0: Σταματήστε λοιπόν να ζείτε στο παρελθόν. Ζήστε το παρόν, γιατί το μέλλον είναι αβέβαιο. 12 λεπτά μετά από τις 3, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο το παρεάκι μας. Συνδεθήκαμε με τα στούντιο του Μετρόπολης, εδώ από τη σπηλιά. Είμαστε μουσικά από τις 2 φυσικά. Θα πάμε παρεούλα μέχρι τις 6 με αφιέρωμα στον μεγάλο Στράτο Διονυσίου. Στο Στράτο της καρδιάς μας.
1: Πια να με κοιτάς με μάτια.
0: Η επικοινωνία μας στην επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook. Υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια το συζητάμε. Και αν θέλετε κάποιο τραγουδάκι του Στράτου, εκεί μπορείτε να το γράψετε. Άιντε πάμε, πάμε μέχρι τις 6 και όποιος αντέξει τώρα.

Στάθης Καζατζίδης, καλημέρα με τεράστιο αφιέρωμα σήμερα. Ότι έφαγα φλασιά προχθές. Περνά ξεχνιέται. Μου είχατε ζητήσει 3-4 τραγούδια του Στράτου και μου ξυπνήσατε μνήμες από το παρελθόν. Τι να κάνω. Γεια σου Στάθη μου.

Καλημέρα στον Γιώργο τον Ταγκίδη. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο, Γιάννη. Ο Δημήτρης ο Απάτσι λέει: καλημέρα, Γιάννη. Καλή εκπομπή να έχεις. Καλή ακρόαση, παιδιά. Ο Κώστας ο Πελιτάρη. Καλημέρα, Γιάννη. Λέει: καλή ακρόαση, αρχηγέ. Να σε καλά, παλικαράκι μου. Θόδωρος Δημητριάδης και η Τρίτη Βάρδια. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή εκπομπή. Καλημέρα και στο Τιμολέον.

Καλημέρα στο Χριστάκη, το Σιαμήτρα, τον Κωνσταντίνο, το Σιαμήτρα, την Αγγελική. Η οικογένεια Σιαμήτρα στο αρτοπείο του ΣΑΜ, εκεί στη Λεωφόρο Στράτου.

Έλα Γιώργα ρε μας βλόξε. Τα μάζεψα τα πράγματα. Αφιερωμένο. Στάθη μου θα τα ακούσουμε Πασά μου, θα τα ακούσουμε. Καλημέρα σας.

Ο Τάσος ο Γιαννακός, καλημέρα Γιάννη, με τεράστιο στράτο. Οι δικές μου επιλογές για απόψε είναι το «Γιατί καλά γειτόνισσα» και το «Καλύτερα μαζί σου και τρελό». Σε ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ένα τραγούδι θα μου στέλνετε. Ένα, εντάξει. Αλλά και τα δύο που μου είπες θα έχω λίγο πιο κάτω, θα τα ακούσουμε.

Καλημέρα Καναραλέ, καλό ξημέρωμα σε όλους στην παρέα μας και όπως λέμε εδώ στα Γιάννενα, κάνε μας να βαγέρουμε και απόψε λέμε τον τεράστιο στράτο. Τσάκαλε, γεια σου Ευαγγέλη Γρήβα. Καλημέρα τη Σοφία την Κουκουρούκου. Κώστα Σωτηρίου, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ανοιχτά ότα και κλείστε την πόρτα απόψε. Λέει κύριος ήρθα, κύριος φεύγω. Κώστας από φάμπρικα στα Ινόφυτα. Γεια σου παλικάρι μου.

Ασύλληπτο ο Τεντόγλου, παιδιά. 861 έβγαλε. Το τέλειο πάτημα έκανε και κατέκτησε το Diamond League στο Μονακό. 861 το παλικάρι μας. Στο τελευταίο άλμα.

0: Καναλώσιμα. Αν τελείωνε η ζωή για μια γυναίκα, θα πεθαίνανε από τους άντρες ή 9 από τους 10. Σιγά τώρα, μην πεθάνουμε για γυναίκα.
1: Έχω μάθει να...
0: Μπρος στον δρόμο που χάραξε ο Στέφανος. Έτσι.

0: πέρα.
1: Γεια σου ρε Ηλία Χαρτομάτζηδη, αρτοποιός μας εκεί στο Πολύκαστρο.
0: Φάξω βλούζαν απ' τους άντρες.
1: Να στείλω και την καλημέρα μου στο Χρήστο τον Προδρομίδη εκεί στα Γιάννητσα. Τον Κώστα τον Μπάλα στη Νεάπολη. Και όχι μόνο.
0: Άμα φύγεις δεν σημαίνει πως θα σβήσω.
1: Έτσι ρε παιδί μου.
0: Έχω τόσες στη ζωή να συναντήσω.
1: Και πούς ακόμα.

Γεια σου ρε Σάκη. Και φεύγει. Γεια σου Σοκράτη, γεια σου Σάκη. Ήσουνα... Τα τρία σίγμα στη Ρόδο. Καλημέρα λέει, αδυναμία Διονυσίου, υπέροχο βράδυ απόψε. Και πάλι μάγκα στάση επιθυμία μας, ευχαριστούμε για την παρέα. Θα τα ακούσουμε παλικάρι. Αφού μιλάει για αντικατάσταση.

Το επόμενο τραγουδάκι θα είναι αφιερωμένο για τον Νίκο το Χαλκιά, εξαιρετικά. Άντε και για τον Καψούρη το φιλαράκι μου. Στείλε μου τραγουδάκια που θέλετε του Στράτου, αν και εντάξει, έχω εδώ πέρα. Να κάνουμε 10 εκπομπές, αλλά δεν πειράζει. Άμα θέλετε κάτι ιδιαίτερο, στην επίσημη σελίδα του σταθμού, έτσι. Τώρα κάποιοι που δεν μπορείτε να μπείτε εκεί, στείλτε το μέσα στο προσωπικό, εντάξει.

Ο Μάκης ο Γιανακός και συνεργάτες από τον Άρθρο στην Κοζάνη. Γιάννη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Έτσι ήμουν περαστικός, λέει. Ευχαριστώ. Εμείνε ρε φίλα, πιούμε ένα ποτάκι, μια και σου είναι περαστικός.

0: Ναι, Νικολάκη, θα τα ακούσουμε. Το είχα λίγο πιο κάτω, τα ανέβασα πιο ψηλά. Ναι, είναι μπουζούκα ο Μανώλης ο Χιώτης. Θα τα ακούσουμε, αγόρι μου, αγαπημένο μου τραγούδι. Όσες ζητήσατε τραγούδι, μην ζητάτε κι άλλο, ρε παιδιά. Έγινε ένας χαμός τώρα, χαλαρώστε λίγο. Να σεβαστούμε και τους άλλους λίγο, γιατί...
1: Το τελευταίο...
0: Θέλω να βάλω και κανένα δυο δικά μου, έτσι. Και εγώ εδώ ψηφίζω, να ξέρετε. Όχι εδώ Θεσσαλονίκη, Περαία, αλλά εντάξει. Θα τα φέρω τα δικαιολογητικά μου εδώ.

Στράτος Μαρκόπουλος. Α, θα πάρω κανένα χάρακα, ε. Θα πάρω καμιά βίτσα. Αλλά εγώ δεν χρειάζομαι στράτο χάρακα. Έχω ματσόλα. Μου Παναγία μου, τι είναι αυτό. Αυτόν κουπί δεν έχει χέρι. Έλα, πάμε.

0: Δύσκολη με φέρν, παραδώσω ανεφορών.
1: Δύσκολη με φέρνεις.
0: Γεια σου ρε Τάσο Καρλίτο.
1: Που ζαλίζεις το κεφάλι.
0: Δεν διευκρινίζει ποιο κεφάλι, έτσι. Καλημέρα Γιαννάρα μου, λέει, καλή εκπομπή, τραγούδια που τα έχουμε ακούσει εκατοντάδες φορές και είναι σαν να τα ακούμε πρώτη φορά, λέει. Αυτά είναι τα τραγούδια, μεγάλε Στράτο. Ναι ρε παιδιά, πόσες φορές τα έχουμε ακούσει αυτά τα τραγούδια και δεν τα έχουμε βαρεθεί ποτέ.

Ωχ, πασά μου. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση με τέτοιες πλεξούδες, Παναγία. Τι τσουρέκια είναι αυτά, ρε παιδί. Να φροντίσεις να κάνεις καψούρι.

Απόψε θα με αφήσω. Φορτώστε αλάνια. Αφιερωμένο ιδιαίτερα για τον καπετάνιο μου Παύλο Ανδρώνη. Όσες βόμβες και να πούν ότι βάλανε, θα μας κάνουν τα 3-2.

0: Έφυγε.
1: Παναγιώτης Κρανής, καλημέρα Γιάννη. Γεια σου Παναγιώτη.
0: Έφυγε.
1: Bon voyage. Vaya con Dios. Hasta la vista, baby. Πώς θα μιλάμε τα ξένα, ε? Από τον εξολοθρευτή νούμερο 1, μην νομίζετε. Από εκεί τα άμαθα.

0: σου πήρε τη δική σου.
1: Σου πήρε τη δική σου αμά.
0: Με κλείνει το μάτι το Τζόνι τώρα. Δεν έχω πάγου γάμο. Θα βάλω κρύο νερό.

Καλημέρα στον Τίνο τον Αναγνωστούρη, τον ποιητή μας εκεί στο πάρκο Κούσε στην Οικοπόλεως στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα τον Σταύρο. Και φυσικά την Τριανταφυλίτσα. Καλημέρα στη Βάσο, αλλά από τους Αμπελόκηπους.

0: Καλημέρα στο Μανώρη τον Πλωμάρη. Αυστραλία, Σίδνεϊ, καλό ξημέρα μου λέει. Σε ευχαριστώ για το αφιέρωμα λέει. Μεγάλο στάδιο του νησίου, είναι ωραίο ξεκίνημα λέει προς Σαββατοκύριακο. Χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα, στην κυρία Σοφία, σε όλο το σεβαστό ακροατήριο. Να σε πάντα καλά, την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη.
1: Και μη μου πείσαι, πόνεσαι. Και μη μου πείσαι, πόνεσαι.
0: Αν μου πεις ότι σε πόνεσαι, θα πάρω λίγο λιπαντικό, εντάξει.
1: Πόνεσαι, ούτε και εσύ μορφώνεσαι. Θα πάρω κανά χαρά.
0: Δεν το γλιτώνεις, δεν το γλιτώνεις. Αυτό να το αφιερώσω εκεί ψηλά, στον Παπαλάμπρο μας. Ήταν το αγαπημένο του, από το Στράτο. Στο αγαπημένο του μέρος, στην Ασπροβάλτα, στο κτήμα του. Εκεί πετάξαν τη στάχτη του, γιατί εκεί ήθελε να είναι.

στα ποίηματά του ΕΠΕΑ πτεροέντα, πτεροέντα. Μας γράφει ο Παπαλάμπρος με την πένα του απορία. Θα με θυμάστε άραγε όταν θα φύγω και αφήσω πίσω μάνο κάτω το γραφείο μου, βιβλία και τετράδια γύρω παρατημένα και τα στιχάκια μου στη μέση αφημένα. Τους δίσκους μου επάνω στο τραπέζι, το κασετόφωνο μονάχο του να παίζει. Τα έπαια πτερόεντα της νιώτης μου γραμμένα, να τραγουδούν τη μοναξιά, να λένε και για μένα. Που χάλασα τα νιάτα μου, ξόδεψα τη ζωή μου στο πουθενά, στο τίποτε, στο ίσως, στα λουθή μου. Λάμπρος Παπαλάμπρος.

Ο Τάσος ο Καρλίτος λέει παπαλάμπρος μας. Ναι ρε Τασούλη. Νέστορας Κονδράνης. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Γεια σου, ρε Νέστορα.

Έρχονται παιδιά. Γιατί καλά γειτόνισσα, κύριος ήρθα, καλύτερα μαζί σου και τρελός. Και πάλι μάγκα στάσαι, έτσι ήμουν περαστικός ο δικαστής. Ποιος είπε για τους μάγκες, το τιμόνι που κρατάω, αποκοιμήθηκα. Τραγούδια δικά σας.

Ελένη Μελισσινός από Νέα Υόρκη. Καλημέρα Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο, καλό ξημέραμα τον τεράστιο ερμηνευτή. Τα χαιρετήματά μου στην κυρία Ελπίδα. Όταν θα παίξει το Γυναίκες Γυναίκες, το αφιερώνω στην αδελφή μου, η οποία βρίσκεται στην Ελλάδα. Την αγάπη μου. Αναστασία, κατέβηκε στην Ελλάδα. Μάλιστα.

0: ο κόσμος πάει.
1: Ο Στάθης ο Καρατζήτης μου λέει, όταν έβγαινε και μιλούσε ένιωθα ρε Γιάννα ρε λέει μια αγαλίαση στη ψυχή μου.
0: Είσαι φωτιά.
1: Παπαλάμπρος μας βέβαια.
0: Είσαι φωτιά.
1: Και ο Δημητρός μας ο Κρητήκαρος. Φύγανε, φύγανε και οι δύο, φύγανε.
0: Ωρα ομορφιά. Είσαι φωτιά.
1: Ο Γιαννάκης από Γαλάτιστα. Πολύς κόσμος έφυγε. Φίλε μου η Ζωζεφίνα.
0: Θανάτη φω.
1: Πάμε στο γιατί καλά γειτόνισσα τώρα.

Καλημέρα στην φίλη μου την Αργυρό. Έλα κορίτσι μου Ρούλα, καλημέρα. Καλημέρα στο Βαλάσι, την Κυπαρισούλα, το Γιαννάκη, το Ράφτη. Καθημερινή παρεούλα μας στο Κουλέ Καφέ.

Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice. Αν θέλετε να πούμε καμιά καλημέρα, αν θέλετε να σχολιάσετε, να συζητήσουμε κάτι ή να μου ειστήσετε κάποιο τραγουδάκι, 4-5, παίρνει δεν παίρνει. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Αφιέρωμα στον μεγάλο Στράτο Διονυσίου.

Α, βλέπω δεν θέλετε να μιλήσουμε, οπότε να το κλείσω το τηλέφωνο, εντάξει. Εγώ άνοιξα για να μην λέτε ότι το και το και τα λοιπά. Για μισό λεπτό λίγο. Α, το κλείσα, παιδιά, το κλείσα, πάμε. Εμένα... Κουρασμένες μάλλον θα είστε, ή κουρασμένοι, εντάξει.

Καλή σου μέρα, Θωμά. Να είσαι καλά. Αν και Αργιανός λέει τον Πάο, γιατί είναι Παοξάκη ήταν. Και τι έγινε, ρε παιδιά, τώρα με δουλεύετε. Βάλε τώρα Άρης Πάοκ δεξιά-αριστερά και πάει λέγοντας το πράγμα. Τι λακαμάδες είναι αυτές.

επειδή ένα φιλαράκι μου λέει ότι φεύγει, κατεβαίνει προς τα κάτω, Αθήνα μεριά, έχει περάσει τα Τέμπη, θα με χάσει. Θα γυρίσουμε πίσω στο επόμενο τραγούδι, στο 1972, Άκης Πάνου, Εγώ καλά σου τα έλεγα. Θοδωρέ μου, καλά χιλιόμετρα, καλή επιστροφή.

Μια γυναίκα το μόνο που ζητάει από έναν άνδρα είναι λατρεία, ειλικρίνεια, φροντίδα, τρυφερότητα, αφοσίωση. Βάλτε τώρα στις 5 λέξεις αυτές τα πρώτα γράμματα να δείτε τι ζητάει μια γυναίκα από έναν άντρα.

Κάποιοι έχουν κορμί φέτες. Κάποιοι άλλοι έχουν κορμί φιδίσιο. Κάποιοι άλλοι έχουν κορμί λαμπάδα. Εγώ έχω κορμό σοκολάτα στο ψυγείο. Να σκάσετε όλοι σας. Πάω να κόψω ένα κομμάτι τώρα.

Τι ζητάει ρε παιδιά τώρα? Είπαμε λατρεία, ειλικρίνεια, φροντίδα, τρυφερότητα, αφοσίωση. Πάρτε τα πρώτα γράμματα, δείτε τι ζητάει μια γυναίκα από έναν άντρα. Χορηγός ζητάει, άιντε, λεφτά. Παράδες, χρήμα, μανε, μανε.

0: μα.
1: Γεια σου Δημητράκη, ταξιτζή μου. Να στείλουμε καλημέρα και στο φίλο μας ο Σταύρο Δημήτρη. Εκεί ψηλά.

Ένας καημένος εκεί σε ένα ξενοδοχείο, ρεσεψιονίστ, του λέει άλλη τούτη του room του στο τηλέφωνο. Ταμ ταμ ταρατα ταμ ταμ της λέει. Με απέλησαν. Πού να ξέρω εγώ τι ήθελε, λέει, δύο τσάγια στο δωμάτιο δύο. Καλά να πάθεις. Πω πω το καλοκαιράκι έρχεται, μας έχουν πεταχτεί τα μάτια έξω. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε γυναίκες. Κρύψτε και κάτι, τι είναι αυτό το πράγμα. Καλύτερα δηλαδή να μην φορούσαν τίποτε. Καλύτερα, πραγματικά το λέω.

πάντως ακούω πολλούς άντρες που λένε εγώ είμαι μάγκας, εγώ ξέρω και εγώ μασάω και δέρνω. Μαγκιά, ξέρετε τι είναι, παιδιά? Να τα βάλεις με γυναίκα που έχει περίοδο, έχει ξυπνήσει στραβά, της φύγει το σουτιέν και δεν έχει πιει καφέ ακόμα. Εδώ σε θέλω.

0: Άμα έχει και μεγάλο μπαλκόνι η γυναίκα, ε. Της φύγει και το σουτιέν, έχει στραβώσει κιόλας από μέσα. Πάπα Παναγία. Και δεν έχει βγει καφέ. Έχει μου διάσει και το πόδι και δεν το έχει βάλει λίγο έτσι παράξενα. Εκεί να δεις γέλιο.
1: Σβήνει το καντήλι μου.
0: Σαν σήμερα το 1988, παιδιά, τρομοκρατική ενέργεια με 9 νεκρούς και 71 τραυματίες αποδίδεται στο Παλαιστίνιο Αμπντού Νιντάλ. Σημειώνεται σε ελληνικής ιδιοκτησίας Κουραζερόπλιο, City of Poros, που πλέει ανοιχτά του Αργοσαρονικού με 471 επιβάτες.

1995, οι Σέρβοι της Βοσνίας καταλαμβάνουν τη μουσουλμανική πόλη σε Σρεμπρένιτσα και σκοτώνουν 8.000 κατοίκους, παιδιά. Δηλαδή, πόσο λακαμάδες πρέπει να είμαστε, ρε. Πόσο λακαμάδες πρέπει να είμαστε.

0: Ο Αντώνης ο Γεωργιάδης λέει καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ο Γιάννης Παπαχαρισίου λέει καλημέρα Γιάννη, είχα την τιμή να το γνωρίσω παλιά το 89.
1: Το παιδί με τα γυαλιά.
0: Έμενε λέει στο Χατρίς κοντά στον υπόδρομο, υπέροχος λέει. Του κόσμου το περίγελο το έβαλες? Όχι, δεν το έβαλα παλικάρι μου. Θυμάμαι χαμός γινόταν στη σκοτέ χαράματα με αυτό, λέει, αρχές 70. Σε όλη την παρέα από την Αδελαίδα της Αυστραλίας. Ο Αντώνης από τα Γρεβενά, το Ηρακλάκι μου. Σατανόγρες ήρθατε. Καλημέρα λέει Γιάννη, όλη η εβδομάδα ήταν υπέροχη μουσικά, χαιρετίσματα στο σοφάκι, την Κουκουρούκου.
1: Το παιδί με τα γεια.
0: Ο Μάκης Φανταβάλ, καλημέρα Γιάννη, ρε, καλή μας ακρόαση με το στράτο μας παρέα. Γεια σου ρε Παοξάκη. Αναστάσιος Χατζηλίας, από Ουρανούπολη, καλημέρα αδελφέ Ιωάννη. Καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο.

Και μ' αρέσουν, ρε παιδιά, σας είπα τώρα για το σουτιέν, τσατίλα γυναίκες και τα λοιπά. Μ' αρέσουν κάποιες γυναίκες που έχουν μεγάλο στήθος και θέλουν να πάνε να το κόψουν. Παναγία. Εδώ έλεσε καημένες που έχουν μικρό στήθος, πάνε να φορτώνουν εκεί πέρα σιλικόνι μέσα

0: Οι άντρες πάνε να κάνουν επιμήκυση πέους. Ναι ρε παιδιά, είναι και αυτό τώρα πλέον της μόδας. 7-8 πόντους κερδίζεις λέει. Και σε πάκους κανένα 2-3. Τι ξέρω κι εγώ.
1: Και οι αγάπες ένα βιβλίο.
0: Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα? Αφήστε τον εαυτό σας όπως είναι ρε. Ξυπνήστε. Εκτός αν υπάρχει πρόβλημα υγείας. Εκεί εντάξει, πάω πάσου.

0: εσύ.
1: Το Ακρόπολης το έχω ζήσει ρε παιδιά εδώ στο σταθμό Θεσσαλονίκη. Όταν έφυγε η κυραφοφό μου Γερμανία. Μοναχού. Ναι, το Ακρόπολης μου ήρθα να το βάλω φωτιά.

0: Φρέμεξε.
1: Αληθεύει ότι η Τουρκία εμποδίζει τη θεία λειτουργία στις 15 Αυγούστου, 15 Αυγούστου στην Παναγία Σουμελά? Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που δεν θα γίνει. Τι έγινε, κύριε Μητσοτάκη, και όλοι οι υπόλοιποι? Σε χάσαμε το πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, έτσι. Α, το είπε αυτό ποιος ο... Ναι. Ο κακός ο Παπαδόπουλος, ε. Και εσείς είπατε διαλύστε τα όλα.
0: Του μονάχου, με ξέχασε, ακού, είμα...
1: Κάντε τζαμιά εδώ πέρα, κάντε τζαμιά.

Στέφανος Καρυπίδης. Ο αρτοποιός μας εκεί στην Νέα Κρίνη, στη Βριούλων, στην τράπεζα δίπλα, Early Bird. Καλημέρα κύριε Γιάννη, λέει. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να έχουμε παλικάρι μου, γιατί όχι.

Να στείλω την καλημέρα μου στον Γιώργο Μαζούλοξη, τον αρτοποιό μας εκεί στο Άρτου Γεύση στην Καλαμαριά. Προεδράρα στον Ποσειδώνα Καλαμαριάς. Καλημέρα τον Γιαννάκη και τον Φώτη, τον Μαζούλοξη. Καλημέρα τα παιδιά εκεί, τον Δημητράκη, τον Βασιλάκη, τον Πρόδρομο, τον Γιώργο. Και φυσικά τον Αυτοκράτορα του Λουκουμά και του Ντόνα, τον φίλο μας, τον Μπάμπη, τον Χαράλαμπο.

0: Πόσο συχνά κάνουν τα έρωτα τα ζώδια, παιδιά, γιατί πολλές και πολλοί από εσάς με τα ζώδια έχετε ασχοληθεί. Ο κρυός κάνει 3 φορές την εβδομάδα. Ο Ταύρος μια φορά το μήνα και πολύ είναι.
1: Η φωτιά που...
0: οι δίδυμοι κάνουν κάθε μέρα. Αλλά μόνοι τους. Ο καρκίνος 4 φορές την εβδομάδα, ο Λέων κάθε μέρα. Ο Παρθένος κάθε 3 εργάσιμες ημέρες. Ο Ζυγός μία φορά το χρόνο με το τέρι του. Τις άλλες φορές είναι μόνος του ή με άλλες γυναίκες.
1: Ακόμα...
0: ο Σκορπιός μόνο τα Σαββατοκύριακα.
1: Την αγάπη σου.
0: Ο Τοξότης 6 φορές μόνος και μία φορά με το τέρι του την εβδομάδα.
1: Στην πληρώνω.
0: Ο Εγώκυρος κάθε πρωινό. Ο Υδροχός λέει έρωτα, χαχαχα, τι είναι αυτό.
1: Και, με βάσα,
0: και τα ψαράκια μας οι ηχθείς όποτε βρει τέρι.
1: Μα ούτε μια στιγμή δεν μετανιώ.
0: Ο πιο μάγκας είναι ο Δίδυμος. Κάθε μέρα μόνος του.
1: Ακόμα
0: ένας άντρας είναι άντρας, θα το κάνει μόνος του, τέλος.

5 λεφτά μετά τις 5. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ακούτε Μετρόπολης. Είναι η εκπομπή Σεργιάννη με τον Γιάννη. Καθημερινά κοντά σας. Δευτέρα έως και Σάββατο. 3 με 6 το πρωί.

0: Να και λοιπόν διαποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, πες τα Στράτο, πες τα λέει, κοίτα να σοβαρέψεις. Χαχα, λέει, καλημέρα Σεριανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας, καλό σου κου να έχουμε, δώσε Σεριανομαγεία, δώσε.
1: Φτάνουν τα προβλήματα, χόρεψε το τσίφτε τέλει.
0: Ένα σόλο μπορώ να έχω.

Σαν σήμερα, 11 του μηνός, έφυγε ένας μεγάλος βιρτουόζος, ο Γιάννης ο Παλαιολόγου. Ζαρβοχέρας, αριστερός. Στο Μπουζούκι, στην Μπουζούκα. Είχε γεννηθεί 27 έκτου του 44 και έφυγε 11 εβδόμου του 2008.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε για δεύτερη φορά τώρα το voice to voice. Άμα κάνετε κέφι, αλλιώς θα το ξανακλείσω πάλι. 2-31-111-95-50. Μου στήστε κανένα τραγούδι όμως, έτσι. Άμα θέλετε να μου στήσετε τραγούδι, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο. Για σήμερα μιλάω. Τραγουδάκια τώρα τη Δευτέρα. Θα έχουμε και ελεύθερο πρόγραμμα. Ό,τι γουστάρουμε θα παίξουμε. Από μουσική.
1: Έχει στα στήθια του φωτιά. Μα ποιο τη λογαριά.
0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Γεια σου, Γιάννικο.
0: Γεια σου.
2: Γείτονας, από Μπόζα, ρε Κωνσταντίνος.
0: Έλα, ρε Κωνσταντίνο.
2: Είπες, δεν θέλει τραγουδάκι. Εκτός το ίντερνετ, σε μια φάση. Με ακούς?
0: Σ' ακούω, σ' ακούω.
2: Στο ίντερνετ, σε μια φάση, μια συνέντευξη του Στράτου.
0: Ναι.
2: Έλεγε ότι το πρώτο τραγούδι ήταν το «Εγώ δεν είμαι ένοχος».
0: «Εγώ δεν είμαι ένοχος». Ναι.
2: Μήπως το είσαι αυτό στις 45 ή τίποτα?
0: Νομίζω το έχω, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
2: Τώρα αυτό είπα, δεν είμαι σίγουρος.
0: Δεν είμαι σίγουρος αν το έχω από 45 ή αν το έχω από 33. Ότι το έχω το τραγούδι, το έχω.
2: Δεν έχει σημασία, ναι.
0: Ναι, αλλά δεν μπορούμε. Ναι, δεν μπορούμε να το μεταδώσουμε όμως.
2: Ναι, κρίμα.
0: Φιλάκια.
2: Δεν πειράζει.
0: Σε έφαγα η στροφή. Φιλάκια, να είσαι καλά, αγόρι μου. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου. Παρακαλώ, στον επόμενο.
3: Καλημέρα, Ιωάννη μου.
0: Καλημέρα και εσένα, Πασά μου.
3: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, στους φίλους μου, στους αθλητάς της ομάδας μου,
0: ναι,
3: στους συναδέλφους μου και σε όλο τον κόσμο. Στην κυρία Ελπίδα με πολύ μεγάλη αγάπη.
0: Να, μετά από
3: κυρία Σοφία.
0: Μετά από σένα είναι η Ελπίδα, βλέπω.
3: Α, ωραία, να είναι καλά, γερή να είναι.
0: Mm-hmm.
3: Και στον Φλαμούρη, τον παιχταρά μου.
0: Ωραία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνεις.
0: Να είσαι καλά, παλικαράκι μου, φιλάκια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε τώρα στην Ελπίδα. Έλα, Ελπίδα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Σεργιανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας.
0: Βέβαια.
4: Χάθηκα, ψιλοχάθηκα,
0: Εντάξει.
4: Εντάξει, λίγο η ζέστη, λίγο η έξοδη, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, ας προσέχαμε, τι να κάνουμε
4: ας
0: τώρα.
4: Ας προσέχαμε, ναι. Καλημέρα στο Γιάννη, τον πρόεδρο εκεί που άκουσα τώρα, πριν από λίγο. Χρόνια λέω αυτό το δίδυμο, ο Διονυσίου μαζί με τη Βλαχάκη. Εντάξει, ήταν δηλαδή το νούμερο ένα, νομίζω.
0: Ήταν η σχέση του μετά από κάποια χρόνια.
4: Ναι,
0: εντάξει,
4: ναι, ναι. Εξαφανίστηκε όμως αυτή, Γιάννη, μετά το...
0: μετά το Στράτο, ναι, μετά το Στράτο. Έχει βγάλει κάποια τραγουδάκια, αλλά εντάξει.
4: Ναι, έχει βγάλει δικά
0: της. Έχει βγάλει κάτι δικά της, ναι.
4: Μάλιστα. Εντάξει, μία κατηγορία μόνος του.
0: Ναι, το
4: Στράτος, ναι, ό,τι και να πούμε. Δεν ξέρω πόσα χρόνια... Έχει αρκετά χρόνια που έχει φύγει πλέον.
0: Το 90 έφυγε, 36 χρόνια και που έχει φύγει.
4: Βέβαια.
0: 36 χρόνια και που έχει φύγει τώρα, τι λες.
4: Πότε περνάνε τα ρημάδια τα χρόνια, Έχει τόσα χρόνια λοιπόν. Δεν ξέρω η Σεργιανό παρέα εδώ αν είναι συντονισμένη.
0: Εντάξει.
4: Θα στείλω την αγάπη μου σε όλους και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο να έχουμε όλοι. Να πω έτσι τον Τιμολέο να είναι καλά, τον Τζόρτζ, το Μωυσή αν είναι συντονισμένη, η γλυκιά μου η Δόμνα εκεί στη Λυτή και η παρεούλα της η Ελένη από το Μεσαίο, η Μερόπη, ο Χρήστος, τα κορίτσια εδώ δεν ξέρω αν είναι συντονισμένα, η Κουκουρούκου, η Λιωτούλα.
0: Η Κουκουρούκου, ναι, η Κουκουρούκου μου έκανε να πάνε την προηγουμένως.
4: Η Ευαγγελία, η Ελβίρα, η Ταμάρα.
0: Όχι.
4: Αυτά τα κορίτσια είναι συντονισμένα.
0: Όχι,
4: εντάξει. Είναι και Σαββατοκύριακο, είναι και φεύγει και ο κόσμος.
0: Πηγαίνουν να πλύνουν λιγάκι τα πόδια τους.
4: Η πόλη από την Παρασκευή αδειάζει σχεδόν.
0: Ξέρεις ότι εμείς και εγώ φυσικά όταν πηγαίνω μέχρι τα γόνατα μπαίνω στη θάλασσα.
4: Ναι.
0: Γιατί δεν θέλω να σβήσω κάποιους που γραμμένους, κατάλαβες τι γίνεται.
4: Άσε, καλύτερα έτσι, καλύτερα συντηρητικά, γιατί και σε τόσο ρηχό νερό άκουσα διάφορες περιπέτειες. Η θάλασσα έτσι καθώς έχει και κύμα, μπορεί να σε παρασύρει εύκολα, δεν το συζητάμε.
0: Ξέρεις ότι το κύμα που μπορεί να παρασύρει τώρα στην δεξιά πλευρά, από τη Χαλκιδική δηλαδή, από τη μεριά του Θερμαϊκού, είναι αυτό το καινούργιο το καράβι που πηγαίνει από το γρήγορο που πάει από εδώ μέχρι τις Σποράδες.
4: Ναι.
0: Και όταν περνάει από τα παράλια της Χαλκιδικής κάνει πολύ μεγάλο κύμα. ότι έκανε παλιά ο Κεντέρης που ερχόταν από, ναι, την, από τη Λίμνο και από τη
4: το
0: Χίο.
4: Γρήγορο,
0: ναι. Ναι, το γρήγορο. Κάνει μεγάλο κύμα και ναι, κάποιοι, αν δεν το ξέρουν, ξέρεις, εκείνη τη στιγμή, εκείνο το τίναγμα που κάνει το κύμα, μπορεί να σε πάρει και από κάτω και να τρέχεις.
4: Δεν το συζητάμε.
0: Βέβαια.
4: Γυνή και θάλασσα.
0: Είναι συνυμπαμπάς και μηνύ. Κλείσε, φύγε.
4: Να μην το πω αυτό.
0: Το Σάββατο θα έχουμε το ερχόμενο παρακάθ.
4: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Γιατί είναι και το τριήμερο του προφήτη Ηλία.
0: Α, ναι, είναι και ο Ηλίας, βέβαια. Γιορτάζει ο Ηλίας της Γιώτας, ο Ηλίας ο δικός σου.
4: Ο Ηλίας ο δικός μου, βέβαια. Να στείλω όμως μια καλημέρα και στην Ελένη εκεί τη Μελισσινός.
0: Ναι, στη Νέα Υόρκη μας έχει στείλει μήνυμα.
4: Είδανε το μήνυμά της, τον Θεό τον Τσέρεκ, τον Κώστα εκεί στην Ινόη, το Σάβα στα Φλογητά, εκεί στα Δουμπιά, το Σάκη τον Μπλιάκο, τη Φωτεινούλα, την Κελάζογλου, ναι, δεν ξέρω τώρα, μου έρχονται στο μυαλό, βέβαια, η υπέροχη αρτοποιή.
0: Να, η φίλη μας η Ευαγγελία τώρα είναι μετά από σένα.
4: Ωραία, λοιπόν.
0: Άντε.
4: Καλημέρα και στην
0: καλημέρα.
4: Ευαγγελία, την αγάπη μου σε όλους.
0: Καλημέρα.
4: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε στην Ευαγγελία. Έλα, Ευαγγελία, καλημέρα.
5: Μια χαρά συντονισμένη είμαστε, αλλά δεν πήραμε τηλέφωνο.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Άνοιξα εγώ κάποια στιγμή.
5: Καλημέρα μου και την αγάπη μου και στην ελπίδα και στη σοφία και σε σένα.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλημέρα. Πάμε. Να και η Δόμνα. Έλα, Δόμνα, καλημέρα.
6: Γιάννη, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα και σε σένα. Τι κάνεις.
6: Κάνεις καλά.
0: Το παλεύω να σου πω ότι είμαι καλά.
6: Το διαμάντι μου. Πούλα μου την ελπίδα. Είχα πολύ καιρό να επικοινωνήσω, δεν ξέρω γιατί. Την άκουσα και χάρηκα που είναι καλά. Λοιπόν, και εγώ να τη πω τις καλησπέρες μου.
0: Βέβαια να τη πει, γιατί τι έγινε.
6: Στην Ελένη από το Μεσαίο, στην Μυρόπη, στη Σοφία του Κουρούκου. Και όσοι μας ακούνε να είναι όλοι καλά. Σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, ευχαριστώ, καλημέρα. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
7: Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
0: Τρεις στις τρεις γυναίκες, θα το κλείσω το ραδιόφωνο, τελείως. Άντε.
7: Όχι, όχι,
0: βέβαια. Μα τώρα, ντροπής πράγματα είναι αυτά.
7: Να χαιρετίζω μετά μου την κυρία Ελπίδα, την κυρία Δόμα, την κυρία Βουλή, σε σένα με πολύ αγάπη. Και ένα τραγούδι μπορώ να πει.
0: Όχι, είπα. Όχι, είπα. Okay. Το είπα το όχι, εντάξει. Άντε, μπάει. Έρα, παιδιά, γιατί μου το χαλάτε, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Άντε, να το κλείσω, πάμε τώρα, να ακούσουμε κανένα τραγούδι.

Όταν κατέβηκε από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, γνωρίστηκε με πολλούς τραγουδιστές, τραγουδίστριες. Μία από αυτή ήταν η μεγάλη και την Κρέη. Συνεργαστήκανε στον Αστέρα της Κοκκινιάς. Έβγαλε σε γραμμόφωνο τότε, σε δίσκο γραμμοφώνου, 45 στροφών, το «Εγώ δεν είμαι ένοχος» και φυσικά το «Παράγκες και παλάτια» που ακούμε για την εταιρεία Οντεών. 3 χρόνια αργότερα υπέγραψε συμβόλαιο με την Κολούμπια. Ο Νίκος ο Μαύρος είναι ο δημιουργός αυτού του τραγουδιού, «Παράγκες και παλάτια». Και το «Δεν είμαι ένοχος» είναι Χρήστος Κολοκοτρώνης και ο Σταύρος ο Χατζηδάκης.

0: Το μπαμ το μεγάλο φυσικά έγινε όταν συνεργάστηκε με το συνθέτη Άκη Πάνου. Ακούσαμε αρκετά τραγούδια.
1: Είναι πολλά τα σκαλοπάτια.
0: Και φυσικά όταν έγραψε για την ταινία Ορατό της Μηδέν το 1970, το Βρέχει φωτιά στη στράτα μου, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική Μίμης Πλέσσας.

Εγώ δεν είμαι ένοχος. Σιγά σιγά πάμε για φινάλε. Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει: «Γεια σου γλυκιά μου Δομνίτσα, την αγάπη μου, και Βασούλα, την αγάπη μου από τους Αμπελόκηπους».

0: δάκρυστε δεσμοφύλακε.
1: Θα περάσουμε πολύ γρήγορα, παιδιά, την ενημέρωση για να ακούσουμε Στράτο.
0: Αραγίστε,
1: Σοφάκι μου, το έχω κλείσει το τηλεφωνικό κέντρο. Δεν ξέρω αν προλάβω αργότερα.

0: Η Metro Sport, παιδιά, έχει το ξαφνικό αυτό 15χρονη αθλήτρια της δευτέρας ομάδος, της β' ομάδος ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ, η Άννα Μαρία Παταζώνη, σκοτώθηκε σε δυστύχημα με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της. Επιστρέφοντας από προπόνηση, εδώ στον περιφερειακό, παιδιά, βαρύ πένθος για τη νέα τραγωδία στον ΠΑΟΚ. Αυτό κολοχρονιά αυτή, ρε παιδί μου. Σκότασα το παιδί μου, καταγγέλει ο πατέρας, μας χτύπησε από πίσω ένα απορριμματοφόρο και μας πέταξε 15 μέτρα μακριά. Αυτό το ρημάδι του περιφερειακό, κλείστε το, οργώστε το, να ξέρω κι εγώ, ρε. Καλό ταξίδι, κορίτσι μου, καλό παράδεισο να έχεις. Συλληπιτήρια στην οικογένειά σου και σε όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Καλό παράδεισο, κορίτσι μου. Τελευταίος τεστ, Σάντα Μαρία, ΠΑΟΚ Βέντε, στις 5 η ώρα από το YouTube και από την υβριδική τηλεόραση του Open. Έχουμε φοβερή κίνηση στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, αποτελεί ξεκάθαρη δήλωση επιθυμίας για πρωταθλητισμό και για συμμετοχή στην Ευρωλίγκα, Οσμάν με 11 εκατομμύρια. Με 2 εκατομμύρια το πήρε ο Μιστακίδης από το Παναθηναϊκό και του κάνει τριετές συμβόλαιο με 9 εκατομμύρια.
1: Αχ, θα με φάει η στενοχωριά.
0: Ξανάνιωσα, επίσημα ο Βούρος υπέγραψε για 2 χρόνια στον Ηρακλή και ανακοινώθηκε πλέον. Η S-400 στον κόλπο, με κόλπο της Τουρκίας, έτσι. Τα F-35 στην Τουρκία, θα δούμε τι θα γίνει. Εγώ δεν πιστεύω θα τα δώσει, γιατί έχει ξεσηκωθεί όλο το εβραϊκό λόμπι επάνω. Αλλάζει τις ισορροπίες αν δώσει τα F-35 στον Ερντογάν. Ο Τραμπ, η Αμερική δηλαδή, δεν νομίζω θα τα δώσουν.

0: Η εφημερίδα Ο Λόγος λέει μπόνους από τα δηληστήρια, δέσμευση για μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 0,5 στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου, στα 40 εκατομμύρια ευρώ το κόστος. Είναι η αγκάλια σου. 16 χρόνια μετά, πώς έφτασε το ελληνικό FBI στις συλλήψεις φερόμενων ως δραστών για την εμπριστική δολοφονία των τριών της Μαρβίν. Όχι μόνο αυτούς που πετάξαν τη βόμβα, και αυτούς που οι φωτογραφίες φαίνονται ξεκάθαρα, που απαγορεύανε τα πυροσβεστικά να πάνε. Εντάξει. Και αυτούς να πιάσουνε. Αυτοί φαίνονται στις φωτογραφίες. Άλλοι είναι πολιτευτές, πολιτικάντιδες και πάει λέγοντας το πράγμα. Εφημερίδα Κόντρα. Μυστική συμφωνία με Πούτιν για να πουλήσει τους S-400 σε χώρα του κόλπου. Το κόλπο Ερντογάν για να πάρει τα F-35. Αλέξη Τσίπρας, εθνική ήττα λέει, που τεκρώνεται προσωπικά ο Μητσοτάκης. Δεν φταίει κανένας, ο Μητσοτάκης φταίει, κύριε Τσίπρα, που δεν σας έριξε την κυβέρνηση τότε το καλοκαίρι που πουλούσατε τη Μακεδονία. Που δεν κατέβασε όλο τον κόσμο κάτω να κάνει εμφύλιο, να μην πουληθεί το όνομα της Μακεδονίας. Να σας πάρουν στο κυνήγι. Πολιτικά μιλάμε πάντα, έτσι. Στη φυλακή παρά με τα φίλια σου. Αλλά το συνέφερε μάλλον και αυτό να βγάλει το φίδι από την τρύπα ο κύριος Αλέξης. Οι καθημερινοί λένε φεύγουν τα S-400, έρχονται τα F-35. Δεν είναι μόνο τα S-400, παιδιά. Υπάρχει και ο πώς λέγεται αυτός ο πρωθυπουργός, Νετανιάχου. Οι φωτογραφίες των διακοπών και η ταυτοποίηση με AI, παιδιά. Όλοι αυτοί τους βγάλανε φόρα παρτίδα, τα πρόσωπά τους. Για να δούμε τι θα πούν τα δικαστήρια. Αν υπάρχει έστω και ένας ο οποίος δεν είναι ένοχος, να μην μπει μέσα, εννοείται. Η εφημερίδα των συντακτών προς νέο διπολισμό. Το κατάλαβες, κύριε Ανδρουλάκη, προς νέο διπολισμό και έχει το Τσίπρα με τον Μητσοτάκη. Πού είναι το Πασόκ, ρε? Από εκεί και κάτω, απ' αγάπη θα αρρωστήσεις, να το θυμηθείς. Η εφημερίδα Εστία λέει εκλογικό παιχνίδι με την τρομοκρατία. Και το άρθρο του κυρίου Πέτρου από τους τρεις σοφούς του ΝΑΤΟ στην εποχή Τραμπ και Ερντογάν. Και ψηφιακό μητρό για την καταγραφή των ποινικών υποθέσεων της διαφθοράς. Ελεύθερος τύπος, διπλό χτύπημα στη τρομοκρατία. Μέτρο έκπληξη από το Μητσοτάκη, μείωση ανάσα στα καύσιμα. Μητσοτάκη, αν θέλεις να κερδίσεις εκλογές, το έχω πει 500 φορές τώρα τελευταία, βγες στην έκθεση και πες. Δεκέμβριο ξεκινάμε, δώρο Πάσχα, δώρο 13ος μισθός δηλαδή, σε συνταξιούχους και σε δημοσίους υπαλλήλους. 60% θα πάρεις. Μόλις το δώσεις τα Χριστούγεννα, το 13ο μισθό, πήγαινε το Φεβρουάριο σε εκλογές. Και αν δεν πάρεις 60% θα σταματήσω να κάνω εκπομπές εγώ. Εδώ πιστέψαν τον άλλον που θα αρχίσει και θα πει, ας πούμε, με ένα άρθρο και ένα νόμο και ρηπαπά, ρηπαπά. Κατάλαβες τι γίνεται? Όχι που θα τους το δώσεις το 13ο μισθό, ε? Και να έρθει και το δώρο του Πάσχα. Έτσι, μπράβο. Έτσι κερδίζονται οι εκλογές, κύριε Μητσοτάκη. Είπατε κακιά λέξη, λες να πες το ίντερνετ για να δω. Όχι, και τα 6 λαμπάκια να μένα είναι. Εγώ είμαι και του Σαλονιού. Η εφημερίδα η Δημοκρατία λέει συλλήψεις με άρωμα εκλογών. Αν και ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27 εκλογές. Έχει μαλλιά στο στόμα μου να το λέω, λέει συνέχεια. Ένα ανέκδοτο του Άδωνη. λίγο άτερο, άκερο αυτό που είπες. Έτσι, η φωτιά στο Σισμανόγλιο μπήκε για να πέσει ο Μητσοτάκης. Αυτό που είπε δηλαδή η Κωνσταντοπούλου, ότι χτύπησαν τους τρεις εδώ Θεσσαλονίκη με τα καζάκια.
1: Για πάντα ξενός, εγώ που
0: τέλος πάντων. Σταματήστε να ξεφτελίζεστε και οι 300 κάτω. Σταματήστε να ξεφτελίζεστε, δηλαδή πολιτικά έχετε ξεφτελιστεί πλέον, όχι σαν άνθρωποι, πολιτικά. Και η απογευματινή ξερίζωσαν δύο γενιές τρομοκρατών. Αυτό μπορεί να το γράψετε, κύριε, της απογευματινής, μετά την απόφαση του δικαστηρίου. Να τα λέμε και αυτά δηλαδή. Να τα λέμε και αυτά. Και την άλλη φορά πιάσανε κάποιους για την Μαρβίν και το δικαστήριο τους αθώς.
1: Εγώ ξένος που σ' αγάπησα πολύ και απ' την αγάπη.
0: Πάντως αυτό το ελληνικό FBI κάνει μεγάλη δουλειά, παιδιά. Και άμα καταφέρουν και μπουν και όλες οι κάμερες αυτές, οι AI οι κάμερες, δύσκολα θα μπορούν να κουνιούνται μετά κάποιοι. Κάτι ξέρουν που φωνάζουν και λένε δεν θέλουμε να μπουν κάμερες. Δεν πειράζει να μπεις κάμερες. Όποιος έχει προβλήματα δεν θέλει. Όποιος δεν έχει προβλήματα, να και αν μπουν, να και αν δεν μπουν. Εγώ το πολύ ποτέ να μου κόψω κάμια κλίση, γιατί πήγαινα αντί για 80 πήγαινα 90. 40-50 ευρώ και τι έγινε. Κάποιοι άλλοι να φοβηθούν τις κάμερες.
1: Εγώ ξένος.
0: Ένα σόλο μπορώ να έχω τώρα.

Ηλίας Χαρτοματζίδης, μη δώσεις τίποτε Κυριάκου, δεν θα χάσουμε εμείς τις εκπομπές, λέει. Ο Τάκης ο Τικησίδης, έλα ρε Μπαρμπατάκη. Καλημέρα Γιάννη, σε λίγο ξεκινά το ταξίδι για Ολλανδία παρέα με τον Τίμο. Γεια σου ρε Τίμο. Πέτρος Αρτίνας, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλα τα Σεργιανάκα. Γεια σου Πέτρο μου.

Ετοιμαστείτε, παιδιά, σε 11 λεπτά έρχεται ο Απόστολος ο Μακριανίδης μας. Έρχεται ο κουρσάρος μας. Όπως κάνει κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 με 9 το πρωί.

0: λες μ' αγαπάς.
1: Δεν είναι μόνο τα αεροπλάνα που πετάνε, παιδιά, τα F-35. Είναι το λογισμικό, το πρόγραμμα το οποίο είναι συνδεδεμένα με τους υπολογιστές κάτω. Η υποστήριξη των F-35 είναι. Δεν είναι όπως είναι, ξέρω, παίρνεις το κάρο, βάζεις το άλογο, τραβάς το καμτσούκι και τρέχεις. Είναι η υποστήριξη που έχει κάτω. Βλέπει 2.500 χιλιόμετρα μακριά το αεροπλάνο. Δεν βλέπει ο πιλότος. Βλέπουν από κάτω αυτά που το υποστηρίζουν. 2.500 χιλιόμετρα. Δηλαδή πετάς, ας πούμε, ξέρω και εγώ, από την Αθήνα και χτυπάς Γερμανία, Μόναχο. Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει: γεια σου Πέτρο, τον Πέτρο Σαρτίνα. Γεια σου πατριωτάκι μου, την Κυσίδη Τάκη, την αγάπη μου. Εγώ να δεις.
0: Εγώ να δεις.
1: Του έξι και μακρά.
0: Μου λες με πονά.
1: Μην ξεχνάτε, παιδιά, το ερχόμενο Σάββατο έχουμε ποντιακό παρακάθ, έτσι.
0: Μου λες.
1: Πρώτα Θεός να είμαστε γέροι, εννοείται. Εννοείται.
0: Μου λες πως με θας. Πως...
1: Αύριο θα έχουμε λίγο πιο μεγάλη ζέστη, έτσι. Λίγο θα σφίξουν οι κόλλοι αύριο, έτσι. Ιδίως εδώ κάτω στην Θεσσαλία και στον κάμπο των Σερών, καμιά 38, εντάξει, αλλά από τη Δευτέρα θα στρώσει λίγο πάλι. Εμείς που έχουμε προβλήματα με την ζέστη, εντάξει, θα πάω να μπω κάτω από τη θάλασσα και τελείωσε η δουλειά. Θα πρέπει να κάνω αίτηση πάντως σήμερα, να μου δώσει άδεια το λιμεναρχείο, γιατί απαγορεύουν την απόπλου σκαφό κάτω των 500 κόρων όταν μπω εγώ στη θάλασσα. Κάνω κύμα, γιατί καταλάβατε.

Άντε πάμε να ανοίξουμε για λίγο πάλι το voice to voice. Να πούμε καμιά καλημέρα, μα κάνετε κέφι. Να σχολιάσετε κάτι, οτιδήποτε ρε παιδί μου, εντάξει. Εννοείται μη μου ζητήσετε τραγούδι. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας.

0: Έλα μου, εσύ μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου.
0: Καλημέρα, Πασά μου, τι κάνεις?
1: Όλα καλά, Γιάννη μου. Όλα
0: εντάξει,
1: καλά.
0: Το παλεύουμε.
1: Τα πες όλα καλά, Γιάννη.
0: Εντάξει.
1: Τα πες όλα καλά, να τα ακούσουνε.
0: Τι να κάνω, όταν εγώ έκραζα το Μητσοτάκη το 15 τότε εκεί πέρα, κάποιοι πετούσαν αετό. Τώρα γαυγίζουνε. Τώρα. Γαυγίζουνε τώρα, κατάλαβες. Όταν εγώ τώρα κάνω κριτική υπέρ του Μητσοτάκη, γιατί. Τους 300 που λέω κάτω, τους βάζω και το Μητσοτάκη μέσα.
1: Λέβαια. Δηλαδή,
0: όχι τότε να μου το παίζει μωρά παρθένα και να αφήσει τον Τσίπρα να κάνει ό,τι θέλει. Εντάξει, άντε μπράβο.
1: Την αγάπη μου, Γιάννη.
0: Φιλιά, να σε καλά, αγόρι μου.
1: Την ελπίδα μας.
0: Έγινε, παλικάρι μου, σ' ακούει. Έλα, Σοφάκη, έλα. Καλημέρα, κουκουρούκου.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κορίτσι μου, καλημέρα.
2: Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στο Λυπηδάκι.
0: Mm-hmm, μας ακούει.
2: Αν και άρχισα σήμερα να ξυπνήσω.
0: Α, το ξέρω, ναι. Όταν μου έκανες να πάνε, τι άστα να πάνε.
2: Με πήρε ο ύπνος.
0: Και έγερες του καραβιού την πλώρη, ξέρω.
2: Με πήρε ο ύπνος, τι να κάνουμε. Είναι και αυτό. Μεγάλη γυναίκα είμαστε, έχουμε και μια ηλικία.
0: Ναι, γιατί ο Ραπτόπουλος είπε ποιος έβαλε τη βόμβα, λέει, στο ποιος έκανε το τηλέφωνο. Και λέει, λες να του βάλανε οι γυναίκες που τις έχω πει ότι είναι σαν την έρημο Σαχάρα.
2: Ναι.
0: Εννοούσε και σένα μέσα.
2: Έρχο, έτσι με λέει.
0: Έλα,
2: έρημο Σαχάρα.
0: Έλα.

0: τώρα, εντάξει τώρα.
1: Άστονα να πάω να λέει.
0: Ε, ναι τώρα, σιγά τώρα. Ραπτόπουλο. Τώρα σιγά. Ραπτόπουλος είναι αυτός, έλα.
1: Ε, πάντως ήταν άρρωστος, ε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, τώρα καλά είναι, καλά είναι, καλά είναι.
1: Ω, το ήρεψε τώρα.
0: Το Γρηγόρη μας λίγο, να δούμε τι γίνεται και τα βλέπουμε.
1: Για το Γρηγόρη μου, ρε, ξέχασα να το στείλω περαστικά χτες,
0: είδες. Δεν πειράζει.
1: Το φίλο μου τον Γρηγόρη.
0: Ωραία. Πες καλημέρα σε όλους να κλείσουμε να πάμε και στον άλλον. Γιατί
1: λοιπόν,
0: πάμε για φυτό.
1: Την καλημέρα μου σε όλη την παρέα.
0: Έγινε.
1: Και ιδιαίτερα στην ποιήτριά μας, την κυρία Ελπίδα.
0: Έγινε, φιλάκια, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Έπεσε. Δεν πρόλαβα να πάρω την Έλενα από το. Από το Κιλκής. Συνεχίζουμε, παιδιά. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Άρχοντα.
0: Καλώ στο Γιώργαρο, τι κάνει.
2: Τι να κάνω, παλιγάρι μου, μόλι έφτασα στη δουλειά. Κάνω ένα τσιγαράκι και πάω.
0: Αυτό το τσιγαράκι, κόψε το ρημάδι αυτό το τσιγαράκι, ρε. Κόψε, ρε.
2: Τι να κάνω.
0: Και σε μιλάει άνθρωπο που έκανε 4 πακέτα την ημέρα, εντάξει. Κόψε το ρημάδι, ρε. Αφού ξέρει, μα κάνει κακό το ρημάδι. Όταν εγώ πήγα στο Ιπποκράτιο. Με λέει ο γιατρός, εάν κάπου, λέει πότε καιρό έχεις κόψει το τσιγάρο, λέω 11 χρόνια. Μου λέει, αν κάπνιζες, δεν θα προλάβαινε η γυναίκα σου να σε φέρει, μου λέει, στο νοσοκομείο. Κατάλαβες.
2: Τι να κάνουμε.
0: Άντε, φιλάκια, τα λέμε.
2: Πρόσεχε, όταν μπαίνεις μέσα στον κόλπο της Θεσσαλονίκης, σαν τον Έολο Κεντέρη σε τεκεφίσεις.
0: Α, είπες τον κόλπο και λέω ποιον κόλπο, για να ξέρω τι κόλπο λες.
2: Στον κόλπο.
0: Φύγε ρε, δεν τρέπεσαι λίγο ρε. Φιλιά στη χρήσα σου και στην κοράκλα σου, φιλάκια, να σε καλά.
2: Πες τον κόλπο να κάνεις κόλπο, έλα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, γεια. Άκου, μπες τον κόλπο και εγώ τι λέει τώρα. Φιλιά που μου πουλούσε. Να σε κάνω σποτάκι, να μην σε κάνω. Άκου, λέω, όταν μπαίνεις στον κόλπο. Τι κουβέντες είναι αυτές. Καλημέρα σας, κυρία μου, τι κάνετε.
3: Καλημέρα Γιάννη, σε τι να σου πω, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά, επίσης.
3: Όταν άνοιξες γραμμές είχα κοιμηθεί σήμερα.
0: Τι να κάνουμε, εντάξει. Καλοκαίρι είναι, χρειάζεται να ξεκουραζόμαστε και λίγο.
3: Ναι.
0: Να είσαι καλά,
3: έγινε,
0: Έλενα. Φιλιά, να είσαι καλά. Πάμε στην φίλη μου τη Ρούλα. Έλα Αργυρό κορίτσι μου, έλα, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Τι φτιάνς.
4: Καλό.
0: Εντάξει.
4: Εσύ τι φτιάνς.
0: Τίποτε μωρέ, εντάξει, το παλεύω.
4: Πώς πέρασες
0: την παραθέρησή
4: σου.
0: Σιγά την παραθέρηση μου, ρε. Αλλού πήγαινε, αλλού κατέληξε. Εντάξει, σιγά το πράγμα.
4: Έτσι. Πήρα να σου πω μια καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου, να είσαι καλά.
4: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Και θα τα πούμε.
4: Φιλάκια,
0: φιλάκια. Να δω πότε θα σου φέρω το στικάκι. Να δω πότε.
4: Άντε,
0: το έχω έτοιμο, ε.
4: Άντε,
0: φιλάκια.
5: Μια

0: Μιχαλιάκη, Λορέντζος, Παναγία μου.
1: Αθάνατος είναι μοναχά ο θάνατος.
0: Φλωρινιώτης, πού τα βρήκες αυτά ρε Παναθεμάς?
1: Φεύγουμε και τίποτα.
0: Καλοπούλε τα λέει Γιώργο, είπαμε. Οι ψαράδες μου δεν με πήραν τηλέφωνο, εντάξει. Να στείλω καλημέρα σε όλους τους ψαράδες φυσικά. Εντάξει, να στείλω καλημέρα σε όλους τους ψαράδες και καλοπούλη τα παιδιά. Καλημέρα στην Ιχθιόσκαλα. Καλημέρα στην ψαρομευτική γονίτσα μας, την ψαροταβέρνα πρίγκιπα στην Αγία Τριάδα, σε όλη την παρέα. Ιδιαίτερα στην κυρία Βαγγελιό, την πρίγκιπέσα μας.
1: Δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί.
0: Το Κωνσταντίνο το Μουχάλη, το Κρεοπόλι μας, στην Επιδαύρου εδώ στην Τούμπα, το Γιάννη, το φούρνο του Γιάννη, στην Περεβού.
1: Γιατί είμαστε περάστη.
0: Στο Χάρη και την παρέα του.

Άντε λίγες στροφές και από ταξιτζή για να πάμε για φινάλε. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει.

0: Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους, δηλαδή σε μένα.
1: Ψάξε να βρεις μια νερή.
0: Και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, έρχεται ο Απόστολος Μακριανίδης. Έρχεται ο κουρσάρος μας από τώρα μέχρι και τις 9, παρέα κοντά σας. 9 με 12, Κώστας Παπαζαφυρίου παρέμβαση. 12 με 1, Δήμος Βαρδάκης. Μετά τις 1, Γιώργος Μάντζιος και όλο το πρόγραμμα του Μετρόπολης. Εμείς, Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, Υγείας επιτρεπούσης, θα τα πούμε τη Δευτέρα το ξημέρωμα μουσικά από τις 1, αλλά το Σεριάνι θα βγει κανονικά στις 3, με ελεύθερο πρόγραμμα. Μην ξεχνάτε, σήμερα το βράδυ, 12 η ώρα, με την αλλαγή της ημέρας, Νορβηγία-Αγγλία παρακαλώ, και στις 4 το πρωί, θα ξενυχτήσουμε πάλι, Αργεντινή-Ελβετία. Αυτά λοιπόν. Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε τον εαυτό σας, παιδιά. Φιλιά, την αγάπη μου.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
4: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
5: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο. Και χρωματίζεται.
3: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
7: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
6: Πάτα και καμπανάκι.
7: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
6: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
8: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Είσαι κομμουνιστής?
11: Όχι!
10: Κανένα βουλευτής του λαού δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας!
12: Ύστερα, όπως μόλις είπανε, κοιτάξτε αυτοί, ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι.
13: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
10: Απολύτως!
13: Τις κάλψες!
14: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς. Με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή, 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
15: Γιατί δεν την πάτε ρε παιδιά στην Πλατανιά, στο μευτήριο?
16: Στο μευτήριο που φτιάξε ο Μαυρογιαλούρας.
15: Α, για σταθείτε ρε παιδιά, ως εδώ και μην παρέχει. Δεν ξέρω τι του σούρνατε πριν και με το δίκιο σας τα σούρνατε, αλλά να πούμε και του στραβού το δίκιο, το μευτήριο έγινε. Είναι στην Πλατανιά, δεν έγινε. όχι κακακά. Πριν που είχατε δίκιο μαζί του τα ρίχναμε τα φάσκελα. Αλλά να είμαστε και δίκαιοι. Το μευτήριο το έκανε ο Χριστιανός. Δεν το έκανε.
17: Ναι, το έκανε, αλλά γιατί το έκανε?
15: Για να πηγαίνουν να γίνανε γυναίκες. Γιατί θα το έκανε, για να πηγαίνουν στα καλίδες, να παίζουν πρέπα?
17: Το έκανε για να φάει η κλίκα.
15: Ορίστε.
17: Να φάει η κλίκα.
15: Φάγανε. Σας παρακαλώ, επιτρέψτε μου να το εξετάσουμε το πράγμα ψυχρέμος και αντικειμενικός. Λέτε φάγανε. Ποιος έφαγε?
17: Πρώτος και καλύτερος ένας γκρούεζας.
15: Γκρούεζας.
17: Και από κοντά όλα τα τσιράκια.
15: Φάγανε. Όχι ρε παιδιά, δεν φάγανε. Ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα γίνονται από το Υπουργείο. Με πιστός που εγκρίνει ο υπουργός. Με προϋπολογισμούς, με κονδύλια, με αποδείξεις.
17: Λοιπόν, μακριά που είσαι νυχτωμένος. Εσύ όπως φαίνεται δεν ξέρεις τι γίνεται μέσα στα Υπουργεία.
15: Ωραία λοιπόν, εγώ δεν ξέρω. Εσύ που ξέρεις Λεβέντη, πέμουν και εμένα για να μάθω. Λέτε φάγανε. Από πού φάγανε?
17: Από παντού. Κύριε Τσιμέντα, θα πάρω τσιμέντα από σένα, αλλά τόσο θα γράφουν τα χαρτιά και τόσο θα εισπράξεις. Κύριε Ιδραυλίκε, τόσο θα πάρεις και τόσο θα πεις πως πήρες.
18: Εγώ!
15: Τι εσύ?
18: Ένα πέρσι που το χτίζανε, ήτανε κακή χρονιά. Δουλειά δεν είχα εδώ στα χτήματα και πήγα και δούλεψα εκεί κάτω.
15: Στο μευτήριο?
18: Στο μευτήριο.
15: Τι δουλειά έκανες δηλαδή?
18: Πυλοφόρη, τι να κάνω, τον αρχιτέκτονα.
15: Λοιπόν.
18: Λοιπόν, 30 μου δίνανε και για 70 με βάζανε και υπόγραφα.
15: Υπόγραφες?
18: Ναι. Και άμα φάγανε χιλιάρικα μέχρι και από μένα, βάνε με το νου σου τι ρεμούλα έγινε. Φάγανε από παντού. Φάγανε από τους τοίχους, φάγανε από τις σωλήνες, φάγανε από τα κεραμίδια, φάγανε από τα κουφώματα, φάγανε από τα τσιμέντα, φάγανε από τα πατώματα. Φάγανε.
15: Εντάξει ρε παιδιά, φάγανε.
19: Όπως είπε και ο Χόκινγκ, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ.
20: Υπομονή κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. ή να κάνετε υπομονή και χαίρετε.
11: Γιατί δεν μου αφήνετε να σε εξηγήσω εγώ. Άστε με να σε εξηγήσω με δύο λόγια, καταλάβετε αμέσως. Σας παρακαλώ. Μα συνέχεια δεν με αφήνεις να
21: εξηγήσω.
11: Πολύ ωραία, προσέξτε. Σε μια στιγμή μπαίνει ο κύριος Απόστολος στο γραφείο και κράταγε την αυτή του και την ακούμπησε απάνω στο γραφείο. Εγώ μπαίνω αμέσως και χωρίς να τη δω, του την πάτησα. Μετά ανοίγει την πόρτα η κυρία Ντόρα, μπαίνει μέσα, τη βλέπει πατημένη και την τρώει. Μετά ήρθε ο κύριος Πέτρος και έφερε τη δική του αυτή, αλλά εμείς δεν τη χρειαζόμαστε, είχαμε τελειώσει. Καταλάβατε, και θέλετε, για να σας ευκολύνω.
22: Κύριε Σεβαστάκη, η πραγματικότητα είναι ότι κάποιοι και στις κύριες συντάξεις χθες λόγω μείωσης του αφορολογίου ήταν μειωμένα.
23: Όχι, υπάρχουν μειωμένα θέματα. Χρήματα. Καταρχήν,
22: να δούμε. Επίσης ήταν μειωμένα τα χρήματα του ΕΚΑΣ, γιατί
23: μπαίνει,
22: το ΕΚΑΣ περικόπηκε.
23: Μπαίνει, αναπλαισιώνεται.
22: 150.000 άνθρωποι.
23: Αναπλαισιώνεται η βασική σύνταξη, η κατώτερη σύνταξη και θα δώσει το σύστημα.
22: Αναπλαισιώνεται.
23: Βεβαίως.
24: Αυτός ο νόμος, ο ΕΝΒΙΑ, ο οποίος είναι η μεταξέλιξη του ΕΤΙΔΕ, ο οποίος είναι η μεταξέλιξη του υποτίθεται για ένα ή δύο χρόνια χαρατσιού μέσω της ΔΕΚΤΑΚΤΟΥ, είναι παντελώς άδικος, αντικοινωνικός και δεν πρέπει να υπάρχει.
25: Εσείς αν αύριο γίνετε κυβέρνηση και όπως λέτε,
24: ο ΕΝΒΙΑ θα καταργηθεί.
25: Θα καταργηθεί ο ΕΝΒΙΑ.
24: Το λέω ξεκάθαρα, το λέω συγκεκριμένα.
26: Δηλαδή με συγχωρείτε, απατεώνες είμαστε.
27: Για να μείνετε λίγο τι, αλλά πώς σε δώσω κάτι άλλο, μην τα ακούσει αυτός, σε δώσω ντομάτα πιλτέλαγκαδά.
28: Απόψε σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο, παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλή και τρισαλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή να με καρατομήσει.
29: Δηλαδή, άμα αρπάξεις ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμόν φταίσματος και χραπ τσακώνεις ένα μπινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμόν πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται πεξαίρεσης. Συμφωνούντος τον λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού, εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια, λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης, με κακούργημα να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια, λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Κι άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις, λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χραπ παίρνεις το παράσημο. Αμέ!
30: Μα αγαπάνε οι Γερμανοί, σαν φίλοι ήρθανε.
31: Σε αυτόν τον στόχο βαδίζουμε καλά. Οι απολύσεις, να πω επίσης, ότι συνοδεύονται από καινούργιες προσλήψεις.
32: Το μνημόνιο, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει. Επαναλαμβάνω ότι η έννοια της Τρόικα δεν υπάρχει πια.
33: Κόβεται το 0,5% του ΑΕΠ από το σύστημα κοινωνικής προστασίας.
34: Βλάκα.
33: Μειώνεται ή καταργείται τα όρια για κατασχέσεις μισθών και συντάξεων.
34: Βλάκα.
33: Αυξάνεται τα επιτόκια στις 100 δόσεις.
34: Βλάκα.
33: Αυξάνεται τη φορολογία στους αγρότες.
34: Βλάκα.
33: Διατηρείται βεβαίως τον ένφια.
34: Βλάκα.
33: Καταργείται σταδιακά το ΕΚΑΣ.
34: Βλάκα.
33: Θέλω να ρωτήσω, αυτά τα μέτρα, από τη στιγμή που λέτε ότι προστατεύετε τους φτωχότερους, ποιος ακριβώς πλήττει?
35: Κύριε Σρόιτερ, η συμφωνία αυτή είχε γερουσμένους συμβιβασμούς που ήταν αναγκαίο να γίνουν.
34: Τώρα δηλαδή και εδώ που τα λέμε, δηλαδή αυτός ο Γκόρτσος όλο λόγια είναι.
33: Θυμάμαι μια συνέντευξή σας με τον κύριο Θοδωράκη, που σήμερα είναι πολιτικός αρχηγός, να λέτε ότι δεν θα πληρώσετε ένφια, γιατί είναι ένας άδικος φόρος και να καλείτε τους πολίτες να κάνουν το ίδιο.
36: Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή.
37: Γιατί άρχιγε?
36: Γιατί συγκινήθηκα, μαπ. Και ένας πράκτορ πρέπει να είναι σκληρός. Πολύ τη χάρηκα.
35: Σε λίγες μέρες θα είναι παρελθόν και τα μνημόνια της λιτότητας.
38: Καταφέραμε τόσα πολλά να κάνουμε μέσα σε 2,5 χρόνια και να φτάσουμε τόσο κοντά στην τελική λύτρωση.
39: Και το μυαλό μου είναι θολό.
0: Ένα θέμα χαμένο, κύριε Παπαχελά, από χέρι χαμένο. Όταν εγώ έγινα υπουργός εξωτερικών, δεν υπήρχε ένας άνθρωπος στον κόσμο ο οποίος να μην λέει τη Μακεδονία, Μακεδονία.
1: Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ένα φόρο, ο οποίο να μην είναι φόρο όμω, που να μην είναι. Όχι, όχι αναλόγω με το εισόδημα.
3: Όχι,
2: αναλόγω με την αξία του ακινήτου. Και αν δεν έχει να πουλήσει. Αν δεν έχει να πουλήσει. Αν δεν έχει να πουλήσει.
4: Ακού εξαφανίσω με σκέψη και να το έλεγα. Τι είχε να γίνει, Παναγία μου. Τέλος πάντων.
5: Και από εδώ και πέρα αγωνιζόμαστε όλοι να μπούμε σε μια διαδικασία ανάκαμψης, απογείωσης, απογείωσης.
4: Θα.
5: Και κατανοώ το γεγονός ότι ο κόσμος έχει ταυτόχρονα βαρεθεί να ακούει ψέματα.
6: Γιατί σε ένα μεγάλο τμήμα του κοινού, και θα επιμείνω, υπάρχει ο άλλος εραστής και υπάρχει αυτός που παντρευόμαστε. Και το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις. Το ξέρετε, πίσω
7: σας. Εσείς ποιοι ήσασταν?
6: Ο εραστής.
8: Ο εραστής.
9: Εραστής. Όσους δεν καθαρίζουν τα οικόπεδα. Πολύ σωστό το μέτρο. Δήμο που δεν καθαρίζει τα οικόπεδα αυτά που είναι δικά του, ποιος θα του βάλει πρόστιμο?
10: Για την Ουγκάντα να του στείλουμε. Όλοι για την Ουγκάντα. Βρωμιά στα χωριά. Τα χόρτα έχουν φτάσει αλοιπές λύκεια με τα χωριά. Δεν υπάρχει καθαριότητα. Τίποτα δεν υπάρχει.
12: Δεν καθαρίζονται.
9: Συνέβη πέρυσι ένα, είχαμε συμβάν σοβαρό στο νότιο ανατολικό τμήμα του Μητρουσίου. Είχαμε πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Κινδυνέψανε σπίτια. Ευτυχώς πυροσβεστική πάρα πολύ έγκυρα, σωθήκαν τα σπίτια.
12: Αν πάρει φωτιά, καεί το μισό το χωριό.
10: Φίδια θες, ό,τι θες. Φωτιά θα πάρουμε. Επιτρέπει τα πάρκα να είναι. Μπήκατε στο κάτω μητρό να δει τι γίνεται. Πάτε να δείτε και τι. Τι να σου πω, ζούγκλα, παιδί μου. Ζούγκλα, δεν κάνουν τίποτα.
12: Λέμε για τα οικόπεδα τα ιδιωτικά. Ο Δήμος τι κάνει για τα δικά του οικόπεδα? Δεν καθαρίζονται.
9: Τώρα αυτά τα οικόπεδα που δεν καθαριστήκαν φέτος.
13: Ήρθε η ώρα να τραγουδήσουμε ξανά χαρούμενα τραγούδια στα Βαλκάνια.
14: Oh, happy day.
16: Σήμερα είναι μέρα γιορτής.
14: Oh, happy day.
16: Σήμερα γιορτάζει ο ελληνισμός.
14: Oh, happy day.
16: Σήμερα γιορτάζει η χώρα.
14: Oh, happy day.
16: Γιατί ζούμε σε μία πυρηδα.
17: Περιλαμβανομένων των
16: πυρηδατοποθήκη.
18: Oh, happy day.
16: Τα Βαλκάνια που έγινε ένα βήμα μπρος.
13: Ένα τέτοιο καινούριο τραγούδι ξεκινάμε να γράφουμε σήμερα μαζί εδώ στις Πρέσπες.
16: Ξεκάθαρα τα λόγια του κυρίου Τζιτζικώστα, κύριε Καμένο. Να μην γίνει αύριο υπογραφή της συμφωνίας.
17: Πιο καθαρά θα μπορούσε να είναι. Αυτό λέω εδώ και τρεις μέρες. Πρέπει να αποτρέψουμε με κάθε τρόπο το να υπογραφεί η σύμβαση από τον κύριο Κοτζιά.
13: Μια συμφωνία που σε κάθε άρθρο της διαψεύδει πατριδοκάπηλες και μισαλόδοξες δυνάμεις και στις δύο χώρες.
17: Εδώ πρέπει να πούμε ότι εμείς παραλάβαμε μια χώρα και δεν μπορούμε να παραδώσουμε χώρο.
13: Που επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τις εύλογες και απολύτως σεβαστές ευαισθησίες των πολιτών μας.
14: Oh, happy day. Oh, happy day.
17: Και η λαϊκή εντολή την οποία έχουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι καμία χρήση του όρου Μακεδονία για κανένα λόγο και με κανένα τρόπο.
14: Oh, happy day.
16: Τι μπουρμπούτσαλα είναι αυτά τα οποία λέμε?
7: Τι μπουρμπούτσαλα?
16: Ποιες μεγάλες δυνάμεις το ήθελαν?
7: Το ήθελε, το ήθελε, το ήθελε,
16: το θέλει ο κόσμος όλος. Γιατί είναι το αυτονόητο. Και εσείς πάτε κόντρα στο αυτονόητο.
17: Ούτε Νόβα Μακεδονία, ούτε Βόρεια, ούτε
21: λίγο
17: Βόρεια,
21: να επανέλθουμε στους δύο στρατιωτικούς.
16: Τι είναι αυτά από τα οποία λες? Τι είναι αυτά που τσαμπουνάς?
37: Οι Έλληνες, οι Μακεδόνες, οι Ευρωπαίοι είναι πιο ισχυροί.
16: Σήμερα είναι μέρα γιορτής.
17: Έλεος.
7: Ψυχραιμία, βέβαια, πριν από λίγο εσείς μίλησατε για αλλαγή συνόρων.
17: Αυτό πρέπει να θα συμβεί αυτό.
7: Μετά από αυτή τη συμφωνία.
17: Έρχεται η Θράκη, σας είπα. Έβαλε ο Γαβρόγλου μητρική γλώσσα την τουρκική στα σχολεία ως δεύτερη.
16: Σήμερα γιορτάζει ο ελληνισμός. Σήμερα γιορτάζει η χώρα.
10: Κατάρα στον Αντέμορα!

Αγίας Εφημίας σήμερα. Καλή σας ημέρα από το Μετρόπολης 95,5, από την πραγματική Μακεδονία, από την Ελλάδα, από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, από τη Θεσσαλονίκη. Αγίας Εφημίας λοιπόν, μεγαλομάρτυρος, Αγίας Όλγας εις Αποστόλου. Σήμερα γιορτάζει η Εφημία, η Έφη, η Έφημη, η Εφημούλα, η Εφούλα, η Φούλα, ο Εφημός και η Όλγα. 12 πρώτα λεπτά ήταν όταν βγήκε ο ήλιος, λίγο μετά τις 6, αφού ξεκίνησε η εκπομπή, και 6 λεπτά αργότερα δηλαδή. 11 λεπτά πριν τις 9 θα έχουμε τη δύση του ηλίου, μια και η μέρα εξακολουθεί να είναι ακόμα μεγάλη. Με ένα ακόμη Σαββατοκύριακο, αυτό το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, που θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι και τις 9. Με τα μηνύματά σας που ήδη έρχονται από αργά το βράδυ στο κουρσάρος MAC, ΚΜΗ κεφαλαία, ελληνικά πάντοτε τα γράμματα.

Με πολλά γεγονότα τα οποία έχουν γίνει και επιτυχίες της ελληνικής αστυνομικής πλευράς και του ελληνικού FBI γενικότερα. 1867 σαν σήμερα οι Κρήτες οπλαρχηγοί Κωνσταράς και Κριάρης Μαντανάκης με τους Μανιάτες υπό τον Λάμδα Πετροπουλάκη σε σφοδρή μάχη στην Αράδαινα των Σφακίων αποκρούν επίθεση 10.000 Τούρκων στρατιωτών του Ρεσίτ Πασά. Σήμερα η λανθρομετανάστευση η οποία συνεχίζεται στην Κρήτη, έχω την εντύπωση που έχει φέρει αρκετές χιλιάδες άτομα, περισσότερο αυτών των 10.000 Τούρκων οι οποίοι απεκρούστησαν εν έτη 1867.

Στα ελληνικά γεγονότα να σας πω ότι σαν σήμερα εν έτη 1974 κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ η τηλεοπτική σειρά Luna Park. Αυτή η δημοφιλή σειρά Luna Park, η οποία κράτησε από το 1974 μέχρι τις 7 Μαΐου του 1981. Αυτό το μουσικό σόου, αυτό το τηλεπαιχνίδι, το οποίο εμείς το βλέπαμε στην τηλεόραση σαν νέοι άνθρωποι, τότε σαν παιδιά. Από τότε που η τηλεόραση ήταν ακόμη ασπρόμαυρη, δεν έχουν διασωθεί πολλά ελάχιστα επεισόδια από αυτή τη σειρά, γιατί κάποιοι μετά τη δικτατορία είχαν τη φαϊνή ιδέα στην κρατική τηλεόραση να καταστρέψουν κάποιες σειρές. Σε βρίσκω μπρος την πόρτα σου, σε παίρνω. Ένα άλλο γεγονός το οποίο δεν ξέρω αν το θυμάστε, ήταν αυτό το μακελιό που έγινε στο City of Poros, στο ελληνικό κουραζερόπουλιο, το 1988, που έπλυε στο Σαρωνικό κόλπο, που τρεις ένοπλοι με αυτόματα άνοιξαν μπυρ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 10 άτομα να σκοτωθούν, 98 να τραυματιστούν, να καταστραφεί η γέφυρα του πλοίου, να επιστρέψει το πλοίο στον Πειραιά ύστερα από μιας μέρας κρουαζιέρας στον κόλπο της Θεσσαλονίκης, όταν ένας νεαρός άνδρας έβγαλε από το σακίδιο ένα πολυβόλο, άνοιξε πύρ εναντίον των επιβατών και στη συνέχεια έριξε γυρομβομβίδα και έναν ισχυρό εκρηκτικό μηχανισμό, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά στο πλοίο. 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν τότε, μεταξύ των οποίων 3 Γάλλοι. Και πίσω από την οργάνωση ήταν πίσω από την επίθεση, με συγχωρείτε, ήταν η οργάνωση Φατάχ, επαναστατικό συμβούλιο του Αμπού Νιντάλ. Σαν σήμερα είχαμε τα της Σρεμπένιτσας στη Σερβία το 1995, που άφησαν ένα μαύρο στίγμα στην ιστορία της Ευρώπης και της Βαλκανικής ιδιαίτερα, όταν οι Σέρβοι της Βοσνίας κατέλαβαν τη μουσουλμανική πόλη της Σρεμπρένιτσας.

11 Ιουλίου 1576 για την Γρυλανδία. Ξέρουμε κάτι, τελικά η Γρυλανδία ανήκει ακόμα στη Δανία. Να σας πω έτσι για την ιστορία, σαν σήμερα 11 Ιουλίου 1576, κατά τη διάρκεια του εξορμητικού του ταξιδιού στον Ατλαντικό, στον Ατλαντικό ωκεανό, ο εξερευνητής Μάρτιν Φρόμπισερ, Άγγλος, είδε από μακριά στον ορίζοντα κάποιες ακτές. Ήταν οι ανατολικές ακτές της άγνωστης τότε Γρυλανδίας. Προσπάθησε να προσεγγίσει τις ακτές αυτές, υπήρχαν όμως πάγοι, υπήρξε κακοκαιρία, δεν του το επέτρεψαν. Επέστρεψε όμως ένα χρόνο αργότερα και κατάφερε να καταπλέψει στις ακτές της. Και σήμερα, έτσι να το πούμε και γεωγραφικά, που ανήκει το νησί, ανήκει στη Βόρεια Αμερική, αλλά πολιτιστικά, δημογραφικά και πολιτικά ανήκει στην Ευρώπη. Είναι μια αυτόνομη περιοχή και συνιστόσα χώρα του βασιλείου της Δανίας, που θέλει ο Τραμπ με κάθε τρόπο να κάνει δική του. Διότι, αν μπορεί, δεν ξέρω αν σκέπτονται τον άνθρωπο, πάντως σκέπτονται το χρήμα και το υπέδαφος της Γρυλανδίας, όπως ξέρετε, πολύ χρήμα κρύβει.

Πάμε έτσι σιγά σιγά να δούμε λίγο και τον καιρό της σημερινής ημέρας. Της καλοκαιρινής σημερινής ημέρας, έτσι. Στην Θεσσαλονίκη 27 με 32 η βαθμοί σε Κελσίου σήμερα. Αύριο Κυριακή 25 με 34. Δελφίνι. Παντού ηλιοφάνεια βλέπω, λίγα συννεφάκια ενδεχομένως να έχουμε Δευτέρα και Τρίτη. Θα τα δούμε αύριο όμως καλύτερα αυτά.

0: Αφομπόρες, βροχές και καταιγίδες θα έχουμε κάποιες στον κορμό ένθεν και εκείθεν της Πίνδου, από πάνω μέχρι κάτω, σε όλο αυτό το κομμάτι της νοητής γραμμής. Κάποιες βροχούλες, όχι όμως κάτι ιδιαίτερο, και συννεφιές, ιδίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες της ημέρας, από πάνω μέχρι και την Πελοπόννησο. Τα νησιά δεν έχουν κάτι, θα πρέπει να πούμε εδώ. Οι αέριδες είναι αυτοί οι οποίοι αυτή την εποχή, και επειδή κάνουμε και μπανάκι, είναι που παρακολουθούνται από όλους. Αυτοί ιδιαίτερα που πηγαίνουν καθημερινά πανέλα στις κοντινέτερες παραλίες ή ξεκίνησαν ήδη τις διακοπές τους, όσον αντέχει η τσέπη. Βοριάδες είναι αυτή την ώρα οι άνεμοι παντού, διαφόρων διευθύνσεων εντός της υπηρετικής χώρας. Στο Αιγαίο δεν ξεπερνάνε οι βοριάδες τα 5 εμποφόρο πουθενά, και στο Ιόνιο πουθενά τα 3. Αλλά το Ιόνιο δεν έχει ανέμους, έτσι θα πάει η μέρα σήμερα. Έτσι μάλλον όπως φαίνεται θα πάει και αύριο. Αύριο θα ανέβουν λίγο τα μποφόρ, ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες, κάπου στην περιοχή ανατολικά της Κρήτης και στο κομμάτι μέχρι και το Καστελόριζο. Τι τραγούδια, τι επιτυχίες, τι μοναδικότητα εκείνης της εποχής, ακόμη και μέσα από το στίχο, από το ρυθμό, από τις μουσικές, από τις επενδύσεις γενικότερα τότε στον μουσικό τομέα της χώρας μας. Η θερμοκρασία στη Φλόρινα το πρωί, που ήταν γύρω στους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου, ότι η δροσιά το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε μεταξύ Σερών και Δράμας. 30-31 σε όλο το κομμάτι της Θράκης. Γύρω στους 29 οι βαθμοί στα Μουδανιά. Άντε να το πω στα Νέα Μουδανιά για μην μπερδευτούμε. 32 με 33 βαθμούς θα φτάσει στον κάμπο, όσοι δηλαδή θα είναι η θερμοκρασία και στην πρωτεύουσά μας. Στη Δυτική Ελλάδα 34 θα έχουμε στο Μεσολόγγι και 33 στην Πάτρα. Ένα τριαντάρι θα έχουμε στα ψηλά, στην Τρίπολη, στην Πελοπόννησο, 30 στην Κόρινθο, στα παραθαλάσσια. Στο Ιόνιο θα έχουμε 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στο Αιγαίο από βορρά προς νότο θα ξεκινήσουμε το μεσημέρι από τα 30, θα φτάσουμε στο κεντρικό Αιγαίο τα 34, παραδείγματος χάρη στη Σάμο, και θα ξεπεράσουμε τα 34, να πάμε και 35 βαθμούς στη Ρόδο και στο Καστελόριζο, με 30 στην Κρήτη, 31 με 32 βαθμούς ενδεχομένως στο νότο, στην περιοχή ιδιαίτερα της Ιεραπετράς. Και βλέπω ότι ήρθε η ώρα για διαφημιστικά μηνύματα, αλλά πριν πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, να σας πω ότι στο μοναστήρι, στην περιοχή των Σκοπίων, ηλιοφάνεια, θερμοκρασία στο μοναστήρι 31 οι βαθμοί σε Κελσίου. Στη Βόρειο Ήπειρό μας, στο Αργυρόκαστρο, ηλιοφάνεια, βαθμοί μέχρι και 32, το μεσημέρι 33 θα δείξει το θερμόμετρο αύριο. Και στην Κύπρο η θερμοκρασία σήμερα από 21 μέχρι 37 βαθμούς στην Αμόχωστο, 37 βαθμούς εκεί το μεσημέρι. Στην Κύπρο ήρθε το καλοκαίρι, συνεχίζουν οι θερμοκρασίες να ανεβαίνουν, την Δευτέρα θα φτάσουν εκεί και τους 38, ενδεχομένως και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Διαφημιστικά μηνύματα.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Το Vision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα Κούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Η δισογραφία είναι σπουδαία, κυρίες και κύριοι. Σήμερα και έχουμε πολλά, πάρα πολλά να συζητήσουμε και για τα εθνικά μας θέματα, τι συμβαίνει με το ΝΑΤΟ, για τις επιτυχίες του ελληνικού FBI.
1: Τόσο γλυκός, είναι τόσο μεγάλη...
0: Με τον φίλο μου τον Τάσο να είναι αυτός που έστειλε το πρώτο μήνυμα σήμερα, αρκετά νωρίς ξημερώματα. Καλημέρα εν Χριστώ, αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη, και σε όλους τους Έλληνες απανταχού, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Μετά τη σύνοδο κορυφής στην Τουρκία, ο ηθοποιός Τραμπ, γνωστός μπιφτεκάς και μεγάλος ψεύτης, ξαναγύρισε πάλι στον πόλεμο κατά του Ιράν, και ο Ερντογάν τον υποσχέθηκε, είναι και μπιφτεκάς, Αμερικάνος είναι, θα είναι. Και ο Ερντογάν τον υποσχέθηκε ένα μεγάλο ψέμα, ή το Ερντογάν υποσχέθηκε ένα ψέμα, τα F-35. Ο Τούρκος τον πίστεψε. Κι άντε μετά να σώσουμε τον πλανήτη Γη. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Φρέσκο λέει είναι 27 Σεπτέμβρη να γίνουν οι εκλογές. Καλή δύναμη σε όλους μας, φίλε Κουρσάρε. Τα λέμε αύριο από ένα αληθινό Πόντιο Έλληνα. Τάσο, λίγο έτσι πιο μικρά μηνύματα να γράφεις για να μπορώ να τα διαβάσω ολόκληρα. Το δεύτερο μήνυμα από τα Γιαννιτσά. Αγόρια και κορίτσια εργάζονται, ακούνε και σήμερα Μετρόπολης 95,5.
1: Όσο βαριά.
0: Μήνυμα από την Κοζάνη, από το φίλο μου τον Γιώργο, με τη δική του καλημέρα. Μήνυμα από τη Λάρισα, από το φίλο μας τον Στέργιο. Μήνυμα από την Πύλη Τρικάλων, με μια υπέροχη καλημέρα. Σας ακούμε.
1: Και έτσι φτάνει στο τέρμα χωρίς να...
0: Μήνυμα από την Πάτρα, από τον Γιάννη τον Καλίτσι. Καλημέρα φίλοι μου, καλημέρα Απόστολε. Προσοχή στους λαγοκέφαλους της πολιτικής. Στο δάγκωμά τους δεν υπάρχει αντίδοτο ελπίδας. Έρχονται μεταφιεσμένοι με τη μάσκα του πατριώτη, του δημοκράτη, του διαχειριστή της ελπίδας, μοιράζοντας δώρα επιβίωσης. Αιώνιοι δημοπράτες των ονείρων του λαού μας, πλασιέδες ξένων συμφερόντων, λεσχών και άλλων οίκων δουλείας της πατρίδας μας. Με αγάπη ο Ιόνιο. Ο αιώνιος ιδεολόγος, σαν ο φάγος, ο πολίτης, ο καλός μας φίλος, ο Γιάννης ο Καλίτσης από την Πάτρα. Πήρα αμφόρα, γεμίζουν τα πάντα με φωτοβολταϊκά. Από τη Σταυρούπολη ο φίλος μας ο Κώστας είναι εδώ μαζί μας με τη δική του καλημέρα. Εσείς που δεν θέλετε να λέω το επώνυμό σας, έτσι θα γράφετε ένα όχι μπροστά στο μήνυμα, να βλέπω να λέω μόνο το όνομα. Ο Αργύρης από την Κοζάνη την δική του καλημέρα. Ο κάπτεν Κώστας μας στέλνει και μια φωτογραφία. Δεν βρίσκεται στα Άγια Μετέωρα σήμερα. Βρίσκεται στον Πλαταμόνα. Λέει καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και τύχη. Ξάπλα από τη σκηνή εδώ Πλαταμόνα και ακούω σε Ιαν και Ευλοία. Καλημέρα, να περνάς καλά Κώστα, να περνάς καλά. Από την Καρδίτσα ο φίλος μας ο Παναγιώτης ο Κρανής. Καλημέρα, καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα.
2: Να πάρω φόρα, να πάρω φόρα, να τα...
0: Από τα Λαγινά, από τη Θεσσαλονίκη ο φίλος μας ο Θόδωρος. Καλημέρα Θόδωρε. Έρχονται συνέχεια μηνύματα, θα τα πούμε αργότερα στο Κουρσάρος Μάκρα, θέλνετε στο Messenger. Έλεγα λοιπόν για τα φωτοβολταϊκά, γεμίζει και ο κάμπος της Θεσσαλίας με φωτοβολταϊκά. Φωτιές, πλημμύρες, επειδή δεν γίνονται αντιπλημμυρικά έργα. Όλα σχεδιασμένα λέτε, όλα μελετημένα, βόλεψε ο Ντάνιελ. Αυξήθηκαν και οι τιμές στο νερό.
2: Και η καρδιά μου έχει τόση μοναξιά.
0: Η τσέπη σας, η τσέπη σας, πηγαίνει καλά και σήμερα, η τσέπη σας. Πώς το βλέπετε το θέμα? Να μελετήσουμε λίγο, έτσι θα πάρω φόρα, θα τα γκρεμίσω όλα. Τιμές χωράφι ράφι. Λοιπόν, τιμές χωράφι ράφι, 5 πρώτοι μήνες 2006, τιμές επαναλαμβάνω από ράφι χωράφι διπλάσιες μέχρι και τετραπλάσιες. Όσο δε για την ακρίβεια, Μοσχάρι σιτευτό συν 15,6%. Σνακ συν 10,1%. Αρνάκι όχι γαλακτός 16,2%. Το ίδιο και το κατσικάκι. Κατεψυγμένα 8,8% πάνω επίσης. Εστίαση συν 8,3%. Θαλασσινά γενικά 3 έως και 15% πάνω. Γαλακτομικά ίδιες τιμές όταν υπάρχει προσφορά. Όταν δεν υπάρχει προσφορά συν κάτι παραπάνω. Ακόμα και η τιμή στην Καβουροδαγκάνα και αυτή αυξήθηκε, πήρε κι άλλο. Μεγάλο χτύπημα για τον καταναλωτή αυτό. Τώρα πώς έγινε, και όταν σταματάει ο πόλεμος και φθηναίνει το βαρέλι το πετρέλαιο και ανοίγουν ή δεν υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στα γνωστά στενά, το πετρέλαιο κάνει να φτηνίνει 10 και 15 μέρες και τώρα με το που ανακοίνωσε ο Τραμπ βομβαρδισμούς. Ακρίβηναν πετρέλαια, βενζίνες, καύσιμα. Αυτό ας το εξηγήσουν από το αρμόδιο Υπουργείο. Και ο κύριος Θεοδωρικάκος μιλάει για πάγωμα τιμών, ακόμη και για πτώση τιμών, και λέω ότι ωραίο, ότι καλά, να πάμε την άλλη εβδομάδα να ψωνίσουμε. Και από κάτω η ανακοίνωση λέει από 1η Σεπτεμβρίου. Άιντε, από 1η Σεπτεμβρίου, με αρχή εκκίνηση στις σημερινές τιμές, άραγε. Οι τιμές που θα έχουν διαμορφωθεί

Αλωνίζει το ολιγοπόλιο στην Ελλάδα κρατώντας τα μεγέθη των τιμών στα ύψη. Υπάρχει ανταγωνισμός, δεν υπάρχει ανταγωνισμός, εσείς τι λέτε? Μάλλον συνεννόηση μεταξύ των λίγων που ελέγχουν την αγορά, αυτό υπάρχει. Θα κάνουν, λέει, συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ. Κυρίων. Κυρίων. Ο τόνος θα είναι στο γιώτα, δεν θα είναι στο ωμέγα. Κυρίων θα είναι, έτσι. Πόσες φορές και με πόσους πρωθυπουργούς και με πόσους υπουργούς και με πόσους υφυπουργούς έγιναν συμφωνίες κυρίων? Πόσοι τις εφήρμοσαν? Λίγοι. Και πόσο καιρό κράτησαν? Από λίγο έως καθόλου. Και εσείς τώρα τι περιμένετε? Μια συγκυβέρνηση, να τα διορθώσει όλα. Στην οποία ενδεχομένως, αν είναι και ο Αλέξης, με ένα νόμο, σε ένα άρθρο, θα καταργήσει την ακρίβεια και τα funds και τις τράπεζες και τους servicers. Άντε στο πολύ πολύ σε δύο άρθρα. Άντε τρία. Τρία πουλάκια κάθονταν δηλαδή για μια φορά ακόμα. Να πω και κάτι άλλο περί τιμών. Ο ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ δεν είναι συντελεστής μέσα στο κόστος. Καρδάση. Ο ΦΠΑ προστίθεται στο κέρδος. Ας το κατανοήσουν κάποιοι αυτό. Ποιοι δουλεύουν ποιους? Ποιοι δουλεύονται? Αλλά το θέμα δεν είναι ποιοι δουλεύτηκαν μέχρι τώρα και ποιοι δουλεύονται. Θα είναι ποιοι θα ξαναδουλευτούν. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο στην Γαλήνη Ωρεοκάστρου. Πώς ήταν παλιά η Γαλήνη, θυμάστε? Πώς ήταν ο δρόμος, πώς είναι τώρα η Γαλήνη, πόσα λεωφορεία περνάνε από εκεί. Περικλή από την Τούμπα, την καλημέρα μου και σε σένα Βαγγέλη από το Σιδηρόκαστρο. Ο Γιάννης από την Ευκαρπία και ο Παναγιώτης από την Πηλαία μαζί με το Στάθη από την Άουσα είναι σήμερα εδώ μαζί μας στην εκπομπή. Είναι εδώ μαζί μας στο Μετρόπολης, όπως και ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Γκουγιάννης.

Ευχαριστώ για τη φωτογραφία, Μιχάλη. Ευχαριστώ για τη φωτογραφία. Τώρα το βλέπω το άλλο. Χαράλαμπος Παντελάτος από την Καβάλα. Καλημέρα, Απόστολε. Κάποιος δεν μπορεί να πει στους φωστήρες. Είναι φωστήρες, άραγε. Ότι ο 13ος, 14ος μισθός δεν είναι θέμα κρατικού προϋπολογισμού, αλλά θέμα ασφαλιστικών ταμείων και εισφορών των εργαζομένων. Θα βρεθεί κάποιος να ασχοληθεί με τα κλεμμένα ή να βάλουμε τη ρουμάνα. Αυτά τα λέω σιγά, μην μας ακούσει βούλτεψη, έτσι. Διότι αυτή λίγο παρεξηγήθηκε, επειδή ο ελληνικός λαός συνήθως τα τελευταία χρόνια τα έχει καλά με τις βουλγάρες και τώρα έβαλε την υπογραφή του και για την ρουμάνα. Εντάξει, παρεξηγήθηκε λίγο η κυρία πρώην δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος. Η φίλη μου η Ζηνοβία η Ελευθεριάδου, καλημέρα, καλό Σάββατο με υγεία. Να σε καλά, καλή μου φίλη Ζηνοβία. Ο Μανώλης ο Κουρτάκης. Καλημέρα, πώς το λέμε, αυτόν τον πρωθυπουργό όποτε πάει σε κορυφαίες συναντήσεις μας κάνει ρεζίλ. Γιατί ρεζίλ, μας έκανε ρεζίλ, δεν τα είπε καλά. Αυτές οι κινήσεις εννοείς, έτσι είναι το στυλ του ρε παιδί. Έτσι είναι το στυλ του. Αν δεν ήταν ας πούμε πρωθυπουργός θα μπορούσε να πάρει μέρος σε ένα σοου, έτσι, ηθοποιία. Το μυαλό σου ξέρω που πήγε, αλλά τέλος πάντων. Τον Κώστα από την Πτολεμαΐδα να στείλω την καλημέρα μου και το φίλο μου το Σάκη από την Νεάπολη. Και το φίλο μου τον Αθανάσιο τον Κυρκόστρα, ο φίλος μας Αθανάσης που μας ακούει εδώ στην Θεσσαλονίκη, στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους απανταχού ελληνόψυχους. Καλημέρα και σε εσένα, Απόστολε, με τα όμορφα τραγούδια σου. Και βλέπω και εδώ ένα μήνυμα από το φίλο μου το Στράτο. Στράτο, κοίτα τώρα. Αυτό το μήνυμα, έτσι, θα πρέπει να βάλω μεταφραστή, να το κάνω μετάφραση. Έτσι, που το γράφεις, γιατί οι μισές λέξεις είναι κομμένες. Οι άλλες δεν συνάδουν η μία με την άλλη. Τα άρθρα είναι όπως μιλάμε τα αγγλικά. Καταλαβαίνεις ότι έτσι δεν μπορώ να διαβάζω τίποτε. Νομίζω ότι το καταλαβαίνεις, ρε φίλε.

0: παλιά.
1: Μου γράφει ο φίλος μου, ο Ανέστης, δεν υπάρχει μέλλον για τα παιδιά μας. Θα δουλεύουν για να επιδοτούνται οι αργόσχολοι εισβολείς. Ας το αλλάξουμε. Καμιά δεκαριά τελίτσες από πίσω. Κοίταξε, Ανέστη, εκλογές έρχονται. Ότι καταστρέφεται ο πολιτισμός αιώνων, βλέπουμε τι έγινε στο Παρίσι μετά τον αποκλεισμό. Πώς λέγεται ρε της ομάδας της Αφρικής, ποιον απέκλεισαν οι Γάλλοι? Ναι, είδαμε τι έγινε με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πρημοδοτούνται, χρηματίζονται, κάθονται, κάνουν βόλτες και καταστρέφουν έτσι για έναν αγώνα. Το Μαρόκο. Ας ξυπνήσουμε. Αντί για νοσοκομεία, θα κατασκευάζουμε τζαμιά. Εκεί θα πηγαίνουν τα χρήματά μας. Όταν ο Τούρκος κάνει την Αγία Σοφιά μεγαλοτζαμί. Κάποτε, φίλε μου Ανέστη, ο Λίβανος ήταν σε πλειοψηφία χριστιανικός. Σήμερα είναι μουσουλμανικός. Και η Ευρώπη καταραίει και εντός των σπλάχνων της. Οι ρογμές συνεχίζονται. Και συνεχίζονται να υφίστανται χωρίς να γίνει φυσικός σεισμός στο Αιγαίο. Οι Ούρσουλες, από την άλλη, στο βόρειο κομμάτι της Ευρώπης, κονομάνε. Αρέσκονται και στην θρησκεία της αιμομιξίας, οι Ούρσουλες. Κάτι τις αρέσει. Δεν τιμωρείται, όπως βλέπουμε καθημερινά, η παιδεραστία, όπως θα έπρεπε. Δεν υπάρχει ασφάλεια σε μεγάλες πόλεις ευρωπαϊκές. Ευτυχώς ακόμη τα πράγματα στην πατρίδα μας είναι καλύτερα. Διαταράσσεται η κοινωνική γαλήνη. Δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις ακόμη και σε κεντρικά σημεία των πόλεων και στην Ελλάδα αργά το βράδυ, ιδιαίτερα αν είσαι νέος άνθρωπος ή αν φοράς φούστα πάνω από το γόνατο, αν είσαι κοπέλα. Στην σημερινή εποχή πρέπει να πω ότι αν είσαι κοπέλα. Διότι αν δεν είσαι κοπέλα μπορείς να φορέσεις φούστα σε όποιο ύψος θέλεις πλέον. Μπούκαραν και μας μπούκωσαν οι εισβολείς. Και οι άλλοι που ανέβηκαν στην εξουσία βρήκαν έναν τρόπο να μπουκώσουν από τη μάσα. Και δεν φαίνεται να τους ενδιαφέρει σε πολλές περιπτώσεις η κοινωνία, η γαλήνη και η αξιοπρέπεια. Μόνο η καρέκλα.

από το σύγχρονο λεξιλόγιο, αν υπήρχε μέρημνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη. Έτσι, λαθροδιακινητές. Μη κάπο όμικρον που τους βοήθησαν και τους βοηθάνε. Και αλλάζει ο πολιτισμός μας. Μη κάπο όμικρον που χρηματοδοτούνται για να τελειώσουν το σχέδιο της καταστροφής της Ευρώπης. Ερωτηματικό. Θυμάστε μήπως τι είχε πει η Μέρκελ. Πλημμύρισε, λέει, η Γερμανία από λαθρέους για να σταματήσουμε την ακροδεξιά. Εκεί το έριξε, γιατί πάντοτε, ό,τι και να γίνει, σε κάποιον πρέπει να το ρίξεις. Αυτά είχε πει η Μέρκελ και νομίζω ότι βλέπουν όλοι σήμερα ότι αυτή η ακροδεξιά στη Γερμανία, αντί να μικρύνει, έπαθε μεγέθυνση. Και όχι μόνο στη Γερμανία, με αυτούς τους ρυθμούς λαθρομετανάστευσης και αρνητικής για την τσέπη του πολίτη ανάπτυξης, θα μεγαλώσει κι άλλο. Τανίστηκε η ακροδεξιά. Και να τα περιμένουν αυτά και στην Ισπανία. Τι είπε για τους Ισπανούς ο Τραμπ? Αυτοί δεν είναι καλοί άνθρωποι, λέει, αυτοί είναι κακοί άνθρωποι. Κάτσε ρε εσύ πρόεδρε. Δηλαδή ο Κοσμάκης είναι κακός άνθρωπος επειδή δεν συνάδουν οι πολιτικές μαζί με την κυβέρνησή τους? Τι θα πει κακοί άνθρωποι? Ουρά οι Αφρικάνοι στα κέντρα διεκπαιρέωσης άδειας παραμονής για κοινωνικά επιδόματα. 2, 3, 4, 5 παιδιά και περισσότερα χρήματα ως επιδόματα από ότι η ελληνική οικογένεια, η οποία πληρώνει χρόνια φόρο, η οποία πονάει, η οποία τρέχει για να γλιτώσει τα σπίτια και την περιουσία της από τις τράπεζες και τους τραπεζικούς λογαριασμούς του μισθού. Θα περνούσαν τα σύνορα και στις Σουηδία, έτσι λέγανε, και θα ενσωματωνότανε. Γελάμε με κρότο. Ρότερνταμ, Ολλανδία, βροχή το γυαλί, τα αυγά, οι πέτρες, μεταλλικά μέρη εναντίον της αστυνομίας. Τι να πούμε για τις πόλεις της Γαλλίας. Εμείς βέβαια έχουμε στόκους που τους δουλεύουν Ρώσοι hacker. Στην Βρετανία οι αστυνομικοί άρχισαν να βαράνε, από ό,τι έβλεπα χθες το βράδυ σε κάποια βιντεάκια. Άσχημα βαράνε οι Βρετανοί αστυνομικοί. Δεν αντέχουν πλέον τις καταστροφές των πόλεων. Άντε να έρθει ο Τσίπρας και άλλοι 10 να μας σώσει, και εμάς και την Ευρώπη. Μες στα κύματα, μες στη θάλασσα. Πάντως θα έχουμε συνθήκη Σέγγεν από τα θαλάσσια σύνορα, αφού δεν υπάρχουν, με την Τουρκία. Να το θυμάστε αυτό.

Εμείς όμως με τι ασχολούμεθα, καλοί μου φίλοι, με τι ασχολούμεθα. Δεν ξέρετε με τι ασχολούμεθα. Με ό,τι αρχίζει ωραίο, τελειώνει με πόνο. Τυχαίο, δεν νομίζω. Ποιο? Τι πιο? Δεν έχετε πάρει χαμπάρι? Πότε ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος? Τυχαίο? Δεν νομίζω. Ξεκίνησε συγχρόνως με την καλλιέργεια του αγκουριού. Ως γνωστόν, το αγκούρι ανήκει στην οικογένεια των κολοκυθοειδών. Έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην καλοκαιρινή σαλάτα. Εάν έρθει ο Σεπτέμβρης, αυτά τα αγκουράκια τα οποία έχουν διατηρήσει ενδεχομένως σε κάποια θερμοκρασία στο ψυγείο για να τα βγάλουν στην αγορά λίγο ακριβότερα, γίνονται πιο σκληρά. Τα αγκούρια από όλη την Ελλάδα είναι νοστιμότατα. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως γιατί θέλουν να προωθήσουν από το φθινόπωρο και έπειτα μόνο τα καλλιτικά.

Τώρα, η αλήθεια μετά τις εκλογές ή τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι της αλήθειας. Λαϊκή βούληση από τη μία και όπλα παραπλάνησης με δημοσκοπικά παιχνίδια αντιμέτωπα σήμερα. Τεχνητές δημοσκοπήσεις ή τεχνητά ερωτήματα.

Ίσως, ίσως κάποια στιγμή μάθουμε ποιοι βρίσκονται πραγματικά πίσω από τους δημοσκόπους, πίσω από τα τσιράκια. Και αναλόγως του αποτελέσματος, της ποσοστιαίας συμπεριφοράς δηλαδή των ψηφοφόρων, θα αντλήσουμε συμπεράσματα μέσω της λογικής και όχι της όποιας κατευθυνόμενης νοητικής προπαγάνδας.

Είναι... Εδώ ο φίλος μου ο Σάββας από την Πάτρα μου στέλνει κάποια πράγματα σχετικά με το πετρέλαιο, τις τιμές εκεί, τις βενζίνες κτλ. Πάνω κάτω ίδια σε όλη την Ελλάδα, Σάββα. Έτσι, προχθές το βράδυ χτύπησε ξανά το Ιράν ο Αμερικάνος. Τα έλεγα στην αρχή της εκπομπής, το ίδιο βράδυ στα βενζινάδικα αυξήθηκε η τιμή της αμόλυβδης. 3, 4, 5, 6 λεπτά. Το επόμενο, πώς να το πω έτσι, το επόμενο βράδυ έφτασε και τα 8 λεπτά παραπάνω. Βέβαια, άκουγα και τον κύριο Σχοινά γενικά που είπε ότι τα λαμόγια τελείωσαν, τα τελειώσαμε λέει εμείς. Το εμείς δεν εννοούσε οι Σχοινάδες, εννοούσε η Νέα Δημοκρατία. Κύριε μου, κύριε Σχοινά, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά τα λαμόγια δεν θα τελειώσουν ποτέ. Δεν γίνεται να τελειώσουν. Γιατί ξεπηδάνε μέσα από τα σπλάχνα κομμάτων. Ριζώσανε τα λαμόγια με βαθιές και χοντρές ρίζες, οι οποίες από κάποιους δυστυχώς, δυστυχέστατα, εξακολουθούν να ποτίζονται. Άιντε πάμε να κρατήσουμε τη μεσαία τάξη, να κρατήσουμε τα μικρομάγαζα, έρχονται και εκπτώσεις. Να τα κρατήσουμε, παιδιά, τα μικρά μαγαζιά, αυτά ξέραμε παλιότερα. Αυτά πληρώνανε στο κράτος για να επιβιώσει.

0: εκεί πήγε στα.
1: Εν τω μεταξύ, διάβαζα για τη σταθερότητα. Και ποιος δεν θέλει να έχουμε σταθερότητα με την οποιαδήποτε κυβέρνηση, με τον οποιοδήποτε πρωθυπουργό, με την οποιαδήποτε ενδεχομένως συγκυβέρνηση. Και ποιος δεν θέλει να έχουμε σταθερότητα. Αλλά έτσι, πού έχουμε σήμερα σταθερότητα? Σήμερα σταθερότητα έχουμε στα σκάνδαλα, στις λαμογές που έλεγα νωρίτερα, στις κλοπές, στις μίζες, σε εγκλήματα, σε λαθρομετανάστευση, και όπου μας βγάλει. Εδώ έχουμε σταθερότητα δυστυχώς. Θα βρεθεί κάποιος να καταφέρει αυτή τη σταθερότητα να την απομακρύνει? Με το μισό ελληνικό λαό να μην μπορεί να κοιμηθεί, περιμένει τις πολλές δόσεις, την εφορία και τι θα γίνει με τα funds, με τους services, με τα δάνεια. Θα έχουμε και Αριάδνη Νούκα σήμερα στις 8. Γίνονται κάποια πράγματα τα οποία ξεφεύγουν και από τη φαντασία.
2: Είχα ένα μαγαζάκι, έβγαινε κούτσα στραβά.
1: Θα έχουμε και Βάκη Τσοπανίδη στις 7.30, δηλαδή από τώρα σε, και από τώρα πάμε και τις διαφημίσεις εκεί πέρα, γύρω στα 35-36 λεπτά.

0: Ιδωμενέας Θεοδωρογλάκης, καλημέρα, κουρσάρε με υγεία πάντα. Πάντα σε κάνα πανηγύρι, πάντε μάλλον, και μαυρίστε τους στις εκλογές. Μετά το πανηγύρι πάμε να ψηφίσουμε κιόλας. Η Νάουσα είναι μαζί μας, ο φίλος μου ο Βαλεντίνος, ο Βαλεντίνος ο Τσέλιος. Καλημέρα Απόστολε, όχι και εισβολείς εσύ. Είναι τουρίστες που ήρθαν να λιαστούν στον υπέροχο ήλιο της Ελλάδος, δεν τα έχεις μάθει ακόμη. Περιμένω την τρίτη φορά να μας σώσει, φασιστερά να μας σώσει από τον Mr. B-E-A-N. Ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος ο Πολίτης, καλημέρα Απόστολε από τη Μυτιλίνη. Αλήθεια, από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ βγήκε χαμένος και με πολλές υποσχέσεις ο Ερντογάν για τα F-35. Οι κινητήρες των αεροσκαφών, αν οδεύουν στην Τουρκία ή μήπως θα δούμε. Οδεύουν στην Τουρκία, μάλλον είναι το ερώτημα, ή μήπως θα δούμε σύντομα κάποια έκπληξη από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με τα F-35. Άγγελος Μαραγδής, Αποστόλη καλημέρα, εδώ που έφτασε η κατάντια της χώρας με το ανύπαρκτο πολιτικό προσωπικό, το μόνο που χρειάζεται είναι να ενοικιάσουμε τον χώρο των 132.000 τετραγωνικών μέτρων συν την ΑΟΣ και να εισπράττουμε ο κάθε Έλληνας το 1 εκ των 10 εκατομμυρίων από το ενίκιο για να μείνει το οικόπεδο για τις επόμενες γενιές. Σε Άγγελε βλέπω έκανες καλά τους λογαριασμούς. Να πω τα επόμενα μηνύματα έπειτα, διότι θα πρέπει να πάμε να περάσουμε τώρα και σε διαφημιστικά μηνύματα. Ήρθε η ώρα, διότι καλοί μου φίλοι και φίλες, έχουμε και διαφημίσεις. Εσείς ως γνωστόν πιστεύω να θυμάστε ότι τα μηνύματά σας, για να τα διαβάζω, έρχονται στο Messenger, έρχονται στο Facebook, έρχονται στο Κουρσάρος Μακ. Κάποια δευτερόλεπτα μετά τις 7, τώρα πάμε για διαφημίσεις.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 7. Η μέρα ξεκινά καλύτερα μετά από έναν καλό ύπνο με στρώματα Afroline, με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
5: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
4: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
5: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
4: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
5: Νέα εποχή Waterland.
4: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
1: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Σεβόμενοι την παράδοση, οι μνήμες της παραδοσιακής νοστιμιάς μεταφέρονται στο τραπέζι μας μέσα από την αγνή προέλευση των τυροκομικών μας. Τυροκομείο Πάικο. Ισορροπία γεύσης και παράδοσης. Οι απαιτήσεις του καταναλωτή μέσα από την τοπική κτηνοτροφία. Τυροκομικά από ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικο. Από συνταγές 80 και πλέον ετών από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Τυροκομείο Πάικο. Τυροκομικά προϊόντα. Μόνο αλάτι, γάλα και μαγιά από 100% ελληνικό γάλα. Τυροκομείο Πάικο. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας. Όπως τότε. Γεύσεις από τα παλιά. Παραδοσιακές.

Την εκπομπή Up Home. Είδη σπιτιού και είδη δώρων. Διακοσμητικά Up Home. Τεχνητά άνθη Up Home. Μικροέπιπλα Up Home. Χρηστικά είδη σπιτιού Up Home. Και μην ξεχνάτε Up Home συμβουλευτική διακόσμηση. Up Home Θέρμη Θεσσαλονίκης, Καραολί και Δημητρίου 12 στο κέντρο.

Η υπέροχη φωνή, η μοναδική επιτυχία της Χαρούλας της Αλεξίου. Έχει ένα μυστικό σχέδιο ο Τραμπ για το Ιράν. Επίθεση, βομβαρδισμός δηλαδή. Παύση επίθεσης, των βομβαρδισμών δηλαδή. Και μετά απειλή για νέα χτυπήματα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τους S-400 από την πλευρά της Τουρκίας. Δεν ξέρω τι θα γίνει και με το θέμα αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται. S-400 θα πάνε ή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το σημαντικότερο, ή σε κάποια άλλη χώρα του κόλπου. Αλλά επειδή κάποιοι λένε ότι μα είναι δυνατόν σε αυτή την επιλογή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για κάποιους λόγους δεν είναι δυνατόν να πάνε εκεί S-400. Διότι οι σχέσεις της Άγκυρας και του Αμπού Ντάμπι δεν ήταν και τόσο καλές, παρότι έχουν βελτιωθεί τώρα τελευταία. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Τουρκία βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα. Οπότε, αφού είναι σε στρατόπεδα αντιπαλότητας, νομίζω ότι η πιο πιθανή λύση είναι τα δημοσιεύματα σχετικά με το Κατάρ. Γιατί εδώ που τα λέμε, η Άγκυρα με την Τόχα έχει πολύ καλύτερες στρατηγικές σχέσεις. Και μάλιστα ιδιαίτερα σε στρατιωτικό επίπεδο θα πρέπει να τα προσέχει αυτά η δική μας η ελληνική πλευρά. Και αν πάνε εκεί οι S-400, τι θα γίνει, δεν θα μείνουν υπό τουρκικό έλεγχο νομίζετε? Πώς το βλέπετε δηλαδή? Αύριο στις 8 θα έχουμε τον κύριο Βενιαμίν Καρακουστάνογλου, θα μας τα εξηγήσει αύριο μετά τις 8, θα μας τα εξηγήσει λίγο καλύτερα όλα αυτά, θα πρέπει να πούμε θέματα, την ώρα που οι φλόγες πραγματικά έχουν ακουμπήσει, έχουν αγγίξει και δεν ξέρω εάν έχουν περάσει και μέσα στον ουρανό. Με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ουκρανία. Με διάφορα έγγραφα τα οποία υπάρχουν μυστικών υπηρεσιών, τα οποία μάλλον από τη Δύση, από την καλή πλευρά της ιστορίας, επιδοτούνται, πρημοδοτούνται, χρηματοδοτούνται, δεν ξέρω τι να πω. Και μιλάω για ένα, για δημοσιεύματα, για φόβους, για πραξικόπημα στη Ρωσία. Αλλά άμα διαβάζει κανείς την είδηση θα δει ότι εάν φύγει ο Πούτιν, αυτός που θα πάει να πάρει το τιμόνι της μεγάλης και ισχυρής αυτής χώρας θα είναι πιο ακραίος από ότι ο Πούτιν, αναφέρουν τα δημοσιεύματα. Από την άλλη, ο Φιντάν που βοήθησε, όπως δημοσιεύθηκε, στην αποκάλυψη Ισραηλινών κατασκόπων, είναι ο αρχιδελφίνος του Ερντογάν, την ώρα που κάποια δημοσιεύματα μιλάνε για την υγεία του Προέδρου στην Τουρκία. Και τα δημοσιεύματα τα οποία μιλάνε, ιδιαίτερα από την πλευρά των Ισραηλινών και των φίλων τους στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ότι ενδεχομένως με ένα Φιντάν θα είχαμε μια σύγκρουση Τουρκίας και Ισραήλ.

Επίσης, να μην ξεχνάμε και έναν άλλον ισχυρό άνδρα, να τον ονομάσω. Πώς θα τον πω, πολιτικό στην Τουρκία, τον Ιμπραήμ Καλίν. Για τον οποίο κάποια άλλα δημοσιεύματα τον θέλουν να είναι αυτός ο μετά Ερντογάν εποχής που θα αναλάβει το θρόνο. Και από την άλλη, επειδή σας έλεγα για Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κλπ, κάπου οι Ινδοί και οι Ισραηλινοί τα έχουν βρει με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, κάπου η Ελλάδα είναι έτσι, πολύ κοντά τους, οπότε υπάρχουν και τα άλλα δημοσιεύματα ότι Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ινδία θα είναι ένας για τη συνέχεια στρατηγικός πονοκέφαλος για την Τουρκία, για την πλευρά της Τουρκίας, όποιος και αν ηγείται αυτής. Με το μεγάλο ερωτηματικό που παραμένει τελικά, πού θα πάνε οι S-400, και άμα πάνε σε κάποια χώρα η οποία είναι πιο κοντά στη Δύση, τότε θα έχουμε περιπλοκή. Θα έχουμε περιπλοκή σε διάφορα θέματα, όπως έχει γίνει χιλιάδες φορές. Ούτε μια, ούτε δυο, ούτε τρεις.

Γνωστή για τη δράση τους, για να πάμε τώρα εδώ στα σοβαρά δικά μας θέματα, γεγονότα τα οποία μας έχουν επηρεάσει όλους. Γνωστοί λοιπόν για τη δράση τους στον αντιεξουσιαστικό χώρο, συνελήφθησαν, ήταν η πρώτη είδηση, δύο άτομα στην Ελλάδα. Αναζητείται μία γυναίκα στο Ηνωμένο Βασίλειο για τον εμπρισμό της Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010 στην οδό Σταδίου 23. Εκεί που έχασαν δηλαδή τη ζωή τους η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, ετών 32 και έγκυος 4 μηνών, ο Επαμεινώντας Τσάκαλης 36 ετών και η Παρασκευή Ζούλια 35 ετών. Είχαν την ατυχία, ενώ όλα τα καταστήματα ήταν κλειστά, η Μαρφίν Εγνατία να είχε παραμείνει ανοιχτή. Διότι έτσι λογικά ήθελε η διοίκησή της, αλλιώς και την είναι ανοιχτή. Την ώρα που υπήρχαν πάρα πολλές διαδηλώσεις, πάρα πολύ κόσμος στον δρόμο. Κτίριο παλιό εκεί στη Μαρφίν, διέξοδος περιορισμένη, η κεντρική έξοδος μπλοκαρίστηκε από τη φωτιά. Για να δούμε τι θα ακολουθήσει τώρα με αυτή την ιστορία. Πόσοι ακόμη θα συλληφθούν. Και πολλά και διάφορα τα οποία ακούγονται για διάφορα τρομοκρατικά χτυπήματα, τα οποία μάλλον θα εξιχνιαστούν, διότι και εκλογές έρχονται. Κλίμα οδύνης στο μεταξύ, στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, στην Κοζάνη, στον Άγιο Νικόλαο και από εκεί στον Άγιο Γεώργιο. Με ασθενοφόρο στην κηδεία της μητέρας της προχθές, η Αφροδίτη Νέστορα. Βέβαια κάποιοι ασχολείστε με το κόμμα στο οποίο ανήκει η Θανούσα ή αν θέλετε για μένα η δολοφονηθήσα. Να σας πω παιδιά που ανήκει, ανήκει στην ελληνική κοινωνία. Είναι ένας συμπολίτης της διπλανής πόρτας. Χάθηκε από μία ακόμα τρομοκρατική ενέργεια στη χώρα. Χθες συνελήφθησαν τρία άτομα για την υπόθεση αυτή ως ύποπτη. Οι συλλήψεις αφορούν άλλες δύο εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν την ίδια μέρα, 1 Ιουλίου δηλαδή. Η Ελλάς, η ελληνική αστυνομία, όχι η άλλη, στο Λάμδα το η τελεία, διεξάγει έρευνες σε χώρους και σπίτια σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Να σημειωθεί ότι στο σπίτι της εκλοιπούσας σημειώθηκαν δύο εκρήξεις. Η δεύτερη ήταν πιο ισχυρή και ήταν αυτή που τραυμάτισε θανάσιμα την Βάγια Νέστορα. Μακάρι να είναι να αποδειχθεί η πέτη αυτή που πιάστηκαν, διότι όλα ταιριάζουν. Τα τραγικά νέα από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, από την Ελλάδα, από τη Μακεδονία. Και μακάρι να μην έχουμε άλλα τέτοια γεγονότα. Και να φύγω από τα τραγικά. Να έρθω και λίγο εδώ στη Θεσσαλονίκη με μια ιστορία αγάπης και πάθους. Παραλαμβάνω, ιστορία αγάπης και πάθους. Μετρώ. Η ιστορία αυτή της αγάπης και του πάθους πρέπει να ενσωματωθεί σε γάμο με την πανέμορφη Καλαμαριά. Δεν μιλάω για δρόμους και έργα που έπρεπε να έχουν ήδη διαμορφωθεί στο Δήμο. Έτσι, αναφέρομαι στο τοπίο, στην ωραιότητα, στην θάλασσα, στη θέα απέναντι, στην Περαία, στο αεροδρόμιο, που ο καινούργιος διάδρομος μας έχει κόψει τη μισή Περαία από την Καλαμαριά. Μια Καλαμαριά η οποία βάλεται, διότι θα έχουμε σε επόμενες εκπομπές να δούμε τι θα γίνει με αυτό που αποφάσισε σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι εξαιρείται η Καλαμαριά από την ανάπλαση της παραλίας από το Καλοχώρι μέχρι απέναντι στο Αγγελοχώρι. Αφήσαν ένα μεγάλο κομμάτι ιστορικό, το έχουν αφήσει απ' έξω. Τι ακριβώς σκέπτονται, να κάνουν πολυκατοικίες, να το κάνουν ελληνικό, ιστορικούς τόπους μικρασιατικής και προσφυγικής μάζας, εκεί που οι ανθρώπινες, οι τραγικές ιστορίες από το διώξιμο και το κάψιμο και τις δολοφονίες και τους βιασμούς των Τούρκων υπάρχουν μνημεία που τα θυμίζουν όλα ετούτα. Όχι, δεν αναφέρομαι
στη διάσταση της κρατικής παραδοχής. Όταν λέω για, για αυτή την αγάπη μεταξύ του κόσμου, γιατί και εγώ ακόμη θα παίρνω το μετρό. Αμάν και πότε το περιμένουμε. Και ακόμη στη Μίκρα υπάρχουν λαμαρίνες. Εκτός αν το κάνουν μέχρι την Καλαμαριά στο κέντρο και που περιμένετε κάνα δύο μήνες, να κάνουμε και το υπόλοιπο μέχρι τις εκλογές. Κυρίες και κύριοι, δεν αναφέρομαι στη διάσταση της κρατικής παραδοχής ότι η ομορφιά βρίσκεται στο να αγαπάς το ατελές. Αυτό μας λένε από την κυβέρνηση. Τόσα χρόνια και πόσες κυβερνήσεις. Είναι ατελές, αλλά να το αγαπάτε, είναι όμορφο. Τέλος Ιουλίου μας υποσχέθηκαν θα γίνουν τα στεφανώματα. Ναι, θα βάλουν στεφάνια. Ο παπάς που θα το στεφανώσει το ξέρει ή ξέρει κάτι και μας το κρύβει.

0: Δεν ξέρω αν το μάθατε ότι χαλαρώνουν οι κυρώσεις στη Ρωσία, έτσι, με παρέμβαση Γαλλίας-Ιταλίας. Κοντά σου βρήκα... Αλλά και η Ελλάδα από κοντά. Η Ελλάδα από κοντά. Μην τον δίνεις, Ντόναλντ, σημασία τον Κυριάκο. Μην τον δίνεις σημασία.
1: Μαζί με σένα, ναι, δεν έχει άκρη. Πότε σε βρίσκω.
0: Οι Ουκρανοί λένε ότι είναι δυσαρεστημένοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Κάτι σου μια κούφτα δάκρυ.
0: Θα πάρουμε, λέει, ένα αποδυναμωμένο πακέτο κυρώσεων. Πόσα θέλετε ακόμα, ρε? Ρε εσύ Ζελένσκι, πόσα θέλεις ακόμα? Πόσα χρήματα θέλεις ακόμα, ρε, από λαούς οι οποίοι πια δεν έχουν να φάνε και βρίσκουν από λαθρομετανάστες? Και αλλάζει το πολιτιστικό τοπίο έτσι όπως το έχουμε μάθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Μα δεν σε φτάνω.
0: Και βέβαια στον διεθνή τύπο προκάλεσε εντύπωση ότι η Ελλάδα και η Ιταλία αντιτάχθηκαν στεναρά στο προσχέδιο των Βρυξελών για απαγόρευση εισόδου ρωσικού στρατιωτικού προσωπικού στην ζώνη Σέγγεν. Πέρσι ήρθε η Κομισιόν, εγκατέλειψε αυτές τις σκληρές διατάξεις του 21ου πακέτου κυρώσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν προετοιμάζεται να εγκρίνει τον 21ο γύρο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, αλλά με πιο ήπιους, έτσι, περιορισμούς για να κάνουμε το χατήρι όλων.
1: Και στα χαλάσματα πάνω περπά.
0: Και οι διαφωνίες μεταξύ των χωρών είναι πάρα πολλές.
1: Μαζί με σένα, ναι, δεν έχει άκρη. Πότε...
0: Για να δούμε πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Και δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει και η τουρκική πλευρά όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και η Ελλάδα, έρθουν πιο κοντά στη Ρωσία. Γιατί η Ελλάδα έχει πολλά συμφέροντα εκεί. Έχουμε και στην Ουκρανία και στη Ρωσία ένα μεγάλο τμήμα Ελλήνων. Έχουμε εκεί πολίτες με ελληνικό DNA. Και είναι πολλοί, δεν είναι λίγοι. Και βλέπετε, παλιά τη Ρωσία την είχαν κολλήσει, πώς θα το πω έτσι, με τον κομμουνισμό, με την αριστερά. Και όποιος ήταν δεξιός ή κεντρός στην Ελλάδα δεν θα έπρεπε να τα έχει καλά με τους Ρώσους. Σήμερα νομίζω συμβαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Γιατί ο κόσμος πηγαίνει πάντοτε με το πρώτο λεωφορείο και το δίκαιο. Έτσι, το πρώτο λεωφορείο το παίρνει για να προλάβει. Αυτό πρέπει να γίνεται και με το δίκαιο για να το προλάβουμε κάποια στιγμή. Και με όλα αυτά που γίνονται μια στα γνωστά στενά, από την άλλη στην Ουκρανία. Και επειδή εδώ φόρος στο φόρο, πάνω στον άλλο φόρο και συν ακόμη φόρος σε όλους τους φόρους στο πετρέλαιο, υποσχέθηκαν λοιπόν οι κύριοι αρμόδιοι ότι θα έχουμε μείωση, προσέξτε, 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ. Ωραία το διαβάσαμε αυτό, αλλά λέει μέχρι τέλος Αυγούστου. Λειτουργήσει πρώτα το μετρό και μετά της Θεσσαλονίκης. Θα μου πείτε τώρα, ευχάριστο το μέτρο. Εντάξει, ευχάριστο. Αλλά σε ποια τιμή? Σε ποια τιμή θα είναι τέλη Αυγούστου τα χρήματα, τα λεφτά της μείωσης? Σε ποια τιμή? Πριν τις αυξήσεις που σημειώθηκαν πριν ακόμη των καινούργιων βομβαρδισμών στο Ιράν από τη ΣΥΠΑ ή στις μετέπειτα? Σε αυτές που ακριβαίνουν κάθε μέρα δηλαδή. Πού θα είναι τα 5 αυτά τα λεπτά ή τα 10? Αυτά θα είναι χωρίς τους φόρους ή με τους φόρους?
1: Κοιτάζω, βλέπω.
0: Δυστυχώς ακρίβεια, ακρίβεια, ακρίβεια γενικά και καθημερινά. Έτσι και η θερμή αέρια μάζα που κυκλώνει την Ελλάδα εδώ και 15 μέρες και έρχεται και έρχεται και έρχεται και όλος το δρόμο είναι σαν το μετρό. Σαν τις δημοσκοπήσεις γίνανε κάποιες μετεωρολογικές προβλέψεις. συγγνώμη ρε παιδιά, συγγνώμη δηλαδή. Θυμάστε, θυμάστε, έτσι, κάποιο καλοκαίρι που δεν είχαμε 36 και 37 και 38 και 39 βαθμούς. Πώς το έλεγαν αυτό, έναν θόλο θερμό, έτσι το λέγαν, ή σήμερα ωρεοποιούν με διάφορες λέξεις και κάνουν και φοβίζουν τον κόσμο. Έτσι όπως τα λένε. Κάποια στιγμή και φέτος θα έχουμε ενδεχομένως και 40 βαθμούς. Όταν όμως τι, εκείνη η ώρα, επειδή πέρασαν 15 μέρες τουλάχιστον και ακόμα αυτός ο θόλος δεν έρχεται, κύριοι που τα μεταδίδετε αυτά, δεν θα σας χειροκροτήσουμε. Θα πούμε ότι είναι κάτι φυσιολογικό. Άσε, παραιτήθηκε και ο Φάμελος, παραιτήθηκε και ο Καλαματιανός της κεντρικής ομάδος, πώς λέγεται ομάδα, ΚΑΠΑ Όμικρον, ναι. Παραιτήθηκε και ο κύριος Λάμπρος Τσουκνίδας, διευθυντής της Αυγής. Και επειδή η Τσουκνίδα πρίζει, κάποιοι πρέπει να αρχίσουν να τρίβονται με μολόχα, με αλόι, με μαγειρική σόδα. Καλύτερα, γιατί οι πολιτικοί από μαγειρέματα γνωρίζουν καλά. Επίσης θα ήθελα να σας πω, παιδιά, έτσι, δεν το λέω με κακία, ειλικρινά δεν το λέω με κακία, γιατί εγώ με τη φτωχολογιά της αριστεράς είμαι, έτσι, με τη φτωχολογιά της αριστεράς είμαι και με τη φτωχολογιά της δεξιάς, δηλαδή γενικά με τη φτωχολογιά είμαι, αλλά με αυτούς που είναι πραγματικοί αριστεροί ή δεξιοί, έτσι, όχι με τους άλλους, όχι με τους ψεύτικους, όχι με αυτούς που αλλάξαν 6 κόμματα για να πάρουν υπουργείο, όχι για αυτούς που πήραν υπουργείο στο κόμμα που έβριζαν πριν κάποια χρόνια. Εντάξει τώρα. Προσοχή στο φουλτάκιασμα. Τα εξανθήματα είναι έντονα. Δεν γνωρίζω εάν θα υπάρξει γιατριά στο νέο φαρμακείο του Αλέξη. Και αυτό θα το δείξει η κάλπη, όχι η δημοσκόπη. Να σας πω ότι την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ τώρα διεκδικεί ο κύριος Πολάκης. Δεν ξέρω εάν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο κύριος Πολάκης δήλωσε ότι το πονάει το μαγαζί. Δεν ξέρω αν πονάει ο ίδιος το μαγαζί, πάντως πονάει και το μαγαζί από ό,τι έχετε καταλάβει. Και πονάει από τότε με την υπογραφή, έτσι, για τις πρέσπες, με κοντζιάδες και άλλους τύπους που θέλουν να ξανάρθουν στα πράγματα. Δεν ξέρω, η Νέα Δημοκρατία, εάν αναγκαστεί κάποια στιγμή να κάνει μια συγκυβέρνηση και κάνει, ας πούμε, και με τον Αλέξη, αν υπάρχει κοντζιάς, θα τον πάρει και αυτόν στο Υπουργικό Επιτελείο, λέτε. Τώρα, εξών συνετέθησαν, τα λέγαμε από την ημέρα, έτσι, της υπογραφής των Πρεσπών, του δημοψηφίσματος, που το όχι μοναδική περίπτωση στον κόσμο έγινε ναι, που οι δημοσκόποι έδιναν το ναι 60% και ήρθε 60% το όχι. Άλλη μια επιτυχία των δημοσκοπήσεων. Το θέμα είναι τώρα όχι εξών συνετέθησαν, το θέμα είναι ποιοι και με ποιους θα συνετεθούν ώστε να μαζευτούν και οι μάσκες. Δεν είπα να πέσουν οι μάσκες, είπα να μαζευτούν οι μάσκες. Διότι πρώτα μαζεύονται και έπειτα πέφτουν. Και όποιος καταλάβει, κατάλαβε.

Τώρα εδώ που παρεξηγήσετε, παιδιά, κάποιοι δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει αν, παρεξηγήσετε. Παρεξηγηθείτε όσο θέλετε. Ο χρόνος στην εκπομπή για διάφορα πράγματα τα οποία λέγαμε, έτσι την έχει δικαιώσει. Και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Και δικαίωσε και αυτούς τους οποίους έχω ως συνομιλητές μου εδώ και πόσα χρόνια. Σαν τον Βάκη τον Τσοπανίδη που θα τον ακούσουμε σε λίγο, ο οποίος Βάκης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα έλεγε στην εκπομπή εδώ και χρόνια, μέχρι που τον κάλεσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εάν το θυμάστε.

0: Ο Σάββας ο Καραμπατζάκης, καλημέρα φίλε μου Απόστολε, να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι, υπομονίας κάνουμε και να περνάμε καλά απολαμβάνοντας τη ζωή. Καλό Σαββατοκύριακο στην παρέα του Μετρόπολης 95,5 στη Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, έτσι, την πραγματική πρωτεύουσα Σάββα. Αναστάσιος Χατζήλας, καλημέρα αδερφέ Απόστολε, καλή εκπομπή Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Απόστολε, λέει ο Χαράλαμπος από την Καβάλα, οι αστυνομικοί πρέπει να απολογούνται για τη δουλειά τους, γιατί να μην ισχύει το ίδιο και για τους δικαστικούς. Ιωάννης Κεραμιτσής από τη Φλόρινα, καλημέρα φίλε μου Αποστόλη, επιστροφή στη βάση μετά από ολιγοήμερες διακοπές, υπέροχο, μοναδικό, ανεπανάληπτο τοπίο μου στέλνεις. Καλημέρα από Ηράκλειο Κρήτης, ο φίλος μου ο Ανέστης ο Γαβαλετάκης για ευχές με καλή εκπομπή. Τι είναι αυτό, τι άκτρο, άκυρο θες να γράψεις. Γιάννης Αποστολίδης, άκυρο το μήνυμα, θα το πούμε μετά. Καλημέρα Αποστόλη, θέλω άποψη για τους πολιτικούς λαγοκέφαλους. Κοίταξε τώρα, αυτό που βλέπω και εγώ, λαγοκέφαλοι, πολιτικοί κτλ. Εγώ τώρα προσπαθώ να ξεδιαλύνω την πραγματική ερμηνεία δύο λέξεων και να δω εάν ταιριάζουν και πού. Η μία λέξη είναι λαγοκέφαλος και η άλλη είναι χοντροκέφαλος. Όσες φορές δεν μου βρέξα τα χείλη. Να έρθω λίγο τώρα και σε εσάς που μου στέλνετε καρδούλες, τριαντάφυλλα, καλημέρες, καφεδάκια, σε φωτογραφίες κτλ. Στη φίλη μου την Παναγιώτα από τα Γιάννητσά, τη φίλη μου την Νικολέτα από τη Βέρεια, εδώ είσαι η Φωτεινούλα από πού είσαι, για να δω. Δεν ξέρω, μάλλον Γιάννητσά πρέπει να είσαι φωτεινή από τα Γιάννητσά, έτσι. Η φίλη μου η Σούλα από εδώ, από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο Σάγκης από την Νεάπολη που εργάζεται και αυτός και μας ακούει. Την ώρα που με πνίγει ο καημός. Για να δούμε εδώ, ο φίλος μου ο Πάνος από την Άνω Πόλη, ενώ επανεμφανίστηκε ο Νούφριος Ασοκυλκής Μεραία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αρίστο, στον Εύωσμο και στο Περιβόλι. Ο Θανάσης ο φίλος μου από τη Νέα Καλλικράτεια και ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Πέγιος. Τι λες εδώ Μιχάλη εσύ, καλημέρα Αποστόλη, αν κάνει κόμμα η Λούκα. Α, αυτό είναι το της προηγούμενης φοράς, εδώ θέλω να... Α, ναι, είναι αυτό το μήνυμα που έστειλες τελευταία, πάρα πολύ ωραία. Είπαμε και άλλη μέρα και στον φίλο μας τον Μιχάλη στον Πέγιο. Α, η Σάμος είναι εδώ, ο φίλος μου ο Γιάννης είναι εδώ και ο άλλος ο Γιάννης από το Μανχάιμ που τώρα βλέπω το μήνυμά του, έχει κάνα ημίωρο που μου το έχει στείλει, όπως και ο Λευτέρης ο Ράπτης. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Αυτή η άλλη λέξη που έγραψες δεν μπόρεσα να την καταλάβω. Έχεις και τελίτσες, καλέ μου φίλε Ελευθέρη από την καρδία. Τι ώρα είναι? Είναι και 29 πρώτα λεπτά. Θα πρέπει να περάσουμε σε κάποια δευτερόλεπτα. Να και το μήνυμα του φίλου μου, του Νίκου από την Πτολεμαϊδα. Ναι, το πήρα και το χθεσινό Νίκο. Θα τα δω αυτά, θα τα κάνω βιντεάκι. Αν μπορέσω έτσι, αν ακούγονται ρε παιδί μου στην εκπομπή, να τα ρυθμίσω λίγο γιατί έχω και υβριστικές λέξεις. Σημαντικό όμως αυτό το οποίο μου έστειλες, έτσι και αν δεν μπορέσω να το μεταδώσω μέσω ήχου, μέσω ηχητικού, να τα πω εγώ, να πω εγώ κάποια πράγματα. Αυτά και με τα μηνύματα προς τον παρόν μου τα στέλνετε κουρσάρος Μακ στο Messenger και πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα. 7:30 Νταν, είναι η ώρα.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 7:30. Για κάθε συσκευή που χρειάζεται το σπίτι σου υπάρχει μια λύση Bosch. Και για κάθε λύση Bosch υπάρχουν τα ηλεκτρικά διλερή.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
7: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7.30.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Πρόεδρος πώς να το πω, ΑΚΕΛ, τι είναι ΑΚΕΛ, Αγροτικό και Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδος. Καλά τα λέω, Βάκη?
1: Ακριβώς.
0: Έτσι ακριβώς αυτό είναι, δεν είναι καλά λάθος. Γιατί και εγώ πρωινός είμαι, από 3 ώρες ύπνο, έτσι. Φαντάζομαι και εσύ δεν κοιμήθηκες πολλές ώρες. Μ' ακούς, Βάκη?
1: Σ' ακούω πεντακάθαρα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδος, λοιπόν.
0: Έτσι, το οποίο έκανε μια πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία, την οποία την είδα κοινοποιημένη από σένα σήμερα το πρωί. Θανατώθηκαν ζώα χωρίς να έχει ανιχνευθεί ο ιός του αυθόντους πυρετούς. Σε ποια άλλη χώρα έγινε αυτό?
1: Δεν ξέρω αν έχει γίνει σε κάποια άλλη χώρα. Και θεωρώ ότι δεν έχει καμία λογική και θεωρώ ότι δεν εμπίπτει στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Εδώ πέρα τι γίνεται? Με τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο γίνονται δύο εξετάσεις, για να καταλάβει και ο απλός ο κόσμος. Η εξέταση ELISA, η οποία βρίσκει και τα αντισώματα, και το PCR test, το οποίο PCR test βρίσκει μόνο τον άγριο ιό. Θα έπρεπε να πούμε κατ' εμέ να γίνεται η εξέταση με PCR test, ώστε να ανιχνεύεται μόνο ο άγριος ιός. Τα ζώα τα οποία έχουν αντισώματα σημαίνει ότι έχουν νοσήσει στο παρελθόν, έχουν αποκτήσει αντισώματα, δεν είναι άρρωστα, είναι υγιέστα τα ζώα, τα οποία δεν μεταδίδουν τον ιό, δεν υπάρχει περίπτωση να μεταδώσει τον ιό, αλλά είναι σαν να είναι εμβολιασμένα. Δεν μπορούν να κολλήσουν και τον ιό και σκοτώνουν αυτά τα ζώα. Σκοτώνουν τα ζώα τα οποία έχουν αντισώματα και τα οποία δεν μπορούν να μεταδώσουν ιό, άρα δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την ασφάλεια, για τη δημόσια ασφάλεια. Και αυτά είναι τα ζώα τα οποία θανατώνονται.
0: Η υπογραφή ποιος βάζει? Βάζει και η υποστημονική πλευρά του Υπουργείου.
1: Μα ποια είναι η επιστημονική πλευρά εδώ πέρα? Για να μην τρελαθούμε τελείως, φωνάζω από την αρχή καθηγητές τρεις και χάθη πα τρεις. Mm-hmm. Βγαίνει σήμερα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θράκης να πούμε και λέει ότι σταματήστε. Δεν έχει καμιά λογική, δεν έχει καμιά επιστημονική τεκμηρίωση. Κι όμως, χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση και με την ευλογιά και πιο μπροστά με την Πανόλη και τώρα με την Αθόδη, συνεχίζουν να σκοτώνουν ζώα. Έχουμε φτάσει, δεν ξέρω κι εγώ πόσα, έχουμε φτάσει 700.000, 800.000, δεν ξέρω. Έχουμε χάσει πλέον το λογαριασμό. Σκοτώνουν ζώα ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μας πιέζει να προχωρήσουμε σε εμβολιασμό. Οι δικοί μας επιστήμονες, οι Έλληνες επιστήμονες, οι γαλάζιοι επιστήμονες βγαίνουν και λένε ότι τα εμβόλια δεν είναι καλά. Είναι τριτοκοσμικά. Οι πολιτισμένες χώρες σκοτώνουν. Μόνο οι τριτοκοσμικές. Ποιες είναι οι τριτοκοσμικές? Είναι η Αυστρία τριτοκοσμική, είναι η Ουγγαρία τριτοκοσμική, είναι η Ισπανία τριτοκοσμική, είναι το Ισραήλ τριτοκοσμικό, είναι η Ρωσία τριτοκοσμική. Μετά βγαίνουν και λένε, να πούμε, την τελευταία απάντηση που μας έδωσε η Επιτροπή εκεί, υποτίθεται για τη διαχείριση της ευλογιάς, ότι τα εμβόλια παράγονται σε τρίτες χώρες. Τα δικά μας τα ζώα είναι εξευγενισμένα και δεν μπορούμε εμείς να εμβολιάσουμε τα εξευγενισμένα ζώα με εμβόλια τρίτων χωρών, να παράξουμε εμβόλια. Όπως κάναμε έως το 1990, που είχαμε παραγωγή δικών μας εμβολίων για την ευλογιά και μάλιστα ήταν άκρως αποτελεσματικά και κάναμε και εξαγωγές στο εξωτερικό, κάναμε εξαγωγές στα Βαλκάνια, ελληνικά εμβόλια για την ευλογιά. Και τώρα καθόμαστε και συζητάμε.
0: Ωραία, το αρμόδιο Υπουργείο από ποιους παίρνει αυτές τις αποφάσεις?
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι εντολές Μητσοτάκη, 100%. Πιστεύω ότι είναι όπως με το Λιγνίτη, έτσι είναι και η καταστροφή της κτηνοτροφίας.
0: Εντάξει, ο οποίος ξαφνικά ξέρει και από κτηνοτροφικά ή παίρνει από κάπου αλλού εντολές?
1: Τι να μην ξέρει. Η CVC αυτή τη στιγμή έχει το μεγαλύτερο, έχει το μερίδιο του Λέοντος στα γαλακτοκομικά. Ο Μητσοτάκης ο ίδιος ήταν αυτός που πριν να γίνει κυβέρνηση, μέσα από το βήμα της Βουλής, είπε ότι η ξενοτροφία θα είναι το μεγαλύτερο αποτύπωμα άνθρακα και στόχος της κυβέρνησής μας θα είναι να το μηδενίσει. Πώς μηδενίζεται το αποτύπωμα άνθρακα? Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΠΚΠ σε τηλεφωνική συνομιλία, η οποία αποτυπώνεται στους διαλόγους, θα πούμε, της δικογραφίας για τον ΠΚΠ, όταν φαίνονται ότι είναι πολλά τα ζώα, πανογραμμένα ζώα, και δεν μπορούν να τα δικαιολογήσουν αυτά τα ζώα, τα πανογραμμένα, λέει σε ένα γραμματέα εκεί του Κεφαλογιάννη, μήπως να βρούμε καμιά ευλογιά, να φέρουμε πριν έρθει η ευλογιά. Να βρούμε καμιά ευλογιά, το αντιλαμβάνεσαι αυτό? Ναι. Να βρούμε καμιά ευλογιά. Και ήρθε η ευλογιά.
0: Τη βρήκανε?
1: Ήρθε η ευλογιά.
0: Ήρθε ή τη βρήκανε?
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν μπορώ να τεκμηριώσω.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Αυτό φαίνεται όμως από τους διαλόγους Μπαμπασίδη μέσα στο φάκελο της δικογραφίας για τον ΠΚΠ. Ναι. Να βρούμε καμιά ευλογιά, να φέρουμε.
0: Τώρα αυτό για το αποτύπωμα του άνθρακα, ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί το διοξείδιο του άνθρακα είναι ζωτική σημασία για τη διατήρηση της ζωής και για τη βιομηχανία. Έτσι δεν είναι? Φωτοσύνθεση, ανάπτυξη, βιομηχανία τροφίμων, σε ιατρικές χρήσεις.
1: Άρα σε βιομηχανία μιλάμε, ρε Απόστολε. Εδώ πέρα με το διοξείδιο του άνθρακα παράγεται το οξυγόνο. Αν δεν υπάρχει διοξείδιο του άνθρακα, δεν υπάρχει οξυγόνο.
0: Πώς είναι δυνατόν να καταστρέψει εντελώς το διοξείδιο του άνθρακα? Γίνεται αυτό το πράγμα?
1: Όχι. Αυτό το περιμηδενικό ροό, να πούμε, και μηδενικό αποτυπώματος, για μένα είναι γελοιότητες, να πούμε. Πρέπει να είσαι θεοπάλαβος για δέσιμο, να πούμε.
0: Εδώ το φυσικές ιδιότητες έχει το διοξείδιο του άνθρακα.
1: Το οξυγόνο.
0: Φυσικές, έτσι ακριβώς.
1: Αν δεν έχουμε οξυγόνο, δεν ζούμε. Τελειώσαμε, πεθαίναμε. Πεθάνουμε.
0: Σωστά. Και απ' την άλλη, καταναλώνουμε και ανθρακούχα ποτά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, αυτό που το πας πάλι.
0: Ναι.
1: Αυτό που το πας. Είναι όπως αυτό που απογορεύαν τα καλαμάκια και έβλεπε σε συσκευασίες γνωστών αναψυκτικών σε τεράστια μπουκάλια, να πούμε, πλαστικό. Ενώ απογορευόταν το καλαμάκι, απογορευόταν το πλαστικό το ποτήρι, στην τεράστια βιομηχανία, να πούμε, στην Coca-Cola. Δεν απογορευόταν το πλαστικό του μπουκάλι.
0: Και αυτά που λένε σχετικά με το διοξείδιο του άνθρακα για φωτιά κτλ. Μα δεν καίγεται το διοξείδιο του άνθρακα. Δεν καίγεται. Γι' αυτό και είναι κατάλληλο για τη χρήση στους πυροσβεστήρες.
1: Μα είδες τι έκαναν.
0: Διοξείδιο του άνθρακα ρίχνουμε πάνω από μια φωτιά.
1: Είδες τι έκαναν με τους γίγαντες στην Τολεμαίδα. Και μιλάμε τώρα για μια μονάδα η οποία κόστησε πάνω από 5 δις.
0: Μας κόστησε, τον ελληνικό λαό κόστησε, όχι τους άλλους. Μας κόστησε στην κυριολεξία.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα για μένα. Η ουσία είναι αυτή. Ότι επειδή κοστίζει τον ελληνικό λαό, γι' αυτό και δεν υπολογίζουν. Βλέπω τώρα, πάνω να σε πάω εκτός από το Λιγνίτη, να σε πάω στα πρόστιμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έρχονται κάθε τρεις και λίγο 500 εκατομμύρια, 300 εκατομμύρια, 80 εκατομμύρια, 700 εκατομμύρια. Ναι, αλλά ποιος θα πληρώνει αυτά τα πρόστιμα? Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει και πρόεδρο. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ υπάγεται στο υπαγόταν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Έχει και υπουργό, ο οποίος υπουργός έπαιρνε παχυλό μισθό γιατί κατήχε θέση ευθύνης. Πού ήταν η ευθύνη του όταν έτρωγε 500 εκατομμύρια πρόστιμο ή 300 εκατομμύρια? Ποιος υπουργός ήταν υπεύθυνος, ο οποίος όμως δεν είχε στην τελική ευθύνη? Γιατί
0: αυτοί τα πληρώνουν, εμείς τα πληρώνουμε και αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Τι τους ενδιαφέρει?
1: Γιατί να μην τα πληρώνει αυτός ο οποίος έχει την ευθύνη?
0: Γι' αυτό μπορεί να είναι ένα νίκη από τα 36 διαμερίσματα που έχει. Δεν τον ενδιαφέρει και πολύ.
1: Και πώς αποκτούνται αυτά τα 36 διαμερίσματα?
0: Δεν ξέρω. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει ένας ψυχολόγος στο μέλλον να το αναλύσει. Έτσι.
1: Δεν είναι θέμα ψυχολόγου.
0: Ενδεικτικά, αφού φύγουν αυτοί από την πολιτική σκηνή του τόπου, μην τους παρεξηγούμε κιόλας.
1: Είναι εισαγγελικό, μας λένε για πόθεν έσχες. Ναι, τα φανερώνουν, τα βγάζουν, τα αναγράφουν. Το ζήτημα δεν υπάρχει ούτε πόθεν ούτε έσχες. Πού τα βρήκαν? Πού τα βρήκαν?
0: Το έσχες γράφεται με έψιλον εν τω μεταξύ, έτσι. Το έσχες γράφεται με έψιλον. Το έσχος γράφεται με αλφανιώτα. Έτσι να δούμε τη διαφορά.
1: Το πώς αν εμένα με ενδιαφέρει, μπορεί να δικαιολογηθεί αυτό από το μισθό του βουλευτικού?
0: Και να πούμε και κάτι, μιλάμε για τους βουλευτές όλους εκ των 300, για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας.
1: Δεν μιλάμε για όλους, αλλά μιλάμε για τη μερίδα του λέοντος.
0: Ακριβώς. Όχι, μιλάμε για αυτούς που είναι, θέλω να πω, δεν το παίρνουμε. Αυτό το θέμα δεν είναι κομματικό. Αυτό το θέμα είναι κοινωνικό. Αυτό το θέμα είναι πολιτιστικό. Φυσικά, αυτό το θέμα είναι ουσιώδες.
1: Εγώ όμως απορώ, όλοι αυτοί οι εισαγγελείς, όλα αυτά δεν τα βλέπουν? Περπατάνε με παροπίδες επιλεκτικά. Πάμε να χτυπήσουν, να πούμε, δηλαδή, είναι όπως το φίδι που θα δαγκώσει τον ξυπόλυτο. Ψάχνει να βρει τον ξυπόλυτο ο εισαγγελέας για να τον δαγκώσει. Και τα μεγάλα κεφάλαια δεν τα αγγίζει, φεύγει μακριά, γυρνάει την ώρα του και φεύγει.
0: Μια να σε ρωτήσω λίγο, για να μην φύγω από την επιστημονική και νομική αιτιολόγηση για τις θανατώσεις ζώων λόγω αυθόδους πυρετού, που διάβασε ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο, δεν θυμάμαι σε ποια εφημερίδα, σε μια εφημερίδα πρέπει να ήταν από τη Μυτιλίνη. Κάπου την έχεις δημοσιεύσει. Και εκεί πέρα το Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα, διάβασα, απέστειλε αιτήματα επίσημα προς την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό για τα Ζώα, προς το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο για τον Πυρετό, για τον Αυθόδη Πυρετό. Σωστά?
1: Σωστά, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Ναι, είναι... σας απαντάνε, αυτό θέλω να ρωτήσω.
1: Πάντα
0: στέλνετε.
1: Μας απαντάνε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι Ελλάδα.
0: Δίνουν μια απάντηση. Και από εκεί και πέρα τι έγινε? Παραμένει το ΑΚΕΛ με την απάντηση, την δημοσιοποιεί και το Υπουργείο συνεχίζει να κάνει το χαβά του.
1: Είναι απόρρια, απόρρια απάντηση της Διευθυντή της Επιτροπής Υγείας και Καλής Ευζοίας των Ζώων, όπου είχαμε στείλει προηγούμενη επιστολή, όπου μας λένε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Στην ουσία παρήχνουν στην Ελλάδα ότι το κάθε κράτος μέλος έχει τη διαχείριση και ναι μεν, αλλά δεν είναι ξεκάθαρη στο αν. Ξεκάθαρα πράγματα. Σκοτώνονται τα ζώα με αντισώματα, ναι ή όχι, αυτή ήταν η ερώτηση. Δεν μας απαντάνε ξεκάθαρα. Δεν μας απαντάνε ξεκάθαρα. Και επειδή δεν μας απαντάνε ξεκάθαρα, φεύγουμε από την Digi Sand, από την Επιτροπή Υγείας και Καλής Ευζοίας των Ζώων, η οποία είναι πολιτικό το σκέλος, έτσι, και πάμε στην ΕΦΣΑ, όπου είναι επιστημονικό το σκέλος. Και εκεί ζητάμε τεκμηριωμένη, σαφή απάντηση. Εμένα αυτό είναι το βασικότερο όλο, είναι η ΕΦΣΑ, αλλά και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ασφάλειας των Τροφίμων. Αλλά η ΕΦΣΑ θα είναι αυτή η οποία θα μας δώσει τεκμηριωμένη επιστημονική απάντηση, η οποία δεν αμφισβητείται. Όπως η ΕΦΣΑ μας είχε δώσει απάντηση την προηγούμενη φορά για την ευλογιά, για τη διαχείριση της ευλογιάς, και είπε ότι σαφέστατα στην Ελλάδα έπρεπε να έχει γίνει εμβολιασμός. Και βγαίνει ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κ. Μπιλίνης, να πούμε, και λέει: όχι, δεν ξέρει η ΕΦΣΑ. Τα δικά μας τα ζώα είναι εξευγενισμένα. Δεν μπορούν να εμβολιαστούν με εμβόλια τρίτων χωρών. Ενώ η ΕΦΣΑ έκανε μια μελέτη 7-8 μηνών. Ο κύριος Μπιλίνης έκανε μόνος του σε ένα βράδυ να πούμε μελέτη για να απαντήσει στην ΕΦΣΑ. Δεν απαντά στην ΕΦΣΑ. Ναι. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτόγνωρα. Στην ΕΦΣΑ δεν απαντά. Στην ΕΦΣΑ τη συμβουλεύεσαι.
0: Και κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση. Διάβασα τον κατάλογο που δημοσιοποίησες και έλεγε παραδείγματος χάρη Μανταμάδος. 186 θετικά, 1195 νεκρά. Δηλαδή από τα 186 θανάτουσαν τα 1195, τα θανάτουσαν όλα, δεν άφησαν τίποτε.
1: Δεν αφήνουν τίποτα. Δεν αφήνουν ένα τίποτα.
0: Να είναι θετικό.
1: Ένα είναι σκοτώνονται όλα και δεν είναι θετικά.
0: Ναι. Είναι έξω θετικά. Από τη Μυτιλίνη λέει ένα θετικό, είναι 30 νεκρά, 698 συνολικά νεκρά.
1: Είναι θετικά γιατί βρέθηκαν με αντισώματα, δεν βρέθηκαν με τον ιό.
0: Ναι.
1: Και εντωμεταξύ, αν διαβάσεις, υπάρχει ένα άλλο πολύ σοβαρό σημείο το οποίο πρέπει να το ελέγξουμε. Ότι το εργαστήριο βάσης δεν έχει πιστοποίηση. Και το λέει μέσα, έχουμε χαρτιά στα χέρια μας, έγγραφα, δημόσια έγγραφα από το εργαστήριο. Μέσα στις παρατηρήσεις αναφέρεται ότι δεν έχει πιστοποίηση. Χωρίς πιστοποίηση, ένα εργαστήριο χωρίς πιστοποίηση, απορρέει θανατώσεις χιλιάδων ζώων, χωρίς όμως να έχει πιστοποίηση αυτό το εργαστήριο.
0: Να σε ρωτήσω λίγο, Βάκη, αυτά όλα που γίνονται με τις θανατώσεις των ζώων, είναι αυτό που σκεπτόμαστε, ότι πάνε να εξαφανίσουν την ελληνική παραγωγή για ενδεχομένως για να κάνουν κάποιες εισαγωγές απ' έξω, να ξανακάνουν καμιά συμφωνία με Λατινική Αμερική, Αργεντινή.
1: Όχι, δεν είναι εισαγωγή.
0: Ή συμβαίνει κάτι άλλο το οποίο δεν μπορούμε να φανταστούμε εμείς.
1: Μπορούμε να το φανταστούμε.
0: Τι ακριβώς είναι.
1: Θα περάσει η κτηνοτροφία στα χέρια μεγάλων φαντ, όπως συμβαίνει να πούμε στις χώρες της Μέρκουσουρ και όπως συμβαίνει και στην Ουκρανία.
0: Ναι, τα ζώα θα είναι κανονικά ζώα ή θα είναι ντόλοι.
1: Θα είναι ντόλοι.
0: Θα είναι ντόλοι,
1: θα είναι βιομηχανικού τύπου. Και εδώ πέρα υπάρχουν συγκεκριμένα φαντ τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν ενασχόληση με τη γαλακτοβιομηχανία, με την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων. Είναι η CVC. Είναι η CVC στην οποία εμπλέκεται η οικογένεια Μητσοτάκη, ξεκάθαρα, έτσι.
0: Παντού εμπλέκεται τελικά αυτή η οικογένεια, ρε παιδί.
1: Όπως στην Λατινική Αμερική και στην Ουκρανία είναι η BlackRock, η Αμερικάνικη BlackRock.
0: Αυτή είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή.
1: Ναι, αυτοί θα είναι οι οποίοι θα πάρουν την κτηνοτροφία της Ελλάδος στα χέρια τους. Αυτή είναι η νέη κτηνοτρόφη που έλεγε κάποιος καθηγητής πανεπιστημίου όταν ερωτήθη. Θα ξανασχοληθούν οι κτηνοτρόφοι με την κτηνοτροφία μετά από όλα αυτά. Mm. Και λέει, εμείς θα βρούμε άλλους κτηνοτρόφους. Θα φέρουμε άλλους. Οι κτηνοτρόφοι είναι αναλώσιμοι. Έτσι είπε ο καθηγητής πανεπιστημίου, ο οποίος συμβούλευε την κυβέρνηση να μην γίνει ο εμβολιασμός. Ποιοι είναι οι άλλοι κτηνοτρόφοι που θα βρουν και θα φέρουν? Είναι αυτά τα μεγάλα φαντ, οι πολυεθνικές. Και θα έχουμε βιομηχανικού τύπου εκτροφές. Θα έχουμε μονάδες με 100.000 πρόβατα, όπου θα είναι και η γαλακτοβιομηχανία από δίπλα. Δεν θα χρειάζεται ούτε μεταφορά γάλακτος ούτε τίποτα. Και θα παράγουν ένα βιομηχανικού τύπου προϊόν. Η κτηνοτροφία όπως την ξέραμε η παραδοσιακή, τα ζώα που βοσκούσαν στους λόγκους και στις πλαγιές, δεν θα υπάρχει. Mm. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να το ξεχάσουμε. Και αυτοί οι οποίοι δεν θα τους χωρίσουν τα ζώα και θα απομείνουν, στο τέλος θα είναι ασύμφορο να συνεχίσουν την παραγωγή. Ήδη έχουν προωθήσει την απογόρευση εδώ και πολύ καιρό. Την απογόρευση της βοσκής. Η βοσκή απογορεύεται στην Ελλάδα πλέον δια ξυλός και δια ροπάλου. Η Αμερική θα μας σύρει στα δικαστήρια για τη φέτα, γιατί η φέτα βασίζεται πάνω στην πανίδα της Ελλάδος, στη μοναδική βλάστη, τα μοναδικά φυτά τα οποία έχει η Ελλάδα. Αυτό έκανε τη διαφορά της φέτας από τα υπόλοιπα λευκοτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Αμερική μας λέει από τη στιγμή που κλείσατε τα ζώα μέσα και δεν τα βουσκάτε, δεν υφίσταται, δεν έχει χάσει την ταυτότητά της η φέτα. Άρα θα μας οδηγήσει τα ευρωπαϊκά δικαστήρια λίαν συντόμους και τη φέτα θα τη χάσουμε μια για πάντα. Γιατί κάποιοι έξυπνοι, βαλτοί, με κρυφή ατζέντα. Δεν ξέρω ακριβώς τι και ούτε μπορώ να τεκμηριώσω ποιο ήταν το σκεπτικό της απογόρευσης της βοσκής, του εγκλισμού των ζώων, των μέτρων βιοασφάλειας.

0: ενέργεια και βιταμίνες, τα οποία τα παίρνουν από τη φύση όλο το προηγούμενο διάστημα.
1: Για να έρθουμε λίγο στους κτηνοτρόφους, θέλω να έρθω λίγο. Υπάρχουν ακόμη αποκλεισμένοι κτηνοτρόφοι από ενισχύσεις?
0: Φυσικά και υπάρχουν κτηνοτρόφοι που τους σκότωσαν τα ζώα από το 2024 ως και σήμερα.
1: Δεν πήραν τίποτα.
0: Δεν πήραν τίποτα.
1: Ή ελάχιστα πράγματα.
0: Τίποτα, α, όχι τίποτα, ελάχιστα τίποτα. Πράγματα.
1: Με αυτές τις αποζημιώσεις που ακούμε συνήθως από τα τηλεοπτικά κανάλια, τι ακριβώς γίνεται? Αυτές οι αποζημιώσεις είναι μόνο στο λόγο, δεν είναι στο έργο?
0: Άλλο αποζημιώσεις, άλλο επιδοτήσεις.
1: Όχι, τις αποζημιώσεις λέω τώρα. Επιδοτήσεις δεν πήρα, είπες, δεν πήρε κανείς. Αποζημιώσεις πήραν όλοι.
0: Δεν πήραν όμως. Γιατί με τη μεταφορά, αυτή την αηδία της μεταφοράς του ΠΚΠΕ στην ΑΔΕ, που η ΑΔΕ είναι ένας πρακτικός μηχανισμός και δεν έχει καμία σχέση, να πούμε, με τις πληρωμές αγροτικών ενισχύσεων. Δεν έχει πρόσβαση η ΑΔΕ στη βάση κτηνιατρικών δεδομένων, να πούμε, όπου φαίνεται ότι τα ζώα θανατώθηκαν, όπου φαίνεται ότι υπάρχει ανωτέρα βία. Αποτέλεσμα αυτού, δεν αναγνωρίζει η ΑΔΕ ότι τα ζώα τα σκότωσε το κράτος. Θεωρεί ότι ο κτηνοτρόφος τρελάθηκε, μπήκε ένα βράδυ μέσα, μέθησε και τα σκότωσε μόνος του τα ζώα. Άρα, αφού τα σκότωσε μόνος του, αφού ο ίδιος τα εξαφάνισε, δεν δικαιούται επιδοτήσεων. Τον σκοτώνει τα ζώα με την πιστόλα σαν τον γκάγκστερ.
1: Ναι.
0: Στη συνέχεια γυρνάς στο κεφάλι και φεύγεις, εξαφανίζεσαι, τρέχεις. Αφού τα σκότωσες, έφυγες. Όπως ένας κοινός γκάγκστερ, όπως ένας κοινός εγκληματίας. Και τι κάνεις, τον αφήνεις χωρίς εισόδημα. Άνεργο.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν κτηνοτρόφοι από το 2024 που είναι άνεργοι, που δεν έχουν κανένα εισόδημα. Και αυτοί οι άνθρωποι όμως παίρναν τις επιδοτήσεις. Παίρναν κάποιες λίγες επιδοτήσεις. Έρχεσαι στη συνέχεια και λες, δεν τον αναγνωρίζω ανωτέρα βία.
1: Ναι, να ρωτήσω λίγο όμως. Ναι, αυτό που μάθαμε, που γράφτηκε, που ανακοινώθηκε, ότι οι κτηνοτρόφοι είναι εκτός πληρωμών, επειδή δεν αναγνωρίστηκε στο πληροφοριακό σύστημα κατάσταση ανωτέρας βίας.
0: Ανωτέρας βίας.
1: Τι σημαίνει αυτό? Συγγνώμη, ποια είναι η ανωτέρη βία, τι ακριβώς σημαίνει αυτό?
0: Ανωτέρα βία σημαίνει ότι το κράτος έρθει και σου σκότωσε τα ζώα, ότι δεν φταίσαι εσύ για αυτό το οποίο συνέβη. Εγώ από την αρχή φωνάζω. Εδώ δεν αναγνωρίστηκε ανωτέρα βία. Καταστήθηκε.
1: Ποιος σκότωσε τα ζώα?
0: Δεν τους ενδιαφέρει. Ποιος τα σκότωσε? Δεν,
1: δεν
0: με ενδιαφέρει, σου λέει. Εγώ είμαι υπεράνω όλων. Έχουμε κάνει 5 αναφορές στην Επιτροπή Γεωργίας στην Τζιντζι Άγρια, ως ΑΚΕΛ, και την προηγούμενη Παρασκευή στείλαμε και εξώδικο στο Μαργαρίτη το Σχοινά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και αυτοί οι άνθρωποι, Απόστολοι, κινδυνεύουν, αν περάσει η διετία χωρίς να έχουν ενεργοποιήσει τα δικαιώματα επιδοτήσεων, κινδυνεύουν να χάσουν και τα δικαιώματά τους μια και πάντα. Τις επιδοτήσεις που παίρναν, δικαιώματα τα οποία τα περισσότερα είναι αγορασμένα, έτσι, τα έχουν αγοράσει αυτοί οι άνθρωποι τα δικαιώματά τους. Και κινδυνεύουν να τα χάσουν γιατί η ΑΔΕ δεν βλέπει στο σύστημά της ανωτέρα βία. Δεν έχει διασύνδεση με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και δεν μπορεί να
1: αντιμετωπίσει. Μια στιγμή λίγο για να καταλάβουμε όλοι μας. Δηλαδή έρχεται η πολιτεία και λέει στον κτηνοτρόφο πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις. Ο κτηνοτρόφος, ας πούμε, συμμορφώνεται και παίρνει τις υποχρεωτικές αποφάσεις της πολιτείας. Και η πολιτεία από εκεί και πέρα, για να δείξει μια κοινωνική συνέπεια, θα πρέπει τα ανάλογα ποσά που θα πρέπει να πάρει ο κτηνοτρόφος να τα δώσει. Έρχεται ο Σκοινάς και τι λέει ο κύριος Σκοινάς? Ο κύριος Σκοινάς είπε καταρχάς τέλειωσαν τα λαμόγια προχθές. Δεν ξέρω αν τα λαμόγια είναι τέλειωσαν.
0: Τα λαμόγια είναι το ίδιο το κράτος.
1: Δεν ξέρω, λέει τέλειωσαν.
0: Όταν σκοτώνουν τα ζώα και δεν θέλει να πούμε.
1: Τέλειωσαν.
0: Επειδή υπάρχει και νόμος και υπάρχει και ευρωπαϊκός κανονισμός ότι η ανωτέρα βία πρέπει για 2 χρόνια. Τις επιδοτήσεις να μην τις χάνεις όταν υπάρχει ανωτέρα βία.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να πληρώνουν το κανονικότατα οι επιδοτήσεις και με δικαίωμα παράτασης, αν δεν μπορεί να γίνει ανασύσταση του ζωικού
1: κοινού. Ωραία, τέλειωσαν, δεν τέλειωσαν οι λαμογιές, τα λαμόγια και όλα αυτά τα... και οι παρατρεχάμενοι. Θέλω να ρωτήσω και αυτά που δικαιούται ο κόσμος, ο κτηνοτρόφος, γιατί δεν τα παίρνει τα λεφτά, γιατί δεν τα δίνει η πολιτεία?
0: Μα όταν δεν πληρώνεις αυτόν και έχεις 2 χρόνια, τον έχεις απλήρωτο, δεν είσαι λαμόγιο. Δεν του δίνεις αυτά τα οποία του οφείλεις. Εγώ, Τσομπανίδης.
1: Θα σου πει δεν υπάρχει, θα σου πει πρέπει να υπογραφεί να γίνει νόμος, θα πρέπει να κατέβει στη Βουλή, θα πρέπει και το καθυστερεί.
0: Υπάρχει νόμος, τον οποίο νόμο τον παραβλέπουν, δεν του δίνουν.
1: Έχει παραθυράκι ο νόμος?
0: Όχι, κανένα.
1: Δεν υπάρχει παραθυράκι.
0: Κανένα. Είναι σαφέστατο ότι οι επιδοτήσεις έπρεπε να πληρώνονται κανονικά στον τρόπο.
1: Γιατί συνήθως τόσα χρόνια, όταν θα κατεβάζουν ένα νόμο, πρώτα βρίσκουν τα παραθυράκια.
0: Όχι,
1: και έπειτα κατεβάζουν το νομοσχέδιο. Αλλά εδώ λες δεν υπάρχει παραθυράκι.
0: Δεν υπάρχει παραθυράκι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Έχει ανοίξει, να πούμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση φάκελο κατά της Ελλάδος, γιατί το έχω καταγγείλει 5 φορές ως τώρα. 5 φορές έχω καταγγείλει, να πούμε, τη μη πληρωμή ανωτέρας βίας. Αλλά καθημερινώς δέχομαι τηλέφωνα από κτηνοτρόφους με κομμένα ρεύματα, από κτηνοτρόφους οι οποίοι δεν έχουν να δώσουν στα παιδιά τους ούτε 1 ευρώ, από κτηνοτρόφους που μου λένε πεινάμε, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή να φάμε, από κτηνοτρόφους που χώρισαν οικογένειες, που πήραν διαζύγια γιατί τους άφησαν χωρίς εισόδημα και όταν δεν υπάρχει εισόδημα υπάρχει γκρίνια, υπάρχει φασαρία, από κτηνοτρόφους που τρέχουν σε ψυχολόγους μετά από τη θανάτωση των ζώων τους. Αυτά δημιούργησαν, Απόστολε.

0: Αυτά δημιούργησαν. Γι' αυτό είμαι βαθιά θυμωμένος μαζί τους. Γιατί καθημερινώς δέχομαι όλα αυτά, ακούω τα παράπονα του κόσμου και με θυμώνουν, με εξοργίζουν. Με εξοργίζουν. Δεν μπορείς να μπεις μέσα να τον καταστρέψεις τον άλλον με το πιστόλι, να του σκοτώσεις την περιουσία και στη συνέχεια να γυρίσεις την πλάτη και να μην σε ενδιαφέρει τι έγινε αυτός ο άνθρωπος. Τον άφησες χωρίς εισόδημα, τον άφησες χωρίς εισόδημα, του έκοψες και τις επιδοτήσεις στη συνέχεια, δηλαδή τον οδηγείς σε βέβαια καταστροφή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Και μετά μιλάμε για αγροτιά, μιλάμε για κτηνοτροφία, μιλάμε για αύξηση ζωντανών οργανισμών που προορίζονται για τρόφιμα ή πρώτες ύλες, μιλάμε για αμπέλια, μιλάμε για οπορώνες και έχουμε Mercosur. Τι να πει κανείς πραγματικά για αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Αύριο να τελειώσει η ιστορία με την ευλογιά και με την αυθόδη και με όλα τα κακά που μας βρήκαν, έτσι. Ποιος κτηνοτρόφους θα ξανακάνει ζώο όταν ξέρει ότι σε 6 μήνες, σε 1 χρόνο, σε 2 χρόνια, σε 5 χρόνια θα ξαναρθεί πάλι αυτό το κακό, γιατί οι δικοί μας οι ανεγκέφαλοι δεν θέλουν να εμβολιάσουν, είναι κατά των εμβολίων, είναι ψεκ. Και θα έρχονται πάλι με τα πιστόλια, πάλι θα τα σκοτώνουν, πάλι θα τα θάβουν, πάλι δεν θα αποζημιώνουν, πάλι δεν θα σου δίνουν τις επιδοτήσεις. Γιατί να ξανακάνουν ζώα, ρε φίλε.
1: Αυτοί που πριν 8.000 χρόνια, προ-Χριστού 8.000 χρόνια, εξημέρωσαν κατσίκες και πρόβατα, που να ξέραν τι θα γίνει σήμερα μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια με τους πολιτισμένους ανθρώπους, ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ο πρώτος θηροκόμος που αναφέρεται είναι ο Κύκλοπας στον Όμηρο.
1: Ναι, σωστά. Σωστά.
0: Κατάλαβες. Ποιος κτηνοτρόφος θα ξανακάνει ζώα με αυτές τις συνθήκες? Αυτά έπρεπε να τα σκεφτούν από την αρχή. Έχουν οδηγήσει με δικές μου μελέτες, αυτή τη στιγμή έχουν ζημιώσει το ελληνικό κράτος με πάνω από 500 εκατομμύρια σε αποζημιώσεις, ταφές, έξοδα και όλα αυτά. Τα 500 εκατομμύρια είναι κατανάθεση. Τα πήραν οι περιφέρειες και τα μοιράζουν σε ημέτερους κατανάθεση λόγω του κατεπήγοντος. Δεν γίνεται κανένα διαγωνισμός. 500 μιλιόνια μοιράστηκαν σε κολυτάρια της Νέας Δημοκρατίας κατανάθεση. Αυτό θα πρέπει να ελέγξει.
1: Κατανάθεση σημαίνει σε απευθείας ανάθεση.
0: Απευθείας ανάθεση. Και αυτό θα πρέπει να ελεγχθεί. 500 εκατομμύρια πήγαν στις περιφέρειες και μοιράστηκαν σε δικούς τους.
1: Ένας αγρότης, εδώ τώρα δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει αυτό. Πόσους Έλληνες μπορείς να θρέψει? Πόσους πολίτες σήμερα? Πόσοι θεραφούνται?
0: Δεν ξέρω.
1: Και εγώ το ψάχνω. Βρήκα όμως κάτι άλλο σημαντικό. Συγγνώμη, Βάκη, βρήκα κάτι άλλο σημαντικό. Το 1930, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ένας αγρότης έτρεφε μόνο τον εαυτό του. Δεν μπορούσε να θρέψει άλλους. Στη συνέχεια έγιναν 3 καταναλωτές. Και σήμερα μπορεί να εκθρέψει 100 άτομα. Ένας αγρότης. Σκέφτεσαι να γινόταν αυτό στην Ελλάδα?
0: Μα η Ελλάδα δεν έχει να επιδείξει τίποτα άλλο εκτός από τουρισμό και πρωτογενή τομέα. Εμείς βασιστήκαμε ως μονοκαλλιέργεια στον τουρισμό. Ο τουρισμός όμως είναι κάτι πολύ αυθραυστό και το είδαμε με τον COVID, έτσι. Και αγνοήσαμε και πετάξαμε στα σκουπίδια τον πρωτογενή μας τομέα. Και μάλιστα ξεκινάμε με τα μνημόνια, όπου εκεί εκχωρήσαμε και τη ζάχαρη. Ήμασταν μονοπόλιο εξαγωγής ζάχαρης στα Βαλκάνια. Και αυτή τη στιγμή δεν παράγουμε ούτε ένα κόκκο ζάχαρης. Εισάγουμε. Από πού εισάγουμε? Από τη Γαλλία και από τη Γερμανία.
1: Αγοράζουν τα εργοστάσια μας, άλλοι τα αγοράζουν.
0: Τα εργοστάσια είναι που διάλυση, τα έχουν παρατήσει.
1: Τι διάλυση, θα τα αγοράσουν τώρα? Διάβαζε ένα άρθρο ότι κάποιοι μπορούν να έρθουν να αγοράσουν τα ελληνικά, κάποια ελληνικά εργοστάσια.
0: Από πού? Από την Πυρεώς.
1: Από την Πυρεώς.
0: Η Πυρεώς πήρε τα σημικά. Ας δούμε όμως τι λέει η απόφαση της Θεσσαλονίκης της Πυρεώς. Δεν τα πήρε για να τα κλείσει η Πυρεώς. Τα πήρε για να κάνει την εξυγίανση και ήταν υποχρεωμένη εντός 2 ετών να τα δώσει και πάλι σε λειτουργία. Εγώ εργοστάσιο σε λειτουργία που γάρω να καπνίζει δεν έχω δει. Άρα αυτή τη στιγμή η Πυρεώς παραβιάζει, να πούμε, απόφαση του δικαστηρίου. Από τη στιγμή που παραβιάζει την απόφαση του δικαστηρίου, για μένα έπρεπε το κράτος να έχει κινηθεί ήδη νομικά και να ζητήσει πίσω την περιουσία της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης.
1: Και από την άλλη είναι και άλλα θέματα. Είναι, ας πούμε, το θέμα ότι ακούμε πάρα πολλές φορές, ιδιαίτερα μέσα από δελτία ειδήσεων, για τις ξηρασίες, για τις πλημμύρες, για την δυσκολία ώστε να βρεθούν εργατικά χέρια. Κανείς όμως δεν μας λέει τι γίνεται με τις τιμές στα καύσιμα, με τις τιμές στις ζωοτροφές, με τις τιμές στα λοιπάσματα. Γιατί με την αύξηση, τη συνεχή αύξηση των τιμών της ενέργειας. Γι' αυτά δεν μας λέει κανείς. Αυτά συμπιέζουν το εισόδημα των παραγωγών.
0: Απόστολοι, τους γίγαντες, γιατί τους καταστρέψαν, γιατί τους βάλανε εκρηκτικά και τους συνάξαν στον αέρα? η λογική ήταν αυτή, ότι και να φύγουμε εμείς, να μην μπορεί κανένας άλλος να τα
1: ξαναδημιουργήσει.
0: Ναι, ναι. Να διαλύσουμε τη ρίζα.
1: Αυτό κάνουν.
0: Αυτό
1: κάνουν.
0: Αυτό κάνουν και στην
1: κοινοτροφία. Κάποιοι δεν το κατάλαβαν όμως.
0: Στην κοινοτροφία.
1: Κάποιοι δεν το έχουν καταλάβει ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία.
0: Στην κοινοτροφία.
1: Από εκεί που έπαιρνε ρεύμα ολόκληρη η Ελλάδα, δεν είχαμε αυτά τα προβλήματα και μπορούσαμε να πληρώσουμε άνετα όλη τη ΔΕΗ και να μην τρέχει ο μισός ελληνικός πληθυσμός για να μην του κόψουν το ρεύμα. Να παρακαλάει. Να δώσω ένα ποσό, δεν έχω άλλο, έχω 100 ευρώ. Τι θα γίνει, μην μου κόψετε, σας παρακαλώ, το ρεύμα. Έχω 3 παιδιά. Μπορείτε να μου το κρατήσετε ακόμα ένα μήνα, να κάνουμε ένα διακανονισμό. Πότε γινόταν αυτά τα πράγματα? Πώς γνωστούσαν στη ΔΕΗ στο ηλεκτρικό ρεύμα? Τέλος πάντων, να μιλήσω τώρα τη ΔΕΗ, γιατί έχουμε και εταιρείες ιδιωτικές. Πώς γνωστούσαν το ηλεκτρικό ρεύμα πριν από 20 χρόνια, από 30? Πώς δεν είχαν να πληρώσουν πετρέλαιο για το χειμώνα? Όλοι πληρώνανε, όλοι είχαν. Σήμερα δεν έχουν. Άρα κάτι συνέβη. Άρα κάποιοι απέτυχαν. Άρα πρέπει κάποιοι ή να αλλάξουν πολιτική ή να έρθουν άλλοι καινούργοι. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Η ατζέντα είναι η ίδια. Απλά στην κτηνοτροφία το λένε ξεκάθαρα. Μιλάνε εφθαρσώς για εκρίζωση. Εκρίζωση. Εκρίζωση όμως γίνεται και στην ενέργεια. Χωρίς όμως να το λένε ξεκάθαρα.
1: Μάλιστα. Να καλημερίσω τον Βάκη Τσομπανίδη, πρόεδρο του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδος. 8 και ένα πρώτο λεπτό, Βάκη. Σε ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία και σήμερα. Να είσαι καλά. Επίσης εύχομαι. Μακάρι να λυθούν όλα τα προβλήματα. Φεύγουμε από τον Εύρο, ερχόμαστε εδώ στο στούντιο στη Θεσσαλονίκη, στο Μετρόπολης 95,5. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Θα ακολουθήσει, θα έχουμε την κυρία Αριάδνη Νούκα, δάνεια, κατασχέσεις και πάει λέγοντας.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
4: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
3: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
4: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αραίωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλιπτικότητα.
3: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
4: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω!
5: Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
16: Το τάγκο.
15: Θα σας ειδοποιήσουμε.
16: Περίμενε.
6: περίμενε, περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωέ μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονα αν πήρα υπηκότητα.
16: Φτιάξε βαλίτσε.
17: Εμεί στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζει εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρί κατάθεση. Fonbet. Από παίκτε για παίκτε. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Μπαίνεις τσουλώντας.
19: Βγαίνεις περπατώντας.
20: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
21: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
22: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
23: Coach.
22: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
23: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί. Coach.
22: Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
24: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
25: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
27: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
28: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
29: Μετρόπολης!
30: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Από την πρωτεύουσα της πραγματικής Μακεδονίας, της αληθινής, από τη Θεσσαλονίκη. Μετρόπολης 95,5. Ο Μέγας Αλέξανδρος πέθανε το 323 π.Χ. Οι Σλάβοι εμφανίστηκαν στη Βαλκανική 9 αιώνες αργότερα, τον 7ο μετά Χριστό αιώνα. Κόμμα κολεξιών υπέγραψε την ισοπαίδωση. Την ισοπαίδωση της ιστορίας και της αξιοπρέπειας.

είδη σπιτιού και είδη δώρων. Up Home διακοσμητικά. Up Home τεχνητά άνθη. Up Home χρηστικά είδη σπιτιού. Up Home συμβουλευτική διακόσμηση. Up Home Θέρμη Θεσσαλονίκης, Καραολί και Δημητρίου 12 στο κέντρο. Σεβόμενη την παράδοση, οι μνήμες της παραδοσιακής νοστιμιάς μεταφέρονται στο τραπέζι μας μέσα από την αγνή προέλευση των τυροκομικών μας. Τυροκομείο Πάικο, ισορροπία γεύσης και παράδοσης. Οι απαιτήσεις του καταναλωτή μέσα από την τοπική κτηνοτροφία. Από ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικο. Από 100% ελληνικό γάλα. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας. Όπως τότε, γεύσεις από τα παλιά, παραδοσιακές.

0: Η γνωστή δικηγόρος της Ελλάδας, η κυρία Αριάδνη Νούκα. Αριάδνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από όλους εσένα και στους ακροατές σου.
0: Σε ευχαριστούμε που είσαι και σήμερα μαζί μας, παρά δεν έχεις αρκετό χρόνο, αλλά θα σε ευχαριστήσουμε που είσαι εδώ στην εκπομπή και θα ξεκινήσω αμέσως να σε ρωτήσω, μέσα σε 48 ώρες, σε 48, όταν κάποιον συμπολίτη μας προσπαθούν να του πάρουν το σπίτι, ο οποίος έχει και κάποιο πρόβλημα, σωστά, είναι ασθενής, είναι σοβαρά ασθενής, μέσα σε 48 ώρες σώνεται το σπίτι.
1: Αναφέρεσαι από ό,τι αντιλαμβάνομαι την τελευταία περίπτωση που ήταν είχε μέσα της πάρα πολύ αγωνία και στρες και από την άλλη μεριά από την οικογένεια και πόνο λόγω της κατάστασης του μπαμπά της οικογένειας που είναι σε κατάσταση κρίσιμη και ελπίζω με τη χάρη του Θεού ξεπεράσιμη. Ναι. Σώζεται όταν όλα λειτουργούν όμως ρομποτικά. Ήταν μια δύσκολη εξίσωση την οποία κληθήκαμε να λύσουμε. Δόξα τω Θεώ, το σπίτι σώθηκε με ασφαλιστικά μέτρα σε πρώτη φάση και επειδή πιθανολογήθηκε στα ασφαλιστικά μέτρα ότι η έφεσή μας θα γίνει δεκτή και οριστικά. Οι δανειολήπτες αποστόλη σήμερα βιώνουν μία επίθεση άνευ προηγουμένου. Κάθε μέρα δεκάδες κατασχέσεις, κάθε μέρα δεκάδες πληστηριασμοί. Πραγματικά δεν ξέρω πού θα βγει όλο αυτό, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι όταν προστίθονται και νέοι άνθρωποι οι οποίοι χάνουν τα σπίτια τους προστιθέμενοι στους παλιούς, και με αυτό το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης που υπάρχει, το οποίο το βλέπω να εντείνεται στην πορεία ακόμη περισσότερο, εάν δεν αλλάξουν οι πολιτικές, θα υπάρχει πάνω στο στεγαστικό και κυρίως στην αντιμετώπιση των δανειολήπτων, υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Θέλω να σου θυμίσω κάτι κουβέντες που κάναμε πριν από χρόνια, όταν ξεκινήσαμε να πρωτομιλάμε, και η δράση αυτών ακόμα ήταν σε πρώιμα στάδια. Το είχαμε πει τότε. Το είχαμε πει. Και γιατί το είχαμε πει? Γιατί το ίδιο πρόβλημα είχε φτάσει στην Ιρλανδία πολύ πριν από μας, που αντιμετώπισαν μια σοβαρότατη κατάσταση αστέγων ανθρώπων από αυτές τις καταστάσεις όμως, που κόντεψε να πέσει η κυβέρνηση τότε στην Ιρλανδία από το στεγαστικό πρόβλημα. Σε μας ακόμη δεν έχει έρθει αυτό, τόσο ακραίο το πρόβλημα το στεγαστικό. Κόντεψε να πέσει η κυβέρνηση, έχει πολλά χρόνια βέβαια. Τότε ήταν η πρώτη φορά που βάλανε το πλαφόν στα ενίκια.
0: Από την άλλη πλευρά, άμα καθίσεις λίγο και δεις τι γίνεται τα τελευταία 5 χρόνια στην Ελλάδα, υπήρξε καθεστώς πληστηριασμών 25.000 αριθμό πρώτης κατοικίας. Αυτό είναι τα στοιχεία τα οποία βρήκα μέσα από πηγές οι οποίες μέχρι τώρα δεν έχουν διαψευστεί ποτέ. Όπως την παραδείγματος χάρη, 2 στους 3 Έλληνες διατηρούν κάποια μορφή οφειλής. Ότι τα κόκκινα δάνεια αυτή τη στιγμή υπερβαίνουν ενδεχομένως τα 79,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Ότι σε αυτή την κατηγορία υπολογίζεται περίπου 350.000 έως 400.000 δανειολήπτες αντιμετωπίζουν άμεσα προβλήματα αποπληρωμής. Όλα αυτά δεν είναι σημαντικά για το κράτος, για την πολιτεία, για την κυβέρνηση.
1: Οι δανειολήπτες που εμπλέκονται με τα κόκκινα δάνεια είναι 2.600.000.
0: Άμεσα, με άμεσα.
1: Ναι, τώρα αυτό θα σου πω.
0: Με άμεσα λέει.
1: Οι 350 με 400.000 είναι αυτοί που έχουν το πρόβλημα σήμερα που συζητάμε. Έχουμε σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουν πρόβλημα αύριο να χάσουν την περιουσία τους, το σπίτι τους. Ωραία. Λοιπόν, ναι, είναι μια πραγματικότητα αυτό. Δεν τους απασχολεί. Εσύ βλέπεις να τους απασχολεί. Συγγνώμη, τώρα θα το πω, γιατί πραγματικά έτσι ήταν συγκλονιστικό όλο αυτό που έγινε. Εκδίδεται η απόφαση του Αρείου Πάγου για το νόμο Κατσέλη. Ωραία. Ναι. Σε ολομέλειας. Η απόφαση του Αρείου Πάγου λέει κάποια, έλεγε κάποια πράγματα πολύ συγκεκριμένα που δεν ετίθετο αμφισβήτησης. Τι έλεγε? Οι δανειολήπτες, η δόση που θα βγαίνει για έναν δανειολήπτη το μήνα δεν μπορεί να έχει τόκο, ο οποίος θα είναι υπολογιζόμενος στο κεφάλαιο της οφειλής, αλλά θα είναι υπολογιζόμενο στη δόση. Πολύ ωραία. Από πότε? Από την έναρξη της ρύθμισης. Δηλαδή από τη στιγμή που θα βγαίνει η απόφαση, που έβγαινε μάλλον, η απόφαση για κάθε δανειολήπτη. Πολύ ωραία. Ξεκάθαρη η απόφαση. Ξεκάθαρη τελείως. Δεν ετίθε το θέμα ερμηνεών ή παρερμηνεών ή δεν ξέρω τι άλλο, ή άλλων προσεγγίσεων. Λοιπόν, με το που εκδίδεται η απόφαση το Φεβρουάριο, αρχίζει ένα μπαράζ. Καταστροφή, λοιμή και καταποντισμή. Καταστράφηκε η χώρα. Τέλος πάντων. Και εκδίδεται τελικά και το δημοσιεύεται τελικά και το σκεπτικό της τον Απρίλιο. Τώρα, πριν από ένα μήνα. Λοιπόν, και αρχίζει το... Συγγνώμη, τον Απρίλιο δημοσιεύτηκε η νομοθετική διάταξη, έγινε τώρα. Δημοσιεύτηκε λοιπόν το σκεπτικό τον Απρίλιο. Χαμός. Όχι, δεν λέει έτσι, δεν λέει αλλιώς. Και με το επιστέγασμα πάνω σε αυτό, οι κυβερνητικές δηλώσεις και να πω συγκεκριμένα του κυρίου Πιερακάκη και ακολούθησε ο κύριος Τσάπαλος του Υπουργείου Οικονομικών ότι θα βρούμε, λέει, τη χρυσή τομή. Σοκ. Λες, όχι, αποκλείεται, δεν το είπε έτσι. Αντιλαμβάνεσαι, το διαβάζει δημοσιογραφικά σε άρθρο και λες, κάτσε να δω το βίντεο γιατί αποκλείεται να το είπε έτσι. Και το έχει πει έτσι. Ποια χρυσή τομή θα βρεις? Ποιος θα βρει τη χρυσή τομή? Κανένα δεν δικαιούται να βρει καμία χρυσή τομή. Κανένας. Λοιπόν, και εννοείται ότι έτσι όπως φαινόταν τα πράγματα από αυτά που λέγανε, γιατί και αυτοί λέγανε ότι υπάρχει θέμα με την αναδρομικότητα και μυθεύματα. Εντελώς. Mm-hmm. Λοιπόν, αρχίζουν οι αντιδράσεις που για μένα η πιο... αντίδραση, πιο πώς να το πω, κέρια ήταν του Αντώνη του Σαμαρά. Θα σου το πω έτσι ευθέως. Δεν βάζω την πολιτική καθόλου σε αυτή την κουβέντα. Αποστόλη.
0: Πηγαίνουμε στην πραγματικότητα.
1: Ναι, ναι. Γιατί...
0: Αν ήταν κάποιος άλλος, θα λέγαμε το όνομα του άλλου.
1: Όχι, είπε και το Πασόκ τις προηγουμένες μέρες, είχε πει κάποια πράγματα. Και καλά κάνανε οι άνθρωποι. Έτσι, δεν ναι. συζητάμε. Αλλά με το που βγήκε ο Αντώνης Σαμαράς και έκανε τη δήλωση. Μετά από μια εβδομάδα είχαμε το νομοθέτημα που πρόσεξε, πάλι περιόρισε τα δικαιώματα, αλλά τουλάχιστον δεν έγινε αυτό που λέγανε. Τι λέγαν? Ότι θα νομοθετήσουν να μην υπάρχει αναδρομικότητα. Αυτό μάλλον αφήνανε να εννοηθεί. Είχε ξεσηκωθεί το σύμπαν άπαν των δανειοληπτών, ήταν στα κάγκελα. Εγώ επειδή κάθε μέρα έρχομαι σε επαφή με πάρα πολλούς ανθρώπους και με φορείς δανειοληπτών, όταν σου λέω στα κάγκελα, στα κάγκελα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, την αναδρομικότητα ήθελα να τελειώσουν, να βάλουν όχι τόκο στη δόση, αλλά έτσι όπως η απόφαση το όριζε, αλλά ήθελα να βάλουν τόκο ενός μηνός στην πρώτη δόση, δύο μηνών στην δεύτερη δόση, τριών μηνών. Στο τέλος θα κατέληγε η ρύθμιση πιο βαριά από ό,τι ήταν πιο πριν, πιο δυσχερής. Λοιπόν, δηλαδή τι θα γίνει τώρα? Πάντα θα κοιτάμε τα κέρδη των φαντς, γιατί Αποστολή, ξεκάθαρο, το είπε και η Moody's, έτσι δεν τίθεται αμφισβήτηση, αυτό το έχουμε ξαναζητήσει και μαζί. Δεν υπήρχε ούτε μία στο τρισεκατομμύριο να εκπέσουν οι εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου. Καταρχήν τα δάνεια του νόμου Κατσέλη δεν ήταν στα ομόλογα υψηλής εξασφάλισης που είχαν να κάνουν με τις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου. Λοιπόν, ήταν στις ομολογίες που δεν είχαν εξασφάλιση. Και τι θα γινότανε? Ναι. Τι θα γινότανε?
0: Εδώ τώρα επειδή μιλάμε για...
1: Κατέβονταν στο επακρό τα συμφέροντα των επενδυτών.
0: Ναι. Επειδή μίλησες για τράπεζες, για servicers, τρεις είναι αυτοί οι servicers στην Ελλάδα που ελέγχουν περίπου το 85% της αγοράς διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Από την άλλη, έγινε αυτή η συζήτηση γύρω από τον νόμο Κατσέλη και είπε ότι ανακτήσεις funds και servicers θα προκαλούσαν ζημία στο ελληνικό δημόσιο λόγω εγγυήσεων, πρόγραμμα Ερακλής κλπ. Μα τα κέρδη τους είναι τεράστια. Βγαίνει η ίδια η Ευρωπαϊκή Αγορά και λέει τα κέρδη αυτών των τριών servicers στην στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πουθενά σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Και τα κέρδη προμφόρων είναι 79 εκατομμύρια ευρώ. Και για να καταλάβει ο κόσμος που πηγαίνουν τα λεφτά μας, μέσα σε μόλις 4 χρόνια διανεμήθηκαν 120 εκατομμύρια ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς και 478 πήγαν στη Σουηδική Μητρική Εταιρεία. Δηλαδή τα λεφτά μας φύγαν στη Σουηδία.
1: Για την Ίντρουμ, βεβαίως.
0: Ναι, δεν πήγαν στη Σουηδία τα λεφτά μας. 120 εκατομμύρια Πειραιώς, 478 η Σουηδική Μητρική Εταιρεία.
1: Ωραία τα λέμε με αριθμούς. Έτσι ακριβώς. Μα
0: αυτά είναι.
1: Αλλά αυτοί οι αριθμοί είναι από πίσω άνθρωποι που ματώνουν, για να τα λέμε έτσι όπως είναι, είναι άνθρωποι που ματώνουν.
0: Και χάνουν περιουσίες.
1: Και από το στέρημά τους στερούν από τα παιδιά.
0: Και χάνουν περιουσίες και διαλύονται οι οικογένειες και δεν έχουν τα παιδιά να πάνε σχολείο και δεν θα πάνε φέτος διακοπές και δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα και μπορεί να τους το κόψαν.
1: Ναι, και στερούν από τα παιδιά τους βασικά πράγματα, ίσως και εκπαιδευτικού τύπου, πράγματα ψυχαγωγικά, ό,τι. Για να πληρώσουμε ποιους βρε Αποστόλη μου, τα fans. Τα fans.
0: Τους servicers.
1: Ναι, αυτοί είναι οι εκπρόσωποι τους όλοι μαζί. Αυτή είναι ένα κύκλωμα οικονομικό. Δηλαδή δεν μπορείς να τα δεχτείς τόσο απλά. Άνθρωπος αν είσαι, δεν μπορείς να τα δεχτείς. Εγώ τώρα κατάλαβες, σου μιλάω και πέρα, να βγω λίγο από την ιδιότητά μου του δικηγόρου. Ποιος άνθρωπος μπορεί να δεχτεί ότι ματώνει ο Έλληνας πολίτης σήμερα να πληρώσει ένα δάνειο και μέσα σε αυτή την ακρίβεια και τα κόστη και τα λοιπά και τα λοιπά, για να βγάλουν και να κατοχυρώσουν τα κέρδη των fans. Των fans που πήραν τα δάνεια κοψοκρότητα.
0: Είναι μόνο τα fans. Να ρωτήσω λίγο, θέλει κάποιος Έλληνας, πιστεύεις εσύ Αριάδνη, με την κυρία Ριάννη Νούκα συνομιλούμε αυτή την ώρα και εσείς που, για εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Ξέρεις κάποιον Έλληνα που να θέλει να χρωστάει στην εφορία? Ξέρεις κάποιον Έλληνα που θέλει να μην έχει πληρώσει τα δημόσια τέλη στο αυτοκίνητό του και έρχεται, και το έχω πει και άλλη φορά και παρεξηγήθηκε κιόλας, όταν τα τέλη είναι 3,5 εκατοστάρικα. Τον επόμενο μήνα πάνε συν 50% και το μεθεπόμενο μήνα γίνει, το ποσό αυτό γίνει διπλάσιο, 7 εκατοστάρικα. Αυτό δεν είναι ένα είδος του κοκλυφίας?
1: Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Συγγνώμη, μπορώ να το ονοματίσω έτσι ραδιοφωνικά?
1: Άκουσε.
0: Ότι μέσα σε 2 μήνες πήγαμε στο 100% επιπλέον. Τι ακριβώς είναι αυτό? Εδώ μιλάμε για κράτος, δεν μιλάμε για ένα παρακράτος το οποίο δανείζει λεφτά. Μιλάμε για την ίδια την πολιτεία.
1: Λοιπόν,
0: ή θέλει να πάρει από τον πολίτη χρήματα τα οποία πρέπει να δώσει. Ψηφίστηκε ο νόμος. Εντάξει, εγώ δεν είμαι ενάντια σε αυτό. Αλλά όχι τόσα πολλά χρήματα μέσα σε ένα δίμηνο.
1: Λοιπόν, γενικά όλες αυτές οι προσαυξήσεις, όλα αυτά τα πρόστιμα, όλα πρέπει να προσεγγιστούν σε άλλη βάση. Όπως επίσης, γιατί πας μακριά? Πάμε στις οφειλές της εφορίας. Εντάξει. Έχεις μια οφειλή και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα οι προσαυξήσεις έρχονται και συναγωνίζονται το ίδιο το κεφάλαιο. Ναι. Μα πώς θα πληρώσουν? Εδώ ο άνθρωπος δεν μπορεί να πληρώσει τη βασική του φορολογική υποχρέωση και έρχεσαι του διπλασιάζεις. Δηλαδή τον κάνεις όμηρο χρεών.
0: Και συγγνώμη λίγο.
1: Έχουμε γίνει όμηροι χρεών, Αποστόλη.
0: Βέβαια. Κάτι άλλο να ρωτήσω, μήπως γνωρίζεις, επειδή 2 στους 3 Έλληνες περιμένουν τη ρύθμιση από την εφορία, πότε θα έρθει αυτή τελικά?
1: Των 72 δόσεων.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Νομίζω, έχω την αίσθηση ότι άνοιξε η πλατφόρμα.
0: Μα δεν το βρήκα εδώ στο διαδίκτυο, έψαχνα ένα πλατφόρμα και δεν τη βρήκα, δεν ξέρω.
1: Σίγουρα. Για το ΕΦΚΑ άνοιξε σίγουρα η πλατφόρμα. Από μέρα σε μέρα φαντάζομαι.
0: Μάλιστα, μήπως είχε πέσει η πλατφόρμα, μήπως συμβαίνει κάτι άλλο, δεν ξέρω.
1: Πάντως που ΕΦΚΑ έχει ανοίξει.
0: Πάντως προχθές δεν υπήρχε, γιατί μπήκα μέσα και δεν μπορούσα να βρω τίποτε απολύτως. Αλλά ό,τι θα γίνει, θα γίνει. Και αυτό είναι πάρα πολύ, είναι ένα πάρα πολύ καλό μέτρο, νομίζω, αλλά ενδεχομένως να χρειαζόταν η πολιτεία να ελέγξει και πόσα μπορεί να δώσει ο καθένας, έτσι δεν είναι? Αν έχει δουλειά, αν δεν έχει, πόσα χρωστάει αλλού.
1: Έχω αντίλογο, συγχώρεσέ με, έχω αντίλογο.
0: Βεβαίως, ακούω.
1: Ένα. Λοιπόν, πάμε. 72 δόσεις. Εννοείται, από εκεί που είναι 24 ή 48, το 72 φαίνεται πολύ πολύ καλύτερο. Δεν το συζητάμε αυτό. Γιατί όμως μόνο 72? Και να σου πω γιατί, έχω επιχείρημα γι' αυτό.
0: Για τα χρήματα μέχρι ένα χρονικό όριο.
1: Ναι, τις οφειλές μέχρι
0: 23.
1: Δεκέμβριο του 23. Λοιπόν, ένα λεπτό. Και γιατί μέχρι τις οφειλές του 23, δεν καταλαβαίνω εγώ αυτό.
0: Ναι, αυτό είναι ερωτηματικό.
1: Άκουσα. Ένας που μπαίνει στον εξοδικαστικό σήμερα, αν εμείς μπούμε στον εξοδικαστικό, π.χ. έχουμε χρέη, έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε μέχρι 240 δόσεις για τα χρέη στην εφορία. 420 είναι για τα δάνεια, 240 είναι για την εφορία. Για ποιο λόγο, αφού κάποιος που μπαίνει στον εξοδικαστικό μπορεί να ρυθμίσει τα χρέη του με 240 δόσεις, για ποιο λόγο δεν δίνουν παραπάνω δόσεις να μπορέσει ο κόσμος να πληρώσει?
0: Ναι.
1: Εξάλλου η ζωή του Έλληνα έχει γίνει μία μόνιμη δόση.
0: Δυστυχώς.
1: Δόση για το δάνειο, δόση για τις ασφαλιστικές.
0: Των περισσότερων Ελλήνων.
1: Δόση για το... Αυτό σου λέω. Δόση για την εφορία, δόση, δόση, δόση. Και μετά βγαίνουνε, έβλεπα εχθές, προχθές ποτέ ήτανε, μία δημοσκαργά το βράδυ, τέλειωσα, μία δημοσκόπηση της MRB, η οποία έλεγε ότι 3 στους 4 δεν τα βγάζουν πέρα. Έχουνε τεράστιο πρόβλημα. 16% αν θυμάμαι καλά δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα καθόλου και ένα 54 νομίζω ήταν το υπόλοιπο, αν δεν κάνω λάθος, 56-57 τέλος πάντων, ότι δυσκολεύεται ιδιαίτερα πολύ να τα βγάλει πέρα. Όταν έχουμε φτάσει ως πολιτεία σε τέτοιο και κοινωνία σε τέτοιο επίπεδο, αντιλαμβάνεσαι το πρόβλημα. Γι' αυτό και η οργή, έχει το μεγαλύτερο ποσοστό σε συνέστημα που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Μάλιστα άκουγα τον κύριο Μαύρο που έλεγε είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, επικίνδυνο όχι για βιαιότητες προς Θεού, δηλαδή επικίνδυνο και πολύ σοβαρό, ότι το αίσθημα του φόβου που κυριαρχούσε στις δημοσκοπήσεις ως πρώτο έχει αντικατασταθεί πλέον από το συνέστημα της οργής. Πάμε.
0: Ναι. Και θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, πιστεύω, και αυτή πώς να το πω, η ανισότητα στην κοινωνική διαστρωμάτωση. Αυτό είναι κάτι τραγικό, γιατί αυτοί οι οποίοι καταγράφουν πιο χαμηλά εισοδήματα είναι οι νέοι που εργάζονται και είναι ηλικίες μέχρι 25 ετών. Επίσης είναι οπτώχεια. Ένα 20-25% του πληθυσμού, δεν θυμάμαι τα τελευταία στοιχεία, βρίσκεται σε κίνδυνο πλέον άκρας οικονομικής δυσχέρειας. Και τώρα μιλάμε δηλαδή για 2 εκατομμύρια πολίτες και. Όλα αυτά δεν ενδιαφέρουν τους αρμοδίους.
1: Δυστυχώς, οι νέοι δυστυχώς βρίσκεται στο ραντάρ της πολιτείας μόνο προεκλογικά. Ναι. Οι νέοι βρίσκονται στο ραντάρ μόνο προεκλογικά. Για μένα αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Γιατί οι νέοι είναι η ψυχή μας. Η ψυχή της χώρας μας είναι οι νέοι μας. Δεν είμαστε εμείς. Ήμασταν και εμείς όταν ήμασταν νέοι.
0: Χρησιμοποιώ κάποιες φορές ένα σλόγγαν, αν μπορώ να το πω έτσι, που λέει ότι δυστυχώς οι πολιτικοί σκέπτονται τις επόμενες εκλογές και όχι τις επόμενες γενιές.
1: Πολύ σωστό, ναι. Πολύ εύστοχο.
0: Ναι, νομίζω ότι συμβαίνει ακριβώς, κάτι τέτοιο στην πατρίδα μας, δυστυχώς.
1: Ακριβώς αυτό που σου είπα, βρίσκονται ναι. Στο ραντάρ, βρίσκεις στο ραντάρ μόνο όταν πλησιάζουν εκλογές.
0: Ναι.
1: Τον υπόλοιπο, το υπόλοιπο χρονικό διάστημα είναι αόρατη και φεύγει η νεολαία μας στο εξωτερικό. Δηλαδή είναι τόσο λυπηρό και σοκαριστικό όταν τυχαίνει να συναντάς νέους και να είσαι στο ίδιο τραπέζι και να ακούς την πρώτη λέξη «τελειώνω» και φεύγω έξω. Σπουδές, στο σχολείο, ό,τι. Και φεύγω έξω. Είναι το νούμερο ένα, η νούμερο ένα τοποθέτηση των νέων όταν κουβεντιάζεις μαζί τους. Τι θα γίνουμε, μια χώρα γερόντων?
0: Σχεδόν έχουμε γίνει. Και αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τα νοικοκυριά και τα λοιπά, για την νεοφτώχεια. Νομίζω ότι οι κρατικοί μηχανισμοί θα πρέπει να ανταπεξέλθουν στην περίπτωση ακόμη και των ενοικίων. Γιατί αυτή η στέγαση πλέον αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα.
1: Αυτό που λέγαμε
0: πριν. Ναι, ακριβώς αυτό που λέγαμε πριν και όχι μόνο αυτό.
1: Πώς θα πάει ένας νέος να νοικιάσει?
0: Όχι, ξεφύγαμε από τις τιμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πώς θα οραματιστεί τη ζωή του να κάνει οικογένεια? Πώς σε αυτή τη χώρα, με τι, με τα 700 και τα 800
0: ναι, και με κάνουν σύγκριση και μου λέει, Αριάδνη, συγγνώμη.
1: Ναι, 200 ευρώ μπορεί να ζήσει κάποιος.
0: Κάνουν σύγκριση και μου λένε εδώ το ενίκιο που είναι 800 ευρώ, στο εξωτερικό είναι 1300-1500. Μα εκεί παίρνουν 3 και 4 φορές τους μισθούς πάνω από τους δικούς μας. Τι μου λέτε τώρα?
1: Βέβαια.
0: Τι μου λέτε τώρα, τι συγκρίσεις κάνετε στην τηλεόραση, θέλετε να πάρετε και την ψήφο μας? Δεν τρέπεστε και λίγο να τα λέτε αυτά τα πράγματα? τι σύγκριση να κάνουμε όταν έχουμε φτάσει στο γιαούρτι στο Λονδίνο, ίδια μάρκα ελληνική, να είναι πιο φτηνό από ό,τι στην Ελλάδα. Όταν έχουμε σούπερ μάρκετ τεράστια σε όλη την Ευρώπη που τα έχουμε και στην Ελλάδα, και εδώ έχουν τα πιο ακριβά προϊόντα. Και δεν επεμβαίνει η πολιτεία, δεν κάνει κανείς απολύτως τίποτα. Συγγνώμη.
1: Γιατί το λες, βρε Αποστόλη, τώρα αυτό για το σούπερ μάρκετ, αφού έγινε συμφωνία κυρίων. Θυμάμαι.
0: Όχι, δεν έγινε ακόμη, θα γίνει. Από τέλη Αυγούστου και το ερώτημα το δικό μου. Τέλη Αυγούστου, το ερώτημα το δικό μου είναι, θα είναι στις τιμές που θα διαμορφωθούν η έκπτωση μέχρι τα τέλη του Αυγούστου ή τις σημερινές. Σε αυτό να μας απαντήσει κάποιος.
1: Σωστό και αυτό. Άρα θυμάμαι τώρα που λέει αυτή τη συμφωνία κυρίων, τη θυμάμαι κάποια στιγμή.
0: Στο Ιώτα από... τονίζεται, έτσι, στο Ιώτα, γιατί ναι, μέχρι τώρα ναι. Τονιζόταν στο Ωμέγα.
1: Λοιπόν, θυμάμαι λοιπόν τη συμφωνία κυρίων πριν από 5 χρόνια, 4, δεν θυμάμαι καλά τώρα ποια χρονιά ήταν, τη συμφωνία κυρίων με τις τράπεζες, εντάξει. Εντάξει, τραγελαφικές καταστάσεις.
0: Εκεί και αν δεν ήταν κύριοι.
1: Δεν κυβερνάς. Τι ήταν αυτή η συμφωνία κυρίων.
0: Συγγνώμη, και πόσα χρόνια.
1: Τι δεν καταλαβαίνω.
0: Συγγνώμη, και πόσα χρόνια κυβερνάς. Δεν έχεις πείρα ακόμη δεν απέκτησες πείρα.
1: Άσε το πόσα χρόνια.
0: Θα αφήσεις και κάποιον άλλο να έρθει να περάσουν άλλα 20 χρόνια να αποκτήσει πείρα.
1: Όχι, άκουσε. Είτε κυβερνάς 10 χρόνια, είτε κυβερνάς ένα χρόνο, είτε κυβερνάς ένα μήνα, κυβερνάς. Έχεις το πάνω χέρι. Έτσι. Να το πω. Για όλα αυτά που γίνονται στη χώρα, είσαι υπεύθυνος. Τέλος. Και έχεις το πάνω χέρι να κάνεις πράγματα και να βάλεις όρια. Όρια. Θέλεις να σου πω κάτι. Έρχεται προχθές μία υπόθεση στο γραφείο. 25.000 ευρώ το κεφάλαιο. Πες μου πόσο ήταν η τόκη.
0: Πόσο ήταν.
1: Τα όρια που σου λέω.
0: Πόσο ήταν.
1: Πες μου ένα ποσό.
0: 40.000.
1: Ναι. 282.
0: τι να πούμε. Ναι.
1: Και ζητάνε τα χρήματα.
0: Δεν υπάρχει λογική.
1: Να πληρωθούν. Και πού είναι τα όρια, πού είναι οι υποπτικοί μηχανισμοί, πού είναι η πρόνοια του κράτους για το δανειολήπτη, για τον πολίτη, πού είναι αυτό που σου λέει πραγματικότητα.
0: Πού βρίσκονται όλοι αυτοί.
1: 25.000 κεφάλαιο, 282.000 τόκοι και θα σου στείλω να το δεις. Όταν το έβλεπα, δηλαδή εντάξει, με έπιαζαν τα γέλια και τα κλάματα μαζί.
0: Ναι. Πρέπει να τελειώσουμε, Ριάδινη, πρέπει να τελειώσουμε γιατί είναι και 31 πρώτα λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή συνομιλία. Ας ευχηθούμε με τη βοήθεια του Θεού να πάνε όλα καλά. Ας ευχηθούμε. Ας ευχηθούμε. Ας ευχηθούμε. Να καλημερίσω την κυρία Ριάδινη Νούκα, τη γνωστή νομικό της πατρίδας μας. Πάμε με γραφεία και εδώ στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πάμε διαφημιστικά μηνύματα. Επανερχόμαστε σε λίγο.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Autovision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλό. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνα σουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό,
8: Ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
18: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
17: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
18: Και?
17: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
18: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
17: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
19: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
20: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
21: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

στο δρόμο προς τις κάλπες. Όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, η ΔΕΘ είναι η τελευταία με αυτή την κοινοβουλευτική σύνθεση, η ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου. Και στον δρόμο προς τις κάλπες πάντοτε από την κυβέρνηση, όποια και αν ήταν, άναβε πράσινο φως για παροχές. Άλλωστε ήταν αφήγημα του «κάποιες άλλες ανοίγουν δίχτυα». Αυτό θα γίνει και τώρα. Ισορροπίες πρέπει να γίνουν, γιατί η αιμορραγία ψηφοφόρων από κόμματα εξουσίας προς μικρότερα δεν έχει προηγούμενο. Βέβαια οι δημοσκόποι το βιολί τους, αλλά το βιολί δεν είναι ούτε Στέντορ, ούτε Γιαμάχα, ούτε πώς λέγεται το άλλο, ούτε Γκρεμόνα λέγεται, ούτε Σεσίλιο Μεντίνι, και φυσικά δεν είναι Στραντιβάριους.

0: bianchi e neri.
1: Περίπου το 1 τρίτο των εγκατεστημένων αδειοδοτημένων ανεμογεννητριών στην Ελλάδα βρίσκεται εντός του δικτύου Natura. Άλλο μεγάλο θέμα. Οι μεγαλύτερες πυκνότητες εντός ή πλησίων προστατευομένων περιοχών. Ξέρετε που βρίσκονται? Νότια Εύβοια, Θράκη, Βιωτία, Άνδρος, Κρήτη, Λίμνος, Σκύρος και μικρές Κυκλάδες, στη Δονούσα παραδείγματος χάρη. Πώς γίνονται όλα ετούτα, πού πηγαίνει το χρήμα? Σε ξένες εταιρείες κατά κύριο λόγο που από το 2022 μέχρι το 2023 έχουν συμμαχήσει με εγχώριες ενεργειακούς ομίλους. Εγχώριους μάλλον, να πω σωστά τη λέξη. Πρωινιάτικα. Και ένα άλλο θέμα το οποίο έψαξα και βρήκα. Είχε δημοσιεύσει ήδη η Καθημερινή από το 2023. Γιατί τα λένε νωρίτερα, τα καταγράφουν και τα εφαρμόζουν αργότερα. Προσέξτε, προσέξτε, περί ανεμογεννητριών μέχρι το 2030 στις ελληνικές θάλασσες θα εγκατασταθούν, εντός των θαλασσών δηλαδή, 10 με 12 αιωλικά πάρκα. Θα υπάρξει αυτό σε κάποιο προεκλογικό ή εκλογικό, αν θέλετε, πρόγραμμα οποιοδήποτε.

αρκετά μηνύματα σχετικά περί διατροφής. Ο φίλος μου ο Νίκος από την Καλαμαριά μου έστειλε για την όχρα τοξίνη. Έχω πει γι' αυτό. Έχω πει για επίπεδα που υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Θα το ξαναπώ σε άλλη εκπομπή, δεν προλαβαίνω τώρα. Ο φίλος μου ο Νίκος μου στέλνει φωτογραφίες από εκεί που θα ανοίξουν τα μετρό και μου στείλε και ένα βίντεο με drones πάνω από την Καλαμαριά. Καλέ μου φίλε, 13 χρόνια για 13 χρόνια για να φτάσει το μετρό στην Καλαμαριά. Έτσι, και να σημειώσω ότι το πρώτο, το αρχικό χρονοδιάγραμμα που έγινε ήταν το μετρό να ολοκληρωθεί σε 4,5 χρόνια. Φύγες Γιάννη, τι είχα πάντα. Και ευτυχώς δεν βρέθηκαν στη διαδρομή για την Καλαμαριά αρχαιολογικά ευρήματα. Ακόμη στη Δελφόν θα ήταν το μετρό.

Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Πασχαλίδη. Καλημέρα. Είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας, γιατί αμελεί η κυβέρνηση από τη Σίβηρη αυτή την ώρα. Ο Αλέξανδρος ο Πασχαλίδης. Ο Γιάννης ο Αποστολίδης με υγεία και ευλογία. Παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών και υποψήφιος πολιτικός, δεν ξέρω σε ποιο κόμμα. Το κίνημα το Ποντιακό, μικρασιατικό, θρακικό, ξεκίνησε και όλων των Ελλήνων το πρόγραμμα του παππού μου, του Κοντζά Αναστάς, για τη μεγάλη Ελλάδα. Θέλω να δω τώρα πράξη και όχι λόγια. Ωραία, να δούμε, αλλά στείλε μας το πρόγραμμα, να το διαβάσουμε. Γιατί έρχεται το κίνημα του λαού, μας λέει ο Γιάννης Αποστολίδης από τον Άγιο Αθανάσιο της Δράμας. Ο Γιάννης, για να δούμε εδώ, Γιάννης. Παιδούσης, καλημέρα από Χίο, καλή εκπομπή, πολύ ενδιαφέροντα θέματα σήμερα. Σε ευχαριστώ Γιάννη, να είσαι καλά, καλημέρα στη Χίο. Καλημέρα στο αυτό το υπέροχο, το όμορφο νησί. Πολύ μεγάλο μήνυμα από την Πόπη, την Κακλαμάνου, τη φίλη μας, με τα τόσα άλλα προβλήματα που δεν τα βλέπουν οι Έλληνες, και για τα ταξί και για τα φορτηγά, για τις άδειες. Τις αγόραζαν φθηνά από ιδιώτες και μετά κόστιζαν εκατομμύρια. Για την αγροτιά μου γράφει. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το μήνυμά σου, καλή μου φίλη Πόπη. Τέτρα, αν το διαβάσω αυτό, θα περάσει όλη ώρα. Για τα ζώα που τα θανατώνουν, μου μιλάς ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Ποια δικαιοσύνη λες? Αλλοιωμένοι, άρρωστοι και όλοι τα συζητούν. Κρυφά η φανερά, απλά σιωπούν για να μην χάσουν. Πολλοί δουλεύουν, λίγοι τρώνε. Τίποτε λογικό δεν υπάρχει, γιατί είναι δύσβατος ο δρόμος, λες εδώ. Γιατί οι νεοέλληνες δεν αντιδρούν. Είδομεν, λέει η φίλη μας η Πόπη. Ο Τάσος ο Σεκιούρο, φίλος μου, τι μήνυμα είναι αυτό? Σε αναμονή, λέει το μήνυμα. Ο Ανέσης ο Γαβαλετάκης από το Ηράκλειο. Εξαιρετικές συζητήσεις με Τσομπανίδη και κυρία Νούκα. Να σε καλά, Ανέστη, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Να πάμε στον φίλο μας, τον Νίκο, στη Νέα Ευκαρπία. Ναι, αυτό δεν μπορώ να το διαβάσω τώρα, πρέπει να το ελέγξω. Καλημέρα, φίλε μου, με υγεία, Απόστολος Γκόγκος. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να περάσω. Συνονόματε, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να περάσω. Σάββας Λαζαρίδης, δύο μηνύματα από το πανόραμα. Σάββας Λαζαρίδης, καλημέρα. Απόστολε, καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, ευχαριστώ επίσης. Σάβα, Ορέστης Μπίθας, καλημέρα. Απόστολε, σε όλο το όμορφο Σαββατοκύριακο, σε όλο το Μετρόπολης και στη Θεσσαλονίκη μας και στην Μακεδονία μας. Να γράψεις από κάτω και στο μετρό μας, έτσι, για να παίρνουμε θάρρος. Εγώ θα γίνω λάτρης του μετρό, γιατί ειλικρινά τώρα, χωρίς πλάκα, έτσι, βολεύουμε. Το μετρό, όπως και να έχει το ζήτημα, καλέ μου φίλε, να ξέρεις ότι με βολεύει και δεν θα βολέψει μόνο εμένα, θα βολέψει πάρα πολλούς Θεσσαλονικείς. Περνώντας τώρα, τελευταία, και επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή δεν υπάρχει αστυνόμευση, λεωφοριόδρομος δεξιά στη Βασιλίση Όλγας, τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας, όχι πια η μία, αλλά και από διπλοπακαρισμένα οι δύο κλειστές, και κάποια μπαλώματα που έγιναν στους δρόμους, στο δρόμο εκεί της Βασιλίσης Όλγας, που είχε πολλά προβλήματα. Τώρα τα προβλήματα συνεχίζονται και σε άλλους δρόμους. Πρέπει ο Δήμος κάτι να κάνει και γι' αυτό. Καλά τα μεγάλα έργα, αλλά ομορφότερα τα μικρά, για να μην έρχονται οι ξένοι τουρίστες. Πέφτουν στις λακκούδες που έπεφταν πριν 2, 3 και 4 χρόνια που ξανάρθαν, και γίνει ντροπή αυτό το πράγμα. Έτσι, είναι ντροπή. Τι μου λέει εδώ τώρα ο Τάσος? Μετρολάτρες, δηλαδή λάτρες του Μετρόπολης. Τάσο. Καλημέρα στη Φραγκφούρτη, καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη, καλημέρα στο Λίντς, καλημέρα στο φίλο μας το Δημήτρη. Καλημέρα στην Αθήνα, στην περιοχή του Ζωγράφου, στον φίλο μου το Γιάννη. Καλημέρα στη Βάσο, στην Κοζάνη, ευχαριστώ για τα καφεδάκια, για τα λουλουδάκια και όλα τα υπόλοιπα. Επίσης Κοζάνη Άννα, καλημέρα Ανούλα. Για να δω αν έχω κάτι άλλο σε μήνυμα στο Κουρσάρος Μακ. Εδώ που έρχονται τα μηνύματα στο Messenger προς το παρόν. Κάτσε να δω. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Έχουμε καιρό, έχουμε λίγη φόρμουλα 1, παρότι ο αγώνας είναι την επόμενη εβδομάδα στο ΣΠΑ.

Συνθετικά είδη, με τεχνητά άνθη, με μικροέπιπλα, με αρωματικά κεριά, με χρηστικά είδη σπιτιού, με App Home συμβουλευτική διακόσμησης. App Home Θέρμη Θεσσαλονίκης, Καραολί και Δημητρίου 12, στο κέντρο της Θέρμης.

Ζητήσετε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα από τα οπτικά Κάτανας με μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα. Με παροχή υψηλής ποιότητας οπτικών υπηρεσιών. Με ακουστικά βαρικοείας. Με φακούς επαφής. Οπτικά Κάτανας. Κοζάνη Ιωάννη 30 18 και Βενιζέλου 2. Το Λεμαίδα Νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας, στα μάτια σας 14.

Ο φίλος μας ο Νίκος από τη Νέα Καλλικράτεια, την καλημέρα του, αγωνιστικό χαιρετισμό. Ο φίλος μου ο Σάκης από τη Σύνδο επανεμφανίστηκε, μου στέλνει ωραία εικόνα από εκεί. Γιατί όλες οι περιοχές της Ελλάδος έχουν ωραία μέρη, έχουν ωραίες εικόνες, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε.

Είμαστε λοιπόν εδώ στο Μετρόπολης 95,5 και θα πρέπει να συνεχίσουμε την εκπομπή μας, να πάμε να περάσουμε να δούμε τι καιρό θα κάνει. Έτσι, μια λέω κάνει, μια λέω κάνει, για να με καταλαβαίνουν και οι φίλοι που είναι από τη Λάρισα και κάτω, γιατί καμιά φορά αυτές τις λέξεις ή εμείς αλλάζουμε κάποια γράμματα. Έτσι δεν είναι, και το θέμα είναι να καταλαβαίνόμαστε όλοι μας. Και τώρα μάλιστα καλοκαιριάτικα που ακούτε πολύ στον δρόμο, που ταξιδεύετε, που είστε παντού και θα κάνετε υπομονή στα διόδια. Όχι μόνο αν περιμένετε πολύ, αν έχετε πολύ βαθιά το χέρι στη τσέπη, υπομονή, υπομονή, υπομονή, υπομονή, δεν υπάρχει υπομονή, μας τέλειωσε.

Κάτι βροχές ένθεν και κίνδεν της Πίνδου και ιδιαίτερα στη Δυτική Ελλάδα, από πάνω μέχρι κάτω, μέχρι και την Πελοπόννησο. Αν πάρεις μια ευθεία γραμμή πάνω από την Ήπειρο μέχρι κάτω, θα έχουμε ενδεχομένως κάποιες βροχούλες και συννεφιές μεσημέρι και απόγευμα, ίσως κάπου στο ορεινά και κάποια καταιγίδα. Έτσι ακριβώς θα είναι και αύριο, αλλά αυτό το κύμα θα έρθει και σε ορισμένα μέρη εδώ της Βόρειας Ελλάδας. Μάλλον είμαστε δίπλα στην Θεσσαλονίκη ένθεν και εκείθεν. Αύριο θα δούμε καλύτερα, να πούμε, τον καιρό. Οι άνεμοι αυτή την ώρα δεν επηρεάζουν, ούτε θα μας επηρεάσουν πάρα πολύ. Αυτή την ώρα βλέπω παντού στο Αιγαίο έχει μέχρι και 5 μποφόρ στο Αιγαίο και 6 κάπου εκεί ανατολικά της Κρήτης. Είναι βοριάς, όπως και στο Ιόνιο, που εκεί υπάρχει μια σχετική νυνεμία. Δεν βλέπω να έχουμε πουθενά πάνω από 3 μποφόρ. Κάπως έτσι, με λίγο πιο δυνατό άνεμο θα πάει αύριο η ημέρα. Κάτι συννεφιές θα έχουμε από εδώ και από εκεί, αλλά θα έχουμε και μεγάλα διαστήματα με ήλιο.

Η Οικουμενίτσα 34 θα έχουμε στο Μεσολόγγι, γύρω στους 31-32 βαθμούς στο Ιόνιο, όπως θα είναι και στο Αιγαίο μας. Αλλά όσο πλησιάζεις προς τα Δωδεκάνησα, η θερμοκρασία εκεί θα ανεβαίνει, θα έχουμε 34-35 βαθμούς, όπως τουλάχιστον δείχνει ο καινούργιος χάρτης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Καστελόριζο, Ρόδος κλπ. Στην Κρήτη 30-31 βαθμοί, πάει λέγοντας, στην Πελοπόννησο 33 βαθμούς θα έχουμε στην Πάτρα, 29 με 30 στην Τρίπολη, 32 με 33 θα έχουμε στη Λάρισα τον Κάμπο, όσο θα έχουμε δηλαδή και στην πρωτεύουσά μας στην Αθήνα. Στο μοναστήρι η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 31 βαθμούς σε Κελσίου. Μποφόρ σχεδόν καθόλου, καλοκαίρι και εκεί ένα βαθμό τουλάχιστον μεγαλύτερη θερμοκρασία αύριο. Να πάμε λίγο στο Αργυρόκαστρο και εκεί καλοκαιράκι, 32 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα το μεσημέρι, 33 θα φτάσει η θερμοκρασία αύριο. Και να πάμε στη Λεμεσό, να πάμε στην Κύπρο, όπου η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσουν και τους 34 βαθμούς. Παντού ηλιοφάνεια, εκεί και το πρωινό είναι θερμό, 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Έτσι θα πάει ολόκληρη η εβδομάδα. Και στην Κύπρο προηγείται λίγο συνήθως η Κύπρος των θερμοκρασιών, κυρίες και κύριοι, όπως τουλάχιστον έχουμε πει και άλλες φορές, από ότι στην Ελλάδα, και αυτός ο θόλος ο θερμός δεν ήρθε ακόμα στην πατρίδα μας, παρά τις προβλέψεις εδώ και 15 μέρες κάποιων μετεωρολόγων, να πω και σωστά τη λέξη, γιατί ξέρετε, έτσι από μια κλωστή, από ένα γράμμα, από ένα σύμφωνο πιάνεστε μερικοί για να λέτε κάτι εναντίον μου, τέλος πάντων.

Αγώνες sprint για τους οποίους πολλοί διαφωνούν, θα έχουμε περισσότερους το 2027. Είναι, βλέπεις, τα εισιτήρια, είναι το χρήμα. Την προηγούμενη Κυριακή στο Silverstone ο αγώνας ολοκληρώθηκε πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας λόγω του ατυχήματος του Verstappen, 6 γύρους πριν το φινάλε, και τη FIA να ακολουθεί την πεπατημένη αφού σημειώθηκε λάθος στο λογισμικό. Νικητής ο Leclerc με το μονοθέσιο της Ferrari. Η Mercedes του Γιωργάκη του Ράσελ ακολούθησε. Ο Hamilton, ο Lewis τρίτος με τη Ferrari. Ακολούθησαν Lando Norris, McLaren, Isaac, Hadjar, Red Bull, με το αποτέλεσμα να είναι Αντωνέλη Mercedes 179 βαθμοί, Ράσελ Mercedes 154, Hamilton Ferrari 147, Leclerc Ferrari 108, Norris McLaren 97. Στους κατασκευαστές, Mercedes βαθμοί 333, 333 δηλαδή, Ferrari 255, McLaren 179, Red Bull 128. Έπονται οι υπόλοιποι, ο 10ος αγώνας της φετινής χρονιάς, 19 Ιουλίου, Spa, Βέλγιο.

Πάμε και στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Λειψά μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως καταλαβαίνετε κι εσείς. Είμαστε στο Μουντιάλ. Για να έχουμε στις 12 η ώρα το βράδυ ένα από τα πιο αμφίροπα, έναν από τους πιο αμφίροπους, μπορούμε να πούμε, αγώνες του Μουντιάλ. Έτσι όπως τουλάχιστον παρατάχθηκαν και είδαμε τις ομάδες. Με τα αστέρια του γκολ. Νορβηγία, Αγγλία. Μαϊάμι.

Επαναλαμβάνω, εντάξει, τρία σημεία δίνω. Μπορείτε να παίξετε goal-goal, σκέτο και over. Επίσης μόνο του και τα δυο μαζί, ή goal-goal και over. Νομίζω ότι εδώ θα έχουμε goal. Θα έχουμε goal, θα έχουμε goal, γιατί και οι επιθέσεις των ομάδων αλλά και οι άμυνες δείχνουν έτσι αυτό το σημείο. Αυτό το σημείο. Δύσκολα χθες η Ισπανία το Βέλγιο 2-1. Πολύ δύσκολα. Αργεντινή Ελβετία, ξημέρωμα στις 4. Εμένα πάντως δεν μου έχει πείσει, για να σας πω παιδιά, η Αργεντινή δεν μου έχει πείσει καθόλου. Ιδίως στον αγώνα με την Αίγυπτο έγιναν πράγματα και θάματα. Την Ελβετία δεν μπορείς να μην την έχεις υπόψη. Τουλάχιστον να σημειώσει άνετα τέρμα. Θα ποντάρω στο goal-goal που είναι πάνω από δύο ποσοστιαίες μονάδες σχεδόν σε όλες τις στοιχηματικές εταιρείες. Αργεντινή-Ελβετία goal-goal.

Έχουμε βέβαια και αγώνες στην Νορβηγία, έχουμε και αγώνες, θα πρέπει να πούμε, στην Σουηδία, και έναν αγώνα από την Νορβηγία έτσι λίγο χθες το βράδυ που έβλεπα, Άλεσουντ Μόλντε στις 3 η ώρα το απόγευμα. Εξτανώ. Μια Μόλντε η οποία έχει προβληματίσει πάρα πολύ, παιδιά, πάρα πολύ έχει προβληματίσει. Αλλά και εδώ νομίζω παίζει τον γκολ-γκολ στον αγώνα Άλεσουντ Μόλντε. Και εδώ παίζει τον γκολ-γκολ. Αυτά για σήμερα. Αυτά για σήμερα και με το στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Που ήμασταν εδώ με τη ροκομικά Πάικο, με ισορροπία γεύσης και παράδοση. Αυτά πάνε μαζί. Οι απαιτήσεις του καταναλωτή μέσα από την τοπική κοινοτροφία, ντόπιες φυλές ζώων εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικο, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιάννητζον. Φέτα ποπ, μπάντζιος ποπ, γίδινο τυρί, μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, βούτυρο, γιαούρτι πρόβιο. Τυροκομείο Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιάννητζον Έδεσας, όπως τότε, όπως παλιά.

Σε λίγο θα έχουμε την ειδησιογραφία της ημέρας από την κυρία Μπίκου. Κώστας Παπαζαφυρίου μετά στην δική του παρέμβαση.

0: genial, así me gusta a mí, así.
1: Γιάννης Διτσιράπης.
0: Me gusta a mí, así me gusta a mí.
1: Εδώ στην κονσόλα, στον ήχο, Κατερίνα Μιχαηλίδου, γραμματιακή υποστήριξη. Να είστε καλά όλοι σας και πάλι θα είμαστε μαζί αύριο το πρωί στις 6. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 9 και η Αφρολάιν από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
4: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
5: Τίτλοι επικαιρότητας.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Μεγάλη επιχείρηση έλαβε χώρα χθες σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε 3 συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν κατά τη διάρκεια της μεγάλης διαδήλωσης κατά του πρώτου μνημονίου τον Μάιο του 2010. Οι δύο 42χρονοι συνελήφθησαν το πρωί της Παρασκευής από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο πλαίσιο της έρευνας για την πολύ νεκρή επίθεση που στήχησε τη ζωή σε 3 νέους ανθρώπους και ένα γέννητο παιδί. Ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα άσκησε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των 2 συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά και την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης σε συνεργείο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Συνελήφθη από τους αδιάφθορους της ελληνικής αστυνομίας 35χρονος αρχιφύλακας που υπηρετεί με απόσπαση στην υποδιεύθυνση Τροχέας Αθηνών ως εγκέφαλος κυκλώματος διακίνησης αναβολικών και φαρμακευτικών σκευασμάτων. Για την υπόθεση συνελήφθηκε η 30χρονη σύντροφός του. Κλειστή θα είναι απόψε η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων μετεώρων και ευκαρπίας λόγω εργασιών για το flyover. Την ερχόμενη Δευτέρα 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Παράλληλα, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως έχει δώσει εντολή στον στρατό να είναι έτοιμος να εξαπολύσει πλήγματα κατά του Ιράν, αν η Ιρανική κυβέρνηση διεξαγάγει ή αποπειραθεί μια δολοφονία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Τέλος ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη τη γεωγραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
10: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
9: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
12: Plus, plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
14: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Πεινάω. Για πού είμαι?
16: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
15: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
17: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
18: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
19: Waterland. Μητέα.
20: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
22: Να ζήσετε.
23: Άσε μένα πρώτα.
24: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
25: Πάρτε του το μικρόφωνο.
26: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
28: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπαζαφυρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Καλημέρα σας. Από τη χώρα που έχει οικονομικά θέματα τεράστια. Από τη χώρα που η τσέπη των Ελλήνων κατοίκων είναι γεμάτη από λεφτά. Από τη χώρα που όπου και να περπατήσεις βρωμάει στην κυριολεξία. Έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ χθες στην Ιαπωνία, όπου 5 άνθρωποι, γυναίκες και άντρες, φοράσαν ένα ζευγάρι κάλτσες ο καθένας ανοιχτού χρώματος, άσπρο οι περισσότεροι, προχωρούσαν και προχωρήσαν αλέρε τουρ 5 χιλιόμετρα. Μόλις γυρίσαν από το σημείο όπου ξεκινήσαν και βγάλαν τις κάλτσες, οι κάλτσες ήταν πεντακάθαρες. Αυτά γίνονται στην Ιαπωνία και στις πολιτισμένες χώρες. Εδώ πηγαίνεις στο αυτοκίνητο σου στο πλυντήριο, το πλένεις κανονικότατα, γυαλίζει το αυτοκίνητο, πηγαίνεις στο παρκάρι σε ένα πάρκινγκ εκεί στους δρόμους και όταν πάνε το πάρεις το μεσημέρι βρωμάει στην κυριολεξία. Έχω γυρίσει πολλές χώρες του κόσμου και παντού είδα ότι η καθαριότητα ήταν ένα από τα μυστικά της καθημερινότητας των αρμοδίων υπηρεσιών. Εδώ τα πάντα βρωμάνε. Οι δρόμοι βρωμάνε, το σύστημα βρωμάει και μας έλειπε τώρα flyover που γίνει, που κάνουμε τη Λινέως εδώ πάνω στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, μια χώρα η οποία δεν μπορεί να δρομολογήσει το στυλ λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, δεν πάβει να είναι χώρα. Δεν είναι δυνατόν η Θεσσαλονίκη από την κορφή μέχρι τα νύχια να είναι μια λακκούβα. Τα χώματα, οι λάσπες και οι κακοτεχνίες που υπάρχουν από αυτούς που σκάβουν για να κάνουν διάφορα έργα και συνεχεία βουλώνουν τις τρύπες και τελειώνει η ιστορία, χωρίς να υπάρχει ένας πλήρης οργανισμός για να ελέγξει αν ο δρόμος επανέρχεται σε μια σωστή κατεύθυνση, να λέγεται χώρα. Και αυτό το πράγμα που δεν λέγεται χώρα, ήρθε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και αφού μας κατέστρεψε στην κυριολεξία με τις ιστορίες των μνημονίων του Σιμίτη, του Τσίπρα κτλ., τώρα παραδέχεται ότι η Ελλάδα βρίσκεται στον πάτο της Ευρώπης. Όταν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κυρίες και κύριοι, παραδέχεται ότι η Ελλάδα βρίσκεται στον πάτο της Ευρώπης, είναι ντροπή για μένα να μιλάω για καθαρούς δρόμους, για διαγραμμίσεις στους δρόμους, για σύγχρονους σηματοδότες και για λακκούβες στους δρόμους. Δεν είναι δυνατόν να ταλαιπωρεί τη Θεσσαλονίκη εδώ και πάρα πολύ καιρό με το flyover που κάνουμε τη Λινέως εδώ βόρεια της Θεσσαλονίκης και η πόλη μέσα να έχει ένα μαύρο χάλι, ένα ξεφτελιστικό χάρι στην κυριολεξία. Δεν είναι δυνατόν να μιλάς με δημάρχους που είναι αμέτρητοι στο νομό Θεσσαλονίκης και ο καθένας να έχει την αρμοδιότητά του σχετικά με την κατασκευή των δρόμων και των λοιπών στοιχείων που έχουν σχέση με την κυκλοφορία. Όταν η μοναστηρίου αυτή τη στιγμή ανήκει σε 4 δήμους και πολλοί άλλοι δρόμοι ανήκουν σε πολλούς δήμους, πάρτε το δρόμο που ανεβαίνει στο Πανόραμα. Μέχρι ένα σημείο ανήκει στο Δήμο Θεσσαλονίκης, από εκεί και πέρα ανήκει το Δήμο Πανοράματος. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να μιλάμε για περιφέρεια Θεσσαλονίκης, όταν η περιφέρεια Θεσσαλονίκης και οι υπηρεσίες της είναι στην κυριολεξία για γέλιο, όταν αυτό το οποίο βλέπουμε στην καθημερινότητά μας είναι μια προσβολή, την οποία την αποδεχθήκαμε, κάναμε μεταβολισμό του οργανισμού μας και μεταμόσχευση των προβλημάτων της χώρας, τα βάλαμε μέσα μας, τα δεχόμαστε όλα, περηφανευόμαστε για τη χώρα μας, ενώ έπρεπε να κάνουμε μετό για μια χώρα που είναι εγκαταλελειμμένη στην κυριολεξία και έχει γίνει χώρος εκμετάλλευσης από όλους αυτούς οι οποίοι κυβερνάνε και τις παρέες τους και δεν λογαριάζουν εκτός από το να λένε ψέματα σε τύπο τον ελληνικό λαό. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που είναι η καρδιά των οικονομικών δεδομένων του πλανήτη, λέει ότι μετά την ισοπαίδωση της οικονομίας, της ελληνικής οικονομίας και τα αιματηρά μνημόνια επί εποχή Τσίπρα, ο οποίος κληρονόμησε μια διαλυμένη οικονομία στους προηγούμενους, έρχεται τώρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και μέσα από τους ίδιους αξιωματούχους που είχε όταν μας λέγανε ότι η χώρα μας είναι έτσι κι αλλιώς, κάνει μια κοινική παραδοχή. Η Ελλάδα παραμένει στον πάτο της Ευρώπης με τις τσέπες των πολιτών να είναι άδειες. Κύριε Μητσοτάκη, τα ακούτε? Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και δεν σας άκουσα να πείτε τίποτα γι' αυτό εκτός από τα παραμύθια της Χαλιμάς που σερβίρετε κάθε μέρα, εσείς και οι συνεργάτες σας, είπε ότι η Ελλάδα παραμένει στον πάτο της Ευρώπης με τις τσέπες των πολιτών να είναι εντελώς άδειες. Οι τσέπες των πολιτών είναι εντελώς άδειες σε μια χώρα που παραμένει στον πάτο της Ευρώπης και λέγεται Ελλάδα. Αυτή η ομή παραδοχή διαλύει πλήρως τα κυβερνητικά παραμύθια ή το κυβερνητικό αφήγημα περί οικονομικού θαύματος και success story. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια έκφραση που λέγεται πλήση του εγκεφάλου. Η πλήση του εγκεφάλου, όσο αυξάνεται η επιρροή των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των διαδικτύων προς τους πολίτες, τόσο δημιουργεί μια μεγαλύτερη πλήση του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα να δίνει στην κάθε κυβέρνηση το δικαίωμα να παραμυθιάζει τον κόσμο και να μιλάει για οικονομικό θαύμα και success story. Σύμφωνα με διάφορες δηλώσεις που γίνανε σε μια σύσκεψη που έγινε οικονομική, το κατακεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα, αγαπητοί Έλληνες πολίτες, που πρέπει να καταμαυρίσετε όταν πάτε να ψηφίσετε όλους αυτούς οι οποίους σας χορηδεύουν, είναι το δεύτερο χαμηλότερο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το κατακεφαλήν εισόδημα είναι το δεύτερο χαμηλότερο σε όλη την Ευρώπη, με αποτέλεσμα οι Έλληνες να είναι μπατήριδες. Την ίδια στιγμή το Ταμείο παραδέχεται ότι το επίπεδο των αποταμιεύσεων των ελληνικών νοικοκυριών βρίσκεται στην τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή οι Έλληνες δεν έχουν πλέον αποταμιεύσεις, δηλαδή καταθέσεις, με αποτέλεσμα και σε αυτό το θέμα να είμαστε τελευταίοι στην Ελλάδα. Αποδεικνύεται κατά αυτόν τον τρόπο αυτά τα οποία λέω εδώ και καιρό, ότι η περίφημη ανάπτυξη εντός εισαγωγικών με την οποία μας δουλεύει και μας κοροϊδεύει, πανηγυρίζοντας μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης το Μέγαρο Μαξίμου, δεν φτάνει ποτέ στην πραγματική οικονομία. Εάν το Μέγαρο Μαξίμου ξέρει από πραγματική οικονομία, εγώ ξέρω να κατασκευάζω αυτοκίνητα. Αλλά το Μέγαρο Μαξίμου ξέρει να παρηγυρίζει για μια εικονική πραγματική οικονομία, την οποία μας τη διαραίουν και μας τη διοχετεύουν μέσω της γνωστής έκφρασης της ψυχολογίας πλήση του εγκεφάλου, η οποία πιθανόν επηρεάζει ένα μέρος του πληθυσμού της Ελλάδος. Αλλά όταν η τσέπη ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού της Ελλάδος είναι άδεια, οτιδήποτε παραμύθια για να μας βγάλουν στην πιάτσα, τίποτα απολύτως, κυρίες και κύριοι, δεν μπορεί πλέον να κορυδέψει τον Έλληνα, ο οποίος ζει σε μια χώρα η οποία παραμένει το δεύτερο σε ολόκληρη την Ευρώπη κατά κεφαλήν εισόδημα στη χώρα αυτή. Την ίδια στιγμή το επίπεδο των αποταμιεύσεων των ελληνικών νοικοκυριών, το επίπεδο των καταθέσεων των ελληνικών νοικοκυριών στις τράπεζες, κατέχει, αγαπητοί μου Έλληνες, αγαπητοί μου, αγαπημένοι μου Έλληνες, την τελευταία θέση στην Ευρώπη. Γι' αυτό εκμεταλλευτείτε το κορμί σας που έχει δύο χέρια και έχει τη δυνατότητα, όταν έρθει η ώρα να πάρετε το ψηφοδέλτιο, να πάτε να το πάρετε και να το ρίξετε μέσα στο κουτί, ψηφίζοντας ή γράφοντας αυτά τα οποία θέλετε, για να αποδείξετε ποια είναι η πραγματική κατάσταση στη χώρα μας. Υπάρχει στην οικονομία μια έκφραση η οποία λέγεται αλήθεια των αριθμών. Η αλήθεια των αριθμών, δυστυχώς, όσα παραμύθια στο προφορικό λόγο και να εκτοξεύσει κάποιος από τη στοματική του κοινότητα, πρέπει να ξέρει ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η αλήθεια των αριθμών, λοιπόν, λέει, η οποία είναι γραμμένη και δημοσιευμένη, ότι υπάρχουν 400 δισεκατομμύρια χρέη στη χώρα και ένας τεράστιος αριθμός με άδεια νοικοκυριά. Το Ταμείο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γκρεμίζει το αφήγημα του Μεγάλου Μαξίμου, κύριε Μητσοτάκη μου, αποδεικνύοντας ότι η περιβόητη ανάπτυξη για την οποία πανηγυρίζουν οι υπουργοί δεν φτάνει ποτέ στην τσέπη του πολίτη. Θέλω να καταλάβω σε τι έχουν εκπαιδευτεί όλοι αυτοί οι υπουργοί. Μήπως πήγαν σε καμία σχολή ηθοποιίας που με τέτοια πιστικότητα και με τέτοια έκφραση στο πρόσωπό τους προσπαθούν να μας πείσουν ότι υπάρχει ανάπτυξη στην Ελλάδα, όταν η ανάπτυξη δεν έχει σχέση με τα λόγια, αλλά έχει σχέση με την ουσία. Επομένως, πρέπει να ντρέπονται όλοι αυτοί οι οποίοι πανηγυρίζουν ότι η Ελλάδα έχει ανάπτυξη, μια ανάπτυξη η οποία, για να αποδειχθεί ότι υπάρχει, πρέπει να φτάσει στην τσέπη του πολίτη. Και όταν φτάσει στην τσέπη του πολίτη, τότε η πραγματικότητα φαίνεται από τον τζίρο που γίνεται στην αγορά. Κυρίες και κύριοι, ένα σοβαρό θέμα που θα σας αναπτύξω σε λίγο είναι ότι οι κύριοι της κυβέρνησης, μετά τις τεράστιες ανατιμήσεις που γίνανε στα προϊόντα που αγοράσουμε από τα σούπερ μάρκετ, έρχονται τώρα και παραμυθιάζουν τον κόσμο ότι θα ζητήσουν από τα σούπερ μάρκετ μειώσεις 5% στις τιμές. Αυτό το πράγμα αποδεικνύεται, αποδεικνύει μάλλον αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι η χώρα μας είναι βυθισμένη στον πάτο της Ευρώπης με ένα εισόδημα το οποίο βρίσκεται ακόμα από τη μορφή που υπήρχε όταν υπήρχε και η κρίση. Την ίδια ώρα τα στοιχεία που συγκεντρώνω δείχνουν ότι το δημόσιο χρέος της χώρας εξακολουθεί να προκαλεί έλεγχο. Καθώς είναι γύρω στα 401 δισεκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο του 2026. Παράλληλα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο χτυπάει το καμπανάκι για το ιδιωτικό χρέος, τονίζοντας κύριε της κυβέρνησης ότι σε ισολογισμό των ιδιωτών των Ελλήνων πολιτών συνεχίζουν να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα, με τους Έλληνες να αποταμιεύουν έστω και ένα ευρώ. Δεν μπορούν οι Έλληνες πλέον να κάνουν αποταμιεύσεις, γιατί σε μεγάλο πληθυσμό το παραδάκι που μπαίνει στην τσέπη τους δεν τους φτάνει για να βγάλουν το μήνα. Παρ' όλα αυτά, μας ζητάνε και άλλα αιματηρά μέτρα. Μετά την τραγική οικονομική κατάσταση που σας περιέγραψα σχετικά με τους νοικοκυριούς, σε καθαρίζουν από την Ευρώπη ότι το ποτήρι είναι ακόμα μισογεμάτο οικονομικά στην Ελλάδα. Η Ελλάδα πρέπει να πάρει πιο φιλόδοξο κύμα μεταρρυθμίσεως που θα ταλαιπωρήσει τους πελάτες, διότι τα χρέη μας είναι τεράστια και η χώρα μας είναι ουσιαστικά οικονομικά χρεοκοπημένη στην ουσία και όχι χρεοκοπημένη στα παραμύθια μας σερβίρουν. Διασύρονται απόλυτα οι διάφορες θριαμβολογίες. Διασύρονται απόλυτα όταν τα λεγόμενα του κυρίου Μητσοτάκη λέγανε και ισχυριζόταν το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων αυξήθηκε κατά 22% τα τελευταία χρόνια, κάνοντας για σύγκληση με την Ευρώπη. Ας βγει κάποιος αυτή τη στιγμή και να μου πει ότι η ζωή του έγινε καλύτερη κατά 22% τα τελευταία χρόνια. Κυρίες και κύριοι, τι ζωή καλύτερη ζωή βλέπουν στο Μέγαρο Μαξίμου, τι καλύτερη ζωή βλέπουν στο Υπουργείο Οικονομικών, τι καλύτερη ζωή βλέπω όταν αδειάζει στεγνά η τσέπη του Έλληνα και ο πληθωρισμός και η ακρίβεια παραμένουν σαν μαχαίρια επικίνδυνοι σε μια χώρα που είναι η δεύτερη φτωχότερη χώρα της Ευρώπης. Τι συμβαίνει με τις μηδενικές αποταμιεύσεις των Ελλήνων με χρήματα που πρέπει να έχουν στις τραπέζες. Τι κάνει η κυβέρνηση, μαγειρεύει τους αριθμούς την ώρα που η αγοραστική δύναμη των πολιτών έχει καταρρεύσει. Κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση όταν μαγειρεύει τους αριθμούς πρέπει να ξέρει ότι είναι η κυβέρνηση του ελληνικού κράτους και του ελληνικού λαού. Δεν είναι μια εταιρεία η οποία παίρνει τον ισολογισμό της, όχι παθητικό και ενεργητικό, και τον διαμορφώνει όπως γουστάρει για να παρουσιάσει μια διαφορετική εικόνα από την πραγματικότητα. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μαγειρεύει την οικονομία της χώρας για να παραμυθιάσει τον κόσμο. Η κυβέρνηση πρέπει να λέει την αλήθεια. Και αν δεν μπορεί να πει την αλήθεια στον κόσμο, να πάει σπίτι της για τελειώνει ιστορία. Δεν μπορεί να έχουμε του κόσμου να δέχομαι χιλιάδες τηλέφωνα κάθε μήνα από προβληματισμένους Έλληνες, οι οποίοι δεν μπορούν να λύσουν προβλήματα με τις τράπεζες, δεν μπορούν να λύσουν προβλήματα με τα φαν, δεν μπορούν να λύσουν προβλήματα με τις δημόσιες υπηρεσίες. Δεν. Χθες με έπαιρνε κάποιος από το τέταρτο γραφείο του ΕΦΚΑ που είναι εκεί στην Καλαμαριά και δεν σήκωναν τα τηλέφωνα. Πρέπει να πάρει δρόμο αυτός που είναι προϊστάμενος στο ΕΦΚΑ Καλαμαριάς. Έπαιρνε τηλέφωνο ο κόσμος και αναγκάστηκα να πάρω και εγώ τηλέφωνα και δεν σήκωνε κανείς τα τηλέφωνα. Και ρωτάω, μαγαζί τους είναι οι δημόσιες υπηρεσίες? Περιφρονούν τον κόσμο στις δημόσιες υπηρεσίες? Τι νομίζουν ότι είναι ο Έλληνας πολίτης, κάρα ζώα με δύο πόδια? Ή τον βλέπουν κατά αυτόν τον τρόπο για να θησαυρίσουν, να οικονομάνε και να τον περιφρονάνε? Δεν σήκωνε κανείς το τηλέφωνο επί ώρες ατελείωτες. Το τέταρτο ταμείο του ΕΦΚΑ στην Καλαμαριά. Και μίλησα με τον υπεύθυνο στην Αθήνα, ο οποίος έλυσε ένα πρόβλημα το οποίο ήταν σοβαρό πρόβλημα αφενός, αλλά και νομικά υπερδίκαιο αφετέρου. Με άλλα λόγια, κυρίες και κύριοι, το Διεθνές Ταμείο διαπιστώνει ότι οι Έλληνες είναι οι φτωχότεροι κάτοικοι της Ευρώπης, πίσω μόνο από τη Βουλγαρία. Και ζητάει και άλλες παρεμβάσεις την ώρα που η κυβέρνηση συνεχίζει να μας κοροϊδεύει για την πάταξη φοροδιαφυγής και τη μείωση οδικτών. Κλείνει τα μάτια η κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, μπροστά στην οικονομική ασφυξία της κοινωνίας. Πρέπει να γνωρίζουν στην κυβέρνηση ότι όταν μιλάει αυτή η εκπομπή δεν έχει καμία σχέση με πολιτική τοποθέτηση. Μπορεί κάποιος να είναι νεοδημοκράτης, αλλά αν έχει παντελόνια και ισχυρή συνείδηση και ισχυρό καθήκον τα διαθέτει ένα μικρόφωνο, πρέπει να λέει την αλήθεια. Δεν θα επηρεάζεται όταν έχεις ένα μικρόφωνο από την κομματική σου ταυτότητα για να ενημερώσεις τον κόσμο. Στον κόσμο θα λέτε πάντα την αλήθεια. Ποια είναι η πραγματική οικονομική κατάσταση της χώρας, η οποία κάθε μέρα φαίνεται από τη βρωμιά και τη δυσοδεία, από την εντελώς αδιαφορία που υπάρχει σχετικά με την ομορφιά των πόλεων, από τα μπατηρίκια του κόσμου, από την ποιότητα των αυτοκινήτων και πολλά άλλα πράγματα τα οποία τα γνωρίζετε έχουν σχέση με πάρα πολλούς από εσάς. Φτάσαμε στο σημείο να χρωστάμε στους Ευρωπαίους δανειστές από τα περίφημα μνημόνια τα οποία τα βλέπουμε και στον ύπνο μας 230 δισεκατομμύρια, τα οποία θα τα πληρώνουμε έως το 2070 σύμφωνα με τη λογική, για άλλα 44 χρόνια δηλαδή. Μπορεί το δημόσιο χρέος να μειώνεται σε σχέση με το καθάριστο εθνικό προϊόν, όμως η εξόφληση του λογαριασμού της κρίσης θα απαιτήσει αρκετές δεκαετίες. Τι θα κάνουν όλες αυτές τις δεκαετίες οι Έλληνες πολίτες? Πώς θα αντιμετωπίσουν, κυρίες και κύριοι, τα προβλήματα? Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για ανάπτυξη σε μια χώρα από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο ότι η ελληνική οικονομία το 2026 θα πάει με ρυθμό ανάπτυξη 1,9%. Όλα αυτά τα πράγματα είναι προβλέψεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Η οικονομία οπωσδήποτε παίζει ρόλο με τη λέξη πρόβλεψη, αλλά δίπλα στην πρόβλεψη πρέπει να βάλετε και διαχείριση. Και δίπλα στη διαχείριση πρέπει να βάλετε τι εισπράττει το Ταμείο του Κράτους. Και όταν τα ταμεία του κράτους δεν εισπράττουν αυτά που πρέπει, διότι δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες δεν μπορούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που πρέπει να πάνε στα ταμεία του κράτους για να λειτουργήσει το κράτος με ισχυρή ταμιακή διαδικασία, τότε μιλάτε ψέματα ότι όλα πάνε καλά, όταν εκατομμύρια Έλληνες χρωστάνε και τώρα ξεκινάτε ένα διακανονισμό με όλους αυτούς, τον οποίο τον αποκρύπτετε, διότι αν το βγάλετε στην επιφάνεια, τότε θα φανεί και το οικονομικό πρόβλημα το οποίο έχει η χώρα διαμέσου της τσέπης των Ελλήνων πολιτών. Βιτσιράπης, καταλάβετε, κυρίες και κύριοι. Ο νου σου στο μωρό είναι. Θέλω να βγει ένας πολιτικός και να μου πει την αλήθεια, ότι η Ελλάδα έχει το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο διαμορφώθηκε στο 146% και το 2025 έγραψε μία μείωση μόνο 8 ποσοστιαίες μονάδες. Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, έχουν σχέση με την οικονομία της χώρας. Μια οικονομία για την οποία δεν μιλάει καλά, δεν μιλάνε ειλικρινά και μπορούν να μιλάνε εκατόρες για τον Τραμπ. Μπορεί να λένε ότι ο Τραμπ για το ενδεχόμενο δολοφονία τους δήλωσε ότι αν μ' αγγίξουν χίλιοι πύραυλοι θα φανίσουν την Τεχεράνη για πάντα. Αυτό το είπε ο Τραμπ, ότι αν μ' αγγίξουν για να με δολοφονήσουν, ότι η Τεχεράνη θα καταστραφεί με χίλιους πυράβλους. Το λέτε, είναι είδηση. Μα μην το λέτε και μισή ώρα στα δελτία ειδήσεων. Μιλήστε μισή ώρα για τα προβλήματα των Ελλήνων. Μιλήστε μισή ώρα για τις τιμές. Μιλήστε μισή ώρα για τη βενζίνη. Μιλήστε μισή ώρα για τους δρόμους. Μιλήστε μισή ώρα για τα τουριστικά θέρετρα. Μιλήστε επιτέλους πώς περνάει ένας πολίτης. Και η οικονομία δεν έχει σχέση μόνο με τις γενικές μορφές ύπαρξής της στον ισολογισμό της χώρας, αλλά έχει σχέση και με το πώς περνάει ο Έλληνας πολίτης. Απ' την άλλη μεριά, φτάσαμε στο σημείο η αγαπημένη μας κυβέρνηση, δείχνοντας ότι ξύπνησε έστω και καθυστερημένα μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης, να δηλώσει ότι μετά τις ανατιμήσεις 60% που είχαν τα προϊόντα τα τελευταία χρόνια, τώρα θα παρακαλέσει τα σούπερ μάρκετ να κάνουν μειώσεις 5%. Ο Υπουργός Ανάπτυξης θα κάνει διάλογο και με παρακάλια θα παρακαλέσει τις φορείς της αγοράς να κάνουν μια εκτοσούλα 5% στα προϊόντα. Κύριε της κυβέρνησης, πρέπει να ξέρετε, εκτός αν ξέρετε και μας δουλεύετε, ότι η οικονομία δεν θεραπεύεται με γιατροσόφια. Όπως η υγεία δεν θεραπεύεται με γιατροσόφια, κύριε Μητσοτάκη, έτσι και η οικονομία δεν θεραπεύεται με γιατροσόφια. Ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να προτείνετε και να περιορίσετε την άνοδο των τιμών στα ράφια σούπερ μάρκετ, τα οποία έχουν αυξηθεί κατά 60%, η κυβέρνηση δεν μπορεί με καμία περίπτωση να επιβάλλει παραμικρή παρέμβαση για τη μείωση του κόστου παραγωγής μεταφορών. Ζούμε σε μια ελεύθερη χώρα, έχουμε ελεύθερο εμπόριο, οι τιμές είναι όπως γουστάρουν διαμορφώνται από τα σούπερ μάρκετ και ο μόνος ο οποίος μπορεί να πολεμήσει τις τιμές είναι ο λαός. Αν ο λαός περιορίσει για 1-2 μήνες τις αγορές των προϊόντων και περάσει λίγο περιορισμένα ακόμα και σε θέματα διατροφής, τότε θα δείτε πώς θα μειωθούν οι τιμές. Τα παλιά χρόνια, γιατί τρώγανε μια φορά, τη μια φορά τη βδομάδα σούπα με φιδέ, την άλλη φορά τις μελιτζάνες ή μάι μπαλντί για δύο μέρες, και κάθε 15 μέρες τρώγανε κρέας ή ένα κομμάτι κοτόπουλο. Γιατί τη βγάζανε την τελευταία, την εποχή εκείνη, όταν είχαν 3, 4, 5 και 6 παιδιά οι οικογένειες, με έναν διαφορετικό τρόπο διατροφής, πολύ φτωχό τρόπο διατροφής σήμερα το σημερινό. Προσαρμοστείστε και ενεργήστε σαν Έλληνες πολίτες. Κάντε οικονομία στις αγορές σας 1-2 μήνες για να καταλάβουν όλοι ότι η εσχροκέρδεια δεν είναι όπλο το οποίο δεν πολεμιέται. Πολεμιέται το όπλο της εσχροκέρδειας ή της μεγαλοκέρδειας από την τσέπη του Έλληνα πολίτη. Αν ο Έλληνας πολίτης στείλει μηνύματα ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να πολεμήσει την αύξηση των τιμών, περιορίζοντας τις αγορές και περιορίζοντας την διατροφική του άνεση για ένα μήνα, τότε θα δείτε πώς θα μειωθούν οι τιμές. Και το τι κάνει το Υπουργείο Ανάπτυξης, θα πάει το πει στον μπαμπά και στη μαμά του, διότι το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν ξέρει που πάνε τα τέσσερα. Επομένως, με παρακάλια, το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν θα μπορέσει να χαμηλώσει τις τιμές. Υπάρχουν πληθώρα παραδείγματων σχετικά με τις αυξήσεις των τιμών, όπως η τιμή του ρυζιού που αυξήθηκε 22%, αλλά δεν μας είπε κανείς τίποτε. Όπως η τιμή του ψωμίου που αυξήθηκε 27% από το 19 μέχρι σήμερα και δεν μας είπε κανείς τίποτε. Όπως οι παιδικές τροφές αυξήθηκαν 22% και δεν μας είπε κανείς τίποτε. Όπως τα τέλη του 2024, οι μειώσεις των τιμών κτλ. Και χίλια δύο άλλα πράγματα. Τον οπό και πλήρες γάλα αυξήθηκε 28%. Το κρέας 26%. Τα ζυμαρικά 15%. Τα τυριά, τα κρέατα κατά 43%. Τα τυριά 41%. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, το 41, 31, 51 και 61. Τι ρόλο παίζει? Αυξήθηκαν οι τιμές 31, 41, 61. Ναι. Αυξήθηκαν και οι αποδοχές από τους μισθούς 41, 61, 31, 51 και 71. Όχι. Αυτό είναι το κόλπο. Τι έρχεται και μας κοροϊδεύει η κυβέρνηση? Ποιοι νομίζουν ότι είναι αυτοί οι τύποι? Εμείς ψηφίσαμε. Εμείς θα τους εξαφανίσουμε. Εάν δεν πάρουν μέτρα πραγματικά να μας πούν την αλήθεια. Να μας πούνε δεν μπορούμε να αναγκάσουμε τις επιχειρήσεις στο θέμα των τιμών. Μόνο ο πολίτης μπορεί να αναγκάσει τις επιχειρήσεις να ρίξουν τις τιμές, αν μειώσει την αγοραστική του δυνότητα κατά ένα-δύο μήνες. Δύο μήνες φάτε δύο φορές κρέας, δεν πάθετε τίποτε. Δύο μήνες φάτε δύο φορές ψάρια, δεν πάθετε τίποτε. Δύο μήνες φάτε ψωμοτήρι. Φάτε τα φτηνά προϊόντα. Δεν θα πάθετε τίποτε. Αλλά θα πάθουν όλοι αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι με την εσχροκέρδεια θα σας κάνουν ότι θέλετε, με αποτέλεσμα 3 εκατομμύρια ελληνικές οικογένειες να χρωστάνε δισεκατομμύρια στην Ελλάδα και κανένα δεν μιλάει απολύτως τίποτε. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για έξυπνες αγορές. Ηλεκτρικά Δηλερή. Ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας. Προσφέρεις αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10:30, 12:30 και 5:30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
9: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9.30.
16: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
17: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης.
1: Βιτσιεράτης, καταλάβατε. Τηλεφωνικό κέντρο, κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου, ικανότατη, στην κυριολεξία ικανότατη. Και όταν υπάρχουν ικανά στελέχη σε μια επιχείρηση, η επιχείρηση πρέπει να προσαρμόζει τα δεδομένα της με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε τα στελέχη αυτά να έχουν και καλή ψυχολογική κατάσταση. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Πρωθυπουργός, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, βάφτισε την ακρίβεια μηδενικό πληθωρισμό. Κύριε Πρωθυπουργέ, δεν έχω καμία διάθεση ούτε να σας κατηγοράω, ούτε να σας κρίνω αυστηρά. Άλλωστε δεν έχουμε τίποτα προσωπικό μεταξύ μας, αλλά δεν μπορεί να βαφτίσετε την ακρίβεια μηδενικό πληθωρισμό. Την ώρα που η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας και οπουδήποτε και να συζητήσεις είναι το πρώτο πρόβλημα των πελατών, ο κύριος Πρωθυπουργός στην τοποθέτηση στη Βουλή, μετά από επίκαιρη ερώτηση, είπε ότι δεν έχει καταλάβει το μέγεθος του προβλήματος που ζει ή απλά ζει ο ελληνικός λαός, ίσως γιατί ο κύριος Μητσοτάκης ζει στον κόσμο του. Δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να μιλάει για εντυπώσεις. Δεν υπάρχουν εντυπώσεις στο θέμα της τσέπης και των τιμών. Είναι κάτι το ότι ψέματα και να πει το ελληνικός λαός ξέρει πολύ καλά ποια είναι η τσέπη του και ποιες είναι οι τιμές. Η εισαγόμενη ακρίβεια είναι θέμα το οποίο ελέγχεται. Ελέγχεται, κυρίες και κύριοι. Ο πελάτης είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει αν δουλέψει η αγορά ή όχι. Αν ο πελάτης θέλει και να γκρινιάζει και να ψωνίζει ό,τι θέλει, με αποτέλεσμα να έχει χρέωση το ταμείο του και να χρωστάει αριστερά και δεξιά, τότε είναι άξιος στίχης του. Αν ο πελάτης που είναι ελληνικός λαός αποφασίσει ένα μήνα να στείλει ένα μήνυμα στην αγορά ότι ναι μεν είναι επιχειρήσεις στην αγορά, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια λογική εικόνα στις τιμές, τότε θα δείτε πού θα πάνε οι τιμές και αν η ακρίβεια είναι εισαγόμενη ή όχι. Θα μας πει ο κύριος Μητσοτάκης για τα μέτρα. Τι θα μας πει για τα μέτρα? Όλο μέτρα ακούμε και μέτρα δεν βλέπουμε. Θα μας πει ότι φταίει η αντιπολίτευση. Πάντα η αντιπολίτευση φταίει για την κυβέρνηση και η κυβέρνηση φταίει για την αντιπολίτευση. Είναι μια φτηνή πολιτική ιστορία που υπάρχει στην Ελλάδα, η οποία προκαλεί μόνο γέλια και απαγοήτευση στους Έλληνες, οι οποίοι νομίζουν με το να μην ψηφίζουν, περιφρονώντας το πολιτικό σύστημα, κάνουν καλό. Ενώ το καλύτερο απ' όλα είναι να στείλω σπίτι τους όλους αυτούς οι οποίοι είναι μέλη οικογενειών που ασχολούνται δεκαετίες ολόκληρες με την πολιτική, οι άνθρωποι που δεν ξέρουν να κάνουν άλλη δουλειά εκτός από την πολιτική γιατί έχουν συμφέρον την πολιτική. Επομένως, κυρίες και κύριοι, μόνο ο ελληνικός λαός μπορεί να λάβει μέτρα. Να στείλω χαιρετισμούς μου στο φίλο μου τον κύριο Πιτσάρη και στην κυρία Πάπαρη, η οποία μου στείλε ένα ενδιαφέρον πόρισμα το οποίο θα το διαβάσουμε κάποια στιγμή. Απ' την άλλη μεριά, με πείραξε ιδιαίτερα όταν είδα τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον Ερντογκάν, να περιμένει στο αεροδρόμιο για να υποδέχεται αυτοπροσώπως τον κύριο Τραμπ, που τον πήρε αγκαζέ και προχωρήσανε μέχρι να φτάσουν εκεί που έπρεπε να φτάσουν, με μια ιδιαίτερη χαρά και γέλια στα πρόσωπά τους. Απ' την άλλη πλευρά, κυρίες και κύριοι, όταν είδα αυτή την εικόνα, οπωσδήποτε τη δικαιολόγησα γιατί έπρεπε ο Ερντογκάν να υποδεχθεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Αλλά αμέσως στο μυαλό μου πήγε, αγαπητοί Έλληνες, αγαπητοί της κυβέρνησης, αγαπητέ κύριε Μητσοτάκη, όταν επισκεφτήκατε εσείς πριν κάποιο χρονικό διάστημα την Τουρκία και αντί να σας υποσχεθεί ο κύριος Τραμπ, σας υποσχέθηκε ένας άγνωστος υφυπουργός. Αυτό είναι προσβολή για την Ελλάδα, προσβολή για τον Πρωθυπουργό και δεν έγινε κανένα απολύτως σχόλιο από όλους αυτούς οι οποίοι πλένουν τον εγκέφαλο του ελληνικού λαού με παραμύθια σχαλιμάς γύρω από τον τρόπο που λειτουργεί η πατρίδα μας.

Άλλωστε, όλοι γνωρίζετε ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν θαυμάζουν τον Ερντογκάν και την Ελλάδα δεν την παίρνουν σοβαρά καθόλου υπόψη τους. Η ηγεσία της χώρας μας, η ηγεσία της χώρας μας, επαναλαμβάνω, δεν τραβάει σε γενικές γραμμές ούτε στο εξωτερικό ούτε στο εσωτερικό επίπεδο. Δεν είναι δυνατόν μια χώρα να είναι γεμάτη βάση των ΗΠΑ για να μην έχουμε έστω και μια επίσημη μορφή εκτίμησης από την πλευρά του ηγέτη των ΗΠΑ. Οι μεγάλες δυνάμεις θεωρούν την Ελλάδα ότι είναι μια χώρα η οποία ξαναλέει μόνο yes men. Όλο ναι λέμε στην Ελλάδα. Η ελληνική κυβέρνηση είναι υποτακτική και ο κ. Μητσοτάκης δείχνει μια διάφορη πολιτική συμπεριφορά, δείχνει μια τολμία και προσαρμόζεται πάντα με το ρεύμα και δεν έχει καμία στρατηγική διαφοροποίηση που να αποδεικνύει ότι και η Ελλάδα έχει προσωπικότητα και επηρεάζει κάπως την πολιτική κατάσταση. Απ' την άλλη μεριά, η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι εγώ και ο Πούτιν θαυμάζουμε τον Ερντογκάν και τον Τούρκο Πρόεδρο γιατί είναι σκληρός αλλά συνεπής. Αυτό το πράγμα ήταν ένα μήνυμα το οποίο μας ενοχλεί ιδιαιτέρως όταν αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι μια σημαντικότατη στρατηγική βάση των ΗΠΑ. Αν ο Τραμπ και ο Πούτιν θαυμάζουν τον Ερντογκάν και το δικό μας το θεωρούν σαν πρωθυπουργό που να μην θαυμάζουν, τότε να με συγχωρείτε, πρέπει να γίνουμε λίγο ρεαλιστές για να δούμε τι ρόλο παίζει η Τουρκία με τον πληθυσμό των 84 εκατομμυρίων και τι ρόλο παίζει η Ελλάδα με τον πληθυσμό των 10 εκατομμυρίων. Και από την άλλη μεριά, διαπιστώνουμε ότι η Τουρκία έχει μια τρομακτική επιμονή να διατηρεί έναν πανίσχυρο στρατό, να διατηρεί σκληρή στάση απέναντι στο Ισραήλ, να στηρίζει τον Τραμπ και να επικρίνει τον Πούτιν. Εμείς σε τέτοια θέματα δεν έχουμε καμία σωστή εξωτερική πολιτική, η οποία μας εκθέτει και κάνουμε σαν να είμαστε καλά παιδιά υπακούοντας οτιδήποτε μας πούνε τα παλικάρια τα οποία λέγονται Αμερικανοί. Απ' την άλλη πλευρά, η Τουρκία μπορεί να έχει τεράστια οικονομικά προβλήματα, αλλά διατηρεί 1,5-3 εκατομμύρια δολάρια καθάριστο εθνικό προϊόν, ενώ η Ελλάδα διατηρεί μόνο 308 δισεκατομμύρια δολάρια ακαθάριστο εθνικό προϊόν. 1,64 τρισεκατομμύρια οι Τούρκοι, 308 δισεκατομμύρια οι Έλληνες. Η ελληνική οικονομία, επειδή δεν σας λένε τίποτα για όλα αυτά τα πράγματα, τα παλικάρια τα οποία για μεγάλο χρονικό διάστημα ορισμένα κανάλια μας δείχνουν με κάποιον εκπρόσωπο που έχουν εκεί πέρα δημοσιογράφο τι γίνεται στην Τουρκία. Η τουρκική οικονομία είναι 5 φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα και διαθέτει ισχυρή πολεμική βιομηχανία, η οποία στρατιωτικοποιείται όλο και περισσότερο. Απ' την άλλη, ο Ερντογκάν ξέρει να ελίσσεται, στηρίζει την Ουκρανία αλλά και τη Ρωσία και είναι μέρος του ΝΑΤΟ που διατηρεί ανοιχτούς διαλόγους με τη Ρωσία και νομοτελειακά υποστηρίζει ότι θα νικήσει την Ουκρανία μέσω του ΝΑΤΟ. Όλα αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν στην Ελλάδα. Μια χώρα η οποία λέει yes men, μάλιστα κύριε, λέει η ελληνική κυβέρνηση τους ξένους, είναι υποτακτική. Κανονικότατα, ο κ. Μητσοτάκης δείχνει την αδιαφορία πολιτικού ηγέτη, είναι άτομος και πάει με το ρεύμα και δεν έχει στρατηγική διαφοροποίηση. Η Ελλάδα προφανώς, κυρίες και κύριοι, έπρεπε να διατηρεί ανοιχτούς διαβλόπους επικοινωνίες με τη Ρωσία, και αντί αυτού διατηρεί μια στάση επιζήμια για τα εθνικά μας συμφέροντα. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε οικονομικές και πολιτικές σχέσεις με την Ρωσία και να έχουμε στάσεις οι οποίες είναι επιζήμιες για τα εθνικά μας συμφέροντα. Η Ελλάδα δεν διέθετε ποτέ ισχυρή εξωτερική πολιτική. Η Τουρκία έκανε άλματα ανάπτυξη και πρόοδου, ενώ η Ελλάδα με τις διάφορες ταχύρπαστες κυβερνήσεις απέτυχε και εξακολουθεί την γεωπολιτική υπεροχή της Τουρκίας. Η Τουρκία μας έχει ξεπεράσει και εμείς απλά κοιτάμε χωρίς να ξέρουμε τι να κάνουμε, με αποτέλεσμα αυτό να είναι το τρομερό έλλειμμα της χώρας μας. Ένα έλλειμμα το οποίο αντί να το εκμεταλλευτούμε, αντί να το διορθώσουμε, αντί να πούμε είμαστε η Ελλάδα που είμαστε στρατηγικά σε αυτό το σημείο, που ελέγχουμε το Αιγαίο πέλαγος κτλ. Είμαστε yes men, κάνουμε το κορόιδο. Γι' αυτό και πρόσφατα, όποτε συναντήθηκε ο πρωθυπουργός μας με τον Τραμπ, ο Τραμπ δεν του έδωσε σημασία. Τα συμπεράσματα δικά σας. Συγγνώμη κύριε Μητσοτάκη μου, συγγνώμη Κυριάκο μου, δεν έχω τίποτα μαζί σου, αλλά είμαι υποχρεωμένος από σήμερα, έχω ένα μικρόφωνο, να λέω την αλήθεια και να εκφράζω αυτά που βλέπουν τα ματάκια μου και τα βλέπει και πολλοί άλλος κόσμος, ο οποίος δεν μπορεί να τα εκφράσει, διότι δεν του δίνεται η δυνατότητα να τα εκφράσει.

Τι γίνεται, κυρίες και κύριοι, με την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη? Γιατί δεν μας είπε κανένας ότι ευρωπαϊκά εκατομμύρια βρίσκονται στο στόχαστρο? Υπάρχει ένα τεράστιο κύκλωμα στην Κροατία, το οποίο λέγεται κύκλωμα διαφθοράς. Γιατί δεν μας είπε κανείς ότι υπάρχει μια καταδικαστική απόφαση για διαφθορά και κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων? Και το Ευρωπαϊκό, το Περιφερειακό Δικαστήριο πήρε μια απόφαση η οποία θα κάνει τη ζωή δύσκολη την πρωτεύουσα Ζάγκρεπ της Κροατίας. Όλη αυτή η ιστορία δεν λέγεται φερόμενο, οργανωμένο κύκλωμα? Την άλλη πλευρά, τι συμβαίνει με την Ελλάδα? Μήπως φτάνει και η ώρα της Ελλάδος, όταν αυτή τη στιγμή πληροφορούμεθα ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία έχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εν σχέση με εμάς και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, και κανένας δεν μιλάει ότι λίγα συντόμως έρχεται η ώρα της κρίσης στην Ελλάδα? Γιατί δεν μιλάει κανείς για την υπόθεση Κροατίας, η οποία δείχνει ότι οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν περιορίζονται μόνο στην άσκηση διώξεων, αλλά υπάρχει και μια πραγματικότητα σε όλα αυτά τα οποία μαθαίνουμε? Τι θα γίνει με την έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Γιατί δεν το ξεχάσαν το ΟΠΕΚΕΠΕ? Τα διετία δίσων δεν πρέπει να ενημερώνουν τον κόσμο πώς προχωράνε οι ιστορίες οι οποίες μας έχουν ξεφτελήσει οικονομικά δημοσίως? Απ' την άλλη μεριά, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η ελληνική υπόθεση θα έχει την ίδια κατάληξη και το ίδιο χρονοδιάγραμμα με αυτό το οποίο έγινε πρόσφατα στην Ουκρανία, η οποία καταδικάστηκε, πράγμα το οποίο θα συμβεί και στη χώρα μας. Οι καταδίκες αυτές είναι προσβολή στην οικονομική μας οντότητα.

Τι συμβαίνει με τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες αυτοκινήτων? Γιατί δεν ενημερωνόμαστε σχετικά με την αιμορραγία που υπάρχει σε βιομηχανία όπως είναι η Porsche, όπως είναι η Volkswagen, όπως είναι ορισμένες άλλες επιχειρήσεις που παράγουν αυτοκίνητα με αποτέλεσμα κυριαρχούν οι ευρωπαϊκές, οι κινέζικες βιομηχανίες? Για ποιο λόγο, κυρίες και κύριοι, η οικονομική κρίση που επικρατεί στην Ευρώπη δεν είναι μία μορφή ενημέρωσης απέναντι όλων ομών

βλέπω να έρχεται κανένας. Στην Ελλάδα ο νους τους είναι πως το ένα κόμμα να βρίζει τον άλλον, τι ποσοστά θα πάρουν σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την καθημερινότητα, η οποία είναι δραματική στην κυριολεξία.

Κάθε μήνα η ΑΕΔΕ ανακοινώνει κάποιους τυχερούς, κυρίες και κύριοι, προσέξτε το αυτό, που κερδίζουν ποσά χιλιάδων ευρώ. Χωρίς ονόματα όμως, μόνο με αριθμό λαχνού. Όμως οι πολίτες δεν ενημερώνονται για τον ή τους λαχνούς που τους αντιστοιχούν. Υπάρχει απόλυτο σκοτάδι σε όλη τη διαδικασία και μάλιστα στο τέλος κάθε έτους υπάρχουν και 5 λαχνοί των 100.000 ευρώ. Έκαστος, τα συνολικά ποσά που διανέμονται είναι τεράστια κάθε χρόνο. Αποτελεί σκάνδαλο για την έναρξη της διαδικασίας αναθεώρησης του συντάγματος να μην συζητείται η μείωση του αριθμού των βουλευτών. Η πρόταση δικιά μου δε είναι σε πρώτη φάση στους 180 με στόχο τους 120 στο κανάλι της Βουλής. Βλέπουμε πως ούτε η μισή δεν είναι ενεργή. Έχουμε 300 βουλευτές και οι περισσότεροι από τους μισούς δεν είναι ενεργοί και δεν κάνουν απολύτως τίποτε παρά μόνο ψηφίζουν σύμφωνα με τις διαταγές σε καλά στρατιωτάκια του αρχηγού του κόμματός τους. Το μακεδονικό το ξεχάσαμε. Ξεχάσαμε ότι υπάρχει μια κορύφωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιθετικότητας των Σκοπιανών και των Αλβανών, διεκδικώντας από την εθνικότητα του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι εδάφη Μακεδονίας και της Υπήρου. Μήπως πρέπει να προτείνουμε, και το προτείνουμε, η διοργάνωση ενός συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη με αυτό το θέμα, ώστε να οδηγηθούμε ενδεχομένως στην καταγγελία και τελικά στην ακύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Η Συμφωνία των Πρεσπών, κύριο Μητσοτάκη, πρέπει να ακυρωθεί. Πρέπει να ακυρωθεί η Συμφωνία των Πρεσπών, κύριε Μητσοτάκη. Είναι μια βαρύτατη και προσβλητική για την ιστορία μας σίτα, την οποία την απεδέχθη ο Τσίπρας και εσείς άλλα λέγατε πριν βγήκετε πρωθυπουργός και κάνετε το κορόιδο από τη μέρα που βγήκετε πρωθυπουργός και δεν αναφέρετε απολύτως τίποτε. Η Συμφωνία των Πρεσπών απετέλεσε τη θριαλίδα για ό,τι συμβαίνει σήμερα. Η φωτιά πρέπει να σβήσει από αυτή τη συμφωνία, διότι αύριο ίσως θα είναι πολύ αργά και σίγουρα θα είναι πολύ αργά. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να καταλάβετε ότι είναι ορισμένα πράγματα τα οποία τα λέω όχι αναλυτικά, διότι θα θέλαμε ώρες εκπομπή για να τα αναλύσουμε. Αλλά αυτή η ιστορία με την Συμφωνία των Πρεσπών την ξεχάσαμε. Την ξεχάσαμε διότι δεν αναφέρεται από κανέναν. Και θα έρθει η ώρα που κάποιοι από τους κατοίκους, αν όχι σημερινοί αυτής της χώρας, ίσως λίγο αργότερα, θα διαπιστώσουν ότι ήταν μια προδοτική συμφωνία η οποία κατέστρεψε την αξιοπρέπειά μας και έθεσε σε κίνδυνο τα εθνικά μας συμφέροντα. Αλλά δεν θα μιλήσουμε για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Θα μιλήσουμε για το ότι θα γίνουν κάποια στιγμή εκλογές. Ενώ οι εκλογές θα γίνουν κανονικά του χρόνου, κάθε μέρα τώρα μιλάνε οι εκλογές. Ο Σαμαράς λένε πατάει το 8% και διώχνει το Μητσοτάκη το Μαξίμου. Η βάση της Νέας Δημοκρατίας είναι 25% λέει. Θέλει 2 εταίρους για να κάνει 151 βουλευτές. Όλα αυτά που σας είπα μέχρι στιγμής και τα διαβάζω από ένα έγγραφο το οποίο μου φέρανε, σκασίλα μου και πάνω τόπα. Αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, οι δημοσκοπήσεις δεν θα γίνουν η πλήση του εγκεφάλου του ελληνικού λαού. Είναι μια την κυριολεξία πλήση του εγκεφάλου, η οποία δεν ενδιαφέρει μόνο την κυβέρνηση, αλλά ενδιαφέρει και τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία διεκδικούν την εξουσία. Υπάρχουν κόμματα, όπως είναι το κόμμα του Βελόπουλου, το οποίο είναι μια ισχυρότατη εναλλακτική λύση, η οποία έχει ισχυρή στιβαρότητα και σοβαρότατες αντιπροτάσεις. Όταν ένα κόμμα έχει ισχυρή στιβαρότητα και σοβαρές αντιπροτάσεις, η διενέργεια των δημοσκοπήσεων ενοχλείται από αυτό το κόμμα, ενώ κάποια στιγμή βλέπαμε ποσοστά πάνω από το 10%, κάποια στιγμή τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις πέσαν κάτω από το 10%, ένα σύστημα το οποίο ξέρουμε πολύ καλά ότι εφαρμόζεται όμορφα και ωραία από το σύστημα των δημοσκοπήσεων, το οποίο εισπράττει πάρα πολλά λεφτά από όλη αυτή την ιστορία που κάθε μέρα διαβάζουμε, δηλαδή τις δημοσκοπήσεις. Λεφτά τα οποία δεν χρειάζεται να ξοδεύονται, διότι δίνονται από τα κόμματα, τα οποία κόμματα δεν ξέρουμε πόσα χρωστάνε εκτός

0: από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρουμε ότι χρωστάνε εκατοντάδες εκατομμύρια αυτά τα κόμματα, με αποτέλεσμα να ξοδέψουν λίγο παραπάνω, δεν θα πάθω τίποτα, διότι τα στοιχεία τα οποία έχουν οι επικεφαλείς των κομμάτων δεν τους οδηγούν σε καμία ποινική ή αστική δίωξη από το κράτος. Αν είσαι επιχειρηματίας όμως, τότε σε κυνηγάνε όλοι. Ο Σαμαράς αρχίζει να αυτοδιαφημίζεται, να λέει ότι έχει πείρα και χειρίζεται εθνικά θέματα καλύτερα. Απ' την άλλη μεριά, παίζεται σε μια εναλλακτική λύση η οποία με ενοχλεί. Ο κύριος Σαμαράς ξέρουμε ποιος είναι, αλλά το παρελθόν μας ενοχλεί ιδιαιτέρως, γιατί η Ελλάδα βαρέθηκε να κυβερνάται από το παρελθόν. Θέλουμε καινούργιους πολιτικούς, καινούργια ταλέντα με εθνική συνείδηση, με πραγματικές ικανότητες, οι οποίες να προσαρμόζεται στο συμφέρον της χώρας και όχι στο συμφέρον των ιδίων. Τι να μας κάνει ο Σαμαράς, τι να μας κάνει η οικογένεια Μητσοτάκη, τι να μας κάνει η οικογένεια Καραμαλή, τι να μας κάνει οι Παπανδρέδες όλοι αυτοί. Αυτοί πρέπει να εξαφανιστούν, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, αρχηγός του κράτους πριν από δεκαετίες, και από πίσω να βγαίνει όλο το ΣΟΗ. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει ο Παπανδρέου και από πίσω όλο το ΣΟΗ. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει ο Μητσοτάκης και από πίσω όλο το ΣΟΗ. Πού το είδαμε αυτό το πράγμα? Μήπως είστε κορόιδο όλοι εσείς? Δηλαδή, οικογένειες ψηφίζετε ή Ελλάδα? Είναι δυνατόν όλοι αυτοί που είναι το ΣΟΗ να μην έχουν δουλέψει ποτέ? Και αν ψάξετε να βρείτε τα επαγγελματικά τους καθήκοντα, θα δείτε ότι όλοι δουλεύουν και κάνουν δουλειές οι οποίες έχουν σχέση με οικονομικά δεδομένα, ισχυρότατα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με δημοσιοπαλληλική ιστορία ή με ιδιωτική υπαλληλία. Όλοι τους είναι επιχειρηματίες, είναι συνυφασμένοι με δισεκατομμυριούχους και κάνουν του κόσμου δουλειές. Πάρτε όλες τις οικογένειες. Πότε δούλεψαν όλοι αυτοί?
1: Εγώ δουλεύω για το παραπάνω.
0: Σκοτώθηκε στη δουλειά. Πότε δούλεψε, Σαμαρά, για πες μας. Πότε δούλεψε, Μητσοτάκη? Πότε δούλεψε, Καραμαλή? Πότε δούλεψανε το ΣΟΗ του Καραμαλή, το ΣΟΗ του Μητσοτάκη, το ΣΟΗ του Παπαδρέου? Πότε δούλεψανε? Πότε δουλέψανε, επιτέλους? Και ο κόσμος πεινάει. Και δεν του δώσετε το δικαίωμα να διαμαρτύρεται. Και του κάνετε μια σταμάτητη πλήση του εγκεφάλου κάθε μέρα. Αυτές είναι οι πληγές στο οικονομικό σύστημα. Κάθε μέρα, τόσο το 100 το ένα κόμμα, τόσο το 100 το άλλο κόμμα. Με ποιο δικαίωμα γίνεται αυτό το πράγμα σε μια δημοκρατία η οποία βγάζει κυβέρνηση κάθε 4 χρόνια? Δώστε το δικαίωμα στην κυβέρνηση να κυβερνήσει 4 χρόνια και όταν έρθει η ώρα και δούμε τι έκανε, τι δεν έκανε, τότε θα την κρίνουμε και την ψηφίσουμε. Δηλαδή, δεν κάνετε τίποτα άλλο και να μας δίνετε δημοσκοπήσεις στα δελτία ειδήσεων και πλήση του εγκεφάλου για θέματα διεθνή, χωρίς να λέτε τίποτα για την εσωτερική πραγματικότητα. Τι λέτε για την εσωτερική πραγματικότητα? Ποιος μίλησε στα δελτία ειδήσεων για την κατασκευή των πόλεων που δεν βλέπετε, που είναι μια επικίνδυνη κατάσταση, οι πόλεις μας? Ποιος μίλησε για την καθαριότητα και τη βρωμιά και τη δυσοδεία που υπάρχει στις πόλεις μας? Ποιος δούλεψε για την προχειρότητα των έργων που καταστρέφουν δρόμους, τους μπαλώνουν συνεχεία και τελειώνει η ιστορία χωρίς να έχουν καμία ευθύνη? Ποιος μίλησε για την εικόνα της χώρας μας, η οποία είναι τριτοκοσμική, χειρότερη και από αφρικανικές χώρες? Ποιος μίλησε για τις δημόσιες υπηρεσίες? Ποιος έδωσε το δικαίωμα στις δημόσιες υπηρεσίες να μην σηκώνουν τα τηλέφωνα τα οποία υπάρχουν για να μιλήσουν με τους φορολογούμενους πελάτες? Τι είναι δούλος, είναι ο Έλληνας? Τον έχουμε μετατρέψει σε δούλο. Ποιο είναι το δημόσιο το οποίο είναι τόσο ισχυρό που δεν μπορεί να τα βάλει κανείς μαζί του? Κόρακος κοράκου μάτι δεν βγάζει, λέει μια παροιμία. Αλλά αν υπάρχει ένας ηγέτης, τότε και κόρακος και κοράκου μάτι βγάζει και τα πάντα βγάζει. Ποια είναι αυτή η ιστορία που υπάρχει στην ελληνική πραγματικότητα? Πρέπει να έχεις γνωριμίες για να κάνεις τη δουλειά σου. Είναι δυνατόν να έχεις πρόβλημα με την υγεία σου και να μην εξυπηρετήσεις όταν πρέπει να εξυπηρετηθείς και να βάζεις κάποιον που έχει γνωριμίες για να γίνει η ιστορία με την υγεία σου λίγο νωρίτερα? Για την υγεία μιλάμε. Είναι δυνατόν να γίνεται ένα επεισόδιο σε ένα νοσοκομείο με κάποιον που άφησε εκεί πέρα και πήρε πυρκαγιά σε ένα δωμάτιο και να εμφανίζεται υπουργός, ο κύριος υγείας, και να κάνει δηλώσεις? Τι μας ενδιαφέρει ο υπουργός και κάνει δηλώσεις? Αναλύεται το περιστατικό, το λέτε σαν είδης και τελείωσε την ιστορία. Πρέπει να βγαίνει ο υπουργός και να κάνει δηλώσεις για επουσιώδη πράγματα, όταν το ουσιώδες θέμα που είναι η υγεία είναι 300 χρόνια πίσω από την πραγματικότητα και μας παραμυθιάζουν λέγοντάς μας πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αν η τσέπη σου δεν έχει λεφτά για να δεις την υγεία σου, μην την ψάχνεις την υγεία σου. Λαχείο είναι από εκεί πέρα τι θα σου συμβεί.
2: Έχω εργαστεί πάρα πολύ για να χτίσω το βιογραφικό μου. Στον ιδιωτικό τομέα, εδώ στο εξωτερικό να δουλέψω. Έχω τα προσόντα.
3: Είχα την ευκαιρία να δω η διείσό μας τις εργασίες και να αισθανθώ κι εγώ λίγο ως μηχανικός που το είχα ξεχάσει.
4: Στον Καναδά ήμουν από Κυπουρός, συνδούλεψα σε βενζινάδες.
0: Για ξέρω, βάλτε από την αρχή, σε παρακαλώ. Ένα-ένα.
2: Έχω εργαστεί πάρα πολύ για να χτίσω το βιογραφικό μου.
0: Πού εργάστηκες, κύριε Μητσοτάκη, για να χτίσεις το βιογραφικό σου, για πες μας.
2: Στον ιδιωτικό τομέα, εδώ στο εξωτερικό.
0: Σε ποιον ιδιωτικό τομέα εργάστηκες, κύριε Μητσοτάκη, για πες μας. Σε μια υπηρεσία της Εθνικής Τράπεζας για 14 μήνες και στο εξωτερικό που εργάστηκες, για πες μας. Για στείλε μου λίγο το τηλέφωνο εκεί που εργάστηκες για να πάρω τηλέφωνο εγώ.
5: Δούλευα σε τράπεζα.
0: Σε ποια τράπεζα, την Εθνική. Πόσο δούλεψες εκεί, γιατί έφυγες.
5: Δούλευα σε μια εταιρεία που έδινε συμβουλές σε άλλες εταιρείες. Δούλευα 10 χρόνια.
0: Μια που δούλευε σε εταιρεία που έδινε συμβουλές σε άλλες εταιρείες, γιατί δεν δίνεις αυτές τις συμβουλές με την εμπειρία που είχες και στην Ελλάδα για να πάμε καλύτερα.
5: Δούλευα 10 χρόνια.
0: Πού δούλευες 10 χρόνια, φέρε μου τα ένσημα.
5: Δούλευα 10 χρόνια.
0: Τα ένσημα μου μπορείς να μου φέρεις. Να τα δω.
2: Στον ιδιωτικό τομέα, εδώ στο εξωτερικό να δουλέψω, έχω τα προσόντα.
3: Είχα την ευκαιρία να δω η διεισόμαση της εργασίας και να αισθανθώ κι εγώ λίγο ως μηχανικός που το είχα ξεχάσει.
4: Στον Καναδά ήμουν από.
0: Τι είπες, κύριε Τσίπρα, ήθελες να δεις εργασίες και να δεις κι εσύ σαν μηχανικός που το έχεις ξεχάσει. Πες μας τι αίσθημα έχεις, κύριε Τσίπρα. Δεν μας ενδιαφέρει που δουλέψατε. Να μας δείξετε τα αίσθημά σας. Δώστε φωτοτυπίες εφημερίδες να τα δημοσιεύσουν. Να δούμε αίσθημα θέλουμε. Γιατί εγώ έχω δουλέψει 45 χρόνια. Εσείς πόσα χρόνια δουλέψετε, τα ένσημά σας. Πάμε παρακάτω, στον επόμενο.
6: Δεν πρέπει να ξεχνάτε.
3: Και να αισθανθώ κι εγώ λίγο ως μηχανικός που το είχα ξεχάσει.
4: Στον Καναδά ήμουν από Κυπουρός, συνδούλεψα σε βενζινάδικο.
0: Εγώ να δούμε τα ένσημα από τον βενζινάδικο. Όχι βενζινάδικο, βενζινάδικο. Β' είναι, δεν είναι μπ. Αυτό είναι εγγλέζικο το βενζινάδικο. Για φέρε μας να δούμε λίγο τις παλάμες από τα χέρια σου, κύριε Παπανδρέου, για να δούμε αν έχεις Ρώσους, μια που δούλεψες Κυπουρός και σε βενζινάδικο.
4: Ναι. Υλοτόμος, οικοδόμος.
7: Πού νομίζετε ευθύνεστε. Έχουμε αφήσει την άνεσή μας.
0: Ποια άνεσή σας και δουλειές σας αφήσατε, κύριε Βενιζέλο?
7: Την άνεσή μας.
0: Κύριε Βενιζέλο, 90-90-90, πάρτε μου να μου πείτε ποια άνεσή σας έχετε αφήσει και τι δουλειές αφήσατε. Τις δουλειές που αφήσατε, διότι αφήσατε τις δουλειές για να ασχολείτε με την πολιτική. Και η πολιτική είναι εξουσία. Ενώ οι δουλειές που αφήσατε δεν είναι εξουσία. Είσαστε υποχρεωμένος να δουλέψετε για να δικαιολογήσετε το μισθό που παίρνετε. Πάμε σε διαφημίσεις.
7: Είμαστε η πολιτική για να υπηρετήσουμε το εθνικό συμφέρον.
4: Να σας πω ότι μέχρι τα 26 μου. Είχα ανοίξει για δύο χρόνια στα Αμερική μια πιτσαρία με ένα φίλο μου, η οποία έσκησε, γιατί μιλάτε σε όρους πιάτσα.
0: Αυτός ήταν ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος άνοιξε πιτσαρία στην Αμερική, έσκησε, μια που μιλάμε για όρους πιάτσα. Αλλά στην Αμερική για να δουλέψεις έπρεπε κάτι να κάνεις, γι' αυτό άνοιξες πιτσαρία. Στην Ελλάδα που ήρθες δεν δουλεύεις, γιατί δεν χρειάζεται την πιτσαρία επειδή θα κουράζεσαι, αλλά ασκείς πολιτική, που είναι μια δουλειά που δεν κουράζεται κανένας, ο οποίος είναι τα παραμύθια σχαλιμάς και το μόνο που κάνει να μιλάει και να βγαίνει στη τηλεοράσεις. Εδώ δεν είναι πιτσαρία, είναι μιλάω και γίνομαι φίρμα λόγω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Στην Αμερική πρέπει να κάνω πιτσαρία για να βγάλω λεφτά και να φάω. Διαφημίζει και τρέφω.
8: Πιστέψτε με, είμαι από το 1977 βουλευτής.
9: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
10: Το 2010 στα γήπεδα της Νότιας Αφρικής, η Ισπανία παρουσιάστηκε με την πιο ταλαντούχα φουρνιά ποδοσφαιριστών που είχε εμφανίσει ποτέ και πριν δύο χρόνια είχε στεφτεί πρωταθλήτρια Ευρώπης. Με ηγετικές φυσιογνωμίες του Τσάβι, Ινιέστα, Πουγιόλ, Σέρχιο Ράμος, η φούρια ρόχα του Βιθέντε Ντελμπόσκε συγκαταλεγόταν εξ αρχής στα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης. Παρά την ήττα από την Ελβετία στην πρεμιέρα, οι Ισπανοί δικαίωσαν τις προσδοκίες και έφτασαν μέχρι τον τελικό απέναντι στην Ολλανδία. Ένα σκληρό και δραματικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση. Αφού πρώτο ο Κασίγιας είπε όχι στον Ρόμπερ, ο Ινιέστα σκόραρε 4 λεπτά πριν το φινάλε του έξτρα ημιώρου, χαρίζοντας στην Ισπανία τη νίκη για το πρώτο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της. Ήταν το επιστέγασμα της κυριαρχίας μιας σπουδαίας ποδοσφαιρικής γενιάς που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην ιστορία του αθλήματος.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Η ώρα είναι 10.
13: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
14: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
15: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
16: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
15: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
16: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
14: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
15: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
9: Τίτλοι επικαιρότητας.
17: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Στον εισαγγελέα του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Την ίδια στιγμή σε εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση αλληλεγγύης για τους συλληφθέντες έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν κατά τη διάρκεια της μεγάλης διαδήλωσης κατά του πρώτου μνημονίου τον Μάιο του 2010. Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα άσκησε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των δύο συλληφθέντων για τη Μεγάλη Πυρκαγιά και την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης σε συνεργείο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Συνελήφθη από τους αδιάφθορους της ελληνικής αστυνομίας 35χρονος αρχιφύλακας που υπηρετεί με απόσπαση στην υποδιεύθυνση τροχιάς Αθηνών, ως ο εγκέφαλος κυκλώματος διακίνησης αναβολικών και φαρμακευτικών σκευασμάτων. Για την υπόθεση συνελήφθη και η 30χρονη σύντροφός του. Κλειστή θα είναι απόψε η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Μετεώρων και Ευκαρπίας λόγω εργασιών για το flyover. Την ερχόμενη Δευτέρα 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Παράλληλα τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ευθείες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να απαντήσει με συντριπτική στρατιωτική ισχύ σε περίπτωση που η Τεχεράνη επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Τέλος, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
18: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
20: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
21: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
22: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
23: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
24: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
25: Coach.
24: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
25: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
24: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
26: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
27: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Hey, ChatGPT.
1: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
0: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
1: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
0: Γυαλιά ηλίου?
1: Το ίδιο.
0: Φακούς επαφής?
1: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
0: Τι είπες?
1: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
0: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
2: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
0: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
3: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
8: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Δυνάμωσέ το. Πολύ δυνάμωσέ το, το αφιερώνω σε όλο τον κόσμο. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το σπίτι μας, για την περιουσία μας. Το ξέρετε ότι το νερό δεν σταματά πουθενά. Αν η ταράτσα το υπόγειο μπάζουν νερά, τρέχεις και δεν φτάνεις. Γι' αυτό Μονώσης Γουμαζίδης Χρήστος. Θες κορυφαία μόνωση και ασφαλτόπανα, ο Γουμαζίδης χρησιμοποιεί τα καλύτερα υλικά της αγοράς, στρωμένα στην εντέλεια. Θες στεγάνωση με επάλυψη, ο Γουμαζίδης χρησιμοποιεί σύγχρονα ελαστικά υλικά και σφραγίζουν και την παραμικρή ρογμή. Ο Χρήστος Γουμαζίδης δεν κάνει μισές δουλειές, είναι ο ένας και μοναδικός. Σου λέει την αλήθεια και δες και σου δίνει τη λύση που υπάρχει, που αντέχει μια ζωή. Γιατί η εμπιστοσύνη, φίλε μου, κερδίζεται με το αποτέλεσμα. Μην το αφήνεις για αύριο και μην πετάς τα λεφτά σου σε πειράματα. Πάρτε τώρα ένα τηλέφωνο στο μοναδικό, τον αξεπέραστο, στο Χρήστο Γουμαζίδη. Τηλέφωνο 2315-2673, το φορητό του τηλέφωνο 6977-628-437. Η μοναδική σας λύση είναι ο Χρήστος Γουμαζίδης. Τους χαιρετισμούς μου στο γνωστό χειρούργο οφθαλμίατρο κύριο Μπαλίδη, οφθαλμίατρος υψηλού επίπεδου. Τους χαιρετισμούς μου στον κύριο Γιώργο Σιδηρόπουλο, ο οποίος και αυτός ασχολείται με την χειρουργική και την οφθαλμιατρική. Ζαχαροπλαστείο Νικηφόρου Φωτεινή, Βενιζέλου 54. Γεύση, ποιότητα και απόλαυση. Ένα τρίπτυχο που δείχνει το μεγαλείο του ζαχαροπλαστείου αυτού. Μάρθα Γραμμενίδου και Χαλιά Φέσα, ένα δίδυμο το οποίο έχει σχέση εδώ και δεκαετίες με τα καλιά χαλιά και την διακόσμηση του σπιτιού σας. Νίκος Παπανικολάου και τηλεφωνικά κέντρα Γεια Σταρ. Εξαιρετικά, θαυμάσια, τέλεια τα τηλεφωνικά κέντρα Γεια Σταρ. Κωνσταντίνου Καραμαλή 138-330-300 το τηλέφωνο. Ματσέλης, Αγίου Δημητρίου 138. Πασίγνωστο πλέον το όνομα Ματσέλης, πασίγνωστο για τις γεύσεις, πασίγνωστο για τις ποιότητες, πασίγνωστο για την τεράστια ποικιλία γεύσεων που διαθέτει το κατάστημα, πασίγνωστος για τα εξαιρετικά προϊόντα εισαγωγής που κάνει από τα νησιά του Ειρηνικού. Κταίω Κουγκουλιάς. Χαιρετισμού στην κυρία Βαλεντίνα. Ο Κταίω Κουγκουλιάς είναι το Auto Check εκεί στο Καλοχώρι, το οποίο να το προτιμάτε όλοι σας γιατί είναι το καλύτερο. Τα φυλάκια μου στο Δημήτρη του Αναξή, στα Σέρας. Καφέ Εσπρέσιονις, Παπαναστασίου 90, κάτω από τα γραφεία του ΑΣΤ. Υπάρχει ένα φορόν στη Νέα Μηχανιώνα και ποιος δεν το ξέρει. Υπάρχει ακόμα ένα φορόν στο Μπαξέτσι Φλίκη. Αυτό είναι που το ξέρει το σύμπαν. Δύο φορόν πασίγνωστα. Δύο φορόν στην κυριολεξία διακοσμητικά πανέμορφα. Μόνο για την ομορφιά των καταστημάτων αξίζει να πάτε. Με σειρά προϊόντων. Με πρώτο και καλύτερο τον πασίγνωστο καφέ. Φορόν στην Νέα Μηχανιώνα, φορόν στον Μπαξέτσι Φλίκη. Έχει γίνει μια συνήθεια η οποία έχει γίνει στην κυριολεξία στέκει.

0: Στο ωραίο Καστρό είχαμε μια πυρκαγιά πρόσφατα. Και πριν συνεχίσω πρέπει να σας πω ότι περιμετρικά στη Θεσσαλονίκη, σε πάρα πολλές επαρχιακές περιοχές, γίνονται συνανάβουν συνεχώς πυρκαγιές. Τι συμβαίνει? Κάθε μέρα ακούμε τα υπτάμενα μέσα να περνάνε πάνω από την πόλη και να πηγαίνουν όπως και χθες σε διάφορα σημεία για να σβήσουν τις πυρκαγιές. Τι συμβαίνει? Πώς μπαίνουν οι πυρκαγιές? Την πυρκαγιά δεν τη βάλεις μόνος σου, δεν ανάβει. Τι συμβαίνει? Ποιοι είναι οι νόμοι για τις πυρκαγιές? Κανένας δεν βάζει πυρκαγιά κατά 90% επίτηδες. Όλοι το κάνουν από λάθος. Και λοιπόν το λάθος δεν πληρώνεται? Μιλάμε για τη φύση. Και η φύση όσο καταστρέφεται, τόσο καταστρέφεται και η υγεία του ανθρώπου. Στο ωραίο Κατρό είχαμε μια πυρκαγιά που κάει και ένα εργοστάσιο, το οποίο εργοστάσιο προκάλεσε δηλητηριασμό στην ατμόσφαιρα, ο οποίος επεκτάθηκε μέχρι την Αθήνα. Άρα το εργοστάσιο αυτό κατασκεύασε προϊόντα με υλικά που σε περίπτωση πυρκαγιάς θα δηλητήριαζε την ατμόσφαιρα. Αυτά τα θέματα δεν λαμβάνονται υπόψη όταν δίνεται η άδεια να λειτουργήσει ένα εργοστάσιο του οποίου τα υλικά είναι επικίνδυνα? Είναι δυνατόν μέσα σε κατοικημένες ή διδασώδεις περιοχές να υπάρχουν εργοστάσια, χωρίς να υπάρχει μια ασφάλεια γύρω-γύρω, γήινη ασφάλεια, μια νεκρή φύση γύρω-γύρω, χωρίς τίποτε, για να μην επεκτείνει φωτιά? Φτάσαμε σε σημείο η χώρα μας να ακούει μόνο τέτοια πράγματα. Η έκφραση σοκ και δέος είναι αυτό το οποίο επηρεάζει την πατρίδα μας. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε πληθωρισμό 4,4 τον Ιούνιο από 2,8 πέρσι το 25, στα ύψη το κρέας, το ψάρι και η ενέργεια και η κυβέρνηση να μιλάει ότι όλα πάνε καλά. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, αυτό που συνέβη στο Ρέκοστο με την πυρκαγιά να μην έχει αναλυθεί και να ακούμε κάθε μέρα του κόσμου τις τρίχες κατσαρές, ειδικά με διάφορες δολοφονίες στις οποίες δίνεται τόση μεγάλη έκταση με αποτέλεσμα να μην λένε τίποτα για τη λειτουργία της Ελλάδας? Αλλά για να ακούσουμε μια επανάληψη η οποία θα σας γοητεύσει, αυτή που βάλαμε προηγουμένως.
1: Δούλευα σε τράπεζα, δούλευα σε μια εταιρεία που έδινε σύμβουλες σε άλλες εταιρείες. Δούλευα 10 χρόνια.
2: Είχα ανοίξει για 2 χρόνια στην Αμερική μια πιτσαρία με ένα φίλο μου, η οποία έσκησε, γιατί μιλάτε σε όρους πιάτσας.

0: Έχω εργαστεί πάρα πολύ για να χτίσω το βιογραφικό μου. Στον ιδιωτικό τομέα, εδώ στο εξωτερικό να δουλέψω. Έχω τα προσόντα.
1: Είχα την ευκαιρία να δω η διεισόμαση της εργασίας και να αισθανθώ κι εγώ λίγο ως μηχανικός που το είχα ξεχάσει.
2: Στον Καναδά ήμουν από Κυπουρό, συνδούλεψα σε βενζινάδικο,
3: ναι?
2: Υλοτόμος, οικοδόμος.
4: Πού νομίζετε απευθύνεστε?
2: Από Κυπουρό, συνδούλεψα σε βενζινάδικο,
3: ναι?
2: Υλοτόμος, οικοδόμος.
4: Πού νομίζετε απευθύνεστε?

0: Έχουμε αφήσει δουλειές. Έχουμε αφήσει δουλειές. Έχουμε αφήσει την άνεσή μας. Είμαστε πολιτικοί για να υπηρετήσουμε το εθνικό συμφέρον.
1: Να σας πω ότι μέχρι τα 26 μου είχα ανοίξει για 2 χρόνια στα Αμερική μια πιτσαρία με ένα φίλο μου η οποία έσκησε. Γιατί μιλάτε σε όρους πιάτσας. Γιατί μιλάτε σε όρους πιάτσας.
2: Σε άλλες εταιρείες δούλευα 10 χρόνια. Δούλευα 10 χρόνια.
3: Εφόσον μέχρι τα 30 σου δίνει χαρτζηλί και ο μπαμπάς σου, κύριε Μητσοτάκη. Και κομπρεσέρι σου να πού δούλευες. Γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι οι Τούρκοι κοροϊδεύουν το διαδίκτυο και οπουδήποτε αλλού το περπάτημα του Μητσοτάκη στην είσοδο του στη διάσκεψη του ΝΑΤΟ με απαράδεκτο τρόπο. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει από τους Τούρκους σεβασμός στον Έλληνα Πρωθυπουργό? Είναι δυνατόν τον παρομοιάζουν σαν τον Κεμάλ Σουνάρ? Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή ποτέ τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην κάνανε μια παρόμοια κριτική για τον Ερντογάν? Δηλαδή εδώ μιλάμε για μια προσβλητική αναταραχή, από τα τουρκικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην γειτονική χώρα, που προκάλεσε η άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Τι το βγάλαμε εδώ? Η επίσκεψη είχε αμιγώς διπλωματικό και πολιτικό χαρακτήρα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Είχε ένα σύντομο οπτικό στιγμιότυπο από την αποβίωση του Πρωθυπουργού από το αεροπλάνο. Και λίγο τον είδαμε να περπατάει και να πηγαίνει 100 μέτρα, 50 μέτρα αριστερά και δεξιά. Και αμέσως έγινε το επίκεντρο του σχολιασμού και της κριτικής σχετικά με τον τρόπο που βαδίζει και κάνει κεράκι. Είναι δυνατόν να μην κάνουμε κι εμείς τα ίδια για τον Ερντογκάν? Είδατε ποτέ μέσα μαζικής ενημέρωσης να ασχοληθούν με τον Ερντογκάν? Παρ' όλα αυτά υπάρχει κανάλι το οποίο βγάζει δημοσιογράφο μονίμως κάθε μέρα από την Τουρκία, ο οποίος για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια των εκπομπών μας ενημερώνει τι γίνεται στην Τουρκία. Στην Τουρκία ενημερώνει οι Τούρκοι τι γίνεται στην Ελλάδα. Και προσβάλλαν κατά αυτόν τον τρόπο τον Έλληνα Πρωθυπουργό, χωρίς να δώσουν οι καραγκιόζηδες στην Τουρκία, στους καραγκιόζηδες της Τουρκίας, οι Έλληνες δημοσιογράφοι την κατάλληλη απάντηση. Το πώς περπατάει ο Πρωθυπουργός και πώς κάνει ο Πρωθυπουργός. Τον Ερντογκάν τον είδα πώς περπατάει. Λες και έχει ξυλοπόδαρα στα πόδια του. Με το ζόρι κρατάει την ισορροπία του. Και ασχοληθήκαν με το Μητσοτάκη. Τουλάχιστον ο Μητσοτάκης είναι γυμνασμένος. Ήρθε η ώρα λοιπόν και εμείς να ασχοληθούμε ανάλογα με τους Τούρκους. Αν τους φοβόμαστε τους Τούρκους, να μας πούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι φέρανε κάποιοι Τούρκο προπονητή. Έχουμε κανάλι την τηλεόραση που έχει Τούρκο συνεταίρο. Πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος όλα αυτά. Τι γίνεται σε αυτή τη χώρα, μπορείτε να μου πείτε? Τι γίνεται σε αυτή τη χώρα? Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω ειλικρινείς τοποθετήσεις οι οποίες θα θέλουν και βαρύς λεκτικούς χαρακτηρισμούς. Αλλά τα δελτία ειδήσεων μας κορυδεύουν καθημερινά. Είπε κανένας για την τεράστια φοροεπιδρομή που θα γίνει στα ακίνητα? Σας είπε κανείς για την υποχρεωτική ασφάλιση πολυκατοικιών και φόρο 15% στα ασφάλιστρα? Όλα αυτά τα πράγματα είναι ανέσχυντα. Είναι οι κινήσεις που μεθοδεύει κατ' επανάληψη η κυβέρνηση και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με αποτέλεσμα να τα βάλουν όλα αυτά στον κώδικα ιδιοκτησίας. Υποχρεωτική ασφάλιση των κοινοχρήστων χώρων έναντι φυσικών καταστροφών. Είναι δυνατόν το κράτος να αποθησαυρίζει από τις λειτουργικές φοροεπιδρομές τα ακίνητα? Είναι δυνατόν να ποντάρει χωρίς σχέδιο σήμερα σε νέους φόρους στο φόρο επί των ασφαλίστρων? Θα μας πει ο κύριος Μητσοτάκης τι γίνεται στην Ευρώπη? Ο αμερικανοθρεμένος κύριος Μητσοτάκης, ο αμερικανοσπουδασμένος κύριος Μητσοτάκης, το ίδιο και ο κύριος Σαμαράς, το ίδιο και ο κύριος Παπανδρέου, όλοι οι ευρωπαϊκο-αμερικανοθρεμένοι πρωθυπουργοί, θα μας πούνε ότι στην Ευρώπη πληρώνουν για το ακίνητό τους μια φορά όλο και όλο? Μια φορά αγοράζεις ένα ακίνητο και πληρώνεις φόρο στην Ευρώπη. Εδώ κάθε χρόνο μας βάζουν φόρο στα ακίνητα. Δεν τρεπόμαστε λίγο? Δεν τρεπόμαστε? Δηλώστε επισήμως ότι είμαστε άχρηστοι. Κοροϊδεύουμε τον κόσμο για να εκλεγούμε και μετά εφαρμόζουμε τη λεγόμενη φοροτεχνική επιδρομή, επειδή δεν μπορούμε να παρουσιάσουμε πραγματικά κέρδη σαν χώρα μέσω επιχειρήσεων για να πάρουμε πραγματικούς φόρους. Είναι δυνατόν το ελληνικό κράτος, το οποίο κατοικούμε εμείς με προκλητικό τρόπο, να συσσωρεύει χρήμα από τους φόρους επί των ακινήτων? Είναι δυνατόν να μην αποκαλέσει ότι ο έμφυα είναι ένας φόρος ληστρικός? Ένας φόρος ληστρικός είναι ο έμφυα? Είναι δυνατόν να μην πω για το φόρο μεταβίβασης, για το ΦΠΑ επί των ακινήτων, για τους έμεσους φόρους στα ακίνητα επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, για τις νομιμοποίησεις για τα παράβολα, για ηλεκτρονικές ταυτότητες, για ενεργειακά πιστοποιητικά, για παράβολα αμοιβές υποθηκοφυλακίου, για φόρους που δεν έχουν ανταποδοτικά ωφέλη? Τι το περάσαμε. Πώς ανέχεστε να είναι αυτό το πράγμα το ελληνικό κράτος? Πώς το ανέχεστε? Ποιοι είναι υπεύθυνοι, θέλω να μάθω? Εσείς, γιατί φοβάστε να παραψηφίσετε. Σας διάβασα 10 φόρους που βάζουν στην περιουσία σας. Είναι δυνατόν να υπάρχουν νέες ταμιακές εισφορές από τον καινούριο φόρο ασφαλίστρων? Είναι δυνατόν να μετατρέψετε την προαιρετική ασφάλιση κοινοχρήστων υπό την αίρεση ότι οι ιδιοκτήτες δεν έχουν δανειοδοτηθεί? Είναι δυνατόν να στρώνει η κυβέρνηση ένα σενάριο το οποίο να απαλλάσσει τις ευθύνες το κράτος και να μεταφέρει όλες τις ευθύνες στους ιδιοκτήτες ακινήτων και στις ασφαλιστικές εταιρείες? Είναι δυνατόν να μας αναγκάζουν να πληρώνουμε τα πάντα και να μην έχει κανένας δημόσιος υπάλληλος ή κανένας δημόσιος λειτουργός ευθύνη? Το πακέτο ασφάλισης που σχεδιάζει η κυβέρνηση περιλαμβάνει καλύψεις για ζημίες στο κτίριο. Τέτοιες ζημίες μπορούν να προκληθούν από διαμερίσματα και τα λοιπά για να λάβει μεγάλη έκταση. Είναι δυνατόν να θεωρούν παλαιά κτίρια ότι λόγω ιστορίας δεν μπορεί να γκρεμιστούν και να γυρίζουμε σε όλη τη Θεσσαλονίκη και να βλέπουμε ετοιμόρροπα παλαιά κτίρια τα οποία ονομάζονται διατηρητέα κτίρια και είναι σαράβαλα στην κυριολεξία, ανεξάρτητα αν έχουν μια ιστορία πάρα πολλών δεκαετιών από τη μέρα που οικοδομήθηκαν? Άμα είναι διατηρητέο ένα κτίριο, ή θα δίνει το κράτος αυτόν που το έχει για να το συντηρεί σαν διατηρητέο και να έχει ομορφιά, και όχι να βλέπει αυτά τα διατηρητέα τα οποία είναι τιμόρροπα και σαράβαλα και να λέμε αυτό γιατί τον γκρεμίζετε. Δεν μας δίνουν άδεια γιατί είναι διατηρητέο. Διατηρητέος είναι ο εγκέφαλός σας. Διατηρητέος είναι ο εγκέφαλος αυτών που μας κυβερνούν. Διατηρητέος είναι ο εγκέφαλος αυτής της βρωμερής μορφής ίσπραξης χρημάτων από τους Έλληνες πολίτες που νομίζουν ότι κάνουν καλό στο κράτος. Διαλύουν τον Έλληνα στην κυριολεξία, του ρουφάνε το αίμα για να δικαιολογήσουν την ανικανότητα που έχουν να έχουν φυσιολογικά έσοδα, φόρο έσοδα σαν κράτος, από τον τρόπο που εισπράττουν όλες οι χώρες τα φορολογικά τους έσοδα. Εδώ μόνο φόρους. Το ακίνητο το έχουν λιώσει. Το έχουν λιώσει στην κυριολεξία. Φορολογούν τα πάντα και κανένας δεν μιλάει. Και όταν δεν μιλάει κανένας, υπάρχει ένα σενάριο το οποίο είναι το καλύτερο στην Ελλάδα. Υπάρχουν συμπεριφορές οι οποίες συμπεριφορές δεν κρίνονται από κανέναν, διότι ο Έλληνας, ο μάγκας αυτής της χώρας, δεν πάει να ψηφίσει. Πάει να ψηφίσει μόνο το 50%. Και όταν ψηφίζει το 50%, θα έχετε Καραμαλή, θα έχετε Μητσοτάκη, θα έχετε Παπανδρέου. Καλά κάνετε και τους είχατε. Τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον πατέρα του Μητσοτάκη. Από εκεί και πέρα, τι είναι η διακυβέρνηση της χώρας? Κληρονομικό δικαίωμα? Κληρονομείται η διακυβέρνηση της χώρας λόγω του ονόματος? Ας πούμε ότι δεν κληρονομείται. Ο ελληνικός λαός δεν κατάλαβε ότι είναι με χειροπέδες υποσυνείδητα δεμένος με αυτά τα τρία ονόματα? Αυτά τα τρία ονόματα πρέπει να εξαφανιστούν από την πολιτική ζωή της χώρας. Πρέπει να εξαφανιστούν στην κυριολεξία. Είναι δυνατόν αυτή η χώρα να ανέχεται 300 βουλευτές? Είναι δυνατόν αυτή η χώρα, αυτός ο λαός, να ανέχεται την ενισχυμένη αναλογική? Είναι δυνατόν αυτός ο λαός να ανέχεται την μειοψηφία να κυβερνάει? Πλειοψηφία είναι 50-1%. Αυτό θα πει πλειοψηφία. Πλειοψηφία δεν είναι το 40-41%. Και για να δικαιολογήσουμε με νόμο την ψεύτικη πλειοψηφία που είναι η μειοψηφία, βγάλαμε την ενισχυμένη αναλογική. Ενισχυμένη αναλογική. 40% εκεί το πρώτο κόμμα, ας του δώσουμε πλειοψηφία για να κυβερνήσει με ψεύτικη πλειοψηφία. Αν αυτό το κράτος, κυρίες και κύριοι, έχει δημοκρατία, θα με συγχωρείτε, μάλλον δεν γνωρίζει ο ένας πολίτης τι θα πει δημοκρατία. Ας βάλουν λοιπόν ένα μήνυμα, ένα μάθημα στο σχολείο για τη λέξη δημοκρατία, για να δει ο κόσμος πόσο κοροϊδεύεται, πόσο ταλαιπωρείται και πόσο τον εκμεταλλεύεται ένα περίεργο πολιτικό σύστημα το οποίο λειτουργεί κατά τον ίδιο τρόπο με διάφορες παραλλαγές μετά το θάνατο του Καποδίστρια. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Autovision για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
8: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Η Ισπανία είναι χθες το βράδυ η δεύτερη ομάδα που προκρίνεται στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Η Ρόχα επικράτησε με σκορ 2-1 του Βελγίου, βρίσκοντας τον γκολ της πρόκρισης λίγο πριν από το φινάλε με τον Μερίνο. Η ομάδα του Ντελαφουέντε θα αντιμετωπίσει πλέον την Γαλλία την ερχόμενη Τρίτη στο Τέξας για τα ημιτελικά. Το πάζλ των ημιτελικών θα ολοκληρωθεί απόψε. Στις 12 τα μεσάνυχτα η Αγγλία αντιμετωπίζει την Νορβηγία στο Μαϊάμι με την μάχη Κέιν Χάλαντ να κλέβει την παράσταση. Στις 4 τα ξημερώματα στο Κάνσας η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή θα τεθεί αντιμέτωπη με την φιλόδοξη Ελβετία. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12:30. Καλή σας ημέρα.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μετρόπολης!
13: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
14: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
15: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
17: Plus, plus, plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus, plus, plus.
19: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
20: In Hotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του IN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-600 82-385 και στο inhotel.gr. Το in με 2 n.
0: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
21: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
22: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
23: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
24: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
25: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
26: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Μερέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 1,99. Και 570 γραμμάρια τώρα μόνο 2,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
27: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
28: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί, στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
30: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
31: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
32: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
33: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
34: Μετροπολίς!

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Να καλημερίσω τον κύριο Γιώργο Φλωρά, τον πασίγνωστο Γιώργο Φλωρά. Καλημέρα, κύριε Φλωρά μου.
1: Καλημέρα, όχι πασίγνωστο.
0: Τώρα όταν σας λέει ο κύριος Κώστας κάτι, να τον ακούτε. Αν μπορείτε να μεταφερθείτε από εκεί που είστε εδώ, θα δείτε αν είστε. Ελάτε να δείτε τα μηνύματα. Όταν είπα στην αρχή ότι θα φιλοξενηθείτε, άρχισαν να έρχονται μηνύματα.
1: Να είστε καλά.
0: Κύριε Φλωρά, έχουμε μια χώρα η οποία έχει τεράστια προβλήματα. Έχουμε μια οικονομία η οποία εξακολουθεί να έχει μεγάλο πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα της οικονομίας δεν αναφέρεται πουθενά, επισήμως και αναλυτικά. Απ' την άλλη μεριά, οι τιμές των προϊόντων έχουν φτάσει σε απεριόριστα ύψη. Ο κόσμος δεν κάνει πόλεμο όπως γινόταν τα παλιά χρόνια, δεν ψώνιζε ο κόσμος για να χαμηλώσουν οι τιμές. Τώρα προτιμάει να πεινάει παρά να κάνει ένα πόλεμο για να χαμηλώσουν οι τιμές. Και βγαίνει η κυβέρνηση και λέει θα μειώσουμε τις τιμές κατά 5%. Ποιον κοροϊδεύουνε, μπορείτε να μου πείτε?
1: Ένα λεπτό. Εγώ διαβάζω σε όλα τα μέσα ότι υπάρχει εξαιρετική επιτυχία της κυβέρνησης στον πόλεμο κατά της ακρίβειας. Έκανε συμφωνία για 2.000 προϊόντα, δηλαδή μαζευτήκανε 4 άτομα, ο πρωθυπουργός με άλλους 3, και πέσανε τιμές σε 2.000 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Και μετά πήρε ένα τηλέφωνο ο πρωθυπουργός τα δύο δηληστήρια, το Λάτσι και το Βαρδινογιάννη, και πέσανε και τιμές στα καύσιμα.
0: Άρα δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Κάτι δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, ακούστε ακριβώς. Όχι απλά έχουμε πρόβλημα, έχουμε πρόβλημα δουλέματος αδιανόητου. Εγώ θέλω αυτή τη σκηνή λίγο να τη βάλει ο ακροατής μας, να κλείσει τα μάτια του και να σκεφτεί. Σηκώνει το τηλέφωνο ο Μητσοτάκης, μας είπε, δύο δηληστήρια είναι ο Λάτσος και ο Βαρδινογιάννης. Εντάξει, δεν είναι δικό μου. Φωστά. Και τους πήρε τηλέφωνο και λέει: γεια σου, Βαρδινογιάννη, οι οποίοι σημειωτέων και οι δύο είναι φανταστικοί επιχειρηματικές οικογένειες. Να πω γιατί είναι πρόσωπα. Εντάξει.
0: Τυφώνα, ειδικά τον Βαρδινογιάννη, τον ξέρω πολύ καλά. Έπαιζε τένις κάποτε και ερχόταν στον Ηρακλή και όταν δίναμε αγώνες τα λοιπά. Τον ξέρω πολύ καλά.
1: Τα αποτελέσματά τους λένε ότι είναι φανταστικοί επιχειρηματίες. Και τους παίρνει ο Κυριάκος τηλέφωνο και λέει: έλα εδώ, Βαρδινογιάννη, να σου πω, θέλω να ρίξω τις τιμές 5 και 10%. Εντάξει, του λέει και ο Βαρδινογιάννης: εντάξει, εσύ θα κερδίσεις. Είσαι πνιγμένος, πας σε εκλογές. Εντάξει, μας ταΐζεις τόσα χρόνια και το καταλαβαίνουμε, φίλοι είμαστε, αλλά εγώ τι θα κερδίσω, θα του είπε. Δηλαδή, το ίδιο θα του είπε και ο Λάτσης.
0: Ακριβώς.
1: Το ίδιο είπαν και οι βιομηχανίες.
0: Επιχειρήσεις είναι.
1: Δεν κάθεσαι σε ένα τραπέζι και έρχεται ένας πρωθυπουργός και σου λέει: ρίξε τις τιμές σε 2.000 προϊόντα, γιατί αν δεν πάρεις, αύριο το πρωί θα έρθει ο επόμενος πρωθυπουργός και θα τους πει: ξέρεις, τώρα ρίξε 20 τιμές.
0: Ναι, αλλά οι τιμές έχουν αυξηθεί 60-70% και τώρα μιλάνε για μία μείωση 5%.
1: Καταρχήν μιλάμε για ένα άγριο δούλεμα.
0: Ακριβώς.
1: Και να το καταλάβει ο κόσμος. Ακούστε, οι τιμές σε όλο τον κόσμο, αιώνια, σε όλο τον κόσμο και σε άλλους πλανήτες, να πάτε, το ίδιο ισχύει.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Πέφτουν μόνο με έναν τρόπο, πέφτουν με τον ανταγωνισμό. Πού ορίζονται κεντρικά οι τιμές από τις κυβερνήσεις? Σε χώρες σαν τη Βόρεια Κορέα και μάλλον σαν την Ελλάδα. Γιατί αλλού ο ανταγωνισμός, δηλαδή υπάρχει προσφορά και ζήτηση και ανταγωνίζονται αυτοί που πουλάνε να πουλήσουν φθηνότερα για να πάρουν τον πελάτη.
0: Ναι, αλλά εδώ πουλάνε ακριβότερα, όχι φθηνότερα.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, ήμουνα στην Κίνα πριν λίγο διάστημα, σχεδόν πριν ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Και πήγαμε σε μια πόλη 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Εντάξει, και μετά επισκεφτήκαμε μια πόλη η οποία ήταν 1 εκατομμύριο κάτοικοι. Και πήγαμε στο σούπερ μάρκετ, δηλαδή περνούσαμε, πήγαμε στο σούπερ μάρκετ. Και πήραμε 4 άτομα, 5, από μια σακούλα που είχε 5 πράγματα μέσα. Ο λογαριασμός ήταν στην πόλη του 1 εκατομμυρίου κατοίκων στην Κίνα. 1,5 με 2 ευρώ πληρώσαμε για τα ίδια που θα πληρώναμε στην Ελλάδα, 12 με 15 ευρώ στο σούπερ μάρκετ. Και θα πει κάποιος, και ποιος είναι ο μισθός εκεί? Φυσικά δεν είναι ο μισθός 800 ευρώ. Ναι, ξέρετε πόσο είναι. Ο μισθός. Το σούπερ μάρκετ ήταν το 1/10. Ζούμε λοιπόν μια παράνοια με την ακρίβεια, όπου κερδίζει η κυβέρνηση αδιανόητα, όλοι το καταλαβαίνουμε. Η ακρίβεια τρέφει. Είχαν πλεόνασμα ο προϋπολογισμός, είχε πλεόνασμα τώρα το πεντάμηνο, 3,65 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω από το στόχο.
0: Ακριβώς.
1: Πώς ήρθε αυτό? Χωρίς να γίνονται παραγωγικές επενδύσεις. Οι εξαγωγές μας θα είναι για κλάματα. Με έναν τρόπο τρέφει τα κέρδη του η κυβέρνηση, από την ακρίβεια. Άρα τι μας δουλεύουν? Λένε αφήστε τώρα, ρίξτε στο πόπολο, έρχονται και εκλογές, όλοι καταλαβαίνουμε ότι γι' αυτό ξεκινάει η μείωση, λέει, των τιμών στο δούλεμα, θα ξεκινήσει από 31 Αυγούστου. Γιατί όχι σήμερα?
0: Ακριβώς.
1: Γιατί ακριβώς πάει στην πορεία των εκλογών. Μιλήσατε νωρίτερα για τους φόρους στα ακίνητα. Μα είναι...
0: Αυτό είναι διαστημικό έσχος.
1: Είναι ο τρόπος τους. Δύο είναι αγελάδες στην Ελλάδα. Η μία είναι τα ακίνητα και η άλλη είναι τα καύσιμα. Το είπε ο Μητσοτάκης πριν λίγες εβδομάδες, μία-δύο εβδομάδες, που ρωτήθηκε γιατί δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Γιατί λέει παραδοσιακά, δεν είπε αυτή τη λέξη που θα πω εγώ, αλλά ήταν μια σημαντική αγελάδα που δίνει έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό για να κάνουμε διάφορα. Έχουν μάθει λοιπόν αυτές οι οικογένειες που μας κυβερνάνε επί χρόνια. Εμείς τις εκλέγουμε, εντάξει, δεν έχουμε.
0: Ωστά.
1: Σε αυτό το κομμάτι, και μιλήσατε πριν, θέλω να διαφωνήσω λίγο. Δεν φταίνε μόνο αυτοί που δεν ψηφίζουν, φταίνε και αυτοί που ψηφίζουν.
0: Ναι, αλλά το 50% δεν ψηφίζει.
1: Ναι, αλλά μην αθωώνουμε το 50% που ψηφίζει εμείς, εμάς, γιατί εμείς αυτές τις
0: οικογένειες. Δεν το αθώνω. Ποιος είπε το αθώνω?
1: Ναι. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε σε αυτές τις οικογένειες ότι ξέρετε, δεν μας πειράζει που είστε ανίκανοι να κάνετε ένα παραγωγικό κράτος επί δεκαετίες. Εντάξει, να σας ταΐζουμε με τα ασφάλιστρα, να σας ταΐζουμε με τα ακίνητα, να σας ταΐζουμε με τα καύσιμα και εσείς μετά να μοιράζετε επιδόματα.
0: Κύριε Φλωρά, λίγο να σας διακόψω. Όταν λέω Μητσοτάκης, γιατί εδώ πέρα πέφτει ένα δούλεμα και κάθομαι και προβληματίζομαι σε αυτή την εκπομπή, που ο χαρακτήρας μου είναι να λέει τα πράγματα με το όνομά τους, μήπως ο Έλληνας έχει χάσει την εξυπνάδα που είχε. Ή είναι ακόμα όπως ήταν στην εποχή που απελευθερωθήκαμε από τους Τούρκους. Είναι δυνατό να λέει ότι θα μειώσω 5 λεφτά τη βενζίνη, όταν από την άλλη μεριά, με την αύξηση των τιμών των καυσίμων λόγω του προβλήματος με το Ιράν, τη άβρεση από τους φόρους, το κράτος από τους φόρους με τις αύξησης βενζίνης? Αυτό δεν μας το είπε κανείς. Αντί να μας πει πήραμε τόσα δισεκατομμύρια παραπάνω, θα δώσουμε μερικά και στο λαό, μας λέει θα μειώσω 5 λεφτά. Ποιο νομίζω ότι κοροϊδεύει? Με την οικονομία ασχολούμαι από τότε που γεννηθήκαμε.
1: Τα δηληστήρια που εμφανίζονται όσοι καλοί αυτή τη στιγμή είχαν αυξήσει όχι 5, 15 και 20 λεπτά τη βενζίνη χωρίς να επιβάλλεται. Γιατί όλοι βλέπουμε τα νούμερα. Να σου πω, η αλήθεια είναι μία, γι' αυτό που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αν αυτός ο οποίος σου προσφέρει κάτι, τα κέρδη του υπερπολαπλασιάζονται έτσι κι αλλιώς, σε δουλεύει, σου δίνει από τα. Δεν είναι κλεμμένα, θα το βάλω τη λέξη εδώ, θα την πω μεταφορικά, τα κλεμμένα. Γιατί όταν δεν υπάρχει ανταγωνισμός, αυτοί οι οποίοι στείνουν τις αγορές σε κλέβουν. Όταν λοιπόν έχουν υπερκέρδη και έρχονται πίσω και σου λένε πάρε ένα ψίχουλο, αλλά τα κέρδη τους γίνονται ακόμα μεγαλύτερα.
0: Ναι, αλλά και το κράτος έχει υπερκέρδη, διότι όσο ανεβαίνει η βενζίνη, τα υπερκέρδη του φόρου αυξάνονται.
1: Μα το είπαμε, γι' αυτό τα δημόσια έσοδα, ο προϋπολογισμός εκτοξεύτηκαν πάλι. Ο κόσμος δυστυχώς πρέπει να τα ακούσει πώς έχει. Η κυβέρνηση οργανωμένα μαζί με τις μεγάλες εταιρείες, σε κάθε κλάδο που είναι αναγκαίος για τον πολίτη, μας κλέβουν. Πρέπει να. Έτσι είναι, δεν υπάρχει άλλη λέξη. Δηλαδή, αν εγώ μπω σπίτι σας και σας πάρω 1.000 ευρώ, είμαι κλέφτης ληστής. Είμαι κλέφτης και πρέπει να με πιάσετε. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ταυτόχρονα η παραγωγικότητα της χώρας είναι για πέταμα. Έγινε μεγάλο πανηγύρι, γέλαγα τώρα που το διάβαζα. Είδα και του κυρίου Σκέρτσου μία ανάρτηση για τις ξένες επενδύσεις. Λέει ρεκόρ η Ελλάδα.
0: Ποιες επενδύσεις?
1: Οι ξένες επενδύσεις. Κάναμε, λέει, ρεκόρ επενδύσεων και μάλιστα ξεπεράσαμε, λέει, και τη Βουλγαρία και την Τουρκία το 2025. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις όπως καταγράφονται στα νούμερα ήταν 12,5 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα. Και υπήρξε την περασμένη εβδομάδα ένα τεράστιο πανηγύρι, τα γνωστά τώρα, ξέρετε, από τα μέσα τα οποία παίρνουν το γράμμα από το Μαξίμου και σου λέει δείξε στον κόσμο ότι πετάμε. Από πίσω όμως υπάρχει ανάλυση αυτά τα 12,5 δισεκατομμύρια. Δηλαδή υπήρχε μια συναλλαγή μιας της μεγάλης εταιρείας που πήγε στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, της Metlen, 4 δις. Υπήρχε μια συναλλαγή με μια εταιρεία της ενέργειας, 1 δις. Υπήρχε η άλλη συναλλαγή με τον ΟΠΑΠ που συγχωνεύτηκε με άλλη εταιρεία, 1,5-2 δις. Δηλαδή παραγωγικές επενδύσεις από ξένες επενδύσεις είναι αστείες. Είναι τόσο μικρό το νούμερο, γιατί ποιος θα έρθει σε αυτή την πανανία?
0: Εγώ δεν ξέρω τι κάνει η Τουρκία. Η Τουρκία πάντως έκανε το πρώτο αντιτορπιλικό, έκανε εξαγωγή και το πούλησε στη Ρουμανία, άρχισε να κατασκευάζει πολεμικά πλοία. Έχει εργοστάσια παραγωγής αυτοκινήτων, γαλλικών βιομηχανιών κτλ. Εμείς δεν βγάζουμε ούτε σπίρτα.
1: Πολεμική βιομηχανία τρομερή. Εμείς δεν καταφέραμε ακριβώς ούτε σπίρτα.
0: Θέλω να μου πείτε το εξής, γιατί έρχονται με. Είναι δυνατόν σήμερα το ελληνικό κράτος με προκλητικό τρόπο να συσσωρεύει χρήμα πάνω από τα ακίνητα? Ας πούμε για τον Ένφια. Σε όλο τον κόσμο οι Ευρωπαίοι αγοράζουν ένα ακίνητο και πληρώνουν κάθε φορά ένα φόρο. Εδώ κάθε χρόνο πληρώνουμε φόρο. Μιλάμε για επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, νομιμοποίηση, παράβολα, ταυτότητες ηλεκτρονικές, ενεργειακά, πιστοποιητικά, υποθηκοφυλάκια, φόρους, αναταποδοτικά. Τι γίνεται εδώ, δηλαδή, μας κλέβουν κανονικότατα και, μιλάνε οι πολιτικοί μας, όλοι οι πολιτικοί, όχι ο Μητσοτάκης μόνο, ότι υπάρχει μια δημοκρατία στην Ελλάδα όταν η μειοψηφία κυβερνάει, η μειοψηφία κυβερνάει το 40%. Δεν είναι 50-1 όπως στην Τουρκία. Στην Τουρκία γίνανε δεύτερες εκλογές γιατί δεν ήταν 50-1 την πρώτη φορά.
1: Τώρα είπατε μία λέξη η οποία με ιντρικάρει λίγο. Κυβερνάει. Δηλαδή εμείς νομίζουμε ότι κυβερνάει η βούληση του ελληνικού λαού.
0: Όχι.
1: Τώρα να πούμε, έχω την άνεση όταν μιλάω μαζί σας, το νιώθω και το κάνω, να λέω τα πράγματα όπως εσάς.
0: Και σας θυμά αυτό.
1: Λοιπόν, προχθές λοιπόν έγραψα κάτι, γιατί βγήκε, δεν ξέρω, αφού είναι δημόσια, στην εφημερίδα των συντακτών απολύθηκε ένας δημοσιογράφος. Ο λόγος ήταν γιατί έγραψε για μια εταιρεία και του είπε η διεύθυνση της, το λέω τώρα γιατί έχει γίνει χαμός, έβγαλαν ανακοίνωση εργαζόμενοι στην εφημερίδα των συντακτών, την οποία τη έχουμε, γιατί είναι και μια συνεταιριστική, η οποία βεβαίως την έχει πάρει ο Μελισανίδης στο 51%. Και η ανακοίνωση τι ήτανε, ότι ο άνθρωπος πήγε να γράψει για μια εταιρεία, η οποία προφανώς παρανομούσε, και του λένε: όπα, σταμάτα, λέει, παίρνουμε διαφήμιση από αυτή την εταιρεία, δεν γράφουμε εναντίον της. Λοιπόν, αυτό είναι το καθεστώς σήμερα στην ελληνική δημοκρατία. Οι εταιρείες συναλλάσσονται, τι είπαμε πριν, συναλλάσσονται απευθείας με το Μαξίμου, τις καλεί ο ίδιος ο Μητσοτάκης και συζητάνε πώς θα ανεβοκατεβάσουν τα κέρδη τους. Σου λέει λοιπόν, άσε να πάρω κι εγώ. Τι θα πάρω εγώ? Το δικαίωμα να παρανομώ. Πάνε, χρηματοδοτούν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας με τα παράνομα κέρδη. Δεν λέω ότι όλα τους τα κέρδη είναι παράνομα, να μην παρεξηγηθώ, αλλά μέρος των κερδών τους είναι παράνομο. Χρηματοδοτούν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και τι απαιτούνε, είτε άμεσα είτε έμεσα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, να μην μιλάνε εναντίον τους. Ποια δημοκρατία μιλάμε? Ο τύπος είναι η τέταρτη εξουσία σε κάθε χώρα του κόσμου.

0: που ακούμε τους πολιτικούς, τι ωραία που τα λένε. Πω πω, αυτό θέλω, αυτός τα είπε, αυτός λέει έβρισε, αυτός φώναξε. Και στο διατάφτα όταν κάνουν τα ίδια και τα ίδια για να είμαστε στον πάτο της Ευρώπης, απλά τους χειροκροτάμε.
1: Δηλαδή πρέπει να βρίσκεται ο Παπαζαφυρίου να λέει ότι δεν πληρώνω τις δόσεις από τότε που έγινε ο κορονοϊός και μετά. Αυτά δεν είναι ειδήσεις για τον ελληνικό λαό για να δει ότι αυτοί οι οποίοι μας κάνουν πλήση το κεφάλι κάθε μέρα έχουν και ωφέλη.
0: Όχι, ο λαγοκέφαλος είναι είδηση. Άμα καθίσετε σε παρέες, θα συζητηθεί ο λαγοκέφαλος, θα συζητηθεί το οποίο είναι υποτιμητικό για το λαό μας. Έχουμε μια ιστορία τεράστια, όπου δυστυχώς στην πορεία για λόγους 100 και για λόγους επειδή πλέον έχουν επικρατήσει ισχύει. Τώρα μην γελιόμαστε.
1: Η τεράστια ιστορία διακόπη όμως όταν μας κατέλαβαν οι Τούρκοι.
0: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Και ήρθε μετά, πήραν οι κοτζαμπάσιδες, οι παλιότεροι και οι σύγχρονοι, έχουν πάρει τα ενία της χώρας.
1: Πόσοι κοτζαμπάσιδες πήγαν φυλακή την εποχή εκείνη όταν απελευθερώθηκε η Ελλάδα? Κανένας.
0: Δεν πάνε φυλακή.
1: Ακριβώς. Οι οποίοι μας είχαν δούλους.
0: Αγγίξατε άλλο θέμα. Αν εγώ τώρα πω μια χοντράδα, τώρα εγώ σε εσάς πω μια χοντράδα, μπορεί να συλληφθώ μέσα σε μία ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Αν προσβάλλω κάποιον δικαιολογημένα με βάση το δίκαιο το οποίο υπάρχει, μπορεί να μου κάνει μήνυση και να έρθει ο αστυνόμος να με συλλάβει.
1: Ναι, αλλά το δίκαιο δεν είναι μονόδρομος, είναι για όλο τον κόσμο.
0: Έτσι. Ποιον μεγάλο συλλάβανε? Εγώ ξέρετε που έχω ασχοληθεί με τα καρτέλ χρόνια. Πείτε μου έναν που έστησε καρτέλ, ο οποίος συνελήφθη. Έναν.
1: Σωστόν.
0: Τον κάθε φτωχό διάβολο και μεσαίας κατηγορίας. Και από λάθος θα κάνει, αμέσως θα συλληφθεί. Αμέσως.
1: Δεν μου λες, υπάρχει μεγαλύτερη νομική παράβαση από τον νόμο επί ευθύνης υπουργών? Αυτό μας δουλεύουν διεθνώς όλοι. Και μάλιστα απεδείχθη πόσο μας υπολογίζει τώρα με την Τουρκία, που όλα τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης κοροϊδεύανε το Μητσοτάκη για τον τρόπο που περπατούσε, έκανε, έρανε, και αυτό δεν συμφωνώ, είναι καθήκια οι Τούρκοι, αλλά δεν είδα κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης ποτέ να κάνει κριτική στον Ερντογκάν.
0: Ναι. Εντάξει, από τα μεγάλα δεν κάνουν, ενώ είναι ελληνικά τώρα μέσα, να κάνουν κριτική στον Ερντογκάν. Στην Τουρκία εντάξει, είναι. Λοιπόν. Αυτό ήταν απαράδεκτο, πραγματικά, το να χλεβάζουν και οι δικοί μας ακόμα, να χλεβάζουν τον Πρωθυπουργό για το πώς περπατάει.
1: Απαράδεκτο, ακριβώς.
0: Θα με στη λογική, αν είσαι όμορφος, αν είσαι άσχημος, εγώ που δεν έχω μαλλιά δηλαδή, θα με χλεβάζουν.
1: Ακριβώς.
0: Δεν εννοώ, δεν είμαι Πρωθυπουργός. Αυτό είναι απαράδεκτο. Μη στέκεις εκεί πέρα. Ο καθένας έχει τα δικά του. Ο άλλος ο Ερντογάν, που ακριβώς και αυτός μπορεί να έχει τα δικά του, έχει να πει 100 πράγματα.
1: Αυτός δεν μπορεί να περπατήσει.
0: Να πει ότι δεν μπορεί να περπατήσει, εντάξει, ηλικιωμένος είναι. Μας έχει βάλει τα γυαλιά όμως στην πολιτική. Ξέρετε, μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί εμείς μιλάμε εδώ στο Πόπολο το σύστημα ότι ο Μητσοτάκης είναι παράγοντας σε όλη την περιοχή. Ο Τραμπ έχει δει τον Ερντογάν από κοντά. Πόσα χρόνια είναι ο Τραμπ στην εξουσία? Τον έχει δει 5, 6, 7, 8 φορές. Το Μητσοτάκη τον βλέπει κατά τύχη σε κάποιο διάδρομο εκδηλώσεων.
1: Και δεν του μιλάει.
0: Δεν τον έχει καλέσει ποτέ. Έχουμε την Κιλφόιλ μόνο, η οποία είναι μια καταπληκτική διπλωμάτης. Αυτή είναι η εκπρόσωπος του Τραμπ. Δηλαδή μας έχουν υποτιμήσει τόσο πολύ και τον Τραμπ τον έχουν στα όπα όπα. Θα του δώσουν και τα F-35.
1: Ακριβώς.
0: Τον ανέχονται να έχει και τους ρωσικούς.
1: Ναι, αλλά μεσολάβησαν οι Ρώσοι και είπανε ότι για να πουληθούν οι πύραυλοι που έχουν οι Τούρκοι σε μια αραβική χώρα πρέπει να πάρουν την άδεια των Ρώσων.
0: Ναι, αυτό είναι από ό,τι γνωρίζω.
1: Και οι Ρώσοι δεν σηκώνουν.
0: Είναι στη σύμβασή τους. Τώρα φεύγουμε από τα ελληνικά και πάμε στα διεθνή, όπου δεν μπορώ να πω ότι είμαι ειδικός. Απλά βλέπω τόσα χρόνια ότι είναι λίγο συνεννοημένα τα πράγματα.
1: Όχι, το είπα αυτό το πράγμα για να δείξουμε το κύρος που έχουν οι Τούρκοι, πράγμα που δεν το έχουμε εμείς. Γιατί εμείς έχουμε 200 βάσεις των Αμερικανών εδώ στην Ελλάδα, και αντί να έχουμε σούπερ κύρος απέναντι των Αμερικανών, δεν έχουμε απολύτως τίποτα. Είμαστε υποκατάστημά τους.
0: Επειδή θα πλησιάσει η ώρα μας και θα με διώξετε, θέλω να πω άλλο ένα πανηγύρι της εδώ μου, των ημερών που
1: πέρασαν. 5 λεπτά έχουμε.
0: Το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Ναι.
0: Το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώθηκε. Στο τέλος Ιουνίου έχει κάποιες πληρωμές που πρέπει να γίνουν κτλ. Και υπήρχε ένα τεράστιο πανηγύρι για τον ακροατή μας που δεν γνωρίζει τι είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία τα μισά είναι χάρισμα από την Ευρώπη. Τα έβγαλε η Ευρώπη από τα ταμεία της για διάφορες χώρες και λέει: πάρτε παιδιά μετά τον κορονοϊό να πάρετε πάνω σας. Και τα άλλα μισά είναι δανεικά. Αυτά λοιπόν ήταν μια φανταστική ευκαιρία για την Ελλάδα. Ήταν, τελείωσε. Τι έπρεπε να γίνουν μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο? Να γίνουν παραγωγικές επενδύσεις. Τι έκανε η κυβέρνηση? Μοίρασε ένα τεράστιο μέρος από αυτό στις μεγάλες επιχειρήσεις, στους φίλους της, δηλαδή σε αυτούς που συναλλάσσεται εντός και εκτός εισαγωγικών. Πήγανε ελάχιστα στη μεσαία και στη μικρή οικονομία. Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πήραμε, λέει, με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης σε ρομποτικής για τα σχολεία, τα οποία μαθαίνω από τα σχολεία, τα γράφουν και στο διαδίκτυο.

0: πήγανε τα σέντρα ρομποτικής και ούτε τα ανοίγουν γιατί δεν ξέρουν τι να τα κάνουν. 25 εκατομμύρια ευρώ. Δώσαμε 200 εκατομμύρια ευρώ δάνειο με προνομιακούς όρους από το Ταμείο Ανάκαψης σε μια εταιρεία ενοικίαση αυτοκινήτων για να πάρει, λέει, ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δηλαδή δεν έμεινε ούτε ένα ευρώ στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί τα ηλεκτρικά ήταν όλα εισαγωγή.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, πανηγύρι. Γιατί ήταν πανηγύρι από την κυβέρνηση? Γιατί φάγανε οι φίλοι της. Και δεν έφαγε τίποτα ο ελληνικός λαός και απλά χρεώθηκε. Και μην ξεχνάμε, θα το πούμε σε επόμενη φορά που θα μιλήσουμε, ότι το ελληνικό χρέος εκτοξεύεται.
1: Ακριβώς.
0: Εκτοξεύεται.
1: Ακριβώς.
0: Σε αδιανόητα νούμερα το ελληνικό χρέος και ο εσωτερικός δανεισμός. Έχουν πάρει τα χρήματα, δανεικά χρήματα, από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Δεν μου λέτε, μήπως σήμερα ο ελληνικός λαός είναι απόλυτα εξαρτημένος, γιατί η λέξη εξάρτηση μπορεί να γίνει από διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων και τα χρέη. 3 εκατομμύρια Ελλήνες χρωστάνε χρήματα. Αυτοί έχουν και παιδιά και γυναίκες. Όταν χρωστάς 3 εκατομμύρια και η ψυχολογία σου είναι δεμένη με χειροπέδες, μπορείς να αντιδράσεις στον τρόπο που κυβερνάει η Ελλάδα?
0: Όχι, και είναι το σύστημα. Όλα τα αυταρχικά καθεστώτα θέλουν το λαό φτωχό και αμόρφωτο. Αυτό είναι ο κανόνας αιώνες τώρα. Αυτή η φτώχεια η οποία υπάρχει στον ελληνικό λαό, σε μεγάλο μέρος του, γιατί δεν είναι όλοι, υπάρχει ένα 20-30% που ζει εντάξει. Η φτώχεια η οποία υπάρχει είναι σχέδιο. Το κάνουνε γιατί ακριβώς όπως το είπατε. Επειδή όταν έχεις πρόβλημα δεν μπορείς να σηκώσεις το κεφάλι. Ούτε τολμάς, αλλά δεν έχεις και χρόνο. Πρέπει να ζήσεις, πρέπει να ασχοληθείς πέραν της ψυχολογίας.
1: Επομένως, η νομοθεσία του κράτους, αυτοί που υπηρετούν το νόμο, αυτοί οι οποίοι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, αυτοί που πληρώνει ο ελληνικός λαός, δουλεύουν για πάρτι τους χωρίς να κάνουν το καθήκον τους σύμφωνα με το Σύνταγμα να υπηρετούν τον ελληνικό λαό. Γιατί έβλεπα έναν δρόμο να περπατάνε Κινέζοι, Ιάπωνες 100 μέτρα με άσπρες κάλτσες και όταν γυρίσαν οι κάλτσες ήταν άσπρες από κάτω, δεν είχαν λερωθεί. Και βλέπω τη βρωμιά και τη δυσοδεία που υπάρχει σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος και την κακοτεχνία σε δρόμους, σε σηματοδότηση κτλ. Και μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι, είναι αυτό που επιλέγουμε τόσα χρόνια. Τα βλέπουμε όλοι και όταν έρχεται η ώρα των εκλογών νομίζουμε ότι φταίνε άλλοι. Εμείς φταίμε που επιλέγουμε.
1: Μήπως φταίμε εμείς επίσης που το 50% απαξία να πάει να ψηφίσει? Το έχω κάνει σύνθημα αυτό, να πάει να ψηφίσουν, το λέω συνέχεια.
0: Εγώ θα πάω ανάποδα με εσάς, θα κάνω σύνθημα. Αυτοί που ψηφίζουν πρέπει να καταλάβουν ότι όπως δεν θα τρώγανε σε ένα εστιατόριο που πουλάει σάπια πράγματα, σάπιο φαγητό, δεν ξαναπηγαίναν ποτέ, δεν μπορεί να πηγαίνουν συνεχώς στο σάπιο πολιτικό σύστημα.
1: Ωραία. Τα παλιά χρόνια λοιπόν, εμείς είμαστε 4 αδέρφοι με μπαμπά γιατρό, ας πούμε, παίρνουμε λίγο καλύτερα. Οι πολλές οικογένειες όμως που είχαν πολλά παιδιά την εποχή εκείνη, γεννούσαν παιδιά, είχαν ένα περιορισμένο διατροφικό πρόβλημα κάθε εβδομάδα. Τα σχολεία μοιράζαν και τα πρωινά εκείνη την εποχή και τότε όλοι οι νεολαία μεγάλωνε και ακολουθούσε μια καριέρα και ήταν επιτυχημένοι. Γιατί δεν γίνεται το ίδιο πράγμα και τώρα με αποτέλεσμα να μην γεννάμε παιδιά, να μην ενδιαφέρεται κανένας για την πατρίδα του, όλοι να ενδιαφέρονται για το πρόβλημα, ενώ θα μπορούσε ο ελληνικός λαός επί ένα μήνα να κάνει μία μάχη με τις τιμές του σούπερ μάρκετ, να περιορίσει τις αγορές, να αλλάξει τη διατροφή του έστω για ένα μήνα, για να στείλει μήνυμα ότι αν δεν προσέχουν το λαό, δεν αγοράζει ο λαός αυτά που πρέπει. Ενώ τότε το κάνανε παλιά.
0: Λίγο ρομαντικό μου ακούγεται αυτό. Εγώ θα το πω πιο χοντρά. Πρέπει στις εκλογές που έρχονται ο κόσμος να καταλάβει ότι όταν το παλιό και το σάπιο ανακυκλώνεται, κάθε μέρα θα είναι χειρότερη.
1: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και μια που ξεκινήσαμε την αρχή, έχετε πάρα πολλά μηνύματα και σας θεωρώ απαραίτητο να τα λέμε πιο συχνά.
0: Είναι τιμή μου που με φιλοξενείτε.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Φρουρά, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και πρέπει να λέμε όλα αυτά τα πράγματα, διότι τα πάντα εξαρτώνται από εσάς. Πρέπει να καταλάβετε ότι μόνο εσείς μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση. Πώς θα την αλλάξετε? Να πάνε να ψηφίσετε όλοι σας. Όλοι σας. Ό,τι γουστάρετε ψηφίστε. Και συγχρόνως ανεβαίνουν οι τιμές, μας φάζουν συνεχώς μια φορά στις 15 μέρες κρέας. Φάτε μακαρονάδα, φάτε χυλοπίτες, φάτε μελιτζάνες κτλ. Αλλά μια φορά τη βδομάδα κρέας, μια φορά το μήνα ψάρια, για ένα μήνα. Και όταν δούνε το τζίρο να παίρνει την κατηφόρα όλοι αυτοί οι οποίοι ανεβάζουν τις τιμές, λες και είναι πλάκα, τότε ελάτε να το ξανασυζητήσουμε. Μόνο ο αγοραστής μπορεί να επιβάλλει νόμους στην αγορά. Ο πολιτής δεν επιβάλλει νόμους, ο αγοραστής επιβάλλει νόμους. Και με ένα κομμάτι ψωμί μπορείς να χορτάσεις και με ένα φιλέτο μπορείς να χορτάσεις. Αλλά όταν η τσέπη σου μένει άδεια και πεινάει επί 15 μέρες μέχρι να έρθει η πρώτη του μηνός για να ξαναπληρωθεί, τότε φροντίστε να μην πεινάει η τσέπη σας και να πεινάσουν ορισμένοι άλλοι οι οποίοι βρήκαν την ευκαιρία και ληστεύουν τον κόσμο στην κυριολεξία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Το 2010 στα γήπεδα της Νότιας Αφρικής η Ισπανία παρουσιάστηκε με την πιο ταλαντούχα φουρνιά ποδοσφαιριστών που είχε εμφανίσει ποτέ και πριν δύο χρόνια είχε στεφτεί πρωταθλήτρια Ευρώπης. Με ηγετικές φυσιογνωμίες του Τσάβι, Ινιέστα, Πουγιόλ, Σέρχιο Ράμος, η φούρια ρόχα του Βιθέντε Ντελμπόσκε συγκαταλεγόταν εξ αρχής στα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης. Παρά την ήττα από την Ελβετία στην πρεμιέρα, οι Ισπανοί δικαίωσαν τις προσδοκίες και έφτασαν μέχρι τον τελικό απέναντι στην Ολλανδία. Ένα σκληρό και δραματικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση. Αφού πρώτα ο Κασίγιας είπε όχι στον Ρόμπεν, ο Ινιέστα σκόραρε 4 λεπτά πριν το φινάλε του έξτρα ημιώρου, χαρίζοντας στην Ισπανία την νίκη για το πρώτο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της. Ήταν το επιστέγασμα της κυριαρχίας μιας σπουδαίας ποδοσφαιρικής γενιάς που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην ιστορία του αθλήματος.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.
6: Η ώρα είναι 11. Χαρίστε στο σπίτι σας άνεση που διαρκεί. Αφρολάιν. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
7: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Αφρολάιν. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Τίτλοι επικαιρότητας.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Στον εισαγγελέα του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση που στοίχισε τη ζωή στη Βάκια Νέστορα. Την ίδια στιγμή σε εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση αλληλεγγύης για τους συλληφθέντες έξω από το Δικαστικό Μέγαρο. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν κατά τη διάρκεια της μεγάλης διαδήλωσης κατά του πρώτου μνημονίου τον Μάιο του 2010. Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα άσκησε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των δύο συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά και την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης σε συνεργείο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Συνελήφθη από τους αδιάφθορους της ελληνικής αστυνομίας 35χρονος αρχιφύλακας που υπηρετεί με απόσπαση στην υποδιεύθυνση Τροχέας Αθηνών ως ο εγκέφαλος κυκλώματος διακίνησης αναβολικών και φαρμακευτικών σκευασμάτων. Για την υπόθεση συνελήφθη και η 30χρονη σύντροφός του. Κλειστή θα είναι απόψε η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων μετεώρων και ευκαρπίας λόγω εργασιών για το flyover. Την ερχόμενη Δευτέρα 13 Ιουλίου κάνουν πρεμιέρα οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Παράλληλα τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Τέλος ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
12: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
13: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
12: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
14: Nexus Facility, παρακαλώ.
12: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
16: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
18: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
17: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
18: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
19: Σίγα την κομισιόν.
17: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
18: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
17: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
20: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
21: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
22: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
23: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
22: Έχουν βάλει και καύσιμα.
23: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
24: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
26: Μετροπόλης!

Όσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση, μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε. Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Να καλημερίσω τον κύριο Μιχάλη Ξανθόπουλο. Καλημέρα κύριε Ξανθόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπασταθίου, τι κάνετε?
0: Τι μου κάνετε, καλά?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Κύριε Ξανθόπουλε, για πέστε μου λίγο, πώς είναι δυνατόν τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης να ειρωνεύονται τον κύριο Πρωθυπουργό και τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην κάνουν το αντίστοιχο με τον κύριο Ερντογκάν? Ενοχλήθηκα πολύ με αυτά που γράψαν για τον Πρωθυπουργό μας οι Τούρκοι.
1: Ναι, συμφωνώ. Δεν έχετε άδικο. Μην ξεχνάτε ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της γειτονικής χώρας, της Τουρκίας, είδατε τις φανφάρες τις οποίες επίκυψαν στην τηλεόραση. Είδατε τα εμβατήρια που παίχτηκαν.
0: Ακριβώς. Ναι, αλλά τα εμβατήρια αυτά παίχτηκαν και όταν πήγε ο Αμερικάνος. Τα ίδια ήταν.
1: Ναι, ένα λεπτό.
0: Δεν ήταν... Όχι, άλλο θέλω να πω. Ενώ γράψανε και είπανε για να μας προσβάλλουν, το ίδιο εμβατήριο που παίχτηκε με τον Μητσοτάκη παίχτηκε και με τον Ερντογκάν.
1: Πρώτα απ' όλα, ο Πρωθυπουργός Ελλάδος δεν είπε ποτέ τι αγοράζετε εσείς. Σε αντίθεση, και θα έπρεπε να απαντηθεί από την ελληνική κυβέρνηση αυτό, σε αντίθεση με τους Τούρκους που βελώνα να αγοράσουμε, την θεωρούν επιθετική ενέργεια. Είδατε τι είπε το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εχθές? Δεν αποτελούν απειλή οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας, αρκεί να μην δεχτούν απειλή. Από πού δέχονται απειλή? Από κανέναν.
0: Ακριβώς.
1: Επομένως λοιπόν, όλη αυτή η προπαγάνδα, η οποία είναι μάστερ στην προπαγάνδα, όπως είναι και dealer και οι δυο, και ο Τραμπ και ο Ερντογάν. Τι κάνει ο καλός επιχειρηματίας? Υπόσχεται τα πάντα. Παίρνει ό,τι χρειάζεται και δεν δίνει τίποτα. Έτσι έκανε και ο Τραμπ, έτσι έκανε και ο Ερντογκάν. Βέβαια τώρα να δούμε αν θα δεχτεί το Κατάρ, γιατί έχω είδηση. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν δέχτηκαν τους S-400.
0: Μισό λεπτό λίγο. Οι S-400 όμως για να πουληθούν σύμφωνα με συμφωνία που κάναμε τους Ρώσους πρέπει να πάρουν την έγκριση των Ρώσων. Ναι, και από ό,τι είπαν οι Ρώσοι, την έγκριση αυτή δεν μπορεί να την τροποποιήσει παγκοσμίως κανένας.
1: Ναι, συμφωνώ. Και μάλιστα είπε ότι αυτό το θέμα είναι ευαίσθητο. Έτσι είπε ο εκπρόσωπος του Πούτιν. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό, διότι μην ξεχνάτε ότι έχουν συμφέροντα οι Ρώσοι, χτίζουν τον πυρηνικό σταθμό του Ακουγιού.
0: Σωστά.
1: Ένα. Δεύτερον, αν προσέξετε τι έγινε στην κανένα δεν το κατάλαβε. Ουσιαστικά ο Τραμπ απείλησε εμέσως πριν σαφώς τον Τούρκο, και επειδή ο Τούρκος είναι και αυτός γνωστός ανατολίτης στα παζάρια, τι έκανε? Έβαλε προμετωπίδα της Δύσεως, εντός εικών, έτσι νομίζει, ή έτσι θα το χρησιμοποιήσει, εναντίον της Ρωσίας. Επειδή η Ρωσία είναι απασχολημένη στον πόλεμο, έβαλε προμετωπίδα λοιπόν την Τουρκία. Δεν αναβαθμίστηκε όπως νομίζουν όλοι.
0: Ακριβώς.
1: Βέβαια, το στρατηγείο στα Άδανα, δεν είναι στρατηγείο. Είναι όπως το NDCGR. Πώς είναι το τρίτο σώμα στρατού εδώ στη Θεσσαλονίκη, το NDCGR, το οποίο έχει ουσιαστικά νατοϊκές αρμοδιότητες? Έτσι τα είναι και στα Άδανα.
0: Ναι, αλλά τις βάσεις που έχουμε εμείς στην Ελλάδα, οι Τούρκοι δεν τις έχουν πλέον.
1: Έχουμε όλη η Ελλάδα μια βάση. Είναι.
0: Μια βάση
1: όλη
0: των Αμερικανών. Ακριβώς.
1: Ακριβώς. Η όλη Ελλάδα είναι μια βάση. Επομένως λοιπόν, οι S-400, οι οποίοι δεν ξέρουμε πού θα πωληθούν τελικά, γιατί σας είπα ότι η είδηση είναι ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δεν δέχτηκαν τους Ισραηλινούς, τους S-400.
0: Ναι, μισό λεπτό. Εδώ είπαν αλλιώς. Είπαν ότι δέχτηκαν, αλλά οι Ρώσοι παρεμβαίνουν και δεν τους αφήνουν.
1: Όχι, γιατί υπάρχει...
0: Το Κατάρ, γιατί υπάρχει μια συμφωνία.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Οι Ρώσοι δεν θα αφήσουν τη συμφωνία αυτή. Θα βρουν ευκαιρία. Και μην ξεχνάμε αυτό που είπατε για τη Ρωσία, ότι έχει το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας και άλλα πράγματα εκεί πέρα.
1: Ακριβώς. Και μην ξεχνάτε ότι τα 6 αεροσκάφη, πέστε ότι παίρνουμε το χειρότερο σενάριο. Ότι θα πάρει τα 6 αεροσκάφη που τα έλεγαν ότι είναι 5, ναι. Ενώ κανονικά είναι 6. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, την αεροπορία δηλαδή. Αλλά τα 6 που θα τα πάρουν στο τέλος της δεκαετίας αυτής, δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Ναι. Τίποτα. Ούτε μια μοίρα αποτελούν, τίποτα απολύτως. Και τα ανταλλακτικά και μόνο για 2 ώρες πτήση είναι πανάκριβα για το ένα.
0: Πολύ ωραία.
1: Όχι για τα υπόλοιπα.
0: Απ' την άλλη μεριά όμως όλοι υπολογίζουν τους Τούρκους. Εκεί έγινε η συνάντηση των ηγετών. Θα γίνει και μια άλλη συνάντηση τώρα. Και εδώ δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Και αφιβάλλω αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ θυμάται και το όνομα του Μητσοτάκη.
1: Θα σας πω κάτι, κύριε Παπαζαφίδου, και το ξέρετε πάρα πάρα πολύ καλά. Ότι οι Τούρκοι πάντοτε ήταν αυτοί. Είχαν αυτό το ανατολίτικο παζάρι. Αν θα δείτε τη διάρκεια των σχέσεων με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, συνέβαινε το ίδιο. Πήγαιναν οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής, έγλυφαν τον κάθε σουλτάνο, με συγχωρείτε για την αγοραία έκφραση.
0: Πολύ ωραία είναι.
1: έπαιρνα ό,τι θέλανε. Και μην ξεχνάτε ότι ο Πουρκουάς, έτσι το λέω εγώ, το Γάλλο, δεν με ενδιαφέρει εμένα το σχήμα Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, οι πρώτοι που εγκατέλειψαν παρακαλώ τους Έλληνες στη Μικρά Ασία και ουσιαστικά οδηγηθήκαμε εκεί που οδηγηθήκαμε, εκτός από τα δικά μας τρομερά εσωτερικά λάθη, και δεν τα αναγνωρίσαμε ποτέ βέβαια αυτά τα λάθη, ήταν οι Γάλλοι.
0: Ωραία, από τη στιγμή που είναι Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, γιατί η Γαλλία κάνει εργοστάσια αυτοκινήτων και τα λοιπά στην Τουρκία και εδώ δεν κάνει ούτε εργοστάσια σπίρτων στην Ελλάδα, μια που είναι Ελλάς-Γαλλία συμμαχία. Πολλά τα λεφτά.
1: Θυμάστε την ελληνική ταινία?
0: Βεβαίως την ταινία, τη θυμάμαι.
1: Θες τη λέει τίποτα μαύρε? Τίποτα λέει.
0: Θυμάμαι πάρα πολύ. Από την άλλη μεριά όμως η Τουρκία δείχνει να έχει μια εξωτερική πολιτική και να κάνει ένα παιχνίδι. Τα είχε καλά με τους Ουκρανούς, τα είχε καλά με τους Ρώσους, τα είχε καλά με όλο τον κόσμο. Και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, δύο μέρες πριν τελειώσει ο πόλεμος, κηρύξαν τον πόλεμο στους Γερμανούς. Αυτό το πράγμα δεν ήταν μια διπλωματική εξυπνάδα?
1: Ακριβώς. Και θα σας πω κάτι όμως. Θα σας πω κάτι. Ξέρετε, μια του κλέφτη, γιο του κλέφτη. Νομοτελειακά, σαν ιστορικός τώρα απαντάω. Νομοτελειακά, αυτό το διπλό παιχνίδι και τις διπλές βάρκες, ένα πόδι στη μία βάρκα, ένα πόδι στην άλλη βάρκα, κάποτε θα τελειώσει.
0: Να το, αυτό το λέμε καιρό, αλλά δεν βλέπουμε να τελειώνει. Είναι μια χώρα με 75 εκατομμύρια, είμαστε μια χώρα με 10 εκατομμύρια και από ό,τι φαίνεται δείχνουμε συνέχεια μια υποτακτική εξωτερική πολιτική. Δεν μπουλάμε τσαμπουκά, διότι...
1: Ακούστε κύριε Παπαζαφυρίο, επειδή το λένε πολλοί, όχι εσείς, το λένε πολλοί ότι είναι αυτοί 80 εκατομμύρια, 75 εκατομμύρια, ακούστε να σας πω. Η Ιταλία όταν ουσιαστικά βήθησε το Έλλη το καλοκαίρι, είχαμε συγγίνει χθείος το 40. Έτσι, και μετά τους πετάξαμε στη θάλασσα. Τα βάλαμε και με τους Ιταλούς και με τους Γερμανούς. Η ελληνική ψυχή είναι αδάμαστη και ατελείωτη. Βέβαια δεν ξέρω πλέον αν έχει μείνει η ελληνική ψυχή. Αλλά με αυτοκρατορίες τα βάλαμε σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας μας και τους νικήσαμε. Η επανάσταση ήταν αποξυπόλυτος. Ο μακεδονικός αγώνας επίσης. Δεν φοβόμαστε γι' αυτό. Φοβόμαστε πώς θα μας εγκαταλείψουν, πώς μας χρησιμοποιούν.
0: Εμένα
1: και
0: με
1: πώς μας εγκαταλείπουν.
0: Εμένα με ενδιαφέρει το πώς λειτουργεί η χώρα. Αυτά όλα που λέτε είναι ιστορικές αναλαμπές, αλλά ποτέ δεν είχαμε κάποιο όφελος. Διότι αμέσως μετά αυτές οι ηρωικές πράξεις που είπατε, ήρθαν οι κομμουνιστές, η συμφωνία ήταν το Ανατολικό Μπλοκ να πάρει την Ελλάδα, διαφώνησε ο Τσόρτσιλ όπως ξέρετε, και τότε οι κομμουνιστές κάνανε το 49-50 τον πόλεμο.
1: Μα μαλώσανε στο τραπέζι επάνω.
0: Ακριβώς.
1: Και του δίνει ο Τσόρτσιλ τη χαρτοπετσέτα. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ διαβάζοντάς το. Η Ελλάδα 90 στο Δυτικό Μπλοκ, 10 στο Κομμουνιστικό. Γι' αυτό και είναι και τα ποσοστά του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και γιορτάζουν ακόμα τις γιορτές στο Βίτσι και το Γράμμο. Κατηγορούν τους άλλους ότι ουσιαστικά έχουν δικαστικό πνεύμα, αλλά το καλλιεργούν αυτοί.
0: Ναι, αλλά αυτό το δικαστικό πνεύμα μήπως έχει γίνει μια υποτακτική εξάρτηση από τότε που απελευθερωθήκαμε από τους Τούρκους σε διάφορους πολιτικούς παραμυθάδες, διότι όλοι εκείνοι οι μεγαλοτσιφλικάδες επί Τούρκων που είχαν δούλους στους Έλληνες και δίναν το φόρο στους Τούρκους με αποτέλεσμα οι Έλληνες μεγαλοτσιφλικάδες να έχουν δούλους στους Έλληνες και όχι οι Τούρκοι. Όλοι εκείνοι δεν είχαμε καμία καταδίκη και από τότε καθαρίσαν και τον Καποδίστρια. Και από τότε η Ελλάδα ζει μια πολιτική μετριότητα η οποία έχει γίνει εθισμό στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται να αλλάξει, είμαστε εξαρτημένοι. Εγώ δεν βλέπω καμία αντίδραση για τίποτα. Αντιδράσανε για την ιστορία των τεμπών και δεν αντιδρούν για τις τσέπες τους.
1: Και άμα θα δείτε τα συνθήματα που επικρατούσαν τότε επί του ελεγόμενου εμφυλίου, εμείς το γράψαμε, δεν ήταν εμφύλιο.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν ξενοκίνητος σλαβικός.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Ξενοκίνητη τη σλαβική ανάμειξη, τελειώσαμε για την απόσπαση του κομματιού, γιατί είχε παραδεχτεί ο Ζαχαριάδης. Είχε πει στον πατερούλη, τον Στάλιν, λοιπόν, ο οποίος ήταν και από τη θεωρητική σχολή από αυτούς, είχε πει: εγώ θα κόψω κομμάτια από τον βορρά της Ελλάδος και θα στα δώσω στον μπλοκ. Άρα η Μακεδονία λοιπόν, όλοι αυτοί που κλαίνε και λένε πάνω ότι εμείς χάσαμε στο DG και στο Γράμμο, τι είναι? Είναι Σλάβοι κάτοικοι της γειτονικής χώρας και οι απογονοί τους. Όλοι αυτοί εδώ που ρίχνουν το δηλητήριο. Και αντί να καταδικαστούν για τα εγκλήματά τους, τώρα μου κάνουν αντιπολεμικές. Γιατί εγώ δεν είδα κανένα κομμουνιστή, κύριε Παπαζαφυρίου, να έχει την ίδια ευαισθησία που έχουν ευαισθησία για τους Κουβανούς, καμία ευαισθησία για τους Κυπρίους, έτσι, για τη σφαγή, καμία ευαισθησία για αυτό που σφαχτήκανε στη Μικρά Ασία, καμία ευαισθησία για τα ελληνικά συμφέροντα. Για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Οπότε λοιπόν, για μένα, και είδατε εσείς καμιά ελληνική σημαία.
0: Εγώ δεν δίνω σημασία σε όλα αυτά, διότι το σύνθημά μου ξέρετε ποιο είναι. Η Ελλάδα, στην Ελλάδα δεν φταίει το κεφάλι, φταίει το σώμα. Όλοι λένε ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Για μένα στην Ελλάδα το ψάρι βρωμάει από το σώμα. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι επιλέγουμε τις οικογενειακές, την οικογενειοκρατία των Μητσοτάκηδων, των Παπαδρέιδων και των Σαμάρ και των Ανουπί είναι οι άλλοι, με αποτέλεσμα να μας κυβερνεί το σόι όλο και αυτή τη στιγμή να έρχεται ο Μητσοτάκης και να λέει στην αδερφή του: αν θέλεις να ασχοληθεί ο γιος σου με την πολιτική, εσύ δεν θα ασχοληθείς. Δηλαδή πάει οικογενειακά το παραμύθι. Πότε δουλεύουν αυτοί, τι τρώνε, τι πίνουνε, κανείς δεν μας λέει τίποτα. Άρα ποιος είναι υπεύθυνος, ποιος είναι υπεύθυνος, ο Μητσοτάκης είναι. Μάγκες είναι όλοι αυτοί, εγώ τους παραδέχομαι.
1: Και η σλαβική προπαγάνδα, κύριε Παπασεφρίου, καταγγέλλω, συνεχίζεται πάνω στα πανεπιστήμια.
0: Με τα Σκόπια τι γίνεται, μπορείτε να μου πείτε.
1: Απλώς δεν το βγάζουν, ακριβώς αυτό λέω. Απλώς δεν το βγάζουν. Δεν το βγάζουν, τη σλαβική προπαγάνδα δεν τη βγάζουν. Ενώ στα πανηγύρια, έτσι, τα τραγούδια ιδίως.
0: Ωραία.
1: Τα τραγούδια τους, τα οποία λένε. Και δεν είναι αλυτρωτικά, είναι
0: λάθος. Πολύ ωραία, ας τα αφήσουμε αυτά. Για ποιο λόγο το Μητσοτάκη δεν τον κάνουν αυστηρή κριτική, ο οποίος πριν βγει πρωθυπουργός την περασμένη φορά, την πρώτη φορά, είχε πει αμέσως μετά θα ασχοληθούμε με τη συμφωνία των Πρεσπών, η οποία είναι άδικη. Υπάρχει μεγαλύτερο έγκλημα από τη συμφωνία των Πρεσπών?
1: Όχι.
0: Έγκλημα είναι αυτό το πράγμα, δεν το χαρακτηρίζω βαρύτερα. Έγκλημα. Και αυτός ο οποίος υπέγραψε το, ανακάλυψε το έγκλημα και το ευαισθητοποίησε και το έκανε για να ψηφιστεί και ψηφίστηκε, κατεβαίνει και είναι το δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, ποιος φταίει? Αυτό φταίει ή αυτοί που τον βγάζουν δεύτερο κόμμα στις
1: δημοσκοπήσεις? Επειδή κάναμε αυτόν τον αγώνα εμείς, σαν Παπαμακεδονική, κύριε Παπαζαφύριου, για να ευχηθώ από εδώ δημοσίως και στην κυρία Κλιαρά, η οποία είναι στο νοσοκομείο, νοσηλεύεται, να είναι γρήγορα περαστικά.
0: Τα θερμά περαστικά μου.
1: Λοιπόν, πήγαμε στα δικαστήρια, τους νικήσαμε τους Σκοπιανούς. Και το αποτέλεσμα ποια είναι η επιβράβευση? Μας απέκλεισαν την παρέλαση. Τα ζήσαμε οι δυο μας, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αυτό έπρεπε να το πληρώσουμε κι εμείς. Ενώ οι άλλοι που δεν, όποιος τρέχει δεν εκτιμάται. Να ξέρετε. Πάλι θα ξαναπάω στο Καστελόριζο. Για 7η συνοχή χρονιά. Συνεχίζω εγώ.
0: Ναι, ωραία, να με συγχωρείτε, το θέμα δεν είναι προσωπικό, το θέμα είναι γενικό. Εμάς μας ενδιαφέρει. Αυτή τη στιγμή έχουμε τα Σκόπια, τα οποία έχουν ένα μέρος της θάλασσάς μας και το εκμεταλλεύονται. Τη λέξη Βόρεια Μακεδονία την έχουν καταργήσει. Τους δώσαμε το δικαίωμα να έχουν το όνομα Μακεδονία μέσα στην ονομαστική.
1: Ενώ έπρεπε να ασκηστεί από τον Πρωθυπουργό
0: ακριβώς,
1: της Ελλάδος.
0: Ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή η πολιτική, δεν θα τους χαρακτηρίσω. Μόνο με ακραίους χαρακτηρισμούς θα πρέπει να την εκφραστώ για αυτούς. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Τι θα πει με την Βόρεια Μακεδονία? Τι θα πει Βόρεια Μακεδονία, ρωτάω τους Έλληνες. Από πού μέχρι πού Βόρεια Μακεδονία? Όταν η Μακεδονία είναι μία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Από πού μέχρι πού να μου πούνε? Οι Έλληνες, οι μάγκες. Οι μάγκες, οι φιλοκατήγοροι πίσω από τις πλάτες. Πρόσωπο με πρόσωπο να εμφανιστούν.
1: Όχι μόνο αυτό. Διεκδικήσαμε ποτέ την ελληνική εθνική μειονότητα στη γειτονική χώρα? Ποτέ. Μάλιασε η γλώσσα μου. Τα χέρια μου κουλάθηκαν να γράφουν για την ελληνική εθνική μειονότητα. Ανακηρύξαμε.
0: Μισό λεπτό. Αυτή η μειονότητα όμως ήταν παιδιά των κομμουνιστών που κάνανε επανάσταση και πήγανε.
1: Αυτό ήταν το τρίτο μέρος. Υπάρχουν και γηγενείς Έλληνες. Όπως η Βλάχη και η Σαρακατσάνη που βρίσκονται στην περιοχή της Στρομνίτσας, στο μοναστήρι, στην Αχρίδα, στην Αρχαία Λιχνίδα. Όχι, οι τρίτοι, αυτοί καπελωθήκανε από τους πολιτικούς πρόσφυγες. Και έτσι φαίνεται ότι είναι η μειονότητα αυτή.
0: Δεν μου λέτε, όχι, κύριε Χρυσανθόπουλο, μήπως χαλάμε την υγειά μας ασχολούμενο αυτή την. Γιατί αρχίζω και σκέφτομαι. Μήπως χαλώντας το λαρίκι μου εδώ και λέγοντας την αλήθεια, η οποία αποδεδειγμένα το ξέρετε πολύ καλά, ενοχλεί το Μέγαρο Μαξίμου πάρα πολύ αυτή η αλήθεια. Πλησιάσανε για να σταματήσει αυτή η αλήθεια, θα λέγεται. Μήπως στην ουσία είμαστε ένα κράτος με σύνορα, τύποι σύνορα, αλλά στην ουσία μας κάνουν κουμάντο άλλοι. Το χρήμα το έχουν λίγοι. Τις επενδύσεις έχουν λίγοι. Βιομηχανίες δεν ιδρύονται. Και στρατιωτική παραγωγή δεν έχουμε. Εργοστάσιο πλοίων δεν έχουμε. Τίποτα δεν έχουμε. Ήταν να γίνει κάποτε, ινήσαν ένα εργοστάσιο, τα συμφέροντα το καταστρέψανε. Κανείς, το ξεχάσαμε το θέμα. Κανείς, το θυμάσαι το εργοστάσιο που ήταν να γίνει στο Βόλο. Κανένας δεν μιλάει, δεν λέει τίποτα. Είναι κράτος αυτό.
1: Τώρα τρέχουμε, πανικόβεται για να κάνουμε εργοστάσιο με τα drones και όντως πετύχαμε 3-4 εργοστάσια. Πάνω, αν επειδή λέτε την αλήθεια και μαλλιά στη γλώσσα σας, και επειδή τη λέω εγώ, αν έχετε έτοιμο το άλογό σας, να το έχετε εισελωμένο για να φύγετε. Γιατί λένε οι Κινέζοι πολύ σοφά, όποιος λέει την αλήθεια, να έχει έτοιμο το άλογό του να φύγει.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, ή θα τον διώξουν. Επομένως λοιπόν το κυνηγητό που τρώτε, μα όχι κυνηγητό εννοώ, και το λεκτικό κυνηγητό και το κυνηγητό που έχω δεχτεί και σαν πρόεδρος Παμακεδονικής και εγώ προσωπικά, και δόξα τω Θεώ δηλαδή, αυτά είναι και μια επιβράβευση των όσων γίνονται, πρέπει να τα υποστούμε. Ή να κλείσουμε το μαγαζί και να σηκωθούμε να φύγουμε. Αλλά πρέπει να ακούγεται η αλήθεια έστω και με αυτόν τον τρόπο.
0: Μα είναι δυνατόν να μιλάνε οι Τούρκοι κατά αυτόν τον τρόπο για τον Πρωθυπουργό και να μην γίνει μια επίθεση από τα μέσα απαξιωτικά και να μην γίνει μια επίθεση από όλα τα μέσα ενημέρωση, εφημερίδες και κανάλια, και ας ξεφτελίζουν τους Τούρκους? Ποιοι είναι οι Τούρκοι, μόρα σε τελευταία ανάλυση?
1: Ποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, κύριε Παπασταθηλίου, συγγνώμη, όταν το κανάλι το Sky δείχνει τουρκικές σειρές, τα σύνορα της αγάπης, οι νόμοι της καρδιάς.
0: Αν δεν απατώ, υπάρχουν μετοχές στο κανάλι.
1: Σαφώς υπάρχουν μετοχές. Μου λέτε τώρα, είναι σοβαρό, όλα τα κανάλια ουσιαστικά έχουν ένα μεθοδευμένο αντικείμενο, το οποίο προβάλλουν αυτό. Γιατί αν δεν το κάνουν οι δημοσιογράφοι και θέλουν να το παίξουν ανεξάρτητοι, θα απολυθούν. Ο άλλο κερδίζει τη δουλίτσα του, τα παιδιά του, την οικογένειά του.
0: Μου ήρθε ένα μήνυμα από το Λονδίνο, ναι, το οποίο λέει: μεγάλο νικητή ο Ερντογκάν και οι Ηνωμένε Πολιτείε, Ευρώπη και Τουρκία στείλουν γεωπολιτική συμφωνία που βάζει την Ελλάδα στο περιθώριο.
1: Όχι. Αυτό είναι λάθος. Δεν είναι καθόλου, ο Ερντογκάν. Όχι. Απλούστατα άκουσε πάρα πολύ ωραία λόγια.
0: Όχι, μιλάω που βάζουν την Ελλάδα στο περιθώριο. Αυτό μιλάω.
1: Δεν βάζει κανένα την Ελλάδα στο περιθώριο. Να σας πω κάτι. Ο Ερντογκάν και ο Τραμπ είναι δύο γεροντάκια, τα οποία τους αρέσει πάρα πολύ η φανφάρα. Μην ξεχνάτε ότι ο Ερντογκάν κυβερνάει 26 χρόνια την Τουρκία, που σημαίνει ότι όσοι γεννήθηκαν στην Τουρκία πριν από 26 χρόνια γνώρισαν μόνο αυτόν.
0: Ναι.
1: Είναι δικτάτορας. Είναι πόντιος, εξωμότης, γενίτσαρος, γι' αυτό και βάλε και τους γενίτσαρους. Εμείς ντρεπόμαστε όμως να δείξουμε την ιστορία μας. Ντρεπόμαστε γιατί όταν φοράνε στολές αναβιωτικές οι δικοί μας και τις Παμακεδονικές και όλων όσοι αναβιώνουν, τι λένε, καρναβάλια. Γιατί δεν έχουμε μάθει το... Αυτοί βάλανε τα καρναβάλια, τα δικά τους που όντως καρναβάλια, ή τους γεννήτσαρους να παίζουν και το αιματήριο, αλλά δεν ντρέπονται.
0: Ναι, αλλά μεγάλος αριθμός από τους γεννήτσαρους ήταν τουρκοποιημένοι Έλληνες που τους πήραν από μωρά και τους κάναν γεννήτσαρους.
1: Βέβαια, τα δικά μας τα παιδιά είναι.
0: Ακριβώς.
1: Θα είμαστε τώρα 100 εκατομμύρια. Θα είμαστε τώρα.
0: Γεννούσαν οι Έλληνες παιδιά επί τουρκοκρατίας και τα πέρανε μωρά και τα μεγαλώνουν και τα κάναν γεννήτσαρους.
1: Ακριβώς. Έτσι ήταν και ο Ερντογκάν. Και έχει και το ψυχολογικό ότι πουλούσε κουλούρια στους Ρωμιούς. Αυτό δεν θα το βγάλει ποτέ ο Ερντογκάν.
0: Σε λαϊκή αγορά.
1: Σε λαϊκή αγορά πουλούσε αυτό το κόμπλεξ που έχει κάποιος μέσα όταν μεγαλώνει με αυτό το κόμπλεξ. Ο παππούς του, παρακαλώ, ήταν πόντιος αντάτης εναντίον των Τούρκων.
0: Συμφωνώ και επαυξάνω, όπως το λέτε είναι.
1: Λοιπόν, επομένως, να κοιτάμε και λίγο την ψυχολογία και από πού προέρχεται ο καθένας για να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Αλλά δεν διαβάσαμε ποτέ τον εχθρό μας, κύριε Παπασταθηλίου. Ούτε να τον υπερκτιμάμε, γιατί φοβόμαστε, ούτε να τον υποτιμάμε, γιατί δουλεύει εναντίον μας, αλλά να το γνωρίζουμε κάθε στιγμή και κάθε ώρα. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Δεν μπορούμε. Οι διπλωμάτες μας είναι λίγαν επίοικος αδιάβαστοι.
0: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά όμως πέφτει ένα πολιτικό παραμύθι στην Ελλάδα συνέχεια σχέση μας με τους Τούρκους. Ναι. Βλέπουμε δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών κτλ. Οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με ισχυρή εθνική συνείδηση. Οι οποίες έχουν ένα διπλωματικό λέγιν, το οποίο διπλωματικό λέγιν δεν καταλήγει πουθενά σχετικά με την εθνική μας αξιοπρέπεια και την εθνική μας συνείδηση. Και σου λέει στο μέλλον θα κάνουμε ακόμα μία δήλωση. Γιατί δεν ξεκαθαρίζουμε με δηλώσεις των αρμοδίων τι συμβαίνει με τους Τούρκους? Οι Τούρκοι συνέχεια μας προσβάλλουν και εμείς δίνουμε περιορισμένες απαντήσεις. Δηλαδή, είναι δυνατόν να πηγαίνει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος στην Τουρκία την περασμένη φορά και τώρα και να τον υποδέχεται ένας υφυπουργός και να πηγαίνει ο Τραμπ και να τον υποδέχεται ο κύριος Ερντογκάν προσωπικά? Γιατί δεν υποδέχτηκε ένας αντίστοιχος Πρωθυπουργός τον Μητσοτάκη όταν πήγε στην Τουρκία την περασμένη φορά?
1: Ακριβώς. Ή κάτι άλλο. Ο Χακάν Φιντάν αναγνωρίζει τα 12 μίλια στο Ορμούς, στο στενό. Ο Χακάν Φιντάν αναγνωρίζει την Ολλανδία που έχει μια μικρή βραχονισίδα στον Ειρηνικό, η οποία περιβάλλεται μιλάμε για μισό μίλιε, και λέει ότι αυτό είναι επίηδε και αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ολλανδίας. Κανένας δεν έβαλε στη θέση του το Ρούτε, ο οποίος στην κυριολεξία φιλούσε το χέρι λες και ήταν στην Σουλτανική Αυλή. Κανένας δεν έβαλε πάγο σε αυτά τα οποία δήλωσε ο Ερντογκάν. Ποιος γνωρίζει το κάζος Μπέλη? Ναι, αφού δεν το γνωρίζει κανένας, όπως δήλωσε, να το διώξει από εκεί. Και γιατί δεν είπε κάποιος πρωθυπουργός? Εντάξει, κύριε Ερντογκάν, θέλουμε να συζητήσουμε πολύ ωραία. Αν θέλεις τα νησιά μου, έλα να τα πάρεις. Έλα να τα πάρεις, μόλον, λαβέ. Απλά, χωρίς να βρεις.
0: Αλλά για τον πλούτο, επειδή πρέπει να κλείνουμε για τον πλούτο μας, δεν μιλάμε καθόλου. Δηλαδή, ποια χώρα θα είχε τον πλούτο το δικό μας και δεν θα το ξεκαθάριζε αρνητικά ή θετικά για να κλείνει αυτή η ιστορία? Δηλαδή, έχουμε ένα πλούτο και δίπλα βάζουμε ένα ερωτηματικό. Τι θα γίνει με τον πλούτο μας? Αυτή η στιγμή ο Έλληνας δεν έχει να φάει κατά 50% και ο πλούτος μας. Δεν βρίσκουμε τον τρόπο να τον εκμεταλλευτούμε. Γιατί όταν κάνεις business, βρίσκεις τρόπους.
1: Ξέρετε τι θα ευχόμουν, κύριε Παπασταθηλίου, σας μιλάω ειλικρινά. τουλάχιστον να είχαμε κάποιον στην ηγεσία στο κράτος μας, τουλάχιστον να είναι φιλέλληνας.
0: Και...
1: όχι Έλληνας.
0: Κύριε Χρυσανθόπουλε, η πολιτική δεν είναι business. Άλλο business και άλλο πολιτική. Η καλύτερη εξωτερική πολιτική, έλεγε ο Νάσης, είναι στις business. Διότι από τις business εξαρτάται η σωτηρία σου και η ύπαρξή σου. Το κράτος αυτή τη στιγμή που λέγεται Ελλάδα δεν ξέρει να κάνει εξωτερική πολιτική, αλλά υπάρχει σαν Ελλάδα, αλλά δεν υπάρχει στην πραγματικότητα σε έναν αξιοπρεπές κράτος το οποίο να το σέβονται. Σημασία το δίνει κανένας. Σημασία.
1: Όταν ήταν, και κλείνω με αυτό, όταν ήταν ο Νάσης στα πράγματα, ο υπερβολικά πλούσιος άνθρωπος αυτός
0: και υπερβολικά Έλληνας.
1: Υπερβολικά Έλληνας και Σμυρνιός παρακροποίησης, είχε βιαστεί από Τούρκο, γι' αυτό και πήρε την εκδίκηση. Ξέρετε τι λέγανε οι Αμερικανοί Προέδροι. Θα το πω αυτό και από ό,τι φορά. Όσο είναι αυτός, λέει, στα πράγματα και στον πλούτο αυτό που κατέχει, να μην φοβάστε, λέει, στην Ελλάδα.
0: Σωστόν.
1: Το καταλάβατε αυτό.
0: Σωστόν.
1: Το ξέρετε.
0: Αυτό τα λέω. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.

0: Η ώρα είναι 11:30. Ώρα για την ιδανική θερμοκρασία. Κλιματιστικά για κάθε χώρο του σπιτιού σε περιμένουν στα ηλεκτρικά διλερή.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρήπανση. Καύσωνας! Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε μένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
18: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
17: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
18: Και?
17: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
18: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
17: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11.30.
19: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
20: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
21: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
22: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι να καλημερίσουμε την αγαπημένη σας, τη μονίμως αγαπημένη σας. Αν και έχουμε καιρό να τα πούμε εδώ από την εκπομπή, την κυρία Ραχίλ Μακρύ. Καλημέρα κυρία Μακρύ.
1: Καλημέρα κύριε Παπαζαφυρίου, καλημέρα σε όλο τον κόσμο που σας ακούει.
0: Σας χάσαμε.
1: Ναι, λίγο ναι.
0: Κυρία Μακρύ, για πέστε μου, σαν πρώην πολιτικός, ποια είναι η άποψή σας για την λειτουργία της χώρας μας το τελευταίο διάστημα, ειδικά στο οικονομικό, όταν αυτή τη στιγμή πληροφορούμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα σχετικά με τους φοιτητές που δεν μπορούν να βρουν ένα σπίτι και πιθαίνουν συγκάτοικο, το ίδιο και με συνταξιούχους, είναι άφαντα τα διαμερίσματα και δεν υπάρχει ενίκιο κάτω από 300-400 ευρώ.
1: Καταρχήν να πούμε ότι αυτό είναι απαράδεκτο, γιατί θα έπρεπε όλες οι σχολές, όπως είναι στο εξωτερικό, να προβλέπεται να έχουν κάμπους και να έχουν λύσει το θέμα των φοιτητών που σπουδάζουν, παρέχοντάς τους δωρεάν έτσι την σύντησή τους αλλά και την στεγασή τους. Αυτό γίνεται σε όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια της Ευρώπης, τα μικρά, δεν γίνεται όμως στη χώρα μας, με αποτέλεσμα να έχουν τώρα προβλήματα, το έζησα και εγώ πέρυσι, και κάποια παιδιά, επειδή γνωρίζω από τον γιο μου, είχαν περάσει πέρυσι τις Πανελλήνιες, περνούσαν δηλαδή στις σχολές της επαρχίας, σχολές τις οποίες ήθελαν να περάσουν, ωστόσο λόγω των οικονομικών δυσκολιών, της μη ανταπόκρισης δηλαδή των γονέων τους στα έξοδα αυτά, τα παιδιά αυτά δυστυχώς δεν πήγανε καθόλου ή δεν δήλωσαν τις σχολές για να σπουδάσουν. Αυτό είναι ένα τραγικό κομμάτι, είναι η νεολαία της χώρας, τα παιδιά αυτά να μην μπορούν να σπουδάσουν για λόγους.
0: Το οποίο δεν δημοσιεύστηκε πουθενά, αυτό που λέτε.
1: Όχι βέβαια, αλλά το γνωρίζω εγώ που σας είπα και πέρυσι.
0: Όχι, και εγώ το γνωρίζω, αλλά αυτά δεν δημοσιεύονται.
1: Όχι,
0: ήθελα να ξέρω πώς μαθαίνει την αλήθεια ο ελληνικός λαός όταν αυτό το σοβαρό θέμα που λέτε έμεινε στην αφάνεια.
1: Το μαθαίνει δυστυχώς όταν έρχεται στην πόρτα του, δηλαδή όταν χρειαστεί να έχει παιδί το οποίο θα σπουδάσει. Και βέβαια υπάρχει και ένα αυτό, πιστεύω ότι γίνεται, προκειμένου να προωθηθούν τα ιδιωτικά κολέγια που έχουν πλέον φυτρώσει σαν τα μανιτάρια.
0: Ακριβώς.
1: Για να μπορέσουν και καλά τα παιδιά και οι γονείς να απευθυνθούν σε αυτά, τα οποία βέβαια και στο μέλλον δεν ξέρουμε τι χαρτιά είναι και τι ποιότητα είναι για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν. Εντάξει, στο εσωτερικό της χώρας γνωρίζουμε τι γίνεται. Όποιος έχει το κομματικό ας πούμε μέσον, μπορεί με αυτό, με ένα χαρτί το οποίο είναι ευτελέστατο, να δουλέψει είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο. Ωστόσο όμως δεν ξέρουμε τι ανταπόκριση θα έχουν αυτά τα πτυχία στο εξωτερικό όταν θέλει ένα παιδί να συνεχίσει σπουδές, να δουλέψει. Γιατί αυτά είναι ευτελέστατα. Δεν έχουν το ότι τους δώσανε αυτά τις άδειες και τα λοιπά. Δεν σημαίνει ότι είναι ας πούμε σοβαρά.
0: Πολύ ωραία. Αλλά εδώ επειδή μιλάμε για τη στεγαστική κρίση, φτάσαμε ναι. Σημείο, ήδη μου ήρθαν και μηνύματα, ότι υπάρχουν συνταξιούχοι με χαμηλές συντάξεις οι οποίοι βάζουν αγγελίες να συγκατοικήσουν με άλλα πρόσωπα, ναι. Δεν τους φτάνε τα ενίκια. Και από την άλλη μεριά έχουμε και τα φανς τα οποία ναι. Έχουν κατάσχει του κόσμου τα σπίτια, τα κρατάν κλειστά, είναι γύρω στις 200.000 αυτά τα σπίτια. Αμήλως. Και θέλει να μας πει η κυβέρνηση τι ρόλο παίζουν τα φανς τα οποία συνεργάζονται με τις τράπεζες, τι ρόλο ναι. Παίζουν οι σέρβισερ που είναι η αιτία που έχουν εκτοξεύσει τα ενίκια. Δηλαδή όταν αυτή τη στιγμή 200.000 σπίτια μένουν κλειστά εκτός αγοράς, δεν δημιουργείται μια τεχνική έλλειψη?
1: Ναι, δημιουργείται τεχνική έλλειψη και είναι το σχέδιο με το θέμα των σπιτιών, των κόκκινων δανείων κτλ. Νομίζω ότι ήταν το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει γίνει ποτέ σε βάρος των Ελλήνων πολιτών. Αυτό είχε ξεχωριστά ψηφιστεί το 2015 με ξεχωριστό νόμο στον κώδικα πολιτικής δικονομίας. Και είχε στην ουσία περάσει τα κόκκινα δάνεια, όχι πλέον στα funds, τα είχαν περάσει τέλος πάντων στις τράπεζες, στη δικαιοδοσία των τραπεζών, για να μπορέσουν οι τράπεζες να τα διαχειριστούν όπως θέλουν. Αντί λοιπόν να πάμε στη λύση της διαγραφής και του κουρέματος των κόκκινων δανείων, βέβαια με κάποια προσοχή, δηλαδή όχι για αυτούς οι οποίοι, που είναι και ελάχιστοι, έτσι, δεν πληρώνανε τις δόσεις και ήταν πανταχτσίδες, αλλά μιλάμε για το 80 με 90%.
0: Ωραία, ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα.
1: Που το είχε, συγγνώμη κύριε Παζαφυρίου, το είχε αποκληρώσει. Αυτό το θέλω να Να επιστήσω τώρα την προσοχή, γιατί επανήλθε ο κύριος Τσίπρας στο προσκήνιο, ότι το ψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό και οι 39 βουλευτές αποχωρήσαμε, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που είχε τεθεί, και θέλω να θυμίσω στον κόσμο ότι είχαν πληρωθεί 60 δισεκατομμύρια από το PSI και από όλο αυτό το υπόλοιπο έγκλημα που έγινε, προκειμένου να δηλωθούν τα σπίτια, και θα έπρεπε οι τράπεζες είχαν υποχρέωση, αφού είχαν πληρωθεί από την ανακεφαλοποίηση, δηλαδή από τις τσέπες των Ελλήνων φορολογουμένων, να καλούν τους Έλληνες και στο 10% της αξίας με τα οποία τα πουλάνε στα φαντς, να ζητάνε να τα δίνουν στον
0: Έλληνα. Πολύ ωραία. Μια που είπατε λοιπόν για φαντς, αυτά τα φαντς, βγήκε ποτέ κανένας να εξηγήσει στον Έλληνα πολίτη, στον Έλληνα φορολογούμενο, τι ρόλο παίζουν όταν υπάρχουν πληροφορίες ότι τα φαντς εκβιάζουν το κράτος, ζητώντας δωρεάν τακτοποίησεις για να βγάλουν τα ακίνητα στην αγορά? Είναι δυνατόν να μιλάμε για τα φαντς τα οποία σήμερα ταλαιπωρούν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες οφειλέτες των τραπεζών που τα χρέη τους μεταβιβάστηκαν στα φαντς, και κανένας από αυτούς δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με τα φαντς, και υπάρχει ένας οικονομικός εκβιασμός πρωτοφανής για μια χώρα η οποία υποτίθεται ότι έχει οικονομική δημοκρατία?
1: Σας θυμίζω λοιπόν ότι όταν έγινε αυτό το έγκλημα, μεταβιβάστηκαν στους σέρβισες και τα λοιπά, και αυτοί έχουν κάποιες έδρες στο Λουξεμβούργο ή σε άλλες χώρες. Δεν μπορείς να επικοινωνήσεις, δεν μπορούν οι δικηγόροι των πολιτών, οι ίδιοι πολίτες, ακόμη και να θέλουν να πληρώσουν, γιατί βγαίνουν, και υπάρχει και ένα διπλό έγκλημα με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Που πάλι ο κύριος Τσίπρας ψήφισε, γιατί στην ουσία, αν θυμάστε, ο κύριος Λαφαζάνης, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής, ας πούμε, της αριστερής πλατφόρμας που είχε αποχωρήσει τότε, λέγοντας αυτά τα εγκλήματα τα οποία ψήφιζαν μέσα στη Βουλή το 2015, και ήταν, σας θυμίζω, Ιούλιος, έτσι τότε, που βρισκόμαστε και στον ίδιο μήνα, ήταν τέτοιες μέρες δηλαδή που είχε περάσει, ή 12 ή 13. Είναι ο οποίος παραπέμφθηκε, σας θυμίζω, στη δικαιοσύνη για απόπειρα ανατροπής του πολιτεύματος, και καταδικάστηκε σε 8 χρόνια φυλάκισης. Αυτά με χουντικές μεθόδους και χουντικές διατάξεις που ο κύριος Τσίπρας έτσι ενεργοποίησε και έγινε, και ο οποίος έρχεται σήμερα ως σωτήρας. Το σημαντικότερο όμως, κύριε Παπαζαφυρίου, πέρα ότι έχει χαθεί η ιδιοκτησία των Ελλήνων σε αυτό το έγκλημα, έρχονται κάποιες χώρες, συγκεκριμένα το Ισραήλ, γιατί το έχω ακούσει και στην Κύπρο τι γίνεται, από αυτόν τον νεαρό ευρωβουλευτή, τον Φιδία, αν το γνωρίζετε.
0: Το ένα πιτσιρικά 28 χρονών.
1: Ακριβώς, ο οποίος είναι, μπορεί να του λένε ότι...
0: Έμαθα ότι είναι πάρα πολύ ξύπνιος.
1: Είναι πάρα πολύ έξυπνο παιδί, είναι, ας πούμε, πάρα πολύ δραστήριος και στην Ευρωβουλή, και τώρα...
0: Γι' αυτό τους ενοχλεί.
1: Μπορεί να έχει μια άλλη λογική, μια άλλη πρακτική, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν δουλεύει και δεν είναι έτσι ξύπνιος. Άκουσα λοιπόν και εκεί ότι στην Κύπρο πλέον η Κύπρος δεν θα ανήκει στους Κυπρίους. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Δηλαδή αγοράζουν τεράστιες ιδιοκτησίες και εκτάσεις, όπου θα κάνουν, λέει, κάποια... γιατί ζουν, λέει, σαν φυλές, δεν ξέρω πώς ακριβώς να το πω. Και αυτό το πράγμα, σε 50 χρόνια οι Έλληνες θα έχουμε εκλείψει από τη χώρα, γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε κιόλας. Και εγώ το πάω λίγο πιο μακριά, το τι θα γίνει όταν γίνουμε μειοψηφία στην ίδια μας τη χώρα. Θα γίνουμε προφανώς Παλαιστίνοι, το έχω πει πολλές φορές και το ξαναλέω, θα γίνουμε οι Παλαιστίνοι, οι επόμενοι Παλαιστίνοι είμαστε οι Έλληνες, και θα εκδιωχθούμε από την ίδια μας τη χώρα.
0: Μα ήδη...
1: Έτσι θεωρώ εγώ, έτσι πολιτικά το λέω, είναι δική μου.
0: Πολύ ωραία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ζούμε σε μια χώρα όπου οι συνταξιούχοι ψάχνουν συγκάτοικο διεταενή και φτάσαν στα ύψη.
1: Ναι.
0: Όπου τα φανς κάνουν στην ουσία τεράστιο κουμάντο, διότι όταν 3 εκατομμύρια Έλληνες χρωστάνε χρήματα και τα δάνεια τους πήγαν στα φανς, τα φανς κάνουν κουμάντο και κανείς δεν το λέει αυτό. Και από την άλλη μεριά ζούμε σε μια χώρα όπου ελάχιστοι Έλληνες εφοπλιστές βγάλαν δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων μεταφέροντας το ρωσικό πετρέλαιο μέσω δυτικών κυρώσεων. Μα μπράβο, χαλάρισατε τα δισεκατομμύρια, αλλά μήπως πρέπει να ασχολούμεθα με αυτούς που βγάζουν τα δισεκατομμύρια αντί να χαλάμε την δημοφιλία μας εντός εισαγωγικών, και να ασχολούμεθα με τους συνταξιούχους, οι οποίοι δεν έχουν καμία αντίδραση στην κοινωνία. Εγώ δεν βλέπω κανένα να αντιδράει για τα ενίκια τα οποία κοντεύουν να είναι ένας μισθός 1.000 ευρώ σε μερικά χρόνια.
1: Μα η σύνθεση της Βουλής εδώ και χρόνια είναι τέτοια εδώ και 10 χρόνια που δεν υπάρχει λόγος να αντιδράσουν, γιατί όλοι αυτοί, η πλειοψηφία τους δηλαδή, έχει ψηφίσει και υπερψηφίσει αυτά ακριβώς τα νομοσχέδια.
0: Ο λαός τι κάνει, δεν ψηφίζει?
1: Ο λαός ψηφίζει με τη λογική της προπαγάνδας.
0: Πόσοι ψηφίζουν? Ψηφίζει το 50%.
1: Όσοι ψηφίζουν.
0: Δεν είναι έτσι όμως οι δημοκρατίες.
1: Ακριβώς, αλλά δεν μπορείς να πεις στον κόσμο για να μην πάει.
0: Όχι, μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Θα σας κάνω μία ερώτηση.
1: Ναι.
0: Γιατί τα ξέρετε καλά. Ο νόμος περί ευθύνης να πάει να ψηφίσεις υπάρχει ακόμα. Δηλαδή, ήταν ποινικό αδίκημα και τιμωρήσω. Γιατί δεν εφαρμόζεται ο νόμος όπως εφαρμόζονταν παλιά?
1: Γιατί δεν τους συμφέρει να τον ενεργοποιήσουμε.
0: Γιατί δεν τον καταργούμε. Μα ο νόμος υπάρχει.
1: Κοιτάξτε, δεν το καταργήσανε. Έπρεπε να ισχύει ότι στο δημοψήφισμα, δηλαδή, αν έχει το 50-1 να βγαίνει η κυβέρνηση αυτών που πάνε να ψηφίσουν, όπως γίνεται.
0: Ναι, εδώ βρήκα την ενισχυμένη αναλογική. Το 41% ναι, το κάνουν 51.
1: Και κάποιος να έχει επιπτώσεις, όπως λέτε, γιατί είναι ενεργός ο νόμος, όταν δεν πάει να ψηφίσει. Γιατί για μένα πρέπει να χάνει τα πολιτικά του δικαιώματα. Γιατί δεν μπορεί ο πολίτης να καλείται μία φορά στα 4 χρόνια να ψηφίσει και να αρνείται. Άρα λοιπόν και να επιβάλλει. Για να βγαίνουν αυτοί όπως αυτοί θέλουν. Επίσης, ένα έγκλημα είναι οι δημοσκοπήσεις που γίνονται. Για ποιο λόγο γίνονται προδημοσκοπήσεις, οι οποίοι προδικάζουν έτσι και στην ουσία την ψήφο του πολίτη? Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Και από πού εκπορεύονται αυτές οι δημοσκοπήσεις και η δημοσκόπηση συνέχεια κάθε εβδομάδα?
0: Και πού βρίσκουν τα λεφτά και πληρώνουν τις εταιρείες δημοσκοπήσεων?
1: Πού βρίσκουν τα λεφτά λοιπόν για να βγάζουν συνεχείς δημοσκοπήσεις, για λογαριασμό ποιου βγάζουν τις δημοσκοπήσεις, ποιοι κρύβονται πίσω από όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες είναι ένα μέτρο και μέσο χειραγώγησης της ψήφου των Ελλήνων.
0: Δηλαδή, κυρία Μακρύ, ναι. Συγγνώμη λίγο, αυτοί που λένε την αλήθεια είναι πάρα πολύ ενοχλητικοί και το διαπιστώνω από αυτή την εκπομπή, διότι φτάσαμε στο σημείο να μην λένε την αλήθεια πολύ όσο τη λέει αυτή η εκπομπή. Να βλέπουμε έναν ελληνικό λαό να ταλαιπωρείται, να βλέπουμε μια επισιτιστική κρίση στα κρέατα, να βλέπουμε μια τρομακτική κατάρρευση της παραγωγής κρεάτων στην Ελλάδα, όταν η Ελλάδα, λόγω καιρικών συνθήκων, είναι μια χώρα η οποία πρέπει να βγάζει, να έχει τεράστιο ζωικό βασίλειο, να κάνει τεράστιες εξαγωγές, και αυτή τη στιγμή να παρουσιάζει δραματική μείωση του ζωικού κεφαλαίου, με αποτέλεσμα τα κρέατα να φτάσουν στο ύψος.
1: Κοιτάξτε, ένα κιλό, ας πούμε, μοσχάρι για μια οικογένεια που δεν φτάνει ούτε για 3 άτομα, έτσι, το ένα κιλό, δεν φτάνει, ούτε για 2 θα έλεγα, κοστίζει πάνω από 18 ευρώ. Έτσι, και μιλάω στο σούπερ μάρκετ, δεν μιλάω για να το πάρεις έτσι, σε πολύ καλή ποιότητα, σε ένα, ας πούμε, κρεοπωλείο ακριβό. Άρα δεν μπορεί, δηλαδή το βλέπω και εγώ, δεν μπορεί να ζήσει ο Έλληνας πολίτης. Μην ξεχνάμε, υπάρχουν οικογένειες με ένα εισόδημα που οι γυναίκες δεν δουλεύουν και δεν ήταν και υποχρεωμένες.
0: Πολύ ωραία. Η ελληνική πολιτεία, η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό πολιτικό σύστημα, τι κάνει για όλα αυτά, γιατί δεν ενημερώνει τον κόσμο? Μισό λεπτό λίγο. Διότι σήμερα η χώρα, η Ελλάδα, η οποία είναι κατασκευασμένη από το Θεό να είναι μια παραγωγός χώρα αγροτικών προϊόντων και κτηνοτροφικών προϊόντων, έχει μια τεράστια συρρήκνωση και στα δύο, με αποτέλεσμα να είμαστε σε λίγο στη μάσα και στη χάψα. Γεωρικών και κρέατος προϊόντων, εξαρτημένοι από τις εισαγωγές, και σιγά σιγά θα γίνει και είδος πολυτελείας να τρώμε κρέας. Όλα αυτά τα χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια που τρώγαμε κρέας και ήταν πάυθυνο, τι συνέβαινε? Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι οι οποίοι μειώνουν την παραγωγή κρέατος και το βγάζουν ότι είναι άχρηστο για να κάνουν εισαγωγές? Πού είναι η κυβέρνηση, πού είναι η δημοκρατία? Γιατί σιγά σιγά και εγώ θα προσαρμοστώ με αυτούς και θα πάψω να λέω την αλήθεια, γιατί ας ακουράζομαι.
1: Οι ίδιοι το δημιούργησαν αυτό, γιατί θέλουν απλούστατα να πτωχεύσει τελείως ο Έλληνας και να αποδυναμωθεί τελείως, ώστε να μπορεί

0: 30% που σου δίναμε και που κινδύνευε στα 3 χρόνια να στο κόψουμε τελείως στην σύνταξη χειρίας, θα επανέλθει στο 70%. Άρα τι κάναμε, τρίβα στο νερό. Και η κυρία Κεραμέως, που είναι υπεύθυνη έτσι υπουργός, εναγκαλίζεται με εφοπλιστές. Καλά κάνει, έτσι. Αλλά εγώ θεωρώ ότι τον πολιτικό δεν τον θέλουμε οι πολίτες για να εναγκαλίζεται με τα κεφάλαια που θα έλεγαν και οι αριστεροί, αλλά τους έχουμε για να εναγκαλίζονται με τον πολίτη. Οπότε έδωσε κάτι το οποίο στην ουσία οι ίδιοι είχαν ψηφίσει να του
1: δώσουν. Ακριβώς, ναι, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει μια πολιτική από την ελληνική κυβέρνηση η οποία πιέζει ασφιχτικά τον κλάδο κτηνοτροφίας με γραφειοκρατικές ιστορίες.
0: Ναι.
1: Αυξάνει το κόστος παραγωγής, έχει μηδενική στήριξη σε αυτούς και από την άλλη μεριά το δημογραφικό πρόβλημα και η κρίση στέγασης κινδυνεύει να δημιουργήσει μια χώρα η οποία και θα πεινάει και θα ταλαιπωρείται που θα κοιμηθεί. Τι κάνει ο ελληνικός λαός, ήξερε να μαζευτεί για τα Τέμπη και για αυτό το θέμα που έχει σχέση με το στομάχι του, με την επιβίωσή του, με τα παιδιά του, δεν μπορεί να ξεσηκωθεί?
0: Όχι, δεν μπορεί να ξεσηκωθεί.
1: Καλά Έλληνα, να πάθει τότε.
0: Ο Έλληνας είναι, ας το πω έτσι, λειτουργεί ως όχλος. Δηλαδή, που τον κατευθύνουν εκεί πέρα. Τώρα δημιουργούν οι μεγάλοι προπαγανδιστές, δημιουργούν πάλι ένα δίπολο αριστερού-δεξιού, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το έχουν περίπου όσο υπάρχει χώρα από την απελευθέρωσή της, το χρησιμοποιούν και πετυχαίνει πάντα στον Έλληνα.
1: Ναι, ωραία, αλλά από την άλλη πλευρά, από την άλλη πλευρά με έχουν ενημερώσει ότι έχουν δημιουργηθεί πολλές εταιρείες εισαγωγικές οι οποίες φέρνουν κρέατα από την Νότια Αμερική. Εάν αυτό το πράγμα πάρει μεγάλη έκταση, δεν θα ξέρουμε τι κρέας τρώμε από αυτά που θα πουλούνται στα κρεοπολία και σιγά σιγά θα εξαφανιστεί η παραγωγή κρέατος στην Ελλάδα. Δεν θέλει φιλοσοφία.
0: Κοιτάξτε.
1: Όταν η χώρα μας έχει 6 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια κατοίκους και τα 6 είναι στην Αθήνα Θεσσαλονίκη.
0: Κύριε Παπαζαφυρίου, εδώ ψηφίσανε τότε. Ο κύριος Χατζηδάκης ήταν υπουργός ανάπτυξης όταν ήμουν εγώ το 2014. Είχαν ψηφίσει το να εργάζονται οι εργαζόμενοι τις Κυριακές και διθυραμβούσαν μέσα στη Βουλή. Και η μόνη η οποία υπάρχει το βίντεο στη Βουλή που μιλάω είναι που αντέδρασα εγώ. Ο Έλληνας λοιπόν ανέχθηκε να εργάζεται έτσι 72 ώρες την ημέρα. Αυτοί να διθυραμβούν και να έχει και Κυριακές να μην ξεκουράζεται ποτέ. Μία μητέρα που δουλεύει σε μαγαζί, σε οτιδήποτε. Τώρα αυτά όλα τα έχουν κάνει αυτοί και η λογική, ξέρετε ποια ήταν τότε μέσα στην επιτροπή στην οποία μόνο εγώ φώναζα. Ήταν ότι γιατί να μην έχουν ανοίξει τα μαγαζιά τις Κυριακές από τη στιγμή που ο κόσμος θα θέλει να κάνει μία βολτίτσα για να φάει μία σοκολατίτσα. Έτσι έλεγε ακριβώς. Υπάρχει το βίντεο. Μάλιστα. Αν δει κάποιος στο YouTube και το αναζητήσει. Αυτή ήταν και καλά η λογική τους. Αυτά είναι μεθοδευμένα σχέδια τα οποία έχουν κάνει εδώ και 15 χρόνια. Αλλά βλέπουν ότι στον Έλληνα, όσο τον Έλληνα τον εξαθλιώνεις, ο Έλληνας θα γίνει μετά επέτης. Και θα λέει, αχ, καλά είναι και τα 100 ευρώ που
1: δηλαδή,
0: έδωσε,
1: επειδή
0: καλά
1: είσαστε...
0: και τα 150 του φοιτητή που έδωσε κάτι κάρτες και στην ουσία ζούμε έτσι με κουπόνια, δηλαδή σε ένα κομμουνιστικό σκληρό καθεστώς που θυμίζει ιστορικά άλλα καθεστώτα. Γιατί ο Έλληνας ζει στην ουσία επέτης με κουπόνια και δεν μπορεί να το αντιληφθεί.
1: Πολύ ωραία. Επειδή υπήρξατε βουλευτής και πολιτικός, η λέξη εθνική συνείδηση στην πολιτική αρχίζει να εξαφανίζεται. Πρέπει να είσαι προσαρμοσμένος με τα συμφέροντα για να έχεις πολιτικό περιβάλλον επιβίωσης. Γιατί άμα τα έχεις καλά με το λαό, μάλλον δεν σε λογαριάζει κανένας. Γιατί ο λαός αυτούς ψηφίζει. Δεν ψηφίζει ανθρώπους οι οποίοι έχουν ικανότητες και τους ενδιαφέρει η πατρίδα. Τα συστήματα ψηφίζει. Γιατί του γίνεται πλήση του εγκεφάλου. Και τα ξέρετε καλύτερα από μένα αυτά.
0: Βέβαια. Η πλήση εγκεφάλου όταν κατέχεις και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα έχεις ταΐσει πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες με εκατομμύρια ευρώ και έχεις κάνει πάμπλουτους στους δημοσιογράφους σε μια μικρή χώρα όπως αυτή, κύριε Παπαζαφυρίου, πώς είναι δυνατόν οι δημοσιογράφοι να είναι πιο πλούσιοι από εφοπλιστές, μπορείτε να μου πείτε.
1: Αυτό.
0: Από πού βρήκαν αυτά τα χρήματα όταν τα κανάλια είναι μικρά και έχουν να απευθυνθούν σε έναν κόσμο ο οποίος είναι 10 εκατομμύρια, έτσι. Εδώ μιλάμε άλλους δημοσιογράφους, ας πούμε στο BBC, σε χώρες όπου έχουν εκατομμύρια πληθυσμό, δεν έχουν πλουτίσει όπως έχουν πλουτίσει οι Έλληνες δημοσιογράφοι, οι οποίοι κόβουν και ράβουν, βλέπετε τι κάνουν, επιτίθονται, στην ουσία κάνουν έτσι είναι οι υπηρέτες της εκάστοτε κυβέρνησης.
1: Και ποιο είναι το μέλλον αυτής της χώρας? Δηλαδή ορισμένοι πολιτικοί μέλλον. Στο παρελθόν που είχαν κάνει ορισμένες προβλέψεις για το μέλλον θα επιβεβαιωθούν?
0: Θα επιβεβαιωθούν, ήδη επιβεβαιώνομαι εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Ήδη επιβεβαιώνουμε και να
1: γι' αυτό όταν τα λέγατε αυτά τους ενοχλούσατε όλους κυρίους.
0: Δεν τους ενοχλήσα μόνο, τους ενοχλώ ακόμη. Δεν είναι δηλαδή, δεν έχουν σταματήσει τις διώξεις στο πρόσωπο.

0: Δεν θέλω να ασχοληθώ με το. Ήθελα να ασχοληθώ με το θέμα αυτό, το απέφυγα, αλλά είναι ντροπή αυτή τη στιγμή μια προσωπικότητα σαν και εσάς να έχει γίνει στόχος, γιατί τους ενοχλεί οι αλήθειες οι οποίες λέτε και, το, και η υπερβολικά συνεπέστατη επαγγελματική συνείδηση από την οποία έχετε.
1: Ήθελα να πω ότι η κατάσταση δεν υπάρχει χώρα. Κύριε Βαζεφίου, όταν ήμουν μικρή, που είμαστε και από την Μακεδονία, έτσι, ήταν κοντά η Έδεσα και αυτά που βγάζει από τα ωραιότερα κεράφια που υπάρχουν, και βέβαια και τα μέρη μου και στην Κοζάνη. Τώρα για να φας κεράσι θέλεις 9 και 10 ευρώ το κιλό. Και βλέπω κόσμο, ο οποίος τότε θυμάμαι όταν ήμασταν μικροί, έλεγε ο πατέρας μου συγχωρεμένος, ο οποίος ταξίδευε στο εξωτερικό για λόγους δουλειάς, ότι οι Ευρωπαίοι τρώνε, λέει, 2-3 κεράσια σε μικρά έτσι κουτάκια, και επειδή τα εισάγανε έτσι.
0: Ακριβώς, και ήταν ακριβά στην Ευρώπη.
1: Και έπαιρναν μία φέτα καρπούζι. Έτσι στην Ολλανδία που πήγαινε ο πατέρας μου.
0: Και αυτό σωστό που λέτε.
1: Είχε κάνει. Και τότε μας τα λέγανε, και εγώ απορούσα που ήμουν παιδί, κοριτσάκι, 12 χρονών, και του έλεγα τι είναι αυτά, δηλαδή γιατί ο κόσμος τρώει έτσι. Δεν μπορούσα να το καταλάβω ότι δεν έχουν εισαγωγές τότε. Και εδώ πέρα είχαμε πλουσιοπάροχα τα κεράσια, τις φράουλες. Ένας άνθρωπος δούλευε, κύριε Βεζοφυρίου, εργάτης, ο πατέρας μου, το λέω από τη δική μου, η μητέρα μου ήταν νοικοκυρά και κατάφερε να κάνει και να έχουμε ένα σπίτι, ας πούμε, έτσι να ζούμε χωρίς να πεινάμε. Έτσι, αξιοπρεπέστατα, όσα μπορούσε να μας βαρέχει, να μας σπουδάσει, να πάει το παιδί, ας πούμε, στο στρατό και να μας έχει δώσει τα εφόδια τα οποία έχει δώσει.
0: Και τώρα τα κεράσια πόσο κάνουν?
1: Τώρα κάνουν 9 ευρώ και βλέπω που πηγαίνει ο κόσμος και κόβουν φέτες, κύριε Βεζοφυρίου, το καρπού.
0: Ο ελληνικός λαός τι κάνει, γιατί δεν κάνει μια αντίδραση?
1: Λέει, δεν υπάρχει αντίδραση, και είδα πραγματικά τα κερασάκια να είναι σε μικρά κουτάκια σαν ποτηράκια, και θυμήθηκα προχθές το συγχωρεμένο του πατέρα μου. Σε μια χώρα παραγωγό η οποία παράγει τα πάντα, και αν μας κλείναν ας πούμε σε μια κατάσταση, μόνο η Κρήτη μπορεί να παράγει για όλη τη χώρα τα πάντα.
0: Μπράβο σας.
1: Μιλάμε από κρέας,
0: σωστότατο αυτό που λέτε.
1: Από παραγωγή, από οτιδήποτε.
0: Αλλά με...
1: δεν έχει τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι, αλλά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι μεγαλύτερες κομπίνες στην Κρήτη γίνανε.
1: Ναι, λέω γιατί γίνανε.
0: Με
1: γιατί
0: τη βοήθεια των πολιτικών γίνανε.
1: Βέβαια. Μα ποιο θα γινόταν, μπορεί ο πολίτης να κλέψει αν δεν το επιτρέψει ο πολιτικός?
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο.
1: Μπορεί να γίνει οτιδήποτε όταν η δημόσια διοίκηση είναι αυτή τη στιγμή όλη κομματική και ζέχνη και βρωμάει.
0: Λοιπόν. Το σημείο αυτό σας αποχαιρετώ.
1: Να είστε καλά, κύριε Βαζεφυρίου.
0: Και θέλω να επανέλθετε να τα λέμε συχνότερα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ, ευχαρίστως.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Κυρίες και κύριοι, μου ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα από το Δήμο Πηλαίας και Πανοράματος. Ο Δήμαρχος του Πανοράματος είναι φίλος. Την επαγγελματική του συνείδηση την γνωρίζω. Όπως γνωρίζω επίσης ότι έχει και μια σειρά αντιδημάρχων και μια σειρά προσωπικού που εργάζεται στο Δήμο. Επομένως, ο Δήμος του Πανοράματος δεν είναι εξωγήινος για να βλέπει σε όλες τις περιοχές να ελέγχει το Δήμο του, γιατί έχει τα στελέχη και τους συνεργάτες του. Έχω πάρα πολλές καταγγελίες ότι στο Δήμο Πηλαίας τα ογκώδη σκουπίδια δεν μαζεύονται, με αποτέλεσμα οι γειτονιές να πλήττουν από τεράστιο όγκο σκουπιδιών. Μιλάμε για σκουπίδια. Είναι δυνατόν στην Ιαπωνία να περπατήσανε 10 χιλιόμετρα, λέει, ρετούρ με άσπρες κάλτσες και να μην λερώθηκαν οι κάλτσες, και εδώ στην Ελλάδα να έχουμε αυτή την ιστορία που δεν μαζεύουν τα σκουπίδια? Σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ, μείνετε συντονισμένοι. Ζητάει και χρήματα για να τα μαζέψει, μου λένε. Τι άλλο θα δούμε σε αυτή τη χώρα? Αρχίζω να σκέφτομαι μήπως οι φωνητικές χορδές μου πλήττονται, εάν αξίζει ο κόπος να μιλάμε για θέματα τα οποία είναι πραγματικότητα μεν, πανεύκολα δε, αλλά δεν λύνονται, διότι υπάρχει μία... Και υπεύθυνος για αυτή την ιστορία με τα σκουπίδια και στην Πηλαία είναι ο Δήμαρχος Καθαριώτης, ο οποίος είναι και γνωστός μου, και θα τον πάρω τώρα μόλις φύγω τηλέφωνο. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, ακολουθεί η επόμενη εκπομπή.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Lux, διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για ασυναγόνιστη καλλιπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
3: Τίτλοι επικαιρότητας.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Στον εισαγγελέα του Δικαστικού Μεγάλου Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν κατά τη διάρκεια της μεγάλης διαδήλωσης κατά του πρώτου μνημονίου τον Μάιο του 2010. Συνελήφθη από τους αδιάφθορους της αστυνομίας 35χρονος αρχιφύλακας που υπηρετεί με απόσπαση στην υποδιεύθυνση τροχέας Αθηνών ως εγκέφαλος κυκλώματος διακίνησης αναβολικών και φαρμακευτικών σκευασμάτων. Για την υπόθεση συνελήφθη και η 30χρονη σύντροφός του. Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα άσκησε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των δύο συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά και την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης σε συνεργείο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Κλειστή θα είναι απόψε η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων μετεώρων και ευκαρπίας λόγω εργασιών για το flyover. Την ερχόμενη Δευτέρα, 13 Ιουλίου, κάνουν πρεμιέρα για φέτος οι θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Παράλληλα, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου. Τέλος ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Πεινάω. Για πού είμαι?
10: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
8: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
11: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
12: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
11: Joyride.
13: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
12: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
14: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
12: Νέα εποχή Waterland.
14: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
15: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
16: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
18: Λευτεράκι, Θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
19: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
18: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
19: Και?
18: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
19: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
18: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
20: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
21: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
22: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
23: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
24: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
25: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 12.
26: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
27: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14. Μετροπολής.
28: Ο κόσμος σήμερα στο Μετρόπολης 95,5. Κάθε Κυριακή στις 12 το μεσημέρι με τον Θάνο Κωνσταντινίδη. Όλη η αλήθεια για όσα σημαντικά συμβαίνουν σε έναν κόσμο συγκρούσεων που μέρα με τη μέρα αλλάζει, ακολουθώντας τυφλή πορεία χωρίς πηξίδα. Όλα τα γεγονότα που σηματοδοτούν τις εξελίξεις στην Ελλάδα και το διεθνές περιβάλλον και επηρεάζουν τη ζωή μας. Εσείς θα μείνετε αμέτωχοι.
1: Καλημέρα, φίλοι. Καλημέρα αυτή την όμορφη αλλά μαύρη Κυριακή. Χθες έφυγε από τη ζωή μια αθλήτρια του ΠΑΟΚ σε ένα τροχαίο το οποίο σημειώθηκε στην περιφερειακή οδό, σε αυτή την Καραμανιόλα που στην κατάντησε. Τι να πω, ότι να φύγει το 26. Η χρονιά της λήψης, η χρονιά τόσων θανάτων, τόσων άδικων θανάτων. Ματωμένο Σάββατο, με συγχωρείτε, έχω συνηθίσει να κάνω τις εκπομπές μου τις Κυριακές. Για ματωμένο Σάββατο έπρεπε να μιλήσω. Σε ευχαριστώ, φίλε μου, για τη διόρθωση. Αυτό βέβαια δεν αλλάζει τη θλίψη μας, το θρήνο μας για ένα 15χρονο κορίτσι, στη μνήμη της οποίας θα αφιερώσω το τραγούδι που τόσο πολύ βιώσαμε και βιώνουμε και συνεχίζουμε και βιώνουμε όλοι εμείς στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Αφιερωμένο λοιπόν στη μνήμη αυτού του αγγέλου, και εύχομαι να είναι το τελευταίο τραγούδι θρήνου μας.

στο τραγούδι το οποίο επιλέγει, αφιερωμένο λοιπόν σε σένα Άννα Μαρία, στη μνήμη σου, στα όσα πρόσφερες, πάντα θα υπάρχει ένα κομμάτι της καρδιάς μας φυλαγμένο για σένα. Τι να πω, είμαι συγκλονισμένος. Μόνο ευχή μπορεί να κάνω. Μνήμες γυρνάνε πίσω να βιώνουν, από χαμένα παιδιά, από χαμένους νέους ανθρώπους. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει, κορίτσι μου. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω.

Με βαριά καρδιά λοιπόν, πολύ βαριά, ας δούμε τι γίνεται στον κόσμο, στο μέρος εκείνο της ζωής όπου αυτή συνεχίζεται. Έχουμε λοιπόν στο Ιράν, καθώς με ρωτάτε εδώ στην παρέα μας, μου έχουν έρθει εκατοντάδες μηνύματα για την Άννα Μαρία. Δώστε μου ένα λεπτό, φίλοι μου.

0: Πάμε λοιπόν και ζητώ συγγνώμη. Τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, όπου η σύγκρουση εισέρχεται σε μια νέα επικίνδυνη φάση, με την προσωρινή και χειρία να έχει ουσιαστικά καταρρεύσει. Τις τελευταίες ώρες έχει ξεκινήσει ένας νέος κύκλος αμερικανικών πληγμάτων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον δεκάδων στρατητικών στόχων στο Ιράν, επικαλούμενες ως αιτία τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων και τη συνεχιζόμενη απειλή στην περιοχή του Περσικού. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε με τη σειρά της ότι έπληξε σφοδρά αμερικανικές εγκαταστάσεις στρατιωτικές σε Μπαχρέιν, Κατάρ, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπεστήριξε ότι οι ιρανικές επιθέσεις στην αυσιπλοεία και τις αμερικανικές δυνάμεις ακυρώνουν ουσιαστικά τη συμφωνία αποκλιμάκωσης και προειδοποίησε για σκληρότερη απάντηση. Ήτι, εν ολίγης, εμείς έχουμε δικαίωμα να πραγματοποιούμε πλήγματα, να επιφέρουμε πλήγματα, εσείς όχι. Αυτή η λογική κινείται έξω από τη σφαίρα τη δική της. Το στενό του Ορμούς, λοιπόν, παραμένει το μεγαλύτερο σημείο κινδύνου, καθώς το Ιράν εξακολουθεί να το χρησιμοποιεί ως βασικό διαπραγματευτικό και στρατηγικό μοχλό πίεσης. Η ναυσιπλοεία εκεί, φίλοι, συνεχίζεται μεν, αλλά υπό εξαιρετικά αυξημένο στρατιωτικό κίνδυνο. Με τις διεθνείς αγορές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις λόγω του κινδύνου διακοπής των ενεργειακών ροών. Η δική μου προσωπική εκτίμηση, το Ιράν δείχνει ότι εξακολουθεί να διαθέτει σημαντική δυνατότητα πληγμάτων εναντίον αμερικανικών βάσεων, παρά τις όποιες απώλειες έχει υποστεί από τους βομβαρδισμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να υποβαθμίσουν την όλη κατάσταση. Ένα λεπτό δώσ' μου. Η συνολική εικόνα είναι ότι η περιοχή βρίσκεται πλέον σε μια φάση ελεγχόμενης αλλά εξαιρετικά εύθραυστης κλιμάκωσης, όπου κάθε νέο επεισόδιο μπορεί να αλλάξει δραματικά την κατάσταση μόνο μέσα σε λίγες ώρες. Φίλοι μου, σήμερα αντικαθιστώ τον αγαπημένο φίλο τον Δήμο τον Βαρδάκη, ο οποίος είναι στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν έχουμε τη χαρά ήδη να τον έχουμε στη γραμμή, στον αέρα. Φίλε, Δήμο.
1: Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
0: Καλησπέρα φίλε μου.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος που συνομιλώ μαζί σου, διότι εσένα όλες σου οι απόψεις είναι τεκμηριωμένες και τοποθετημένες σωστά, έτσι ώστε να μπορεί να καταλαβαίνει κάθε ακροατής τι μας συμβαίνει κάθε μέρα και τι βλέπουμε για το μέλλον. Εγώ βρίσκομαι στην Κρήτη γιατί ήρθα για κάποιους λόγους πιο πολύ κοινωνικούς και φιλικούς, και θα ήθελα να σου πω το εξής κύριε καθηγητά, ότι και εδώ πέρα τα πράγματα μέχρι τέλος Ιουνίου δεν ήταν και τόσο καλά, και όχι μόνο εδώ, και σε όλη την Ελλάδα είχαμε θέματα με τον τουρισμό, η οποία ξεκίνησε η Ελλάδα τον τουρισμό την 1η Ιουλίου. Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως, ναι, με προσοχή.
1: Προσέξτε τώρα, μιλάμε για ένα νησί, την Κρήτη, που άμα σας πω ονόματα θα ταρακουνηθεί όλη η Ελλάδα. Μιλάμε τώρα για το νησί των πολιτικών Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Κασελάκη, Χατζηδάκη, πέντε κεφαλογιάννηδες. Μιλάμε για το νησί των οικονομικών και δυνατών ανθρώπων, όπως είναι Μαρινάκης, Βαρδινογιάννης κλπ. Μιλάμε για το νησί των ξενοδόχων, Γκρεκοτέλ, Δασκαλοντών κλπ. Δηλαδή μιλάμε για ένα νησί που έχει όλη τη δύναμη και όλο το χρήμα, και όμως και αυτό το νησί έχει πέσει στην παγίδα, διότι όλοι οι Βορειοευρωπαίοι που έρχονται κύριε καθηγητά, και οι Δανείοι και οι Σουηδοί κτλ, δεν έρχονται με λεφτά πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε?
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά η αξία είναι τώρα, θα σας πω, ότι βρίσκομαι στο σπίτι του Δομένικου Θεοτοκόπουλου, του Ελ Γκρέκο,
0: ναι.
1: Και επειδή έχω εδώ τη χαρά να έχω μια πολύ ωραία κυρία, την Ευτυχία, θα σας πει δύο λόγια για το Δομένικο, θέλετε?
0: Βεβαίως, ναι.
1: Λοιπόν, Ευτυχία,
0: ναι,
1: είναι ο καθηγητής Εδώ βάζει το τίς.
2: Ναι. Καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας με χαρά. Πείτε μου, δώστε μου μία εικόνα, έτσι, απεικονίστε μου τη γενική κατάσταση όπως διαδραματίζεται εκεί στην Κρήτη, σε ένα από τα καμάρια του ελληνισμού, διότι από βασικός πυλώνας οικονομίας μας, ο τουρισμός, ναι μεν υφίσταται ακόμη, αλλά τα προβλήματα συνεχίζονται.
2: Αυτό
0: για πείτε μας.
2: Ναι, εμείς βρισκόμαστε στο Φόδελε, είναι ένα χωριό, είναι ένα αρκετά μεγάλο χωριό της Κρήτης, το οποίο είναι κοντά στο Ηράκλειο, περίπου γύρω στα 20 λεπτά. Εδώ σύμφωνα με την παράδοση γεννήθηκε ο Ελ Γκρέκο, σε ένα σπίτι λίγο έξω από το χωριό, γύρω στο 1 χιλιόμετρο, και στεγάζεται εδώ το μουσείο, έχουμε κάποια αντίγραφα από κάποια έργα του γνωστά. Η τιμή εισιτηρίου είναι 2,5 ευρώ. Είναι η ίδια τιμή για όλους, εκτός τα παιδάκια κάτω των 18 ετών. Και αξίζει μια επίσκεψη.
0: Αυτό είναι πολύ όμορφο που μου λέτε.
2: Ναι.
0: Τέτοιες μορφές θα πρέπει να τις τιμάμε με τον τρόπο που πρέπει.
2: Ναι.
0: Ωστόσο, ειλικρινά θα έλεγα, ταπεινή μου άποψη, διορθώστε με αν κάνω λάθος, η Ελλάδα στον τουρισμό όταν πετυχαίνει, πετυχαίνει συμπτωσιακά, και εκείνο το οποίο εμένα τουλάχιστον με έχει δημιουργηθεί ως πεποίθηση είναι ότι και θα ήθελα να το ρωτήσω σε όλους τους διατελέσαντες υπουργούς τουρισμού, τι άλλαξε όλες αυτές τις δεκαετίες που προηγήθηκαν σε έναν πυλώνα κύριο, μια κύρια συνιστόσα της οικονομίας μας. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω να άλλαξαν και πολλά πράγματα. Να. Από τις παραμέτρους μιας αξιοπρεπούς στέγης, επαρκούς ίδρευσης, δρόμων, λιμανιών, υπηρεσιών υγείας. Δεν ξέρω, στην Κρήτη βέβαια τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δώστε μου ένα χρώμα, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, τι συμβαίνει με τα, δημιουργήστε μας μια συναισθησία, θα ρίσκει, είμαστε εκεί στην Κρήτη.
2: Μπορείτε να επαναλάβετε λίγο τι μου είπατε στο τέλος, γιατί δεν άκουσα.
0: Ναι, μια εικόνα για την Κρήτη, σαν να είμαστε εμείς εκεί.
2: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω με βάση στο μουσείο. Εμείς το Μάιο είχαμε επισκεψιμότητα, γιατί έχουμε και σχολεία πολλά που έρχονται και το επισκέπτονται το μουσείο. Και το Μάιο και τον Οκτώβριο που ανοίγει πάλι σχολική χρονιά. Ο Ιούνιος, να σας πω την αλήθεια, δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Κάποιες μέρες εντάξει ήταν κάπως καλύτερα τα Σαββατοκύριακα που είχαμε και Έλληνες επισκέπτες. Αλλά ο Ιούλιος κάπως τώρα ανεβαίνει. Θα δούμε και τους επόμενους μήνες και ευελπιστούμε να αλλάξει κάτι.
0: Κατάλαβα.
2: Να πάνε καλύτερα τα πράγματα.
0: Κατάλαβα.
2: Γενικά, ναι, εντάξει. Από όσο έχω ακούσει, γενικά στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ο τουρισμός φέτος δεν είναι πολύ, δεν πάει πολύ καλά.
0: Το καταλαβαίνω.
2: Ναι.
0: Το καταλαβαίνω και οι αιτίες. Είναι πολλές, δεν είναι ούτε μία,
2: ναι,
0: ούτε
2: πολέμη,
0: είναι πολλές. Ναι, ναι, έτσι είναι.
2: Ναι, δυστυχώς.
0: Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Την ναι. Καλησπέρα μου, να είστε
2: και
0: καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε
2: ευχαριστώ,
0: καλά.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Κύριε καθηγητά.
0: Έλα, Δήμο.
1: Λοιπόν, εδώ η ευτυχία είναι μία κούκλα και εγώ νόμιζα την ξέχασε εδώ ο Ντομένικο. Αλλά εντάξει, μου λέει, όχι λέει, είμαι καινούργιας γενιάς. Εκείνο που θέλω να σου πω ότι έχω πολύ σοβαρά ραντεβού τα οποία θα στα πω από εδώ και πέρα από αύριο και να ξέρεις πάντα πάω και το λέω γιατί όλοι με περιμένουν με ωραία γλυκά της κυρίας Νικηφόρου.
0: Άμα.
1: Ξέρεις εσύ τώρα, χωρίς γλυκά δεν με δέχεται κανένας τώρα πια. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, πραγματικά πρέπει να φτάσουμε σε ένα μεταβατικό περίοδο που θέλει μεγάλη υπομονή και μεγάλη ηρεμία για να ξεπεράσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Δήμο μου, και να περάσεις όμορφα, αγόρι μου. Κοίταξε κάποια από τα ραντεβού σου να είναι γοητευτικά. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και ο καθηγητής. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Ας πάμε σε ένα διάλειμμα μετά την συζήτηση που είχαμε με τον Δήμο του Βαρδάκη.
3: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα.
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η ώρα είναι 12:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιών για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
11: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Η Ισπανία έγινε χθες το βράδυ η δεύτερη ομάδα που προκρίνεται στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Η Ρόχα επικράτησε με σκορ 2-1 του Βελγίου, βρίσκοντας τον γκολ της πρόκρισης λίγο πριν από το φινάλε με τον Μερίνο. Η ομάδα του Ντελαφουέντε θα αντιμετωπίσει πλέον τη Γαλλία την ερχόμενη Τρίτη στο Τέξας για τα ημιτελικά. Το παζλ των ημιτελικών θα ολοκληρωθεί απόψε. Στις 12 τα μεσάνυχτα η Αγγλία αντιμετωπίζει την Νορβηγία στο Μαϊάμι με την μάχη Κέιν Χάλαντ να κλέβει την παράσταση. Στις 4 τα ξημερώματα στο Κάνσας η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή θα τεθεί αντιμέτωπη με την φιλόδοξη Ελβετία. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5:30. Καλό μεσημέρι.
3: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα.
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
13: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό! Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
16: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
17: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
19: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
20: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
21: Hey, ChatGPT.
22: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
21: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
22: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
21: Γυαλιά ηλίου?
22: Το ίδιο.
21: Φακούς επαφής?
22: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
21: Τι είπες?
22: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
21: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
23: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
21: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
24: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
25: Coach.
24: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
25: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
24: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
26: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
27: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.

Φίλε μου, μετά από το ότι τραγικό έγινε χθες, δεν μπορώ να μιλήσω για πολέμους και για οπλικά συστήματα. Είναι έξω από μένα αυτή τη στιγμή και από την ψυχή μου. Αλλά δράτω με τις ευκαιρίες να πω 2-3 κουβέντες μετά από τη συζήτηση που είχαμε με το Δήμο. Αναφορικά με τον ελληνικό τουρισμό, αυτό το τεράστιο πυλώνα της εθνικής ελληνικής οικονομίας, όπου από την αυθόρμητη επιτυχία κάποια στιγμή πρέπει να περάσουμε σε μια εθνική στρατηγική. Ήθελα λοιπόν να σας πω ότι ο ελληνικός τουρισμός είναι από τα μεγαλύτερα οικονομικά επιτεύγματα της χώρας. Δημιουργεί εισόδημα, θέσεις εργασίας, επενδύσεις, φορολογικά έσοδα και πολύτιμο συνάλλαγμα. Κρατά ζωντανά τα νησιά μας, τις ορεινές περιοχές και ολόκληρες τοπικές κοινωνίες. Μεταφέρει την εικόνα της Ελλάδας σε κάθε γωνιά αυτού του κόσμου και αποτελεί ένα από τους ισχυρότερους πρεσβευτές της ιστορίας, του πολιτισμού και του φυσικού μας πλούτου. Εμείς προσωπικά τη δική μας ιστορία μπορεί να μην τη σεβόμαστε, αλλά έχει αποδειχθεί ότι τη σέβονται απέραντα οι ξένοι. Και αυτό είναι τραγικό. Κι όμως αυτός ο τεράστιος πυλώνας της εθνικής οικονομίας αναπτύχθηκε για δεκαετίες περισσότερο χάρη στην ομορφιά, τη φυσική αυτού του παράδεισου, αυτής της χώρας, αφημένος στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στη φιλοξενία των Ελλήνων, και όχι χάρη σε ένα οργανωμένο και συνεκτικό εθνικό σχέδιο. Η Ελλάδα λοιπόν, και επανέρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή, πέτυχε στον τουρισμό σχεδόν αυθόρμητα. Δεν μπορεί όμως να συνεχίσει να στηρίζεται για πάντα μόνο στον ήλιο ή στη θάλασσα ή στην καλή διάθεση των ανθρώπων της. Τα ρεκόρ αφήξεων και εισπράξεων δεν θα πρέπει να μας αποκοιμίζουν. Πίσω από εντυπωσιακούς αριθμούς εμφανίζονται ήδη σοβαρές ρογμές. Υπέρογγες τιμές χωρίς αντίστοιχη ποιότητα. Για να τα λέμε τα πράγματα φόρα παρτίδα. Κυκλοφοριακή ασφυξία, ανεπαρκή σύνδρευση, ανεπαρκέστατη αποχέτευση, προβληματική διαχείριση απορριμμάτων, άναρχη δόμηση, πίεση στις παραλίες, έλλειψη εργαζόμενων και απώλεια της αυθεντικής φυσιογνωμίας ιστορικών προορισμών. Σε αρκετές περιοχές ο τουρισμός αρχίζει να επιβαρύνει την καθημερινότητα των κατοίκων αντί να βελτιώνει τη ζωή τους. Οι τιμές των κατοικιών και των ενοικίων αυξάνονται. Οι εργαζόμενοι δυσκολεύονται να βρουν μια αξιοπρεπή στέγη. Τα νησιά υποδέχονται εκατομμύρια επισκέπτες με δίκτυα ίδρυυσης, δρόμους, λιμάνια και υπηρεσίες υγείας που σχεδιάστηκαν για πληθυσμούς μόλις λίγων χιλιάδων ανθρώπων. Και αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Η επιτυχία λοιπόν χωρίς σχεδιασμό μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε κατάρρευση. Η νέα κυβέρνηση, και σήμερα στην εκπομπή του φίλου μου του Βραζιλιάνου, θα ήθελα μακριά από κάθε πρόβλεψη η οποία δεν με αφορά, γιατί δεν πιστεύω πια τίποτα. Δεν πιστεύω πια σε ψέματα. Θα ήθελα απλά να θέσω φαντασιακά μία λίστα κατά σειρά προτεραιότητας των ιερών υποχρεώσεων που θα πρέπει να αναλάβει η επόμενη κυβέρνηση η οποία θα εκλεγεί. Διότι διάγουμε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και αυτό είναι γνωστό της πάση. Η νέα λοιπόν κυβέρνηση οφείλει μεταξύ άλλων να αντιμετωπίσει τον τουρισμό όχι σαν μια εποχική δραστηριότητα 4 μηνών, αλλά σαν μια, ως μια ολοκληρωμένη εθνική βιομηχανία. Η χώρα, φίλοι μου, χρειάζεται ένα μόνιμο μηχανισμό στρατηγικού σχεδιασμού ανεξάρτητο από τις κυβερνητικές εναλλαγές, με συμμετοχή του κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των επαγγελματικών φορέων, των πανεπιστημίων και των τοπικών κοινωνιών. Σε κάθε τουριστική περιοχή πρέπει να έχει συγκροτηθεί ένα σχέδιο ανάπτυξης. Θα πρέπει να έχουν καταγραφεί σαφείς στόχοι,
όρια επισκεψιμότητας και μετρήσιμοι δείκτες ποιότητας. Δεν είναι δυνατόν η Μύκονος, Σαντορίνη, Χαλκιδική, Ήπειρος, η Κρήτη και η Ανατολική Μακεδονία να αντιμετωπίζονται με την ίδια πολιτική, κύριοι της Βουλής των Ελλήνων. Κάθε περιοχή έχει διαφορετικά πλεονεκτήματα, αλλιώτικες ανάγκες και αλλιώτικα όρια αντοχής. Θα πρέπει λοιπόν, κύριοι, στο Υπουργείο Τουρισμού να σχεδιάσετε κάποτε σε αυτό το καταραμένο και ευλογημένο τόπο κάποια νέα μεγάλη τουριστική επένδυση που να μην εγκρίνεται χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας περιοχής πριν δημιουργηθούν νέα ξενοδοχεία, νέες βίλες και πισίνες. Πρέπει να εξετάζονται οι παράμετροι, πρώτον αν υπάρχει επαρκές νερό, κύριοι, διότι γνωρίζω περιστατικά τραγελαφικά, κωμικοτραγικά. Αποχέτευση, ενέργεια, δρόμοι, χώροι στάθμευσης, διαχείριση απορριμμάτων, νοσοκομιακή και πυροσβεστική κάλυψη. Τα έχετε δει ποτέ αυτά όταν κάθεστε εκεί στα γοητευτικά γραφεία σας και ρεβάζετε το εξωτερικό περιβάλλον? Ξέρετε, δεν σας τοποθέτησαν γι' αυτό εκεί. Δεν αναλάβατε αυτόν τον όποιο δόκο παρά μόνο για να βρίσκετε λύσεις. Λύσεις σε ζωτικά προβλήματα που μαστίζουν την ελληνική κοινωνία και τον ελληνικό τουρισμό. Η τουριστική ανάπτυξη δεν μπορεί και δεν πρέπει να προηγείται των υποδομών. Γιατί είναι παράλογο, γιατί η πορεία είναι αντίστροφη. Πρέπει να στηρίζεται σε αυτές τις υποδομές. Ζητάμε λοιπόν ποιότητα αντί για τυφλή αύξηση των αριθμών. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται απλά περισσότερους τουρίστες, κύριοι. Χρειάζεται καλύτερη τουριστική εμπειρία, μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής και υψηλότερη δαπάνη ανά επισκέπτη. Η επιτυχία δεν μετριέται μόνο με τον αριθμό των αφίξεων, αλλά μετριέται με την ικανοποίηση του επισκέπτη, δηλαδή με την ποιότητα της παροχής υπηρεσιών, με το εισόδημα που παραμένει στην τοπική οικονομία, με την προστασία του περιβάλλοντος, με την ποιότητα των θέσεων εργασίας και την ποιότητα τέλος της ζωής των κατοίκων. Ο επισκέπτης που φεύγει ικανοποιημένος και επιστρέφει έχει μεγαλύτερη αξία από τον επισκέπτη που συνοστίζεται, απογοητεύεται και δεν ξανάρχεται πια ποτέ. Για να πάμε στο αγκάθι, στον αυστηρό έλεγχο τιμών και ποιότητας. Δεν μπορεί, κύριε Ελλάδα, απευθύνομαι σε εσάς, το Υπουργείο Τουρισμού, να μετατρέπεται σε έναν πολύ ακριβό προορισμό χωρίς να προσφέρει αντίστοιχα ποιοτικές υπηρεσίες. Χρειάζονται συστηματικοί έλεγχοι και σοβαρότατα πρόστιμα για παραπλανητικές χρεώσεις, για αυθαίρετες τιμές ό,τι του καπνίσει του καθενός, παράνομες καταλήψεις παραλίων, ελλιπή υγειονομικά μέτρα, ψευδείς αξιολογήσεις και παραπλανητικές φωτογραφίες, καταλήματα που λειτουργούν χωρίς τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Η επιχειρηματικότητα κάποτε σε αυτόν τον τόπο πρέπει να προστατευτεί. Το ίδιο όμως πρέπει να προστατευτεί και ο επισκέπτης από την εσχροκέρδεια και την κακή παροχή υπηρεσιών. Τι να θυμηθώ, ότι βρέθηκα πέρσι σε ένα νησί, δεν θα πω το όνομα του, σε ένα νησί από αυτά τα λεγόμενα πολυτελείας. Μου σέρβιραν 5 είδη δειγμάτων από κρασί, διαφορετικά κρασιά, δείγματα, επαναλαμβάνω, με ένα πελτέ ντομάτας και 2 φέτες ψωμί. Αυτό το ξεραμένο, όπως λέγεται. 85 ευρώ. Ρε παιδιά, τους λέω, μαζί με το μαγαζί είναι η τιμή. Και αυτή η εσχροκέρδεια δεν μπορεί να συνεχιστεί. Γιατί ξέρετε, υπάρχει το δόγμα του σοφού λαού μας ότι για πολύ καιρό μπορεί να κοροϊδέψεις λίγους. Ή μπορεί να κοροϊδέψεις για λίγο καιρό πολλούς.
Είναι όμως αδύνατο να κοροϊδέψεις για πολύ καιρό, Πούλος. Και αυτό σε κάθε έκφανση της ζωής μας. Ακολουθεί λοιπόν για τον τουρισμό. Μπλέχτηκα με τον τουρισμό γιατί δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο σήμερα. Είμαι συντετριμμένος. Ανεχτείτε με. Ρύθμιση λοιπόν των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, φίλοι, δημιούργησαν εισόδημα για χιλιάδες οικογένειες. Σε αρκετές περιοχές όμως συνέλαβαν στη μείωση των διαθέσιμων κατοικιών και στην εκτόξευση των ενοικίων. Άρα χρειάζονται, είναι πολύ απλό, φίλοι μου, στο Υπουργείο Τουρισμού, διαφορετικοί κανόνες ανά περιοχή, με όρια στον αριθμό ακινήτων ανά ιδιοκτήτη, με υποχρεωτικές προδιαγραφές ασφαλείας, με αυστηρή φορολογική συμμόρφωση, με ζώνες προστασίας της μόνιμης κατοικίας και ειδικές ρυθμίσεις για περιοχές με στεγαστική κρίση. Ο τουρισμός δεν μπορεί να διώχνει τους κατοίκους από τις ίδιες τις πόλεις και τα νησιά. Δεν υπάρχει ποιοτικός τουρισμός χωρίς καταρτισμένους και ικανοποιημένους εργαζόμενους. Η σημερινή έλλειψη προσωπικού δεν είναι μόνο αριθμητικό πρόβλημα. Είναι αποτέλεσμα εξαντλητικών ωραρίων, προσωρινής απασχόλησης, χαμηλών αποδοχών και έλλειψης μιας κάποιας αξιοπρεπού στέγης στους στηριστικούς προορισμούς. Χρειάζονται συλλογικές συμβάσεις, αυστηρή έλεγχη εργασίας, κίνητρα για επαγγελματική εκπαίδευση, οργανωμένη στέγαση εποχικού προσωπικού, σύνδεση των σχολών τουρισμού με τις επιχειρήσεις και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης. Ναι, η Ελλάδα μπορεί να κάνει τουρισμό 12 μηνών. Η χώρα πρέπει να απαγκιστρωθεί από την εξάρτηση του Ιουλίου και του Αυγούστου. Γιατί απλά η Ελλάδα διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για πολιτιστικό τουρισμό, για συνεδριακό τουρισμό, για ιατρικό και ιαματικό τουρισμό, για θρησκευτικό και προσκυνηματικό τουρισμό, για γαστρονομικό και εινικό τουρισμό, για τα κρασιά μας, για ορεινό και περιπατικό τουρισμό. Είναι υπέροχα να βλέπει κανείς να περπατά στα ελληνικά βουνά, σε εκείνα τα μαγευτικά τοπία, για αθλητικό και θαλάσσιο τουρισμό, για τουρισμό τέλος τρίτης ηλικίας, καθώς και για εκπαιδευτικά και πανεπιστημιακά προγράμματα. Η επέκταση της περίοδου σε 12 μήνες θα αυξήσει κατακόρυφα τα έσοδα, θα δημιουργήσει σταθερότερες θέσεις εργασίας, θα μειώσει την ασφιχτική πίεση των 2 ή 3 καλοκαιρινών μηνών. Όλα αυτά δεν είναι τοπολογία, δεν είναι κβαντική φυσική ρεσής, παιδιά. Εκεί που είστε εσείς στο Υπουργείο Τουρισμού, είναι μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Χθες δεν μπορεί ολόκληρη η τουριστική πολιτική να περιστρέφεται γύρω από 5 νησιά και την Ακρόπολη. Η Ελλάδα διαθέτει εκατοντάδες προορισμούς που παραμένουν σχεδόν άγνωστοι. Στη Δυτική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τα ορεινά χωριά, τις λίμνες, τα μοναστήρια, τα αρχαία θέατρα, τα γεωπάρκα, τους σκηνικούς δρόμους, τα αμπέλια της, η διάχυση του τουρισμού στην περιφέρεια θα αποτελέσει ένα ισχυρότατο όπλο κατά της ερήμωσης, της ανεργίας και της δημογραφικής κατάρρευσης, γιατί δημογραφικά είμαστε κοντά στο τέλος. Δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει αυτό, κύριοι των Υπουργείων. Ας κάνουμε ένα μονόλεπτο διάλειμμα, γιατί σας πήρα μονοτέρμα.

εκπληκτικό κομμάτι. Ένα κομμάτι που σε μια διάλεκτο της Ισπανικής μιλά για τον έρωτα και προτρέπει τον άνθρωπο να ερωτεύεται χωρίς σεμνοπρέπεια, χωρίς λογική, έστω και αν δεν περιμένει τίποτα. Γιατί ο έρωτας είναι μία από τις τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Η μητρότητα, η πατρότητα και ο έρωτας. Ένα από τα ομορφότερα τραγούδια. Να πω φίλοι μου ότι σήμερα στις 10 το βράδυ θα είμαι με τον Μιχάλη τον Βαρζιλιάνο. Εκεί Κωνσταντίνα από το Κιλκίς θα απαντήσω σε ερωτήσεις που μου έθεσες. Είπα σήμερα, επειδή χθες το βράδυ βλέποντας τη φωτογραφία της Άννας Μαρίας ήταν σαν που έστριψε μέσα μου, δεν ήθελα να μιλήσω για πολέμους ούτε να κάνω γεωπολιτικές αναλύσεις. Γιατί η Άννα Μαρία σαν άνθρωπος του αθλητισμού φαντάζομαι ότι θα μισούσε τους πολέμους. Τιμώ λοιπόν τη μνήμη της. Έτσι λέω ότι ένα μεγάλο κομμάτι της καρδιάς μας θα είναι μαζί της. Θα ζει πάντα μέσα μας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα, Άννα μου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα. Φίλε μου, και κάτι τελευταίο. Το άρθρο μου αύριο Κυριακή αναφέρεται σε μια τριλογία στο Μετρόπολης 95,5 όλων των Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων, αυτά που αποκτήθηκαν, αυτά που είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις και αυτά τα οποία προσωπικά προτείνω να αποκτηθούν ώστε το αρχιπέλαγος να γίνει ένα απόρθητο κάστρο εν ώψη των εξελίξεων των τουρκικών διεκδικήσεων για επανένταξη στο πρόγραμμα των F-35 και των κινητήρων των Αμερικανικών για το νέο τους εθνικό αεροσκάφος, το μαχητικό ΚΑΝ. Μια τριλογία λοιπόν από αύριο Κυριακή για τα ελληνικά Ισραηλινά συστήματα στο Μετρόπολη 95,5. Να είστε καλά. Και εύχομαι να είναι η τελευταία μας λύπη και ο τελευταίος μας θρήνος αυτό που συνέβη χθες. Καλησπέρα φίλοι μου.

0: Η ώρα είναι μία. Ώρα να σκεφτείτε την ξεκούρασή σας. Afroline. Γιατί η άνεση ξεκινά από σωστό στρώμα, σωστό κρεβάτι, σωστό καναπέ.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Τίτλοι επικαιρότητας.
5: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο ο Αχίλιος Έξαρχος. Ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών οδηγήθηκαν το πρωί κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για ένα ζευγάρι που κατηγορείται ότι τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στην πιλωτή της πολυκατοικίας του θύματος και έναν 24χρονο, το σπίτι του οποίου χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την επίθεση. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι δύο άντρες που συνελήφθησαν χθες το πρωί για την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν κατά τη διάρκεια της μεγάλης διαδήλωσης κατά του πρώτου μνημονίου τον Μάιο του 2010. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Στο μεταξύ, αθώα δηλώνει η 46χρονη που ταυτοποιήθηκε για την ίδια υπόθεση και μέσω δικηγόρου εκφράζει την επιθυμία της να έρθει στην Ελλάδα και να εμφανιστεί ενώπιον των αρχών. Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα άσκησε ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των δύο συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά και την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκαν το πρωί της περασμένης Πέμπτης σε συνεργείο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Μάχη για τη ζωή τους δίνουν οι τρεις από τους 11 τραυματίες που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά την έκρηξη. Κλειστή θα παραμείνει και απόψε το βράδυ από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής η περιφερειακή οδός στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων, μετεώρων και ευκαρπίας λόγω εργασιών για το flyover. Αίσθητα βελτιωμένη είναι η εικόνα από το πυρηνό μέτωπο στο ομορφοχώρι της Λάρισας, όπου χθες το βράδυ ξέσπασε φωτιά σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης. Καταγγελίες πως η φωτιά αποτελεί προϊόν εμπρισμού διατύπωσε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Ο λιγοήμερη παράταση στην προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, όπως αποφασίστηκε ως νέα καταληκτική ημερομηνία. Ορίζεται η 24η Ιουλίου. Στον διεθνή χώρο, σκληρή προειδοποίηση προς το Ιράν, απίφθινε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι έχει ήδη δώσει εντολή στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις να είναι έτοιμες για στρατιωτικά πλήγματα σε περίπτωση που η Τεχεράνη επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Έθριο καιρό προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από το Μετρόπολη σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Bet Show με τον Γιώργο Ματζιό.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
13: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
12: Άντε καλέ, εγώ.
14: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
12: Μα τι λες?
14: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
12: Ποια χαρτιά?
14: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
15: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
16: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
17: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
18: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
19: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
18: What?
20: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Μετροπόλης!
22: Bet Show. Κάθε Σάββατο, 1 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα. Ο Γιώργος Μάντζιος και η συντακτική ομάδα του στοιχήματος σκανάρουν το κουπόνι. Προτείνουν και σας στέλνουν στο ταμείο. Bet Show. Κάθε Σάββατο, 1 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα για δυνατούς παίκτες.

Εδώ είμαστε μεσημεράκι, Σαββάτου, Μπετσόου Σαββάτου, φίλες και φίλοι, πολύ καλησπέρα σας. 11 του Ιούλη σήμερα, πλησιάζουμε Θανάση μου στην καρδιά του καλοκαιριού. Ένα ακόμη Μπετσόου παρέα. Για το επόμενο 3 ώρα θα πάμε παρέα. 3:30 με την κλασική μορφή. 3:30 με 4 η εκπομπή Σέντρα by Novbet. Θα είμαστε παρέα με Θανάση Καζαμπάκα στην επιλογή της μουσικής, στη ρύθμιση του ήχου. Γιώργο Μάντζο στο μικρόφωνο, Γιάννη Τσιράπη στο production, την κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου στο τηλεφωνικό κέντρο. Betshow.com, μπαίνετε, κάνετε την εγγραφή σας με τη φθηνότερη χρέωση στην αγορά για τα καλύτερα προγνωστικά για το Μουντιάλ και όχι μόνο. Και με την υποστήριξη δημοσιογραφικά του metropro.gr, οι δύο καλοί συνάδελφοι, ο Γιώργος Πετρίδης και ο Αχίλλος Έξαρχος στην αρχισυνταξία της Βάρδιας. Καλή ακρόαση σε όλους.

Έχουμε πολλά να πούμε. Είμαστε και σε μεταγραφική περίοδο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Κυριαρχεί στην επικαιρότητα η χθεσινή εντυπωσιακή κίνηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ να έρθει σε συμφωνία με έναν από τα καλύτερα τριάρια στην Ευρώπη, τον αρχηγό της Εθνικής Τουρκίας, τον Τσέντι Όσμαν, πρώην NBA'er και παίκτη φυσικά του Παναθηναϊκού, για τα επόμενα 3 χρόνια, συν το buyout το οποίο θα πληρώσει ο κύριος Μιστακίδης στον Παναθηναϊκό. Είναι είδηση που κυκλοφορεί από χθες το βράδυ και έτσι είχε επισκιάσει τα υπόλοιπα, αλλά έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις σε πολλά μέτωπα. Θα τα δούμε, έχουμε πολύ πολύ χρόνο να δούμε τι γίνεται στους συλλόγους μας σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα με το τι συνέβη χθες, ξεκινώντας από το ποδόσφαιρο που είχαμε τον δεύτερο προημιτελικό αυτόν ανάμεσα στην Ισπανία και το Βέλγιο.

Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μέσω μηνυμάτων. Πληκτρολογείτε από το κινητό σε 955. Γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54301 με χρέωση τη φθηνότερη στην αγορά. Και τα λέμε και μέσω Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Επικοινωνούμε και από εκεί.

Ισπανία-Βέλγιο, με την Ισπανία να προηγείται στο 30 λεπτό με τον Φαμπιάν Ρουίθ. Το Βέλγιο να απαντάει με την κεφαλιά του Ντεκετελάρε, 41 λεπτό. Έμελε η αναγκαστική αλλαγή του Κουρτουά, ο οποίος τραυματίστηκε στο 71, με τον Λάμενς να είναι και καθοριστική, γιατί στο 88 από μια ασθενή απόκριση του goalkeeper της Manchester United ήρθε από κοντά ο Μερίνο, ο παίκτης των, η χρυσή αλλαγή του Ντελαφουέντε, του coach Ντελαφουέντε, ο παίκτης ο οποίος σκοράρει και έχει δώσει πολλές λύσεις και στην Arsenal σε συλλογικό επίπεδο, δίνει και με την Ισπανία, γιατί ήταν αυτός που σκόραρε τον νικητήριο γκολ και με την Πορτογαλία στην προηγούμενη φάση, και με το Βέλγιο, δύο σερί γκολ από τον Μερίνο, πολύ πολύ κρίσιμα, και η Ισπανία πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Την ερχόμενη Τρίτη 14 του μήνα θα αντιμετωπίσει στο Τέξας την Ισπανία.

τα πούμε και με τον Μπιλάρα για το Μουντιάλ, όπως παραδοσιακά τα λέμε κάθε Σάββατο με τον Βασίλη, και για τα παιχνίδια τα οποία έχουμε σήμερα. Θα τα σχολιάσουμε και λίγο αργότερα, γιατί είναι και αργά. Στις 12 τα μεσάνυχτα στο Μαϊάμι παίζει η Αγγλία με την Νορβηγία. Και 4 τα ξημερώματα στο Κάνσας στο παιχνίδι Αργεντινή-Ελβετία, για να έχουμε από εβδομάδα τους δύο ημιτελικούς, τον μικρό και τον μεγάλο τελικό. Εντάξει, το φάγαμε. Το Γάιδαρο έμεινε η ουρά. 19 Ιουλίου είναι ο τελικός την επόμενη Κυριακή, δηλαδή. Μεθεπόμενη Κυριακή, όχι αύριο, στη Νέα Υόρκη.

Αυτά λοιπόν έγιναν χθες στο Ισπανία-Βέλγιο. Σήμερα, όπως είπαμε, 12 Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Ελβετία. Με το Μουντιάλ θα ασχοληθούμε και αναλυτικά λίγο αργότερα. Μία είδηση που έρχεται τώρα από την Bild, η οποία γράφει ότι η Augsburg ήρθε σε συμφωνία με την Hoffenheim για την απόκτηση του 29χρονου μπακ Χένες Μπέρενς. Φαίνεται η υπόθεση να σχετίζεται με τον Δημήτρη Γιαννούλη, για τον οποίο υπάρχει το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ.

Ο Γιαννούλης, ο οποίος περιμένει σε εξελίξεις, γιατί μεθαύριο Δευτέρα η Augsburg ξεκινάει την προετοιμασία. Να δούμε αν θα προλάβει ο ΠΑΟΚ να κάνει μια κίνηση τα επόμενα 24 ώρα, να μην χρειαστεί να πάει στη Γερμανία ο Γιαννούλης και να έρθει στην Ελλάδα για λογαριασμό του δικεφάλου. Είναι γνωστή η επιθυμία του παίκτη να παίξει στον ΠΑΟΚ. Μένει απλά ο δικέφαλος να τα βρει με την Augsburg. Νομίζω ότι αυτή η είδηση είναι θετική. Όταν ανακοινώνει μια ομάδα παίκτη για τα επόμενα 5 χρόνια, μάλιστα μέχρι το 2031, υπέγραψε ο Χένες Μπέρενς, ο 29χρονος μπακ από την Hoffenheim. Έναντι 3,5 εκατομμυρίων ευρώ ξόδεψε η Augsburg για να τον πάρει από την Hoffenheim.

Τώρα στα υπόλοιπα να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει φιλικό τελευταίο με την Τβέντε. Υπάρχει το ρεπορτάζ στο metrosport.gr από τον απεσταλμένο μας στην Ολλανδία, στο Ζαλτ Μπόμελ, τον Γιώργο Ζαΐρη. Στις 5 είναι το παιχνίδι, μακριά από το Ζαλτ Μπόμελ είναι το φιλικό, το οποίο θα γίνει και κλεισμένο των θυρών, δεν θα μπορεί να το παρακολουθήσει ο φίλαθλος κόσμος. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος νίκησε Μπέβερεν, Βέστελο και ΑΕΚ Λάρνακα, θέλει να συνεχίσει και να κλείσει τα φιλικά του με επιτυχία. Θα περιμένουμε να δούμε ποιους θα επιλέξει και τι θα επιλέξει να κάνει ο προπονητής του ΠΑΟΚ, γιατί πλησιάζουν και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ σε 12 ημέρες από σήμερα θα παίξει είτε με τη Δυναμό Κιέβου είτε με την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι εκτός έδρας. Είχαμε το 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες την προηγούμενη Πέμπτη, και την ερχόμενη Πέμπτη που μας έρχεται το βράδυ στη Ρουμανία θα ξεκαθαρίσει ποια από τις δύο θα είναι η αντίπαλος του Δικεφάλου 23 Ιουλίου στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Θυμίζω, 3 ημέρες νωρίτερα, 20 Ιουλίου, θα γίνουν γνωστοί και οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση. Έχουμε την κλήρωση για τον τρίτο προκριματικό γύρω του Europa League.

Η μεταγραφική λίστα πρέπει να δοθεί 16 βράδυ, 17 στην ουσία, μέχρι το επόμενο, μέχρι το επόμενο Παρασκευή είναι η λίστα για τους παίκτες που θα πρέπει να δηλώσει ο ΠΑΟΚ και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Γι' αυτό και φορτσάρει αυτή την εβδομάδα να κλείσει κάποιες εκκρεμότητες οι οποίες έχει με τον Σάντα Μαρία, ο οποίος έρχεται τελικά αύριο στην Θεσσαλονίκη μέσω Μονάχου, αυτό λέει το ρεπορτάζ. Και παλεύει ο ΠΑΟΚ να διευθετήσει λεπτομέρειες για την αύξηση του Χατζηδιάκου. Υπήρξε μια σχετική απόσταση με την Κοπεχάγη, φαίνεται να είναι πολύ πολύ κοντά. Και αντίστοιχα να βρεθεί και μια φόρμουλα με την Μάλμε για τον εκλεκτό στο αριστερό εξτρέμ που είναι ο Άλλη. Αν μπορέσει και κλείσει και τον Γιαννούλη, νομίζω ότι θα είναι κάτι σημαντικό, έστω και με καθυστέρηση να έρθουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές στον ΠΑΟΚ. Τώρα το πόσο άμεσα θα μπορέσουν να βοηθήσουν, αυτό είναι κάτι άλλο και είναι θέμα του προπονητή και της προσαρμογής που θα έχουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο φίλος ο Νίκος και ο φίλος ο Γιάννης, αν έχουμε κάποιο νέο με τον Λιόπουλο, ρωτάνε και οι δύο φίλοι. Μιλώντας με τον Γιώργο τον Πετρίδη, που είναι στην αρχισυνταξία του metrosport.gr για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, μου είπε χαρακτηριστικά ότι είναι μια αρκετά προχωρημένη υπόθεση. Φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει με τον παίκτη και μένει να φανεί εάν θα μπορέσει να τα βρει και με τον Παναθηναϊκό για να συνεχίσει την καριέρα του και ο Τολιόπουλος στο μπασκετικό ΠΑΟΚ.

Καλημέρα και στο φίλο τον Κωνσταντίνο από την Αμερική. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλημέρα και σε σένα. Καλησπέρα και στο Στέφανο. Τι ώρα θα βγει ο Μπιλάρας? Λίγο μετά τις 2 θα έχουμε τον Μπιλάρα, την κουβέντα για το παγκόσμιο κύπελο. Υπάρχει και μια δήλωση του Κέιν πριν από λίγη ώρα, ο οποίος είπε ότι ορθά κοφτά θέλω να κατακτήσω το παγκόσμιο κύπελο με την Αγγλία. Ρωτήθηκε για την σύγκριση με τον Χάλαντ, είπε ότι είμαστε διαφορετικοί παίκτες κλπ. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά τις επόμενες, λίγο αργότερα, λίγο μετά τις 3:30.

Γενέθλια σήμερα έχει ο Αντρία Ζήφκοβιτ, να πούμε και χρόνια πολλά. Κλείνει τα 30 του και η ΠΑΕΠΑΟΚ του εύχεται. Χρόνια πολλά, αρχηγέ. Ο Αντρία, ο οποίο ήρθε Έλληνα, νιώθει πλέον. Θα κλείσει 7 ετία αν συμπληρώσει το συμβόλαιο του με τον ΠΑΟΚ. Ελληνίδα παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια και σήμερα κλείνει τα 30 του χρόνια ο Αντρία Ζήφκοβιτ.

Όσον αφορά τη δράση, δεν έχουμε παιχνίδια ακόμη. Στη 1.30 ξεκινούν κάποια παιχνίδια για την πρώτη και δεύτερη κατηγορία της Κορέας, που παραδοσιακά παίζουν μπάλα το Σαββατοκύριακο μεσημέρι.

Θα επιδιώξω να πάρω και σκονάκι από Γιώργο Σιζοδήμο για την Νορβηγία, γιατί έχουμε και σήμερα τρία παιχνίδια στη μεγάλη κατηγορία. Έχουμε φιλικά και για Ολυμπιακό, παίζει σε μία ώρα με την Βελγική Λέουβεν, 2:30 το φιλικό του Ολυμπιακού με την Λέουβεν. Θυμίζω στις 5 το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Τβέντε. Και τώρα βλέπω ότι άνοιξαν οι αποδόσεις και γύρισε φαβορί. Η Τβέντε παίζει στο 2.07, ο Άσος 3.25 και η Σοπαλία 3.55. Τα αντίθετα χθες, ο ΠΑΟΚ ήταν φαβορί, τώρα οι Μπουκ δίνουν φαβορί την Τβέντε στο παιχνίδι που θα ξεκινήσει, επαναλαμβάνω, τις 5 το απόγευμα. Και το βράδυ έχουμε και το φιλικό του Παναθηναϊκού με την Grasshoppers, άλλη μια ελληνική ομάδα που προετοιμάζεται για τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια με την Πάξη. 23 Ιουλίου παίζει και ο Παναθηναϊκός, ο ποδοσφαιρικός, με την Πάξη. Είναι και μια ευκαιρία, επειδή το φιλικό γίνεται στη Λεωφόρο, να δουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού τα αποκτήματα της ομάδας. Ο Ντεφράι αναμένεται να κάνει ντεμπούτο, ο Ντέσσερς είναι εκτός, ο Πάλμερ Μπράουν και κάποιοι που δεν υπολογίζονται όπως ο Μπακασέτας, ο Γετβάη, ο Βιλένα, ο Πάντοβιτς.

Έχει ανακοινώσει και αποστολή ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο coach Νίστρουπ, και ο Πελίστρη είναι εκτός, γιατί είχε την άδεια από την εθνική ομάδα του Ουρουγουάης για το παγκόσμιο κύπελο. Εδώ δίστανται οι απόψεις. Κάποιοι λένε για 10 ημέρες υποχρεωτικά από τη FIFA, κάποιοι για 14. Μπορεί να είναι και στην διακριτική ευχαίρεια των παικτών. Γι' αυτό το λέω, με αφορμή και την άφηξη των Μπάμπα και Σάντες για τον ΠΑΟΚ, και το Σάντες δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν θα συνεχίσει τον ΠΑΟΚ και αν θα πουληθεί. Αλλά για τον Μπάμπα υπάρχει αυτό το θέμα, γιατί ο ΠΑΟΚ εκεί χρειάζεται ενίσχυση. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Γιαννούλη. Προς το παρόν είναι με τον Τέιλορ και τον πιτσιρικά τον Ντούγκα. Αποστολή του Παναθηναϊκού για το φιλικό με την Grasshoppers: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, οι τερματοφύλακες, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπάντε, Φράι, Τετέι, Γιάγκουση, Τσαντίνο, Ζαρουρί, Ίγκασον, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάπρας, Ταμπόρδα, Καμαρά, Σιώπης, Κυριόπουλος, Μπινιάρης. Κρατήστε το όνομα, ο νεαρός αριστερός μπακ είναι από τις ευχάριστες εκπλήξεις του Παναθηναϊκού, ο Μπινιάρης, Λάβδας, Ραστόντερ και Κυριακόπουλος.

Για το φίλο το Γιάννη που ρωτάει για το φιλικό του ΠΑΟΚ, νομίζω, όχι νομίζω, είναι τηλεοπτικό από την υπηρετική τηλεόραση του Open, ναι, σωστά, το συγκεκριμένο φιλικό. Κοσμοτέ Sport 1 είναι το Ολυμπιακός Λέοβεν, το οποίο θα ξεκινήσει σε μία ώρα. Από το υπηρετικό του Open, όπως είπαμε, είναι το ΠΑΟΚ Βέντε. Και το Παναθηναϊκός Γκρασκόπες είναι από το Sky το βράδυ στις 9.

0: Φτάσαμε στη 1.30, θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα για να γυρίσουμε σε πολύ λίγο να συνεχίσουμε τη βόλτα μας στα όσα υπάρχουν στην αθλητική επικαιρότητα, σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Λίγο μετά τις 2 να μιλήσουμε και με τον Πιλάρα για το Μουντιάλ, να θυμηθούμε τι έγινε και μεσοβδόμαδα που είχαμε παιχνίδια για τα πραγματικά, τα ευρωπαϊκά κύπελα. Όλα αυτά παρέα μέχρι και τις 4 γυρίζουμε σε λίγα λεπτά.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη WinMasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. WinMasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.
3: Η ώρα είναι 1:30. Και δεν σε σκιάζει καύσωνας κανένας. Στον Δηλερή βρίσκεις μεγάλη ποικιλία κλιματιστικών σε τιμές σοκ.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.

0: Άσε εμένα πρώτα.
1: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
2: Πάρτε του το μικρόφωνο.
3: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
12: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Η ώρα είναι λίγο μετά τη μία και μισή.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τη μία. Μετρόπολης ακούτε 9.55 FM, είναι το Bet Show του Σαββάτου. Είμαστε σε περίοδο μεταγραφών. Μεταγραφές δεν κάνουν μόνο οι ελληνικές ομάδες, έχουμε και μεταγραφές στην Ευρώπη. Μια σπουδαία μεταγραφή ανακοίνωσε πριν από λίγο η Ατλέτικο Μαδρίτης, παίρνοντας τον αρχηγό της Sporting Λισαβόνας, τον Μόρτεν Χιούλμαντ, ένα πολύ πολύ πολύ πολύ ποιοτικό εξάρι που ξέρει να αλλάζει ρυθμό, να, με φοβερή υποδοχή μπάλας, ένας μετρονόμος στη μεσαία γραμμή. Ο Χιούλμαν λοιπόν ανακοινώθηκε από την Ατλέτικο, 40 εκατομμύρια ευρώ βάζει στα ταμεία της η Sporting Λισαβόνας.

Πριν από λίγο ανακοινώθηκε από τη Νέα Σαλαμίνα την ομάδα της Κύπρου και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, πρώην αρχηγός του Όφη, για τον οποίο είχαμε ακούσει για ενδιαφέρον από αρκετές ελληνικές ομάδες. Τελευταία ήταν η Λάρισα, αλλά τελικά επέλεξε τη Νέα Σαλαμίνα και την Κύπρο.

Μία είδηση που έρχεται από την μπασκετική ΑΕΚ είναι ότι η ΑΕΚ έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Τζεφ Ντάουτιν. Είναι παίκτης ο οποίος έπαιζε πέρυσι στη Μακάμπη για την περιφέρεια. Τον έχει ξεχωρίσει ο coach Σάκοτα για τη θέση 2. 8,1 πόντους, αλλά έχει πολύ καλό ποσοστό στο τρίποντο. Ο Ντάουτιν έχει 40%. Στο Ισραήλ είχε 9,6 πόντους μέσω όρο ο συγκεκριμένος γκάρ ο Αμερικανός.

Μια που λέγαμε για Λάρισα πριν από λίγο, η ΑΕΛ ενημέρωσε ότι ξεκινάει και η πώληση των εισιτηρίων διαρκείας μετά και την αλλαγή στην ιδιοκτησία, με τον κύριο Στυλιανού να αναλαμβάνει την ομάδα και την πολύ μεγάλη προσπάθεια που θα γίνει για να ανέβει στην μεγάλη κατηγορία. Του χρόνου θα έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον η Super League 2 Superbet, όπως είναι το όνομα από το χορηγό που ανέλαβε το πρωτάθλημα, με τον Σωκράτη Φρυδόπουλο να αναμένεται μέσα στην εβδομάδα, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο νέος προπονητής της ΑΕΛ. Ανακοινώθηκαν και τα εισιτήρια διαρκείας.

Λοιπόν, εδώ οι φίλοι ρωτούν για τον Όσμαν πότε έρχεται κλπ. Παιδιά, λίγο αργότερα θα έχει ο Γιώργος Πετρίδης στην εκπομπή, λίγο μετά τις 4, για να δώσω και περισσότερες λεπτομέρειες από τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Ναι, Γιάννη, ο Γιάννης στέλνει, αληθεύει αυτό που λέει. Τον ήθελε όντως τον Όσμαν και η Φενέρμπαχτσέ και για την ΕΦΕΣ. Μάλιστα και τη Φενέρ έγραφαν ότι υπήρξε και επικοινωνία με τον Γιασκεβίτσιους, τον προπονητή της Φενέρ, ο οποίος του ζήτησε να πάει στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά τελικά ο αρχηγός της Εθνικής Τουρκίας επέλεξε να μείνει στην Ελλάδα και να συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ με χρήματα τα οποία ήταν περισσότερα από αυτά που του έδιναν οι δύο ομάδες. Νομίζω 2 και 2,5 έδιναν οι Φενέρ και οι ΕΦΕΣ. Τα 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο οι απολαβές του Όσμαν στον μπασκετικό ΠΑΟΚ.

Μια που λέμε για μπασκετικά, μπάμε, ένα τέτοιο ολοκλήρωσε και η ΕΦΕΣ σήμερα. Νωρίτερα, πριν από λίγη ώρα, ο Mike James αποτελεί και επίσημα παίκτη της ΕΦΕΣ, 1-1 το συμβόλαιό του, ουσιαστικά αναλαμβάνει ως ο Άντι Λάρκιν που αποχώρησε από την ΕΦΕΣ. Ο Mike James, ο Αμερικανός, αφήνει τη Μονακό για την Κωνσταντινούπολη και την ΕΦΕΣ.

Στα του εξωτερικού ποδοσφαιρικά υπάρχει αυτή η είδηση για συμφωνία του Φεράν Τόρες με την Παρίζ Ζερμέν. Δεν ανανεώνει με την Μπαρτσελόνα και φαίνεται να πηγαίνει στην ομάδα του Λουίς Ενρίκε ο Ισπανός Σεντερφόρ. Η Μπαρτσελόνα που παλεύει να πάρει στην Βαρκελόνη τον Άλβαρες από την Ατλέτικο.

Ξεκίνησαν και τα παιχνίδια στην Κορέα. Πρώτο γκολ για την Πάγιου Frontier. Χουασέον και Φσί Πάγιου Φόροντορ 0-1. Τα υπόλοιπα είναι στο 0-0. Σε λιγότερα από μία ώρα ξεκινάει και το φιλικό του Ολυμπιακού με την Λέοβεν. Θα δώσουμε σε λίγο και τις ενδεκάδες που θα ξεκινήσουν. Την ενδεκάδα του Ολυμπιακού βασικά. Από τον coach με τη Λίμπαρ. Για το ΠΑΟΚ τα είπαμε. Στις 5 το φιλικό με την Τβέντε. Αύριο έρχεται ο Σάντα Μαρία στην Θεσσαλονίκη από το Μόναχο για να ανακοινωθεί από τον δικέφαλο του Βορρά. Υπάρχει ένας αγώνας δρόμου να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να κλείσει τα κενά τα οποία έχει με τον Χατζηδιάκο, με έναν αριστερό εξτρέμ. Ο Άλλη ήρθε στο προσκήνιο με τον Γιαννούλη για την θέση του αριστερού μπακ. Μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή είναι η διορία για την ευρωπαϊκή λίστα. Βέβαια μπορεί να κάνει και μία αλλαγή ο ΠΑΟΚ 24 ώρες πριν από την σέντρα ενός αγώνα, την προκειμένη περίπτωση 23 του Ιουλίου.

Γενικά έρχεται ένα μεσοβδόμενο το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αρχικά το μεσημέρι της Τρίτης, 2 το μεσημέρι, θα έχουμε την νέα τηλεδιάσκεψη με θέμα, πολύ βασικό θέμα, την εκλογή του νέου Προέδρου του Συνεταιρισμού. Μετά το 7-7 ανάμεσα σε Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Αλαφούζο.

Αυτά θα γίνουν την Τρίτη το μεσημέρι στις 2. Θα δούμε τι θα γίνει και αν θα έχουμε κάποια αλλαγή, κάποια διαρροή κάποιες ομάδες, κάποιας ψήφου. Αν θα αλλάξει και η ψήφο και η ΕΠΟ που έδωσε λευκό, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δύο ημέρες αργότερα, την Πέμπτη το βράδυ στις 9, μέσα από την συνδρομική πλατφόρμα, το Nova Sports Start για την ακρίβεια, θα μάθουμε και την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος. 22 και 23 Αυγούστου είναι γνωστό ότι θα ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα, το 21ο συστήμα Super League. Την Πέμπτη λοιπόν το βράδυ στις 9, 14 ομάδες: ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Άρης, Λεβαδιακός, Όφη, Βόλος, Ατρόμητος και Φυσιά Αστέρας, Άκτορ, Πανετολικός, Καλαμάτα και Ηρακλής. 26 αγωνιστικές, 22 Αυγούστου, και στη συνέχεια τα play-off και τα play-out.

Από τον ΠΑΟΚ πάμε και στον Άρη, όπου σιγά σιγά πρέπει να αρχίσει να κινείται και ο Άρης. Δεν έχει βέβαια την πίεση που είχε τα προηγούμενα χρόνια έχοντας βγει στην Ευρώπη. Τώρα πρέπει να είναι έτοιμος για να ξεκινήσει την προετοιμασία του, αρχικά στην Τολεμαΐδα και έπειτα στην Ιταλία.

Τόνια Μαρίζα είναι ήδη ο Άρης, θα καθίσει μέχρι και την 13 του μήνα, μέχρι και τη Δευτέρα. Ο Σαμόρα τελικά παραμένει με δανεισμό και υποχρεωτική οψιόν αγορά στην Ακαδέμικο Βισέου, ομάδα την οποία έπαιξε πέρυσι, δανεικός από τον Άρη.

Έχει έρθει και πάλι στο τραπέζι των κυτρινόμαυρων και το θέμα του Μανού Γκαρθία. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν αποκλείει ακόμα και θέμα δανεισμού από την Κάνσας. Έχει μια πάρα πολύ καλή σχέση με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Και ο Μανού Γκαρθία είναι από τους παίκτες που αγαπήθηκαν πάρα πολύ από τον κόσμο. Θυμίζω είχε πάρει ο Ισπανός μεταγραφή το Φεβρουάριο του 2025 με 3,6 εκατομμύρια ευρώ και υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος του 27 με απολαβές 2,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι επειδή έχουμε στο κύπελλο Ελλάδος πλέον υποχρεωτική συμμετοχή δύο νεαρών και όχι έναν και ενός στην δεκάδα, ότι οι ομάδες κοιτούν περισσότερο θέλοντας και μη τις ακαδημίες τους. Γι' αυτό το λόγο και αυτήν την ώρα, αυτές τις μέρες στην Τολεμαΐδα μαζί με την αποστολή του Άρη είναι και πέντε μικροί. Είναι ο Κώστας ο Ατρίδης, θεματοφύλακας. Είναι δύο αμυντικοί, ο Γιώργος Σιταράς και ο Δημήτρης Αντωνιάδης. Και είναι και δύο επιθετικοί, ο Μενέλος Ζήτρος και ο Αλέκος Καραμαλής. Είναι οι νεαροί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα προετοιμασίας του Άρη με τον Μιχάλη Γρηγορίου.

Τώρα θα με τα γραφικά, περιμένουμε τις εξελίξεις και στον Άρη, να δούμε σε ποιες θέσεις θα ενισχυθεί. Έχουν ακουστεί ονόματα, υπήρξε το όνομα του Μάγνουσον το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο Άρης έχει κλειδώσει και κάποια φιλικά πολύ σημαντικά, όπως είναι με την Αταλάντα και με την Νάπολη. Σιγά σιγά θα πρέπει να χτίζει και το ρόστερ του με τις πινελιές, μετά από την προεργασία που έκανε το τεχνικό team μαζί με τον τεχνικό διευθυντή τον κύριο Ρέγκες και τον Θόδωρο Καρυπίδη. Ο Χρήστος Νάιτος, ένα παιδί του Άρη, ανέλαβε την K19. Θυμίζω εκεί είναι τεχνικός διευθυντής ο Γιώργος Κολτσίδας, γενικός αρχηγός ο Παναγιώτης ο Αλεξιάδης, προπονητής λοιπόν ο Χρήστος Νάιτος στην K19.

Και για να κλείσουμε με τα του Άρη, επικεντρώνεται, μάλλον επικυρώνεται και οι αποχωρήσεις του Ντούντου, που θα αποτελέσει παρελθόν, αλλά και του Τεχέρο, που επίσης θα αποχωρήσει από την ομάδα του Άρη.

Την Δευτέρα επιστρέφει από την Τολεμαΐδα. 21 Ιουλίου είναι προγραμματισμένη η αναχώρηση του Άρη για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Εκεί πρέπει να έχει και μεταγραφές ο Μιχάλης Γρηγορίου. Θυμίζω ότι υπάρχουν και τα τρία φιλικά που ανακοινώθηκαν. 30 Ιουλίου με την Μόντσα, 7.30 το απόγευμα, ομάδα της Serie A στο προπονητικό κέντρο της Μόντσα. 5 Αυγούστου το Κλεάνης Βικελίδης είναι το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Θυμίζω ο Άρης επιστρέφει 31 από την Ιταλία. Και 12 Αυγούστου στην Ιταλία φιλικό ο Άρης με την Νάπολη.

και συνεχίζεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός με πολύ μεγάλη κίνηση συμβολική, θα έλεγα. Ο πιτσιρικάς, ο αριστερός μπακ, ο Μουνιώθ από την Ατλέτικο, μια συνεργασία που προσπαθεί να κάνει ο Ηρακλής και με την Ατλέτικο και με την Ρεάλ, με επαφές του Γιάννη Κόντι, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά την ισπανική αγορά.

με τον Καϊμπουέ, τον αμυντικό μέσο που έχει έρθει, τον goalkeeper τον Αθανσιάδη και τον Τσιντόντα, τον Σόρια δεξιμπακ, τον Σουρλί χαφ, το δεκάρι τον Νταουσίλιο, Μισελ Νταουσίλιο χθες επίσης, τον Πραξιτέλη Βούρο, τον Στόπερ Πίνια, τον Ισπανό από την Ουέσκα, τον Νίζε, τα αριστερό μπακ από την Νόα. Είναι οι 8 μεταγραφές που έχει κάνει μέχρι στιγμής ο Ηρακλής. Οι 7 είναι ελεύθερες. Ο Νταουσίλιο, το δεκάρι της Αβελίνο, έρχεται δανεικός.

διάλειμμα των δύο και γυρίσουμε και με μπιλάρα για το Μουντιάλ. Στην Κορέα, πρώτη κατηγορία, Γκουαγκτζού FC Ποχάν Στήλερς 0-1, τα άλλα δύο παιχνίδια είναι στο 0-0. Δεύτερη κατηγορία Κορέας, Νταεγκού FC Σεογνάμ 1-1, Χουάσεουγκ FC Παλιού Φρόντιερ 0-1, τα άλλα δύο είναι στο 0-0.

Δεκάδα του Ολυμπιακού για το φιλικό με τη Λέοβεν, το οποίο ξεκινάει σε περίπου μισή ώρα. Τζολάκης, Ορτέγκα, Κάρμο, Κουτσίδης, Σιόζος, Σκυπιώνη, Χέζε, Ροντινέη, Φορτούνης, Μασούρας και Κλέιτον. Ενδιαφέρον έχουν οι δύο νεαροί, να τους δούμε, τον Κουτσίδη και τον Σιόζο, που επέλεξε ο Μεντιλίμπαρ να τους ρίξει στη μάχη για το φιλικό με τη Λέοβεν.

Θα δούμε και το μεταγραφικό παζάρι των ομάδων της Super League, όπως κάνουμε κάθε Σάββατο πλέον όσο προχωράνε οι μεταγραφές. Να θυμίσουμε τις κινήσεις που έχουν κάνει μέχρι τώρα οι ομάδες. Έχουμε χρόνο.

Και ο φίλος ο Νικόλας ρωτάει που δείχνει το φιλικό του ΠΑΟΚ στο υβριδικό κανάλι του Open στις 5 με αντίπαλο την Τβέντε.

Φτάσαμε στις 2 με τις μουσικές επιλογές του Ανάση Καταμπάκα. Θα πάμε σιγά σιγά στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα να γυρίσουμε με τον Πιλάρα να κουβεντιάσουμε για το Μουντιάλ και αυτά που έπονται με και το φινάλε της διοργάνωσης για το επόμενο ημίωρο. Μείνετε συντονισμένοι στους 95 και

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
6: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Τίτλοι επικαιρότητας.
8: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο ο Αχίλλιος Έξαρχος. Ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών οδηγήθηκαν το πρωί κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για ένα ζευγάρι που κατηγορείται ότι τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στην πιλωτή της πολυκατοικίας του θύματος και έναν 24χρονο το σπίτι του οποίου χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την επίθεση. Προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν χθες το πρωί για την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν κατά τη διάρκεια της μεγάλης διαδήλωσης κατά του πρώτου μνημονίου τον Μάιο του 2010. Εις βάρος των δύο συλληφθέντων έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Στο μεταξύ αθώα δηλώνει η 46χρονη που ταυτοποιήθηκε για την ίδια υπόθεση και μέσω δικηγόρου εκφράζει την επιθυμία της να έρθει στην Ελλάδα και να εμφανιστεί ενώπιον των αρχών. Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα άσκησε ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών εις βάρος των δύο συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά και την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκαν το πρωί της περασμένης Πέμπτης σε συνεργείο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο. Μάχη για τη ζωή τους δίνουν οι τρεις από τους 11 τραυματίες που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά την έκρηξη. Κλειστή θα παραμείνει και απόψε το βράδυ από τις 11 έως τις 5 αύριο τα ξημερώματα η περιφερειακή οδός στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων, μετεώρων και ευκαρπίας λόγω εργασιών για το flyover. Ολιγοήμερη παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Όπως αποφασίστηκε ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίστηκε η 24η Ιουλίου. Έθριο καιρό προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μένετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5. Επιστρέφει στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μάντζιος.
9: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
10: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
11: Αποκλειστικά στον Μασούτη μερέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 1,99 και 570 γραμμάρια τώρα μόνο 2,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Πεινάω. Για πού είμαι?
15: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
14: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
16: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
17: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
16: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
17: Και?
16: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
17: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
16: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
18: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
20: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
21: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
20: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
21: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
22: Σίγα την κομισιόν.
20: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
21: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
20: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
23: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
24: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
25: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 2.
26: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
27: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε στα 9 λεπτά μετά τις 2. Μετρόπολης, ακούτε Μπετσό Σαββάτου, μεσημεράκι Σαββάτου, 11 Ιουλίου. Υπάρχει ένα δημοσίευμα που διαβάζω τώρα. Ο Κρίστιανσεν είναι πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό, έμεινε εκτός αποστολής για το φιλικό της Λέστερ, είναι ο παίκτης που θέλει για το άκρο της άμυνας ο coach Νίστροπ, οπότε περιμένουμε τις εξελίξεις.

Λοιπόν, θα έχουμε σε πολύ λίγο τον Πιλάρα για την απόψινή βραδιά στο Μουντιάλ. Τα δύο παιχνίδια που έχουμε στις 12 τα μεσάνυχτα, Νορβηγία-Αγγλία στο Μαϊάμι. Φαβορία Αγγλία με απόδοση 2-0-5 και τα ξημερώματα στο Κάνσας Αργεντινή-Ελβετία στο 1-80 είναι η Αργεντινή. Έχουμε ήδη ώρα έναρξης και ημερομηνία για τον πρώτο ημιτελικό, ένα ευρωπαϊκό ντέρμπι ανάμεσα στην Γαλλία και την Ισπανία, την ερχόμενη Τρίτη στις 10 το βράδυ στο Τέξας, 2-40 για τη Γαλλία, 3-45 ισοπαλία και 3-35 το διπλό για την Ισπανία. Περιμένουμε και τον ημιτελικό της Τετάρτης πλέον, την επόμενη μέρα, αν θα δούμε Αργεντινή-Αγγλία, που είναι τα δύο φαβορί της σημερινής σειράς των προημιτελικών, ή αν θα έχουμε κάποια έκπληξη από Νορβηγία και Ελβετία.

0: Ο φίλος ο Γιάννης που ρωτάει για την κλήρωση, ναι Γιάννη, την Πέμπτη, αυτή την Πέμπτη θα είναι η κλήρωση του πρωταθλήματος, του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος, 16 του μήνα, Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Να δω και τα υπόλοιπα μηνύματα, το απαντήσαμε, με το Λιόπουλο, ναι, είναι σε πολύ καλό δρόμο για τον ΠΑΟΚ. Αν υπάρχει θέμα Ντόρσεϊ, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο γενικά ότι υπάρχει μια κρούση και ο Ολυμπιακός είναι αυτός που θα αποφασίσει αν θα ανανεώσει το συμβόλαιο του Ντόρσεϊ ή όχι. Γενικώς υπάρχει μια αναταραχή το τελευταίο 24ωρο στο μπασκετικό κομμάτι και τοπίο. Υπάρχει και το θέμα του Γουόκαμπ, ο οποίος φαίνεται να έχει πρόταση από την Ντουμπάι και τα περιμένουμε όλα αναλυτικά. Αφήνουμε το μπάσκετ και πάμε στην μπάλα. Πάμε στην αγαπημένη μας μπάλα, πάμε στο Μουντιάλ, να κουβεντιάσουμε με τον Βασίλη τα αυτά που έπονται. Βασίλη μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Έλα Γιώργο μου, καλησπέρα.
0: Όλα καλά?
1: Ναι, ναι, ναι, μια χαρά, γλιτώσαμε και λίγα ξενύχτια, λιγόστεψαν.
0: Ναι, εντάξει, ένα είμαστε... τελευταίο σήμερα.
1: Ένα τελευταίο απόψε, ναι.
0: Ναι, ένα τελευταίο. Σήμερα και εγώ, παρότι το 4 είναι πολύ βάρβαρο, είναι σαν γερμανικό. Καλό είναι.
1: Το πας σε ρήμετα. Τα δύσκολα είναι εκεί. 2-3 όταν τα βάζουν. Γιατί μετά ξανακοιμάσαι και τα σπάς στο 2. Τώρα θα τελειώσει 6 παρά, παίρνει καφεδάκι, είσαι καλά.
0: Α, και το πας. Άρα δεν θα κοιμηθεί καθόλου.
1: Όχι, καθόλου, ρε.
0: Καθόλου. Εγώ έλεγα θα βάλει ξυπνητήρι, ξέρω εγώ, 4 παρά να σηκωθεί.
1: Όχι, τίποτα. Σε ρήμετα πάω σήμερα. Έχω και ταξίδι μετά.
0: Όχι,
1: έχω
0: τι πτήσει... λέω, αφού 12 είναι το Νορβηγία Αγγλία. Νόμιζα ήταν 10. Ναι, όχι, 12 είναι. Σωστά, σωστά. Ναι, άρα.
1: Σήμερα μια σιρούλα στι 2, μόλι τελειώσει το 1, αν δεν πάει καμιά παράταση. Πας μια σιρούλα και 4 ώρα βλέπεις το άλλο.
0: Έτσι. Και η ημιτελική, ο πρώτος είναι στις 10 την ερχόμενη Τρίτη.
1: Μετά είναι στις 10 όλα.
0: Ναι.
1: Όλα.
0: Α, όλα 10.
1: Όλα, είναι όλα 10 πλέον.
0: Όλα είναι 10, οπότε ναι, είμαστε, ναι, σε ευρωπαϊκή, ναι, ώρα μετά. Είμαστε,
1: ναι, είναι Τρίτη, Τετάρτη, 10 η ώρα και ο τελικός 10, όλα 10 είναι πλέον.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, και ο μικρός τελικός. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Και ο μικρός τελικός. Και ο μικρός τελικός, πολύ σωστά. Ναι, ναι. Τώρα έχουμε δύο παιχνίδια σήμερα. Φαβορεί στα χαρτιά η Αγγλία και η Αργεντινή. Δεν ξέρω, διαφορετικά παιχνίδια περιμένει.
1: Κοίταξε να δεις, ναι, περιμένω διαφορετικά παιχνίδια αυτό, διότι δεν θα έχουν καμία σχέση.
0: Ναι.
1: Ξετυλίγοντας το κουβάρι από την αρχή, νομίζω ότι καταρχάς πέσανε 100% μέσα οι book. Αν δεν έχουν πέσει 100, έχουν πέσει 98 και πάνε για το 100%.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι πριν το Μουντιάλ τα φαβορεί με τη σειρά ήταν Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, Αργεντινή, με αυτή τη σειρά.
0: Ναι.
1: Μετά ήταν πέμπτο Βραζιλία και μετά Πορτογαλία.
0: Σωστά.
1: Εάν γίνουν στις δύο προκρίσεις ακόμα.
0: Κάνουν 4-4.
1: Θα κάνουν 4-4, δηλαδή, ναι, 100%. Επίσης είχαν για πρώτους σκόρερ στη σειρά Μέση, Εμπαπέ, Κέιν και επίσης έχουν πέσει μέσα 100%.
0: Ναι. Είχαν Σφίνα, για πρώτο Χάλαντ.
1: Ναι, και Χάλαντ. Τέταρτο δεν είχαν, μαζί τον είχαν και το Χάλαντ από πίσω.
0: Πρώτα σύστημα είχαν. Πλήρωνε καλά όμως ο Κέιν, θυμάμαι 8 πλήρωνε.
1: Ο Χάλαντ, ναι,
0: πλήρωνε καμιά 15.
1: 8, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο Λίσε είχαν πρώτο φαβορή για assist.
0: Ναι.
1: Πάνε να πέσουν σε όλα μέσα. Δηλαδή να έχουμε τους πιο βάσει αποδόσεων πάντα,
0: mm-hmm,
1: τους πιο προβλεπόμενους ημιτελικούς και scorers και assist και όλα.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, μέχρι στιγμής τα δύο μάτς που είδαμε χτες προχτές ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο να δούμε σεμινή τελετή. Είδαμε.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση, θεωρώ, ούτε το Μαρόκο, το οποίο με απογοήτευσε, πρέπει να πω, στο συγκεκριμένο μάτς.
0: Mm-hmm.
1: Μπήκε πάρα πολύ φοβικά.
0: Πολύ φοβικά και σαν να μην έπαιξε αυτό που ήξερε. Ή δεν, ναι, ξέρω τώρα αν ήταν πρακτική.
1: Τώρα δεν μπορεί να παίζει τώρα με τη Γαλλία σε ρήτα.
0: Και ούτε είναι και δικαιολογία, έλειπε μόνο Σαϊμπάρι. Δεν είναι ένα παίκτη.
1: Όχι τώρα. Κάποια στιγμή θα το φας.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή θα το φας τον γκολ. Δεν θα το φας το 30, θα το φας, ναι, δεν θα το φας με το πέναλτι.
0: Τι να κάνει και ο Μπόνο. Ο Μπόνο είναι ο μόνο που δεν φταίει, νομίζω.
1: Τι να κάνει ο Μπόνο τώρα, για όνομα του Θεού. Έχει πιάσει και τόσα πέναλτι.
0: Ναι, μια χαρά του
1: Ρουλάκη. Τι να κάνει δηλαδή άλλο. Αλλά όταν παίζει με τη Γαλλία που έχει 15 εναλλακτικέ. Και, ναι, εντός αγωνιστικού χώρου και στον πάγκο.
0: Μα δεν σου βγαίνει σε ένα μάτσο Μπαρκολά, βάζει τον Ντουέ. Δεν σου βγαίνει Ντουέ, βάζει τον Μπαρκολά.
1: Ναι,
0: δεν
1: βγαίνει. Θα μπει ο Τσερκή, θα μπει ο, ναι, Ματετά, ναι, ναι, θα, ναι, μπουν, ναι, ναι, και 100 παίκτες τώρα. Θα μπει ο Ελζαρουρίδη, έχουν 100 παίκτες.
0: Ναι.
1: Πού να του σώσει.
0: Mm.
1: Δεν το βάλε με το πέναλτι ο Εμπαπέ, το βάλε με τον Γκολάρα.
0: Ναι, okay, ναι.
1: Και,
0: ναι,
1: να σώσουν τον Εμπαπέ, θα το τρώγανε μετά. Δηλαδή, πολύ κακή η τακτική του Μαρόκου, πολύ φοβική, με απογοήτευσε. Περίμενα για παραπάνω για το Μαρόκο. Μην τρελαθούμε κιόλας. Δεν είναι επίπεδου Ελβετίας.
0: Προφανώς δεν είναι. Απλά.
1: Νούμερο 10 στην παγκόσμια κατάταξη το Μαρόκο.
0: Έχει μια τετραετία που είναι υψηλά. Είναι πολύ πολύ ψηλά.
1: Έπαιξε ημιτελικό στο προηγούμενο Μουντιάλ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, σωστό, είναι κάτοχο του Κοπα Αφρικά.
0: Σωστό. Και
1: αν θέλουμε να το πάρει σε μεγάλη στα χαρτιά, είναι τελικό είχε πάει.
0: Ρε Βασίλη, τώρα που το σκέφτηκα, Γαλλία-Μαρόκο είχε λήξει 2-0 και το 22.
1: Όχι μόνο 2-0 και με μια κάρτα κίτρινη μόνο όπως και προχθές.
0: Ξέρεις τι το λέω. Τι παίζει σήμερα.
1: Αγγλία, Νορβηγία και Αργεντινή.
0: Αργεντινή-Ελβετία. Αργεντινή-Ελβετία το 14. Ναι. Έληξε 1-0 με γκολ του Ντι Μαρία στο 118. Λες να δούμε κάτι τέτοιο.
1: Θα πέσουμε. Δεν αποκλείω. Κοίταξε, άδεις. Για να πάμε στα δύο σημερινά,
0: ναι.
1: Εκτιμώ ότι έστω και δύσκολα, δηλαδή και με παράταση ενδεχομένως, θα έχουμε 4-4 φαβόρη. Τα δύο περάσανε ήδη.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι θα περάσει και Αγγλία και Αργεντινή.
0: Πρόκριση Αγγλία, πρόκριση Αργεντινή.
1: Ναι, όχι έστω και δύσκολα ξανά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από τα δύο παιχνίδια λοιπόν που απομένουν, καταρχάς δεν περιμένω ίδια παιχνίδια και θεωρώ ότι η Ελβετία νομίζω είναι μέχρι εδώ. Απ' την άλλη μεριά, η Αργεντινή είναι χειρότερη των υπολείπων.
0: Ναι.
1: Κοιτάμε που έφτασε μέχρι εδώ. Με την Αργεντινή δεν μου γεμίζει το μάτι. Έχει παίξει ένα πολύ εύκολο μουντιάλ μέχρι τώρα.
0: Είπες κάτι πριν για τον Πόνο. Εγώ θα το βάλω με το Μέση. Τι άλλο να κάνει.
1: Δηλαδή, ναι, τι άλλο να κάνει ο Πόνο.
0: Και ξέρεις ποιο θα είναι το άσχημο. Αν η Αργεντινή πες ότι περνάει και αποκλειστεί από την Αγγλία που είναι κάτι φυσιολογικό στα ημιτελικά,
1: ναι.
0: Μπορεί να βρεθεί κάποιος και να πει εντάξει, δεν μπορούσε ο Μέση. Κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή είναι 39. Σε έχει πάρει μέχρι εδώ. Δηλαδή,
1: τι να κάνει παραπάνω.
0: Δεν γίνεται.
1: Η Αργεντινή έχει χτιστεί με το Μέση.
0: Ναι.
1: Κατά τα άλλα, στον ομάδα είναι μια μέτρια ομάδα.
0: Όχι, όχι. Και είπαμε και στην προηγούμενο Σάββατο που μιλούσαμε παρέα ότι ακόμα και οι σωματοφύλακες του Μέση έχουν περάσει 4 χρόνια πάνω τους. Είναι ντεφορμέ, ο Ντεπόλ πήγε στην Ιντερ Μαϊάμι.
1: Ο Μακάλιστερ, ναι, δεν είναι τώρα στα ίδια.
0: Δεν υπάρχει ο Ντι Μαρία που σε εκείνο το μουντιάλ ήταν.
1: Ότι ο Άλβαρες τώρα γυρίσει από τον τραυματισμό, ο Λαουτάρο είναι ντεφορμέ. Δεν είναι στα επίπεδα που ήταν.
0: Ο Μέση, συμφωνώ, αντέχει ακόμα. Και αυτός όμως με τα δικά του. Ξέρει ο Σκαλόνι ότι θα κάνει 6 χιλιόμετρα προφανώς.
1: Μην ξεχνάμε τι όμιλο έχει βγάλει η Αργεντινή και τι ομάδες έχει κερδίσει. Έχει παίξει πολύ εύκολα μάτς, στα χαρτιά τουλάχιστον.
0: Ζωρίστηκε πολύ με πράσινο κοντινό και Αίγυπτο.
1: Αυτά ζωρίστηκε πάρα πολύ.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή έχει παίξει όλη την Αφρική. Λες και παίζει κονκακά, πώς το λένε, καφ.
0: Ναι.
1: Έχει παίξει Ιορδανία, Αίγυπτο,
0: Αλγερία.
1: Πράσινο ακροτήρι, Αλγερία και μια Αυστρία.
0: Μια Αυστρία. Λοιπόν, και αυτή απογοήτευσε. Δεν ήταν καλή.
1: Και παρόλα αυτά, σε δύο εκ των αγώνων αυτών, με πράσινο ακροτήρι και με Αίγυπτο, είδε το Χριστοφαντάρο.
0: Ναι, ναι, ναι, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Και η Ελβετία έχει μια συνέπεια στα τελευταία τουρνουά.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι, εγώ περίμενα όταν έφυγε ο Πέτκοβιτς και ήρθε ο Γιακίν, μήπως κάνει κοιλιά, αλλά τελικά είναι τώρα μια δεκαετία.
1: Είναι σοβαρή βέβαια η απουσία του Ελβετού,
0: του Μαντζάμπη. Όπου του Μαντζάμπη
1: είναι μεγάλη απουσία.
0: Τι ωραίο παίκτη.
1: Είναι μεγάλη απουσία, είναι τεράστια. Είναι. Απουσία.
0: Συμφωνώ απόλυτα εκεί.
1: Δεν έχει και τόσες εναλλακτικές η Ελβετία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, εκεί.
1: Γι' αυτό και είπα ότι έστω και οριακά.
0: Με ένα καλό Μέση.
1: Ναι, θα περάσει η Αργεντινή. Μπορεί να είναι στην παράταση.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι με 1-0. Μπορεί να είναι με 2-1 στο 90.
0: Mm.
1: Πώς το βάλε χτες η Ισπανία.
0: Ναι, με το Μερίνο. Σωστά.
1: Ναι, να είναι κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν περιμένω πολλά γκολ. Ναι. Οι Ελβετοί έχουν δει πώς έχουν παίξει αντίπαλοι της Αργεντινής.
0: Θα κλείσουν εκεί το Μέση, νομίζω ότι θα το παίξουν πολύ.
1: Προφανώς δεν είναι χαζή. Δεν περιμένω πολλά γκολ. 1-0, 2-0 ή 2-1 ή παράταση. Γενικά να κρυφθεί στο όριο.
0: Οριακή νίκη. Ναι.
1: Αν θα έπαιζα εγώ κάτι που έχω επιλέξει δηλαδή και να παίξω, είναι άσο με 2-3 γκολ.
0: Άσο με 2-3. Πήρε το 2-3 που είναι η γκάμα το πιο πολύ υποψήφιο σκόρ. Κάπως έτσι.
1: Και με το 2-0 και με το 2-1.
0: Ναι.
1: Με το 3-0 αν τυχόν ανοίξει. Εκεί μέσα. Εκεί μέσα να πάει.
0: Ναι.
1: Είδαμε και τα δύο πρώτα μάτς. 2-0 ήρθε η Γαλλία, 2-1 ήρθε η Ισπανία. Αντίθετα,
0: ναι.
1: Αντίθετα, περιμένω να είναι σκορ και θέαμα
0: το Μαϊάμι.
1: Το Νορβηγία Αγγλία.
0: Ναι.
1: Ναι. Περιμένω, εδώ περιμένω τελείως διαφορετικό μάτς.
0: Παίζει ρόλο το ότι είναι αυτή που είναι η Νορβηγία επιθετικά. Παίζει ρόλο ότι η Αγγλία, ενώ την περιμέναμε σφιχτό μάτς με το Μεξικό, είδες 5 γκολ. Πώς το.
1: Θα σου πω. Καταρχάς υπάρχουν τρία δεδομένα. Το πρώτο είναι όπως το βλέπω με την πάροδο του τουρνουά όσο τρέχει. Η Αγγλία για πρώτη φορά στην ιστορία της ίσως, μετά το 1966 που πήρε το Μουντιάλ, πώς το πήρε.
0: Ναι.
1: Δεν έχει αυτό το βαρύδι που είχε όλα αυτά τα
0: προηγούμενα,
1: χρόνια.
0: Ότι πρέπει, ναι.
1: Το It's coming home με τα χίλια ζόρια και λες και τους το έχει τάξει κανένας.
0: Ναι.
1: Όποιος έχει πάει έστω και για λίγο στην Αγγλία, έχει ζήσει την ατμόσφαιρα. Ξέρω ότι από τα μίντια, από τους παλιούς ποδοσφαιριστές, από όλο τον κόσμο τους οπαδούς, το βάρος είναι αβάσταχτο.
0: Ναι.
1: Αβάσταχτο. Η πίεση που έχουν οι Άγγλοι είναι τρομακτική.
0: Ναι.
1: Λες και τους το έχουν τάξει ένα πράγμα. Λοιπόν, φέτος για πρώτη φορά δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω και τα τελευταία χρόνια γενικώς αρχίζει να εξαλείφεται.
0: Ναι.
1: Και επί Southgate. Τώρα πλέον, δηλαδή, έκανε επιλογές ο Τούχελ.
0: Ναι.
1: Δεν πήρε το Φόντεν. Δεν άνοιξε μύτη.
0: Το
1: δεν πήρε
0: το Πάλμερ. Ναι.
1: Δεν άνοιξε μύτη.
0: Καλά, και το Μαγκουάιρ περίεργο ήταν να άνοιξε μύτη.
1: Ναι. Δεν πήρε, δεν πήρε κανονικό αριστερό μπακ. Το Σο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν άνοιξε μύτη.
0: Ναι.
1: Μύτη. Δεν γκρινιάζουνε.
0: Το πάνε λίγο αυτό που λέμε λαού,
1: ναι,
0: λαού, χωρίς
1: και, και τους Πάουντιτς και τους σχολιαστές από Λίνεκερ, Σίρερ, όλο τον κόσμο, Γκάρι Νέβιλ.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει μια ομοψυχία, δεν υπάρχει αυτή η αφόρητη
0: η πίεση και το άγχος, ναι, να φορτωθεί. Μπράβο.
1: Και αυτό είναι τεράστιο σύν για την Αγγλία.
0: Ναι. Τεράστιο σύν γιατί είναι τα μίντια που είπες πριν,
1: ακριβώς,
0: στα οποία μπορεί άνετα να επηρεαστεί ένας παίχτης, γιατί μιλάμε για...
1: Γιατί παραδοσιακά πάντα είχαν καλή ομάδα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Η πίεση τους λύγιζε. Φτάνανε σε μάτς νοκάουτ άγριο.
0: Και επί εποχές Μπέκαμ, Λάμπαρτ, Τζέραρτ
1: και κόβονταν τα πόδια. Αυτή τη φορά τους βλέπω αλλιώς.
0: Ναι.
1: Επίσης βλέπω ότι όταν μια ομάδα τους παίξει ανοιχτά, δεν τους παίξει ταμπούρι με λίγα, δηλαδή πώς τους έπαιξε το Κονγκό, πώς τους έπαιξε η Γκάνα.
0: Ναι, εκεί τους δυσκόλεψε, αλλά με την Κροατία που έπαιξε λίγο ανοιχτά.
1: Αν παίξει στα ίσα, όπως ήταν η Κροατία, όπως ήταν το Μεξικό, 4-1, 3-1.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουν fire power, θα είναι πολύ καλά ο Μπέλιγκαμ, κάνει τρομερό τουρνουά ο Μπέλιγκαμ. Είναι πάρα πολύ καλά ο Χάρι Κέιν.
0: Ναι.
1: Γενικά έχει εναλλακτικές.
0: Ναι.
1: Είναι πλέον έτοιμος για την 11η και φάνηκε από το τελευταίο παιχνίδι ο Σακά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έβγαλε τον Μαντουέκε και έβαλε τον Σακά και είδαμε διαφορά. Έχει από αριστερά δύο εναλλακτικές καλές και Γκόρντον και Ράσφορντ.
0: Ναι.
1: Έχει πίσω, δηλαδή βλέπω πράγματα στην Αγγλία καλά, θετικά, πολύ
0: ναι.
1: θετικά.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη, οι Νορβηγοί δεν κλείνονται. Σε κανένα μάτς δεν έχουν κλειστεί.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι θα το κάνουν τώρα. Δεν είναι το σκαρί τους τέτοιο, δεν είναι η φιλοσοφία τους τέτοια. Όλα τους τα μάτς ήταν γκολ-γκολ, όλα.
0: Ναι.
1: Έχουν φέρει 4-2, 4-1, 3-2. 2-1, 2-1.
0: Όλους δέχονται. Το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα μαζί ότι υστερούν αμυντικά. Δεν έχουν πολύ υψηλού επίπεδου
1: παίκτες. Ναι, αλλά έχουν ένα Θάλαν μπροστά που σκοτώνει. Κίλερ, μία φάση ένα γκολ, δύο φάσεις.
0: Μπροστά έχουν λύσεις, ναι, όντως.
1: Μπράβο.
0: Γενικά.
1: Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι το μάτι αυτό θα είναι ωραίο στο μάτι. Καμία σχέση ούτε με το χθεσινό ούτε το προχθεσινό.
0: Ούτε εδώ βλέπεις περίπατο Αγγλία.
1: Όχι, δεν βλέπω περίπατο σε καμία περίπτωση. Απλά περιμένω να είναι πιο ανοιχτό, πιο πολλά γκολ. Εδώ θεωρώ ότι το σωστό στοίχημα είναι εγώ ότι έχω παίξει πρόκριση Αγγλίας με το πρόκριση πιάνω και την παράταση.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έρθει 2-2 στα 90 λεπτά.
0: Ναι.
1: Πρόκριση Αγγλίας με γκολ-γκολ και over 2,5. Αυτό δίνει πάνω από 3 απόδοση. 3 και.
0: Ναι.
1: 3 και. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό bet. Πάρα πολύ καλό bet.
0: Ναι.
1: Πιάνει όλα τα σκορ. 2-1 της Αγγλίας, 2-2 να πάνε παράταση, 3-2, 3-1, όλα τα σκορ, 2-1,
0: ναι.
1: Σου είπα, goal-goal, over και πρόκριση Αγγλίας, σε κόμπο.
0: Αγγλία. Ναι. Όχι, νίκη,
1: αυτό το Μπερμπίλερ δίνει πάνω από 3,
0: ναι.
1: καλύπτει και την παράταση, το μόνο που θα με ζωρίσει για να το χάσω είναι το 1-1.
0: Ναι. Ναι.
1: Όλα τα υπόλοιπα σχεδόν με πληρώνουν. Εκτός αν κερδίσει η Νορβηγία στο 90, μαγκιά της και καουμπολίκη της. Άμα το καταφέρει, μπράβο.
0: Θα τη χειροκροτήσουμε, εννοείται.
1: Εννοείται.
0: Αυτή η εικόνα που είχε η Νορβηγία και το να απέξει τη Βραζιλία που ήταν από τα φαβορή, αλλά δεν την απέκλεισε άδικα, ρε παιδί μου. Αυτό νομίζω ότι την κάνει να την παραδέξει την Νορβηγία που έχει φτάσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τη χειροκροτεί.
1: Δεν πάμε μια χαρά, όλα καλά παίζουμε.
0: Έχουν και αυτό το χαβαλέ με το πανηγυρισμό των ωραίων. Δηλαδή είναι συμπαθητική στο μάτι η Νορβηγία.
1: Πολύ.
0: Δεν είναι καμία που λε. Αέρα μου λέει
1: μαντιμπό. Αυτό θα είναι από του ωραίου ημιτελικού.
0: Ναι,
1: δεν θα
0: ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: μονόπατη όπω ήταν οι δύο χθε προχτέ ή όπω μπορεί να είναι και τη Αργεντινή.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: να υπάρχει το ξεκάθαρο φαβορή, κλείνω με πίσω και όσο αντέξω.
0: Ναι.
1: Εκτιμώ ότι αυτό θα είναι ένα παιχνίδι run and gun.
0: Εμπορικά η FIFA θέλει το Γαλλία, Ισπανία και το Αργεντινή Αγγλία ουσιαστικά.
1: Εκτιμώ πω ναι.
0: ναι. Να πάνε εκεί ναι. τελικά.
1: Ναι, και εκτιμώ ότι από εκεί και πέρα, αν θες να κάνω, δυστυχώς δεν θα τα πούμε μεσοβδόμαδα.
0: Ναι.
1: Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο πριν τελικό δηλαδή και το μικρό τελικό. Αλλά εάν πάμε στο θεωρητικό σενάριο, τον ένα ημιτελικό τον ξέρουμε ήδη, Γαλλία-Ισπανία.
0: Ναι.
1: Ότι ο άλλος θα είναι Αγγλία-Αργεντινή, δηλαδή πέρα στα δύο φαβορή. Εγώ βλέπω πάρα πολύ να έχουμε έναν τελικό Γαλλία-Αγγλία.
0: Γαλλία-Αγγλία.
1: Να έχουμε ένα τελικό δηλαδή σε αμερικάνικο έδαφος να μονομαχήσουν δηλαδή αντίπολοι που κάποτε πολεμούσαν για το έδαφος των ΗΠΑ και για την ανεξαρτησία.
0: Βεβαίω.
1: Ναι. Να έχουμε ένα Γαλλία-Αγγλία. Εντάξει, δεν υπάρχει τότε crown στέμα και βασιλιάς των Άγγλων και οι Γάλλοι με τον πλευρό των Αμερικανών και ποιος θα πάρει τα εδάφη της ΗΠΑ. Αλλά μπορεί να δούμε ένα Γαλλία-Αγγλία. Η Αργεντινή πιστεύω ότι με την Αγγλία
0: δεν
1: θα τα καταφέρει.
0: Δεν, μπορεί.
1: Δεν θα τα καταφέρει. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Έχει παίξει εύκολο τουρνουά, έχει φάει και λίγο σπρόξιμο. Εντάξει, αν δεν να πούμε σπρόξιμο, έχει σίγουρα προστασία.
0: Ναι.
1: Αν δεν μπορούμε να μιλήσουμε για σπρόξιμο, προστασία την έχει σίγουρα. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση το ξύλο που έφαγε, ας πούμε, η Γαλλία με την Παραγουάη. Αν ήταν η Αργεντινή με την Παραγουάη, θα είχαν βγει τρεις κόκκινες.
0: Χαμός έχει γίνει.
1: Τα είχαν βγει τρεις κόκκινες. Έτσι,
0: ναι.
1: Και δεν έφαγε ούτε κάρτε Παραγουάη. Ναι. Η Αργεντινή με το που τον ακουμπάνε το Μέση, πάρ το φάουλ. Του έχουν δώσει και πέναλτι, δύο πέναλτι έχει χάσει. Και αποβολές και απ' όλα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και βεβαίως του έχουν χάρη και μια κόκκινη, για να είμαστε και σωστοί.
0: Στην Πρεμιέρα.
1: Το πρώτο παιχνίδι. Στην Πρεμιέρα, μπράβο.
0: Ναι, ναι.
1: Εκτιμώ ότι θα πάμε σε Αργεντινή, Αγγλία και Γαλλία, Ισπανία. Και εκεί θα πάμε και θα οδηγηθούμε σε ένα ωραίο τελικό.
0: Γαλλία-Αγγλία.
1: Γαλλία-Αγγλία.
0: Ναι, το οποίο θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ένα παιχνίδι είναι εκεί μετά.
1: Ναι, Γαλλία-Αγγλία τώρα ό,τι θέλεις έρχεται.
0: Ναι.
1: Εκτιμώ ότι δεν θα είναι κακό μάτς αν είναι τέτοιος τελικός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν είναι η Ισπανία στο τελικό, δεν θα ανοίξει μάτς. Τελικός εννοώ. Αν είναι η Αργεντινή σε τελικό, δεν θα ανοίξει μάτς. Αν είναι Γαλλία-Αγγλία, μπορεί το παιχνίδι να είναι πολύ ανοιχτό.
0: Αν είναι Γαλλία-Αγγλία, μήπως αποκτά αξία ο Κέιν για πρώτο σκόρερ.
1: Ναι, μπορεί. Ναι, προφανώς.
0: Γιατί έχει δύο λιγότερα, αλλά έχει και το μάτς σήμερα.
1: Προφανώς.
0: Και ο Κέιν πληρώνει 9.
1: Προφανώς και αξίζει.
0: Γιατί ο Εμπαπέ με το Μέση είναι 2 και 2,70 και λες τι να βάλω. Αλλά στο 9 ράκι που λες.
1: Ναι, προφανώς και αξίζει.
0: Άμα κάνει σήμερα ένα ή δύο γκολ και προχωρήσει η Αγγλία.
1: Ο Κέιν είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Ναι.
1: Και εκτιμώ ότι σήμερα θα σκοράρει.
0: Ναι.
1: Δεν περιμένω κλειστό παιχνίδι από του Νορβηγού. Θα είναι τεράστια έκπληξη στα μάτια
0: goal,
1: μου. Αν δω του Νορβηγού να παίζουν κλειστά.
0: Ναι.
1: Θα είναι γκολ όσα φάμε και όσα ρίξουμε.
0: Ναι.
1: Έτσι το βλέπω εγώ το παιχνίδι σήμερα.
0: Αυτή
1: νομίζω ότι ήταν ωραίο μάτς.
0: Η λογική αυτή είναι.
1: Αυτή είναι η λογική.
0: Και μακάρι να δούμε ωραίο παιχνίδι. Για κάποιον που θέλει να το τσεκάρει, γιατί είναι και η μάχη του Κέλμη το Χάλαντ, το να σκοράρουν μαζί είναι 4.
1: Δεν είναι 4, να σκοράρουν και 2 σήμερα.
0: Εντάξει. Ένα δεκάρικο, μπα βάλουμε.
1: Ναι, κοίταξε, δεν το αποκλείω, αλλά δεν έχει και καμιά τρομερή αξία.
0: Ναι, εντάξει, είναι 2-10.
1: Αυτό που είπε στο προηγούμενο με τον Κέιν, προφανώς έχει μεγαλύτερη αξία.
0: Έχει, ναι, γιατί άμα κάνει ένα θα μπορεί να κάνει κασάουτ.
1: Ναι.
0: Εγώ πάντα και
1: επίσης, μην ξεχνάμε και τους αντιπάλους του. Δηλαδή η Γαλλία με την Ισπανία.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι ο Παπέ πλέον θα έχει τόσο εύκολο μονοπάτι.
0: Ναι, η Ισπανία.
1: Άντε να βάλει ένα το πολύ βαριά-βαριά. Ναι. Δηλαδή με την Ισπανία θα παίξει.
0: Η Αγγλία θα έχει και Αργεντινή, μπορεί να πάει και τελικό.
1: Εγώ δεν το αποκλείω.
0: Και το. Εμένα μου αρέσει όταν βάζω μεγάλες αποδόσεις, ακόμα και την ισοβαθμία βγουν 2, ξέρω εγώ, να πάρω τα μισά.
1: Ναι,
0: εκεί
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: το
1: ναι,
0: εννιαράκι είναι μια,
1: να γίνει σπλίπ,
0: μια ναι, χαρά.
1: Ναι, ναι, να πας στο 4,5.
0: Λοιπόν, αυτά. Έχουμε κάτι άλλο συγκλονιστικό, δεν έχουμε.
1: Μεταγραφικά
0: κάτι που σου κάνει μπαμ.
1: Το Μουντιάλ να πάμε διακοπές, μεταγραφές.
0: Κάτι που σου έχει κάνει κλικ, που λες ρε παιδί μου, τι γίνεται αυτά.
1: Θέλω να σου πω την άποψή μου.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι μακράν η καλύτερη μεταγραφή αυτή τη στιγμή σε ελληνικό έδαφος.
0: Ναι.
1: Στα δικά μου τα μάτια πάντα.
0: Οχ.
1: Είναι ότι έμεινε ο Ριμπάλτα στην ΑΕΚ.
0: Α, έτσι εγώ λέω ποιος μου φύγε.
1: Το εννοώ.
0: Ναι, γιατί κάνει δουλειά που...
1: Σχεδόν ποτέ ελληνική ομάδα δεν είχε τέτοιο τεχνικό διευθυντή, τέτοιου βεληνεκούς. Οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ χαρακώνονται, να ξέρεις. Δεν έχουν πετύχει στεκιά.
0: Τίποτα, τίποτα. Όλα κάτω του 40. Όλα, κάτω
1: γράφονται ονόματα, γράφονται. Μπαμ Σκάι ένας.
0: Ο χειρότερος για τους ρεπόρτερ είναι ο Ριμπάλτα.
1: Ναι, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Δεν βγάζει.
1: Φαίνεται ότι η δουλειά την ξέρει πάρα πολύ καλά.
0: Εντάξει.
1: Όταν λέμε πάρα πολύ. Το άνθρωπος είναι επαγγελματίας, ρε παιδί μου. Λίρα 100. Και μπορεί να λένε όλοι για την περσινή ΑΕΚ πρωτάθλημα, για τον Νίκολιτς, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι. Για μένα μεγάλη μεταγραφή της ΑΕΚ ήταν εξ αρχής.
0: Αυτός είναι που έφερε και τον Νίκολιτς. Αν το δούμε ψυχρά.
1: Ναι, φυσικά. Επέμενε γι' αυτό, δεν τον περίμενε κανείς.
0: Και λογική...
1: Πλήρωσε και την Τζέσικα για τον Φέρι.
0: Είναι και η λογική σωστή. Ο
1: ναι.
0: Τεχνικός διευθυντής να φέρνει τον προπονητή για να επιλέξει
1: κάποιον που θέλει ο κλαμπ. Λέμε ότι χαίρομαι σαν ΑΕΚτζής κιόλας που η ΑΕΚ έχει κράτησε τον Ριμπάλτα.
0: Ναι.
1: Μιλάω με φίλους μου ΑΕΚτζής και δεν ανησυχεί κανένας.
0: Ναι.
1: Ό,τι και να γίνει, σου λέει, ξέρουμε. Θα φέρει αυτό που πρέπει, θα έχει εναλλακτική. Κινείται κάτω από τα ραντάρ, δεν δίνει ποτέ σκόρπια λεφτά, δίνει όταν πρέπει, δημιουργεί υπεραξίες, δεν τον ήξερε το Ρέλβας.
0: Ναι, εγώ τον ήξερα από την Κιμαράης, αλλά εγώ είμαι που ασχολούμαι με την Πορτογαλία.
1: Δεν αλλιώς... το Μαρί. Το ξέραν, αλλά
0: ναι.
1: Ξαφνικά λέει τι. Όταν πρέπει, δίνει και λεφτά, εκμεταλλεύεται άμεσα τις ευκαιρίες. Δηλαδή βρήκε την ευκαιρία του Γιώβιτς, χραπ, φέρ τον εδώ.
0: Ναι, μια πολύ ποιοτική προσθήκη.
1: Βρήκε τώρα το καλοκαίρι την ευκαιρία του Ζουκόφ.
0: Πολύ γρήγορα. Ναι.
1: Είναι μέσα στο παιχνίδι.
0: Να είσαι εκεί.
1: Το ξέρει καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό είναι μεγάλη μεταγραφή. Μακάρι όλες οι ομάδες να έχουν ένα τέτοιο επίπεδο τεχνικό διευθυντή. Γιατί ανεβάζει όλο το επίπεδο.
0: Όλο, βέβαια, βέβαια. Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Όλο το επίπεδο ανεβαίνει. Παράλληλα πηγαίνουν αυτά. Δεν είναι τυχαίο ότι και ο Παναθηναϊκός άλλαξε τεχνικό διευθυντή. Και ο ΠΑΟΚ άλλαξε τεχνικό διευθυντή. Αυτά δεν γίνονται τυχαία.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Βλέπουν είναι... και πάει σκυτάλι, αλυσίδα. Ο ένας ακολουθεί τον άλλον. Το level.
0: Και το πάω και λίγο παραπάνω εγώ, γιατί το ξέρεις πολύ καλά πώς αγαπάμε το πλακό ποδόσφαιρο, ότι αυτά που έκανε ο Κάμπος στην Παρή με τον Ενρίκε Είναι γιατί είναι ο Λουίς Κάμπος και ήταν αυτός που έφτιαξε.
1: Η Παρή ήταν ένα τσίρκο.
0: Ναι.
1: Ένα τσίρκο, μια παιδική χαρά ήταν με 10 αστέρια.
0: Το έφτιαξαν μαζί
1: το τσίρκο με Ντράνο.
0: Και προς τιμήν του το είπε και ο Κελαϊφή, ότι ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι και με έπεισαν. Γιατί πρέπει να πείσεις και τον ιδιοκτήτη.
1: Ναι, να δίνουμε τρελά λεφτά.
0: Ναι,
1: ότι το ίδιο, ακριβώς το ίδιο έκανε και ο Ριμπάλτα. Έκατσε την πρώτη χρονιά τελευταία του Αλμέιδα. Έβλεπε την πρώτη χρονιά του Ηλιόπουλου που πέταγε τα λεφτά σε Λαμέλες και Μαρσιάλ.
0: Ναι.
1: Και γέλαγε. Και λέει, εντάξει, θα έρθει καλοκαίρι. Μου δίνεις τα κλειδιά τώρα να παίξω κομπάλα.
0: Έτσι.
1: Φύγεσαι και άρχισε να φέρνει όπως πρέπει να γίνεται. Ό,τι έκανε το Κάμπο. Ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Ναι, γι' αυτό το είπα.
1: Ποιους Νεϊμάρ και ποιους τους έδιωξε το σούτερ.
0: Βλέπω τώρα στην Μπενφίκα. Είναι πρόεδρος ο Ρουί Κώστα, είναι τεχνικός διευθυντής ο Λουιζάο. Ο Λουιζάο επέλεξε τον Μάρκο Σίλβα. Αναγνωρίζει τη δουλειά που κάνει στη Φούλαμ, ξέρω εγώ. Και σου λέει, έλα τον Μάρκο Σίλβα, ξέρεις για την Πορτογαλία, σε θέλουμε. Είναι κάτι.
1: Το σύγχρονο μοντέλο του ποδοσφαίρου δεν είναι το στυλ του Φέργκισον.
0: Ναι, όχι, όχι.
1: Όπως και δεν ήταν. Και το στυλ του Λουτσέσκου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι. Όλα μαζί.
1: Κάνω τα πάντα.
0: Δεν γίνεται.
1: Έχει καταργηθεί αυτό το μοντέλο. Δεν τραβάει.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Και να πιάσει, θα πιάσει βραχυπρόθεσμα για μια σεζόν. Μετά δεν τραβάει.
0: Έτσι.
1: Υπάρχουν σωστοί άνθρωποι για τις σωστές
0: θέσεις. Μια τελευταία κουβέντα πριν κλείσω. Θα σου κάνει έκπληξη η μεταγραφή του Τζόλι στην Άρσεναλ να ολοκληρωθεί ή όχι?
1: Όχι καθόλου.
0: Όχι,
1: θεωρώ σχεδόν βέβαια, αν δεν έχει τελειώσει ήδη, ότι το Τροσάρ φεύγει.
0: Α, για Μπεσίκτας που τον θέλει πολύ.
1: Ναι. Από εκεί πλέον θα υπάρχει μόνο ο Μαρτινέλη, που σημαίνει ότι σίγουρα η Άρσεναλ εκεί θέλει παίκτη.
0: Να βρει ανταγωνισμό ο Μαρτινέλη.
1: Ακριβώς. Και νομίζω ότι τον έχω σημαδέψει τον Τζόλι και νομίζω ότι θα γίνει μεταγραφή και θα βγάλει και μάτια.
0: Και μακάρι να πάει καλά το παιδί, εμείς χαιρόμαστε.
1: Και θα βγάλει και μάτια, όπως τα ακούς.
0: Ναι.
1: Θα βγάλει και μάτια.
0: Με Αρτέτα.
1: Μακάρι. Θα βγάλει μάτια.
0: Μακάρι, γιατί όταν και πρωτοπάει στην Αγγλία ήταν λίγο άγουρος ακόμα, δεν είχε δουλέψει.
1: Τώρα είναι όπως πρέπει. Έχει παίξει και Champions League, έχει παραστάσεις, έχει.
0: Ναι.
1: Είναι το σωστό timing.
0: Μακάρι.
1: Για το μεγάλο άλμα. Σωστό ηλικιακά είναι στο πικ.
0: Έτσι.
1: Τώρα το κάνεις.
0: Μακάρι.
1: Είναι όπως πρέπει.
0: Βασίλη, τα λέμε την άλλη εβδομάδα.
1: Αυτά τα λέμε. Τελικό, μικρό τελικό.
0: Για χαρά. Λοιπόν, ξεφύγαμε λίγο. 34 λεπτά μετά τις 2. Πάμε break. Γυρίζουμε σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 2:30. Μία προσφορά του νέου κτέου AutoVision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: AutoVision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο AutoVision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
9: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
19: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, γυρίσαμε στα 40 λεπτά μετά τις 2. Μετρόπολης, ακούτε 9.55 τον FM. Καλό μεσημεράκι όπου και αν βρίσκεστε. Καλή υπομονή στους παραμένοντες στην πόλη. Καλές βουτιές, καλές βόλτες όσους αποχωρούν για να δροσιστούν σε μια κοντινή παραλία. Εμείς είμαστε εδώ με Θανάση Καζαμπάκα πάντα στην επιλογή της μουσικής, στη ρύθμιση του ήχου. Για τα μπασκετικά θα ενημερωθείτε με λεπτομέρειες λίγο μετά τις 4. Γιώργος Πετρίδης έρχεται στο στούντιο για να σας τα δώσει. Μηνύματα να διαβάσω. Το διαβάσαμε αυτό. Φίλος ο Κώστας λέει: φίλε Γιώργο, η Αγγλία θα το πάρει. Έδειξε χαρακτήρα με το Μεξικό σε συνθήκες πολύ δύσκολες με 105 λεπτά. Καλημέρα. Ναι, η Αγγλία είναι ένα από τα αφαβορή πλέον, και αυτό που λέγαμε και με τον Πιλάρα νωρίτερα είναι ότι το πάει αυτό που λέμε λαού-λαού. Δηλαδή δεν είναι πολύ αυτοσκοπός το τρόπαιο. Ξεκίνησε πριν από 10 λεπτά και το φιλικό της Λέβων με τον Ολυμπιακό, το έχουμε μπροστά μας. Στην Κορέα είμαστε 50 λεπτό. Πρώτη κατηγορία Γκίμτσιον Σαγμού Μπούτσεον 1-1. Γκουαντζού FC Πόχαν Στήλερς 0-1. Ουλσάν Γιομπούν Χιουντάι 0-1. Δεύτερη κατηγορία Άνσαν Γκρίνερς Ουγόμπλου Wings 0-1. Νταεγκού FC Σεογνάμ FC 1-2. Χουασέουγκ FC Πάγιου Φρόντιερ 0-1. Και Γιονγκίνγκ FC Τσουγκμπούκ Τσεογκτζού 0-1. Στην Εστονία Πάρνου Βάπρου στα Μέκαταρ του 0-0 στο δεκάλεπτο. Και ξεκίνησε και ένα παιχνίδι στην Κίνα. Σενγκζένγκ Πενγκ Σίτι Κιντάο West Coast στο 0-0.

Είπαμε θα δώσουμε και τις μεταγραφές που έχουν κάνει μέχρι στιγμής οι ομάδες της Super League. Νομίζω είναι μια καλή έτσι, ευκαιρία. Έχουμε και τα χρονικά περιθώρια για να σας ενημερώσουμε πώς έχουν κινηθεί οι μεγάλοι μέχρι στιγμής στο μεταγραφικό παζάρι, το οποίο είναι πάντα σε εξέλιξη. Θυμίζω, μεθαύριο, Τρίτη, όχι μεθαύριο, αύριο είναι Κυριακή, την Τρίτη, το μεσημέρι στις 2, η ψηφοφορία μέσω τηλεδιάσκεψης για τον νέο πρόεδρο της Στοίχημαν Super League, του συνεταιρισμού. Την Πέμπτη το βράδυ στις 9, η κλήρωση του ελληνικού πρωταθλήματος. Την Παρασκευή το deadline για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό να δηλώσουν την ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια που έρχονται 23 και 30 του μήνα, ο Παναθηναϊκός με την Ουγγρική Πάξη και ο ΠΑΟΚ είτε με την Δυναμό Κιέβου είτε με την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. 0-0 το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι σε ουδέτερο έδαφος στην Πολωνία, παρά την ανωτερότητα της Δυναμό που είχασε πάρα μα πάρα πολλές ευκαιρίες. Πάμε να ξεκινήσουμε Super League, πάμε να τα πάρουμε βαθμολογικά για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Πρώτα από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ, η οποία έχει ολοκληρώσει δύο μεταγραφές, δύο αγορές συγκεκριμένα, με τα ίδια ποσά, 4 εκατομμύρια ευρώ στην Σπάρτα Πράγας, για να πάρει τον 27χρονο χαφ οκτάρι, τον Καν Καϊρίνεν, διεθνή με την εθνική ομάδα της Φιλανδίας, με τουρκικές ρίζες παρακαλώ, και επίσης 4 εκατομμύρια ευρώ στην Τραμπζονσπορ για να αγοράσει τον δεξιό εξτρέμ, τον Αλεξάνδερ Ζούπκοφ. 8 εκατομμύρια ευρώ, Καϊρίνεν στα χαφ, Ζούπκοφ στα εξτρέμ, οι δύο κινήσεις της ΑΕΚ, συν τον δανεισμό του Χρήστου Αλεξίου, του 29χρονου κεντρικού αμυντικού.

Αυτές είναι οι τρεις κινήσεις της Ένωσης, η οποία έχει αποχαιρετήσει τον Γιόνσον που έμεινε ελεύθερος και συνεχίζει την καριέρα του στην Άρχους, τον Μάρκο Γκρούγιτς, λύθηκε η συνεργασία με τον Σέρβο Χαφ, τον Ρομπέρτο Περέιρα που επίσης έμεινε ελεύθερος, ελεύθερος και ο Κάλενς, και αυτός να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Αυτό είναι το παρεδόση μέχρι στιγμής της ΑΕΚ, η οποία έχει σε σχέση με Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό λίγο παραπάνω χρόνο στην διάθεσή της, γιατί παίζει τελευταία την Ευρώπη. Παίζουν πρώτα ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, έπειτα παίζει ο Ολυμπιακός, έπειτα παίζει η ΑΕΚ.

0: Αφήνουμε την ΑΕΚ, πάμε στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει κινηθεί και αυτός αρκετά ζεστά μέχρι στιγμής στο μεταγραφικό παζάρι και έχει να κάνει και άλλες κινήσεις. Έχει ολοκληρώσει μέχρι στιγμής 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Δεν βάζω, μάλλον 7 είναι στην ουσία, γιατί εντάξει, ο Δημήτρης Τουρνάρας έρχεται από τον Ηρακλή, προφανώς δεν θα παίζει, θα είναι τρίτο-τέταρτη επιλογή στο τέρμα από τη στιγμή που αποκτήθηκε και ο Πόποβιτς. Δηλαδή έφυγε ο Πασχαλάκης και ήρθαν δύο στην θέση του. Οι υπόλοιπες μεταγραφές είναι ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος έρχεται ως ελεύθερος στα 33 του από την Al Khalidz. Με δανεισμό από την Νότιχαμ ο αριστερός εξτρέμ Ζώτα Σίλβα, ένας παίκτης στα 26 του με πολύ ψηλή μεταγραφική αξία, εννοώ χρηματιστηρική αξία, στα 10 εκατομμύρια ευρώ η αξία του στο Transfer Market. Ο Ολυμπιακός έδωσε 1,5 εκατομμύριο ευρώ στον Ερυθρό Αστέρα για να πάρει τον 26χρονο goalkeeper Μπάλσα Πόποβιτς. Έδωσε 2,7 εκατομμύρια ευρώ στην Μαγιόρκα για να πάρει τον δεξιό back Pablo Mofeo, τον 28χρονο, και με ρίζες από την Αργεντινή είναι ο Ισπανός. Έδωσε 5 εκατομμύρια ευρώ στην Σάντεφιορτ για να πάρει τον Σμαϊλόβιτς, τον 22χρονο στόπερ, ο οποίος είναι και, ήταν και διεθνής με την Ελπίδων της Σουηδίας και είναι πρώτο πυλόν και της Εθνικής Ανδρών, αν συνεχίσει έτσι. Και 9 εκατομμύρια ευρώ στην Νότιχαμ για να πάρει τον Κάρμο, τον οποίο τον ξέρει πάρα πολύ καλά ο Μεντιλίμπαρ, στα 26 του χρόνια. Με 18,2 εκατομμύρια ευρώ οι αγορές του Ολυμπιακού, ο οποίος όμως έχει βάλει χρήματα στα ταμεία του, γιατί έχει πουλήσει 12,7 εκατομμύρια τον Κωστίνια στην Brighton, 2,5 εκατομμύρια τον Μπιανκόν στην Άντελεχτ και πήρε και ένα μικρό buyout, ένα μικρό ενίκιο, ένα μικρό ποσό, τέλος πάντων 350.000 ευρώ από τον Λέιτνερ, τον είχαμε ξεχάσει, τον Μπακ, ο οποίος παίζει στην Χάπολ Τελαβή. Αποχώρησαν, όπως είπαμε, δύο goalkeeper, ο Πασχαλάκης με τον Μπότη. Ο Μπότης πήγε στην Μπογκόν, γι' αυτό ήρθαν ο Πόποβιτς με τον Στουρνάρα. Αποχώρησε και ο Βέζος, δεν υπολογιζόταν, και έφυγε και ο Πιτσιρικάς ο Καλογερόπουλος. Θα παίξει στην Νιρεμβέργη στην Γερμανία, θα αναζητήσει εκεί το μέλλον της καριέρας του. Αυτά και με τον Ολυμπιακό. Πάμε σε Γιώργο Ζαΐρη, ο οποίος έχει να μας δώσει κάτι από το... Τώρα δεν ξέρω αν είναι Ζαλτμπόμελ, γιατί νομίζω το φιλικό με την Τβέντε είναι αλλού, αν δεν κάνω λάθος. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιώργο μου, καλησπέρα, με την ελπίδα ότι ακούγομαι καθαρά.
0: Πολύ καλά.
1: Είμαστε εδώ στο προπονητικό κέντρο, το οποίο θα γίνει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Τβέντε. Να σημειώσουμε φιλοξενούμενη τη Τβέντε, Γιώργο. Ναι. Έχουμε τη διαπίστευση, κάναμε τις διαδικασίες. Γιατί στο προπονητικό κέντρο στο Ζαλτμπόμελ μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε σαν φίλαθλοι το παιχνίδι και να μην κάνουμε μετάδοση.
0: Είσαι στο Ένσετε, εκεί στην περιοχή τη Τβέντε.
1: Όχι, είναι δίπλα στο Άρνεμ, σε ένα προπονητικό κέντρο κοντά στο Άρνεμ. Να πω ότι η Τβέντε είναι στο προπονητικό, κάνει προετοιμασία εδώ και μια εβδομάδα στο Τέγγελεν, όπου είχε κάνει και ο ΠΑΟΚ προετοιμασία. Απλά μοιράσανε την απόσταση και αποφάσισαν να δώσουν εδώ το φιλικό παιχνίδι. Ναι. Έχει παίξει ξανά ο ΠΑΟΚ εδώ παλαιότερα φιλικό. Να σου πω ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το πρώτο φιλικό της Τβέντε με μια ομάδα από την τέταρτη κατηγορία της Γερμανίας και το σκορ είναι 2-0. Το σημειώνω αυτό, δηλαδή, Γιώργο. Γιατί, ναι, το σημειώνω αυτό γιατί αν θυμάσαι, ο προγραμματισμός ήταν να δοθούν δύο φιλικά με την Τβέντε. Ναι. Το 1-2 το μεσημέρι και το άλλο 5.
0: 2,60 λεπτά ή 2,90 λεπτά.
1: 2,90 λεπτά.
0: 90 λεπτά, ναι.
1: Απλά στον ΠΑΟΚ δεν βγαίνουν δύο ενδεκάδες, γιατί υπάρχουν και παίκτες τραυματίες. Ναι. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι δεν έχουν έρθει ακόμα στην ομάδα και επομένως δεν μπορούσαν να επιβαρυνθούν τόσο πολλοί ποδοσφαιριστές. Και μην ξεχνάμε ότι σε 10 μέρες και κάτι παραπάνω ο ΠΑΟΚ δίνει και το πρώτο το ευρωπαϊκό.
0: Ναι.
1: Αποφασίστηκε λοιπόν να γίνει ένα φιλικό στις 5 η ώρα Ελλάδος με την Τβέντε, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ μπορεί κάλλιστα να παίξει με μια ενδεκάδα ή πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές για 65-70 λεπτά. Αλλά η Τβέντε ήθελε να παίξει δύο φιλικά. Γι' αυτό βρήκε τελευταία στιγμή μια ομάδα από την τέταρτη κατηγορία της Γερμανίας και είμαστε σχεδόν στο ημίχρονο, το μάτς είναι 2-0. Εκεί που μου έπεσε το σαγόνι, Γιώργο,
0: ναι,
1: είναι ότι έχει ένα υπερλούξ, έτσι, λεωφορείο Mercedes, η τέταρτη ομάδα
0: Γερμανίας.
1: Δηλαδή τέταρτη κατηγορία.
0: Μαστάρει και πριν χρόνια
1: κανονικά,
0: ο Χάρης ο Παπάς. Θυμάσαι που πέσεις στη Μανχάιμ.
1: Πώς δεν το θυμάμαι, το Χάρη.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ναι. Απλά λέω, ρε παιδί μου, όχι νικιά πειρασμένο, όχι το πήρα για 2-3 μέρες, το δικό της επίσημο λεωφορείο, που αυτό μες στο νερό είναι μια 350 εύκολα, να μην σου πω παραπάνω. Και σου βγαίνει το σαγόνι και λες τι γίνεται ρε φίλε. Πολύ καλός ο αγωνιστικός χώρος, καλές οι καιρικές ηθίκες. Να πω, ξέρω ότι με ρωτάνε πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ, Γιώργο, μπορούμε να έρθουμε να δούμε το μάτς. Εγώ δεν θα τους πω ότι υπάρχει φράκτης που δεν γίνεται έλεγχος. Δεν το λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, απλά μέσα στις κερκίδες, μέσα στο γήπεδο δεν μπορείτε να το δείτε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εγώ λέω πάντως ότι υπάρχει εκεί από μακριά, μπορούν κάποιοι να το δουν, γιατί δεν υπάρχουν κάγκελα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι και κλεισμένο το θυρόν, έτσι.
0: Να ρωτήσω κάτι, Γιώργο, έχει γίνει γνωστή, αν και νωρίς, τι θα κατεβάσει ο ΠΑΟΚ?
1: Κοίταξε να δεις, όχι, είναι νωρίς, αλλά όπως καταλαβαίνεις και εσύ.
0: Ξέρεις γιατί
1: εγώ
0: ρωτάω?
1: Ψυχανεμίζομαι... Ναι.
0: Γιατί δεν ξέρω αν έχεις δει τις στοιχηματικές. Έχουν πολύ μεγάλο φαβορίτη τη Βέντε.
1: Ναι, μπορεί η Βέντε να παίξει με την καλή. Να σου το εξηγήσω. Ναι. Η Βέντε μπορεί να παίξει ένα... με την καλή τη ενδεκάδα. Γιατί από ό,τι τουλάχιστον ρώτησα, αυτοί όλοι που παίζουν εδώ δεν είναι οι βασικοί. Έτσι, πρώτον.
0: Ναι.
1: Εγώ πάντως δεν θα πω ότι είναι στοιχηματική ευκαιρία δηλαδή να βάλει τα λεφτά σου στη Βέντε.
0: Όχι, για
1: Άλλωστε, το ΠΑΟΚ είναι πολύ συνεπή. Σίγουρα είναι το πιο δυνατό φιλικό. Και επίσης πρέπει να πούμε κάτι, Γιώργο, ότι είναι το τέταρτο φιλικό του ΠΑΟΚ. Δεν είναι το πρώτο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εκεί που θα παίξει 20-30 λεπτά και μετά θα κάνει αναγκαστικά αλλαγές.
0: Mm.
1: Δηλαδή σήμερα θεωρώ ότι το δίδυμο. Ελουστών το Μιχαηλίδη θα το δούμε σίγουρα για παραπάνω από 70 λεπτά. Το δίδυμο Ζαφίρη Καμαρά θα το δούμε παραπάνω από 70 λεπτά για να αρχίσουν να δένουν, έτσι.
0: Ναι.
1: Ανεξάρτητα από το αν έρχεται αύριο το απόγευμα ο Σανταμαρία ή τι θα γίνει με το Χατζηδιάκο ή κάποια άλλη μεταγραφή, καταλαβαίνεις ότι με τους παίκτες που δουλεύει εδώ λύση προετοιμάζει την ομάδα του για το ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέω ότι κάποια δίδυμα, π.χ. του Ζαφίρη Καμαρά ή του Ελουστών το Μιχαηλίδη, μπορεί να μείνουν στον αγωνιστικό χώρο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι συμπαίκτες.
0: Ότι...
1: Προφανώς θα δούμε τον Γκένι, προφανώς θα δούμε τον Τέιλορ. Νομίζω ότι ο Ζίβκοβιτς, ο Κωνσταντέλιας, δεν ξέρω αν ο Τάισον ξεκινήσει το παιχνίδι, αλλά δεν είναι παραπάνω για ένα ημίχρονο, γιατί μπήκε τελευταία στην προετοιμασία. Από εκεί να σας πω ότι υπάρχει ο Μπέρδος, υπάρχει και ο Ντούγκα. Λέω αυτά τα παιδιά και δεν ξεχνάω το Χατσίδη, γιατί ο Χατσίδης έκανε και πάλι χθες πρόγραμμα αποφόρτισης.
0: Ναι.
1: Προφανώς είναι λίγο πιο επιβαρημένος και ίσως τον προστατεύσει, έτσι.
0: Ναι.
1: Πάντως για ένα αξιοπρεπέστατο 90 λεπτό με καλή ενδεκάδα, ο ΠΑΟΚ έχει παίκτες σήμερα. Έτσι. Ναι. Ξεκάθαρα.
0: Εδώ ο φίλος ο Νίκος θέλει, λέει, Γιώργο, λέει, Βέντελ πέρυσι ήταν τέταρτη, έχασε στο τέλος την έξοδο του Champions League. Άρα θεωρεί ότι είναι καλή ομάδα. Και παίζει και αυτή όπως
1: είναι και ποιες ενδεκάδες θα παίξουν. Ναι. Είναι και ποιες ενδεκάδες θα παίξουν, ρε παιδιά. Γιατί μπορεί η Τβέντε, σας είπα, αν η Τβέντε έπαιζε τώρα με τη βασική της ενδεκάδα κόντρα στη δεύτερη, κόντρα σε αυτή την ομάδα της Γερμανίας, θα σου έλεγα ότι θα παίξει με τα δεύτερα κόντρα στο ΠΑΟΚ. Αλλά με βάση την ενδεκάδα που ρώτησα εδώ και τους Ολλανδούς, έτσι με τα αγγλικά τα καλά που ξέρω. Ναι, αλλά συνεννοηθήκαμε και μου είπαν ότι βασικοί πάνε για το δεύτερο μάτς αυτό με τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό σου είπα ότι θα είναι ένα. Έχει ευρωπαϊκό μάτς.
0: Τον νικητή Βοηβοντίνα Φερετσβάρος έχει κερδίσει ένα 2 Φερετσβάρος, οπότε μάλλον με τη Φερετσβάρος θα παίξει και αυτή 23 του μήνα παίζει με τον, μαζί με τον ΠΑΟΚ. Εντός το πρώτο παιχνίδι, εκτός το δεύτερο. Τώρα τους έχω λύσει μου μια απορία. Μέχρι την Παρασκευή το βράδυ είναι η λίστα για την Ευρωπαϊκή και μπορεί ο ΠΑΟΚ να αλλάξει έναν ή δύο 24 ώρες πριν το μάτς.
1: Δύο.
0: Δύο.

0: ότι έχει φύγει πολλοί κόσμος και δεν
1: έχουν
0: έρθει
1: πολλοί ξένοι, που έπιαναν θέση ξένου δηλαδή. Ναι.
0: Ναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, μπράβο. Ναι. Άρα σε αυτό το θέμα δηλαδή δεν υπάρχει θέμα για τον ΠΑΟΚ προς το παρόν.
1: Γηγενείς έχει, νεαρούς έχει.
0: Καλή έννοια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γηγενείς έχει, νεαρούς έχει και εντάξει, νομίζω ότι το ενδιαφέρον εστιάζεται στο σημερινό φιλικό από την άποψη ότι είναι ένα παιχνίδι δυνατό τεστ. Εγώ δεν κρίνω το αποτέλεσμα για να πω αν είναι καλά ή όχι ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ο προπονητής του είπε ότι χρειαζόμαστε μεταγραφές, αλλά καταλαβαίνεις ότι με αυτούς που υπάρχουν εδώ, με αυτούς δουλεύει και κάνει μια αξιοπρεπέστατη δουλειά. Ναι. Ανακεφαλαιώνοντας, απλά να σας πω ότι σήμερα σίγουρα δεν θα δούμε το ΜΕΙΤΕ, δεν θα δούμε τον Ντεσπότοφ, δεν θα δούμε το Σορετήρε. Εντάξει, ο Τσάλοφ ήδη αναρρώνει μετά την επέμβαση στο Λονδίνο. Ναι. Ο Σαρίς το παλικάρι έχει και αυτός μπροστά του ένα γολγοθά, αλλά είναι νέο παιδί δυνατό, γιατί θυμίζω ότι είχε πάθει το χιαστό.
1: Και έχει ένα θετικό, αν μπορούμε να πούμε θετικό για το παιδί, Γιώργο, ότι πλέον έχουν αλλάξει εποχές και γυρίζουν και πιο γρήγορα οι ποδοσφαιριστές. Ναι. Δεν είναι όπως παλιά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Όσο ναι, πιο ναι, νέος ναι. είσαι, και... τόσο πιο γρήγορα το περνάς. Το λέω γιατί αυτό πέρασε ένα άλλο παιδί του ΠΑΟΚ πρόσφατα, ο Στέφανος ο Τζίμας, και μπράβο ναι. του που το ξεπερνάει.
0: Έτσι. Και επίσης να πω απλά ότι πιθανώς να πάρει χρόνο συμμετοχής και ο Παυλένκα. Είναι ο μοναδικός παίκτης από αυτούς που ήταν διαθέσιμοι και δεν είχαν τα σοβαρά προβλήματα τραυματισμού που δεν έχει παίξει ακόμα σε φιλικό. Ναι. Αλλά το τελευταίο διάστημα προπονούνταν κανονικά.
1: Αύριο γυρίζει η αποστολή. Έτσι.
0: Σήμερα φεύγουν οι περισσότεροι. Δηλαδή με το που τελειώνει το μάτς έχουν φύγει όλοι στα αεροδρόμια γύρω περιοχές. Γιατί από σήμερα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να σου το πω, οργανωμένα ο ΠΑΟ γυρίζει αύριο. Από Düsseldorf.
1: Ναι.
0: Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις και επειδή υπάρχει ένα ρεπό μέχρι την Τετάρτη, καταλαβαίνεις για παράδειγμα τώρα εγώ σου πω, ο Λύση μπορεί να πετάξει Ιταλία, να πάει να δει την οικογένειά του ή και συνεργάτες.
1: Έχουν μέχρι την Τετάρτη.
0: Ναι. Ναι, αναγκαστικά δεν μπορούν να μην έχουν.
1: Ναι, ναι. Σωστό, σωστό. Άρα στην ουσία
0: πάντα είχαν, δηλαδή πάντα όλες τις χρονιές όταν έφευγες, ναι. όταν γυρνούσε η αποστολή τους έδινε τρεις μέρες. Ναι. Και δεν είναι και πολύ μεγάλο και δεν μπορεί να δώσει και παραπάνω γιατί μετά θα μετρά μία εβδομάδα για το πρώτο ευρωπαϊκό. Αλλά καταλαβαίνεις, δηλαδή Γιώργο, το κέρδος είναι περισσότερο από το να καθίσουν τρεις μέρες, από το να τους έχεις την προπόνηση.
1: Όχι, καλά, εννοείται.
0: Εντάξει, δηλαδή και να ξελαμπικάρουν, να δουν τις οικογένειές τους.
1: Προφανώς.
0: Να πάνε λίγο διακοπές.
1: Δηλαδή εγώ αυτό που καταλαβαίνω, επειδή έρχεται και ο Ντιμαρία, θα έλεγα. Ο Σάντα Μαρία.
0: Ο Ντιμαρία τον ήθελα. Τον ήθελα τον Ντιμαρία.
1: Και στα 38 έρχονταν. Ο Σάντα Μαρία. Επειδή έρχεται αύριο, αυτό που καταλαβαίνω πρακτικά και από τη χρησιμοποίηση του Ελιστόντο στα τελευταία φιλικά, προφανώς θα παίξει και σήμερα ο Ισπανός, είναι ότι για το ευρωπαϊκό παιχνίδι σε επίπεδο ρυθμού και όχι προπονήσεων, στον Βάσκο μόνο υπολογίζει ο Λύση. Δηλαδή θα σου κάνει εντύπωση να παίξει, ξέρω εγώ, κάποιο από τις μεταγραφές που θα σου πει αύριο.
0: Ναι, να σου πω λίγο κάτι. Για το δεύτερο παιχνίδι μπορεί. Για το
1: 30,
0: πρώτο όχι.
1: Για το πρώτο.
0: Γιατί μπράβο. 30 είναι μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχεις 15 μέρες. Όχι για να παίξει βασικός, αλλά για να πεις ότι 25-30 ναι. ποιοτικά λεπτά το έχω. Ναι. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι, Γιώργο. Η Βαλένθια ξεκίνησε προχθές προετοιμασία. Γιατί ναι. δεν έχει ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ναι. Δηλαδή σε σχέση με τον Σανταμαρία, σε σχέση με όλους τους παίκτες που είναι εδώ. Είναι 22 προπονήσεις πίσω. Αν
1: είναι
0: σκεφτούμε ότι υπήρχαν και διπλές. Άρα δεν μπορείς να πάρεις το Σάντα Μαρία και να τον πεις. Αντίθετα,
1: ναι.
0: αντίθετα, εγώ θα κάνω μία πρόβλεψη.
1: Ναι.
0: Πες ότι τη Δευτέρα είναι στη Θεσσαλονίκη ο Χατζηδιάκος και την Τετάρτη κάνει την πρώτη προπόνηση.
1: Ναι.
0: Εγώ θα έβαζα τα λεφτά μου ότι σε ένα από τα δύο μάτσα ήταν βασικός. Αν όχι στο πρώτο.
1: Επειδή έχει πιο πολλές μέρες προετοιμασίες με τον Κοπεχάγη.
0: Φυσικά.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Φυσικά.
1: Ναι. Για τους υπόλοιπους, για τον Άλλη δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα.
0: Όχι, απλά με τον Άλλη το σύμμαχος είναι ότι ο ΠΑΟΚ τον έχει προσεγγίσει και φαίνεται ότι είναι κοντά. Mm-hmm. Και σύμμαχος επίσης, Γιώργο, είναι ότι η Μάλμε δεν μπορεί να ζητήσει λεφτά από τη στιγμή που σε μισό χρόνο λύγει το συμβόλαιο του και
1: ένα
0: λιγότερο.
1: Μικρό ποσό, κάτι
0: ναι, εντάξει, εκεί, ναι. είναι, εκεί μπορεί να είναι διαπραγμάτευση. Ναι. Αλλά δεν μιλάμε για παίκτη που έχει δύο χρόνια συμβόλαιο, όπως για παράδειγμα τα έχει ο Χατζηδιάκος ή και ο Γιαννούλης, όπου εκεί οι ομάδες ζητούν χρήματα. Και αν θυμάσαι, μετά το μάτς στο Μουντιάλ, είπε ότι αν μια στιγμή πρέπει να πάρω μεταγραφή, νομίζω ότι ήρθε τώρα. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστό.
0: Δεδομένο
1: σωστό.
0: Είναι αυτό. Δεδομένο.
1: Άρα δεν αποκλείται να έχουμε ναι. εξελίξει μεσοβδόματα και με τον Άλλη. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τον Γιαννούλη. Γιατί υπάρχει
0: εγώ πιστεύω, φίλε, ότι η πιο. Τι έγραψε η Bild, δεν το είδα.
1: Ότι αποκτήθηκε ο Μπέρενς από τη Χόφενχάιμ το 2030 για 5 χρόνια. Ναι. και το θεωρούν οι Γερμανοί προάγγελο. Βέβαια από τη Δευτέρα ο Γιαννούλης πρέπει να είναι στην πρώτη, εκτός αν γίνει κάτι άμεσα, ξέρω εγώ.
0: Ναι, σωστά, κοίταξε, ναι, εντάξει, δεδομένο είναι αυτό, μακάρι. Απλά αν μου έλεγες ποια μεταγραφή βλέπεις πιο σύντομα, γιατί τώρα είναι και το Γιαννούλη εδώ και καιρό, είναι και το Ταχαλή και τα

0: λοιπά. Εγώ θα σου έλεγα του Χατζηδιάκου.
1: Χατζηδιάκου. Μάλιστα.
0: Ναι. Ναι.
1: Περίφημα, τελευταία ερώτηση για να σε αφήσω. Έχει ξεκαθαρίσει αυτό με τον Μπάμπα, αν θα λείψει 10 μέρες ή 2 εβδομάδες? Γιατί άλλοι παίκτες είναι στην ευχέρεια των παικτών.
0: Όχι, πώς... όχι, όχι. Του Μπάμπα του είχαν δώσει 10 μέρες.
1: Α, ο 10, Μπάμπα, όχι 2 εβδομάδες.
0: Ναι, όχι, όχι. Α, 10 μέρες. Ο Μπάμπα την Τετάρτη το απόγευμα πρέπει να είναι στη Νέα Μεσημβρία.
1: Μάλιστα. Θετικό αυτό.
0: Και θα έχει συμπληρώσει 12-13 μέρες ξεκούρασης.
1: Μάλιστα. Ναι, είναι.
0: Πότε έπαιξε η Γκάνα τελευταία
1: στιγμή? Ναι, η Γκάνα.
0: Άμα θυμάσαι ημερομηνία.
1: Έπαιξε.
0: Σε βάζω δύσκολα τώρα.
1: Όχι, η Γκάνα είχε περάσει 32, ή όχι?
0: Ναι, ρε παιδί μου,
1: πέρασε,
0: ναι.
1: Και αποκλείστηκε από τον. Από ποιον αποκλείστηκε? Από καλή ομάδα αποκλείστηκε η Γκάνα.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν και φαβορή. Λοιπόν, Γκάνα. Πρόγραμμα φάση 32. Έπαιξε. Βραζιλία, Κολομβία. Το Κάνσας, ναι. 3 Ιουλίου.
0: 3 Ιουλίου. Άρα λοιπόν 3 Ιουλίου η πρώτη προπόνηση θα είναι 15-16, θα έχει σχεδόν 2 εβδομάδες ξεκούρασης.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Άρα τον υπολογίζει και τον Μπάμπα προφανώς.
0: Εννοείται τον υπολογίζει.
1: Ναι.
0: Και πώς να μην τον υπολογίζει, ανεξάρτητα που εγώ δεν θέλω, ρε παιδί μου, να υποτιμήσω τον Τέιλορ, αλλά ναι. Βάλε τώρα Τέιλορ και Μπάμπα. Εσύ ποιον θα έβαζες βασικό?
1: Ναι, ναι, ναι, καλά. Εγώ, αν έτσι, είναι έτοιμος ο Μπάμπα, δεν το συζητάμε. Εννοείται.
0: Ο Μπάμπα σίγουρα θα δηλωθεί στη λίστα της UEFA. Εκεί που δεν έχουμε ενημέρωση, Γιώργο, είναι πλέον τι γίνεται με τον Σάντσες. Δηλαδή, με τον Σάντσες δεν μάθαμε αν του έδωσαν άδεια. Ναι. Ο Σάντσες, ο οποίος κατέβασε από το Instagram τα πάντα. Και περιμένουμε να δούμε αν ολοκληρωθεί η μεταγραφή του για την, με την Atlas. Κάτι που εδώ και περίπου 6-7 μέρες εξηγήσει το θέμα. Έτσι,
1: ναι.
0: Δηλαδή,
1: μπορεί να είναι και από τους
0: και από τους Μεξικανούς, όχι από ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, μπορεί να κάνουν και αθόρυβα.
0: Οι Μεξικανοί είναι αυτοί που κινούν τα νήματα. Ναι. Αυτά, Γιώργο.
1: Λοιπόν, τα λέμε και αργότερα. Τα λες με τον Πετρίδη, μάλλον. Που θα αναλάβει.
0: Έγινε, φίλε, ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Γιώργο, ευχαριστώ. Λοιπόν, φτάσαμε στα 2 λεπτά μετά τις 3. Πάμε σε απαραίτητο break. Γυρίζουμε σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 3. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θελογώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Μπαίνεις τσουλώντας.
10: Βγαίνεις περπατώντας.
11: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
12: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
14: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
13: What?
15: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Δεν μου
3: λες βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
19: Hey, ChatGPT.
20: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
19: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
20: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
19: Γυαλιά ηλίου?
20: Το ίδιο.
19: Φακούς επαφής?
20: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
19: Τι είπες?
20: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
19: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
21: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
19: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
22: Να ζήσετε!
23: Άσε εμένα πρώτα.
24: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
25: Πάρτε του το μικρόφωνο.
26: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
27: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ! 72-1.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε 8 λεπτά μετά τις 3 μεσημεράκι Σαββάτου, Μπετσόου Σαββάτου, τελική ευθεία στα παιχνίδια που έχουμε στην Κορέα, πρώτη και δεύτερη κατηγορία, τελευταίο δεκάλεπτο. Πρώτη κατηγορία Κιμ Τσεον Σαγμού Μπούτσεον 1995-1-1, Γκουαγκζού FC Ποχάν Στήλερς 0-3, Ουλσάν FC Γιονμπούκ Χιουντάι 0-2. Δεύτερη κατηγορία Άνσαν Γκρίνεν Σουγό Μπλου Wings 1-1, Νταεγκού FC Σεογνάμ 2-2, Χουασέονγκ FC Πάγιου Φρόντιερ 0-1 και Γιονγκίνγκ FC Τσουμπούκ Τσεοντζού 1-1. 35ο λεπτό στο φιλικό του Ολυμπιακού με τη Λέοβεν 0-0 το αποτέλεσμα. Στην Εστονία 38ο Πάρνου Βάπρους Ταμέ Κατάρ του 2-0. Στην Κίνα Σενξέγκ Πενκ Σίτι Κιντάο West Coast 1-0 για τους γηπεδούχους. Ξεκίνησαν πριν από 10 λεπτά άλλα 3 παιχνίδια. Το Τσεντσούρον Τσέγκ Τσοντζίν Τολιάνγκ 0-0 στην Κίνα. Το Φρέντρικ Σταν Λίλεστρο 0-0 στην Νορβηγία. Και το Λάχτι Ελσίνκι 0-0 στη Φιλανδία. Εμείς κουβεντιάζαμε πριν μας διακόψει ο Γιώργος Ζαΐρης για τα του ΠΑΟΚ, για τις μεταγραφές των ελληνικών ομάδων. Αναφερθήκαμε σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες ομάδες. Πάμε στον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει κάνει μία μεταγραφή, τον Ελουστόν, το οποίο έμεινε ελεύθερος από την Σοσιεδάδ, ετοιμάζεται να κάνει άλλη μία αύριο με την άφηξη του Σάντα Μαρία στην Θεσσαλονίκη μέσω Μονάχου. Ο Γάλλος Χαφ επίσης ως ελεύθερος από τη Βαλένθια. Έχουν αποχωρήσει ο Τόμας Κετζιόρα, συνεχίζει τη Δυναμό Κιέβου. Ο Μαγκομέντος Ντόεφ συνεχίζει στην Κράσνονταρ. Ο Σάστερ έμεινε ελεύθερος, ο Λόβρεν έμεινε ελεύθερος. Επέστρεψαν στις ομάδες τους και οι δανεικοί, Βολιάκο, Μπιάνκο και Ιβανούσετς, ενώ ο Γιακουμάκης συνεχίζει στην Αλαΐν. Πάμε και στον Παναθηναϊκό, που και αυτός παίζει σήμερα φιλικό στις 9 με την Grasshopper στη Λεωφόρο. Οι πράσινοι, οι οποίοι έχουν δώσει καταρχάς τη ρήτρα του Ζαρουρί στη Λανς, 2,7 εκατομμύρια ευρώ. 4 εκατομμύρια ευρώ στην Σαλερουά για τον Γάλλο με ρίζες από το Μάλι, τον Ετιέν Καμαρά, τον αμυντικό μέσο. 3,5 εκατομμύρια ευρώ στην Τούν για τον Ελβετοσκοπιανό Έλμιν Ραστόντερ, Σέντερ Φορ, 24χρονος. 3 εκατομμύρια ευρώ στην Μπαρτσελώνα για τον Ινάκη Πένια, τον 27χρονο Ισπανό γκολκίπερ. 3 εκατομμύρια ευρώ στον κύριο Κομπότη και στο Λεβαδιακό για τον τριαντάφυλλο Τσάπρα, τον δεξιό μπακ, τον 24χρονο. Τον 19χρονο της Χαλ, 1 εκατομμύριο ευρώ, τον Αϊντόν Σεχού, είναι δεκάρι. Ελεύθερο τον 34χρονο Ντεφράι, τον Ολλανδό, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ. Αυτές είναι οι μεταγραφές μέχρι στιγμής του Παναθηναϊκού, ο οποίος αποχώρησε, μάλλον αποχαιρέτησε τον Κάρολ Σφιντέρσκι, που συνεχίζει τη Βίτζεβ Λότζ με 1 εκατομμύριο ευρώ. Έμεινε ελεύθερος ο Λιμνιός και πήγε στον Αποέλ. Έμεινε ελεύθερος ο Τσόκαη και πήγε στην Μπόχουμ. Έμεινε ελεύθερος ο Κότσιρας και πήγε στον Αστέρα Άκτορ. Και ο Τσάβες, ο γκολκίπερ, ο οποίος συνεχίζει στην Αργεντίνος Τζούνιορς, ενώ αποχαιρέτησαν και δύο παίκτες που δεν υπολογίζονταν από τον νέο προπονητή. 34χρονοι και οι δύο, Σέρβοι και οι δύο, ο Φίλιπ Τζούρισιτς και ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς.

αυτές είναι οι μεταγραφές και κινήσεις των τέσσερων μεγάλων των ομάδων που θα παίξουν στην Ευρώπη. Θα παίξει και ο Όφη βέβαια. Θα δούμε τι έχει κάνει και ο Όφη και ο Άρης. Να δούμε και τις υπόλοιπες ομάδες πώς έχουν κινηθεί.

Ο Άρης απλά έχει πληρώσει την ρήτρα του Χόγκλα στην Γρανάδα, 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Αγόρασε και πούλησε το Σούλμπερκ στην Γκεσδέπε. Έχει πάρει τον Σανουσί, τον Πιτσιρικά, από την δεύτερη ομάδα της Νόρτζελαντ, και έναν επίσης Πιτσιρικά, τον Τιάμ. Περιμένουμε και τις υπόλοιπες μεταγραφικές κινήσεις των κιτρίνων. Ο Σούλμπερκ, όπως είπαμε, πουλήθηκε στην Γκεσδέπε. Ο Μεντίλ έμεινε ελεύθερος και πήγε στο Βόλο. Ο Αθανασιάδης έμεινε ελεύθερος και πήγε στον Ηρακλή. Ελεύθερος έμεινε και ο Παναγίδης. Ελεύθεροι έμειναν επίσης ο Φρίντεκ και ο Λίντσεϊ Ρόουζ. Και περιμένουμε να δούμε πώς σιγά σιγά θα αρχίσει να χτίζει τις μεταγραφές του ο Άρης. Αφήνοντας τον Άρη, πάμε λίγο να δούμε τι έχει κάνει και ο Όφη, ο οποίος και αυτός παίζει στην Ευρώπη, αλλά παίζει αργότερα, είναι στα play-off του Europa League.

Δύο ελεύθερες μεταγραφές από τον Πανετολικό, ο Χρήστος Ιελής, ο Μπακ, ο Κύπριος, και ο Ανδρέας ο Μπουχαλάκης, ο Χαφ από τον Πανετολικό. Επιλογές του Κόντι τους έφερε από το Αγρίνιο στον Όφι. Αποχώρησαν ο Σαλσέδο, ο Σεγγέλια, ο Χατζηδοδωρίδης, ο Χριστόπουλος, ο Μπαΐνοβιτς. Ολοκληρώθηκε ο Αθανασίου, ο δανεισμός του από τον Ολυμπιακό. Αποχώρησε ο Λαμπρόπουλος, πήγε στη Νέα Σαλαμίνα, το είπαμε σήμερα. Ποιος άλλος έφυγε, και ο Νέιρα αποχώρησε από την ομάδα. Αυτές είναι οι αποχωρήσεις του Όφη, που και αυτός εν ώψη και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων θα πρέπει να αρχίσει να ενισχύει το ρόστερ του.

Από τον Όφ πάμε στο Βόλο, ο οποίος έχει κάνει τρεις κινήσεις. Τον Κοσέλεφ, τον goalkeeper από τον Ατρόμητο. Τον Μεντίλ που έμεινε ελεύθερος από τον Άρη. Και πήρε δανεικό από τη Γάνδη τον στόπερ, τον Μαροκινό, τον Χατίμ Ες Σαουμπί. Αποχώρησαν από το Βόλο ο Αντρέ Μορέιρα, ο goalkeeper, πήγε στην Κλουζ. Ο Μπουζούκης παίζει στον Αστέρα Άκτορ πλέον. Ο Σόρια πήγε στον Ηρακλή. Ο Χουάνπι, ο αμυντικός χαφ, πήγε στην... κάπου στην μια ομάδα της Κωνσταρίκα. Θα κάνω και σαρδάμα να πω το όνομά της. Ποια άλλη έφυγαν? Έμειναν ελεύθερος και ο Χέρμανσον και ο Αμπάντα. Είναι χωρίς ομάδα. Έμειναν ελεύθεροι από το Βέλγιο. Από το Βόλο. Έβλεπα το Βέλγιο τώρα με την Ισπανία και το Βόλο τον έκανα Βέλγιο. Ωραία σαρδάμ. Πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες ομάδες που έχουν κινηθεί. Να αφήνουμε το Βόλο. Να δούμε τι έχει κάνει ο Αστέρας Άκτορ. Το μεταγραφικό παρεδώσω μέχρι τώρα. Αυτές οι ομάδες οι οποίες τώρα ουσιαστικά φορτσάρουν. Γιατί το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει 22 και 23 Αυγούστου. Ο Αστέρας Άκτορ έχει αγοράσει καταρχάς τον Χρυσόπουλο από την ΑΕΚ με 400.000 ευρώ το στόπερ. Πήρε δανεικό τον Εξτρέμ Φράνκο Ορόσκο, Αργεντονοϊταλός, ο τετράχρονος από τη Λανούς. Πήρε τον Κότσιρα που έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό. Πήρε τον Μπουζούκι που έμεινε ελεύθερος από τον Βόλο. Τον Ζόρνταν Σίλβα από την Τατσκάλα, είναι ομάδα από το Μεξικό, β' κατηγορίας, στόπερ είναι αυτός. Τον Κιτέρσο, το φόρο από τη δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ. Τον Μέντες, 24χρονος Ισπανός μπακ από τη Σλοβακία. Τον Ριέρα, 30χρονο χαφ από τον Πανσεραϊκό. Αυτές είναι οι κινήσεις που έχει κάνει ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος έχει και απώλειες, γιατί αποχώρησαν ο Αλάγμπε, ο αμυντικός μέσος, ο Σεντερφόρ, ο Καστάνιο, ο Στόπερ, ο Τσιντόντας πήγε στον Ηρακλή, ο Εμμανουηλίδης πήγε στο Λεβαδιακό, ο Μουνιός, ο Άλχο, ο Τζανδάρης και ο Τριανταφυλόπουλος αποτελούν παρελθόν από τον Αστέρα. Ο Λεβαδιακός έχει νέο προπονητή, τον Ηλία Χαραλάμπους, πρώην προπονητή της ΤΕΑΟΑ. Ο 45χρονος Κύπριος ανέλαβε την θέση του Νίκου Παπαδόπουλου. Γι' αυτό έχει φέρει καταρχάς δανεικό τον δεξιό μπακ Αλεξάνδρου Πατέα από την ΣΤΕΑΟΑ, την ομάδα την οποία δούλευε. Παντέα, 22χρονο μπακ. Τον Εμμανουηλίδη, τον Δημήτρη, τον αριστερό εξτρέμ από τον Αστέρα. Τον Βρακά, τον 25χρονο, μέσο επιθετικό. Αυτές είναι οι τρεις κινήσεις που έχει κάνει μέχρι στιγμής ο Λεβαδιακός, ο οποίος έχει πουλήσει τον Τζάπρα στον Παναθηναϊκό και αποχώρησαν. Ο Όσμπολτ πήγε στον Απόλλον Λεμεσού. Ο Άμπου Χάνα πήγε στην Όσναμπρικ. Ο Χάμοντ πήγε στην Νίκη Βόλου. Ο Πεντρόσο πήγε στον Αποέλ. Ο Παλάσιος έμεινε ελεύθερος. Ο Μάγνουσον, ο Βέρμπιτς, ο Λοντίγκιν.

Πάμε και στον πανετολικό του Γιάννη Αναστασίου, να δούμε πώς έχει κινηθεί η ομάδα του Αγρινίου μέχρι στιγμής. Έχει αποκτήσει με ελεύθερη μεταγραφή τον Οπόκου, δεξί εξτρέμ από το MLS και την Μόντρεαλ, είναι Γκανέζος. Πήρε από την Κηφισιά τον goalkeeper τον Ξενόπουλο. Πήρε το center back Olson από την Λέγκια Γκντάνσκ, επίσης ελεύθερο. Έναν αμυντικό, έναν επιτελικό, τον Αμίν Μπασί, Γαλλο-Μαροκινό. Αυτές είναι οι προσθήκες του Πανετολικού. Και από τον Πανετολικό αποχώρησαν ο Σιέλης, πήγε στον Όφι, ο Μίχαλακ πήγε στην Αιγιούπ Σπορ, ο Ρώσα πήγε στην Ντοεγκού, τι είναι, κινέζικη ομάδα. Ο Μπουχαλάκης πήγε στον Όφι, ο Μανουέλ Γκαρθία στην Γκουαρανή. Και έμειναν ελεύθεροι ο Ουνάι Γκαρθία, ο Μιγγέλ Λουίς, ο Χρήστος Μπελεβόνης, ο Αλεξάνδρου Μάταν, ο Μλάντεν, ο Αγαπάκης και ο γκολκίπερ Ζίφκοβιτς.

Συνεχίζουμε τη βόλτα μας με τα γραφές, πάμε στον Ατρόμητο. Ο coach Κέρκερ συνεχίζει εκεί την ομάδα του Περιστερίου, ο προπονητής του Ατρομήτου, για να δούμε τι κινήσεις έχει κάνει.

έχουν αποχωρήσει ο Μίχολ, ο Γκουγκεσασβίλη και ο Κάκη, από ό,τι βλέπω. Άρα μεταγραφές δεν έχει κάνει. Καμία μεταγραφή από τον Ατρόμητο μέχρι στιγμής.

Πάμε και στην Κηφισιά, η οποία έχει πάρει τον Τιάγκο Μάνσο αμυντικό από την Τοντέλα, τον Γιάννη Νικοπολίδη που γύρισε δανεικό στον Ηρακλή, τον Παναγιώτη Τζίμα επίσης δανεικό στον Ηρακλή, θετικός. Και έναν αμυντικό από την ανακαίνιση Καρδίτσα, τον Αντουάν Νουά, και αυτό δανεικό ήταν και επέστρεψε. Αποχώρησαν αρκετοί από την Κηφισιά, ο Αμανί, ο Ξενόπουλο, ο Ποκόρνη, ο Σιμών, ο Βηγιαφάνε, ο Μποτία, ο Κονατέ, ο Λαρουσί, ο Ταβάρες και ο Μίγιτς. Για τον Ηρακλή τα είπαμε. Και τέλος η Καλαμάτα έχει πάρει τον 27χρονο Σίγκουρτσον επιθετικό από τη Μάλμε, τον 27χρονο Χαφ Καρεάσο από την Σέρεφ τη Λασπόλ, τον Ογνιάτοβιτς 25χρονος αμυντικός από την Άπρεντακ, τον 20χρονο Άλεξ Πέρεθ από την δεύτερη ομάδα της Μπέτης, τον 28χρονο Χούλιο Αλόνσο αμυντικό από την Ουέσκα. Είναι οι 5 κινήσεις που έχει κάνει η Καλαμάτα. Έχουν αποχωρήσει αρκετοί: Τάχατος, Μάντζης, Οικονόμου, Τσέλιος, Βαφέας, Μπρούνο Γκάμα, Ντιγκινή, Γκέλιος, Μορέιρα, Σιλά. Άλλη ομάδα θα είναι η Καλαμάτα, άλλη ομάδα θα είναι και ο Ηρακλής. Νομίζω ότι θα είναι οι ομάδες με τις μεγαλύτερες αλλαγές στα ρόστερ τους. Απόλυτα φυσιολογικό, αφού άλλο ρόστερ κάνεις για τη δεύτερη κατηγορία και άλλο για τη μεγάλη. Η Μύχονος στο φιλικό του Ολυμπιακού με τη Λέοβεν 0-0, δεν άλλαξε κάτι. Σε λίγο όλα τα τελικά από την Κορέα σε πρώτη και δεύτερη κατηγορία.

Έχουμε λίγο χρόνο να δούμε τι έγινε στα ευρωπαϊκά κύπελλα μεσοβδόμαδα. Ξεκινώντας από το Champions League. Λοιπόν, είχαμε παιχνίδια για τον πρώτο προκριματικό γύρο στο Champions League. Σαμπάχ Νιουσένς 2-0. Φλωριάνα Σάμρο Κρόβερς 2-0. Φλόρα Ταλίν Ιμπέρια 2-3. Λίνκον Ρεντ Ντιπς Ίντερ Κλουμπ Ντεσκάλντες 3-1. Τρέφιόρι Λάρνε 0-1. Αραράτ Ρίγα 2-0. Βαρντάρ Κουόπιο 0-2. Ζαλγίρις Κάουνας Ντρίτα 1-1. Βίντεψκ Ουνιβερσιτέα Κραϊόβα 1-4. Πετροκούμπε Γκνάτια 1-1. Μπάνια Λούκα Λεύσκι 1-1. Βίκινγκουρ Ρέκιαβικ Γκιόρ 1-0. Καϊράτσου Τιέσκα 2-1. Και Κλάξβικ Μπίσεν 2-1. Περιμένουμε 14 και 15 του μήνα, Τρίτη και Τετάρτη, τους επαναληπτικούς για να δούμε πώς θα προκύψουν τα ζευγάρια του δεύτερου προκριματικού γύρου στο Champions League, που ήδη έχουν βγει. Θα παίξουν η Τούν με την Δυναμό Ζάγκρεπ, η Άρχους με την Λεχ Πόσναν. Η Ομόνια περιμένει τον νικητή του ζευγαριού, Καϊράτ Σουντιέσκα. 2-1 έχει κερδίσει η Καϊράτ το πρώτο παιχνίδι. Ο νικητής του ζευγαριού θα παίξει με την Ομόνια. Και στο γκρουπ των μη πρωταθλητών υπάρχουν τα παιχνίδια Φενέρμπαχτσε, Γκόρνικ, Σάμπρτζε και Στουρμ Γκρατς Χάρτς. Είναι το γκρουπ που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, που είναι στους ισχυρούς μαζί με τη Λιόν, την Μπόντο Γκλιμτ και το ζευγάρι της Φενέρ, και η υποψήφια αντίπαλή του είναι η Ναϊμέγγεν από την Ολλανδία, η Ουνιόν Σεντζιλουάζ από το Βέλγιο, η Σπάρτα Πράγας από την Τσεχία και ο νικητής του ζευγαριού Στουρμ Γκρατς Χάρτς. Αυτά για τον τρίτο προκριματικό γύρο, ενώ στα play-off υπάρχει η ΑΕΚ που περιμένει επίσης με τη Βίτινγκ, τη Λάνσερ και την τη Λάσκ, συγγνώμη, και την Celtic. Όλη αυτή η προκριματική διαδικασία στο Champions League για τα 7 εισιτήρια από τα 36 συνολικά. Οι 29 ομάδες που έχουν εξασφαλίσει ήδη την θέση τους στο Champions League, στη League Stage, είναι πρώτο γκρουπ δυναμικότητας: Παρί, Μπάγεν, Ρεάλ, Λίβερπουλ, Ίντερ, Σίτι, Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο. Δεύτερο: Ντόρτμουντ, Ρώμα, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Άστον Βίλα, Πόρτο, Μάντσεστερ United, Κλαμπ Μπριζ, Μπέτις, Αϊντχόβεν. Τρίτο γκρουπ: Φέγγενορντ, Λίλ, Νάπολη, Λιψία, Βιγιαρεάλ, Σαχτάρ, Γαλατά. Τέταρτο ή τρίτο, εδώ οριακά είναι: Σλάβια Πράγα, Σουτγκάρδη, Κόμο και Λανς. Προκριματικά είχαμε και στο Europa League. Και μάλιστα ενδιαφέρουν και τον ΠΑΟ και το ζευγάρι της Δυναμό Κιέβου με την Ουνιβερσιτέα Κλουζ. Ήρθε ισόπαλο 0-0 την Πέμπτη ο επαναληπτικός στη Ρουμανία. Είχαμε Καραμπάχ Βέστε 3-0, Χάιντουκ Ξύλινα 2-0, Τσεσεκά Σόφια Ντέρι 3-2, Σέριφ Τιρασπόλ Αλουμίνι 0-0 και Βοηβοντίνα Φερεντσβάρος 1-2. Η Πάφος περιμένει τον νικητή Χάιντουκ Ξύλινα, η Χάιντουκ έχει προβάδισμα με 2-0. Ο ΠΑΟΚ περιμένει τον νικητή Δυναμό Κιέβου, Ουνιβερσιτέα Κλουζ 0-0 το πρώτο παιχνίδι. Έχουν ήδη βγει κάποια ζευγάρια: Χάμαρ Μπιάντελεχτ Τρόμσο Χράντετς Κράλοβε, Μπεσίκτας Μίντιλαντ, Σενγκάλεν Μπενφίκα. Στους ισχυρούς θα είναι ο ΠΑΟΚ και στον τρίτο προκριματικό γύρο. Αποφεύγει Μπενφίκα Ρέιντερς Μίντιλαντ Σάλτσμπουργκ. Υποψήφια αντίπαλοι: Χάρτς Χράντετς Κράλοβε, Γκόνιγκ Ζάμπεζε, Γιαγκελόνια, Πάφος και οριακά η Μακάμπι και η Άντελεχτ. Στα play-off στους αδύναμους είναι όφι. Περιμένει και αυτό τον αντίπαλό του. Και ήδη στη League Stage του Europa League έχουν περάσει η Leverkusen, η Juventus, η Milan, η Alkmaar, η Sociedad, η Marseille, η Rennes, η Crystal Palace, η Bournemouth, η Sunderland, η Celta, η Hoffenheim και η Torrense.

0: Και φυσικά είχαμε και παιχνίδια για το Europa Conference Link, πάρα πολλά. Να μην σας κουράσω. 26 παιχνίδια είχαμε που έγιναν. Τα πρώτα θα έχουμε και επαναληπτικούς. Στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, θυμίζω ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Πάξη. Αναφέρω τα ζευγάρια που έχουν ήδη βγει: Λουγκάνο Ντουγκάγκινι, Ντουγκάγκινι είναι από το Κόσοβο. Ελσίνκι Κολαρέιν, Κολαρέιν είναι από την Βόρεια Ιρλανδία. Στεάουα Άουντα, η Άουντα από τη Λετωνία. Ράκοφ Βαλέτα. Η Γκάις με την Νόρτζελαντ. Εδώ έχουμε ενδιαφέρον από κυπριακής πλευράς. Ο Απόλλων Λεμεσού θα παίξει με τον νικητή Ντι Λαγκόρι Βίρτους από το Σαν Μαρίνο. Η Ντι Λαγκόρι κέρδισε 3-1 στο πρώτο παιχνίδι. Έχουμε επίσης ζευγάρια Βαλούρ Ζρίνσκι, Ζίμπρου Νόα, Βάρασδιν Γιάμπλονετς, Γκάις Νόρτζελαντ. Άλλα ζευγάρια που έχουν βγει: Πανεβέζη στο Μπολ, Πάξη Παναθηναϊκός το είπαμε, Ζελέζνηταρ Μπράγκα, Πολυσία Ζίντομιρ Κοπεχάγη, Τσερκάζι Γάνδη, Χάπολ Τελαβίβ Λούντο Γκόρετς, ΑΕΚ Λάρνακας Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, Σπάρτακ Νάβα ΤΣΣΚΑ 1948. Αυτά. Ο Παναθηναϊκός και θα είναι στους ισχυρούς και στον τρίτο προκριματικό εφόσον περάσει την Πάξη, και από εκεί και πέρα έχουμε τα play-off, όπου εκεί έχουμε ήδη Αταλάντα, Φράιμπουργκ και Μονακό και Μπράιτον και Χετάφε. Αυτά. Ολοκληρώσαμε και με τα ευρωπαϊκά κύπελα. Πάμε σε break για να γυρίσουμε σε λίγο με την εκπομπή Σέντρα by Novbet για το Μουντιάλ.
1: Η ώρα είναι 3:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Μετρόπολης!
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,95. Παγωτό βανίλια, 940 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
12: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Πείτε μου παρακαλώ,
3: Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
16: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30.
19: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
20: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
22: Τι παίζεις εκεί?
23: Δώρο στροφό της Novibet.
22: Δώρο τροχό?
23: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
22: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
24: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
25: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Και τώρα η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μια προσφορά της Novibet.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σέντρα εκπομπή by Novibet. Τι και αν το Μουντιάλ πλησιάζει στο τέλος του, εσύ είσαι ξύπνιος, γιατί η Novibet ζει το παγκόσμιο στο έπακρο με νέα προσφορά γνωριμίας. Ζήστο και εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου με μερικά κλικ. Τι περιμένεις, απέκτησε τα τώρα στην Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα δύο σημερινά παιχνίδια, να δώσουμε και λίγο ρεπορτάζ και λίγο παράδοση, λίγο προϊστορία. Ξεκινώντας από το παιχνίδι στο Μαϊάμι ανάμεσα στην Νορβηγία και την Αγγλία, είναι δύο ομάδες όπου έχουν παίξει 12 παιχνίδια στο παρελθόν, 7 νίκες έχει η Αγγλία, η Νορβηγία έχει 2 και 3 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. Τελευταίο τους παιχνίδι, ένα φιλικό το 2014, το οποίο είχαν νικήσει οι Άγγλοι με 1-0. Τελευταία νίκη των Νορβηγών ήταν προκριματικά του Μουντιάλ του 1994, Ιούνιος του 1993, 2-0 είχαν κερδίσει οι Νορβηγοί. Η Νορβηγία που έκανε τη μεγάλη έκπληξη αφήνοντας εκτός τη Βραζιλία, με την κεφαλιά του Χάλαντ και το φοβερό αριστερό του, που να μην ήταν και το καλό του πόδι, το δεξί. Έστειλε τη Σελεσά ο σπίτης ο Χάλαντ. Είχε βγει το προηγούμενο διάστημα μια πληροφορία ότι κάποιοι παίκτες ταλαιπωρήθηκαν από ίωση, τελικά δεν υπάρχει κανένα λόγος ανησυχίας, είναι πάνω πλήρη η Νορβηγία. Πιθανή ενδεκάδα με τον Ήλαν κάτω από τα δοκάρια, Ριέρσον, Άγερ, Χέγγεμ και Βόλφε στην άμυνα, Μπέργκε, Μπέργκ και Έντεγκαρ στα χαφ, Νούσα, Χάλαντ και Σόρλοτ στην επίθεση. Η Αγγλία από την άλλη, παρότι δυσκολεύτηκε στο υψόμετρο του ΑΣ10 με το Μεξικό, κατάφερε να επικρατήσει με 3-2. Τιμωρημένος είναι ο Κουάνσα. Προπονήθηκαν, δίνονται αμφίβολοι ο Τζέιμς, ο Μπακ, ενώ χάνει το Μουντιάλ, το υπόλοιπο Μουντιάλ, ο μέσος ο Χέντερσον, με πιθανή ενδεκάδα για την Αγγλία, τον Πίκφορντ κάτω τα δοκάρια, Σπένς, Κόνσα, Γκέι, Ορίλι, Ράις, Ντέκλα Ράις, Άντερσον, Σάκα, Μπέλιγχαμ, Γκόρντον και Κέιν.

Διαιτήστα αναμέτρησε ο πολύ πολύ έμπειρος Κλεμέν Τουρπέν, ο Γάλλος. Στα 44 του ο Τουρπέν. Τρίτο μουντιάλ για αυτόν, σφύριξε και στη Ρωσία το 18, δύο παιχνίδια στους ομίλους, τρία παιχνίδια το 22, δύο των ομίλων και ένα στη φάση των 16. Έχει σφυρίξει ήδη τρία στην διοργάνωση. Το Αγγλία-Κροατία 4-2, το Παραγουάι-Αυστραλία 0-0 και το Κολομβία-Γκάνα 1-0. Ένα μάτς που λογικά θα έχει γκολ, πιθανότατα γκολ και over. Ωραίο το τεσσαράκι να σκοράρουν Kane και Haaland.

Και πάμε και στο παιχνίδι που θα γίνει τα ξημερώματα στις 4 στο Κάνσας. Η παγκόσμια πρωταλήτρια Αργεντινή κοντράρεται με την φιλόδοξη Ελβετία. Η Αργεντινή, έχουμε δει ότι ο Μέση την έχει πάρει από το χέρι, προσπαθεί να την οδηγήσει και πάλι στην κορυφή. Εφτά παιχνίδια έχουν παίξει οι δύο ομάδες. 5 νίκες η Αργεντινή, 2 ισοπαλίες. Η Ελβετία δεν έχει νικήσει ποτέ την Αργεντινή. Τελευταία φορά που βρέθηκαν ήταν και πάλι για τα προημιτελικά ενός Μουντιάλ πριν από 12 χρόνια στη Βραζιλία, εκεί όπου η Αργεντινή χρειάστηκε ένα γκολ του Άγχελ Ντι Μαρία στο 118 της παράτασης για να αποκλείσει την Ελβετία. Η ομάδα του Λουίς Σκαλόνι έρχεται από την εντυπωσιακή ανατροπή με την Αίγυπτο. Δεν υπάρχουν προβλήματα για τον Αργεντινό coach. Ο Λαουτάρο φαίνεται να κερδίζει μια θέση στην ενδεκάδα αντί του Άλβαρες. Η Ελβετία από την άλλη χρειάστηκε τη διαδικασία των πέναλτι για να ξεπεράσει το εμπόδιο της Κολομβίας. Είναι πολύ μεγάλη απουσία του Χαφ του Μαντζάμπη, μεσαία γραμμή. Αμφίβολοι δίνονται ο Μπάκο Χάκες και ο Χαφ ο Άμπισερ. Πιθανή ενδεκάδα για την Αργεντινή με Μιλιάνο Μαρτίνες, Μοντιέλ Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταλιαφίκο, Ντε Πολ Παρέδες, Έντσο Φερνάντες, Μακάλιστερ, Μέση και Λαουτάρο Μαρτίνες. Για την Ελβετία ο Κόμπελ κάτω τα δοκάρια, Ζακάρια, Ακάνζι, Ελβέντι, Ροντρίγκες, Φρόιλερ, Τσάκα, Ρίντερ, Γιασάρι, Εντόι και Εμπολό.

Στο πρώτο μουντιάλ της καριέρας του έχει σφυρίξει άλλα δύο παιχνιδιά. Το Ελβετία-Βοσνία 4-1 στη φάση των ομίλων με κόκκινη και πέναλτι. Και την αναμέτρηση να Νότια Αφρική-Καναδάς 0-1 για τη φάση των 32. Ο Ζωάο Πινέιρο. Και εδώ είναι υψηλό το γκολ-γκολ. Παρότι κάποιοι βλέπουν σφιχτό παιχνίδι, εγώ διακρίνω ότι η Αργεντινή και με το πράσινο ακροτήρι και με την Αίγυπτο έδειξε να έχει αμυντικά θέματα, αμυντικά κενά, και η Ελβετία είναι ένα καλοδουλεμένο σύνολο που μπορεί να απειλήσει και να κάνει τελική. Οπότε θεωρώ υψηλό αυτό το γκολ-γκολ εδώ. Και πολύ πιθανό το 1,89, παρότι θεωρητικά για κάποιους φαντάζει μικρό, του Μέση να σκοράρει. 1,90 δίνει να σκοράρει ο Λιονέλ Μέση.

Με απευθείας φάουλ 12 ο Μέση. Για τους καχύποπτους που λένε ότι η FIFA σμπρώχνει την Αργεντινή, να σκοράρει η Αργεντινή με πέναλτι 5-50. Θα πει κάποιος, πρέπει να το... όχι, να σκοράρει η Αργεντινή με πέναλτι 7 δίνει. Πρέπει να το βάλει, γιατί ο Μέση έχει χάσει ήδη 2. Καταλογισμός πέναλτι 3-25. Καταλογισμός πέναλτι στην Αργεντινή 5-50. Να σκοράρει η Αργεντινή με πέναλτι 7.

Αυτά με τα δύο σημερινά παιχνίδια. Θυμίζω έχει βγει ήδη την ερχόμενη Τρίτη στις 10 το βράδυ ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στην Γαλλία και την Ισπανία. Θα έχουμε αύριο και τους ορισμούς των διαιτητών.

Ο Ντάλλας θα γίνει αυτό το παιχνίδι, το ευρωπαϊκό ντέρμπι Ισπανίας-Γαλλίας, με αρκετά πλούσια προϊστορία. Οι ομάδες οι οποίες έπαιξαν τελευταία στο Nations League τον περασμένο Ιούνιο, τον Ιούνιο του 25, εκείνο το εντυπωσιακό Ισπανία-Γαλλία 5-4, έπαιξαν στο Euro Ισπανία-Γαλλία 2-1, το Euro του 24, στο προηγούμενο Nations League το 21, Ισπανία-Γαλλία 1-2, και με το καλό, επειδή πλησιάζει το παιχνίδι, θα έχουμε να πούμε τη δυνατότητα πολλά περισσότερα. Η Γαλλία, η οποία έχει κάνει μέχρι στιγμής μόνο νίκες στο Μουντιάλ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 νίκες, στις 4 νίκες δεν δέχτηκε γκολ. 3-1 τη Σενεγάλη, 3-0 το Ιράκ, 4-1 την Νορβηγία, 3-0 τη Σουηδία, 1-0 την Παραγουάη και 2-0 το Μαρόκο. Και από την άλλη έχουμε την Ισπανία, η οποία δέχτηκε το πρώτο της γκολ στη διοργάνωση χθες, Ισπανία-Βέλγιο 2-1. Πιο πριν είχε καθαρές νίκες με 0, αν εξαιρέσουμε το 0-0 με το πράσινο ακροτήρι. 4-0 τη Σαουδική Αραβία, 1-0 την Ουρουγουάη, 3-0 την Αυστρία, 1-0 την Πορτογαλία.

Τελευταία ήττα των Ισπανών στο 90 λεπτό είναι μια φιλική ήττα από την Κολομβία το Μάρτιο του 2024. Τελευταία ήττα σε επίσημο παιχνίδι σε 90 λεπτό είναι προκριματικά του Euro Μάρτιο του 2023. Πάμε πίσω 3 χρόνια, Σκωτία-Ισπανία 2-0.

Το νέο αγαπημένο σου κλαμπ είναι εδώ, το Novbet Club έφτασε και ήρθε για να μείνει. Τα levels είναι περισσότερα και τα έπαθλα που μπορεί να σου δώσει καλύτερα και μεγαλύτερα από ποτέ. Έτοιμα να γίνουν δικά σου, λοιπόν τι περιμένεις? Το Novbet Club ανοίγει τις πόρτες του και είναι έτοιμος, είναι έτοιμο για σένα. Περισσότερες πληροφορίες στο novbet.gr. Χρωστάμε τελικά αποτελέσματα από την Κορέα να τα δώσουμε. Γκίμπιον Σαγμού Μπούτσιον 1-1, Γκουαγκζού FC Ποχάν Στήλερς 0-3, Ουλσάν Γιονμπού Χιουντάι 1-3 στην πρώτη κατηγορία, και στη δεύτερη Ανσάν Γκρίνεν Σουγόμπλου Wings 2-1, Νταϊγκού FC Σεογνάμ 3-2, Χουά Σέονγκ FC Πάγιου Φρόντιερ 1-2, Γιολγκίν FC Τσουγμπούκ Τσιονγκτζού 1-1. Είναι τα τελικά αποτελέσματα σε Κορέα, πρώτη και δεύτερη κατηγορία. 65ο Πάρνου Βάπλους Ταμέ Κατάρτου 3-1 στην Εστονία. 52ο Σενγκζένγκ Πενγκ Σίτι Κιντάο West Coast 2-0. Ημίχρονο στην Κίνα Τσενγκτσούρον Τσέγκ Τσονγκλίν Τολιάνγκ 1-0. Ημίχρονο στη Φιλανδία Λάχτι Ελσίνκι 1-0. Ημίχρονο στην Νορβηγία Φρέντιγκσταρ Λίλεστρομ στο 0-0. Και μπήκαμε στο 60 λεπτό στο φιλικό της Λέοβεν με τον Ολυμπιακό, οι δύο ομάδες στο 0-0.

Στοιχηματικά θυμίζω ο Μπιλάρας έχει κρατήσει στο Νορβηγία Αγγλία, πρόκριση Αγγλία με γκολ, γκολ και over, και στο Αργεντινή Ελβετία άσο με 2-3 γκολ, και δίνει και ένα μακροχρόνιο bet τελικός Γαλλία Αγγλία. Εμείς κρατήσαμε γκολ, γκολ και over στο Νορβηγία Αγγλία και να σκοράρουν Χάλαν και Κέιν. Και goal goal στο Αργεντινή Ελβετία, anytime Messi, και να σκοράρει ο Messi με απευθείας εκτέλεση foul.

Η είδηση επί του πιεστηρίου που αφορά το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό επιβεβαιώνει ότι φήμες για τον Βίκτορ Κρίστιανσεν, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Δανία, σήμερα περνά από ιατρικές εξετάσεις για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, να αποτελέσει τον παρτενέρ του Γιώργου Κυριακόπουλου στο αριστερό άκρο της άμυνας, επιλογή του coach Νίστροπ, τον οποίο τον ήθελε και τον παίρνει από την Λέστερ.

Στο φιλικό της Λέβων με τον Ολυμπιακό πριν από λίγη ώρα αποχώρησε τραυματίας ο Κλέιτον, ο επιθετικός, μόλις το 6ο λεπτό αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον οπίστιο Μυριαίο. Προφανώς θα κάνει εξετάσεις να δούμε τι έχει. Και δεν χρησιμοποιείται καθόλου λόγω ενός μικροπροβλήματος τραυματισμού και ο Χρήστος Μουζακίτης. Αυτή την ώρα είχαμε και ένα φιλικό της Φέγγινορντ με την Club Brugge και το λέω γιατί ο Τζόλις είναι κανονικά στις υποχρεώσεις Club Brugge, περιμένοντας και αυτός τις εξελίξεις με την Arsenal και μάλιστα έβαλε ένα καταπληκτικό γκολ από τα γκολ που μας έχει συνηθίσει. Δεξιά γωνία, μέσα κίνηση, το απέναντι γάμα, εξαιρετικό γκολ από τον Χρήστο Τζόλι στο φιλικό της Club Brugge με την Feyenoord.

Και όπως γράφει και ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο σήμερα, όσο πιο γρήγορα πάει στην Μπεσίκτας ο Τροσάρ, τότε θα ανοίξει και ο δρόμος για τα τυπικά της ολοκλήρωσης μεταγραφής του Χρήστου Τζόλη στην Άρσεναλ. Με 41 εκατομμύρια ευρώ θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα παίκτη στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

σε τελικές φάσεις Μουντιάλ και Euro. 12 νίκες και μία ισοπαλία. Είναι το μεγαλύτερο αίτητο ξεκίνημα προπονητή σε δύο κορυφαίες διοργανώσεις εθνικών ομάδων. Πολύ μεγάλο επίτευγμα για τον coach Ντε Λα Φουέντε στην Ισπανία.

Υπάρχει και μια ατάκα του Γιαμάλ μετά την πρόκριση χθες, ο οποίος είπε ότι αν υπάρχει κάποια ομάδα που μπορεί να φοβήσει τη Γαλλία, αυτοί είμαστε εμείς. Μια απάντηση του Κουρτουά, ο οποίος αποχώρησε με τραυματισμό και είπε ότι εγώ δεν ζήτησα να βγω αλλαγή, ήταν μια απόφαση του προπονητή, είπε. Σήκωσε πολύ κουβέντα γιατί ο Λάμελς που μπήκε έκανε το τσαφ, του φύγει μπάλα για να σκοράρει ο Μερίνο από κοντά και γίνει ένας ψιλοχαμός στο Βελγίο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ενώπιση και του αγώνα της Αργεντινής με την Ελβετία είχαμε και δηλώσει του Σκαλόνι που μίλησε για το Μέση. Είπε ότι ο Λέο τρέχει περίπου το ίδιο στους αγώνες, δεν είναι ότι τρέχει περισσότερο λιγότερο, είναι πολύ πιο αποφασιστικός και νομίζω ότι η ομάδα τον βοηθάει πολύ. Αλλά σωματικά η προετοιμασία του έχει αποδώσει καρπούς. Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι δίνει τα πάντα. Όταν αισθάνεται την ευκαιρία να δημιουργήσει κίνδυνο, είναι μια μηχανή. Δεν με εκπλήσει, ίσως με εκπλήσει, ίσως εκπλήσει, λέει, όσοι δεν το γνωρίζουν. Όσο έχει κίνδυνο θα είναι ο καλύτερος. Όσοι από εμάς το γνωρίζουμε, που το βλέπουμε να προπονείται, γνωρίζουμε τις δυνατότητές του. Το να βλέπουμε τι έκανε στα 23 του με τον Γκουαρδιόλα στην Μπαρτσελόνα πρέπει να είναι δύσκολο να το εξηγήσουμε. Νομίζω ότι θα είναι ο καλύτερος όσο θέλει να είναι, είπε ο Σκαλόνι για τον Μέση.

0: Πριν κλείσουμε να δώσουμε και τις δηλώσεις του Γιακίν, του coach Γιακίν, ο οποίος είπε ότι η Αργεντινή είναι πρωταθλήτρια, έχει τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο, έχει εμπειρία και ξέρει πώς να κερδίζει αυτά τα παιχνίδια, αλλά εμείς δεν ήρθαμε στην Αμερική σε αυτό το Μουντιάλ μόνο και μόνο για να πάρουμε μέρος. Αποκάλυψε κιόλας ότι ο τερματοφύλακάς μας, ο Κόμπελ δηλαδή, έχει ήδη ξεκινήσει την προπόνηση για τα πέναλτι, επειδή γνωρίζουμε ότι θα υπάρξουν πέναλτι για την Αργεντινή αν τα πράγματα γίνουν δύσκολα. Έχουμε προετοιμαστεί για αυτό το σενάριο και έχουμε μελετήσει κάθε λεπτομέρεια. Από τους δύο τελευταίους αγώνες τους μπορούμε να δούμε ότι είναι ευάλωτοι, μπορούν να πιεστούν και να βρεθούν σε δύσκολη θέση όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θέλουν. Είμαστε μια οργανωμένη, πειθαρχημένη ομάδα, έτοιμη να παλέψει για κάθε μπάλα και είμαστε ικανοί να σταματήσουμε τους παγκόσμιους πρωταθλητές. Η ομάδα έχει δουλέψει σκληρά για να φτάσει σε αυτό το στάδιο. Οι παίκτες ξέρουν τι σημαίνει αυτή η φανέλα και τις θυσίες που συνεπάγεται. Θα παίξουμε με θάρρος, δομή και πίστη. Αν το κάνουμε, όλα είναι δυνατά. Κάθε σπουδαία ιστορία σε αυτό το τουρνουά ξεκινά με κάποιον που λέει ότι δεν μπορεί να γίνει. Τώρα είναι η ευκαιρία να γράψουμε ιστορία. Αισιόδοξο τον ακούω. Τον Γιακίν. Ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή στην εκπομπή, για την ακρόαση, για την επικοινωνία και τα μηνύματα. Θανάση Καζαμπάκα στην επιλογή της μουσικής, στη ρύθμιση του ήχου. Γιάννη Τσιράπη, Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στο production. Την Κατερίνα Μιχαηλίδη στο τηλεφωνικό κέντρο. Την ώρα που ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκόρ με τον Αντρέ Λουίς, που έχει σηκώσει πολύ θόρυβο το όνομά του για το ενδιαφέρον της Kansas City, ο Αντρέ Λουίς ανοίγει το σκόρ στο φιλικό με τη Λέοβεν. Λέοβεν Ολυμπιακός 0-1. Σας αφήνω σε καλά χέρια. Γιώργος Πετρίδης έρχεται με όλη την ειδησιογραφία από το μπάσκετ, που είναι και πάρα πολύ πολύ έντονη.
1: Ήταν η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μία προσφορά της Novibet. Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.

0: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
0: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux, χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
0: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
2: Καλά, πόσταρα ο γνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
12: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με 2 όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
20: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
19: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
20: Και?
19: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
20: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
19: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
21: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
22: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
23: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
24: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Παλιό δεν είναι αυτό. Ε, μπιτάκι, αυτό πρέπει να είναι 25 χρόνων. 30. Ε, φετινό, ναι. Έχεις φετινό. Και μήπως θα το ξέρω, νομίζεις. Είδες όμως που αναγνωρίζω το παλιό. Ξέρω ότι είναι παλιό. Θεό παλιό, όχι παλιό. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Μετρόπολης 95 και 5, στα 7 λεπτά μετά τις 4. Αυτό είναι φετινό. Αυτό είναι καινούριο, ε. Μπράβο, Θανάση. Με Θανάση Καζαμπάκα στις μουσικές επιλογές. Έλα, δώσε, δώσε γκάζι. Έχω την εντύπωση, Θανάση, ότι ακούς το βάθος Γιώργου Ζαΐρη. Ναι. Θέλει να δώσει. Πάει, πάει να μας το χαλάσει. Ρε εσύ, για εσύ, Γιώργο. Γιώργο, Γιώργα ρε, καλησπέρα. Τον έχουμε?
1: Καταρχήν ημέρα που δικαιωματικά...
0: Έλα, Γιώργο.
1: Μα με έχετε. Με έχετε, ρε φίλε. Με έχετε. Χαίρετε. Γεια σου, Γιώργο.
0: Είσαι στον αέρα. Εγώ δεν τον ακούω πάντως.
1: Γιώργο. Ωραία, είμαι λοιπόν στον αέρα. Καλησπέρα σας λοιπόν από το προπονητικό κέντρο που θα φιλοξενήσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Βέλε. Και πριν από λίγο έγινε γνωστή η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Και είναι μια ενδεκάδα που αν αύριο ο ΠΑΟΚ έπαιζε το πρώτο του ευρωπαϊκό, θα λέγαμε ότι είναι αυτή. Το λέω ξεκάθαρα, γιατί με Παυλέγκα κάτω από τα δοκάρια στο πρώτο του επίσημο παιχνίδι, στο πρώτο του συγγνώμη, φιλικό παιχνίδι επί Ολλανδικού εδάφους, με Κένι δεξιά, Τέιλορ αριστερά, με τον Ελουστόντο και τον Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας και μπροστά του στα χαφ είναι ο Μαντί Καμαρά με τον Ζαφίρι, ο Ζίβκοβιτς δεξιά, ο Τάισον αριστερά και ο Κωνσταντέλιας πίσω από το Μύθου. Αυτή είναι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ με την ελπίδα, Γιώργο, ότι ακούγομαι καθαρά.
0: Ακούγεσαι μια χαρά.
1: Κάνουμε και μαζί κουβεντούλα. Για να ρωτήσεις ό,τι θέλεις. Ξέρω ότι η μέρα σου ανήκει μπασκετικά με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αλλά καταλαβαίνεις και εσύ ότι είναι το τελευταίο παιχνίδι του ΠΑΟΚ επί Ολλανδικού εδάφους. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον υπεύθυνο επικοινωνίας της Δβέντε, ο οποίος από την πρώτη στιγμή ανταποκρίθηκε στην επίσημη αίτηση που κάναμε για να διαπιστευτούμε. Είμαστε φιλοξενούμενοι της Δβέντε, με τη διαπίστευσή μας να έχει ολοκληρωθεί και επομένως θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και τη μετάδοση του αγώνα.
0: Τέλεια, έτσι. Τέλεια.
1: ΠΑΟΚ Δβέντε, επαναλαμβάνω γρήγορα, Παυλέγκα, Κένι, Μιχαηλίδης, ο Ελουστόντο, ο Τέιλορ, ο Μαντί Καμαρά, ο Ζαφίρης, ο Ζίβκοβιτς, ο Κωνσταντέλιας, ο Τάισον και ο Μύθου. Αυτή είναι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ.
0: Ωραία. Οπότε στις 5, Γιώργο, θα σας ακούσουμε έτσι με τη μετάδοση του αγώνα για να έχουμε και εικόνα του πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Να είσαι καλά, θα σας ακούσουμε στη συνέχεια, Γιώργο.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, και εμείς ευχαριστούμε τον Γιώργο Ζαΐρη. Εντάξει, βαφτίσαμε εμείς έτσι με το έτσι θέλω την εκπομπή αυτή Basket City. Δανειστήκαμε τον τίτλο από την εκπομπή που έχουμε αρχίσει και στο Metropolis TV, στο κανάλι μας στο YouTube. Γιατί όπως και να το κάνουμε, είπαμε ότι η Θεσσαλονίκη ήταν, είναι και θα είναι μια μπάσκετ city, μια μπασκετούπολη, αλλά τώρα με τα νέα δεδομένα, με τις νέες συνθήκες, νομίζω ότι επανέρχεται ξανά αυτός ο τίτλος που δικαιωματικά της ανήκει. Μπάσκετ city λοιπόν, από τώρα μέχρι τις 5, με Θανάση Καζαμπάκα, όπως έλεγα νωρίτερα, στις μουσικές επιλογές και στην τεχνική υποστήριξη. Η Κατερίνα Μιχαηλίδου ήταν μέχρι και πριν από λίγο στη γενικότερη υποστήριξη και ο Γιώργος Πετρίδης είναι στο μικρόφωνο. Έχουμε κάνει και μία ανάρτηση στο Facebook. Θα τη βρείτε εύκολα, γιατί θα βρείτε στη φωτογραφία της τον Τσέντι Όσμαν και τον Βασίλη Τολιόπουλο με τρία χτυπήματα που λέγαμε και στη γλώσσα της εφημερίδας. Πώς έφτασε στην απόκτηση του Τσέντι Όσμαν, πόσο κοντά είναι ο Βασίλης Τολιόπουλος, τι συμβαίνει με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο ΠΑΟΚ χτυπάει παντού και ταρακουνάει όλη την Ευρώπη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η είδηση που προέκυψε χθες το βράδυ και ουσιαστικά επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που υπήρχαν τις προηγούμενες ημέρες. Καταρχήν με ανάρτησή του ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, και στην συνέχεια βεβαίως έκανε γνωστό ο Παναθηναϊκός τον τρόπο με τον οποίο έγινε επί της ουσίας πράξη η συμφωνία για τον Τσέντι Όσμαν. Αυτή η είδηση έχει ταρακουνήσει έτσι το μπασκετικό στερέωμα, όχι μόνο το ελληνικό, θα έλεγα το ευρωπαϊκό, γιατί είναι προφανές ότι τέτοιου είδους μετακινήσεις παικτών, δηλαδή που ανήκουν στο υψηλότερο επίπεδο, είναι elite παίκτης ο Τσέντι Όσμαν, σε ομάδα που δεν ανήκει σε αυτό, σε ομάδα που αρχίζει την προσπάθειά της να επανέλθει σε αυτό, μιλάω και τον ΠΑΟΚ, είναι εξορισμού κάτι μοναδικό, κάτι πολύ ξεχωριστό. Βέβαια, αν αναλογιστεί κανείς και τα οικονομικά μεγέθη αυτού του deal, το πολύ μεγάλο ποσό το οποίο θα καταβάλει ο ΠΑΟΚ στον Παναθηναϊκό, ποσό στο οποίο έχουν συμφωνήσει δύο πλευρές, και βέβαια το εξίσου μεγάλο συμβόλαιο που δικαιωματικά παίρνει ο Όσμαν, δικαιωματικά και βάσει αξίας αλλά και βάσει σχετισμού με το ποσό που θα καταβληθεί στον Παναθηναϊκό, γιατί δεν μπορεί να δίνεις 2 εκατομμύρια στην ομάδα στην οποία ανήκει ο παίκτης και να πάρει, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο ο παίκτης. Δεν είναι φυσιολογικό, δεν θα ήταν φυσιολογικό. Ένα deal που μπορεί να χαρακτηριστεί και mega deal, έτσι κατά τα πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι εκφράσεις στο NBA, κυρίως όπου γίνονται κάποιες ανταλλαγές, που θα ξεπεράσει τα 10, θα φτάσει στα 11 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει λοιπόν η ανάρτησή μας στο Facebook. Μπορείτε να στέλνετε εκεί ό,τι θέλετε, είτε ερώτηση, είτε και το σχόλιο σας, για να το διαβάσω και να έχουμε αυτού του είδους την αλληλεπίδραση. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά νομίζω ότι μπορούμε σε αυτό το 45 λεπτό να δούμε τι ισχύει, πώς οδηγηθήκαμε σε αυτό το πολύ ξεχωριστό, όπως και να το κάνουμε, πεσινό βράδυ για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, αλλά και το τι γίνεται από εδώ και πέρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι φήμες οργιάζουν, έτσι, και για τον Τολιόπουλο και για τον Ντόρσεϊ. Δεν αποκλείεται να δούμε πολύ σύντομα και κάτι ακόμη, αλλά θα τα πάρουμε ένα προς ένα. Βεβαίως, αν προκύψει κάτι άλλο από την επικαιρότητα, όχι απαραίτητα μπασκετικά, θα το μεταφέρουμε. Φυσικά θα ακούσετε και τον Γιώργο Ζαΐρη στις 5, όταν θα κλείσουμε και εμείς την εκπομπή μας, στη μετάδοση του αγώνα, του τελευταίου φιλικού αγώνα του ΠΑΟΚ επί Ολλανδικού Εδάφους με την Τβέντε. Προς τον παρόν, μπασκετάκι, γιατί το ζητάει και ο Θανάσης ο Καζαμπάκας, που είναι φαν του είδους, το λατρεύει από μικρό παιδί. Θα δεις τα καλύτερα φέτος, Θανάση, να ξέρεις, έτσι δείχνει το πράγμα. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε καταρχήν την υπόθεση του Τσέντι Όσμαν, πώς οδηγήθηκε ο ΠΑΟΚ σε αυτό το deal που έμοιαζε με πλάκα, με αστείο στα μάτια πολλών, έτσι, και που τα λέμε, ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα γίνονταν πράξη μια τέτοια μεταγραφή. Μέσα σ' άκρες θα το θέσουμε, γιατί λίγο πολύ έχουν υποθεί και έχουν γραφτεί πολλά. Έτσι κι αλλιώς και εμείς κάναμε χθες το βράδυ μια εκπομπή έκτακτη στο Μετρόπολης TV τα μεσάνυχτα, έτσι μια ωρίτσα, τα είπαμε και μαζί με τους φίλους, σε πάση περιπτώσει, που ήταν ακόμη εκεί, δεν είχαν πάει για ύπνο, και προφανώς με πολύ ζεστή την είδηση για τον Τούρκο ήθελαν να πάρουν πληροφορίες, να ανταλλάξουν απόψεις. Μπορούμε να το κάνουμε και τώρα, αν το θέλετε. Λοιπόν, ο Όσμαν, καταρχήν το θέμα είναι πρωτίστως αγωνιστικό για μένα. Το ότι ο Όσμαν, δηλαδή, προφανώς και δεν καλύπτεται από τον ρόλο που διαφαίνεται ή διαφάνηκε, μάλλον τώρα αόριστα χρησιμοποιήσουμε, ότι θα είχε στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος, θυμίζω, έκανε δικό του τον Ίζακ Μπόγκα και έχει και τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, έχει και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, έχει παίκτες εκεί, έτσι, στο 3-4, και βεβαίως υπάρχει και ο Γιώργος Καλαϊτζάκης που είναι 2-3, υπάρχει και ο Ντίνος Μίτογλου που είναι 4-5, παίκτες, εν πάση περιπτώσει, που παίζουν στις θέσεις στις οποίες αγωνίζεται ο Όσμαν, ο οποίος κατά βάση είναι 3, αλλά μπορεί να παίξει και 2 σε κοντά σχήματα, μπορεί να παίξει και 4 σε ψηλά σχήματα το 2 και σε χαμηλά σχήματα να πάει στο 4, γιατί έχει το μέγεθος. Έτσι λοιπόν, από τη στιγμή που διαμορφώθηκε αυτή η κατάσταση στον Παναθηναϊκό, προφανώς για τον Όσμαν δημιουργήθηκε αυτή η ανάγκη να ψάξει κάτι άλλο. Είχε συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό για έναν ακόμη χρόνο, ήταν ο τελευταίος χρόνος του τριετού συμβολαίου που υπέγραψε το καλοκαίρι του 2024, όταν και επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, μετά από μια πολύ σημαντική καριέρα στο NBA, κυρίως με τους Cleveland Cavaliers. Είχε λοιπόν ένα τελευταίο χρόνο συμβολαίου, στον οποίο, σύμφωνα με όσα μαθαίνουμε, θα εισέπραται περίπου 1,5 με 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Καταρχήν εδώ προφανώς και επισέρχεται και ο οικονομικός παράγοντας, γιατί άλλο το 1,5 και άλλα τα 3, το καταλαβαίνετε, είναι διπλάσιο ουσιαστικά το ποσό το οποίο θα εισπράξει ο Όσμαν από αυτό που θα εισέπρατε στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του από τον Παναθηναϊκό. Τώρα η Λέουβεν, γιατί εξελίσσεται ένα φιλικό παιχνίδι, ισοφάρισε τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός Λέουβεν 1-1 στο 87. Οπότε ένα το κατούμενο, ο αγωνιστικός ρόλος του Όσμαν, που δεν μπορεί κανείς να πει ότι προφανώς ότι φοβόταν τον ανταγωνισμό στον Παναθηναϊκό, αλλά έτσι όπως έχει οικοδομηθεί πια ο Παναθηναϊκός, προφανώς δεν θα μπορούσε να έχει πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής, δεν θα μπορούσε να παίζει 25 ή 30 λεπτά. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Επειδή διαβάζω διάφορα και από φίλους του Παναθηναϊκού, και έχω διαβάσει και η αρχή είναι και από συναδέλφους, βέβαια ο καθένας έχει το δικαίωμα να έχει την άποψή του και την εκτίμησή του επί κάθε θέματος και επ' αυτού, αλλά το να λες ότι ο Παναθηναϊκός δεν τον πολύ ήθελε τον Όσμαν και ωφελημένος βγαίνει από αυτή την ιστορία, νομίζω ότι είναι το λιγότερο ανέκδοτο. Νομίζω ότι η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου χθες το βράδυ, τα λόγια που χρησιμοποίησε ο ιδιοκτήτης Παναθηναϊκός, σε πρώτη φάση δείχνουν ότι κάθε άλλο παρά έτσι είναι η κατάσταση. Και αυτό που γνωρίζω και εγώ είναι ότι ο Μπράντοβιτς υπολόγιζε κανονικά τον Όσμαν για την ομάδα της επόμενης σεζόν. Τον είχε στα πλάνα του και επί της ουσίας τώρα αυτή η εξέλιξη τον αναγκάζει να τα διαφοροποιήσει. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι θα ψάξει για παίχτη εκεί ο Παναθηναϊκός, γιατί ανέφερα τα ονόματα που έχουν μαζευτεί στο 3-4 του Παναθηναϊκού και μοιάζει να καλύπτεται ακόμη και τώρα μετά την αποχώρηση του Όσμαν. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό απασχολεί τον Παναθηναϊκό και είναι δευτερεύον στην παρούσα φάση. Αυτό που θέλω να κάνω σαφές είναι ότι ο Παναθηναϊκός τον υπολόγιζε, ο Μπράντοβιτς τον υπολόγιζε και δεν πανηγυρίζουν στο Παναθηναϊκό που έφυγε ο Όσμαν, αλλά νομίζω ότι πήραν την πιο ρεαλιστική, την πιο σοφή απόφαση να αφήσουν ένα παίκτη που ναι μεν ήθελαν να κρατήσουν, αλλά από την άλλη πλευρά δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση να τον έχουν στην ομάδα χωρίς ο ίδιος να αισθάνεται ικανοποιημένος. Δεν θα πω ότι δεν θα ήταν καλά, αλλά δεν θα ήταν και ικανοποιημένος. Γιατί προς τα εκεί πήγαινε το πράγμα. Α, και ξέχασα να πω σε αυτούς τους παίκτες που ανέφερα και τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, έτσι. Ένας ακόμη παίκτης και πολύ σημαντικός στο 3-4 του Παναθηναϊκού. Οπότε κάπως έτσι προέκυψε το πράγμα. Λοιπόν, ήδη βλέπω κάποια μηνύματα. Αυτά περί Τούρκων και τα λοιπά δεν θα τα διαβάσω. Οκ, δικαίωμα σας να πιστεύετε ότι θέλετε. Είμαι ειλικρινής, δεν μ' αγγίζει καθόλου αυτά τα θέματα, δεν μ' αγγίζουν καθόλου. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς το συγκεκριμένο παιδί δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα για τέτοιους κουβέντες. Να πούμε και τον Άταμα, να πούμε, που και πάλι προσωπικά δεν θα μ' άγγιζε, αλλά ο Όσμαν είναι μια διαφορετική κατάσταση. Ρε τέλει, ας τους λίγο να κάνουν ένα ήρεμο σουκού από χθες. Δεν θα το διαβάσω το υπόλοιπο, θα αφήσω ένα κενό μάλλον. Και Όσμαν και Ντόρση και το Λιό. Εντάξει, λίγο να κάνουμε κράτη σε αυτό. Θα το πιάσουμε. Θα δούμε το τι γίνεται και με το Λιόπουλο και με Ντόρση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι φήμες οργιάζουν. Όχι απαραίτητα ότι βέβαια ότι είναι μόνο φήμες. Το αντίθετο, έτσι, ειδικά στην περίπτωση του Βασίλη το Λιόπουλου. Λοιπόν, οπότε στην πραγματικότητα ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που έπεισε τον Όσμαν, αλλά το πώς το έκανε βέβαια είναι κάτι που μένει να απαντηθεί από το ίδιο το παίχτη. Γιατί, κατανοητά αυτά περί του ρόλου που θα είχε, του χρόνου που θα είχε στο Παναθηναϊκό, κατανοητή και προφανής η διαφορά στο οικονομικό, γιατί επί της ουσίας σε ετήσια βάση ο Όσμαν θα πάρει σχεδόν το διπλάσιο ποσό από αυτό που θα εισέπρατε σε τον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του στον Παναθηναϊκό. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που έχουν αξία να απαντηθούν από τον Όσμαν όταν θα παρουσιαστεί από τον ΠΑΟΚ. Πώς ένας elite παίχτης, σίγουρα ένα από τα δύο, τρία καλύτερα τριάρια της Ευρώπης, αποφάσισε να αφήσει έστω και προσωρινά την EuroLeague και να έρθει στη Θεσσαλονίκη, να έρθει στον ΠΑΟΚ να παίξει το EuroCup. Ένα τελικό αποτέλεσμα στο Ολυμπιακός Λέουβεν, το φιλικό παιχνίδι. Οπότε κρατάμε το ότι ο Παναθηναϊκός μάλλον δεν θα πω βρέθηκε προτελεσμένου, έτσι, γιατί πάντα μια ομάδα που έχει συμβόλαιο έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, αλλά από τη στιγμή που αντιλήφθηκε ότι ο παίκτης έχει πάρει την απόφασή του, κατάλαβε ότι δεν μπορεί να τον πιέσει για να μείνει, να εξαντλήσει το συμβόλαιό του και να καλείται ουσιαστικά να διαχειρίζεται ένα θέμα, δεν θα πω πρόβλημα, ένα θέμα για ολόκληρη την σεζόν. Ο Όσμα λοιπόν θα πάρει συνολικά 9 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας από τον ΠΑΟΚ, σύμφωνα με πληροφορίες 2,5, 3 και 3,5 κατά σειρά, κλιμακωτά, αλλά στην ουσία 9 στο σύνολο, και έχει ενδιαφέρον να δούμε και τι σημαίνει αγωνιστικά μια τέτοια προσθήκη, αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε και τι σημαίνει και επικοινωνιακά μια τέτοια κίνηση. Επικοινωνιακά όχι μόνο στο αμυγός δημοσιογραφικό κομμάτι, αυτό που μας αφορά εδώ εμάς, το συνάφι μου, αλλά επικοινωνιακά και στο κομμάτι της μπασκετικής πιάτσας που λένε, της μπασκετικής αγοράς, γιατί μια τέτοια κίνηση κάνει γνωστό το όνομα του ΠΑΟΚ σε κάθε γωνιά, όχι της Ευρώπης θα έλεγα, αλλά και του κόσμου. Βγαίνοντας ο ΠΑΟΚ στην αγορά, ανά πάσα στιγμή πλέον δεν χρειάζεται να παρουσιάσει τον εαυτό του, τι είναι, ποιος είναι, ποιους έχει και τι σκοπεύει να κάνει. Τώρα πλέον όλοι ξέρουν ότι στον ΠΑΟΚ υπάρχει ο Αντρέα Τρινκέρι, θα υπάρχει και ο Τσέντι Όσμαν και ποιος ξέρει ποιος άλλος τώρα ή στο άμεσο μέλλον. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα που δεν μπορούμε να προσπεράσουμε. Δεν μπορεί να θεωρήσεις μικρό το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ με αυτόν τον τρόπο κάνει μια δήλωση, αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι μια κίνηση που συνιστά δήλωση, ότι αυτός είναι ο ΠΑΟΚ του Τέλη Μιστακίδη, η νέα κατάσταση στον ΠΑΟΚ, και σε τέτοια επίπεδα θα κινηθεί. Λοιπόν, ο Αντελίνο φίλος, ο Νίκος, καλησπέρα Γιωργάρα μου, τι ισχύει με Ντόρσεϊ, θα έρθει και πόσο κοντά είναι ο Τολιόπουλος, αυτά θα τα δούμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, Νικόλα μου. Ας μείνουμε για λίγο ακόμη στον Όσμαν. Είναι τελειωμένο το θέμα, έτσι, δεν έχετε καμιά αμφιβολία, δεν υπάρχει κάτι σε αυτό. Είναι πια θέμα επικοινωνιακής διαχείρισης του ΠΑΟΚ το ζήτημα, έτσι, να τελειώσει, να τον ανακοινώσει, να τον καταστήσει και τυπικά παίκτη του, αλλά ουσιαστικά είναι ήδη παίκτης του. Λοιπόν, υπάρχει το επικοινωνιακό. Νομίζω ότι όποιος έκανε μια βόλτα, έτσι, είδε σκρολάρι λίγο το κινητό του, ξέρω εγώ, στο τάβλετ του, στον υπολογιστή του από χθες το βράδυ, το καταλαβαίνει. Και μια βόλτα ακόμη και στα ξένα μίντια, όχι μόνο τα μπασκετικά, το καταλαβαίνει. Ακόμη και σε ιστοσελίδες που δεν έχουν ως αντικείμενο τον αθλητισμό ή τον μπάσκετ ειδικότερα, τη βρίσκει στην είδηση. Έχει κάνει πολύ μεγάλο γκέλ. Υπάρχει το αγωνιστικό. Ο ΠΑΟΚ έψαχνε για ένα τριάρι. Για ένα τριάρι υψηλού επίπεδου. Όλες τις προηγούμενες ημέρες λέγαμε ότι τα ονόματα που έπαιξαν για τον ΠΑΟΚ ήταν υπαρκτά. Βεβαίως κάτι μπορεί να ψάχνει ο Χεζόνια, κάτι μπορεί να ψάχνει ο Κλάιμπεν, κάτι άλλο μπορεί να ψάχνει ο Όσμαν, λογικό. Ο ΠΑΟΚ όμως τέτοιες πόρτες χτύπησε και νομίζω ότι άνοιξε μία από τις μεγαλύτερες που θα μπορούσε να ανοίξει. Έτσι, δηλαδή, πραγματικά δεν βλέπω ποιο είναι καλύτερο τριάρι στην Ευρώπη, με εξαίρεση τον Χεζόνια, που τους βάζω στο ίδιο επίπεδο. Αλλά αν το περιορίσουμε στα ελληνικά δεδομένα, είναι με διαφορά το καλύτερο τριάρι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μου το επισήμανε ένας φίλος χθες στο live που κάναμε στο Μετρόπολης TV. Η αλήθεια είναι ότι έκανα φωναχτά τη σκέψη ποιοι είναι το τρία στις δύο ομάδες, στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Και η αλήθεια είναι, εντάξει, ο καθένας, επαναλαμβάνω, μπορεί να έχει την άποψή του, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει κάποιος καλύτερος από τον Όσμαν μέσα στο ρόστερ του Ολυμπιακού, που έχει τον Ντάισον Γουόρντ και τον Κώστα Παπα-Νικολάου με τα δεδομένα αυτής της στιγμής, έτσι, γιατί ο Παπα-Νικολάου είναι στη δύση της καριέρας του, έτσι, προφανώς, ή του Παναθηναϊκού, που είναι τον Μπόγκα εκεί στο 3 και έχει και τον Ρογκαβόπουλο. Αυτό δείχνει το μέγεθος της κίνησης. Αγωνιστικά, νομίζω ότι αν παρακολουθείς μπάσκετ, αν αγαπάς το μπάσκετ, δεν μπορείς παρά να θέλεις να βλέπεις το συγκεκριμένο παίκτη να τρέχει το γήπεδο. Να τρέχει το γήπεδο με την μπάλα στα χέρια. Νομίζω ότι είναι με διαφορά ο κορυφαίος σε αυτό το κομμάτι. Το transition, το να ανοίγει το γήπεδο, το να τελειώνει οι φάσεις μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα με coast to coast που να μοιάζουν να είναι σαν προπόνηση. Οπότε ένα είναι αυτό, το ξεκάθαρα πιο δυνατό στοιχείο του Όσμαν, που είναι όμως εξαιρετικός σουτέρ. Είναι παίκτης που βγαίνει πίσω από το screen, συνήθως όμως εκτελεί και μετά από ντρίμπλα. Δεν είναι τόσο spot-up, θα έλεγα, shooter, αλλά έχει σταθερά πολύ καλά ποσοστά από το τρίποντο και βέβαια είναι και slasher που λένε. Δηλαδή, βλέποντας απέναντί του την άμυνα, έχει τη δυνατότητα να την ανοίξει. Πολύ ικανός scorer, αλλά δεν είναι μόνο scorer. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι ο Πάουκ είχε την επιλογή του Όσμαν με τον Κλάιμπερν, ο Κλάιμπερν είναι αυτό, είναι scorer. Ο Όσμαν είναι πολλά περισσότερα και βέβαια και σε πολύ καλύτερη ηλικία. Έτσι, είναι στα 31 του ο Όσμαν. Υπάρχουν και άλλες παράμετροι, όπως για παράδειγμα το ότι οι γονείς του μένουν κοντά στα Σκόπια, διευκολύνεται σε αυτό, αλλά εντάξει, παρότι βεβαίως ο καθένας βάζει στη ζυγαριά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα πριν πάρει την απόφαση του, μπορεί να το βάλει και αυτό στη ζυγαριά του Όσμαν, αλλά εντάξει, άλλα πράγματα προφανώς βάρυναν περισσότερο στην απόφαση του να αποκτηθεί από τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι εδώ ο ΠΑΟΚ αποκτά ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, το 3, αλλά δεν τελειώνει εδώ το ρόστερ του. Είναι πλέον φανερό ότι δεν θα κλείσει εδώ ο ΠΑΟΚ, ότι δεν βγαίνει από την αγορά. Το έχω πει κατ' επανάληψη, βαθμό που να γίνω κουραστικός, ότι η αγορά, η μπασκετική, είναι ανοιχτή 12 μήνες τον χρόνο και ποτέ καμία ομάδα, εφόσον έχει την οικονομική άνεση προφανώς και εφόσον έχει και απαιτήσεις και προσδοκίες, δεν βγαίνει από την αγορά, την παρακολουθεί και είναι πάντα σε ετοιμότητα. Αλλά εδώ είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Είναι προφανές ότι ο ΠΑΟΚ θέλει κατά κόμμα σίγουρα το 3-4, γιατί έχει 4-5 για δύο θέσεις. Και κατά πως φαίνεται, δεν θα περιοριστεί σε αυτό. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται με το Λιόπουλο, ποια είναι η αλήθεια και ποιο το ψέμα με τον Ντόρση και γενικότερα τι άλλο υπάρχει στο μπάσκετ.
2: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Μετρόπολης τελειώνεται.
7: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο βαρ. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
14: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
16: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
17: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
21: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
20: Άντε καλέ, εγώ.
21: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
20: Μα τι λες?
21: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
20: Ποια χαρτιά?
21: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
22: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
23: Hey, ChatGPT.
24: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
23: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
24: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
23: Γυαλιά ηλίου?
24: Το ίδιο.
23: Φακούς επαφής?
24: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
23: Τι είπες?
24: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
23: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
25: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
23: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
7: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε στο τελευταίο, στο δεύτερο μάλλον. Τελευταίο. Για να πει τελευταίο, πρέπει να έχει και 3, 4, 2. Η μία ώρα αλλά ζουμέρα με μπασκετάκι, με ΠΑΟΚ, με μπασκετάρα. Το διορθώνω, το αποσύρω, μπασκετάρα. Με ΠΑΟΚ βεβαίως, γιατί από εκεί προκύπτουν τα μεγάλα αυτές τις τελευταίες ώρες, από χθες το βράδυ μέχρι τώρα. Μέσα στις άκρες αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι προέκυψε το mega deal με τον Τσέντι Όσμαν. Και πλέον περιμένουμε την επιβεβαίωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, την επίσημη, με την ανακοίνωση. Θα δούμε τι άλλο μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ εκεί, με την άφηξή του, με την παρουσίαση του Τούρκου, και πότε θα το δούμε στην Θεσσαλονίκη. Παρένθεση να τη βάλω, δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Έχει να κάνει με τον Jaden Adams, τον ποδοσφαιριστή της Νότιας Αφρικής. Αγωνίστηκε στο το Μουντιάλ που ακόμη εξελίσσεται. Δυστυχώς η είδηση αναφέρει ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο Jaden Adams, σε ηλικία 25 ετών, έφυγε από τη ζωή και βύθισε σε πένθος στην χώρα και την παγκόσμια ποδοσφαιρική οικογένεια. Δεν προκύπτουν ακόμη περισσότερες πληροφορίες. Διαβάζω σκόρπια κάποια πράγματα για το πώς μπορεί να προέκυψε αυτή η εξέλιξη, η δυσάρεστη εξέλιξη, αλλά δεν χρειάζεται να τα μεταφέρω χωρίς να είναι επιβεβαιωμένα. Η ουσία είναι ότι ένας νέος άνθρωπος, έτσι, που μέχρι και πριν από λίγες μέρες έπαιζε στο Μουντιάλ, έφυγε από την ζωή. Κλείνουμε την παρένθεση, συνεχίζουμε με μπάσκετ. Πάμε να δούμε τώρα, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό περιμένετε πιο πολύ. Παρόλα αυτά, μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματα, έτσι, και κάποια σχόλια στην ανάρτησή μας στη σελίδα μας στο Facebook. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τα άλλα δύο θέματα που έχουν προκύψει. Το θέμα του Τολιόπουλου, έλεγα και στη διάρκεια της εβδομάδας ότι προφανώς και δεν είναι ένα σενάριο, έτσι, υπήρχε όχι απλά καπνός αλλά και φωτιά. Το θέμα του Τολιόπουλου είναι γεγονός ότι έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά με αυτό του Τσέντι Όσμαν, δηλαδή πάνω κάτω είναι στην ίδια ηλικία, έτσι, 30-31. Ο ρόλος του εκ των πραγμάτων είναι περιορισμένος και πολύ πιο περιορισμένος βεβαίως από αυτόν του Όσμαν, αν θεωρητικά έστω και επιφανειακά κάποιος δει το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Ο Όσμαν προφανώς και θα είχε ένα σημαντικό ρόλο, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα τον κάλυπτε. Αλλά για τον Τολιόπουλο τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα, γιατί στη σεζόν που πέρασε ήταν ουσιαστικά το πέμπτο γκάρ του Παναθηναϊκού, αλλά τώρα ο Παναθηναϊκός πάει να βάλει έναν ακόμη εκεί, έναν ακόμη παίκτη. Άφησε τον TJ Shorts, ο οποίος μετακόμισε στη Βαλένθια, πήρε τον Μπράνκο Μπάντιο, οπότε θα λέγε κανείς ότι ποσοτικά είναι μία ή άλλη, έτσι, με στα γκάρτ, το 1-2. Αλλά ο Μπράντοβιτς έχει ζητήσει ένα ακόμη point guard, γιατί δεν θέλει να ρισκάρει με τον Grant και με τον Σλούκα, που όπως και να το κάνουμε πλέον έχουν επιβαρυνθεί αρκετά, δεν είναι και στην πρώτη τους νιώτη που λένε, και σε μια ομάδα που έχει υψηλές βλέψεις, έχει υψηλές προσδοκίες και ένα πολύ γεμάτο καλεντάρι, είναι προφανώς ότι θέλει κάτι ακόμη εκεί. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι με αυτό το δεδομένο, γιατί κατά πως φαίνεται τα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ο παίκτης τον οποίο ψάχνει ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι συμπληρωματικός, μπορεί να είναι και βασικός στο ένα. Ο Τολιόπουλος, που βέβαια δεν είναι ένα, είναι πιο πολύ 2-1, αλλά ακόμη και έτσι θα βλέπει ένα ακόμη παίκτη θεωρητικά μπροστά του, είναι λογικό να έχει ψηθεί από τον ΠΑΟΚ, να το πω έτσι απλά. Και έχει ψηθεί βεβαίως και με τον ρόλο που μπορεί να του δοθεί, και βεβαίως με τα οικονομικά δεδομένα, γιατί ο ΠΑΟΚ του δίνει ένα τριετές συμβόλαιο. Σύμφωνα με πληροφορίες μπορεί να φτάσει και τα 5 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια, ενώ το συμβόλαιό του στο Παναθηναϊκό ήταν πολύ πιο χαμηλό. Θα έλεγε κανείς ότι δεν θα μπορούσε να το βάλει σε δίλημα το οικονομικό, έτσι, τι να επιλέξει δηλαδή από τα δύο, το κασέ που έχει στο Παναθηναϊκό ή την πρόταση του ΠΑΟΚ.
Βέβαια, εκεί υπάρχει μια άλλη παράμετρος που έχει να κάνει με το ελληνικό διαβατήριο. Είναι μια διαφορετική περίπτωση. Είναι για όλες τις ομάδες ένα θέμα αυτό. Δεν αφήνεις έτσι απλά έναν παίκτη με ελληνικό διαβατήριο να φύγει, ακόμη κι αν είσαι ο Παναθηναϊκός, ακόμη κι αν είσαι ο Ολυμπιακός. Λίγο πολύ αυτό ισχύει και στην περίπτωση του Γιάννη Λαριτζάκη, που έχει συμφωνήσει με τον Άρη. Αλλά ο Ολυμπιακός ακόμη το ζυγίζει το πράγμα, γιατί ακριβώς δεν αισθάνεται σίγουρος για τον αριθμό των ελληνικών διαβατηρίων του. Όσο είναι σε κρεμότητα, όσο είναι ανοιχτά τα θέματα του Ντόρσεϊ και του Γόκαπ, είναι λογικό. Εν πάση περιπτώσει, και εκεί πέρα προκύπτουν νέα δεδομένα, νέα πληροφορίες με τον Δημήτρη Φλιώνη τη ΑΕΚ, με τον Νίκο Πλώτα του Προμηθέα. Απλά το βάζουμε έτσι στο κάδρο, γιατί υπάρχουν. Οπότε υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα του ελληνικού διαβατηρίου, αλλά ο Παναθηναϊκός ξεκάθαρα με την διαχείριση του θέματος Όσμαν έδειξε πώς αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση, πώς αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα. Δεν μπορεί να αδιαφορήσει όταν ένας παίκτης του ζητάει να φύγει, και νομίζω ότι λίγο πολύ το καταλαβαίνει ο καθένας, έτσι, ποια είναι τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας πρότασης. Βέβαια, αλήθεια είναι ότι την προοπτική του να φύγει ο Τολιόπουλος από τον Παναθηναϊκό δεν είναι αδιάφορος ο Άρης, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να ακολουθήσει τα οικονομικά μεγέθη της πρότασης του ΠΑΟΚ. Υπάρχουν πληροφορίες που μιλούν για συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Τολιόπουλο, και το θέμα πια έχει να κάνει με το αν ή πότε, γιατί υπάρχουν και αυτές τις πληροφορίες ότι πλέον δεν είναι θέμα το αν, αλλά είναι θέμα πια μόνο το πότε θα το εγκρίνει ο Παναθηναϊκός. Εδώ μπορεί να μιλάμε και για ένα ντόμινο εξελίξεων, μια κίνηση δηλαδή που με το που θα γίνει θα προκαλέσει μία άλλη και κάποιες ακόμη, γιατί και ο Παναθηναϊκός χρειάζεται τα ελληνικά διαβατήρια, όπως και ο Ολυμπιακός. Οπότε αν το βρει, μπορεί να απλοποιήσει την κατάσταση στο θέμα του Τολιόπουλου. Δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει την πιθανότητα να έχουμε και πολύ σύντομα εξέλιξεις, αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι κάτι το οποίο έχει κλείσει οριστικά, αλλά μπορεί ανά πάση στιγμή να προκύψει αυτό. Κάπως έτσι έχει κατάσταση για τον Τολιόπουλο. Τώρα βέβαια, αν ρίξουν μια ματιά στο depth chart του ΠΑΟΚ, στο roster του, αναθέσει, αυτόματα θα δημιουργηθούν ερωτηματικά, έτσι σηκώνεται κουβέντα επ' αυτού, που θα μπει ο Τολιόπουλος. Εδώ τώρα προέκυψε το θέμα και η φημολογία για τον Tyler Dorsey. Παρεμπιπτόντως, ο ΠΑΟΚ δεν λέει τίποτα για αυτά. Γενικά δεν λέει πράγματα, δεν τα διαχειρίζεται επικοινωνιακά με κανέναν τρόπο, ούτε επιβεβαιώνοντάς τα, ούτε διαψεύδοντάς τα. Εντάξει, επί της ουσίας το θέμα του Όσμαν το επιβεβαίωσε, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα στο θέμα του Ντόρσεϊ, για να πάμε να δούμε τι γίνεται και πώς θα μπορούσε ο Τολιόπουλος, για παράδειγμα, να γίνει μέλος αυτής της ομάδας που έχει χτιστεί ουσιαστικά. Έχει φτιάξει ο ΠΑΟΚ το ρόστερ του για την επόμενη σεζόν. Τώρα στο θέμα του Ντόρσεϊ είναι, θα λέγα, ακόμη πιο περίπλοκο, έτσι, γιατί έχει ένα συμβόλαιο, έχει μάλλον μια οψιόν ο Ντόρσεϊ και ο Ολυμπιακός έχουν συνένα που λέμε, αλλά με χρήματα που δεν τον καλύπτουν, δηλαδή το συμβόλαιο που είχε υπογράψει πλέον δεν τον καλύπτει για να ενεργοποιηθεί ο τελευταίος χρόνος αυτού του συμβολέου. Και επειδή προφανώς αποδείχτηκε ότι υπάρχει απόσταση με τον Ολυμπιακό, κάπως έτσι φέρεται η ΚΑΕ Ολυμπιακός να του έχει πει φέρε μας πρόταση για να φύγεις. Λέγεται μάλιστα ότι του είπανε φέρε μας πρόταση για να φύγεις, αλλά όχι τον Παναθηναϊκό. Που εντάξει, μπορεί να ακούγεται ιντριγκαδόρικο, αλλά είναι και απολύτως λογικό. Βέβαια, δεν έχει απόλυτο πάνω χέρι ο Ολυμπιακός. Όπως λέγαμε για τον Όσμαν, ότι ο Παναθηναϊκός έδειξε τη φιλοσοφία του σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι δεν θέλει ένα παίκτη που δεν θα είναι ευχαριστημένος. Νομίζω λίγο πολύ το ίδιο ισχύει και για τον Ολυμπιακό και για κάθε ομάδα. Δεν φαντάζομαι δηλαδή ο Ολυμπιακός να θέλει να έχει τον Ντόρσεϊ δυσαρεστημένο στο ρόστερ του. Τώρα, πώς εμπλέκεται ο ΠΑΟΚ σε αυτό το θέμα, υπάρχει έντονη φημολογία, αλήθεια είναι.
για μια πρόταση που είναι στα επίπεδα αυτής που έκανε ο ΠΑΟΚ στον Τσέντι Όσμαν, δηλαδή κάπου στα 9 εκατομμύρια. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο για αυτό. Μπορούμε να το συζητήσουμε μπασκετικά βέβαια, και πραγματικά δεν μπορώ να ξέρω και αν ο Ντόρσεϊ θα έκανε μια σκέψη ανάλογη με αυτήν του Όσμαν, δηλαδή να κάνει ένα βήμα πίσω από τη EuroLeague στο EuroCup, έστω και για ένα χρόνο. Αλλά όπως και να το κάνουμε, βλέπετε ότι μπορεί για εμάς κάποια πράγματα να είναι απλά, να τα σκεφτόμαστε διαφορετικά, έξω το χορό που λένε. Αλλά οι παίχτες, οι προπονητές βλέπουν άλλα πράγματα, άλλωστε και τη δική τους καριέρα και τη δική τους ζωή μιλάμε. Αυτοί ξέρουν πολύ καλύτερα τι βάζουν σε προτεραιότητα και τι βαραίνει στην απόφασή τους. Οπότε κάπως έτσι έχει κατάσταση στην περίπτωση του Ντόρσεϊ. Η έντονη φημολογία νομίζω ότι είναι φανερή, έτσι, και είναι και ανεξάρτητη της περίπτωσης του Τολιόπουλου. Έχει λογική αυτό? Τι να σας πω. Δύσκολο το βλέπω αυτό το συνδυασμό, ας πούμε, και με την παρουσία και Φώστερ Ταϊρή και ένας Μητουλόγκ. Anyway, τώρα αυτό είναι πολύ υποθετικό, είναι ένα σενάριο. Φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον, έτσι, αλλά είναι και αυτό ενδεικτικό, το ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να μπει σε αυτή την αγορά. Όχι θέλει, έχει μπει πια σε αυτή την αγορά. Ρωτάει, όχι αυτό που λέμε απλά κοιτάω όταν πηγαίνω σε ένα μαγαζί, όταν δεν έχω τη διάθεση να αγοράσω. Έχει τη διάθεση να αγοράσει και νομίζω ότι το deal με τον Όσμαν το δείχνει. Αλλά τώρα βέβαια δεν είναι. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που δεν μπορούν να αγνοηθούν. Κάπως έτσι έχει κατάσταση και στο θέμα του Ντόρσεϊ. Αλήθεια λένε τα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού παρουσιάζουν ως πιο πιθανό τη μη παραμονή του Ντόρσεϊ το λιμάνι παρά την παραμονή του. Αλλά είπαμε ότι κάποια πράγματα είναι ρευστά, έτσι, σε αυτή την περίοδο, και μπορούν να αλλάξουν από τη μία μέρα στην άλλη. Τώρα αυτό περί depth chart που είπα και το πώς θα μπορούσε να χωρέσει ένας ή και δύο πολύ περισσότερο στο ταγκάρτ για τον ΠΑΟΚ είναι ένα θέμα πραγματικά. Η πιο προφανής πια ανάγκη με δεδομένη τη συμμονία με τον Τσέντι Όσμαν είναι ενός παίχτη το 3-4, δεχομένως και μόνο το 4. Δεν ξέρω, έχει να κάνει και με το τι θα βρει στην αγορά. Και εκεί η αλήθεια είναι υπάρχει φημολογία. Δεν θα μπλέξω με ονόματα βεβαίως σε καμία περίπτωση, μην το περιμένετε αυτό. Θυμίζω ότι έχει κάνει ένα ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες ο αθλητικός διευθυντής της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο Γιώργος Σιάρας, ο οποίος παρεμπιπτόντως ασχολήθηκε ενεργά με το θέμα του Όσμαν, είχε ενεργή συμμετοχή σε αυτό. Οπότε η προφανής ανάγκη για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι ένας παίκτης εκεί. Θα είναι 3-4, θα είναι 4-3, αλλά κάπου εκεί, γιατί έχει 4 παίκτες για 2 θέσεις αυτή τη στιγμή. Έχει Όσμαν και Περσίδη στο 3, έχει Γκρέι και Χουγκάζ στο 4. Το 4 στο οποίο μπορεί να κουμπίσει και ο Μπεν Μουρ, αλλά με πολύ συγκεκριμένες συνθήκες, με πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το έκανε άλλωστε στη σεζόν που πέρασε. Έπαιξε αρκετές φορές. Συνυπήρξε αρκετές φορές με τον Ομουρούγη στο ίδιο σχήμα. Αλλά αυτή φαίνεται να είναι μια ανάγκη για τον ΠΑΟΚ. Τώρα για τα γκάρτ, με μια ακόμη προσθήκη, πόσο μάλλον για δύο, η αλήθεια είναι ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλο traffic που λέμε εκεί, έτσι, δηλαδή θα υπάρξει συνωστισμός. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει στο 1 Νίκ Καλάθη, Τρέβορ Χάζινς, Νάσο Μπαζίνα, Γιώργο Φίλιο. Παρεμπιπτόντως, από χθες κυκλοφορεί ένα σενάριο για ένα ντόμινο και σε αυτή την περίπτωση. Την περίπτωση δηλαδή που ο Πιτολιόπουλος διευθύνει σπρώμαυρα ο Παναθηναϊκός να κρατήσει το Μωράιτη που του ανήκει και να δοθεί δανεικός ο Μπαζίνας. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να το τραβήξουμε τόσο πολύ και να το πάμε τόσο μακριά, αν και όλα είναι στο τραπέζι. Και στο 2 βέβαια ο ΠΑΟΚ έχει επίσης μια γεμάτη θέση με τον Μάρκους Φώστερ, τον Μπριν Ταϊρή. Βάλτε τους με όποια σειρά εσείς θέλετε, για το οποίο μπορεί να είναι μπροστά και ποιος από πίσω. Και βέβαια ο Νας Μίτρου Λόγκ που είναι κόμπο, έτσι, πιο πολύ 2-1 θα έλεγα.
αλλά εν πάση περιπτώσει είναι εκεί στα guard. Έτσι έχει η κατάσταση. Αντιλαμβάνομαι βέβαια, γιατί θυμίζω ότι τρέχει από την περασμένη εβδομάδα, από την περασμένη Δευτέρα έχει ανοίξει η διάδεση των εισιτηρίων διαρκείας, ότι όλη αυτή η κουβέντα και πολύ περισσότερο βέβαια το mega deal με τον Τσέντι Όσμαν βάζει πια σε πολύ διαφορετική βάση την υπόθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Δεν έχω εικόνα. Υποθέτω ότι μπορεί σύντομα να έχουμε μια ενημέρωση από την ΚΑΕΠΑΟΚ, πολύ περισσότερο στις αρχές της εβδομάδας, όταν και θα τελειώσει η πρώτη περίοδος διάθεσης εισιτηρίων διαρκείας, γιατί θυμίζω ότι η πρώτη εβδομάδα ανήκει στους κατόχους διαρκείας, έτσι ώστε να διατηρήσουν τις θέσεις που είχαν στην περσινή σεζόν. Η δεύτερη θα είναι και πάλι κατά τους κατόχους διαρκείας για να επιλέξουν μια άλλη θέση στο γήπεδο, αλλά δεν υπερβολή να το πω, με την τρέλα που έχει προκαλέσει το θέμα του Ντόρσεϊ και πολύ περισσότερο τώρα πια που βλέπουμε ότι ο Τέλης Μιστακίδης, η ΚΑΕΠΑ, ο συνεργάτης του κ. Μιστακίδη, το μπασκετικό τμήμα φαίνεται ότι θέλει να κυνηγήσει και άλλα πράγματα στην αγορά. Είναι λογικό να έχουν όλα αυτά θετικό αντίκτυπο και σε διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Λοιπόν, νομίζω ότι λίγο πολύ τα καλύψαμε τα θέματα. Είπαμε ότι είναι μια κατάσταση ρευστή. Θα τα ξαναπούμε βεβαίως και στη συνέχεια του προγράμματος, έτσι και στην εκπομπή του Γιώργου Καστάνη που θα ακολουθήσει αυτή του Αχίλιου Έξαρχου, έτσι, 5 με 7 ο Αχίλιος, 7-9 είναι ο Γιώργος Καστάνης με την επικαιρότητα, θα τα πούμε και από εκεί με ό,τι νεότερο υπάρχει, για να το συζητήσουμε ξανά. Και βεβαίως και προς το βράδυ θα μας ξανακούσετε στην εκπομπή του Μιχάλη του Βραζιλιάνου. Έχουμε μερικά λεπτά ακόμη, θα κλείσω λίγο νωρίτερα έτσι ώστε να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και να συνδεθούμε με την Ολλανδία για να παρακολουθήσετε από το πρώτο του λεπτό το τελευταίο φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ επί Ολλανδικού εδάφους. Οπότε να δούμε τι άλλο υπάρχει στην μπασκετική επικαιρότητα. Υπάρχει μια φημολογία, γιατί το θέμα του Αμίνου Α για τον Άρη μοιάζει να φτάνει στο τέλος του. Θα είναι έκπληξη με τα σημερινά δεδομένα να μείνει στην ομάδα. Βέβαια έχει συμβόλο, έτσι, έχει υπογράψει μια τριετή επέκταση, αλλά από την περίοδο στην οποία υπέγραψε αυτό το νέο συμβόλο μέχρι τώρα έχουν αλλάξει πολλά σε σχέση των δύο πλευρών και κατά πως φαίνεται ο Νουά θα αποχωρήσει. Βέβαια έχει EuroLeague out, που σημαίνει ότι για να αποχωρήσει θα πρέπει να φέρει πρόταση από την Ευρωλίγα, αλλά αν και στον Άρη δεν αισθάνονται ότι τον θέλουν και θέλουν να ψάξουν κάτι άλλο, δεν θα είναι φαντάζομαι εμπόδιο αυτό. Κυκλοφορεί ένα σενάριο περί Ολυμπιακού για τον Νουά. Κάπου πήρε το μάτι μου και για την ΑΕΚ, αλλά η ΑΕΚ δεν είναι ομάδα EuroLeague. Είδομεν, ο Άρης σε κάθε περίπτωση είναι δεδομένο ότι προετοιμάζεται σε αυτό το ενδεχόμενο. Τώρα αν θα φέρει παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Νουά ή παίκτη βάση περίπτωση που θα παίζει στο 4, αμφιβάλλουμε πια. Γιατί θυμίζω και όσο μας έλεγε ο Πάρης Τρικαλιώτης που έχει την ευθύνη του ρεπορτάζ του Άρη εδώ στον Όμιλο Μετρο Μίντια χθες το Ball Day, δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε αντί ενός παίκτη στο 4 να ψάξει ο Άρης κάτι διαφορετικό, 3-4 για παράδειγμα. Εν πάση περιπτώσει θα το δούμε, έχει να κάνει με το τι προσφέρει και η αγορά, αλλά τα δεδομένα αυτή τη στιγμή για τον Νουά είναι αυτά. Λοιπόν, για τον Ηρακλή έχει προχωρήσει βεβαίως αρκετά το σχεδιασμό του. Η αλήθεια είναι ότι τον εμποδίζει το να προχωρήσει πιο πολύ το θέμα του Μωραΐτη, που είναι και πιθανό πια να μην εξελιχθεί με τον τρόπο που το ήθελε. Και θα κλείσουμε τώρα την εκπομπή μας, έτσι λίγο νωρίτερα επαναλαμβάνω. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Ο Γρος Πετρίδης ήταν στο μικρό.

0: κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρύπανση. Καύσωνας! Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, μπες goldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τακούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
15: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
16: Έχει τσουλήθρα με νερό
17: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
18: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
19: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: Ζήφκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και εμείς, Μετρόπολης 95,5 ακούτε. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία ραδιοφωνική συχνότητα της Βόρειας Ελλάδας. Συνεχίζουμε και για το επόμενο δίωρο θα είμαστε μαζί. Αχίλλειος έξαρχος πίσω από το μικρόφωνο, ντου στα γήπεδα. Με τη φιλική αναμέτρηση του ΠΑΟΚ που περιμένουμε να ξεκινήσει από λεπτό σε λεπτό. Θα ακούσετε την αναμέτρηση, θα ακούσετε τον αγώνα από τον Γιώργο Ζαϊρή, ζωντανά την περιγραφή του φιλικού παιχνιδιού, της αναμέτρησης με την οποία ο δικέφαλος ρίχνει την αυλαία σε αυτά τα φιλικά παιχνίδια τα οποία έδωσε στο πλαίσιο της προετοιμασίας του, του βασικού σταδίου προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Λευτέρης Χατζηπαντελίδης πίσω από στη ρύθμιση των ήχων και στην επιλογή της μουσικής, Θανάσης Καζαμπάκας στο production και Ελένη Παπά στη γραμματεία. Και ευθύς αμέσως θα πάμε στην Ολλανδία, θα πάμε στον Γιώργο Ζαϊρή για να ακούσουμε την περιγραφή της αναμέτρησης, της φιλικής αναμέτρησης του ΠΑΟΚ απέναντι στην Τβέντε. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε ένα λεπτό, γιατί
0: υπάρχει. Βεβαίως, ναι.
1: Στην μνήμη της Ανάς Μαρίας.
0: Λοιπόν, ακούσατε και εσείς από τον Γιώργο Ζαϊρή. Ενός λεπτού σιγή, λοιπόν, λίγο πριν την έναρξη του φιλικού παιχνιδιού, ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της άτυχης κοπέλας, της αδικοχαμένης 15χρονης, της Άννας Μαρίας Πανταζόνη, η οποία έχασε με τόσο τραγικό τρόπο τη ζωή της χθες το πρωί στον περιφερειακό. 15χρονη αθλήτρια της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θρυνεί από χθες, βυθίστηκε και πάλι για ακόμη μια φορά σε αυτό το μαύρο 2026 στο πένθος, έτσι, με ενέργειες του ΠΑΟΚ. Αποφασίστηκε έτσι και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή από τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, του Δικεφάλου και της Τβέντε, πριν από τη σέντρα του φιλικού παιχνιδιού. Ολοκληρώθηκε η ενός λεπτού σιγή. Πάμε τώρα στον Γιώργο Ζαϊρή, καθώς όλα είναι έτοιμα για την έναρξη της φιλικής αναμέτρησης. Γιώργο,
1: καλησπέρα σας, λοιπόν, εδώ από την Ολλανδία. Να σου πω, νωρίτερα μας πλησίασαν άνθρωποι της Τβέντε και μας ρωτούσαν λεπτομέρειες για την Άννα Μαρία και το πώς χάθηκε. Και στο live της Τβέντε, στα social media του αγώνα, υπάρχει ήδη και φωτογραφία της, με ασπρόμαυρη φωτογραφία, γιατί θέλει και αυτή να αποχαιρετήσει έτσι το κοριτσάκι. Καλό παράδεισο να έχει και κουράγιο στους γονείς του. Ξέρω ότι αυτά είναι πολύ φτωχά λόγια. Απλά πριν από λίγο κρατήθηκε το ένα λεπτού σιγή. Σε λίγο στα social media του ομίλου Μετρομίντια θα το δείτε. Όλο αυτό το σκηνικό με τους παίκτες του ΠΑΟΚ να φορούν και μαύρα περιβραχιόνια και να κρατιέται φυσικά αυτό το ενός λεπτού σιγή. Είμαστε εδώ, λοιπόν, μαρέα μαζί σας στην Ολλανδία. Από την Ολλανδία για το πολύ σημαντικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Τβέντε. Έχουμε διανύσει τα πρώτα δευτερόλεπτα. Αυτό το οποίο πρέπει να σας πω είναι ότι ο ΠΑΟΚ κατεβαίνει με μια ενδεκάδα που αχίλλειε κάλλιστα θα μπορούσα να πω ότι μπορεί να είναι και η ενδεκάδα του πρώτου ευρωπαϊκού αγώνα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, παίζει ο Παβλέκα κάτω από το παιδοκάρια στην πρώτη του εμφάνιση φέτος στα φιλικά, αριστερά ο Τέιλορ, δεξιά θα παίξει ο Κένι, ο Μιχαηλίδης μαζί με τον Ελουστόλο στο κέντρο της άμυνας, έχουμε τον Καμαρά μαζί με τον Ζαφίρη στα χαφ, μπροστά τους είναι ο Κωνσταντέλια, στην κορυφή της επίθεση είναι ο Μύθου με τον Ζίφκοβιτς και τον Ντάισον αντίστοιχα δεξιά και αριστερά. Καταλαβαίνεις και εσύ πάρα πολύ καλά ότι μιλάμε για μια ενδεκάδα Ευρώπης, ανεξάρτητα από το ποιοι παίκτες θα έρθουν, πόσο σύντομα θα έρθουν, ο Λύση είναι αναγκασμένος να στηριχθεί σε αυτούς τους παίκτες που έχει εδώ και νομίζω ότι αυτή την ενδεκάδα κατά πολύ θα τη δούμε παραπάνω από ένα ημίχρονο. Η Τβέντε νωρίτερα, δεν θα πω με τα δεύτερά της, αλλά χωρίς τους βασικούς της ποδοσφαιριστές, αντιμετώπισε μια ομάδα από την τέταρτη κατηγορία της Γερμανίας, την οποία και κέρδισε με 3-1. Επομένως η ενδεκάδα είναι η καλή, με Ουνερστάλ, Κιέλε, Ρότς, Κλίνσον, Βάντεμπελτ, Λέμκιν, Χέσελινγκ, Άντελγκρατ, Φανρόι, Οριγιασέτερ και Κουρόφσκι. Έχουν βιώσει το ίδιο ξενέρωμα ΠΑΟΚ και Τβέντε πέρυσι στα πρωταθλήματά τους, τελευταία αγωνιστική, αχίλλειε. Ο ΠΑΟΚ, θυμίζω ότι το 0-2 της Λεωφόρου έγινε 2-2 και έχασε το Champions League. Η Τβέντε έχασε τελευταία αγωνιστική και αυτή το εισιτήριο για το Champions League και αυτό θα παίξει στο Europa League και αυτή. Να δούμε αυτή την προσπάθεια του ΠΑΟΚ και το γύρισμα. Η μπάλα πάει στον Τάισον. Τάισον μέσα στην περιοχή. Θα προσπαθήσει να παίξει με τον Κωνσταντέλια. Δεν περνάει η μπάλα. Ο Κωνσταντέλιας πιέζει. Έχουμε όμως επιθετικό φάουλ που έκανε ο Κωνσταντέλιας σύμφωνα με την υπόδειξη του διαιτητή της αναμέτρησης. Πολύ ζέστη εδώ στην Ολλανδία. Δηλαδή για αυτά τα οποία βιώνουν οι Ολλανδοί πραγματικά έχουν πρόβλημα. Και χθες είχε πολύ ζέστη και σήμερα. Φυσικά δεν βοηθάει και το παιχνίδι του ότι άρχισε 4 η ώρα Ολλανδίας και καταλαβαίνεις ότι ο ήλιος ακούει ακόμα πολύ ψηλά. Άλλωστε εδώ τα σκοτάδια θα λέμε πέφτουν 11-11.30 ώρα το βράδυ. Για να δούμε λίγο τώρα την προσπάθεια του ΠΑΟΚ να πιέσει ψηλά. Ο Μύθου, η μπάλα κοντράρει και από τον κεντρικό αμυντικό το Χλίσον έφυγε η μπάλα. Είναι πλάγιο out για την ομάδα της Τβέντε. Από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Είμαστε στο δεύτερο προς τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Μετρόπολης 95-5, 0-0 ΠΑΟΚ Τβέντε. Για διάφορους λόγους να σας πω παιδιά ότι δεν θα αγωνιστεί σήμερα ο Μεϊτέ, ο Ντεσπότοφ, ο Σορετήρε. Φυσικά ο Τσάλοφ μαζί με τον Σαρή. Αντίθετα είναι στην αποστολή, αν χρειαστεί να παίξει ή αν το κρίνει καλύτερα να το πω σκόπιμο ο κύριος Λύση, ο Χατσίδης, και το λέω αυτό γιατί το παιδί είχε επιβαρυθεί τις τελευταίες ημέρες και γι' αυτό έκανε και ένα ατομικό πρόγραμμα. Το μάτς πηγαίνει στον άξονα εκεί όπου ο Μιχαηλίδης αλλάζει παιχνίδι και δίνει στον Τάισον. Τάισον κρατάει την μπάλα και την γυρίζει πίσω για τον Τέιλορ. Ο Τέιλορ θα δώσει την μπάλα στον Γιάννη Μιχαηλίδη. Στο μισό γήπεδο περιμένει η ομάδα της Τβέντε τον ΠΑΟΚ. Ο Ελουστόντο περνάει τη γραμμή, προωθείται, πήγε να πετάξει μια μπαλιά για τον Ζίβκοβιτς, με δεύτερη προσπάθεια καταφέρνει, έχει πέσει κάτω χωρίς φάουλ εκεί ο Μύθου, η μπάλα πάει ξανά στο Ζίβκοβιτς, ενώ δεν ξέρω γιατί υπάρχει διακοπή, γιατί ένας παίκτης στην Τβέντε ένιωσε κάτι, γι' αυτό και ο Ζίβκοβιτς σταμάτησε το παιχνίδι και λογικά θα έχουμε με το ελεύθερο αργότερα από το διαιτητή τη συνέχεια της αναμέτρησης. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει σήμερα το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, καθώς αύριο η ομάδα επιστρέφει από τον Ντίσσελντορφ για την Θεσσαλονίκη. Χθες έκανε τελευταία της προπόνηση ο Ζαλμπόμελ και σήμερα έχουμε το τελευταίο φιλικό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ έχει 3 νικηφόρα παιχνίδια, έχοντας κερδίσει κατά σειρά τη Βέστερλο, την Μπέβερεν, τη Βέστερλο και την ΑΕΚ Λάρνακας. Αυτό που σας έλεγα θα συμβεί, δηλαδή πάει κοντά στην μπάλα ο Κένι και του τη δίνει ο διαιτητής και ο Κένι τη γυρίζει πίσω για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Υπάρχει και ένα αεράκι που κάνει πιο υποφερτή τη ζέστη. Η μπάλα πηγαίνει στο Ζαφύρι. Ο Ζαφύρι θα δώσει την μπάλα στον Τέιλορ. Ο Τέιλορ θα γυρίσει την μπάλα στον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη κρατάει την μπάλα, σηκώνει κεφάλι. 5 λεπτό τη αναμέτρηση. Πετάει την μπάλα πλάγια εκεί όπου θα την πάρει την μπάλα ο Καμαρά. Ο Καμαρά πάει να κάνει μια παλιά για τον Κωνσταντέλια. Θα κόψει σε πρώτο χρόνο εκεί παίκτη τη Τβέντε. Επιστρέφει η μπάλα στον Κιέλε, ο οποίο πάει να αλλάξει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Ροτ. Θα κλέψει την μπάλα ο Τάισον. Βάζει την κόντρα ο Κωνσταντέλιας. Έρχεται δυνατά ο Χέσελινγκ να διεκδικήσει την μπάλα. Η μπάλα όμως πηγαίνει πλάγιο για την ομάδα του ΠΑΟΚ με τον Γκένι να τη δίνει στον Ελουστόντο. Από πίσω του είναι μόνο ο Παυλένκα. Θα πάρει την μπάλα, θα τη δώσει στο Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδη ψύχρεμα στο Σαφίρι και εξαιρετικά αυτό στον Τέιλορ. Ο ΠΑΟΚ με 4 μπαλιές κατάφερε να ξεφύγει από το pressing τη Τβέντε. Μιχαηλίδης μια βαθιά παλιά εκεί όπου ο Μύθου παίρνει την πρώτη ανάποδη κεφαλιά, δεν πάει μπάλα στην Κωνσταντέλια, τη διεκδικεί από τον Φανρόι και ο Κωνσταντέλιας κρατάει την παλαντέλια, θα κάνει και το σούτ, αναγκάζει τον Ουνερστάλ στην πρώτη καλή απόκρουση, το πρώτο σούτ από τον Γιάννη Κωνσταντέλια, 5ο προς 6ο λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95-5, 0-0, πολύ ωραία η προσπάθεια για τον ΠΑΟΚ, εξαιρετικό το σούτ του Κωνσταντέλια, εξίσου ωραία η απόκρουση του Ουνερστάλ και έχουμε το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ με τον Ζίβκοβιτς από τα δεξιά. Ο Ζίβκοβιτς ο οποίος φοράει το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Για να δούμε την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Έχει ανέβει και ο Μιχαηλίδης και ο Ελουστόντο. Υπάρχει το ματσάρισμα από τους παίκτες της Τβέντε. Από τα δεξιά αυτό το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ με τον Ζίβκοβιτς να το εκτελεί. Η μπάλα να πηγαίνει μέσα στην περιοχή. Γύρισε πίσω να βοηθήσει ο Ρότς και προσπαθούν εκεί ο Τάισον να κερδίσει την μπάλα. Η μπάλα πηγαίνει εντελώς πλάγια και κατοχή για την ομάδα της Τβέντε. Με τον Ζαφύρι να κλείνει το χώρο, μια βαθιά παλιά. Έρχεται ο Κένι, προλαβαίνει να γυρίσει την μπάλα πιο μακριά. Κατοχή ξανά για την ομάδα της Τβέντε. Μια σέντρα στο πρώτο δοκάρι, ένα σουτ και η ευκαιρία από τον Παυλένκα αυτή τη φορά. Η απόκρουση απαντάει νωρίτερα στο σουτ του Κωνσταντέλια ο Χέσελινγκ. Με αυτό το σουτ αναγκάζοντας τον Παυλέγκα να διώξει την μπάλα, όχι όμως σε κόρνερ, σε πλάγιο μετά από απομάκρυνση του συμπαίκτη του. Άρα σε διάστημα λιγότερο του λεπτού είδαμε τη φάση με τον Κωνσταντέλια και τώρα τη φάση για τους Ολλανδούς, οι οποίοι θα βγάλουν ξανά τη σέντρα. Μιχαηλίδης θα πάρει πρώτο στο κεφάλι εκεί που πάει μπάλα. Μπαίνει με στην περιοχή ένα πολύ κακό σουτ και στέλνει την μπάλα out. Δεν ανησυχήσε εδώ Φανρόι την άμυνα του ΠΑΟΚ. Όλα αυτά στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95-5, με την ομάδα του ΠΑΟΚ και τον Παυλέγκα να στείλει την μπάλα στη γραμμή της μικρής του περιοχής για να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι, με τους τρεις επιθετικούς της Βέντε να είναι λίγο έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής για να πιέσουν. Ο ΠΑΟΚ όμως θα παίξει με build-up, γιατί ο Μιχαηλίδης δίνει τώρα ξανά στον Παυλέγκα. Παυλέγκα, να δούμε λίγο την απόφασή του, καθώς δεν πλησιάζει να τον πιέσει ο Χέσελινγκ. Για να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να αλλάξει παιχνίδι από την άλλη πλευρά και να τη σπάσει για τον Τέιλορ. Ο Τέιλορ παίρνει τη γραμμή, ψάχνει να βρει τον Τάισον, του επιστρέφει την μπάλα. Ο Τέιλορ αναγκαστικά πίσω στο Μιχαηλίδη και ο Μιχαηλίδης πίσω στον Παυλέγκα. Είναι το σημείο. Εδώ τώρα κάνει το λάθος ο Παυλέγκα. Χάνει την μπάλα. Ο Παυλέγκα διορθώνει το δικό του λάθος. Δεν έχει τελειώσει ακόμα η φάση. Το shoot out. Ο Παυλέγκα, ο οποίος σηκώνει και το χέρι του και ζητάει συγγνώμη από τους συμπαίκτες του, αλλά η ουσία είναι ότι εκεί που έχασε την μπάλα, ο Χλίντσον σε κενή εστία προσπάθησε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά ο ίδιος ο Παυλέγκα επέστρεψε στην εστία του και απομάκρυνε την μπάλα. Και μάλιστα σήκωσε και το χέρι του, ζητώντας συγγνώμη από τους συμπαίκτες του, γιατί τους έβαλε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. 8 προς 1 το λεπτό της αναμέτρησης, 0-0, Μετρόπολης 95-5. Ζίφκοβιτς προστιτεύει την μπάλα με το σώμα του, αλλά δεν κάνει καλό κοντρόλ και θα πάρει την μπάλα ο Άντελγκαρτ. Το πλάγιο είναι για την ομάδα της Εντβέντε, εκεί μπροστά στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Η μπάλα θα πάει στο Ρότς. Ο Ρότς γυρίζει την μπάλα πίσω στους τρεις στόπερ, με το Λέμκιν να έχει την μπάλα, ο κεντρικός στόπερ. Ψάχνει να βρει έναν από τους χαφ, τον Γκιέλε. Πίσω η μπάλα ξανά στον συμπαίκτη του. Πιέζει ο Κωνσταντέλιας. Πλάγια η μπάλα τώρα στα αριστερά. Εδώ τώρα δυσκολεύεται ο Φανρόι, τη γυρίζει τον τερματοφύλακά του και η μπάλα πηγαίνει από την άλλη πλευρά. Ξανά, εδώ τώρα παραλίγο να γίνει το λάθος. Γκολ, αυτό γκολ. Αυτό γκολ. Δεν χρειάστηκε ο Κωνσταντέλιας να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Τραγικό το λάθος της άμυνας της Βέντε. Ήταν η πίεση φυσικά και του Μίδου και του Κωνσταντέλια, που ανάγκασε τον Λέμκιν, αν είδα καλά, να στείλει την μπάλα πλάγια προς τα πίσω στον τερματοφύλακά του από πλάγια θέση. Και ο τερματοφύλακάς του μπερδεύτηκε, ευνηδιάστηκε και η μπάλα μπήκε στα δίχτυα. Είναι το αυτογκόλ και μάλιστα πηγαίνουν να τον παρηγορήσουν οι συμπαίκτες του, γιατί προφανώς είναι ένα πολύ φτηνό γκολ αυτό το οποίο σημείωσε ο παίκτης Ιντβέντε, τον οποίο πάντως χειροκροτούν οι συμπαίκτες του για να του δώσουν το δικαίωμα να αναθαρίσει. Είμαστε στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Με αυτό το αυτογκόλ ο ΠΑΟΚ προηγείται τη Ιντβέντε με 1-0, λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης.
0: Πάντως, Γιώργο, πρέπει να οφείλουμε να γνωρίσουμε έτσι εδώ και την προσπάθεια τόσο του Μύθου όσο και του Κωνσταντέλια, οι οποίοι κυνήγησαν τη φάση και ανάγκασαν τον αμυντικό της Βέντε να κάνει το τραγικό λάθος. Ναι.
1: Σωστά, γιατί κάτω από τη δική τους πίεση και αγχωμένος έκανε αυτό το αυτογκόλ, έτσι, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, και χάρισε το γκολ στην ομάδα του ΠΑΟΚ. 10ο λεπτό, Τβέντε ΠΑΟΚ 0-1, με την Τβέντε να είναι στην επίθεση από τα αριστερά, να παραλίγο να χαθεί η μπάλα, αν και υπήρχαν δύο παίκτες της Τβέντε εκεί κοντά. Επιστρέφει στον άξονα, η μπάλα πηγαίνει στο Λέμκιν. Λέμκιν, για να δούμε την επιλογή του, κρατάει την μπάλα. Θα τη γυρίσει την μπάλα εκεί όπου στον άξονα μπερδεύονται, κλέβει την μπάλα ο Ζαφίρης. Η μπάλα θα πάει στον Καμαρά. Ο Καμαρά θα δώσει την μπάλα στον Ελουστόντο. Ελουστόντο στο Μύθο. Ο Μύθος στο Ζίφκοβιτς, που πέταξε την μπάλα θεωρώντας ότι σε εκείνο το σημείο θα πήγαινε ο Τάισον. Ο Τάισον του σηκώνει τον αντίκειρα και του λέει καλά το σκέφτηκες. Και ο Ζίφκοβιτς του το ανταποδίδει. Αλλά η ουσία είναι ότι ήταν πολύ μακριά εκεί ο Τάισον για να κάνει την κούρσα. 1-0 ο ΠΑΟΚ την Τβέντε με αυτό γκολ, το οποίο σημειώθηκε νωρίτερα. Με την Τβέντε και το Ρότς να κρατάει την μπάλα και να τη σπάει την μπάλα πλάγια για το Χλίνσον. Ο Χλίνσον πάει να ξαναδώσει την μπάλα εκεί όμως που έρχεται ο Τέιλορ μέσα στην περιοχή και παραχωρεί το πλάγιο από τα δεξιά για την ομάδα της Τβέντε. 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Τβέντε ΠΑΟΚ 0-1. Με ένα πλάγιο που έχω την εντύπωση ότι ο παίκτης ο οποίος θα το εκτελέσει και είναι ο Φανρόι πρέπει να έχει δυνατό πλάγιο, γιατί όλοι οι παίκτες είναι προς τη μεγάλη περιοχή και αυτό επιβεβαιώνεται, δεν υπήρξε παίκτης κοντά του και πράγματι έχει πολύ δυνατό πλάγιο. Στην άσπρη βούλα την έστειλε την μπάλα. Έδιωξε σε πρώτο χρόνο ο Κένι μακριά. Πηγαίνει ο Κωνσταντέλιας να διεκδικήσει την μπάλα. Μήπως και τελικά γίνει το τσάφ από τον Άντελγκαρτ. Κωνσταντέλιας, ο οποίος κερδίζει το φάουλ. Μπορεί να μην κέρδισε την μπάλα, αλλά κέρδισε το φάουλ. Εδώ ήταν πεισματάρης ο Κωνσταντέλιας, κέρδισε το φάουλ. Μετρόπολης 95-5, Τβέντε ΠΑΟΚ 0-1, με το γκολ το οποίο σημειώθηκε με αυτό γκολ από παίκτη της Τβέντε νωρίτερα. Κατοχή μπάλας με τον Ελουστόντο να δίνει την μπάλα στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης αλλάζει παιχνίδι, πήγε να αλλάξει για τον Τάισον. Η μπάλα βγήκε κατευθείαν πλάγιο. Τρέχει γρήγορα παίκτη της Τβέντε να πάρει την μπάλα ο Φανρόι, το δεξί μπακ, και δίνει την μπάλα στον άξονα. Δυσκολεύονται οι παίκτες της Τβέντε. Θα πάρει την μπάλα ξανά ο Φανρόι. Μετά από καραμπόλα η μπάλα θα πάει στο Χλίντσον και αυτός την πετάει μπροστά εκεί όπου κινείται ο Ρότς. Ο Ρότς, νέο τάκλιν αυτή τη φορά από τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Πλάγιο γρήγορα εκτελείται. Εδώ προσπαθεί να πιάσει τον ύμνο την άμυνα του ΠΑΟΚ η Ντβέντε. Απομακρύνει ο Ελιστόντο. Μάχες. Έξω από την περιοχή ο Τέιλορ θα κλέψει την μπάλα. Ο Τάισον θα την ξαναδώσει σωστά στον Τέιλορ, ο οποίος θα προσπαθήσει να ξαναβρει τον Τάισον με το κεφάλι. Αυτό στέλνει την μπάλα τουλάχιστον μακριά από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Έχει πάει στο άλλο μισό η μπάλα και είναι ο Λέμκιν αυτός ο οποίος θα πάρει την μπάλα. Ψάχνει να βρει ένα στήριγμα. Το στήριγμα του είναι ο Αντελγκάρτ. Μπάλα πηγαίνει πλάγια με τους παίκτες στην Τβέντε να παίζουν μεταξύ τους την μπάλα στο χώρο των στόπερ. Στο 12ο προς 13ο λεπτό Τβέντε ΠΑΟΚ 0-1. Κατοχή μπάλας για την Τβέντε. Δυσκολεύεται να κουβαλεί την μπάλα ο Άντελγκαρτ. Τώρα η μπάλα θα πάει από την άλλη πλευρά. Ζητάει την μπάλα ο Ρότς. Του τη δίνουν με μια βαθιά παλιά. Εδώ μπροστά μας τρέχει ο Τέιλορ να καλύψει. Ο Ρότς πηγαίνει στον άξονα. Θέλει να πετάξει την μπάλα εκεί όπου πρώτος ο Κένι διώχνει την μπάλα. Όχι όμως για πολύ. Ξανά η Τβέντε πάει να μπει στην περιοχή. Τρίπλες. Η κόντρα του Καμαρά που γύρισε πίσω να βοηθήσει και ελευθερώνει την άμυνα του ΠΑΟ και πάει να βρει τον Ζίβκοβιτς. Πρώτος όμως την μπάλα πηγαίνει εκεί ο Κιέλε. Κατοχή μπάλας για την ομάδα της Τβέντε έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ μακριά με τον Άντελγκάρτ. Στον άξονα η μπάλα αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Ωραία για το Ρότς. Ο Ρότς τη σπάει την μπάλα για το Φανρόι. Γυρίζει. Δεν βγαίνει μπάλα κόρνερ. Η μπάλα πηγαίνει ξανά στον ίδιο παίκτη. Τρίπλες. Έρχεται ο Τάισον. Κλέβει την μπάλα και για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να βγάλει αντεπίθεση. Ο Τάισον προτιμά να παγώσει λίγο το παιχνίδι. Πετάει την μπάλα στο Ζαφίρι. Ο Ζίβκοβιτς δεν προλαβαίνει την μπάλα. Ο Λύς είναι σαν να του λέει ηρεμήστε. Δεν χρειάζεται να βιάζεστε. Καταλαβαίνετε ότι και τα πόδια είναι βαριά. Για παράδειγμα, το Τάισον είναι πιο βαριά. Δεν έχει παραπάνω από 5-6 προπονήσεις με την ομάδα. Πάντως τον έβαλε βασικό, αλλά προφανώς θα είναι μία από τις αλλαγές που θα κάνει πιο σύντομα ο κύριος Λύση. Γιατί μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν έχει κάνει όλο το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Κατοχή μπάλας με τον Φανρόι. Η μπάλα πηγαίνει στον άξονα. Ο Κιέλε είναι αυτός που προσπαθεί να αλλάξει την μπάλα με τον Οριγιασέτερ. Αυτός κρατάει την μπάλα για να δούμε την επιλογή του με αντίπαλο τον Ζίβκοβιτς. Η μπάλα πηγαίνει ξανά στα χαφ και τώρα στους κεντρικούς αμυντικούς. Η μπάλα από τα αριστερά στα δεξιά έχει φτάσει, κουβαλάει την μπάλα. Ο Λέμκιν θα τη δώσει την μπάλα για τον Ρότς. Ο Ρότς με τη μία εκεί όπου κινείται ο Χλίντσον. Χλίντσον ξανά για τον Ρότς. Κεβάζει την κόντρο Κωνσταντέλιας. Παραμένει όρθιος ο παίκτης της Τβέντε. Θα τη χάσει την μπάλα από τον Ζαφίρι. Τάισον κρατάει την μπάλα. Τάισον συγκλίνει προς τον άξονα. Δίνει την μπάλα με ασφάλεια στον Κένι. 15ο λεπτό. Κένι θα δώσει την μπάλα για τον Αλεστούντο. Ο παίκτης Ελουστόντο θα δώσει την μπάλα για τον Ζαφίρι. Ο Ζαφίρης θα δώσει την μπάλα για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια ξανά για τον Ζαφίρι. Μπάλα πάει στον Τέιλορ από τα αριστερά. Κάτω από το χώρο του κέντρου προς την περιοχή του Παυλέγκα. Ο Τέιλορ με τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης πιεζόμενος από το Χέσελινγκ γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Παυλέγκα. Παυλέγκα θα δώσει ξανά την μπάλα για τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα δώσει ξανά την μπάλα για τον Παυλέγκα. Είναι δίπλα του Ελουστόντο, ο Αρίτς. Κρατούν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Με μια παλιά προσπάθησε να βρει τον Κένι. Ο Κένι κερδίζει το πλάγιο και ήταν το μοναδικό πράγμα που μπορούσε να κάνει γιατί δεν είχε το κοντρόλ και είχε πέσει πάνω του παίκτης της Τβέντε. Εκεί ακριβώς που είναι η αναπληρωματική του ΠΑΟΚ. 16ο λεπτό της αναμέτρησης. Τβέντε ΠΑΟΚ 0-1, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. Κατοχή μπάλας με τον Ελουστόντο. Γυρίζει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Παυλέγκα. Παυλέγκα ξανά για τον Ελουστόντο. Έχει ακροβολιστεί εντελώς στα δεξιά. Πιέζεται, θα χάσει την μπάλα. Πρέπει να είναι κόρνερ. Λάθος το Ελουστόντο. Πήγε να τριπλάρει παίκτη της Τβέντε. Τελευταία αυτός ακούμπησε την μπάλα. Ένα κερδισμένο κόρνερ για την Τβέντε. Και ενώ είμαστε στο 16ο προς 17ο λεπτό της αναμέτρησης, Τβέντε ΠΑΟΚ 0-1 εδώ στην Ολλανδία. Σε προπονητικό κέντρο 60-70 χιλιόμετρα περίπου μακριά από το Ζαλτ Μπόμελ, με το οποίο φιλικό ΠΑΟΚ κλείνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του εδώ στην Ολλανδία. 17ο λεπτό, να δούμε την εκτέλεση αυτού του κόρνερ, η μπάλα καλοχτυπημένο, κεφαλιά πάνω στη γραμμή, πρέπει να έδιωξε ο Τέιλορ, ενώ έχει πέσει κάτω ο Καμαρά και δείχνει να πονάει, δεν ξέρω πώς χτύπησε. Αν εσύ Αχίλια βλέπεις το παιχνίδι και έχεις ένα replay θα ήταν χρήσιμο, αλλά να σου πω την αλήθεια... ο Τέιλορ πάνω στη γραμμή πρέπει να διώξει την μπάλα. Ο Καμαρά πάντως είναι πεσμένος κάτω.
0: Περιμένουμε να το δούμε, Γιώργο, γιατί μέσα από το YouTube που το βλέπουμε το μάτς, το βλέπουμε λίγο με μια χρονική καθυστέρηση.
1: Πάντως έχει μπει μέσα το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ, να το πούμε και αυτό.
0: Δεν διακρίνεται έτσι εκ πρώτης όψης πώς ακριβώς συνέβη. Ήταν σε έναν όμιλο παικτών μετά την εκτέλεση της στημένης φάσης. Υπήρξε μια μονομαχία στον αέρα με τον παίκτη της Βέντε.
1: Στο πρόσωπο. Ξέρω να χτύπησε στο πρόσωπο, να σου πω την αλήθεια.
0: Το πρόσωπο, αλλά... το πρόσωπο κρατάει ο, ο Καμαρά, αλλά από ό,τι βλέπω τώρα.
1: Ναι,
0: νομίζω είναι καλύτερα με αυτό που βλέπω και εγώ τώρα, από το, με το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Και νομίζω κάπου στο πρόσωπο πρέπει να χτύπησε, γιατί εκεί το κοιτούν. Δεν είναι δηλαδή
0: το, το πρόσωπο δείχνει εδώ εικόνα ότι πέφτει στο έδαφος και κρατά το πρόσωπό του. Εκεί χτύπησε. Έχει βάλει τα δύο χέρια στο πρόσωπο ο Καμάρα.
1: Okay, για να δούμε λοιπόν. Πάντως να σου πω την αλήθεια, δεν έχει σηκωθεί κάποιος για προθέρμανση ακόμα. Αν και αργότερα
0: νομίζω θα σηκωθεί. Νομίζω θα σηκωθεί, δεν είναι κάτι.
1: Σηκώθηκε ο Καμαρά, νομίζω. Σηκώθηκε, επομένως θα συνεχίσει το παιχνίδι κανονικά. Όλα αυτά ενώ είμαστε στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης Μετρόπολης 95 και 5 Τβέντε ΠΑΟΚ 0-1. Είμαστε εδώ παρέα μαζί σας για ένα πολύ σημαντικό φιλικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Με το τελευταίο αυτό. Στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ θα έχει μια εβδομάδα γεμάτες προπονήσεις πριν ταξιδέψει είτε στην Πολωνία είτε στη Ρουμανία. Θα το μάθουμε την Πέμπτη με το δεύτερο μάτς της Ουνιβερσιτατέα με την ομάδα της Δυναμό Κιέβου. Πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία 0-0. Λοιπόν, σε αναμονή για να συνεχιστεί το παιχνίδι, ο Καμαρά, ο οποίος, να σας πω την αλήθεια, πηγαίνει σιγά σιγά προς την άλλη πλευρά για να ξαναμπεί λογικά στο παιχνίδι. Δεν έχει σηκωθεί για προθέρμανση κάποιος ποδοσφαιριστής, άρα θα συνεχίσει κανονικά. Ναι, τώρα κάνει και τα βηματάκια για να τρέξει και να μπει πιο γρήγορα στο μάτς, γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει με 10. Το μάτς ξανάρχισε στο 19ο λεπτό. Η αλλαγή παιχνιδιού από την Ουριγιά Σέτερ. Για να δούμε την προσπάθεια της Βέντε, το σουτ. Εδώ ο Παυλένκα με διπλή προσπάθεια, αλλά εύκολη διπλή προσπάθεια, θα μπλοκάρει την μπάλα μετά το σουτ το οποίο επιχείρησε ο Χλίνσον. Ακούτε Μετρόπολης 95 και 5. Τβέντε ΠΑΟΚ 0-1 στο 19ο λεπτό. Με το αυτογκολ ο ΠΑΟΚ προηγείται λίγο πριν συμπληρωθεί το δεκάλεπτο. Είχε νωρίτερα και ένα σουτ ωραίο του Κωνσταντέλια πριν το 0-1. Τάισον Τέιλορ πετάει την μπάλα για τον Κωνσταντέλια που κάνει την ωραία προσποίηση, αλλά έφυγε η μπάλα πιο μπροστά. Πήγε γρήγορα να την πάρει. Ήρθε πρώτος την μπάλα ο Κιέλε και την απομάκρυνε. Την μπάλα πηγαίνει στο Βάντεμπελτ. Βάντεμπελτ στο χώρο του κέντρου. Θα ψάξει να βρει το Χέσελινγκ. Αυτός θα σπάσει ωραία την μπάλα για το Φανρόι. Ο Φανρόι αλλάζει παιχνίδι εξίσου ωραία από την άλλη πλευρά για τον Νοριγιά Θέτερ. Αυτός στον άξονα πάει μπάλα έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Έχει γυρίσει ο ΠΑΟΚ. Αμήνεται καλά. Μπάλα πηγαίνει αριστερά. Έχει γυρίσει εκεί και ο Ζαφίρης να βοηθήσει έξω από την περιοχή. Ένα σουτ. Την μπάλα κοντράρει πάνω στον Τέιλορ. Το σουτ το έκανε ο Ρότς και στη συνέχεια μια προσπάθεια που προσπάθησε να κάνει παίκτη στη Στβέντε για ανάποδο ψαλιδάκι. Αλλά δεν έγινε τίποτα. 20 λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95 και 5. 0-0 ο ΠΑΟΚ με αυτό το γκολ. Θυμίζω ότι είχε κερδίσει κατά σειρά Μπέβερεν, Βέστερλο, ΑΕΚ, Λάρνακας. Και ο Παυλένκα ζητάει από τους συμπαίκτες του να φύγουν μακριά. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που θα δώσει βολέ. Και αυτό ακριβώς γίνεται. Πλησιάζουμε στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. 0-1 ο ΠΑΟΚ την Τβέντε. Με πολύ ζέστη και καταλαβαίνετε σε κανένα τρίλεπτο, τετράλεπτο από τώρα ο διαιτητής αναμέτρησε θα τη στείλει τις δύο ομάδες να πάνε να δροσιστούν, γιατί υπάρχει πολύ ζέστη και θυμίζω αυτή τη στιγμή ώρα Ολλανδίας είναι 4:25. Λοιπόν, κατοχή μπάλας με το Βάντεμπελτ, πιέζει ο ΠΑΟΚ, ο Καμαρά ο οποίος ξαναμπήκε στο παιχνίδι ανάγκασε τον παίκτη της Βέντε να πιστοχωρήσει στην κόντρα, κέρδισε το πλάγιο στο 21ο λεπτό. Λοιπόν, το μάτς θα συνεχιστεί με την εκτέλεση αυτού του πλαγίου ακριβώς στον πάγκο εκεί με καθισμένο τον Τζον Φαντεμπρόμ, τον προπονητή της Βέντε. Ένα νέο πλάγιο στο ίδιο ακριβώς σημείο. Στο 21ο προς 22ο λεπτό της αναμέτρησης είμαστε. Μετρόπολης 95 και 5. Κατοχή μπάλας, πηγαίνει μπάλα πλάγια εκεί όπου ο Άντελγκάρτ, ο Ζαφίρης με το κεφάλι προσπάθησε να προωθήσει την μπάλα στον Κωνσταντέλια, ο οποίος την προστατεύει με το σώμα του. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ σύμφωνα με την υπόδειξη του διαιτητή, αλλά το θέμα είναι ότι ο Κωνσταντέλιας είναι ακόμα πεσμένος κάτω, στο κεφάλι χτύπησε, σηκώνεται σιγά σιγά και θα επιστρέψει. Πέρασε το χώρο του κέντρου ο Ρότς για την Τβέντε στον άξονα και έλεγε. Μπάλα πηγαίνει για το Φανρόι. Ο Φανρόι ψάχνει να βρει ξανά εκεί με τα κουνάκι. Μπάλα πάει στο Ρότς. Η μπάλα ξανά στο Φαν Ρόι, σέντρα μέσα στην περιοχή. Ο Ελουστόντο ήταν όχι. Ο Κέν ήταν αυτός που με τη μία απομάκρυνε ο Ζίφκοβιτς ακόμα πιο πέρα. Η μπάλα φτάνει στο Βαντεμπέλτ. Βαντεμπέλτ. Η μπάλα πάει εκεί όπου κινείται ο Άντελγκαρτ. Πίσω η μπάλα εντελώς στο στόπερ τώρα με το Λέμκιν. Λέμκιν με αντίπαλο τον Κωνσταντέλια. Η Βέντε, η οποία προσπαθεί με σύντομες πασίτσες και κοντινές να πλησιάσει προς τα καρέ του Πάουκ, αλλά δυσκολεύεται πάρα πολύ. Για να καταλάβει την μπάλα, πήγε πίσω τώρα στο στόπερ. Και ενώ είμαστε στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης και ο Λέμκιν κρατάει την μπάλα. Λέμκιν θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Άντελγκαρτ. Ακόμα πιο πίσω η μπάλα, ανεβαίνει και ο Μίθο, ανεβαίνει τώρα και ο Ζίφκοβιτς να πιέσουν. Μήπως γίνει το λάθος. Δώσαν την μπάλα στον Γκιέλε. Αυτός θα δώσει την μπάλα για τον Χλίνσον. Χλίνσον, ο Ζαφίρης βάζει την κόντρα και έχουμε φάουλ, είναι φάουλ, είναι για την ομάδα της Τβέντε. Λοιπόν, το φάουλ στον άξονα στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95-5. Πίσω η Τβέντε ξανά, τώρα προσπαθούν με μια μπαλιά να πάει μπάλα για τον Οριγιασέτερ. Πίσω η μπάλα, ακόμα πιο πίσω στο στόπερ. Κοιτάει το ρολόι του διαιτητής, γιατί σε κανένα λεπτό θα σταματήσει το παιχνίδι για να υπάρξει το διάστημα που θα δροσιστούν οι πάντες. Κατοχή μπάλας με το Φαν Ρόι. Στον άξονα, ωραία, ο Κιέλ αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Τώρα ο Πάουκ πηγαίνει με τον Γκένι. Και τώρα τι έχουμε, offside. Υπόδειξη για offside ήταν ο παίκτης της Τβέντε. Και τώρα έχουμε το διάλειμμα για να δροσιστούν οι πάντες. Οπότε σου επιστρέφω το μικρόφωνο,
0: ναι,
1: αχίλια, για κανένα λεπτό.
0: Ναι Γιώργο, ναι Γιώργο, να πάρει και εσύ τις ανάσες σου. 1-0 λοιπόν, ο ΠΑΟΚ προηγείται της Τβέντε. Ο δικέφαλος, ο οποίος ξεκίνησε πολύ καλά το φιλικό παιχνίδι αυτό, απέναντι στην Ολλανδική ομάδα, με τον γκολ το οποίο σημειώθηκε νωρίς το μάτς, το 10ο λεπτό, με το αυτό γκολ του Νόιστατ. Λάθος, ασυνεννοησία ανάμεσα στους αμυντικούς εκεί της Ολλανδικής ομάδας, με την πίεση του Κωνσταντέλια και του Μύθου, το λάθος γύρισμα και η μπάλα που κατέληξε στα δίχτυα της Τβέντε. Με αυτόν τον τρόπο ο ΠΑΟΚ προηγείται της Ολλανδικής ομάδας με 1-0. Να πω επίσης ότι είχαμε νωρίτερα φιλικό τεστ και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος και αυτός βρίσκεται στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έμεινε στο 1-1 απέναντι στην Λέουβεν. Ο Αντρέ Λουίς ήταν ο παίκτης ο οποίος άνοιξε το σκόρ για τους Ερυθρολεύκους. Οι Βέλγοι, οι οποίοι σοφάρισαν με τον Μουρού στο 1-1 στο 27ο λεπτό, για έναν Ολυμπιακό για τον οποίο μάλλον συμμετείχαν αρκετά από τα μεταγραφικά αποκτήματα τα οποία αποκτήθηκαν στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Ο Κάρμο ήταν στην βασική ενδεκάδο, ο Φορτούνης επίσης πήρε φανέλα βασικού, ενώ αγωνίστηκαν στο δεύτερο ημίχρονο, αγωνίστηκε, βλέπω, και ο Μαφέο και ο Σμαϊλόβιτς. Να πω επίσης ότι το βράδυ έχουμε ακόμη ένα φιλικό, έτσι, σε επίπεδο ομάδας Super League. Ο Παναθηναϊκός στις 9 το βράδυ θα υποδεχθεί, θα αντιμετωπίσει την Grasshoppers, ο οποίος ο Παναθηναϊκός, όπως και ο ΠΑΟΚ, προετοιμάζεται για την πρώτη του ευρωπαϊκή υποχρέωση για τα προκριματικά του Conference League. Βεβαίως, ο Παναθηναϊκός την επόμενη εβδομάδα απέναντι στην Πάξη. Πριν πάμε στον Γιώργο Ζαΐρη να δώσω έτσι μερικά αποτελέσματα από το League Cup Σκωτίας, παιχνίδια τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, μόνο τα παιχνίδια στα οποία έχουμε γκολ. Edinburgh Falkirk 0-3, East Kilbride Dunfermline 1-0, Queen of South Celtic Hearts 0-1, Queen's Park Brora Rangers 1-1, Dumbarton St Mirren 0-1, Dundee Edrionians 1-1, Partick Thistle Breaking 3-0, Raith Rovers Elgin City 1-0 στο 30ο λεπτό. Όλα τα μάτς, και ένα παιχνίδι για την Σουηδία, για το σουηδικό πρωτάθλημα, Μιάλμπια εξ Στοκχόλμης 0-1 στο 74ο λεπτό. Βρισκόμαστε σε αυτήν την αναμέτρηση. Δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι. Βλέπω πάντως ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ δροσίζονται στην τηλεοπτική μετάδοση εδώ του Open. Έχουν ανοίξει και τα back στον αγωνιστικό χώρο που διεξάγεται το φιλικό παιχνίδι. Ακούσατε νωρίτερα και από τον Γιώργο Ζαέρη, πολύ ζέστη, ζέστη υπερβολική για δεδομένα Ολλανδίας, γεγονός το οποίο έκρινε αναγκαία την διακοπή αυτή για το cooling break στο συγκεκριμένο μάτς. Πάμε και πάλι όμως στον Γιώργο Ζαέρη, πρέπει να έχει ξεκινήσει και πάλι το μάτς. Γιώργο.
1: Ξέρεις, για άλλους είναι cooling break, για μένα είναι τζούρα break.
0: Έτσι. Αν το αξιοποιείς και εσύ με χρήσιμο τρόπο.
1: Υπάρχει ένας χώρος από πίσω, γιατί εδώ απαγορεύεται να καπνίζεις. Γενικά στην Ολλανδία, μέσα στα γήπεδα και στα προπονητικά απαγορεύεται, αλλά υπάρχει ένας χώρος καπνιστών. Κάναμε 2-3 τζούρες.
0: Πρέπει πάντως να έχει πάνω από 30 βαθμούς, έτσι, η θερμοκρασία.
1: Έχει πάνω από 30 βαθμούς. Είπα νωρίτερα ότι υπήρχε το 30. Αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι γύρω στους 34. Είναι υπερβολική θερμοκρασία. Αλλά το καλό, Αχίλιε, είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν την πρόλαβε τη ζέστη την παρατεταμένη. Mm-hmm. Δηλαδή, χθες έκανε μια προπόνηση που είχε πολύ ζέστη, αλλά ήταν η τελευταία. Mm-hmm. Γενικότερα, όλες οι προπονήσεις του ΠΑΟΚ γίνανε κάτω από φυσιολογικές συνθήκες. Mm-hmm. Θα μου πεις τα περασμένα χρόνια, εγώ θυμάμαι προπονήσεις εδώ στην Ολλανδία με 12-13 και μόνιμη βροχή. Έτσι.
0: Ναι, αυτά μα γι' αυτό το λέω. Σε θυμάμαι και τα προηγούμενα χρόνια να λες για το ανώτερο 20 βαθμούς, δηλαδή μεσημέρι.
1: Ναι. Εντάξει, αυτά παλιά πλέον, έτσι, ναι. Με την κλιματική αλλαγή.
0: Ναι, έχουν αλλάξει.
1: Καταλάβει τι γίνεται, όλοι προσπαθούν να βάλουν air condition. Λοιπόν, πάμε στη φάση με τον Κωνσταντέλια να κουβαλάει την μπάλα για να τη σπάει για τον Τάισον. Τάισον ψάχνει να βρει ένα στήριγμα, αλλάζει παιχνίδι. Τι έχουμε, offside ή φάουλ. Έχει δοθεί φάουλ νωρίτερα πάνω στον Κωνσταντέλια, γιατί του κρατούσε παρατεταμένα τη φανέλα. Εντάξει, όταν πάρει την μπάλα ο Κωνσταντέλιας, δύσκολα να του την πάρει κανείς. Απλά άφησε ο διαιτητής το πλεονέκτημα για να δει πού θα πήγαινε η παλιά του Τάισον. Το φάουλ είναι πολλά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή στον άξονα. Προφανώς εδώ τώρα θα πάμε για κανένα γέμισμα, εκτός άμα επιχειρήσει κάποιος από τον Κωνσταντέλια ή τον Τάισον ή τον Ζαφίρη ή τον Ζήφκοβιτς για απευθείας. Αλλά για να ανεβαίνει και ο Ελουστό, τον ανεβαίνει και ο Μιχαηλίδης. Άρα θα πάμε για σέντρα, αλλιώς δεν θα ανέβαιναν, για να μην ταλαιπωρούνται. Στο 21 το λεπτό, βάλτε όμως και 2 λεπτά, 3 που φάγαμε για το cooling break. Με τον Τάισον και τον. Επίσης να πω ότι εδώ το πρόσωπο του αγώνα, ξέρεις ποιος είναι, Αχίλιε, ο Σορετήρε. Ήρθε πολλοί κόσμος και το χαιρέτησε. Θυμίζω ότι έπαιζε στην Τβέντε δανεικός.
0: Βέβαια, σωστά.
1: Για να δούμε λίγο αυτό το φάουλ. Με τον Τάισον σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Πάει ο Μιχαηλίδης. Χέρι του Μιχαηλίδη, λέει ο διαιτητής. Το λέγαμε για τον Σορετήρε. Είχε παίξει καλό ποδόσφαιρο, είχε κάνει καλά μάτς. Ήρθε εκείνος ο τραυματισμός τέλη Μαρτίου που τον ανάγκασε να κάνει την επέμβαση. Θυμίζω ότι ο Σορετήρε, παιδιά, εδώ και μια εβδομάδα κατεβαίνει κανονικά στο γήπεδο για ατομικό πρόγραμμα. Θέλει άλλο 1,5-2 μήνες για να επιστρέψει. Νωρίτερα, να σας πω την αλήθεια, εδώ πέρασε και ο Σαρής, ο οποίος με το που γυρίζει στην Ελλάδα αποφασίστηκε ότι θα κάνει χειρουργείο. Αλλά όταν ρωτήθηκε εδώ για το πώς αισθάνεται, είπε ότι τουλάχιστον δεν πονάει. Δεν είναι και με πατερίτσες, να το πούμε αυτό. Πατερίτσες θα τις βάλει για ένα χρονικό διάστημα όταν κάνει την επέμβαση. Πίσω η μπάλα στον Παυλένκα. Παυλένκα με ένα δυνατό βολέ στέλνει την μπάλα κάτω από το χώρο του κέντρου. Πρώτη κεφαλιά, ο Ζήφκοβιτς κατεβάζει την μπάλα για τον Καμαρά. Δίνει ξανά στον Ζήφκοβιτς. Μύθου κρατάει την μπάλα. Μπορεί να του γίνει και φάουλ. Η μπάλα ξανά στον Καμαρά. Η μπάλα πλάγιο, γιατί νωρίτερα έγινε φάουλ στον Ζήφκοβιτς. Δεν ξέρω αν το χτύπησε άθελά του παίκτη στην Τβέντε. Αλλά είναι πεσμένος κάτω στο 31ο λεπτό. Σηκώθηκε μόνος του. Δεν χρειάστηκε το ιατρικό επιτελείο. Αλλά κάνει τα παραπονάκια του στο διαιτητή. Δεν χρειάζεται να ξεφύγει το παιχνίδι, 31ο λεπτό είμαστε. Το παιχνίδι που είχε πολλά φάουλ ήταν αυτό με την ΑΕΚ Λάρνακας.
0: Για τον Ζήφκοβιτς, Γιώργο, προσπάθησε να φύγει, να στείλει την μπάλα βλέποντας εδώ στο replay. Προσπάθησε να ξεφύγει και εκεί ο παίκτης της Τβέντε, εντελώς μακριά από την μπάλα. Έτσι προσπάθησε να τον εμποδίζει και ήταν γενικά από ό,τι φάνηκε αρκετά βίαιη σύγκρουση. Έτσι, δυνατή, ναι. Θα έλεγα καλύτερα.
1: Κωνσταντέλια, η μπάλα για το Ζαφίρι. 0-1 ο ΠΑΟΚ από το 1ο λεπτό με αυτό. Γκολ. Βέντε ΠΑΟΚ στο 31ο είμαστε τώρα. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου ο Μύθου κατέβηκε πολύ κάτω για να δώσει την μπάλα. Η μπάλα πηγαίνει στον Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο θα δώσει το Ζαφίρι. Ο Ζαφίρης με τη μία για το Ζήφκοβιτς. Πρώτος την μπάλα πήγε για να διώξει και να μην υπάρξει πρόβλημα για την άμυνά του ο Ριγιασέτερ. Μπάλα έχει φτάσει στο Μιχαηλίδη που την γυρίζει πίσω την μπάλα στον Παυλένκα. Παυλένκα, να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να αλλάξει παιχνίδι από την άλλη πλευρά. Δεν πήγε όμως εκεί η μπάλα που ήθελε στον Τάισον. Θα πάρει την μπάλα ο Φανερόι. Θα αφήσει το χώρο και την μπάλα στο Ρότς. Η κάθε την παλιά είναι επικίνδυνα εδώ, γύρισμα, κόρνερ. Ο Χλίντσον έκανε το γύρισμα, ο Ζαφίρης κατέβηκε χαμηλά, έβαλε το κορμί του, κόρνερ για την ομάδα της Τβέντε από τα δεξιά, 32ο λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95-5, Τβέντε ΠΑΟΚ 0-1. Πάει για το κόρνερ ο παίκτης της Τβέντε. Πολλά κορμιά μπροστά από τον Παυλένκα. Εκτελέσει και Παυλένκα με μια γροθιά στέλνει σωστά την μπάλα πλάγια και πρέπει να τη στέλνει ένας τερματοφύλακας, αν δεν μπορεί να την μπλοκάρει και όχι στον άξονα. Η μπάλα επιστρέφει στους Ολλανδούς με τον Ριγιασέτερ. Πίσω η μπάλα, εντελώς στον Γκιέλε. Κρατούν την μπάλα οι παίκτες της Τβέρη και παίζουν από τα αριστερά. Ο Ζίβκοβιτς γύρισε να ντουμπλάρει τον Γκένι. Η σέντρα μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά του Μιχαηλίδη, κόρνερ. Ήταν έτοιμος εκεί ο Χέσελινγκ να τιμωρήσει τον ΠΑΟΚ. Χέσελινγκ, για τους παλιότερους να πούμε απλά Αχίλιε, είναι ο γιος του σπουδαίου ποδοσφαιριστή Γκολτζή, και αυτός είναι φορ. Λοιπόν, εκτελέστηκε το κόρνερ, έφυγε από την άλλη μπάλα, ευτυχώς δεν έκανε καλό κοντρόλ ο Ριγιασέτερ, την πρόλαβε την μπάλα όμως από τα αριστερά. Η σέντρα από τον Άντελγκάρτ. Τώρα, εδώ τώρα μπορεί να γίνει και φάουλ πάνω στο Μύθο, ο οποίος πετάει την μπάλα για τον Τάισον και ο Τάισον έχει το χώρο να φύγει. Έχει φύγει ο Κωνσταντέλιας, του πετάει την μπάλα ο Κωνσταντέλιας με δύο παίκτες. Ντέλιας, το σουτ με το ένα χέρι ο Νουρεστάλ διώχνει την μπάλα και συνέχεια την μπλοκάρει. Πάντως ήταν εξαιρετικός ο τρόπος με τον οποίο ο ΠΑΟΚ με τρεις μπαλιές πάτησε αντίπαλη περιοχή. Εδώ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας νικέται για δεύτερη φορά από τον Ουνερστάλ, ο οποίος και πάλι με το ένα χέρι κατάφερε να διώξει το σουτ, την μπάλα από το σουτ του Κωνσταντέλια. Στο 34ο λεπτό, Τβέντε ΠΑΟΚ 0-1. Στον άξονα η μπάλα, Κιέλε. Κατοχή μπάλα, η μπάλα πηγαίνει για τον Φανρόι. Φανρόι πάντα με την μπάλα. Αλλάζει παιχνίδι, εκεί υπάρχει τρύπα ο Χλίντσον. Ζαφίρης πάει γρήγορα να πιέσει, δεν χρειάζεται να επέμβει ο Ζαφίρης, είναι ο Κένι που διώχνει την μπάλα. Επιστρέφουν την μπάλα στο χωδικό τους, στο μισό του ΠΑΟΚ, οι Ολλανδοί με τον Γκιέλε. Αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για το Ρότς. Ρότς με αντίπαλο τον Μύθο, ο οποίος κατέβει για να βοηθήσει την μπάλα και την άμυνα της ομάδας του δηλαδή. Γκιέλε, Ρότς. Μπάλα ξανά δεξιά στο Φανρόι. Φανρόι για το Ρότς. Στον άξονα η μπάλα στον Λέμκιν. Πιο πίσω η μπάλα, στο χώρο του κέντρου. Έχουν ανέβει και οι στόπερ. Μόνο στο άλλο γήπεδο είναι ο Νερστάλ, ο τερματοφύλακας. Η Τβέντα ανέβηκε πολύ ψηλά. Να δούμε την επιλογή του Χλίντσον. Χλίντσον βάζει ξανά την κόντρα ο Ζαφίρης. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου ο Βάντεμπελτ. Αλλάζει παιχνίδι. Παυλένκα εξυπηρετεί το γεγονός ότι ο Φανρόι έχασε το πρώτο κοντρόλ και διευκόλυνε τον Παυλένκα να μπλοκάρει την μπάλα. Παυλένκα θα δώσει την μπάλα για τον Τέιλορ. Τέιλορ για τον Τάισον. Τάισον κρατάει την μπάλα και την ξαναδίνει στον Τέιλορ. Τέιλορ κρατάει την μπάλα. Πίσω για τον Μιχαηλίδη. Ασφαλής η απόφαση του Μιχαηλίδη να πετάξει την μπάλα μπροστά και μάλιστα βρίσκει με παλιά τον Μύθου. Θα χάσει την μπάλα αυτός χωρίς φάουλ από τον Λέμκιν. Και η μπάλα πηγαίνει από τα δεξιά στα αριστερά εντελώς στον Άντελγκαρτ. Η σέντρα μέσα στην περιοχή, το σουτ, out. Οπόχι ο Παυλένκα ακούμπησε με τα ακροδάχτυλα την μπάλα και στέρισε από το Χέσελινγκ τον γκολ. Άλλη μια καλή επέμβαση από τον Παυλένκα. Έχει ανέβει η Τβέντε, έχει ανεβάσει την πίεσή της, αλλά εδώ ο ΠΑΟΚ λειτουργήσε καλά, γιατί με το αριστερό χέρι, τα ακροδάχτυλα στην κυριολεξία, ο Παυλένκα κατάφερε να βγάλει την μπάλα κόρνερ. Ένα κόρνερ για την Τβέντε από τα δεξιά. Έχουν ανέβει και οι στόπερ της. Εκτελείται. Απομακρύνει ο Μύθου, πρώτη κεφαλιά. Πάει ο Ζίβκοβιτς να πετάξει την μπάλα εκεί όπου ο Τάισον με τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας πήγε να τσιμπήσει την μπάλα. Ήρθε γρήγορα ο Φανρόι, του την πήρε την μπάλα και την έδωσε στον Ριγιασέτερ. Ο Ριγιασέτερ εναντίον του Κένι, το σουτ, γκολ 1-1. Ήταν ωραίο το γκολ. Ο Ριγιασέτερ σημάδεψε την αριστερή γωνία του Παυλένκα. Δεν μπορούσε συνεχώς να βγάζει ο Παυλένκα. Όχι ότι έχει βγάλει πάρα πολλά, απλά. Ήταν ωραίο το σουτ. Ήταν ωραίο το σουτ. Σημάδεψε χαμηλά κάτω. 1-1. Τβέντε ΠΑΟΚ στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης. Μπήκε στην περιοχή. Πήγε το πόδι στο καλό. Έκανε ωραίο πλασέ. Έστειλε την μπάλα στο σουτ στη γωνία του Παυλέκα. Και έτσι έχουμε το 1-1. Με τους Ολλανδούς να ισοφαρίζουν και να απαντούν στο δικό τους γκολ. Γιατί θυμίζω ότι με αυτόν τον γκολ είχε προηγηθεί ο ΠΑΟΚ. 1-1 στο 37ο λεπτό, περίπου 28 λεπτά μετά τον γκολ του ΠΑΟΚ, ήρθε η απάντηση της Τβέντε.
0: Ωραίο διαγώνιο σούτ, το βλέπουμε τώρα και εμείς από το τηλεοπτικό δέκτη. Πέρασε ανάμεσα από πόδια τριών παικτών του ΠΑΟΚ. Εκεί ενδεχομένως, αν κάποιος έβαζε και το πόδι του, να αποφεύγονταν το γκολ. Και απλά ο Παβλέγκα έκανε την προσπάθειά του. Δεν μπόρεσε να
1: έχοντας
0: σώσει.
1: Πολλά κορμιά, ο Παβλέγκα και στο σημείο που πήγε δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Αλλά συμφωνώ με το ότι πέρασε από πόδια παικτών του ΠΑΟΚ. Αν γινόταν η κόντρα, μπορεί να πήγαινε στο κόρνερ. Ζαφύρης, κατοχή μπάλα 1-1. Ζαφύρης κρατάει την μπάλα. Θα χάσει την μπάλα. Προσπαθούν οι παίκτες της Βέντε να βγουν μπροστά. Ο Ζαφύρης πάει να διορθώσει το δικό του λάθος και αυτό που κάνει είναι να καθυστερήσει τον Γκιέλε. Η μπάλα πάει στο Ρότς. Ο Ρότς θα δώσει το Φανρόι. Ο Φανρόι, εκεί όπου κινείται ο συμπαίκτης του, ο Ριγιασέτερ, ο σκόρερ. Μπάλα πάει πλάγια. Ξαναπέρει την μπάλα ο Ριγιασέτερ. Πολλά μέτρα μακριά από την περιοχή του Παβλέγκα. Εδώ τώρα θα κλέψει ο Καμαρά. Κωνσταντέλιας, πίσω η μπάλα για τον Λέμκιν. Ο Λέμκιν θα δώσει την μπάλα στο σκόρε τον Οριγιασέτερ. Όχι, δεν είναι αυτός. Αυτός που έχει την μπάλα τώρα είναι ο Άντελγκαρτ. Τώρα θα πάει η μπάλα στο Λέμκιν, στο χώρο του κέντρου. 1-1 στο 38ο λεπτό. Με αυτογκόλ η Τβέντε βρέθηκε πίσω στο σκορ και πριν από λίγο με τον Οριγιασέτερ ισοφάρισε τον ΠΑΟΚ σε 1-1. Κατοχή ο Λέμκιν. Ψάχνει να βρει ένα στόπερ. Ξανά και η 10 της Τβέντε χαμηλά προς την περιοχή του ΠΑΟΚ, με τον ΠΑΟΚ να έχει οπισθοχωρήσει. Η μπάλα πάει στο Ρότς. Ρότς κρατάει την μπάλα. Για να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να πάει την μπάλα στο Φανρόι. Ο Φανρόι θα δώσει την μπάλα στον άξονα. Εκεί όπου σηκώνει κεφάλι ο Βάντεμπελτ, γυρίζει την μπάλα για τον Οριγιασέκερ. Αυτός πάει να βρει τρύπα. Εδώ τώρα ο Μιχαηλίδης κεφαλιά. Παβλέγκα με διπλή προσπάθεια. Μπλόκαρε την μπάλα. Πήγε να γυρίσει την μπάλα νωρίτερα και κόντραρε πάνω σε Παβλέγκα και Μιχαηλίδη και έχει πέσει κάτω ο παίχτης της Τβέντε και δείχνει να έχει κάποιες ενοχλήσεις. Δεν ξέρω αν είναι ο Λέμκιν. 1-1 στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον αέρα που φυσούσε λίγο πριν και μας ξεγελούσε, πλέον να μην υπάρχει. Πολύ ζέστη για Ολλανδία. 31ο λεπτό. Κανονικά παίζει ο παίκτης της Τβέντε, σηκώθηκε σιγά σιγά. Η αλήθεια είναι, Αχίλη, ότι μετά το 25 είναι το σημείο που η Τβέντε παίζει καλύτερα. ΠΑΟΚ, θυμίζω, έχει δύο σουτ με τον Κωνσταντέλια πέρα από το αυτογκόλ με το οποίο βρήκε μπροστά το σκορ. Ζαφύρης πήγε να βρει το Μύθου. Παλεύει ο Μύθου, ο Λέμκιν τον τριπλάρει. Έρχεται ο Ζαφύρης να τον κόψει. Μπάλα πάει στο Φανρόι. Έρχεται ο Ζαφύρης, εξαιρετικός ο Ζαφύρης. Πραγματικό σκυλή στην κυριολεξία, επιτρέψτε μου την έκφραση. Δεν θέλει να φύγει καμία μπάλα από το χώρο ευθύνης του. Ελουστόντο θα δώσει την μπάλα εκεί όπου είναι ο Κένι. Κένι κρατάει την μπάλα. Δεν έχει διάθεση να κουβαλήσει την μπάλα στη γραμμή. Θα τη δώσει τον Ελουστόντο. Ελουστόντο στον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης από τις πολύ ωραίες μεγάλες μπαλιές για τον Τάισον στα αριστερά. Τάισον θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Τέιλορ. Τέιλορ για τον Μιχαηλίδη. Στο 40 μπήκαμε, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, 1-1. Εδώ τώρα κερδίζει το φάουλο Ζαφύρης από το Χλίνσον και δεν ξέρω γιατί διαμαρτύρεται ο Χλίνσον. Είπαμε για τον Ζαφύρη, πραγματικό μηχανάκι. Πεισμωμένος από την πρώτη μέρα εδώ στην Ολλανδία. Το έχει δείξει. Και το δείχνει και σήμερα. Λοιπόν, για να δούμε. Συνέχεια στο παιχνίδι. Με το Γιάννη Μιχαηλίδη, όχι. Είναι ο Ελουστόντο αυτός που θα πάρει την μπάλα και θα τη δώσει για τον Τέιλορ. Τέιλορ κρατάει την μπάλα και την πετάει για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας κάνει την τρίπλα. Τέλειας πάει να μπει στην περιοχή. Πάει να σώσει το κόρνερ, αλλά δεν μπορεί να κάνει σπριν το Λέμκιν. Κερδισμένο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά. Με την προσπάθεια και πάλι του Γιάννη Κωνσταντέλια. 41ο λεπτό. Τβέντε ΠΑΟΚ 1-1. Η εκτέλεση του κόρνερ από τον ίδιο τον Κωνσταντέλια. Δεν έχει πάει ούτε ο Τάισον ούτε ο Ζιφκοβιτς. Για να δούμε. Ο Ντέλια στην εκτέλεση του κόρνερ σηκώνει και το χέρι για την κομπίνα που ίσως έχει στηθεί. Για να δουν οι συμπαίκτες του που θέλει να στείλει την μπάλα. Χαμηλά στο πρώτο δοκάρι απομακρύθηκε η μπάλα. Την κατεβάζει ο Τέιλορ που είχε μείνει σε ρόλο σκούπας πίσω. Θα τη δώσει τον Τάισον. Τάισον ξανά για τον Τέιλορ. Τέιλορ πάντα με την μπάλα. Τέιλορ, η μπάλα πάει στον Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα. Πηγαίνει για τον Ζαφύρη. Ζαφύρης για τον Ζιφκοβιτς. Ζιφκοβιτς για τον Ζαφύρη. Ζαφύρης για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο για τον Μιχαηλίδη. Παγώνει το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Ψάχνει με μπαλιές και δίνει μία στον Κωνσταντέλια. Παίζει το 1-2 με τον Μύθου. Δεν ήταν καλή η παλιά εδώ του Μύθου. Θα κλέψουν οι παίκτες στην Τβέντε και προσπαθεί να ανεβάσει λίγο την μπάλα ο Ρότς ψηλά. Αλλά πιέζει ο Τέιλορ με τον Ντάισον και αναγκάζουν τους παίκτες της Βέντε να γυρίζουν την μπάλα πίσω. Στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95-5, κατοχή μπάλας για την ομάδα της Δβέντε, αλλά μέσα στη δική της περιοχή. Τώρα φεύγει μπάλα εκτός περιοχής και κουβαλούν την μπάλα οι Ολλανδοί. Και ενώ θέλουμε άλλα 3 λεπτά για να συμπληρωθεί το 45, αλλά προφανώς θα παίξουμε και άλλα 3 λεπτά, γιατί θυμίζω ότι είχαμε και το cooling break. Λοιπόν, στο χώρο του κέντρου η μπάλα από τα αριστερά προς τον άξονα θα πάει τώρα, κατεβάζει ο στόπερ της ομάδος της Βέντε, ο Μιχαηλίδης. Εδώ τώρα έχουμε φάουλ που έκανε ο Μιχαηλίδης. Προσέξτε, πήγε να διώξει την μπάλα, σήκωσε ψηλά το πόδι του, δεν έβλεπε ότι ερχόταν παίκτη στην Βέντε. Μιχαηλίδης, ο οποίος διαμαρτύρεται, αλλά υπάρχει αυτό το φάουλ και είναι σε πολύ καλό σημείο για την Βέντε. Είναι περίπου στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, το φάουλ το οποίο κέρδισε ο Χέσελινγκ. Για να δούμε. Χέσελινγκ στην εκτέλεση, δεν ξέρω ποιος θα είναι, αλλά πάει πάνω από την μπάλα ο Ρότς. Είπαμε ότι ο Μιχαηλίδης βρήκε μπάλα, δεν είδε ότι ερχόταν παίκτης της Τβέντε να διεκδικήσει, τον βρήκε, το φάουλ σε πολύ καλό σημείο για την Τβέντε, στείνει το τείχος ο Παυλένκα. Στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης ακούτε Μετρόπολης 95-5, εδώ από την Ολλανδία. Όπου και αν παίζει ο ΠΑΟΚ, το Μετρόπολης είναι εδώ. 43ο λεπτό, Τβέντε ΠΑΟΚ 1-1. Και για να δούμε, είναι περίπου 1,5 μέτρο από το ημικύκλιο στο χώρο της μεγάλης περιοχής του ΠΑΟΚ, στον άξονα ακριβώς. Δεν υπάρχει παίκτης κάτω χαμηλά ξαπλωμένος, μάλλον δεν το ζήτησε ο Παυλένκα, εκτός αν πέσει τώρα ο Κωνσταντέλιας, όχι. Λοιπόν, τώρα λένε τον Κωνσταντέλια, ξάπλωσε κάτω, πίσω από το τείχος. Για να δούμε, το φάουλ αυτό για την Τβέντε θα εκτελεστεί πάνω στο τείχος, στον Καμαρά, νέο σουτ, ένα παιδάκι κάπου μακριά έγινε ευτυχισμένο, γιατί πέρασε έξω η μπάλα από το προπονητικό κέντρο, το σουτ το οποίο έκανε ο Ριγιασέτερ. Ακούτε Μετρόπολης 95-5, είμαστε στο 44ο λεπτό. Προφανώς δεν υπάρχει τέταρτος διαιτητής για να σας πω πως θα θέλει τα λεπτά του καθυστερήσεων, ενώ τους φυρίξει μόνος του Ολλανδός. Αλλά είπαμε, επειδή υπήρχαν δύο τραυματισμοί και ένα cooling break, κάνα τετράλεπτο, ίσως το φάμε. Εδώ πάντως είμαστε στο 44 και ο Παυλέγκα ζητάει από τους στόπερ του να ανέβουν ψηλά για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με ένα γέμισμα. Για να δούμε, Παυλένκα εκτελεί, στέλνει την μπάλα κάτω από το χώρο του κέντρου, δυνατά, δεν μπορεί ο Καμαρά την πρώτη κεφαλιά. Προσπαθούν οι παίκτες της Τβέντε να βγάλουν αντεπίθεση και η μπάλα πάει στο Χλίντσον, που προσπαθεί ανάμεσα σε δύο παίκτες του ΠΑΟΚ, θα χάσει καθαρά την μπάλα και ο Μιχαηλίδης και ο Κένι συνεργάστηκαν εκεί πολύ καλά. Και ο Μιχαηλίδης θα ελευθερώνει το παιχνίδι, ενώ είναι πεσμένος κάτω από την άλλη πλευρά. Βλέπω παίκτη του ΠΑΟΚ και δείχνει να πιάνει και το πρόσωπό του. Δεν είναι ο Μύθου. Πρέπει να είναι ο Ελουστόντο είναι, που είχε ανέβει ψηλά. Ο Ελουστόντο, ο οποίος δείχνει να πονάει και μπαίνει μέσα το ιατρικό επιτελείο. Πιάνει και το πρόσωπό του, παιδιά, να σας πω την αλήθεια. Τώρα μακριά από εμάς αυτά όλα.
0: Ναι, ο Ελουστόντο είναι, Γιώργο. Ναι,
1: ο Ελουστόντο είναι, αλλά άμα είναι τίποτα μυϊκό, εκεί είναι το θέμα τώρα, έτσι. Δηλαδή, εκεί έχουμε πρόβλημα. Να σου πω την αλήθεια, έχω ζουμάρει έτσι με το κινητό της εταιρείας.
0: Πάντως πιάνει το κεφάλι του, έτσι από ό,τι βλέπουμε λίγο εδώ στο αγωνιά.
1: Όχι,
0: είναι αγωνιά.
1: Είναι κάτω. Είναι... Δεν ξέρω αν είναι αγωνιά. Πιάνει, δεν πιάνει κεφάλι, νομίζω. Κάτσε να σου πω λίγο. Αγωνιά ή κάτω χαμηλά στο πόδι.
0: Βλέποντας εδώ στη μονομαχία, υπάρχει μια αέρια μονομαχία και δέχεται ένα χτύπημα ακούσιο προφανώς.
1: Δεν είναι όμως στο κεφάλι, δεν είναι στο κεφάλι. Α, θα σηκωθεί.
0: Εκτός και αν είναι κάτι άλλο, εκτός και αν υπάρχει και κάτι άλλο.
1: Όχι, όχι, όχι. Σηκώθηκε, το πατάει το πόδι του. Δείχνει να το πατάει το πόδι του, αλλά δείχνει επίσης υποβασταζόμενος να πηγαίνει, παιδιά. Όχι. Στο γόνατο είναι, φίλε.
0: Ναι, η αλήθεια
1: είναι
0: τώρα,
1: το Μετρόπολης 95-5, γιατί έπεσε, τραβάζω το σχετικό βίντεο για να το δείτε στα social αργότερα, επειδή κάνω πολύ κοντινό πλάνο. Αλλά δείχνει να
0: ο
1: έχει.
0: Ο τρόπος με τον οποίο έπεσε ήταν λίγο δυνατός, ναι, και τον βλέπουμε και τώρα εδώ στην τηλεοπτική μετάδοση ότι βγαίνει υποβασταζόμενος και κουτσένοντας.
1: Μάνι, Παταούλα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό στο 46 και 15.
0: Ας δηλαδή, ελπίσουμε να μην είναι κάτι κρίμα, σοβαρό, γιατί εν αναμονή και των επίσημων αγώνων θα είναι μεγάλη απώλεια αν συμβεί κάτι.
1: Δείχνει να μην πατάει καλά.
0: Όχι, όχι,
1: δείχνει να μην πατάει καλά. Και πήγε Μάλιστα, από ό,τι τουλάχιστον βλέπω, γιατί το παιχνίδι ξανάρχισε, αλλά δώστε μου λίγο χρόνο, έχει πάει και ο Λύση από πάνω του και συνεχίζεται να του εξετάζουν το γόνατο. Λοιπόν, και καταλαβαίνεις τώρα τι σημαίνει αυτό για τον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Φυσικά, αν
1: σημαίνει αυτό για τον ΠΑΟΚ.
0: Αν είναι κάτι σοβαρό, βεβαίως εννοείται ότι είναι πάρα πολύ, θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα.
1: Λοιπόν,
0: 10 μέρες πριν το πρώτο επίσημο μάτς. 12.
1: Έχει πάει από πάνω και παίχτη συμπαίχτη του έτσι για να το δει. Πάντως μπήκε στο παιχνίδι ο
0: Παταούλας,
1: έτσι. Στη θέση του Μιχαηλίδη. Το μάτς θα συνεχιστεί με κατοχή μπάλας για τον ΠΑΟΚ και τον Γκένι να μην προλαβαίνει την μπάλα. Θα σου πω απλά, Χίλιο, ότι δίπλα μου ακριβώς καθόταν σε όλο το πρώτο ημίχρονο μάτος. Εδώ δίπλα μου ακριβώς, στην ίδια καρέκλα. Και μόλις έγινε αυτό, κατέβηκε κάτω. Λοιπόν, το μάτς συνεχίζεται. Έχουμε διανύσει 2,5 λεπτά από το δεύτερο. Από το πρώτο ημίχρονο με τη συμπλήρωση 45 λεπτό δηλαδή. Για να δούμε λίγο τον Τάισον. Τάισον θα δώσει την μπάλα για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας κρατάει την μπάλα για τον Τάισον. Ωραίο το πλασέ. Δεν μπόρεσε ο Καμαρά να τσιμπήσει την μπάλα, έστω με το κεφάλι να τη σμπρώξει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ήταν μια καλή ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, που είχε ευκαιρία στο παιχνίδι. Εντάξει, δεν ήταν μονίμως στην άμυνα. Νομίζω ότι σε λιγότερο από ένα λεπτό ο διαιτητής αναμέτρησης θα στείλει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια και καταλαβαίνεις ότι υπάρχει.
0: Πλέον όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Ελουστόντο.
1: Μπράβο, να δούμε, ναι, τι. Δηλαδή το ενδιαφέρον είναι στον Ελουστόντο.
0: Τι ακριβώς συμβαίνει με το χτύπημα το οποίο.
1: Έχω
0: υπέστη.
1: Την εντύπωση, φίλε, θα τραβήξω βίντεο ότι πρέπει ήδη να του έχει τοποθετηθεί πάγος.
0: Πάντως
1: εγώ. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, okay. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, 1-1. Επειδή έχουμε το super duper κινητό της εταιρείας, πάγος του μπήκε. Στο γόνατο. Πάγο στο γόνατο. Έχω εστιάσει την κάμερα. Του έχει μπει πάγο στο γόνατο. Το έχουν δέσει το γόνατο με πάγο.
0: Εντάξει, Γιώργο, σε αποδεσμεύουμε προς το παρόν, έτσι να, με την ελπίδα ότι θα μάθεις κάτι περισσότερο σχετικά με την κατάσταση του Ελουστόντο. Εγώ απλά το μόνο που έχω να πω σχετικά με τη συγκεκριμένη φάση, σύμφωνα με το replay, με αυτά που είδαμε από την τηλεοπτική μετάδοση, φαίνεται να υπάρχει μια εναέρια μονομαχία του στόπερ του ΠΑΟΚ με παίκτη της Τβέντε, και ο τρόπος με τον οποίο προσγειώνεται ο Βάσκος αμυντικός ήταν δυνατός και φαίνεται ότι υπάρχει εκεί το χτύπημα στο δεξί του γόνατο. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι κάτι σοβαρό αυτό για τον ποδοσφαιριστή του Δικεφάλου. Λευτέρη, χρωστάμε αρκετές διαφημίσεις να φανταστώ. Υπάρχει και το μονόλεπτο του Μουντιάλ. Πάμε σε όλα αυτά και επανερχόμαστε μετά από λίγα λεπτά για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
4: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Η Ισπανία έγινε χθες το βράδυ η δεύτερη ομάδα που προκρίνεται στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Η Ρόχα επικράτησε με σκορ 2-1 του Βελγίου, βρίσκοντας τον γκολ της πρόκρισης λίγο πριν από το φινάλε με τον Μερίνο. Η ομάδα του Ντελαφουέντε θα αντιμετωπίσει πλέον την Γαλλία την ερχόμενη Τρίτη στο Τέξας για τα ημιτελικά. Το puzzle των ημιτελικών θα ολοκληρωθεί απόψε. Στις 12 τα μεσάνυχτα η Αγγλία αντιμετωπίζει την Νορβηγία στο Μαϊάμι με τη μάχη Kane Haaland να κλέβει την παράσταση. Στις 4 τα ξημερώματα στο Κάνσας η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή θα τεθεί

0: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις στο παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μετρόπολης!
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Πεινάω. Για πού είμαι?
4: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
3: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
11: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
13: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
13: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
14: Και?
13: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
14: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
13: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 5.30.
18: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
19: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
20: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
21: Το 2010 στα γήπεδα της Νότιας Αφρικής, η Ισπανία παρουσιάστηκε με την πιο ταλαντούχα φουρνιά ποδοσφαιριστών που είχε εμφανίσει ποτέ και πριν δύο χρόνια είχε στεφτεί πρωταθλήτρια Ευρώπης. Με ηγετικές φυσιογνωμίες του Τσάβι, Ινιέστα, Πουγιόλ, Σέρχιο Ράμος, η φούρια ρόχα του Βιθέντε Ντελμπόσκε συγκαταλεγόταν εξ αρχής στα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης. Παρά την ήττα από την Ελβετία στην πρεμιέρα, οι Ισπανοί δικαίωσαν τις προσδοκίες και έφτασαν μέχρι τον τελικό απέναντι στην Ολλανδία. Ένα σκληρό και δραματικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση. Αφού πρώτα ο Κασίγιας είπε όχι στον Ρόμπερ, ο Ινιέστα σκόραρε 4 λεπτά πριν το φινάλε του έξτρα ημιώρου, χαρίζοντας στην Ισπανία τη νίκη για το πρώτο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της. Ήταν το επιστέγασμα της κυριαρχίας μιας σπουδαίας ποδοσφαιρικής γενιάς, που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην ιστορία του αθλήματος.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Ωραία για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
4: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
5: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
5: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
3: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
9: Μητέρα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
12: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
11: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
12: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
14: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Φουλ. Όλα είναι τέλεια.
16: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
17: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
18: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
20: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
22: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Μητρόπολης 95,5 ακούτε. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία ραδιοφωνική συχνότητα της Βόρειας Ελλάδας. Αχίλλειος Έξαρχος πίσω από το μικρόφωνο. Λευτέρης Χατζηπαντελίδης στη ρύθμιση του ήχου, την επιλογή της μουσικής. Ο Θανάσης Καζαμπάκας στο production. Η Ελένη Παπά στην γραμματεία. Στο ημίχρονο βρισκόμαστε, στην ανάπαυλα μεταξύ των δύο ημιχρόνων, στο φιλικό του ΠΑΟΚ με την Τβέντε. Θυμίζω 1-1 το αποτέλεσμα μετά τα πρώτα 45 λεπτά. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο 10ο λεπτό με αυτόν γκολ του Νόιστατ, έπειτα από ασυνεννοησία στην άμυνα της Ολλανδικής ομάδας. Είχε προηγηθεί βεβαίως και η πίεση εκεί του Κωνσταντέλια με τον Μύθου, οι οποίοι ανάγκασαν τους Ολλανδούς αμυντικούς να κάνουν το λάθος και να στείλουν ουσιαστικά μόνοι τους την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 του ΠΑΟΚ. Η Τβέντε ισοφάρισε με τον Όρια Σέτερ στο 37ο λεπτό, ένα διαγώνιο σούτ εντός περιοχής που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Παυλέγκα. Βεβαίως τα σημαντικά για τον ΠΑΟΚ είναι και τα ανησυχητικά, έχουν να κάνουν με τον Ρίτς Ελουστόντο, ο οποίος στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, λίγα λεπτά πριν ο διαιτητής στείλει τις δύο ομάδες, τις ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να ξεκουραστούν για στην ανάπαυλα μεταξύ των δύο ημιχρόνων, υπέστη αυτόν τον τραυματισμό κατά τη διάρκεια, μάλλον μετά από μια εναέρια μονομαχία. Αποχώρησε ο Βάσκος αμυντικός, έγινε αναγκαστική αλλαγή, του τοποθετήθηκε πάγος στο γόνατο του δεξιού του ποδιού και αναμένονται βεβαίως νεότερα σχετικά με τον τραυματισμό του αμυντικού του ΠΑΟΚ. Βεβαίως υπάρχει ανησυχία, τουλάχιστον μέχρι να γίνει γνωστό το τι ακριβώς συνέβη και το κατά πόσον είναι σοβαρό το χτύπημα για τον Αρίτς Ελουστόντο. Είναι λογικό να υπάρχει αυτή η ανησυχία. Απέχουμε μόλις 12 μέρες ημερολογιακά από το πρώτο επίσημο παιχνίδι, την πρώτη επίσημη αγωνιστική υποχρέωση για τον δικέφαλο στα προκριματικά του Europa League, είτε με την Δύναμο Κιέβου είτε με την ρουμανική, την Universitatea Cluj. Και το λιγότερο που θα ήθελε εδώ ο Αλέσιο Λύση είναι να δει ένα βασικότατο στέλεχος, την πρώτη μεταγραφή επί της ουσίας του δικεφάλου αυτό το καλοκαίρι να τίθεται knockout λόγω τραυματισμού. Ας μην προτρέχουμε όμως, σίγουρα θα υπάρξουν νεότερες πληροφορίες, νεότερα τις επόμενες ώρες σχετικά με τον Ελουστόντο. Περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό να παραταχθούν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων στη σέντρα για το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Μέχρι τότε εμείς να πάμε λίγο στο στοίχημα, να δώσουμε κάποια αποτελέσματα από αγώνες που βρίσκονται σε εξέλιξη, να πάμε στην Σκωτία να μεταφερθούμε για το League Cup, ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου σε όλα τα παιχνίδια. Πάμε να δούμε τι έχουμε λοιπόν. Άναν Ρος Κάουντι 0-2, Εδιμβούργο Φόλκερκ 0-4, East Kilbride Dunfermline 1-0, Inverness 5-0-1, Queen of South Celtic Hearts 1-1, Queen's Park Brora Rangers 1-1, Morton Linlithgow Rose 0-0, Dumbarton St Mirren 0-2, Dundee Airdrieonians 1-2, Partick Thistle Brechin 3-0, Peterhead Hamilton 0-1, Raith Rovers Elgin City 2-0, Spartans Arbroath 0-1, Stenhousemuir Forfar 0-0 και Stranraer Air United 1-1. Γύρω στο 50 λεπτό βρισκόμαστε σε όλες αυτές τις αναμετρήσεις που σας ανέφερα τα σκορ των αγώνων. Από εκεί και πέρα έχουμε στην Φινλανδία δύο παιχνίδια, Γνίσταν Μάριενχαμ 1-0 και Τούρκου Ούλου 3-0 στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και εδώ, ενώ σε ό,τι αφορά την Σουηδία, ένα μάτς για την πρώτη κατηγορία για το οποίο σας δώσαμε την εξέλιξη κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρονού του φιλικού του ΠΑΟΚ με την Τβέντε, υπάρχει τελικό αποτέλεσμα στο Μιάλμπι ΑΕΚ Στοκχόλμης 2-1 για την ΑΕΚ Στοκχόλμης. 1-2 λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα στην συγκεκριμένη αναμέτρηση.

0: Όλα είναι έτοιμα από ό,τι βλέπω στο γήπεδο που διεξάγεται το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Τβέντε για το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Θα πάμε και πάλι στον Γιώργο Τζαϊρή. Γιώργο, ο λόγος σε σένα και πάλι.
1: Είμαστε, ναι, είμαστε σε αναμονή.
0: Δεν ξέρω αν έμαθες κάτι για τον Ελουστόντο.
1: Όχι, δεν μάθαμε απολύτως. Δεν έχουμε μάθει τίποτα. Θα σας ενημερώσουμε. Νομίζω ότι μπορείτε να δείτε, δεν ξέρω αν έχει ανέβει ήδη στο metrosport.gr το βίντεο με τα πολύ κοντινά πλάνα που έκανα πάνω στο γόνατο του Ελουστόντο, ο οποίος με πάγο αποχώρησε. Πρόβλημα στο γόνατο, επαναλαμβάνω. Και μένει να δούμε αν έχει κάτι σοβαρό. Καταλαβαίνετε ότι έχει σημάνει συναγερμό στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, θα το πω απλά και λαϊκά, ότι αν έπρεπε από χθες να είναι εδώ Χατζηδιάκος, τώρα καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να είναι από προχθές εδώ, έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Ανεξάρτητα από το αν μιλάμε για ένα πολύ καλό παιδί, τον Παταούλα, πολύ καλό ποδοσφαιριστή, ο οποίος πλέον θα παίξει δίπλα στο Μιχαηλίδη. Μάλιστα, ο Παταούλας, να σου πω, Αχίλιε, ότι έμεινε στον αγωνιστικό χώρο για να κάνει προθέρμανση. Δηλαδή, δεν μπήκε με τους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια και είναι λογικό αυτό, γιατί το παιδί μπήκε κατευθείαν μέσα και χωρίς να κάνει προθέρμανση.
0: Εκλήθηκε εσπευσμένα, ναι, να περάσει τη θέση.
1: Ναι. Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ είναι αυτή που τέλειωσε το μάτς, δηλαδή ο Παταούλας στη θέση του Μιχαηλίδη, του Αρίτς, άρα έχουμε τον Παυλέγκα, τον Μιχαηλίδη, τον Παταούλα, τον Γκένι, τον Ντέιλορ, τον Ζαφίρη, τον Καμαρά, τον Κωνσταντέλια, τον Ζήφκοβιτς, τον Μύθου και τον Τάισον. Ίδια ενδεκάδα που άρχισε το μάτς και τέλειωσε το ημίχρονο για την Τβέντε, η οποία στον πάγκο να έχει 3-4 ποδοσφαιριστές το πολύ, και θυμίζω νωρίτερα έπαιξε η άλλη ενδεκάδα της Τβέντε, μια άλλη ομάδα της Τβέντε δηλαδή, φιλικό παιχνίδι με ομάδα γερμανική τέταρτης κατηγορίας, την οποία κέρδισε με 3-1. Ο Καμαρά εδώ θα κερδίσει το φάουλ, τον πάτησε εδώ τώρα, δηλαδή είναι δεύτερη τρίτη φορά που το πατάει εδώ παίκτης της ομάδας του Τβέντε. Δεν πάθει τίποτα και ο Καμαρά, τρελαθούμε. Και επαναλαμβάνουμε, περιμένουμε νεότερα για τον Ελουστόντο. Γκένι. Πάντως, αυτό που συμβαίνει φέτος στα φιλικά για τον ΠΑΟΚ δεν έχει προηγούμενο. Σου θυμίζω ότι είχε τραυματιστεί στο πρώτο παιχνίδι ο Τσάλοφ, στο δεύτερο παιχνίδι ο Σαρίς. Το τρίτο φιλικό είχε κάποια μικροπροβλήματα για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, θυμάσαι ότι υπήρχαν κάποιοι παίκτες που αποχώρησαν και συνέχεια έκαναν ατομικό, και τώρα έχουμε τον τραυματισμό του Ελουστόντο. Τέλος πάντων, το μάτσα είναι το τέλος πάντων. Πάει να δούμε τι θα γίνει τώρα στο παιχνίδι. Στο 47ο λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95-5. Κατοχή μπάλας για την ομάδα της Τβέντε με ένα πλάγιο out. Και ο Φαν Ρόι, ο οποίος και στο πρώτο ημίχρονο εκτελούσε τα πλάγια και τα έστελνε την μπάλα μέσα στην περιοχή, το ίδιο ακριβώς θα κάνει. 1-1. Εκτελείται το πλάγιο. Πρώτη κεφαλιά απομάκρυσης από τον Τέιλορ. Πιέζουν οι παίκτες του ΠΑΟ και αναγκάζουν εδώ τον Γκιέλε να ανοίξει λίγο παραπάνω την μπάλα, αλλά ο Τάισον την ακούμπησε τελευταίος. Γρήγορα εκτελέστηκε το πλάγιο για την ομάδα της Τβέντε. Ωραία, ο Μύθου γυρίζει και κλέβει την μπάλα και πάει να παίξει γρήγορα με τον Τάισον. Κόβουν την μπάλα οι παίκτες της Τβέντε και προσπαθούν να βγουν μπροστά. Στον άξονα και από τα δεξιά τώρα, η μπάλα επικίνδυνα πάει να μπει στην περιοχή, κάνει τρίπλες, κλείνεται και ευτυχώς έχουμε το corner. Το ευτυχώς δηλαδή, γιατί στο γύρισμα του Χλίνσον βρέθηκε ο Μπαταούλας ή ο Μιχαηλίδης. Ο Μιχαηλίδης ήταν και παραχώρησε το corner στο 48ο λεπτό της αναμέτρησης. Το corner αυτό για την ομάδα της Τβέντε, 1-1 θυμίζω. Από το πρώτο ημίχρονο επισκιάστηκε το φιλικό, θα πω ολόκληρο, από τον τραυματισμό του Ελουστόντο. Αργότερα θα μάθουμε το τι ακριβώς έχει. Κατοχή μπάλας για την ομάδα της Τβέντε. Ένα σουτ με τον Παυλέγκα με διπλή προσπάθεια να μπλοκάρει την μπάλα. Το σουτ το οποίο δοκίμασε ο σκόρερ της Τβέντε, ο Ριγεσάτερ, από το πρώτο ημίχρονο. Αυτό τη φάση το 49ο λεπτό. Με κατοχή μπάλας για τον Μιχαηλίδη, πήρε την μπάλα από τον Παυλέγκα. Πηγαίνει πλάγια, πετάει την μπάλα στον Τάισον. Τάισον θα δώσει την μπάλα στο Ζαφίρι. Ο Ζαφίρης πήγε να δώσει την μπάλα γρήγορα εκεί όπου δεν ήταν καλή παλιά. Και γρήγορα θα πάρουν την μπάλα οι παίκτες της Τβέντε. Νόισταλτ, ο παίκτης που πήρε το αυτογκόλ της Τβέντε, κουβαλάει την μπάλα. Θα τη δώσει την μπάλα πλάγια τώρα, επικίνδυνα με το Φαν Ρόι. Η μπάλα στον άξονα, ο Ριγιασέτερ. Η σέντρα από το Φαν Ρόι τώρα θα τη βγάλει στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά απομάκρυσης του Κένι. Αλλά δεν περνάει η παλιά που προσπάθησε να κάνει ο Κωνσταντέλιας. Επιμένουν οι Ολλανδοί. Ο Φαν Ρόι σέντρα, κεφαλιά, δεν μπόρεσε να πιάσει ο Χέσελινγκ και μπλόκαρε την μπάλα ο Παυλέγκα. Για να δώσει την μπάλα εκεί όπου ο Μπαταούλας σηκώνει κεφάλι, ψάχνει στον άξονα τον Καμαρά. Καμαρά ξανά για τον Παταούλα, πλάγια έξω από τη μεγάλη περιοχή. Πετάει την μπάλα εκεί όπου κατοχή μπάλας έχει Ντβέντε. Ο Άντεργκαρτ θα δώσει την μπάλα για τον... κάνει κίνηση μάλλον παίκτης για να πάρει την μπάλα. Νόιστατ. 1-1 στο 50 λεπτό της αναμέτρησης. Λέκμι. Λέμκινη. Φανρόι. Στον άξονα η μπάλα στον Άντεργκαρτ. Ο ΠΑΟΚ περιμένει στο μισό την ομάδα της Ντβέντε. Είναι ο μύθο αυτός που πιέζει. Βρίσκουν τρόπο να ανεβάσουμε Φανμπέλ την μπάλα και την πετάνε πλάγια. Φανρόι. Κρατάει την μπάλα. Πιέζεται από τον Τέιλορ. Οι κόντρες. Τρέχει ο Τάισον να πάρει την μπάλα. Φεύγει ο Ζαφίρης. Τάισον. Πολύ ωραία. Πέταξε την μπάλα μπροστά. Και τώρα θα δώσει την μπάλα για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας κρατάει την μπάλα. Κωνσταντέλιας κάνει την τρίπλα. Ωραία παλιά για τον Ζήφκοβιτς μέσα στην περιοχή. Ο Αντρίγια δεν το κάνει το σου. Το κάνει ο Ζαφίρης κόρνερ. Η μπάλα χτύπησε στα πόδια του Ρότς και κατέληξε κόρνερ. Ήταν ωραία αντεπίθεση. Και το πρώτο μεγάλο ξεπέταγμα τη σεζόν για τον Τάισον με το σπριντ που πήρε και άφησε πίσω δύο ποδοσφαιριστές. Ήταν πάρα πάρα πολύ καλό. Για να δούμε. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, με αυτό το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ με Άντρια Ζήφκοβιτς στο 51ο λεπτό. Έχω δει ότι έχει σηκωθεί και ο Μπαλντέ και κάποια άλλα παιδιά, νομίζω και ο Λίρατζης. Λοιπόν, και ο Γκόμες. Πάνω στο ΠΑΟΚ παίζει με την ίδια δεκάδα Ζήφκοβιτς, την ίδια δεκάδα όχι που τέλειωσε το πρώτο ημίχρονο, γιατί θυμίζω τραυματίστηκε ο Ελουστόντο και πέρασε θέση του ο Μπαταούλας Τάισον. Η παλιά πηγαίνει εκεί όπου προσυλλάσσει την μπάλα με το σώμα του Ζαφίρης, κλείνεται. Γυρίζει την μπάλα στο Μιχαηλίδη που κάνει ωραία παλιά για τον Κωνσταντέλια. Έρχεται τελευταία στιγμή ο Φανρόι να βάλει την κόντρα. Εκεί πάει η μπάλα. Είναι ο Τέιλορ ο οποίος πάει να βρει τον Αντρίγια. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ ξανά. Αλλά τώρα θα πάρει την μπάλα ο Ριγιασέτερ, ο οποίος θα δεχτεί το φάουλ από τον Τέιλορ στον άξονα. 51ο προς 52ο λεπτό της αναμέτρησης. Μετρόπολης 95-5. 1-1 Ντβέντε ΠΑΟΚ. Με το τρίτο ημίχρονο να έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για να μάθουμε τι ακριβώς έπαθε ο Ελουστόντο και πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του. Λοιπόν, με σε χαμηλό τέμπο το μάτς. Ο Νόιστατ θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Λέμκιν. Λέμκιν πιεζόμενος από το μύθου παίρνει μερικά μέτρα. Γυρίζει την μπάλα στο Φανρόι. Αυτός με τη σειρά του θα δώσει ξανά στην μπάλα στο Νόιστατ. Το σκόρερ του ΠΑΟΚ με την έννοια ότι ήταν ο παίκτης που έβαλε το αυτογκόλ. Και με το οποίο ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο 1 το λεπτό. Τώρα είμαστε στο 52. Ντβέντε ΠΑΟΚ 1-1. Πιέζει ο ΠΑΟΚ ψηλά. Για πρώτη φορά ίσως τόσο πολύ. Η μπάλα πάει στον Άντεργκαρτ. Έρχεται ο Μύθου να μην επιτρέψει στον Νόιστατ να φύγει μπροστά και γυρίζει με τάκλιν την μπάλα πίσω στον Παταούλα. Μπάλα πάει στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Τέιλορ. Ο Τέιλορ πήγε να δώσει τον Τάισον. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ όμως και πάλι ο Τέιλορ διορθώνει το δικό του λάθος και δίνει την μπάλα στον Παυλένκα. Παυλένκα, η μπάλα πάει στο Γιάννη Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης κρατάει την μπάλα. Μιχαηλίδης. Μπάλα πηγαίνει στον Τάισον, ο Τάισον στον Μιχαηλίδη και αυτός ξανά για τον Τάισον, ο οποίος κάνει την κούρσα. Πρώτος την μπάλα, ο Λέμκιν την γυρίζει την μπάλα στον τερματοφύλακα κάτω, τον Ούνερσταλ. Μπάλα πάει στον Κιέλε. Κατοχή μπάλας για την ομάδα της Ντβέντε, στο δικό της μισό με τον ΠΑΟΚ να πιέζει και τον Βάντεμπελτ να προστατεύει την μπάλα και να την γυρίζει στον Νόιστατ. Και τώρα η μπάλα πολύ γρήγορα και βρήκε χώρο εδώ με τον Ριγιασέτερ Ντβέντε, αλλά έχουμε φάουλ. Το οποίο κάνει ο Καμαρά. Και το φωνάζει κοντά το διαιτητής για τις παρατηρήσεις. 1-1, 53ο λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95-5. Το μεταξύ ο διαιτητής μιλάει ακόμα με τον Καμαρά και οι Ολλανδοί παίζουν την μπάλα. Παρατηρήσει τον Καμαρά. Στην ΑΕΚ Λάρνακα νομίζω ότι είχε δεχτεί κίτρινη κάρτα. Τώρα του κάνει παρατηρήσεις. Εντάξει, αν ήταν επίσημο θα είχε φάει καρτούλα γιατί κράτησε τη φανέλα παρατεταμένα. Ο Άντεργκαρτ. Η μπάλα πηγαίνει μέσα στην περιοχή. Εδώ πάω και είναι εκτεθειμένος γύρισμα κόρνερ. Ο Μπαταούλας λέει όχι στην προσπάθεια της Βέντε να απειλήσει. Με τον Βάντεμπελτ να γυρίζει την μπάλα στη μικρή περιοχή. Ο Μπαταούλας στο πρώτο δοκάρι και έδωσε την μπάλα, έβγαλε την μπάλα κόρνερ. Ένα κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτίθεται η Ντβέντε. Στο 54ο λεπτό Ντβέντε πάω και 1-1. Να δούμε λίγο αυτή τη φάση με αυτή την εκτέλεση του κόρνερ για την Ντβέντε. Είναι και η πρώτη επίσκεψη στην Ντβέντε τόσα πολλά κορμιά στα καρέ του Παυλένκα στο δεύτερο ημίχρονο. Εκτελέστηκε, απομάκρυνε σε νέο κόρνερ. Ο Μιχαηλίδης είναι αυτός που βγάζει την μπάλα κόρνερ. Δεύτερο συνεχόμενο για την Τβέντε, 54 λεπτό, Μετρόπολης 95 και 5, Τβέντε ΠΑΟΚ 1-1. Να δούμε την εκτέλεση αυτού του κόρνερ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο συνεχόμενο για την Τβέντε. Για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο τους, το μάτς έχει επισκιαστεί από τον τραυματισμό του Ελουστόντο, που στο ημίχρονο έφυγε με πανταρισμένο, με πάγο το γόνατό του, το δεξί γόνατό του, και περιμένουμε να δούμε το τι έχει. Και μια πρώτη εκτίμηση από τον κύριο Ράλι, τον γιατρό του ΠΑΟΚ. Το κόρνερ εκτελέσει και η μπάλα απευθείας out. 55 λεπτό, Τβέντε ΠΑΟΚ 1-1. Με τον ΠΑΟΚ να παίζει το build-up, από τον Παταούλα η μπάλα να πάει στον Κένι. Ο Κένι για τον Ζίβκοβιτς, εδώ τον κρατάει τη φανέλα. Φάουλ είναι αυτό που κάνει ο Άντελγκαρτ. Καροτσάκι τον είχε πάρει. Για να δούμε. Το μάτς θα συνεχιστεί με τον Ζαφίρι να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Παταούλα. Μπαταούλας πίσω για τον Παυλέγκα. Παυλέγκα ψάχνει να βρει και βρήκε τον Κένι. Κένι σηκώνει την μπάλα ψηλά. Δεν πήγε στο Ζίβκοβιτς. Πλάγιο για την Τβέντε. Το πλάγιο το οποίο εκτελείται γρήγορα, πηγαίνει στο στόπερ η μπάλα. Νόισταλτ. Θα δώσει την μπάλα στο χαφ, το Λέμκι που παίζει ανάμεσα στους δύο στόπερ. Η μπάλα ξανά στο Νόισταλτ. Ενώ να... Κατοχή μπαλάς με το Λέμκιν. Η μπάλα πηγαίνει πλάγια. Να πω Αχίλη ότι εκ παραδρομής προηγουμένως είπα Παυλέγκα, αλλά είναι ο Τσιφτσής αυτός ο οποίος έχει μπει στο παιχνίδι. Οι 10 συνεχίζουν, οι 9 μάλλον, γιατί τραυματίστηκε και ο Ελουστόντο και πήγε ο Μπαταούλας. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια για την Τβέντε. 2-1. Το γκολ το οποίο σημειώνει ο Χέσελινγκ. Δεν μπόρεσε ο ΠΑΟΚ να απομακρύνει την μπάλα. Πρέπει να είχαμε γύρισμα από τον Φανρόι στο δεύτερο ροδοκάρι. Ήταν πολύ εύκολη δουλειά του Χέσελινγκ. Νίκησε τον Τσιφτσί και έχουμε το 2-1 για την ομάδα της Τβέντε. Κατοχή μπάλας για την ομάδα της Τβέντε λοιπόν, με αυτό το γκολ. 2-1 Χέσελινγκ, γκολτζής είναι, φόρ είναι. Έκανε την κίνηση ο Φανρόι στο δεύτερο δοκάρι και τώρα θα έχουμε αλλαγές για τον ΠΑΟΚ επιπλέον.
0: Γιώργο, πρέπει να είναι Tyson. Ο γιος του Φένεχορ Χέσελινγκ, του παλιού παίκτη της Σαϊντχόφεν.
1: Ναι, ναι, ναι, το είπα, το είπα στο πρώτο ημίχρονο. Είναι ο γιος του, είναι 20 χρονών, μεγάλος παίκτης και εκείνος. Έτσι, στα χνάρια του πατέρα του.
0: Στα χνάρια του πατέρα του, πραγματικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχει φύγει από το παιχνίδι ο Τάισον. Φεύγει και ο Μιχαηλίδης, φεύγει και ο Καμαρά. Άρα θα παίξει άμυνα ο Γκόμες. Λοιπόν, να σας πω τώρα ποια είναι η διάταξη. Τσιφτσής κατά από τα δοκάρια, Μπαταούλας μαζί με τον Κωσίδη. Και για να καταλάβετε ποιοι παίζουν μπροστά, θα παίξει αριστερά ο Γκόμες άμυνα και ο Τέιλορ επίθεση. Θα το δούμε σε λίγο. Λοιπόν, το μάτς παίζεται αυτή τη στιγμή, κατοχή μπάλας για την ομάδα της Τβέντε. Η κόντρα 2-1 προηγείται η Τβέντε. Εδώ κλέβουν την μπάλα οι παίκτες της Τβέντε. Έχουμε out. Λοιπόν, είμαστε εδώ παρέα μαζί σας. Να δούμε λίγο και να τσεκάρουμε και την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Παρέα εδώ με το Μετρόπολης 95 και 5, 58 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Τσιφτσής στείνει την μπάλα με την ομάδα του ΠΑΟΚ και τον Τσιφτσί να ζητάει από τους παίκτες του να ανέβουν ψηλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ
0: ωραία.
1: Είμαστε.
0: Γιατί προς στιγμή χάθηκε λίγο η σύνδεση για αυτό το
1: όχι, όχι, όχι. Ωραία, όχι, ωραία, όχι. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν πώς είναι η διάταξη του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Μέχρι να δούμε λίγο αυτή τη φάση, τη βαθιά μπαλιά, η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου ο Κωνσταντέλια στη διεκδική, προστατεύει την μπάλα με το σώμα του. Ο Μπάλντε είναι αυτός ο οποίος θα παίξει, αλλά δεν μπορεί να δώσει την μπάλα στον Γκόμες, ο οποίος παραμένει ψηλά και πιέζει. Να σου πω απλά ότι ο Τσιφτσής είναι κάτω από τα δοκάρια. Πλέον είναι ο Κωσίδης μαζί με τον Μπαταούλα, οι δύο στόπερ. Ο Κένι δεξιά, αριστερά είναι ο Γκόμες, μπροστά του είναι ο Μπάλντε, με τον Μύθου το Ζίβκοβιτς στην επίθεση επίσης. Ο Μπάλντε παίζει αριστερά μπροστά. Και για να καταλάβεις, για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, Αχίλιε, παίζει στα χαφ ο Τέιλορ μαζί με τον Ζαφίρι. Γιατί δεν υπάρχει ο Μεϊτέ, ο Σαρίς τραυματίστηκε. δεν έβαλε στο παιχνίδι το Τσοπούρογλου, ενώ και ο Θημιάνης είχε κάποια προβλήματα και επιλέγει να βάλει τον Ντέιλορ στα χαφ.
0: Αυτό που έκανε καταπολύ και στο μάτς με την ΑΕΚ Λάρνακας, δηλαδή το,
1: μπράβο,
0: το
1: τελευταίο 25 λεπτά, ναι, ναι, της αναμέτρησης, τα τελευταία 25 λεπτά.
0: Τον ίδιο σχηματισμό αποφασίζει και, ναι, σήμερα.
1: Ανεξάρτητα λοιπόν από το αν ο ΠΑΟΚ υπάρχει κακοτυχία, γιατί υπάρχει κακοτυχία, καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι και η μεταγραφική ενίσχυση. Για παράδειγμα, αν είχε το Σαντα Μαρία περισσότερες μέρες στην Ολλανδία, προφανώς δεν θα έπαιζε ο Τέιλορ στα χαφ, θα έπαιζε ο Σαντα Μαρία. Τέλος πάντων, στο 60 λεπτό είμαστε. Πάντα το 2-1 για την ομάδα της Βέντε. Να επαναλάβω, Τσιφτσής κατά από τα δοκάρια, Κένι δεξιά, Γκόμεζ αριστερά, Μπαταούλας Κωσίδης στο κέντρο της άμυνας, Ζαφίρης με τον Τέιλορ στα χαφ, Κωνσταντέλιας πίσω από το Μύθου, Μπάλντε αριστερά, Ζίβκοβιτς δεξιά. Κωνσταντέλιας κρατάει την μπάλα για τον Μπάλντε. Μπάλντε από τα αριστερά. Συγκλίνει και πετάει την μπάλα για τον Ζαφίρη. Ο Ζαφίρης πάει να βρει το Μύθου. Έκανε μεν το σούτ, αλλά δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε στο 60 λεπτό. Αλλά πρέπει να βρει και η μπάλα παίχτη της Τβέντε. Γι' αυτό και έχουμε το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. 2-1. Το κόρνερ αυτό για τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά. Άλλη μισή ώρα για να ολοκληρωθεί το 90 λεπτό. Με την Τβέντε να πετυχαίνει γκολ στο δεύτερο ημίχρονο και να σκοράρει ο Χέσελινγκ και να κάνει το 2-1 και με τον ΠΑΟΚ να έχει κερδίσει αυτό το κόρνερ. Νομίζω ότι ο Κωνσταντέλιας είναι και πάλι, εκτελείται το κόρνερ, πρώτη κεφαλιά από μάκρυς, εκεί πάει μπάλα είναι ο Τέιλορ, θα πάρει μια κεφαλιά, υπάρχει πεσμένος κάτω παίκτη στην Τβέντε και σταματάει το παιχνίδι ο διαιτητής. Άλλωστε είχαμε περάσει και σε κατοχή μπάλας για την Τβέντε. Ακούτε Μετρόπολης 95 και 5. Πάντα το 2-1 για την Τβέντε, όπως διαμορφώθηκε λίγο μετά το 55. Ακόμα πεσμένος κάτω είναι και δεν ξέρω αν θα μπει σιγά σιγά το ιατρικό επιτελείο την Τβέντε. Δεν είδα να γίνεται κίνηση, όχι, δεν χρειάζεται, σηκώθηκε μόνο στο Λέμκιν. Στο 61, σε κανένα 6 λεπτό, 7 λεπτό, προφανώς θα έχουμε και το τελευταίο κούλικ break, το δεύτερο, το πρώτο για το δεύτερο ημίχρονο. Ο Νερστάλ είναι αυτός ο οποίος κρατάει την μπάλα. Και κατοχή μπάλας γρήγορα για την ομάδα του της Βέντε, αλλά στη δική της περιοχή. Νόιστατ. Μπάλα θα πάει εκεί όπου κινείται ο Άντελγκαρτ, ζητάει την μπάλα. Δεν του την έχουν δώσει. Εδώ δίπλα μας στα αριστερά κάτω. Τώρα θα πάρει την μπάλα. Πιεζόμενος από τον Ζίβκοβιτς θα την γυρίσει πίσω την μπάλα στον τερματοφύλακά του. Και αυτός με τη σειρά του σηκώνει κεφάλι και βλέπει δίπλα του τον στόπερ της ομάδος να παίρνει την μπάλα. Και χωρίς να βιάζεται θα δώσει μια μπαλιά για τον Φαν Ρόι. Κρατάει την μπάλα ο Λέμκιν. Μια βαθιά, αν δεν είναι offside, δεν συνεχίζεται το παιχνίδι, το shoot. Με το ένα χέρι ο Τσιφτής διώχνει την μπάλα και στη συνέχεια την μπλοκάρει. Ήταν η προσπάθεια του Χέσελινγκ, το σημαίακι έμεινε κάτω. Άρα έχουμε φάση για την Τβέντε και την απόκρουση για τον Τσιφτή. Μιχαηλίδης. Είπαμε ότι βλέπει το παιχνίδι από τον πάγκο και αυτός και ο Αρίτς. Ο Μπαταούλας με τον Κωσίδη είναι πλέον το δίδυμο. Η αλλαγή του Μιχαηλίδη έγινε για λόγους διαχείρισης. Η αλλαγή του Αρίτς έγινε γιατί τραυματίστηκε στο γόνατο. Και θα μάθουμε μετά τι ακριβώς συνέβη. Μπάλντε κρατάει την μπάλα. Ο Ριγιασέτερ θα την κλέψει στον άξονα και θα παγώσει το παιχνίδι ψάχνοντας τον Άντελγκαρτ. Αυτός με τη σειρά του Νόιστατ κρατάει την μπάλα. Κατοχή μπάλας για την ομάδα της Τβέντε. Πιέζεται και γυρίζει την μπάλα στον τερματοφύλακα κάτω τον Νούνερ Στάλ, κάτω από την πίεση του Μύθου. Εδώ τώρα η αλήθεια είναι ότι παίζει λίγο και με το χρόνο η ομάδα της Τβέντε, όχι για καθυστερήσεις, απλά γυρίζει την μπάλα δεξιά-αριστερά για να κουράσει και τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Από τη στιγμή που προηγείται η ομάδα της Τβέντε με 2-1. Η μπάλα πάει στο Βάντεμπελτ και αυτός θα δώσει την μπάλα δεξιά και τώρα στον άξονα θα την ξαναπάρει την μπάλα από τον Λέμκιν. Φαν Ρόι κρατάει την μπάλα, στο 64 είμαστε. Κατοχή για την Τβέντε η οποία γυρίζει την μπάλα, έρχεται τώρα, θα κρέψει ο Τέιλορ που είπαμε ότι παίζει στα χαφ. Ο Μπαταούλας θα δώσει ωραία για τον Κωνσταντέλια που την πετάει την μπάλα μπροστά. Κάνει την κίνηση ο Μπάλτο. Ο Κωνσταντέλιας ξεφεύγει. Θα την πετάξει την μπάλα για το Μύθο, αυτό είναι φάουλ. Αυτό είναι φάουλ, αυτό κρατάει από τη φανέλα. Ήταν φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή στο μισό μέτρο. Δεν το έδωσε ο διαιτητής. Εδώ τώρα ήταν φάουλ. Αυτό και έπρεπε να το δώσει. Τα είχαμε φάουλ σε καλό σημείο για τον ΠΑΟΚ. Στο 64 λεπτό της αναμέτρησης αυτή η φάση. Από ό,τι βλέπω έχει σηκωθεί και ο Πέλκας για προθέρμανση και ο Γερεμέγεφ για προθέρμανση και ο Λίρατζης για προθέρμανση. Άρα θα έχουμε και άλλες αλλαγές αργότερα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 64ο λεπτό. Θα περάσουμε σε 3-4 λεπτά τα μισά του δευτέρου ημιχρόνου. 2-1 Τβέντε ΠΑΟΚ. Είπαμε ότι αυτό που μας στεναχωρεί είναι ο τραυματισμός του Ελουστόντου και θα μάθουμε αργότερα πόσο σοβαρός είναι. Αλλά έχει πρόβλημα. Αποχώρησε με πάγο στο γόνατο. Μπορείτε να δείτε στο metrosport.gr σχετικά βίντεο. Κιέλε κρατάει την μπάλα ο Νόιστατ. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ βιάστηκε να κάνει παλιά ο Ριγιασέτερ. Θα κλέψουν την μπάλα επέκταση του ΠΑΟΚ. Στο 65ο λεπτό 2-1 Βέντε ΠΑΟΚ. Τέιλορ. Μπάλα πηγαίνει στον Κωσίδη. Αυτός με τη σειρά του θα δώσει την μπάλα για τον Μπάλντε, ο οποίος την προστατεύει στον Τέιλορ που παίζει, είπαμε, στα χαφ. Μπάλα πηγαίνει στον Παταούλα και ο Παταούλα θα δώσει την μπάλα στον Γκένι. Γκένι κρατάει την μπάλα. Ψάχνει ένα στήριγμα, το στήριγμά του είναι ο Ζαφίρης. Ζαφίρης μπερδεύεται με τον Γκένι, παίρνει την μπάλα ξανά. Θα τη δώσει την μπάλα στον Τέιλορ. Στο 65ο λεπτό 2-1 Τβέντε ΠΑΟΚ. Μπαταούλας με τον Κωσίδη. Κωσίδης θα κάνει το μπαλιά. Πάει να κλέψει ο Κωνσταντέλιας γιατί κόντραρε την μπάλα και τα κατάφερε. Θα δώσει την μπάλα για τον Μπάλντε. Αυτός για τον Τζόναθαν Γκόμες. Γκόμες για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας πάντα με την μπάλα. Θα τη δώσει την μπάλα για τον Κωσίδη και αυτός με τη σειρά του για τον Μπαταούλα. Μπαταούλας για τον Κωσίδη και πάλι. Στο 66ο λεπτό, ωραία η κάθε την παλιά για τον Μύθου. Πήγε να σπάσει την μπάλα για τον Μπάλντε. Έκοψαν την μπάλα επέκταση της Βέντε. Θα την πάρει ο Νόιστατ. Θα τη δώσει την μπάλα ψύχρεμα στον Άντελγκαρ ξανά. Νόιστατ τσιμπάει την μπάλα και πάει να βγει μπροστά η ομάδα της Βέντε. Έχει γυρίσει όμως ο Μπαταούλας. Βγάζει εκτός τροχιάς τον αντίπαλο και ο Κένι παίρνει την μπάλα και την γυρίζει στον Αντώνη Τσιφτσί. Και αυτός θα δώσει ξανά την μπάλα στον Παταούλα. Ο Παταούλας με τη σειρά του θα δώσει την μπάλα για τον Τέιλορ. Τέιλορ ψάχνει ένα στήριγμα. Το στήριγμά του είναι ο Μπάλντε που κατέβηκε στον άξονα. Άφησε την αριστερή πλευρά. Πετάει την μπάλα για τον Κωνσταντέλια που την υποδέχεται εκεί μπροστά στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Στο 66ο λεπτό 2-1 Τβέντε ΠΑΟΚ. Μπάλα πηγαίνει για τον Τέιλορ. Ο Τέιλορ κρατάει την μπάλα και θα τη δώσει για τον Παταούλα που έχει ανέβει πολύ. Έχει φύγει ο Κένι. Τον βλέπει. Θα πάρει την μπάλα. Μια καλή αγγλική σέντρα θέλουμε εδώ τώρα από τον Κένι. Η σέντρα βγήκε. Αγγλική δεν ήταν. Τρέχει ο Κωνσταντέλιας να πάρει την μπάλα και το rebound. Θα του την κλέψουν οι παίκτες της Βέντε και θα ελευθερώσουν και την άμυνά του στέλνοντας την μπάλα όμως εκεί που είναι μόνο ο Τέιλορ. Τέιλορ κρατάει την μπάλα. Θα τη σπάσει την μπάλα για τον Παταούλα. Τώρα είναι η σειρά του ΠΑΟΚ να πιέσει. Παταούλα δοκιμάζει ένα σουτ. Δεν το λες και κακό. Δεν το λες και κακό. Out. Πολύ μακριά ήταν, αλλά δεν το λες κακό. Σε 66ο λεπτό της αναμέτρησης. 67ο πλέον. 2-1 Τβέντε ΠΑΟΚ. Δύο ποδοσφαιριστές της Τβέντε θα γίνουν φαντάζομαι αλλαγή, δηλαδή από τους διαθέσιμους που υπάρχουν και προθερμαίνονται. Για τον ΠΑΟΚ σας είπαμε ποιες αλλαγές έχουν γίνει και ποιες θα γίνουν αργότερα θα το μάθουμε ενώ είμαστε στο 68ο λεπτό Τβέντε ΠΑΟΚ 2-1. Μπάλα πηγαίνει εκεί όπου κινείται ο Χλίντσον. Κρατάει την μπάλα, θα του την κλέψει ο Κωνσταντέλιας. Τέλειας, ωραία η παλιά του για τον Μπάλντε. Διαβάζει τη φάση, βγαίνει και μπλοκάρει ο Νερστάλ. Του κάνει κεφάλαιο ο Μπάλντε. Το σηκώνει πάντως ο τερματοφύλακας γιατί έπεσε και ο Μπάλντε κάτω. 2-1 στο 68ο λεπτό. Ο τερματοφύλακας της Βέντε ζητάει από τους συμπαίκτες του να φύγουν μακριά. Δηλαδή από τους στόπερς του για να δώσει ένα δυνατό βολέ και έτσι κάνει. Ψάχνοντας από εκείνη την πλευρά και το Φαν Ρόι. Αλλά και τον Ρότς. Και τώρα έχουμε διάλειμμα για νερό. Επομένως, κρατάτε το μικρόφωνο για κανένα τρίλεπτο, Αχίλιε.
0: Ωραία. Επανερχόμαστε λοιπόν εδώ στο στούντιο του Μετρόπολη. Στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου βρισκόμαστε στην Ολλανδία. Φιλικό του ΠΑΟΚ με την Τβέντε. 2-1 προβάδισμα για την Ολλανδική ομάδα, η οποία γύρισε το σκορ. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης με το αυτογκολ του Νόιστατ. Ακολούθησε. Στο 37ο λεπτό η ισοφάριση για τους Ολλανδούς. Ο Ριασέτερ διαγώνιο ούτε εντός περιοχής το 1-1 και το 2-1 για την Τβέντε σημειώθηκε στο 57ο λεπτό. Λούκας Φένεχοροφ-Χέσελινγκ πέτυχε το δεύτερο τέρμα για την Τβέντε σε ένα παιχνίδι το οποίο όπως ακούσατε και εσείς νωρίτερα από τον Γιώργο Ζαέρη έχει επισκιαστεί από τον τραυματισμό του Αρίτς Ελουστό, τον Βάσκος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος αποχώρησε λίγα λεπτά πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου επί της ουσίας στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με πρόβλημα στο γόνατο, με πανταρισμένο γόνατο με επιδέσμους. Μένει να φανεί τι ακριβώς συμβαίνει, πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του ποδοσφαιριστή. Όλα αυτά φυσικά θα αναμένεται να ξεκαθαρίσουν αργότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πάντως είναι γεγονός πως υπάρχει ανησυχία εν όψη άλλωστε και των επίσημων αναμετρήσεων, των επίσημων αγώνων που ακολουθούν για τον ΠΑΟΚ, αρχής γενομένης από το μάτς της 23ης Ιουλίου, το πρώτο παιχνίδι για την ομάδα του Αλέσιο Λύση για τα προκριματικά, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Θυμίζω την ενδεκάδα με την οποία ξεκίνησε το μάτς ο Ιταλός τεχνικός, μια ενδεκάδα η οποία με εξαίρεση την αλλαγή τερματοφύλακα που είχαμε στο ημίχρονο και την είσοδο του Τσιφτσί στη θέση του Παυλέγκα, αλλά και το απρόπτο με τον Ελουστόντο, με τον τραυματισμό του Ελουστόντο, ο οποίος έδωσε τη θέση του στον Μπαταούλα, ήταν μια ενδεκάδα την οποία προόριζε κατά τα φαινόμενα ή τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος αυτής ο Ιταλός τεχνικός για το πρώτο επίσημο μάτς του ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Europa League. Παυλέγκα λοιπόν, Κένι, Μιχαηλίδης, Ελουστόντο, Τέιλορ, Ζαφίρης, Καμαρά, Τάισον, Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς και Μύθου. Είχαμε τις αλλαγές τις οποίες προανέφερα, με τον Τσιφτσί να παίρνει τη θέση του Παυλέγκα στην ανάπαυλα μεταξύ των δύο ημιχρόνων και τον Μπαταούλα να μπαίνει στο παιχνίδι αντί του τραυματία Ελουστόντο. Από εκεί και μετά, μετά το 2-1 της Τεβέντε επί της ουσίας, ο Ιταλός τεχνικός έβαλε στο μάτς και τον Κοσίδη αντί του Μιχαηλίδη, τον Τζόναθαν Γκόμες στη θέση του Μαντί Καμαρά. Τζόναθαν Γκόμες, ο οποίος πήρε τη θέση του στο αριστερό άκρο της άμυνας του ΠΑΟΚ, και ο Τέιλορ μετατοπίστηκε στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ρόλο παρτενέρ του Ζαφίρη, ενώ είχαμε και την είσοδο του Μπάλντε στο μάτς στη θέση του Τάισον. Περιμένουμε σε λίγο να ξεκινήσει το μάτς και πάλι μετά το cooling break. Θα πάμε σε πολύ πολύ λίγο και πάλι στον Γιώργο Ζαΐρη. Μέχρι τότε να δώσουμε εμείς λίγο να κάνουμε ένα μικρό update. Να κάνουμε ένα μικρό update, Λευτέρη, για τα μάτς στο League Cup Σκωτίας. Έχουμε λοιπόν και λέμε Άννα Ρος Κάουντι 0-4, Εντιβούργο Φόλκερ 0-4, East Kilbride Dunfermline 3-0, Inverness 5-0-1, Queen of South Celtic Hearts 1-1, Queen's Park Brora Rangers 3-1, Morton Linlithgow Rose 0-1, Dumbarton St. Mirren 0-4, Dundee Drionians 4-2, Partick Thistle Brechin 6-0, Peterhead Hamilton 0-1, Raith Rovers Elgin City 3-1, Spartans Arbroath 1-1, Stenhousemuir Forfar 2-0 και Stranraer Air United 2-3. Στο τελευταίο δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου έχουμε μπει σε όλες αυτές τις αναμετρήσεις που σας προανέφερα. Τώρα είμαστε έτοιμοι, έχει ξεκινήσει και πάλι το match στην Ολλανδία. Πάμε και πάλι στο Γιώργο Ζαΐρη. Γιώργο.
1: Είμαστε στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Τβέντε προηγείται του ΠΑΟΚ με 2-1 σε ένα φιλικό παιχνίδι το οποίο είναι το τέταρτο στην Ολλανδία, με τον ΠΑΟΚ να έχει κάνει 24-25 μέρες προετοιμασίας αν βάλουμε και την Ελλάδα. Και καταλαβαίνετε ότι αν παίζει στα χαφ ο Τέιλορ και όχι κάποιος χαφ, αυτό είναι ένα πρόβλημα και αναδεικνύει το πρόβλημα το οποίο υπήρξε στο μεταγραφικό σχεδιασμό του ΠΑΟΚ, ανεξάρτητα από το αν αύριο στις 6:15 θα είναι ο Σάντα Μαρία. Προφανώς και είναι και η κακοδαιμονία, γιατί είπαμε ότι περιμένουμε το τρίτο ημίχρονο για να δούμε πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του Ελουστόντο, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις, όχι με πόνους στο γόνατο, γιατί του βάλαν και πάγο. Και καταλαβαίνετε ότι αν, θα το ξαναπώ, ο ΠΑΟΚ έπρεπε να ικανοποιήσει την Κοπεχάγη, τώρα έχει έναν επιπλέον λόγο, γιατί αυτή τη στιγμή έχει δύο παιδιά τα οποία είναι το μέλλον του ΠΑΟΚ, και ο Μπαταούλας και ο Κοσίδης, αλλά υπάρχει πρόβλημα στο στόπερ εν ώψη των πρώτων ευρωπαϊκών αγώνων. Τέιλορ θα δώσει την μπάλα για τον Τζόναθαν Γκόμες. Γκόμες κρατάει την μπάλα, την ξαναδίνει, την παίρνει μάλλον ο Κωνσταντέλιας. Κωνσταντέλιας πάει να τη σπάσει για το Μύθου, ήταν πιο δυνατή η παλιά. Μπλοκάρει ο τερματοφύλακας της Τβέντε στο 74ο λεπτό. Λογικά σε κανένα πεντάλεπτο, ίσως και νωρίτερα, θα δούμε και το Γερεμέγεφ και άλλους παίκτες Αχιλία, γιατί τους έχω δει να πηγαίνουν στον πάγκο για να αφήνουν τις φανέλες της προθέρμανσης και να βάζουν τις φανέλες με τις οποίες θα αγωνιστούν. Θυμίζω για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ φορούν μαύρο περιβραχιόνιο και κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη του αγώνα στη μνήμη της Άννας Μαρίας, της κοπελιάς μας.
0: Πάντως, Γιώργο, μιας και ανέφερε τον Γερεμέγεφ, και μόνο το ότι κρατάει τον Μύθου Λύση μέχρι το 75 λεπτό σε αυτό το μάτς δείχνει και ποια είναι η προτεραιότητά του και η σκέψη του, έτσι, ενώπιση των επίσημων αγώνων, τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Εναντί του Γερεμέγεφ, δηλαδή, ότι έχει προτεραιότητα ο νεαρός μέχρι στιγμής.
1: Προφανώς και έχει προτεραιότητα, και το σχολιάσαμε μαζί ότι αυτή την ενδεκάδα με την οποία άρχισε την αναμέτρηση την παίρνει και τη βάζει στο πρώτο ευρωπαϊκό, έτσι. Mm-hmm. Αυτό λέω. Λοιπόν, απλά ανακεφαλαιώνοντας για το τι περιμένουμε Σαντα Μαρία αύριο, μακάρι αύριο και μεθαύριο και τέλος πάντων στην προπόνηση Τετάρτης Επιλληνικού Εδάφους να δούμε τον Χατζηδιάκο, να δούμε τι θα γίνει με τον Αλή Τάχα, αλλά είναι δεδομένο ότι με αυτούς τους παίκτες που έχει εδώ τώρα ο Λύση, με αυτούς παλεύει. Και δεν μπορώ να πω ότι έχει απογοητεύσει ο ΠΑΟΚ, ανεξάρτητα από το αν χάνει με 2-1 στο 75 λεπτό της αναμέτρησης. Είμαστε ένα φάουλ το οποίο έγινε πάνω σε παίκτη της ομάδας στην Τβέντε, και δεν ξέρω τώρα αν θα έχουμε τις αλλαγές, αλλά όχι, κανονικά οι παίκτες είναι ακόμα στον πάγκο και παίρνουν τις οδηγίες από το Λύση και από τους βοηθούς του. Στο 75 λεπτό της αναμέτρησης, Μετρόπολης 95-5, με πάρα πολύ ζέστη και καθόλου αέρα εδώ στην Ολλανδία. Με τους παίκτες του ΠΑΟΚ να είναι σε θέση άμυνας, αλλά στο μισό της Τβέντε, δηλαδή πιέζει ψηλά ο ΠΑΟΚ για να προσπαθήσει να κερδίσει την μπάλα. Ο Νόιστατ είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την μπάλα. Θα ψάξει να βρει τον Άντελγκαρτ. Πιέζει ο Κένι και ο Ζίβκοβιτς. Προφυλάσσουν την μπάλα με τον Κιέλε. Ο Κιέλε πάει να αλλάξει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Φανρόι, ο οποίος με καταπληκτικό τρόπο κατέβασε την μπάλα και την πρόλαβε. Και ο Κιέλε θα δώσει ξανά την μπάλα στον Άντελγκαρτ. Άντελγκαρτ κρατάει την μπάλα. Εδώ τώρα είναι το φάουλ του Ζίβκοβιτς. Το ρίχνει κάτω, τον κράτησε και από τη φανέλα. Και αυτό θα ήταν κάρτα σε περίπτωση επίσημου αγώνα. Μάλιστα πηγαίνει και δίνει και το χέρι στον Άντελγκαρτ. Ίσως έχει βγει και κούραση και στο Ζίβκοβιτς, Αχίλια. Γιατί θυμίζω ότι είναι παιδί το οποίο έκανε κάποιες επιπλέον μέρες διακοπέων. Γιατί ήταν υποχρεώσει με την εθνική ομάδα. Ανεξάρτητα δεν πήγε στο Μουντιάλ. Άρα ίσως είναι και αυτός ένας υποψήφιος να βγει.
0: Ναι, για όλους τους παίχτες υπάρχει κούραση. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει κούραση από τη στιγμή που κρατάει έτσι και μένει μέσα στο γήπεδο για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι και η ζέστη όπως ανέφερες. Μιλάμε για περίοδο προετοιμασίας.
1: Και χωρίς 6-7 προπονήσεις στα πόδια του σε σχέση με τους συμπαίκτες.
0: Και με λιγότερες προπονήσεις, σαφώς.
1: Στο 77ο λεπτό, Νόιστατ είναι αυτός που κρατάει την μπάλα. Η μπάλα θα πάει στον χαφ τον Κιέλε. Θα την ξαναδώσει στο συμπαίκτη του. Τον παίκτη δηλαδή που είχε πετύχει τον γκολ για τον ΠΑΟΚ. Με αυτό το γκολ είχε προηγηθεί ο ΠΑΟΚ με αυτό το γκολ. Στη συνέχεια ήρθε το 1-1 από τον Ριγιασέτερ και στο δεύτερο ημίχρονο ο Χέσελνικ έκανε το 2-1. Για να δούμε λίγο ξανά την Τβέντε στα όρια της μεγάλης περιοχής. Τώρα η σέντρα έρχεται ο Κωσίδης και διώχνει σε πλάγιο. Και τώρα λογικά θα έχουμε τις αλλαγές, γιατί και ο κύριος Γιώργος Θοδωρίδης ζητάει από τον βοηθό που ελέγχει εκείνη την περιοχή να γίνουν οι αλλαγές. Σίγουρα φεύγει από το παιχνίδι ο Μύθου για να μπει ο Γερεμέγεθ. Αυτή είναι σίγουρα μια αλλαγή. Θα μπει λοιπόν ο Γερεμέγεφ στη θέση του Μύθου. Θα φύγει σίγουρα ο Ζαφίρης από το παιχνίδι.
0: Και τον Μπέρδο πήρε κάποια στιγμή το
1: Μάτι. Και μπαίνει ο Τσοπούρογλου. Της λέμε ένα. Φεύγει από το παιχνίδι ο Κωνσταντέλιας για να μπει ο Μπέρδος. Ναι. Και φεύγει από το παιχνίδι ο Ζίβκοβιτς για να μπει ο Πέλκας. Ο Πέλκας ο οποίος θα φορέσει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Άρα λοιπόν, να την πούμε σε λίγο τη διάταξη του ΠΑΟΚ. Πάντως ο Δημήτρης Πέλκας θα είναι πλέον ο παίκτης ο οποίος θα παίξει πίσω από τον Γερεμέγεφ. Ο Μπαλντέ θα πάει αριστερά και δεξιά ο Μπέρδος. Δεξιά ο Μπαλντέ, αριστερά ο Μπέρδος, Πέλκας και Γερεμέγεφ. Αυτή είναι η τετράδα στην επίθεση. Δεν αλλάζει κάτι άλλο σε ό,τι αφορά τα χαφ, με τον Τσοπούρογλου να έχει δίπλα του τον Τέιλορ. Κατοχή μπάλας για την ομάδα τώρα της Τβέντε στο 78 λεπτό. Μπάλα πηγαίνει στον άξονα και κατοχή μπάλας με τον Λέμκιν. Λέμκιν, για να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του είναι να κρατήσει την μπάλα και να τη σπάσει πλάγια. Ο Φανρόι είναι αυτός ο οποίος κρατάει την μπάλα, πιέζεται με το Βάντεμπελτ να τη χάνει με πλάγιο, το εκτελεί γρήγορα. Ο Γερεμέγεφ είναι αυτός που θέλει βοήθειες. Πετάει την μπάλα για τον Μπάλντε. Μπάλντε στον άξονα, δεν μπορεί να βρει τον Μπέλκα. Παλεύουν να κερδίσουν ξανά την μπάλα. Την κερδίζει ο Μπάλντε με τη βοήθεια, μάλιστα εκεί και του Μπέρδου. Μπέρδος στον άξονα, έξω από την περιοχή ο Τσοπούρογλου θα δώσει την μπάλα για τον Γκένι. Ο Γκένι θα δώσει την μπάλα για τον Μπαταούλα. Ο Μπαταούλας με τη σειρά του θα δώσει την μπάλα στον Τέιλορ. Στο 71 το λεπτό, 2-1. Βέντε Πάουκ. Μπάλα πάει στον Τσοπούρογλου. Τσοπούρογλου θα ψάξει να βρει ένα στήριγμα. Το στήριγμα του είναι ο Μπαταούλας. Μπαταούλας πίσω η μπάλα για τον Τέιλορ. Θειάζονται βοήθειες. Είναι λίγο και ανορθόδοξη η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ πλέον. Ενοφέρομαι υπάρχουν παίκτες που δεν παίζουν αυτή τη θέση. Μπαταούλας πίσω στον Τσιφτσί. Τσιφτσί θα δώσει την μπάλα για τον Τέιλορ. Στο 80 μπήκαμε φίλες και φίλοι. 2-1 Βέντε ΠΑΟΚ. Η μπάλα πάει στον Γκόμες. Στη γραμμή ζητάει την μπάλα ο Μπέρδος. Θα την πάρει την μπάλα. Μπέρδος από τα αριστερά. Για να δούμε την επιλογή του. Η επιλογή του να κάνει μια πρώτη τρίπλα. Εδώ τώρα του έγινε φάουλ. Δεν το αφήνει και στη συνέχεια κάνει φάουλ ο Πέλκας. Δεν ξέρω αν τα βάζει με τον Μπέρδο ή με τον διαιτητή εδώ ο Πέλκας. Ο Μπέρδος πάντως λίγο έκανε κατάχρηση της μπάλας. Εδώ είναι η αλήθεια. Στο 80 λεπτό της αναμέτρησης είμαστε. 2-1 για την ομάδα της Τβέντε. Σε λίγο θα έχουμε και μια αλλαγή για την ομάδα της Τβέντε. Θα βγει από το παιχνίδι ο Άντελγκαρτ, ο αριστερός μπακ.
0: Με τον, τον Μπέρδο τα βάζει ο Πελκάς, αλλά νομίζω ότι ήταν φάουλ όμως. Το τράβηγμα ήταν ξεκάθαρο.
1: Υπήρχε φάουλ πριν, ναι. Απλά μετά κουβάλισε λίγο παραπάνω, ναι. Κούρασε λίγο την μπάλα, ενώ μπορούσε να κάνει πρώτη παλιά στον Πέλκα. Ο Κουρόφσκι είναι αυτός που μπήκε στη θέση του Άντελγκαρτ, να το πούμε και αυτό. Αριστερός μπακ. Έχει κάνει μόνο δύο αλλαγές ο Φαντεμπρομ. Ήταν απρογραμματισμένο να γίνει έτσι, αφού θυμίζω νωρίτερα στις δύο, στη μία μάλλον ο Ολλανδίας, υπήρχε παιχνίδι της Τβέντε με μια γερμανική ομάδα τέταρτης κατηγορίας, την οποία κέρδισε με 3-1.
0: Απλά σε ό,τι αφορά τη σύνθεση του ΠΑΟΚ, Γιώργο, απλά αν δεν έχω κάνει λάθος, από ό,τι έχω καταγράψει, νομίζω ότι ο Κένι και ο Τέιλορ είναι οι μοναδικοί που δεν έχουν γίνει αλλαγή, έτσι. Είναι οι μόνοι που συνεχίζουν να
1: Ναι, ο Κένι και ο Τέιλορ, τα δύο μπακ. Ναι. Τα δύο μπακ, πολύ σωστά το επισήμανε.
0: Βέβαια, ο Τέιλορ παίζει ως χαφ αυτή τη στιγμή. Ναι,
1: ναι, σωστά. Ο Τέιλορ θα έβγαινε άμα υπήρχε χαφ, έτσι. Ναι, θα ξεκουραζόταν και αυτός. Εντάξει. Τώρα δεν ξέρω αν θέλει να δώσει και κάποιες ανάσες για παράδειγμα και στο... Όχι, δεν νομίζω να ετοιμάζει λίρα. Άρα ο Κένι θα βγάλει 90 λεπτό. Στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης είμαστε. Έχει πέσει πολύ ο ρυθμός.
0: Ναι, ναι.
1: Χλίντσον. Αλλά πηγαίνει πλάγια. Κερδισμένο πλάγιο από τον Μπάλντε που έπαιξε καλή άμυνα. Πετάει την μπάλα πλάγια για τον Κένι. Ο Κένι θα δώσει την μπάλα για τον Τέιλορ. Τέιλορ κρατάει την μπάλα, ψάχνει να βρει ένα στήριγμα. Το στήριγμα του είναι προς το παρόν ο εαυτός του. Εδώ θα γίνει το λάθος. Δεν ήταν καλή παλιά στον Τζοπούρογλου. Θα την κλέψει την μπάλα ο Χλίντσον και πετάει την μπάλα πλάγια εκεί όπου κινείται ο Ρότς. Για να δούμε την επιλογή του. Ένας εναντίον ενός. Θα βγάλει τη σέντρα. Γλιτώνει το κόρνερ. Ο Τσιφτσής μπλόκαρε την μπάλα. Στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης είμαστε, φίλες και φίλοι. Ο Τσιφτσής μπλόκαρε την μπάλα. Θέλει με τα χέρια πολύ γρήγορα να πετάξει την μπάλα για τον Γκόμες που την κατεβάζει με το στήθος και περνάει το χώρο του κέντρου. Τώρα θέλει βοήθειες. Κλείνεται από δύο, γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Δημήτρη Πέλκα με το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Περνάει το χώρο του κέντρου. Πέλκας δίνει την μπάλα στον Μπαταούλα. Μπαταούλας στο 83ο λεπτό θα δώσει την μπάλα εκεί όπου κινείται ο Κωσίδης. Κωσίδης πάντα με την μπάλα. Θα δώσει την μπάλα για τον Τσοπούρογλου. Τσοπούρογλου, ωραία η μπαλιά του. Πάρα πολύ ωραία για τον Πέλκα. Πέλκας με τη μία για τον Κερεμέγεφ. Offside. Offside. Το έβγαλε με ο Νερστάλ, αλλά ήταν και offside. Σύμφωνα με την υπόδειξη του βοηθού. Αλλά ήταν πολύ ωραία η μπαλιά του Πέλκα. Πάρα πολύ ωραία μπαλιά. Στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης. Όρθιος ο Λύσης συνεχώς. Στα προηγούμενα φιλικά πολλές φορές κάθοτανε. Προφανώς αυτό δεν σημαίνει ότι σηκώθηκε επειδή χάνει ο ΠΑΟΚ. Απλά θέλει λίγο να δει κάποια πράγματα στους παίκτες του και να τους δώσει κατευθύνσεις. Το 83ο λεπτό. Τβέντε ΠΑΟΚ 2-1. Με τον Νούνερσταλ να πετάει την μπάλα μπροστά. Με Βαλτλέ. Με τον Γκόμες να παίρνει μια πρώτη κεφαλιά. Με τον Τσοπούρογλου να μονομαχεί. Να έρχεται ο Γερεμέγεφ πίσω για να βοηθήσει και να πετάει την μπάλα για τον Κένι. Εδώ τώρα υπάρχει φάουλ. Διαμαρτύρεται το Κένι, το μάτς συνεχίζεται από τον Κουρόφσκι μπάλα πίσω. Ο Νόιστατ θα δώσει την μπάλα στον Ούνερ Στάλ, τον τερματοφύλακα της Τβέντε. Θυμίζω, Αχίλιε, ότι αυτό το φιλικό έκλεισε αφού έγινε η κλήρωση του Europa League, γιατί η Τβέντη ήταν πιθανή αντίπαλος του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι, πολύ σωστά, ναι. Έτσι ακριβώς.
1: Συνεχίζεται το παιχνίδι με την Τβέντη από τα αριστερά. Κίμστερ, η σέντρα, πρώτη κεφαλιά απομάκρυση του Κωσίδη. Η μπάλα θα πάει στον παίκτη τον οποίο παίζει δεξιά, το Χλίνσον. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια. Δύο αλλαγές έχει κάνει η ομάδα της Τβέντε και οι δύο είναι οι παίκτες που καλύπτουν την αριστερή πλευρά. Ο Χλίντσεν και ο Κουρόφσκι. Κουρόφσκι πίσω, ο άλλος μπροστά. Το μάτς συνεχίζεται με την ομάδα της Τβέντε και τον Κιέλε να πετάει την μπάλα πλάγια, στο πλάγιο δηλαδή. Τώρα θα ξαναπάρει την μπάλα, ωραία συνεργασία για τους παίκτες της Τβέντε, αλλά μακριά από την περιοχή του Τσιφτσί. Στο 85ο λεπτό 2-1. Μπάλα πηγαίνει πλάγια, κατοχή μπάλας τώρα στον άξονα και η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου θα πάρει την μπάλα ο Κουρόφσκι. Μέσα στην περιοχή απομακρύνει για λίγο ο Μπαταούλας, δεν έχει τελειώσει η φάση. Τώρα αλλεπάλλες κόντρες και έχουμε φάουλ, όχι, το Τσοπούρογλου να κρατάει την μπάλα. Δεν έγινε φάουλ πάνω στον Τέιλορ, ο Τσοπούρογλου εδώ τώρα είναι αυτό κίτρινη. Τον κρατάει παρατεταμένα τη φανέλα, τον αγκαλιάζει και όλα, τώρα τη δείχνει την κίτρινη εδώ ο διαιτητής. Έβγαλε κάρτα με την ομάδα του ΠΑΟΚ να είναι σε θέση επίθεσης, αλλά στο μισό του ΠΑΟΚ, δηλαδή ο Κέν είναι αυτός που έχει την μπάλα και τώρα δίνει στον Μπαταούλα. Στο 85ο λεπτό είμαστε, Μετρόπολης 95-5. Κρατάει την μπάλα ο Τσοπούρογλου και θέλει να πετάξει μπροστά για τον Μπέρδο και τον Μπέλκα. Πέλκας πάει να περάσει την μπάλα στο Γερεμέγευ για τον Τσοπούρογλου. Κλείνεται οι κόντρες, πιο πίσω η μπάλα στον Γκένι και αυτός θα δώσει την μπάλα στον Μπαταούλα. Μπαταούλας, ωραία η κάθετη παλιά του για τον Γκένι. Η μπάλα πηγαίνει στον Τζοπούρογλου, τη γυρίζει, κόρνερ ή πλάγιο. Όχι, πλάγιο είναι, ναι. Η προσπάθεια του ΠΑΟΚ στο 2-1. Είμαστε, Τβέντε ΠΑΟΚ 2-1 στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μπάλτε θα πάει γρήγορα να το εκτελέσει το πλάγιο για να μην χαθεί χρόνος. Δεν νομίζω να την αφήσει τον Κένι. Τελικά ο Κένι θα το εκτελέσει. Άρα το δεξί μπακ του ΠΑΟΚ θα εκτελέσει το πλάγιο. 86ο λεπτό. Εκτελείται. Η μπάλα πηγαίνει στον Μπαταούλα. Μπαταούλας δεν κάνει το γέμισμα. Βρίσκει την μπάλα στον Κένι. Αυτός με τη σειρά του την μπάλα ξανά στον Μπαταούλα. Μπαταούλας για τον Τέιλορ. Τέιλορ αλλάζει παιχνίδι από την άλλη πλευρά για τον Γκόμες. Στο 87ο λεπτό Γκόμες πίσω η μπάλα για τον Τέιλορ. Ανεβαίνει τώρα η Τβέντε μακριά από την άμυνά της να πιέσει. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Μπαταούλα. Ωραία ο Κένι με το στήθος. Τώρα μια γλυκιά σέντρα θέλει. Βγαίνει σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. 2-2. Γερεμέγεφ. Είναι η απόλυτη αγγλική σέντρα του Κένι. Πάρε βάλε. Γερεμέγεφ σκοράρει. Είχε σκοράρει και στο προηγούμενο φιλικό. Σκοράρει και τώρα 2-2. 87ο λεπτό. Αλλά η σέντρα του Κένι, Αχίλιε, πιστεύω
0: εξαιρετική,
1: ότι ήταν όλα τα λεπτά.
0: Ναι, εξαιρετική φαλτσαριστή, ναι. Σέντρα εκεί που την ήθελε ο Γερεμέγεφ. Συστημένη στο κεφάλι του Γερεμέγεφ μπάλα.
1: Πάρα πολύ ωραία κεφαλιά του Γερεμέγεφ, αλλά εξίσου πολύ πολύ καλή η σέντρα του Κένι. Και ο ΠΑΟΚ αρνείται να χάσει παρά τα προβλήματα, παρά τις ελλείψεις που υπάρχουν και τις αναποδιές. Αυτή τη στιγμή είναι στο 2-2. Δεν λέω ότι τα φιλικά παιχνίδια παίζουν ρόλο το αποτέλεσμα, αλλά πέναντι στην πρώτη ομάδα της Τβέντε, έτσι, τους βασικούς, είναι σημαντικό και με αυτή την ενδεκάδα να βρίσκεις γκολ και ισοφάρισης. 2-2 στο 88ο λεπτό. Κιέλε κρατάει την μπάλα. Θα τη γυρίσει την μπάλα στο Φαντεμπέλτ. Φαντεμπέλτ, την παλιά του πηγαίνει στο Λέμκιν. Λέμκιν, τώρα ο ΠΑΟΚ πιέζει. Α, δούμε, θα πετύχει την ανατροπή με το Γερεμέγεφ, το shoot out. Ο Γερεμέγεφ, ο οποίος σηκώνει τη φανέλα του δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι θα μπορούσε να το κάνει και καλύτερο. Αλλά να λοιπόν που ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε με τον Γερεμέγεφ, απείλησε και τώρα όλα αυτά στο 88ο λεπτό της αναμέτρησης. Άλλα λίγα λεπτά για να πέσει η αυλαία του βασικού σταδίου της προετοιμασίας στην Ολλανδία για τον δικέφαλο. Με 4 φιλικά μέχρι στιγμής 3 νίκες. Μπέβερεν, Βέστερλο, ΑΕΚ, Κλάρνακας και τώρα προς το παρόν μια ισοπαλία απέναντι στην Τβέντε. Το μάτς θα συνεχιστεί, φίλες και φίλοι, με την εκτέλεση του ελεύθερου από τον τερματοφύλακα της Τβέντε. Η μπάλα εκεί που πηγαίνει είναι

0: τώρα την μπάλα στον Κουρόφσκι. Τακουνάκι, πλάγιο, μπάλα χτύπησε τελευταία πάνω στον Γκένι. Ο Φάντε Μπέλτ είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το πλάγιο. Όχι, αφήνει στον Κουρόφσκι τον μπακ του την μπάλα για να εκτελέσει αυτός το πλάγιο. Ό,τι παίζουμε σε λίγο θα είναι καθυστερήσεις. Δεν ξέρουμε πόσα θα είναι τα λεπτά. Αν σκεφτούμε ότι στο πρώτο έδειξε κανένα πεντάλεπτο, νομίζω ότι τόσο θα είναι και τώρα. Έγιναν και αλλαγές. Φυσικά στο πρώτο ημίχρονο είχαμε τον τραυματισμό του Ελουστόντο. Για να δούμε λίγο αυτή την προσπάθεια με τον Γκοσίδη. Εδώ τώρα έχει επιθετικό φάουλ πάνω στον Γκόμες. Το αφήνει ο διαιτητής. Ο Γκόμες προλαβαίνει την μπάλα πριν βγει πλάγιο. Είναι στο σημειάκι του κόρνερ και πρέπει να διώξει την μπάλα. Δεν χρειάζονται τρίπλες. Και δεν έδιωξε σωστά και προσπαθεί η Τβέντα, αλλά είναι κακή η παλιά εκεί από το Χλίτσον και θα ελευθερώσει την άμυνα ο Κέρι που πετάει ωραία για τον Μπέλκα. Έφυγε στο χώρο εκεί ο Τσοπούρογλου. Θα κλέψουν την μπάλα όμως οι παίκτες της Τβέντε και προσπαθούν να βγουν μπροστά από την άλλη πλευρά με το Ρότς. Πατάει περιοχή ο Ρότς από τα δεξιά. Θα πετάξει την μπάλα στον άξονα. Δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ ο Χλίτσον. Διώχνουν την μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ό,τι παίζουμε πλέον είναι καθυστερήσεις, καθώς ξεπεράσαμε τα 90 λεπτά της αναμέτρησης. Τβέντε ΠΑΟΚ 2-2, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης. Η μπάλα πάει στο Λούνερσταλ. Η μπάλα πάει στο Βάντε Μπέλτ. Βάντε Μπέλτ κρατάει την μπάλα, περνάει το χώρο του κέντρου. ΠΑΟΚ είναι πίσω σε ζώνη άμυνας, περιμένοντας Ολλανδούς. Έχουμε διανύσει 28 δευτερόλεπτα μετά τα 90. Χούστεν είναι αυτός ο οποίος παίρνει την μπάλα. Θα τη δώσει για τον Βάντε Μπέλτ. Κατοχή μπάλας, παίζει την μπάλα για λίγο με τον Άντελ, όχι τον Άντελγκαρτ, ήταν εκεί άλλος παίκτης, ο Φανερόη πρέπει να ήταν. Έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ, Δβέντε κρατάει την μπάλα στον άξονα, μπάλα πίσω στον Νόιστατ, πίσω η μπάλα. Και τώρα πλάγια, 2-2 στο 91. Προσπαθούν οι Δβέντε να φτιάξουν μια ευκαιρία, ο Βάντε Μπέλτ είναι αυτός ο οποίος κρατάει την μπάλα. Πλάγια η μπάλα, ξανά η μπάλα στον Βάντε Μπέλτ. Πίσω η μπάλα, πιο πίσω για τον Λέμκιν. Αυτός αλλάζει παιχνίδι για τον Φαν Ρόι. Αυτός ξανά στο Λέμκιν. Περάσαμε το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν έχουμε χρόνο, δεν υπάρχει τέταρτος όσα κρατήσει ο διαιτητής. Η σέντρα, μια κεφαλιά εκεί ανάποδη και έχουμε offside. Όχι, πρέπει να είναι out. Ο Κουρόφσκι είναι αυτός ο οποίος δεν πρόλαβε την μπάλα. Στον 22ο λεπτό της αναμέτρησης, κοίταξε λίγο το ρολόι το διαιτητής. Εντάξει, Τβέντε ΠΑΟΚ σφυρίζει. Εδώ είναι από τις τοπικές κατηγορίες. Θα γουστάρει όσο μπορεί περισσότερο να σφυρίζει τέτοια μάτς. Και έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με τον Τσιφτσί να ζητάει από τους συμπαίκτες του να ανέβουν ψηλά για να δώσει το ελεύθερο. 2-2, Τβέντε ΠΑΟΚ. Θα εκτελεστεί το ελεύθερο. Η μπάλα πηγαίνει εκεί όπου ο Γερεμέγεφ πήγε να πάρει την κεφαλιά. Έρχεται ο Μπαταούλας να κάνει το λάθος και να πάει να βγει μπροστά. Και βγαίνει μπροστά και φεύγει ο Χέσελινγκ πλάγι. Αλλά έχει γυρίσει ο Μπαταούλας στο σουτ. Απομάκρυνε ο Τσιφτσής στη γωνία του σε κόρνερ. Και του δίνει το χέρι και ο Τέιλορ γιατί ήταν προς τα δίχτυα η μπάλα. Ο Χέσελινγκ, ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος, έκανε το σουτ. Και ανάγκασε τον Τσιφτή σε αυτή την απόκρουση. Κόρνερ για την ομάδα της Τβέντε, φίλες και φίλοι. Και ενώ μπήκαμε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Το κόρνερ το οποίο θα εκτελεστεί από τα αριστερά. Για την Τβέντε έχει γυρίσει και ο Γερεμέγεφ να δώσει ύψος στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Και αυτό γίνεται κεφαλιά. Φεύγει, δεν φεύγει η μπάλα. 3-2. Το έφαγε ο ΠΑΟΚ στις καθυστερήσεις. Δεν μπόρεσαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ να απομακρύνουν την μπάλα. Είχαμε μια κλωτσοπατινάδα μέσα στη μικρή περιοχή. Και τελικά ήρθε ο παίκτης στην Τβέντε να σκοράρει και να κάνει το 3-2 για την Τβέντε από κοντά. Να σας πω, ήταν πάρα πολλά τα κορμιά, αλλά στο πρώτο δοκάρι δεν παίχτηκε καλή άμυνα. Γύρισε κάποιος την μπάλα και εκεί υπήρχαν πολλές φανέλες και είχαμε το 3-2 για την ομάδα της Τβέντε στις καθυστερήσεις.
1: Το νούμερο 14 είναι ο σκόρερ.
0: Το 14 είναι ο Χλίνσον. Ο Χλίνσον είναι αυτός ο οποίος σκόσραρε. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Αχίλιε. Εσύ έχεις και κοντινά πλάνα. 3-2. Χορταστικό παιχνίδι και αυτό. Ο ΠΑΟΚ εδώ έδειξε αδυναμία σε στημένη φάση. Και έχουμε το τέλος του αγώνα. Το μπάζερ μπίτερ της Τβέντε στερεί από τον ΠΑΟΚ το αίτητο στα φιλικά παιχνίδια στην Ολλανδία. Αλλά για μένα αυτό λίγη σημασία έχει. Αυτό που έχει σημασία, Αχίλια, είναι να μάθουμε αργότερα τι έγινε με τον Ελουστόντο.
1: Βέβαια,
0: μένετε συντονισμένοι με το Μετρόπολης και το metrosport.gr. Και να πω επίσης ότι λίγο μετά τις 9 θα έχουμε και το

0: live στο YouTube με Κώστα Πετρωτό και Γιώργο Καστάνη να τα συζητήσουμε όλα αυτά.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αχιλλέ.
1: Έγινε, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούσατε λοιπόν το 3-2 τελικό αποτέλεσμα. Δεν καταφέρει τελικά ο ΠΑΟΚ να κλείσει έτσι για λόγους γοήτρου αίτητος τον κύκλο των φιλικών προετοιμασίας στην Ολλανδία. Ήταν με 3-2 λοιπόν, νίκη μάλλον, ή καλύτερα 3-2 για την Τβέντε. Πριν κλείσουμε, εγώ απλά να συνοψίσω σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά του παιχνιδιού, να αναφέρουμε τους σκόρερ, πώς μπήκαν αυτά τα γκολ, πώς διαμορφώθηκε αυτό το 3-2 υπέρ της Τβέντε. Στο 10ο λεπτό ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με αυτό γκολ του Νόιστατ. Ακολούθησε στο 37ο λεπτό η ισοφάριση για την Ολλανδική ομάδα με διαγώνιο σουτ του Όρια Σέτερ. Έτσι έγινε το 1-1 για την Τβέντε, η οποία στο 57ο λεπτό πήρε εκ νέου το προβάδισμα στο σκορ. Πήρε μάλλον το προβάδισμα στο σκορ 2-1 με πλασέ εντός περιοχής του Φένεχορο Φιέσελινγκ. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο 87ο λεπτό με καρφωτή κεφαλιά του Γερεμέγεφ. Ο Σουηδός έφερε το μάτς στα ίσα λίγα λεπτά μετά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή, αλλά το γκολ του Χλίνσον στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων διαμόρφωσε αυτό το τελικό 3-2 για την Τφέντε απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βεβαίως περιμένει να μάθει τι συμβαίνει με τον Ελουστόντο, ο οποίος αποχώρησε λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, υποβασταζόμενος με χτύπημα στο γόνατο του δεξιού του ποδιού. Κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε. Από τις 5 μέχρι και αυτή την ώρα ήταν ο Αχίλλειος Έξαρχος πίσω από το μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5. Γιώργος Ζαΐρης βεβαίως στην περιγραφή του φιλικού του ΠΑΟΚ απέναντι στην Τβέντε. Ακολουθεί ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και στη συνέχεια ο Γιώργος Καστάνης μέχρι και τις 9 ακολουθεί στο μικρόφωνο του Μετρόπολης. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό βράδυ, Σαββάτου.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
8: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
9: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
10: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
9: Προσλαμβάνεστε!
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
14: Πάμε δυνατά και σταθερά.
13: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλω εγώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
17: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
18: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
21: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
23: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
24: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
25: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
26: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
27: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι? Και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
29: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
30: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
31: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
32: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
33: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
32: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
33: Και?
32: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
33: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
32: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
33: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
34: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
35: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Μετρόπολης 95,5, παρέα μαζί σας έως τις 9 για τις επόμενες κατά προσέγγιση 2 ώρες, λιγότερες είναι, αλλά έπρεπε να ακούσουμε και τα διαφημιστικά μηνύματα από την προηγούμενη ώρα, καθώς ήταν σε εξέλιξη το φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Ντβέντε, φιλική ήττα του ΠΑΟΚ με σκορ 2-3. Live μετάδοση από το Μετρόπολη, την ακούσετε από τον Γιώργο Ζαΐρη. Θα ακούσουμε και λίγο αργότερα τα πιο σημαντικά έτσι αποσπάσματα αυτού του φιλικού και κυρίως θα ακούσουμε τον συνάδελφο απεσταλμένο τομή του Μετρομίδια για όλα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του φιλικού αυτού αγώνα. Ασφαλώς όμως στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, στο επίκεντρο της επικαιρότητος, από χθες το βράδυ βρίσκεται ένα πολύ σημαντικό θέμα.

Το νούμερο ένα θέμα στην επικαιρότητα είναι αδιαφυσβήτητα η πολύ πολύ μεγάλη πρόταση και η αποδοχή της πρότασης αυτής του ΠΑΟΚ, της ομάδος μπάσκετ του ΠΑΟΚ, στον Τσέντι Όσμαν, τον Τούρκο άσο επί σειρά ετών, των τελευταίων ετών του Παναθηναϊκού. Έχει γίνει μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια και μια πολύ πολύ μεγάλη ανατροπή και υπάρχει δικαιολογημένος ενθουσιασμός στο φιλάθλο κόσμο του ΠΑΟΚ και αυτή την τεράστια, όπως προδιαγράφεται, μεταγραφή. Τσέντι Όσμαν. From Turkey, in his second year with the Cleveland Cavaliers, Τσέντι Όσμαν. Τσέντι Κόκλιν, set his feet, buries it for three, gunslinger triple for Τσέντι. Τσέντι blanketed him. Τσέντι elevates, and hits it. So back-to-back trays for Τσέντι Όσμαν. Harris on the turnover. Here comes Τσέντι on a jailbreak. Tiene solo Τσέντι Όσμαν y la va a clavar dos, sí señor. Here comes Τσέντι trying to get to the rack if he can. Puts it up and scores and he's fouled. Αυτός είναι Όσμαν. Ακούσατε και ακούτε αμερικάνικη περιγραφή από τότε που Όσμαν ήταν στους Cleveland Cavaliers. Και το εκπληκτικό, θα το αναλύσουμε και θα το αναφέρουμε με βάση τα στοιχεία του ρεπορτάζ, ότι από το 1,700,000 ευρώ που εισέπραξε από τον Παναθηναϊκό αυτή τη σεζόν, απογειώνεται στα 3 εκατομμύρια ευρώ που του δίνει η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ για τα επόμενα χρόνια. 3 εκατομμύρια για κάθε έτος, στο σύνολο 9 εκατομμύρια ευρώ καθαρές απολαβές χωρίς την εφορία. Δικαιολογημένα με αυτή την πολύ μεγάλη κίνηση αναφυσβήτητα, την οποία θα την αναλύσουμε, στον κόσμο του ΠΑΟΚ δικαιολογημένα επικρατεί ένας άκρατος ενθουσιασμός. Και όταν ο Τσίμο Μπάιο το 1991 έγραφε ένα τραγούδι το οποίο ο ίδιος ουσιαστικά το ερμήνευσε, ενδεχομένως να μην πίστευε ότι θα φτάναμε το 2026 και αυτό το τραγούδι να ήταν ακόμη στην επικαιρότητα, στην αθλητική επικαιρότητα.

0: Ήταν νούμερο ένα hit τη δεκαετία του 90, αυτό το Ecstasy Εξτανό που το ερμήνευσε ο Τσίμο Μπάιο, και μετά από χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, πάλι βρίσκεται στο προσκήνιο δικαιολογημένα, διότι ο ΠΑΟΚ πραγματοποιεί μια μεταγραφή η οποία δεν έχει προηγούμενο στα αθλητικά χρονικά της Βορείου Ελλάδος. Στα αθλητικά χρονικά δεν έχει προηγούμενο ούτε για το μπάσκετ της Βορείου Ελλάδος, ούτε για το ποδόσφαιρο, ούτε για το βόλεϊ, ούτε για το χάντμπολ. Και δεν σταματά μόνο εδώ, δεν σταματά μόνο στον Τσέντι Όσμαν, αλλά πάρα πολλές πληροφορίες από χθες το βράδυ αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται κυριολεκτικά μια ανάσα από την απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου, το νούμερο 14 παρακαλώ.
1: Τολιόπουλος, Χουάντσο, η συνεργασία του με τον Τολιόπουλο δεν έχει κανένα πρόβλημα να ευστοχίσει από τις 45 μοίρες. Βασίλης Τολιόπουλος. Τολιόπουλος κινήθηκε πανέξυπνα στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ. Η ασίστ από τον Τζέριαν Γκραντ. Ο Παναθηναϊκός ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι και προηγείται με μια σημαντική διαφορά.
0: Πάμε, συνεχίζουμε πάντα εδώ live στο Μετρόπολης 95,5. Σε λίγο θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη, θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε το ρεπορτάζ, το πλήρες ρεπορτάζ για την αναμέτρηση, για τις μεταγραφικές κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι αυτή την στιγμή. Να θυμηθούμε λίγο πάλι Τσέντι Όσμαν, παρακαλώ πολύ, να θυμηθούμε επί της ουσίας, κύριε Χατζηπαντελίδη, να πάμε στην αναφορά μας στο νούμερο 12, στην περιγραφή από τα highlights του Τσέντι Όσμαν.
2: From Turkey, in his second year with the Cleveland Cavaliers, Τσέντι Όσμαν.
3: Τσέντι Κόκκλιν, set his feet, buries it for three, gunslinger triple for Τσέντι. Τσέντι blanketed him. Τσέντι elevates, head hits him. So back-to-back trays for Jetty Osmond. Harris on the turnover. Here comes Jetty. A jailbreak.
4: Tiene solo Jetty Osmond. Y la va a clavar. No, sí, señor.
3: Here comes Jetty. Trying to get to the rack if he can. Puts it up. And scores and he's fouled.
5: Osmond drifting. Creep the left side. He scores.
3: Jetty Osmond.
0: Δώσε. Ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος έρχεται στον ΠΑΟΚ, πολλοί ήδη βιάζονται και ρωτούν αν θα έρθει άμεσα στο αεροδρόμιο Μακεδονία για υποδοχή. Παιδιά, ένα τα βήματα, δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ σε λίγο από τον Γιώργο Πετρίδη. Θα ακούσουμε το πότε θα ανακοινωθεί επισήμως η συμφωνία για την οποία προειδέασε χθες το βράδυ αργά ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με μια αναφορά του, με ένα πόστο, και συνέχεια το όλο θέμα είχε πάρα πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Πάντως, για να το συνδέσουμε λίγο έτσι και με ηχητικά και με τραγούδια τα οποία στο παρελθόν μας συντρόφευσαν, κακά τα ψέματα, και όταν ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας πριν από χρόνια έγραφε ή συνέθετε και ερμήνευε ένα τραγούδι ξεχωριστό, που να φανταζόταν ότι αυτό το τραγούδι θα έχει και σήμερα ή και τις επόμενες ενδεχόμενες μέρες την τιμητική του.

0: Αυτός ο Τούρκος, Τούρκο θα τον κάνει το Μαχαιρίτσα, αλλά μεταφορικά Τούρκος θα κάνει και τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ, όλους τους αντιπάλους που σε καμία περίπτωση δεν περίμεναν ή αν θέλετε ευνηδιάστηκαν, εντυπωσιάστηκαν από αυτή την πολύ πολύ μεγάλη κίνηση. Για να δώσουμε συνέχεια στο ρεπορτάζ, αμέσως θα καλησπερίσω τον Γιώργο Πετρίδη, τον συνάδελφο, εδώ από το Μετρόπολης. Υπάρχει και άλλος Γιώργος Πετρίδης, θα τον ακούσετε σε πάρα πολύ λίγο, αλλά πάμε στον αυθεντικό, τον γνήσιο, τον δικό μας. Γιώργο Πετρίδη, καλησπέρα, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Γεια σου Γιώργο, όλα καλά.
0: Ωραία. Είμαι καλά, είμαι καλά. Τώρα, θέλεις να μας δώσεις ερωτήματα φίλων ακροατών. Πότε ανακοινώνεται ο Τούρκος Διεθνής? Πότε ανακοινώνεται επισήμως από τον ΠΑΟΚ, αυτό εννοώ?
1: Όχι, δεν υπάρχει αυτή η πληροφορία, αλλά Γιώργο δεν έχει και μεγάλη σημασία πια αυτό, από τη στιγμή που είναι οριστικό το deal. Τώρα είναι θέμα πότε θα, τα διαδικαστικά πότε θα τρέξουν, γιατί θα πρέπει να προηγηθούν προφανώς της ανακοίνωσης για να πάρει και επίσημη χρειά το θέμα. Αλλά είναι, πλέον δεν έχει μεγάλη σημασία, δηλαδή δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε ιδιαίτερα με αυτό. Κάποια στιγμή θα ανακοινωθεί. Τώρα, επειδή σ' άκουγα νωρίτερα που έλεγες για υπάρχουν ερωτήματα για το πότε θα έρθει, αν υπάρχει υποδοχή, αν θα υπάρξει υποδοχή στο αεροδρόμιο Μακεδονία, και γι' αυτό δεν υπάρχει απάντηση. Τώρα είναι θέμα διαχείρισης της ΚΑΕ, αν είναι να έρθει ο παίκτης νωρίτερα από την έναρξη της προετοιμασίας ή όχι. Ο Καλάς, για παράδειγμα, ήρθε. Αλλά δεν υπήρξε κάτι τέτοιο, έτσι ούτε η παρουσίαση. Ένα βίντεο που ετοίμασε η ΚΑΕ και μέχρι εκεί.
0: Μάλιστα. Γιώργο, το ποσό της μεταγραφής είναι αυτό το οποίο αναφέρεται. 2 εκατομμύρια ευρώ ο Παναθηναϊκός, 3 εκατομμύρια ευρώ για κάθε χρόνο καθαρά ο αθλητής. Δηλαδή ναι, 9 εκατομμύρια για 3 χρόνια.
1: Όπως όπως Γιώργο, ναι. Είναι, ναι, 3 εκατομμύρια για κάθε χρόνο κλιμακωτά θα πάει. Δεν θα είναι ακριβώς έτσι, αλλά στην ουσία το βάθος της τριετίας θα εισπράξει 9 εκατομμύρια συνολικά.
0: Καθαρά, αυτά είναι τα καθαρά. Δεν προσμετρώνται. Σε αυτά θα προσμετρηθούν, αλλά θα αντιστοιχούν στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ προφανώς τα χρήματα τα οποία θα δοθούν για τους φόρους, που είναι νομίζω 22,5% ετησίως ο φόρος για κάθε αθλητή, για το συμβόλαιο του κάθε αθλητή.
1: Οπότε το συνολικό deal, Γιώργο, είναι ακόμη μεγαλύτερο. Έτσι, μεγαλύτερο των 11 εκατομμυρίων και καταλαβαίνει κανείς και το επίπεδο της. Τη κίνηση του ΠΑΟΚ και με αυτόν τον τρόπο, ναι. Γιατί υπάρχει και όλο το υπόλοιπο, έτσι, το επιχειρηματικό,
0: ναι,
1: το αγωνιστικό.
0: Προφανώς.
1: Αλλά ίσως το οικονομικό από μόνο του είναι προφανώς πολύ εντυπωσιακό, Γιώργο, και δεν υπάρχει καν θέμα να συζητήσουμε για το αν είναι η πιο ακριβή κίνηση στην ιστορία του μπασκετικού ΠΑΟΚ.
0: Είναι η πιο ακριβή κίνηση ever στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Δεν είναι μόνο του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Δεν θυμάμαι εγώ στο παρελθόν να έχει γίνει, καταρχήν να έχει πάρει ο ΠΑΟΚ. Είτε στο μπάσκετ, είτε στο ποδόσφαιρο, είτε στο βόλι, έναν μεγάλο αθλητή από μια αθηναϊκή ομάδα να πληρώνει τον buyout στην αθηναϊκή ομάδα, να χρυσώνει.
1: Δεν ήταν buyout, γιατί τυπικό είναι το θέμα, δεν ήταν buyout.
0: Δεν
1: είχε buyout ο Όσμαν. Ουσιαστικά έδωσε αυτά που ζήτησε ο Παναθηναϊκός κατά κάποιο τρόπο. Για πάση περιπτώσει, κάλυψε αυτό το θέλω του Παναθηναϊκού ο ΠΑΟΚ. Δεν ορίζονταν δηλαδή στο συμβόλαιο του Όσμαν αυτό το ποσό το οποίο θα δώσει ο ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα, κατανοητό. Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Πάντως στην ιστορία δεν είναι καταγεγραμμένο. Κάθισα, κοίταξα και θα κοιτάει πια μου στο παρελθόν να έχει γίνει μια τόσο μεγάλη κίνηση, να αρπάζει δηλαδή παίκτη από μια μεγάλη αθηναϊκή ομάδα πρωταγωνιστή, από τον Παναθηναϊκό στην προκειμένη περίπτωση ο ΠΑΟΚ, έναν αθλητή, και να τον χρυσώνει, να τον φέρνει εδώ και το συνολικό ποσό να ξεπερνά και να αγγίζει τα 13 εκατομμύρια μαζί με το φόρο, έτσι. Συνυπολογίζοντας και το ποσό του agent. Και το ποσό του agent.
1: Αυτή είναι η οικονομική προέκταση του θέματος, Γιώργο. Εγώ έλεγα νωρίτερα ότι είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή των τελευταίων 25 χρόνων για τον μπασκετικό ΠΑΟ και ένας εμπειρότερος από εμένα. Να λες, μου είπε και κάτι, ποια ήταν μεγαλύτερη κίνηση πριν από αυτή την 25ετία.
0: Ποια ήταν.
1: Μεγαλύτερη μεταγραφή.
0: Ποια ήταν.
1: Και η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει. Γιατί όταν λέμε για μεταγραφή, η μια κλασική έννοια του όρου μεταγραφή είναι αυτή, ότι πληρώνω την ομάδα στην οποία αγωνίζεται ο παίκτης,
0: ναι,
1: και τον παίρνω. Έτσι δεν είναι?
0: Σωστό.
1: Ουδέποτε ο ΠΑΟΚ έχει κάνει τέτοια κίνηση σε αυτό το επίπεδο, με αυτό το μέγεθος.
0: Για να πάρει παίκτη από άλλη ομάδα, ελληνική, από Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ΑΕΚ.
1: Ελληνική ή ξένη. Ξένη.
0: Ο Κλιφ Λέβινγκστον είχε έρθει ως ελεύθερος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μάλιστα. Okay. Καλά το διευκρινίζει. Λοιπόν,
1: για να μην τα ανοίξουμε περισσότερο, ο Μπάνε είχε έρθει από τον Ερυθρό Αστέρα, δεν είχε κάνει την καριέρα που. Το όνομα του έφτιαξε στον ΠΑΟΚ. Ο Γιάκοβιτς είχε έρθει παιδί στην Θεσσαλονίκη, δεν έκανε ποτέ τέτοια. ο Σκάλ, ας πούμε, τυχαία λέω κάποια μεγάλα ονόματα, είχε έρθει ως ελεύθερος. Τέτοια μεταγραφή ο Πάοκ δεν έχει ξανακάνει ποτέ στην ιστορία.
0: Ωραία. Το Λιόπουλος έρχεται ή όχι?
1: Το πιθανότερο είναι ναι. Μοιάζει να είναι σε πολύ καλό δρόμο, σε πολύ καλό επίπεδο το θέμα.
0: Ωραία.
1: Από όσο μαθαίνω, ουσιαστικά ο παίκτης έχει συμφωνήσει με τον Πάοκ. Τώρα είναι θέμα απόβαση του Παναθηναϊκού να τον αφήσει και να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό με το αζημίωτο Γιώργο, δηλαδή που στην περίπτωση του Όσμαν, ο Πάοκ θα πληρώσει τον Παναθηναϊκό να πάρει τον παίκτη.
0: Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ του Ολυμπιακού είναι στο στόχαστρο του Πάοκ, όπως γράφεται ή όχι?
1: Κοίταξε, αυτό δεν προκύπτει, τουλάχιστον από το ρεπορτάζ του Πάοκ. Μπορεί να προκύπτει από την Αθήνα, μπορεί να προκύπτει από τον ίδιο τον παίκτη, που ας μην ξεχνάμε, είναι λογικό να θέλει να πιέσει και τον Ολυμπιακό για να του δώσει αυτά που θέλει σε οικονομικό επίπεδο ή ενδεχομένως να βρει κάτι άλλο κάπου αλλού.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι, και το καταλαβαίνω καθένας Γιώργο, από τη στιγμή που πάω φέρνει ένα παίκτη όπως ο Όσμαν, όποιο όνομα και να ακουστεί, δεν θα ακουστεί παράλογο. Αλλά εντάξει, αυτό τώρα με τα δεδομένα αυτής της στιγμής δεν προκύπτει.
0: Οκ, θαυμάσια Γιώργο Πετρίδη, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα ακούσουμε λίγο μετά τις διαφημίσεις και τον Αθηναίο Γιώργο Πετρίδη πώς μετέδωσε την πληροφορία σε αθηναϊκό αθλητικό ραδιοφωνικό μέσο. Ευχαριστώ τον αυθεντικό Γιώργο Πετρίδη. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 7.30. Μαγειρέψτε, πλύνετε ή στεγνώστε με την αξιοπιστία της Bosch. Όλη η σειρά οικιακών συσκευών της Bosch σας περιμένει στα ηλεκτρικά διλερή.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Μετροπόλης!
7: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
12: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
13: Και?
12: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
13: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
12: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
14: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7.30.
15: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
16: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο 30 λεπτό της εκπομπής. Μαζί μας στην ηχοληψία ο κύριος Λευτέρης Χάτζη Παντελίδης. Στο production ο κύριος Γιάννης Λελίδης, ο κύριος Θανάσης Καζαμπάκας. Στην γραμματιακή υποστήριξη η κυρία Ελένη Παπά. Στο μικρόφωνο της εκπομπής έως τις 9 ο Γιώργος Καστάνης. Ακούσατε νωρίτερα live από το Μετρόπολη στην ζωντανή μετάδοση του φιλικού αγώνα, του ποδοσφαιρικού φιλικού αγώνα ανάμεσα στην Τβέντε και τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε με σκορ 2-3 από την Τβέντε. Θα θυμηθούμε λίγο αργότερα ορισμένα γκολ από την περιγραφή που έκανε ο Γιώργιος Ζέλης και θα έχουμε και μια συζήτηση μαζί του, καθώς είχαμε τραυματισμό του Ελοστούντο. Θέλουμε να δούμε αν είναι σοβαρός ή όχι. Θα μάθουμε λίγο αργότερα και ταυτόχρονα να συζητήσουμε λίγο για αυτό το θέμα που υπάρχει κυρίως στα μετώπιστα του ΠΑΟΚ, γιατί το να δέχεσαι 3 γκολ από την Τβέντε που θα συμμετέχει στο Europa League και άλλα 2 γκολ από την ΑΕΚ Λάρνακας στο προηγούμενο φιλικό παιχνίδι, αν μη τι άλλο, είναι ένα θέμα συζήτησης και προβληματισμού, το οποίο θέμα πρέπει να διορθωθεί, να λυθεί στις επόμενες τουλάχιστον 10 ημέρες μέχρι τις 23 του Ιούλη, όταν 12 μέρες τον ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί με αντίπαλο είτε την Dynamo Kiev είτε την Universitatea Cluj για τον πρώτο αγώνα στο Europa League. Μέχρι τότε, να συνεχίσουμε λίγο με μπάσκετ, καθώς είναι στο προσκήνιο της επικαιρότητας και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτή την πολύ μεγάλη κίνηση, απίστευτη κίνηση που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ με τον Τσέντι Όσμαν. Συνολικά το ποσό το οποίο θα δοθεί και στον Όσμαν και στον Παναθηναϊκό συν την εφορία, συν τον agent, ξεπερνά τα 13 εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη τριετία. Είναι ασύλληπτο το ποσό, επαναλαμβάνω, ασύλληπτο το ποσό και δεν έχει καταγραφεί τουλάχιστον στα αθλητικά χρονικά εδώ της Βορείου Ελλάδος, δεν έχει καταγραφεί την τελευταία 25 ετία. Καταγράφεται τώρα. Για να αντιληφθείτε το μέγεθος του θέματος και το πώς αντιμετώπισαν στην Αθήνα, σε ένα πολύ μεγάλο ραδιόφωνο που έχει πολύ μεγάλη ακροαματικότητα, αυτό το γεγονός, ακούστε πώς έδωσε το ρεπορτάζ ο Αθηναίος Γιώργος Πετρίδης, που παρακολουθεί το ρεπορτάζ μπάσκετ της ομάδας του Παναθηναϊκού, σε συναδέλφους που βρίσκονταν στο στούντιο του Sport FM. Να ακούσουμε παρακαλώ, κύριε Λευτέρη, το ηχητικό.
1: Έχουμε Γιώργο Πετρίδη. Χαίρετε.
2: Γεια σου, Γιώργο.
3: Γεια σας, κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά.
3: Λοιπόν, είχαμε προσθήκες τις προηγούμενες ημέρες, έχουμε και αποχωρήσει όμως από τον Παναθηναϊκό. Ο Τσέντι Όσμαν μετακομίζει στον ΠΑΟΚ.
2: Παρντών, ορίστε.
3: Πράσινους. Ναι, αυτό που ακούσατε. Με ένα τρομερό συμβόλαιο από την πλευρά της ομάδας Θεσσαλονίκης, 9 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια δίνει στον Τούρκο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό έπεσε σαν κεραυνό σε ένα θριαστό άτομο του Παναθηναϊκού. Υπήρχαν διάφορες προτάσεις από τους Θεσσαλονικείς προς τον Παναθηναϊκό. Οι άνθρωποι της ομάδας ήταν αρνητικοί. Η τελευταία πρόταση που έγινε αφορούσε ένα buyout της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ από την πλευρά του ΠΑΟΚ για τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Μάλιστα την πρόταση την πήγε ο Όσμαν, ο άνθρωπος του Παναθηναϊκού, και είπε χαρακτηριστικά ότι είναι μια απόφαση ζωής, ένα συμβόλαιο ζωής, και αποφάσισαν έτσι να αποχωρήσει ο Όσμαν από τον Παναθηναϊκό και να μετακομίσει στον ΠΑΟΚ. Ο έδωσε το πράσινο φως ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, που ήταν προφανώς ο άνθρωπος που σχεδιάζει το ρόστερ του Τριφυλιού, και κάπως έτσι έχουμε αυτή την μεταγραφή βόμβα από τον ΠΑΟΚ, πέρα από τα καλύτερα τριάρια στην Ευρώπη. Ήταν δεδομένο νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει μια διακίνηση, έτσι. Είχε ακουστεί και για τον Χεζόνια τις τελευταίες εβδομάδες, για τον Κλάιμπερ ακόμα είχε ακουστεί. Τέλος πάντων, αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Όσμαν ήθελε να φύγει από τον Παναθηναϊκό και να πάει στον ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Έχουμε μείνει μας, δεν μιλάμε γιατί...
3: Το φαντάζομαι, ναι. Και άνθρωποι του Παναθηναϊκού, προσπάθησε μάλιστα και Δημήτρη Γιαννακόπουλος επικοινώνει και ο ίδιος με τον Τσέντι Όσμαν. Προσπάθησε να το αλλάξει γνώμη, αλλά ο Τούρκος ήθελε να φύγει. Προφανώς ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να του κλείσει το δρόμο. Έτσι αρνήθηκε, επαναλαμβάνω, και νομίζω 2-3 προτάσεις είχαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού από την πλευρά του ΠΑΟΚ.
2: Ξέρουμε, χθες δεν συζητάνε, χθες δεν έχει ο general manager της ΕΦΕΣ και έλεγε ο Παναθηναϊκός δεν τον αφήνει να φύγει.
3: Ναι. Μα αυτό, σας καταλαβαίνω, αυτό ισχύει. Έτσι, από την πλευρά του Παναθηναϊκού ήταν ξεκάθαρο ότι ο παίκτης δεν παραπορεται. Αρνήθηκε, παραλαμβάνω, 2-3 προτάσεις από τον ΠΑΟΚ. Αλλά πήγε την τελευταία πρόταση μάλιστα ο ίδιος ο παίκτης με τον ατζέντη του στους πράσινους, ύψους 2 εκατομμύρια ευρώ το buyout. Και 9 εκατομμύρια.
0: Αυτά περιγράφει ο Αθηναίος συνάδελφος, ο Γιώργος Πετρίδης, στον Sport FM στην Αθήνα, πώς ακριβώς εξελίχθηκε η υπόθεση. Και εκεί στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού, οι συνάδελφοι που τον άκουγαν είχαν μείνει με ανοιχτό στόμα και ακούσατε και τα επιφωνήματά τους. Εμείς όμως θα πάμε σε έναν άνθρωπο, σε έναν συνάδελφο, εξαίρετο. Είμαστε, τουλάχιστον έχω συνεργαστεί μαζί του πάρα πολλά χρόνια και παλιότερα στα Sport του Βορρά, ο οποίος είχε αποκαλύψει πριν από αρκετές ημέρες και την περίπτωση του Όσμαν, αλλά είχε ταρακουνήσει λίγο τα νερά με μια τρομερή κίνηση ή, εν πάση περιπτώσει, μια τρομερή πρόταση που είχε κάνει ο ΠΑΟΚ στον Χεζόνια της Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν θα πω περισσότερα. Κώστας Χαλβατσιώδης από την ΕΡΤ και τον ευχαριστώ θερμά. Είναι τώρα μαζί μας στο Μετρόπολης. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Τι κάνεις?
4: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα και στους όλους ακροατές.
0: Να είσαι καλά, να είσαι γερός.
4: Να σας δώσω και μια είδηση επί του πιεστηρίου.
0: Όπα, πάμε.
4: Από το πρωί έχει δοθεί εντολή σε έναν μεσίτη με τον οποίο συνεργάζεται η ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
4: Να ψάξει σπίτια ανάμεσα στα οποία θα διαλέξει αυτό που θα μένει ο Οσμάν.
0: Mm-hmm.
4: Που σημαίνει ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα ο Οσμάν θα έρθει στη Θεσσαλονίκη να διαλέξει το σπίτι.
0: Ωραίο.
4: Που σημαίνει θα έρθει για να παρουσιαστεί.
0: Ωραίο. Ωραίο.
4: Εντάξει.
0: Ωραίο.
4: Λοιπόν.
0: Έπεσε σαν κεραυνός πάντως σε νεθρία αυτή η είδηση, ναι, ότι ο ΠΑΟΚ αποκτά, ναι, τον Οσμάν. Και επειδή είσαι στην Αθήνα, θέλω να μου περιγράψεις λίγο τι συζητείτε στα δημοσιογραφικά γραφεία.
4: Η αλήθεια είναι ότι η πορεία του ΠΑΟΚ οικονομικά, διοικητικά και αγωνιστικά μέχρι πριν από λίγους μήνες έκαναν εδώ την Αθήνα να μην βλέπει τη Θεσσαλονίκη. Γενικότερα πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό το πράγμα στον μπασκετικό χάρτη. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, ωστόσο η έλευση καταρχήν του κυρίου Μιστακίδη, η επιλογή του κύριου Τρινκέρη, οι πρώτες κινήσεις οργανωτικές, ακόμα και με τον κύριο Βεζίτζη που επέστρεψε στο για αυτό το διάστημα, η πορεία της ομάδας, η λειτουργία τέλος πάντων και αμέσως μετά με το τέλος της σεζόν 2-3 κινήσεις, όπως θυμίζω, το οποίο επίσης αποκάλυψα, η πρόθεση να συγχωνευτούν στις ακαδημίες ο ΠΑΟΚ με την Ακαδημία 10.
0: Σωστό.
4: Επίσης η κίνηση για το νέο προπονητήριο, ο βαθύτερος σχεδιασμός που υπάρχει ακόμα και είναι μια εναλλακτική λύση, επαναλαμβάνω και επιμένω σε αυτό που λέω, και ας με αμφισβητήσει όποιος θέλει, για κατασκευή καινούργιου ιδιόκτητου του κλειστού γυμναστηρίου. Λοιπόν, όλα αυτά έδειξαν στην Αθήνα ότι κάτι κινείται πολύ έντονα και χειροπιαστά. Όταν λοιπόν στις αρχές Ιουνίου η μεταγραφική περίοδος άρχισε να ζεσταίνεται και οι πληροφορίες οι δικές μου ήθελαν ακριβώς αυτό που έγραψα, να έγινε μια μυστική αποστολή ώστε να προσεγγιστεί ο Χεζόνια. Αυτό έγινε γιατί υπήρχε στρατηγική από τη διοίκηση, από τον κύριο Μιστακίδη και τον Ανδρέα Τρινκέρη, να γίνει μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, μια βόμβα μεγατόνων όπως λέμε εμείς στη διάλεκτό μας, ώστε να ταρακονηθεί η μεταγραφική αγορά πανευρωπαϊκά. Δηλαδή μια τέτοια συμφωνία που θα γινόταν με τον σκι παίκτη και ζώνια τότε ως Μαν τώρα όπως υλοποιείται, ταρακουνάει τη μεταγραφική αγορά, γιατί δείχνει ότι υπάρχει ένας άνθρωπος με πρόθεση να κάνει μια μεγάλη ομάδα με μεγάλους παίκτες. Θυμίζω ότι εκείνες ακριβώς τις ημέρες, ενώ του Χεζόνια, δηλαδή μιλάω για τις 10 Ιουνίου τώρα, 10-15 Ιουνίου, έγινε η συμφωνία με τον Καλάθι, η οποία ναι μεν είχε προεργαστεί μέρες πριν όπως θυμάστε, αλλά περιμέναμε να τελειώσει το πρωτάθλημα στη Σερβία και υποχρεώσεις του Καλάθι, και άλλες κινήσεις οι οποίες συγκρότησαν, ας το πούμε έτσι, το ρόστερ. Ωστόσο απέμενε πάντα αυτή η βόμβα μεγατόνων. Και δεν θα είναι η μόνη, γιατί όπως ξέρετε, όπως έχει ήδη καταγραφεί, η επόμενη κίνηση θα είναι ο Βασίλης Στολιόπουλος, είναι συμφωνημένη.
0: Όπα, εδώ μας δίνεις έξτρα είδηση. Ναι, κυκλοφορεί όντως, Κώστα, ότι ο Στολιόπουλος είναι συμφωνημένος.
4: Είναι συμφωνημένη η μεταγραφή εδώ και δύο μέρες. Επίσης πρέπει να σας πω ότι εκείνες τις μέρες που έγινε το δημοσίευμα με το Χεζόνια,
0: ναι,
4: ναι μεν εγώ αμφισβητήθηκα.
0: Όχι από όλους, υπήρξαν κάποιοι, υπήρξαν κάποιοι, λίγοι.
4: Ναι, όσοι και αν με αμφισβήτησαν, δεν το θέτω έτσι. Θέλω να σας πω ότι εκείνο τον καιρό οι προσπάθειες του ΠΑΟΚ γίνονταν σε διάφορες κατευθύνσεις. Εξού και η κίνηση με τον Κάιλ Αλεξάνδερ. Δηλαδή, ο Κάιλ Αλεξάνδερ είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Ίσως είναι ένας παίκτης Ευρωπαϊκής και όχι παίκτης Eurocup. Μιλάω για το βασικό σέντερ της ομάδας τώρα, έτσι. Ο οποίος είναι πολύ ακριβός παίκτης και πολύ καλός και πολλές ομάδες Ευρωλίγκας θα τον θέλανε και πρόλαβε ο ΠΑΟΚ να τον συμφωνήσει. Είναι πολύ μεγάλη κίνηση και αυτός. Όπως επίσης ο Γκρέι, για τον οποίο στον τελικό του BCL που ήμουνα εγώ στη Βαρκελόνη, ήρθε ο Κλαούντιο Κολτεμπέλα σαν GM της Μακάμπη να του πάρει την υπογραφή εκεί. Αλλά όπως όλα δείχνουν, μιλάω για τις 8 Μαΐου έγινε αυτή η κίνηση.
0: Για τον Κάιλ Αλεξάνδερ.
4: Ο Κάιλ Αλεξάνδερ είναι στο 5, στο 4 όπου πήρε τον Γκρέι.
0: Τον Γκρέι, ναι, ναι.
4: Λοιπόν, τώρα Κουάν Γκρέι. Λοιπόν, για τον Γκρέι ήρθε ο Κλαούντιο Κολτεμπέλα, σας λέω, στη Βαρκελόνη, μπροστά μου. Το συζητήσαμε, ήμασταν εκεί μαζί, για να πάρει την υπογραφή του Γκρέι, να συμφωνήσει τον Γκρέι, να τον πείσει να πάει στη Μακάμπη. Ο Γκρέι, λοιπόν, είναι παίκτης Ευρωλίγκας. Δεν είναι παίκτης που απλώς έπαιζε στην ΑΕΚ. Αυτό θέλω να σε εξηγήσω.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, έψαχνε να κάνει τέτοιες δυναμικές κινήσεις. Παρ' όλα αυτά, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, επειδή ζουν στον δικό τους. Θα το πω έτσι λαϊκά, στο δικό τους κόσμο, έτσι, ο οποίος περιλαμβάνει και μπόλικη τοξικότητα, mm-hmm, δεν τους επέτρεπε να δουν πιο πέρα. Έβλεπαν ο ένας τον άλλον. Όταν όμως μπήκε στο μεταγραφικό παιχνίδι πραγματικά από τις αρχές Ιουνίου ο Τέλης Μιστακίδης και όταν προχώρησε όλη αυτή τη διαδικασία, την οποία φυσικά κανένας δεν ήξερε για τον Οσμάν, ήρθε αυτή η βόμβα μεγατόνων η οποία συνταράσει πανευρωπαϊκά το μπάσκετ, έτσι, το καταλαβαίνετε. Γιατί
0: ναι, διάβασα πολλά πρωτοσέλιδα εγώ σε ξένες σελίδες που ήταν με διθυράμβους.
4: Εγώ διάβασα το μεσημέρι τουρκικά site τα οποία έχουν μείνει άναυδα, γιατί πίστευαν ότι ακόμα και αν φύγει από τον Παναθηναϊκό Οσμάν θα πάει σε μια τουρκική ομάδα. Με δεδομένη μάλιστα την κίνηση του Mike James χθες το βράδυ να πάει στην Εφές, mm-hmm, θεωρούσαν ότι ο Οσμάν θα πάει και αυτό στην Εφές για να πάρουν την Ευρωλίγκα. Και ξαφνικά ο Οσμάν πάει στον ΠΑΟΚ. Βεβαίως δεν πάει ούτε ξαφνικά ούτε τυχαία. Είναι τρομερή οικονομική βόμβα αυτό που γίνεται, έτσι.
0: Μάλιστα.
4: Όπως θα είναι και με τον Τολιόπουλο όταν θα ανακοινωθεί, γιατί σας λέω ότι η συμφωνία έχει κλείσει, δεν αλλάζει. Και επίσης καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι που διοικούν τον ΠΑΟΚ και οι άνθρωποι που επιλέγουν κάνουν ό,τι μπορούν για να δημιουργήσουν ένα ακόμα πιο ισχυρό σύνολο. Τώρα, θέλω να σας πω αυτό που έχει γραφτεί ήδη από το πρωί, αν όχι από χθες το βράδυ, για τον Ντόρσεϊ.
0: Σωστό.
4: Ο Ντόρσεϊ, λοιπόν, δεν είναι ελεύθερος παίκτης. Άρα δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Αλλά και ο Οσμάν δεν ήταν ελεύθερος παίκτης και ο Χεζόνια δεν ήταν ελεύθερος παίκτης. Καμία περίπτωση δεν είναι εύκολη. Όμως ξέρεις πολύ καλά, Γιώργο, γιατί και εσύ κάνεις 40 χρόνια δημοσιογραφία, ότι τα συμβόλαια είναι για να σπάνε. Γι' αυτό φτιάχνονται συμβόλαια, για να τα σπάνε. Επίσης ξέρεις πολύ καλά εσύ, όπως ξέρει και η κοινή γνώμη, ότι ένας παίκτης που δεν θέλει να μείνει σε μια ομάδα δεν θα μείνει τελικά. Γιατί ξέρουν μέσα στην ομάδα ότι ο παίκτης που δεν θέλει να μείνει θα τους κάνει ζημιά. Λοιπόν, αν ο Ντόρσεϊ λοιπόν αυτή τη στιγμή επιμείνει να φύγει, θα φύγει. Με κάποιο τίμημα, το οποίο θα το εισπράξει ο Ολυμπιακός, το οποίο θα το χάσει ο Ντόρσεϊ, αυτό δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Εάν ο ΠΑΟΚ έχει κάνει την πρόταση αυτή, οι πληροφορίες που έχω και εγώ είναι για 3 εκατομμύρια, δηλαδή όπως το συμβόλαιο με τον Όσμαν. Τριετές συμβόλαιο 3 εκατομμυρίων ετησίως.
0: Τι λες τώρα.
4: Και αποζημίωση στον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Τι λες τώρα. Αυτά είναι εξωπραγματικά για τα δεδομένα της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδος γενικότερα τα τελευταία χρόνια.
4: Εξωπραγματικά, αλλά όποιος ξέρει, και εσύ, Τέλης Μιστακίδης.
0: Ναι, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Λέω όμως ότι δεν τα έχουμε δει ποτέ μέχρι τώρα. Τα βλέπουμε τώρα.
4: Εντάξει, Γιώργο, ξέρεις, μαζί γράφαμε ότι ζήσαμε πολύ πέτρινα χρόνια, ειδικά στο μπάσκετ.
0: Ναι, αλήθεια.
4: Δηλαδή, αυτά τα πέτρινα χρόνια που εγώ προσωπικά έχω ζήσει, εντάξει, νομίζω να μην τα θυμόμαστε και δεν πρέπει να μένουμε σε αυτά. Αλλά θέλω να σας πω λίγο για τον Ντόρσεϊ για να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα, για να μην παίρνουν τα μυαλά κάποιον αέρα.
0: Ναι.
4: Ο Ντόρσεϊ δεν έχει συμφωνήσει. Μπορεί όντως ο ΠΑΟΚ να τον προσέγγισε, να του έκανε την πρόταση. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Ντόρσεϊ διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή τον Ολυμπιακό και μπορεί, λέω εγώ τώρα, σαν Κώστας, να χρησιμοποιήσει αυτό το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για να βελτιώσει τη θέση του στον Ολυμπιακό οικονομικά. Γι' αυτό ας μην βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα για τον Ντόρσεϊ. Επειδή θα υπάρχουν δημοσιεύματα και σήμερα και αύριο και τις επόμενες ημέρες. Ναι, μεν κάποια κίνηση έχει γίνει, αλλά επειδή έχει συμβόλαιο και επειδή ο Ντόρσεϊ δεν έχει ξεκαθαρίσει Πελεσίδικα αν θέλει να φύγει. Δεν το έχει πει αυτό το πράγμα. Μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε πρόταση για να πάει στον Ολυμπιακό και να τους πει: κοιτάξτε, ορίστε, εγώ έχω την πρόταση. Δώστε κάτι παραπάνω να μείνω. Το καταλαβαίνετε.
0: Απολύτως.
4: Λοιπόν, παρ' όλα αυτά, προσπάθεια έχει γίνει. Όπως έγινε ξεκάθαρα με το Χεζόνια, όπως έγινε και ήταν επιτυχία.
0: Σε δικαιώθηκε σε 100% για την πρόταση για το Χεζόνια.
4: Είναι
0: δικαίωση δημοσιογραφικής πληροφορίας, Κώστα. Πρέπει να αναγνωρίζεται και δημοσιογραφική πληροφορία. Δεν μπορούν όλα να ισοπεδώνονται έτσι απλά. Τα social media κυριαρχούν, αλλά να υπάρχει και μια σωστή καταγραφή των δεδομένων. Εγώ εκεί αυτό θέλω να επισημάνω.
4: Λοιπόν. Δυστυχώς έχει αλλάξει η δημοσιογραφική πιάτσα και η δημοσιογραφική λειτουργία, Γιώργο, και το ξέρεις πολύ καλά, το εισπράττεις κιόλας. Αλλού θέλω να καταλήξω.
0: Παρακαλώ.
4: Τώρα, να ξέρετε ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει σταματήσει τις μεταγραφές και θα κάνει κι άλλη μία κίνηση τουλάχιστον ξένου παίχτη. Αυτό να το θυμάστε.
0: Εκτός από τον Τολιόπουλο που τον έχει.
4: Αυτά που έχουμε συζητήσει ως τώρα.
0: Εκτός από τον Τολιόπουλο.
4: Ναι, εκτός από τον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος είναι Έλληνας. Μιλάμε για ξένο παίχτη.
0: Μισό λεπτό. Εάν κλείσει ο Ντόρσεϊ, λέω ένα σενάριο.
4: Ναι, δεν θα είναι κοντός αυτός που λέμε.
0: Ναι, εύκολο, αν δεν κλείσει ο Ντόρσεϊ, θα πάει και για άλλον.
4: Ναι, δεν θα είναι κοντός και δεν θα είναι, τριάρι.
0: Είδες
4: πόσο ξεκαθαρίζει.
0: Ναι, ωραία.
4: Και πεντάρι.
0: Ωραία.
4: Δηλαδή πόσο πιο εύκολο να το κάνω.
0: Πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος. Εντάξει.
4: Λοιπόν, επίσης να σας θυμίσω ότι αυτές τις μέρες, γιατί πριν από λίγο μιλούσαμε Las Vegas, γι' αυτό σας λέω αυτά τα πράγματα. Πριν από λίγο είναι στο Las Vegas, στο Summer League που γίνεται εκεί του NBA, ο Τσιάρας, ο οποίος είναι απεσταλμένος στη ΣΚΑΕ.
0: Mm-hmm.
4: Εάν ο ΠΑΟΚ είχε κλείσει μεταγραφές, σου πήγε να δει τα συντριβάνια.
0: Όχι ασφαλώς.
4: Πήγε να δει παίχτες εν ενεργεία που είναι για τώρα, όχι για το μέλλον. Ο ΠΑΟΚ τώρα δεν πάει να πάρει για το μέλλον, τελείωσε. Τώρα πάει για τώρα. Ο ΠΑΟΚ πάει να χτίσει μια ομάδα Ευρωλίγκας, δεν πάει να φτιάξει μια ομάδα για μετά από 3,5 χρόνια. Έτσι.
0: Κατανοητό. Κατανοητό.
4: Λοιπόν,
0: ωραία.
4: Αυτό ήθελα να σου πω. Είναι πολλές οι παράμετροι και θα κλείσω, Γιώργο, με μια, ας το πούμε έτσι, ένα σχόλιο, παρατήρηση σε όλους τους φιλάθλους. Και αυτό έχει να κάνει και με το ποδόσφαιρο και με τα άλλα αθλήματα. Άλλο η φύλαθλη αγάπη προς οποιοδήποτε σύλλογο και άλλο η γνώση της αγοράς και του μεταγραφικού σχεδιασμού των ομάδων. Όποιοι αγαπάνε πολύ τις ομάδες τους, θέλουν και τον Α και τον Β και τον Γ. Αυτός που σχεδιάζει όμως είναι ο προπονητής και αυτός που υλοποιεί, γιατί είναι ένα παζάρι, ένα εμπόριο, είναι η διοίκηση. Πέρα λοιπόν από τις επιθυμίες μας, ο καθένας ξεχωριστά για την ομάδα του, για το άθλημα που λατρεύει περισσότερο, πρέπει να γίνει και ένα σχέδιο. Δεν μπορεί να γίνεται ούτε αχταρμάς, ούτε αποσπασματικά κάτι. Οπότε πρέπει να ξέρουμε ή να σκεφτούμε τι θέλει, παράδειγμα, του Χάριο Τρινκέρι, ποια είναι η στρατηγική του Μιστακίδη, πώς κινείται η αγορά, σε τι επίπεδο μπορούμε να φτάσουμε, αν ο Μιστακίδης έχει λεφτά, όπως συζητήσαμε πριν από 2-3 λεπτά. Γιατί ξέρεις, στις αρχές Ιουνίου, όταν έγραψα το θέμα του Χεζόνια, με ρώτησαν καλά, έχει να βάλει ο Μιστακίδης λεφτά. Ξέρεις, επειδή μου το ερωτούσαν τηλεφωνικά, ήθελα να τους δώσω το πρόσωπο και να δω οι άνθρωποι αυτοί καταλαβαίνουν ποια
0: Έβλεπα και σχόλια στην ανάρτηση που έχεις κάνει στο Facebook,
4: ναι,
0: στα οποία απαντούσες βέβαια ευγενικά, αλλά
4: δεν
0: κάποιοι...
4: απαντώ, και όσους απαντήσω δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει να καταλάβει ο κόσμος ότι εδώ μιλάμε για διαφορετικά μεγέθη από αυτά που έχουμε μάθει ως τώρα.
0: Μάλιστα.
4: Για διαφορετικό τρόπο λειτουργίας, σκέψης και λειτουργίας. Λίγο δηλαδή να ξεφύγουμε από την αγάπη μας, από την επιθυμία μας, και να δούμε λίγο πιο τεχνοκρατικά τι συμβαίνει, ας το πούμε έτσι, και αν μπορούν να υλοποιηθούν αυτά που
0: ωραία.
4: Γίνονται.
0: Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία και για τις ειδήσεις που έδωσες. Θα μου επιτρέψεις, θα επικοινωνήσουμε μαζί σου και από τις αρχές της εβδομάδας, από Δευτέρα-Τρίτη. Γιατί
4: Γιώργο,
0: το ρεπορτάζ είναι πάντα το δικό σου, είναι πάντα έγκυρο. Ευχαριστούμε θερμά, θερμότατα. Θερμότατα. Αυτά από τον Κώστα Χαλβατσιώτη. Μίλησε για τον Τολιόπουλο, προειδέασε για την οριστική συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Τολιόπουλο. Στο νούμερο 15, παρακαλώ πολύ, κύριε Ελευθέρη, να ακούσουμε τον.

0: από την περιγραφή του Ολιόπουλου. Να πάμε στο νούμερο 2, κύριε Λευτέρη, που είναι ο Τάλερ Ντόρσεϊ. Το νούμερο 2, ο Τάλερ Ντόρσεϊ, για να λέω τα νούμερα για να καταλάβει και ο Λευτέρης, γιατί έχουμε πάρα πολλά ηχητικά. Δεν θα τα παρουσιάσουμε όλα, και από τον ΠΑΟΚ και από το Μουντιάλ και από τον Άρη και από το ποδόσφαιρο και από τον μπάσκετ. Γίνεται ένα χαμό σήμερα και προσπαθούμε λίγο και εμείς, αν μας επιτρέπετε, να συντονιστούμε για να μπορέσουμε να σας δώσουμε έτσι ένα απλό αποτέλεσμα. Το νούμερο 2, παρακαλώ, κύριε Λευτέρη.
1: Και βγάζει και την άμυνα τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο απέναντι στον Βεζέγκοφ. Ντόρσεϊ πάει μέσα για το δύσκολο lay-up. Σκοράρει ο Ολυμπιακός σε κολλά από τους 19.
2: Γιέζει κάθε πασά η ομάδα του λαού. Ντόρσεϊ το αποφάσισε από πολύ μακριά. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Βάγεν δεν είναι ομάδα που επιταχύνει τον ρυθμό, όπως πέρυσι παίζει τον δεύτερο χαμηλότερο τέμπο. Στην Ευρωλίγκα, να αργεί μόνο η Φερνάνδμα. Ο Ward καταφθάνει για το screen σπριντάροντας ένα-ένα στον Ντόρσεϊ με τον James. 4-3, είδε καθαρά, εκτέλεσε στο στόχο. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δείχνει τον δρόμο. Μέγα πάθος ο Ολυμπιακός, μαζεύει τα έκτα. Λάτι ο Ιλάνοβας απέναντι στον Ward. Καλή άμυνα του Ward, παίρνει την μπάλα. Πίτερς, Ντόρσεϊ την ύψωσε. Υπέροχη φάση από τον Ολυμπιακό. Μία. Ο Ολυμπιακός δεν έχει χρόνο τώρα για τίποτα άλλο από ένα γρήγορο σουτ. Πάτσε ο Ντόρσεϊ και το βάζει. Αλλά Στάιν. Πολύτιμη μπάλα για τον Ολυμπιακό. 5 και 48 πριν το τέλος. Ντόρσεϊ.
0: Αυτός είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Είναι ένας από τους αθλητές για τους οποίους έχει στοχεύσει ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ και την απόκτησή του, ο Χώστας ο Χαλβατσιώτης και νωρίτερα ο Γιώργος ο Πετρίδης. Μας είπαν και οι δύο ότι του Ντόρσεϊ είναι λίγο πιο δύσκολο τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν το απέκλεισαν όμως. Ο Κώστας ο Χαλβατσιώτης μας είπε μάλιστα ότι για τον Ντόρσεϊ ακούγεται πολύ έντονο ότι η πρόταση του ΠΑΟΚ αντιστοιχεί, είναι family με αυτή που κατέθεσε για τον Όσμαν. Δηλαδή 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως επί 3 χρόνια, 9 εκατομμύρια ευρώ. Ασύλληπτο το νούμερο. Πλάς το ποσοστό του ατζέντη του, πλάς τα 2 εκατομμύρια ευρώ που δίνει ο ΠΑΟΚ στον Ολυμπιακό για να τον αποκτήσει. Αυτά τα πράγματα τα επαναλαμβάνουμε, τα τονίζουμε, δεν έχουν επαναληφθεί στα αθλητικά δρόμενα εδώ της Βορείου Ελλάδος και όχι μόνο, τα τελευταία 30 τουλάχιστον χρόνια. Εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι ο ΠΑΟΚ να έχει αρπάξει, να έχει πάρει με τα οικονομικά δεδομένα που διαθέτει έναν μεγάλο αθλητή, ένα πολύ μεγάλο όνομα του ευρωπαϊκού μπάσκετ από μια ομάδα της Αθήνας που πρωταγωνιστεί, έχει 7 κατακτήσεις Ευρωλίγκας ο Παναθηναίκος. Δεν είναι μια τυχαία ομάδα. Πολύ μεγάλο κλαμπ και με πολύ μεγάλο σεβασμό αυτό το κλαμπ στους φιλάθλους του και σε όλους τους φιλάθλους γενικότερα της Ελλάδος. Το να κάνει μια τέτοια κίνηση ο ΠΑΟΚ και να συνεχίζει να θέλει να κάνει και άλλη κίνηση, αυτό αν μη τι άλλο δείχνει τις πολύ υψηλές βλέψεις που υπάρχουν όχι μόνο τώρα αλλά και για το μέλλον. Μέσα σε αυτό το 7μηνο της παρουσίας της διοίκησης της ΚΑΕ και του κυρίου Μιστακίδη, στα δεδομένα επαναλαμβάνω του ελληνικού μπάσκετ. Και δεν ξέρω τι μπορούμε να δούμε ακόμα και στην συνέχεια. Λοιπόν, θα ξεφύγαμε λίγο από τον προγραμματισμό. Υπάρχουν και άλλα ηχητικά τα οποία δεν θα προλάβουμε να παίξουμε. Θα πάμε λίγο αργότερα σε ρεπορτάζ και ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Θα συζητήσουμε με συναδέλφους και τα δρόμενα στον πασχετικό ΠΑΟΚ. Θα ακούσουμε ενδιαφέροντα ρεπορτάζ για το ποδόσφαιρο του Άρη, το ποδόσφαιρο του Ηρακλή, το μπάσκετ του Άρη και όχι μόνο. Όλα αυτά σε λίγο. Πάμε σε διαφημίσεις, ακούμε τον χορηγό της ώρας, τα απαραίτητα διαφημιστικά και επιστρέφουμε, κύριε Χατζηπανταλίδη.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
5: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
4: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
5: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
4: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
5: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης

0: 95,5. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Πεινάω. Για πού είμαι?
2: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
1: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και ορίς. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach.
9: Σου είπα όχι τώρα.
8: Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8.
13: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Μετρόπολης 95,5. Παόλη η επικαιρότητα, όλα όσα συμβαίνουν εντός ελληνικής επικράτειας, εκτός ελληνικής επικράτειας, στο προσκήνιο για να σας τα παρουσιάσουμε με απόλυτη ειλικρίνεια, με όλη την αλήθεια, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε χωρίς παροπίδες. Η καλησπέρα μου σιγά σιγά στους συναδέλφους. Καλησπέρα στον Κώστα Πεδροτό, είναι εδώ μαζί μας. Παρακολουθήσαμε και λίγο νωρίτερα μαζί και το φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟ. Καλησπέρα Κώστα. Να δώσω την καλησπέρα μου και στον Γιώργο Ζάιρη, που είναι ο απεσταλμένος του ομίλου Μετρομίντια στην Ολλανδία και περιέγραψε για λογαριασμό του Μετρόπολης τη φιλική αναμέτρηση με την, του ΠΑΟ με την Adventure. Καλησπέρα Γιώργιε.
1: Καλησπέρα Γιώργη, καλησπέρα Κωνσταντίνε.
2: Καλησπέρα Γιώργο, φοβερό μπλουζάκι σήμερα, έτσι, πρέπει να το πω αυτό.
0: Ναι. Πού το είδες?
2: Το είδα, αφού ανέβηκε το βίντεο.
0: Α, ανέβηκε το βίντεο, σωστά. Εγώ δεν το είδα το.
2: Μπορείτε να δείτε το σχόλιο του Γιώργου Ζαϊρή.
1: Φαν Marvel είμαι εγώ, να ξέρω.
0: Ναι. Φαν Marvel, μάλιστα. Ωραία. Ακούμε και Στέλιο Γρηγορέδη, μάλλον καλησπερίζουμε Στέλιο Γρηγορέδη, θα τον ακούσουμε άμεσα. Τι γίνεται κύριε, πώς είστε?
3: Καλησπέρα σας σε όλο τον κόσμο, καλησπέρα. Καλά εσείς?
0: Καλά, καλά και εμείς, δόξα τον Θεό από υγεία. Λοιπόν, εντάξει, θα μιλήσουμε για, επειδή αναφέρθηκα λίγο νωρίτερα και στον μπάσκετ αναλυτικότατα, σκέφτομαι η πρώτη ενότητα της ομιλίας μας, της συνομιλίας μας, να είναι για το ποδόσφαιρο και αμέσως μετά πάμε και στον μπάσκετ, αν μου επιτρέπετε. Θέλω πρώτα να ακούσω από τον Γιώργο Ζαϊρή την κατάσταση του Ελουστούντο, διορθώνω, διότι είναι ένας κεντρικός αμυντικός, τραυματίστηκε, έμεινε εκτός. Υπάρχει φόβος, υπάρχει κίνδυνος, Γιώργο?
1: Καταρχήν πρέπει να πούμε, Γιώργο, ότι περιμένουμε να ενημερώσει τους δημοσιογράφους με τους οποίους μιλάει η ΠΑΕΠΑΛ, δηλαδή τους απεσταλμένους και όχι τους κομμένους, και να μάθουμε από εκεί το τι έγινε με τον Ελουστόντο. Το λέω ξεκάθαρα, απλά, λεπτά και περιεκτικά.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, προφανώς και περιμένουμε την ενημέρωση, αλλά με το πολύ ωραίο κινητό το ομίλου Μετρομίντια, το λέω που μου έχει λύσει τα χέρια, έχω τραβήξει ένα βίντεο, γιατί έχει πάρα πολύ καλή οθόνη και κοντινά πλάνα, να περπατάει από τον πάγκο μέχρι τα αποδυτήρια και έχω εστιάσει στο γόνατό του, το οποίο είναι μπαταρισμένο με πάγο και κουτσένοντας. Το πρώτο λοιπόν κομμάτι είναι ανησυχητικό, έτσι. Γιατί μιλάμε για πάγο στο γόνατο, δεν μιλάμε για πάγο στην ποδοκλινική, να πεις ότι έπαθε ένα διάστρεμα και επομένως δεν είναι κάτι σοβαρό, ή αν ήταν βαρύ διάστρεμα να τον κρατήσει άντε μια εβδομάδα εκτός και λες οριακά προλαβαίνω το παιχνίδι με τον, είτε με τη Δυναμό Κιβιέβου είτε με τον Ουβεριστατέα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Γιώργο, πρέπει να είμαστε σε αναμονή για να μάθουμε πότε η ΠΑΟΚ αποφασίσει και ενημερώσει για τον Ελουστόντο.
2: Γιώργο, απλά να πω το εξής, γιατί εσύ δεν είχες πάνω στη μετάδοση την δυνατότητα να βλέπεις την τηλεοπτική μετάδοση. Είναι ανησυχητικό και το replay της φάσης που έδειξε, που κάνει ένα αέρα μονομαχία με τον αντίπαλο επιθετικό της Δβέντε και πέφτοντας πατάει το πόδι του με τέτοιο τρόπο που καταλαβαίνεις ότι κάτι έχει κάνει τώρα υπερέκταση στο γόνατό του. Δηλαδή το πέσιμο είναι που δημιουργεί την ανησυχία και όπως είπες, όπως φάνηκε από το βίντεο που έστειλες, κουτσένει ο Ελουστόντο. Φαίνεται ότι είναι επιβαρημένο το γόνατό του πολύ.
1: Ναι. Και νομίζω ότι δεν βγήκε καν στο δεύτερο ημίχρονο. Συγχωρέστε με αν κάνω λάθος. Εστίασα στους αναπληρωματικούς, αλλά δεν τον είδα εκεί. Άρα
0: ούτε ο τηλεοπτικός φακός τον έδειξε κάπου. Δεν ξέρω.
1: Άρα χρωστάμε, μόλις αποφασίζει πάει να ενημερώσει, να ενημερώσουμε κι εμείς αφού ενημερώσει τους άλλους.
2: Φαίνεται ότι κάτι έχει, Γιώργο. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Φαίνεται
2: ότι κάτι υπάρχει.
1: Την εμπειρία την έχετε. Και εγώ την έχω τόσα χρόνια, βλέποντας έναν να κάθεται και αμέσως να του μπαίνει πάγο στο γόνατο και στη συνέχεια κουτσένοντας να αποχωρεί, προφανώς και δεν μιλάμε για μικροτραυματισμό. Yeah. Μακάρι να διαψευστεί.
0: Ναι, μακάρι να διαψευστείς. Λοιπόν, τώρα, τα περιμένουμε την ενημέρωση. Τώρα, να ρωτήσω...
1: Δεν έκανε δηλώσεις ο Λύση, έτσι.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν έκανε δηλώσεις ο Λύση μετά το τέλος του αγώνα.
2: Δεν υπάρχουν πουθενά δηλώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Να πω απλά αυτό το οποίο κατέγραψα, έτσι. Όπως γνωρίζετε είμαστε αποκλεισμένοι από τις δηλώσεις. Απλά μία παρένθεση σήμερα. Θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια, τα θερμά μου, θα μου πεις ακούει ρε Γιώργο, δεν με ακούει αλλά το νιώθω. Στον υπεύθυνο επικοινωνία, στον κύριο Πίτερ Σβέντε, από την πρώτη στιγμή επικοινώνησα μαζί του.
3: Ο άνθρωπος μου είχε
1: Ο άνθρωπος με περίμενε στην είσοδο, με οδήγησε στο χώρο που ήταν οι δημοσιογράφοι και η staff της Δβέντε, μου είχε έτοιμη καρέκλα, χρειάστηκα πολύ μπριζό και μου έφερε ο ίδιος, απλά για να βλέπουμε κάποιες διαφορές σε σχέση με μικροπρέπειες.
2: Έτσι, ναι, κατάλαβε και ο άνθρωπος, Γιώργο, από το mail που έστειλες, νομίζω κατάλαβε ότι κάτι γινόταν. Ίσως είχε πληροφορηθεί και τι έγινε πέρυσι στο αντίστοιχο Νάιμέγκεν ΠΑΟΚ, που ήταν μια παρόμοια περίπτωση.
1: Μπράβο. Γιατί... το όνομά μου ήταν στη λίστα της Βέντε. Το έβγαλα φωτογραφία, απλά και μόνο να το έχω υπενθύμηση. Ναι. Κάποια στιγμή έκανα
2: και πέρυσι ήταν σε μια λίστα, αλλά ήταν σβησμένο όμως.
1: Μπράβο, με σκυλό.
2: Ναι.
1: Θα θυμάσαι.
2: Καλά, πέρυσι έγινε σουρεάλ σκηνικό τώρα, για να τα λέμε όλα. Έτσι, το σουρεάλ σκηνικό είναι ότι είναι άνθρωπος του ΠΑΟΚ και λέει: βάλε τα παιδιά μέσα. Και γυρίζει ο άνθρωπος στο γηπέδο και λέει: μα ο δικός σας τα σβήσε. Να τα λέμε όλα τώρα, έτσι. Λοιπόν, για να μην χρεώνουμε όλο τον ΠΑΟΚ, να τα λέμε όλα. Δεν λέμε ονόματα, δεν χρειάζεται.
1: Κώστα, δεν χρεώνουμε όλο τον ΠΑΟΚ, χρεώνουμε συγκεκριμένο.
2: Ναι, άμπραβο, εντάξει. Ναι, αφού το πιες το θέμα, να το πούμε όλα.
0: Λοιπόν, ωραία. Το καλύψαμε.
1: Να πω ότι επειδή ήμουν στα 10 μέτρα, στα 10 μέτρα, περίμεναν όλες οι τηλεοπτικές κάμερες και οι δημοσιογράφοι απεσταλμένοι το Λύση.
0: Ναι.
1: Και ο Λύση δεν έκανε δηλώσεις, ανέβηκε στο λεωφορείο.
0: Οκ, okay, καταγεγραμμένο και αυτό. Τώρα θέλω να ρωτήσω λόγω εμπειρίας του Στέλιο τον Γρηγοριάδη. Είναι ανησυχητικό το γεγονός, αγαπητέ Στέλιο, ότι ο ΠΑΟΚ, ανεξάρτητα από τον τραυματισμό του Ισπανού κεντρικού αμυντικού του Ελοστούν, το θα δούμε τι γίνεται. Δέχτηκε 3 γκολ σήμερα με την Τβέντε που είναι ομάδα Europa League. Είχε δεχτεί 2 γκολ με την ΑΕΚ Λάρνακας που είναι επίσης ομάδα Europa League. 5 γκολ δέχτηκε στα τελευταία 2 παιχνίδια. Είναι αυτό ανησυχητικό πριν 10 περίπου 11 μέρες πριν από τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα, τι λες?
3: Προφανώς είναι ανησυχητικό και γίνεται ακόμη πιο έντονη ανησυχία με τον τραυματισμό του Ελουστόν.
0: Ναι.
3: Για το συζητάμε. Αλλά γενικά εγώ δεν είδα κάτι ιδιαίτερο σε όλα τα φιλικά, παρά το γεγονός ότι ήρθαν οι νίκες και παρά το γεγονός ότι ορισμένοι παίκτες έπαιξαν καλά, για παράδειγμα ο Κωνσταντέλιας, ο Ζαφύρης. Ο Ζαφύρης ήταν πολύ καλός, ο Καμαρά σε κάποια μάτς. Γενικά, ας πούμε, μολονότι είναι φιλικά και δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα, okay, είδα ένα άνω κάτω, ας πούμε. Είδα μια κατάσταση η οποία είναι περίπλοκη και μπερδεμένη. Λογικό. Δεν λέω εγώ ότι δεν είναι λογικό. Όλοι οι πιτσιρικάδες μέσα, πολλοί να λείπουνε, πολλοί να είναι τραυματίες. Ο προπονητής καινούριος θέλει να δει τους πάντες και όλα τα σχήματα που φαντάστηκε. Εντάξει, δεν μπορεί να βγει ομοιογένεια τώρα με 4 φιλικά, αλλά όλη αυτή η κατάσταση είναι ανησυχητική.
0: Ναι.
3: Δεν βλέπουμε, ας πούμε, ταχύς ρυθμούς στο να βγει μια καλή χημεία και θα ήταν απίθανο να γίνει έτσι.
0: Κατανοητό. Ακούω Κώστα Πετρωτό την άποψή του.
2: Η άποψή μου είναι ότι ο ΠΑΟΚ από τη μέση και μπροστά έχει πολύ περισσότερη ποιότητα από τη μέση και πίσω. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τώρα την χάνει να λείπουν και παίκτες όπως ο Μπάμπα, ας πούμε. Δηλαδή, θα σου πω ένα παράδειγμα που για μένα είναι ενδεικτικό. Ο Τέιλορ έπαιξε καλύτερα ως χαφ σε σχέση με τη θέση του αριστερού μπακ. Όσο ήταν αριστερός μπακ, συνέχεια έβγαιναν στην πλάτη του οι παίκτες της Βέντε. Αυτό είναι προβληματικό. Είναι προβληματική κατάσταση στο κέντρο άμυνας, ειδικά τώρα μετά τον τραυματισμό του Ελουστόντο. Και ουσιαστικά εγώ είδα μόνο τον Μιχαηλίδη με τον Κένι, ο οποίος έπαιξε και πολύ και πιστώθηκε για την ασίστ στον γκολ του Γερεμέγεφ, να είναι πανέτοιμοι, ας πούμε. Εντάξει, και οι τερματοφύλακες δεν μπορώ να πω κάτι, αλλά γενικώς υπάρχουν θέματα. Ας πούμε στα χαφ. Ο Ζαφύρης είναι αυτή τη στιγμή σημείο αναφοράς. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2-3 παίκτες. Ο Κωνσταντέλιας, ο Ζαφύρης, ο Τάισον. Ελπίζω να ανέβει και ο Αντρίγια, δηλαδή. Στον Αντρίγια ποντάρω στο ότι πάντα στα κρίσιμα ανεβαίνει και πιστεύω ότι δεν θα είναι ο Αντρίγια των φιλικών όταν έρθουν τα επίσημα. Αλλά ο Καμαρά δεν είναι αμυντικός μέσος. Δεν είναι χάβια πίσω. Έχει αποδειχθεί αυτό. Ήταν πολύ κακό στα μαρκαρίσματα σήμερα. Έχει κάνει 2-3 φάουλ. Αν ήταν ματς κανονικό, θα μπορούσε να έχει πάρει και 2 κάρτες και να έχει αποβληθεί κιόλας. Ο Καμαρά είναι πίσω από το center four και ο Μαρτίν στον Ολυμπιακό που έχει κάνει καλύτερα το παιχνίδι, εκεί το χρησιμοποιούσε στο 4-3-3. Υπάρχει θέμα. Υπάρχει κενό μεγάλο εκεί. Δεν ξέρω Σάντα Μαρία πόσο προλαβαίνει την Κυριακή που θα έρθει να μπει
0: αύριο
2: γρήγορα στις προπονήσεις και να είναι έτοιμος στα παιχνίδια που θα δώσει ο ΠΑΟΚ τα ευρωπαϊκά. Αλλά στο κέντρο άμυνας και στα χαφ, στον παρτενέρ του Ζαφύρη, υπάρχει μεγάλο θέμα. Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει παίκτες, τον Γκετζιόρα, έχει χάσει τον Νοσντόεφ, έχει χάσει τον Μεϊτέ που είναι τραυματίας και δεν τους έχει αναπληρώσει. Δεν ξέρω αν μπορεί να τους αναπληρώσει. Μάλιστα. Εμένα ο ΠΑΟΚ μου δείχνει προβληματικός από το κέντρο και πίσω σε σχέση, επαναλαμβάνω, με τον άμεσο στόχο του που είναι να περάσει στον επόμενο προκριματικό γύρο. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ θέλει στα 3 ζευγάρια αγώνων που θα έχει 2 προκρίσεις για να λέει ότι έχω το minimum στόχο ότι θα παίξω σε league stage ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
0: Okay. Γιώργο Ζαΐρη, έχεις την ίδια άποψη ή διαφορετική? Σε ακούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί ήσουν εκεί και κατέγραψε τα πάντα. τα φιλικά παιχνίδια.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Λύση με τους παίκτες που έχει εδώ έχει κάνει μια τίμια προσπάθεια και αυτό όλοι το αναγνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα όμως, μιλάμε ότι σήμερα ο ΠΑΟΚ έδωσε το τέταρτο και τελευταίο του φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία, στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, που κατά πολύ χτίζεις μια ομάδα. Ο ΠΑΟΚ συμπλήρωσε σήμερα κοντά στις 26 με 27 προπονήσεις, σκεφτούμε και ότι κάποιες ήταν διπλές. Για μια ομάδα που σε 10 μέρες, δεν 10 μέρες, ταξιδεύει είτε στην Πολωνία είτε στη Ρουμανία για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, είναι ανεπίτρεπτο να παίζει ο Τέιλορ στα χαφ. Αυτό δεν αφορά τον Τέιλορ, αφορά τις λύσεις που θα έπρεπε να είχε. Και ναι, δέχομαι ότι υπάρχει κακοδαιμονία με την έννοια ότι τραυματίστηκε ο Μεϊτέ, τραυματίστηκε ο Σαρίς ή δεν μπορούσε να παίξει ο Θημιάνης. Εγώ απλά αναρωτιέμαι, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή μπορεί να πείσει τον οπαδό του ότι έχει κάνει τα πάντα για να έχει ένα ρόστερ όσο ότι γίνεται το πιο δυνατό τη δεδομένη χρονική στιγμή? Όχι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι ναι, παλεύει ο Λύση, ο οποίος σήμερα, παιδιά, εγώ θα το πω ξεκάθαρα, αν μιλούσε θα ρωτιόταν ξανά για μεταγραφές. Και προφανώς μπορεί να μην άρεσε αυτό σε κάποιους.
2: Έπρεπε να δεις τη φάτσα του Γιώργου όταν τραυματίστηκε ο Λουστόντο. Το πλάνο ήταν κατατοπιστικό.
1: Πού να δεις τη δική μου φάτσα,
2: κόμμα. Ναι, πήγε και κάθισε στον πάγκο, φάνηκε η απογοήτευσή του.
1: Μπράβο. Και εδώ λοιπόν λέω, τραυματίστηκε ο Λουστόντο, κακοδαιμονίες υπάρχουν. Έπρεπε να είναι από προχθές εδώ ο Χατζηδιάκος. Έπρεπε ο Χατζηδιάκος να έχει κάνει 10 μέρες προετοιμασία.
0: Προφανώς έπρεπε ο ΠΑΟΚ να είχε στοχεύσει στην έλευση ενός ακόμα κεντρικού αμυντικού τουλάχιστον.
2: Ναι. Και ο Σαταμαρία νωρίτερα, Γιώργο.
0: Σαταμαρία που είναι χαφ, ναι.
2: Και αν είσαι ακόμα χαφ, δεν το συζητάμε.
1: Ο Χατζηδιάκος λοιπόν μπορεί την Τετάρτη να είναι στην πρώτη προπόνηση. Δεν θα σφίξω τη γροθιά μου από ικανοποίηση. Θα σφίξω τη γροθιά μου από ανακούφιση. Αλλά αν ο Χατζηδιάκος μπορούσε να είχε έρθει εδώ και 10 μέρες. Αυτό είναι ένα έγκλημα το οποίο έχει γίνει εις βάρος του Λύση και ο ΠΑΟΚ πυροβολεί τα πόδια του. Καμιά απαξίωση στο υπάρχον ρόστερ. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να περάσει. Αλλά γιατί να παίρνεις περισσότερα ρίσκα από αυτά που μπορείς να πάρεις ή χρειαζόσου να πάρεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το σχολείο μου.
0: Ωραία. Έρχεται ο Σάντα Μαρία αύριο το απόγευμα. Ο ΠΑΟΚ θα επισπεύσει τις διαδικασίες για τον Χατζηδιάκο μετά τον τραυματισμό του Ελοστούντο. Αυτό λέει η λογική. Με να το δούμε βέβαια και στην πράξη. Είναι μετέωρο το θέμα του Γιαννούλη. Έτσι, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει γιατί η Augsburg ζητάει, ανεξάρτητα τι γράφεται και τι λέγεται, ζητάει κατέβατα 5 εκατομμύρια. Ο ΠΑΟΚ δεν δίνει. Δίνει 3,5 συν 1.
2: Νομίζω ότι Δευτέρα που είναι η πρώτη συγκέντρωση κάτι θα βγει από
0: εκεί. Θα το δούμε.
2: Θα δούμε λίγο το στίγμα, ναι, που βρισκόμαστε.
0: Το ερώτημα είναι, Στέλιο Γρηγοριάδη, σε σένα, από την Τετάρτη που αρχίζουν και πάλι οι προπονήσεις του ΠΑΟΚ στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, μέχρι την άλλη εβδομάδα, σε μία εβδομάδα, αυτοί οι νέοι παίκτες που καλώς εχώ των πραγμάτων, δύο, ένας, τρεις που θα πρέπει να έρθουν και να ενσωματωθούν, μπορούν να ενσωματωθούν επαρκώς για να βοηθήσουν τον ΠΑΟΚ στα δύο πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια? Τι λες από την εμπειρία σου κυρίως?
3: Εγώ έχω αρχίσει να ντρέπομαι, γιατί κάθε χρόνο τέτοια εποχή λέμε τα ίδια πράγματα για τον ΠΑΟΚ, που καθυστερεί να πάρει παίκτες και κινδυνεύει στα πρώτα ευρωπαϊκά μάτς να χάσει τον ευρωπαϊκό στόχο και να αναγκασμένος να παίζει πάντοτε με τους παλιούς, από το περσινό το ρόστερ δηλαδή. Δεν φανταζόμουν ότι θα πάει μακριά αυτή η βαλίτσα, η οποία άρχισε να διακινείται 3-4 χρόνια μετά την έλευση του Ιβάν Σαββίδη. Δηλαδή, τουλάχιστον τα τελευταία 10-11 χρόνια επαναλαμβάνουμε το ίδιο κάθε καλοκαίρι, διότι το ίδιο συμβαίνει κάθε καλοκαίρι. Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Ναι. Υπάρχουν και χειρότερα. Είναι η πρώτη χρονιά, ανεξάρτητα αν και πέρυσι εγώ με τον Κώστα μας ήταν αποκλεισμένοι, όπου δεν υπήρχε συνέντευξη τύπου του προπονητή του ΠΑΟΚ στους απεσταλμένους δημοσιογράφους. Προφανώς, διότι κάποιοι από αυτοί, και όλοι θα πω εγώ, κανένα δεν δεν με έμφωνε, θα το ρωτούσα και για τα μεταγραφικά. Δεν είναι δυνατόν στο μεγάλο ΠΑΟΚ ο προπονητής της ομάδος να μην έχει δώσει ακόμα συνέντευξη τύπου στους απεσταλμένους. Όχι για να πει τα ίδια και τα τετριμένα, αλλά να δεχθεί ερωτήσεις. Και εμένα αυτό λέει κάτι, συγχωρέστε με.
2: Γιώργο, και αποδεικνύεται και κάτι άλλο. Ότι τη διαφορά δεν την κάνει η νέα οργανωτική δομή όπως είχε προαναγγελθεί από τον κύριο Παπαμίκο. Σέβομαι πάρα πολύ και την άποψή του και την διάθεση να αναδιοργανωθεί η ΠΑΕΠΑΟΚ. Αλλά να, ήρθε και ο Βιερίνια, ήρθε και ο Μάτος. Εάν δεν κλείνει μεταγραφή, όσα καλά στελέχη και να έχεις, δεν προχωράει το πράγμα. Και επαναλαμβάνω, όταν υπήρχε η ροή των χρημάτων και των μεταγραφών με ταχύτητα στην ΠΑΕΠΑΟΚ, κανέναν δεν ένοιαζε αν αυτές γινόταν επειδή ο Σαββίδης ερχόταν μια φορά την εβδομάδα ή το δεκαήμερο στη Θεσσαλονίκη και έκλεινε τις μεταγραφές ή έπαιρνε τηλέφωνο από το Ροστόφ και τις έκλεινε. Όλοι το αποτέλεσμα κοιτάνε. Αν η ομάδα ήταν γεμάτη, κανείς δεν θα ασχολιόταν τώρα με το ποια είναι η οργανωτική δομή. Ναι. Γιατί κάπου λίγο μερικά πράγματα τα παραφουσκώνουμε. Ενώ η ουσία είναι απλή. Ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη από παίκτες. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει λιγότερους βασικούς παίκτες από ό,τι είχε τον περασμένο Μάιο όταν τελείωσε η σεζόν. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Έτσι, μου λέει κάποιος, ποιος ο Σντόεφ. Ποιος ο Σντόεφ, οκ. Okay. Αλλά δεν έχει ούτε τον αντίο Σντόεφ όμως.
3: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι. Απλά πράγματα.
3: Επειδή ακόμη και τραυματισμοί να μην υπήρχαν πάλι παίκτες.
2: Έτσι. Μα είναι λιγότεροι παίκτες από όσους ήταν. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Να σα δώσω λίγο και μία εικόνα. Επειδή στο πρώτο ημίχρονο εκεί που με βάλα να καθίσω οι άνθρωποι της Βέντε και τους ευχαριστώ, ήρθε κάτσε δίπλα μου ο Μάτος. Με χαιρέτησε ο άνθρωπος. Τα νερά μας για να καταλάβετε ήταν δίπλα. Τραυματίζει το Ελουστόντο και φεύγει άρον-άρον. Όχι για να μας αποφύγει.
2: Ναι, πήγε να δει τι έγινε, ρε Γιώργο. Λογικό είναι.
1: Και δεν ήρθε ξανά εκεί το παιδί στο δεύτερο ημίχρονο. Απλά το λέω ότι υπάρχει σίγουρα συναγερμός αυτή τη στιγμή. Έτσι.
2: Ναι,
0: ναι συναγερμός γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μείνει μόνο με έναν παροτοκαπνισμένο κεντρικό αμυντικό, τον Μιχαηλίδη.
2: Έτσι.
0: Και για τον Ελουστόντο δεν υπάρχει τουλάχιστον ξεκάθαρη εικόνα, αν δεν κάνει εξετάσεις εννοώ, αν μπορεί να παίξει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Και λοιπόν, δεν έχω καμία απέτηση από τους φερέλπιδες Παταούλα Κωσίδη να τους βάλω τέτοιο βάρος.
2: Όχι, μπορεί δεν είναι το βάρος.
1: Μπορεί σε ένα-δύο χρόνια, ίσως και λιγότερο, τα παιδιά αυτά να είναι και βασικοί. Αλλά αυτή τη στιγμή επαναλαμβάνω ότι ο ΠΑΟΚ έχει ήδη πυροβολήσει τα πόδια του.
0: Οκ, okay, λοιπόν.
2: Να πούμε απλά ένα θετικό. Ναι, για να πάμε. Μην κλείσουμε, μας λένε ότι είμαστε μαυρίλα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, Γιώργο, αυτό το 20 λεπτό που έπαιξε ο Γερεμέγεφ.
1: Ναι.
2: Ήταν το πιο παραγωγικό 20 λεπτό παίκτη του ΠΑΟΚ στην προετοιμασία. Ανά μισό λεπτό έκανε ευκαιρία, ήταν μέσα σε φάση ο Γερεμέγεφ. Έβαλε γκολ, έχασε ευκαιρία, συνδυάστηκε με τον Μπέλκα. Λες κάτι είδα ρε φίλε, ένα 20 λεπτό έστω.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό Κώστα, απλά να θυμίζω ότι στην κουβέντα μας τονίσαμε όλοι και τα θετικά.
2: Ναι.
1: Μόνο κακοπροαίρετος το προσπερνάει αυτό.
0: Λοιπόν, ωραία. Πάμε και στο μπάσκετ, αλλάζουμε...
1: Εμένα με συγχωρέσετε λίγο να πεμπλακώ, γιατί...
0: Να πεμπλακείς, ευχαριστούμε.
1: Έχω σταματήσει κάπου στην άκρη.
0: Ναι, στην Εθνική Οδό της...
1: Ναι, γιατί έχουμε και το live, σε λίγο να
0: πεμπλακώ. Ωραία, ωραία, Γιώργο. Okay, με προσοχή, Γιώργο, με προσοχή. Καλή επιστροφή στην βάση σου και στην Ολλανδία. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Ζαΐρη. Κώστα Πετροδέ, Στέλιο Γρηγοριάδη, σχόλιο για Τσέντι Όσμαν. Ακούσαμε το ρεπορτάζ και νωρίτερα και από τον Γιώργο του Πετρίδη και από τον Κώστα του Χαλβατσιώτη από Αθήνα. Έλεγα ότι εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι στην πολύχρονη ιστορία του ΠΑΟΚ να πάει ο ΠΑΟΚ είτε από τον μπάσκετ, είτε από το ποδόσφαιρο, είτε από το βόλεϊ να αγοράσει έτσι απλά με πολύ μεγάλη δυναμική οικονομικά έναν κορυφαίο αθλητή μιας πολύ μεγάλης ομάδος της Αθήνας, του Παναθηναϊκού, να τον χρυσοπληρώσει και να τον φέρει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στέλιο, θυμάσαι κάτι ανάλογο να έχει συμβεί?
3: Όχι.
0: Όχι. Ναι, και εγώ δεν θυμάμαι. Κώστα, θυμάσαι εσύ?
2: Είναι το ακριβότερο συμβόλαιο αθλητή στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα. Στην ιστορία.
3: Κοιτάξτε, εγώ θα το πω αλλιώς τώρα. Για να μην επαναλαμβάνουμε πράγματα τα οποία υπόθηκαν κατά κόλλον από χθες. Και γινόμαστε βαρετοί.
0: Ωραία.
3: Χαρακτήρισα και χαρακτήρισαμε τον Ιβάν Σαββίδη, ευεργέτη του ΠΑΟΚ, την ημέρα που απάλαξε τον ΠΑΟΚ από το βραχνά των χρεών στο δημόσιο. Εγώ το έκανα, το είπα. Είπα, είναι ευεργέτης. Διότι είναι ευεργεσία να απαλλάξει ένα σωματείο από αυτό το βραχνά όταν βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής, της οικονομικής καταστροφής. Ο ΠΑΟΚ είχε αρχίσει να βουλιάζει προς την Άβυσσο. Είχε τρέξει πανικόβλητος ο Βρίζας εν ώψη της άφηξης Σαββίδη να πει στους ανθρώπους του ερασιτέχνη. Ακόμη όλοι τους θυμούνται, πράσινος ήταν ο Βρίζας όταν πήγε από την αγωνία, για να τους πει τι, μην τυχόν τον απογοητεύσετε, μην τυχόν τον εκνευρίσετε, μην τυχόν και του φέρετε εμπόδια να πάρει την ΠΑΕ, γιατί πεθάναμε. Έχουμε σβήσει. Εκεί είχε φτάσει ο ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν, με το δίκαιο μας πιστεύω, όλοι τελικά χαρακτηρίσαμε ευεργέτη τον Σαββίδη, γιατί με 1800 που πλήρωσε, το πώς τα πλήρωσε και τα λοιπά είναι ένα άλλο ζήτημα που δεν είναι της παρούσης, αλλά απάλλαξε τον ΠΑΟΚ από αυτό το χρέος και δικαιολογημένα επαναλαμβάνω τον είπαμε ευεργέτη. Τώρα τι πρέπει να πούμε που 11 εκατομμύρια δαπανώνται από το Μιστακίδη.
0: Πες για τον μπάσκετ, θέλω, για τον μπάσκετ, για την προοπτική που ανοίγεται. Θα πάμε και σε διαφημίσεις, ναι.
3: Μισό λεπτά. Για έναν παίκτη, λέω τώρα, οφείλουμε να πούμε ήδη ευεργέτης.
0: Δεν νομίζω, είναι υπερβολή. Στέλιο, είναι υπερβολή. Ας σταθούμε στα γεγονότα και σιγά σιγά θα ξεδιπλώσουμε. Ναι.
2: Στέλιο, μπορούμε όμως να πούμε, γιατί κακά τα ψέματα, υπάρχει ένα κοντράστ. Λίγες μέρες πριν υπάρχει μια ανακοίνωση η οποία είναι αστοχότατη. Δεν γίνεται να κατηγορείται για τα νερά, για τα μισθολόγια τριών κλπ. Εργαζομένων στο παρατάκι φυλάκων και την ίδια ώρα μετά από τρεις μέρες να γίνεται αυτή η μεταγραφή. Κάτι έχουν κάνει λάθος ως εκτίμηση οι άνθρωποι του ρασιτέχνη. Κάπως δεν φέρθηκαν σωστά. Είναι προφανές ότι είναι θυμωμένος ο κ. Μιστακίδης. Έχει χυθεί τοξικότητα άνευ λόγο, ενώ θα μπορούσε πολύ απλά ο ρασιτέχνης να το ανοίξει τον δρόμο για να ξεδιπλωθεί. Κάτι που το καταλαβαίνει πλέον όλη η μπασκετική Ευρώπη. Αυτό που γίνεται από χθες, δεν έχω δει μεγάλα μέσα. Στο πρώτο θέμα, για παράδειγμα, δεν κάνω διαφήμιση, είναι το πρώτο site στην Ελλάδα. Υπήρχε live για τη μεταγραφή Όσμαν στον ΠΑΟΚ. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό ποτέ στην ιστορία.
3: Ναι, εννοείται.
2: Είναι τεράστια μεταγραφή, είναι τεράστιο αυτό που έγινε και από ό,τι λένε οι πληροφορίες, μπορεί να υπάρχει και άλλη μεταγραφή μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εγώ λέω με πιθανότερη περίπτωση του Τολιόπουλου, δεν το λέω ότι ξέρω, ας πούμε, ότι θα γίνει 100%, αλλά είναι προφανές ότι υπάρχει ένα σχέδιο που ξεδιπλώνεται τώρα.
3: Εγώ λοιπόν θέλω να καταλήξω λέγοντας ότι αυτός ο άνθρωπος, έτσι το κόβω εγώ, έτσι το θεωρώ, έτσι το καταλαβαίνω, δεν έχει καν την απέτηση, ούτε καν την επιθυμία να αρχίσουν να το λιβανίζουν εμείς, κάποιοι άλλοι κτλ, να το χαρακτηρίζουμε ευεργέτη, να δείχνουμε ευγνωμοσύνη και το ένα και το άλλο. Δεν έχει ανάγκη, δεν περιμένει κάτι τέτοιο. Είναι αποφασισμένος να προσφέρει πάρα πολλά στον ΠΑΟΚ, το έδειξε από πέρσι, όταν είπε βάζω 250 να κάνω το γήπεδο, να κάνω τη νέα Τούμπα, και είμαι βέβαιος ότι έρχονται πάρα πολλές ακόμη τέτοιες ενέργειες που θα δείχνουν η μία μετά την άλλη τις προθέσεις του φυτευτού για τον ΠΑΟΚ που ήρθε να τον καταστρέψει.
0: Ευχαριστούμε, Στέλιο.
3: Επιτέλους λοιπόν, αυτοί οι οποίοι έβγαλαν τα ηλίθια αφηγήματα.
0: Στέλιο, ας μην γυρίσουμε στην. Στέλιο, σε παρακαλώ, να μην πάμε σε τοξικότητα. Στέλιο, όχι σε τοξικότητα. Θέλουμε, συγκεκριμένη ήταν η ερώτηση για το ρεπορτάζ. Να μιλήσουμε επί της ουσίας για το ρεπορτάζ. Ξεφεύγουμε, σε παρακαλώ πολύ, και δεν έχουμε και χρόνο.
3: Μην ξεφεύγεις.
0: Εσύ ξεφεύγεις, δεν ξεφεύγω εγώ. Άμα θες να πάμε σε τοξικότητα και σε τέτοιες καταστάσεις, μπορούμε να αναφέρουμε χίλια δύο πράγματα, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά επί της ουσίας να μιλάμε τώρα.
3: Όταν λέμε ότι χρειάζεται στήριξη, αυτή η προσπάθεια είναι τοξικότητα.
0: Όχι, ρε φίλε, μην κάνεις τώρα συγκρίσεις που δεν υπάρχει λόγος και αιτία. Να γίνουν
3: ακόμη
0: τώρα οι συγκρίσεις.
3: Ακόμη και οι τοξικοί, άλλο λέω, ρε Γιώργο, ακόμη και οι τοξικοί λοιπόν πρέπει να στηρίξουν, αυτό λέω.
0: Μα είδες κανέναν κανένα μη τοξικό να μη στηρίζει. Εδώ όλοι παραμιλάνε με την.
3: Όλοι να χωρίσουν και να στηρίξουν οι τοξικοί.
0: Εντάξει, η άποψή σου δεν μπορώ να σε αλλάξω. Λοιπόν, Κώστα, ακούω για σένα.
2: Τίποτα. Σ' ακούω. Εντάξει, δημιουργείται μια ομάδα η οποία έχει τρομερή δυναμική. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία, γιατί ακόμα έχει δρόμο. Μην ξεχνάμε τον μπάσκετ έχει τη δυνατότητα να πάει στιγμή να κάνει και αλλαγές. Φτάσαμε στο σημείο να συζητάμε αν κάποιοι παίκτες χωράνε. Αυτό δείχνει πόσο γεμίζει ο ΠΑΟΚ σαν σύλλογος. Και δεν είναι τυχαίο τώρα ότι με μια μεταγραφή τεράστια που είναι του Όσμαν, γιατί ο Όσμαν είναι σαν να παίρνει ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ παίκτη από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οκ, πιο δύσκολο άθλημα το ποδόσφαιρο, αυτό το αναγνωρίζω, αλλά ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή στο μπάσκετ μπήκε στα μεγάλα σαλόνια. Δηλαδή, ακούστηκε το όνομά του στο top της Ευρώπης. Παίρνει έναν κορυφαίο παίκτη αρχηγό της Εθνικής Τουρκίας, NBA επί χρόνια. Αυτό κάτι δείχνει. Και δεν είναι τυχαίο ότι έπεσε η απόδοση από το 8 που ήταν του ΠΑΟΚ, στο 4 είναι πρώτο φαβορή πλέον για το EuroCup.
0: Θαυμάσια. Ευχαριστώ θερμά, Κώστα Πετρωτό. Στέλιο, ευχαριστούμε και εσένα. Την καλησπέρα μας. Πρέπει να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα σε ώρα και τις απαραίτητες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Η ώρα είναι 8.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης. Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής! Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σιγά την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
14: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
16: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
17: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
18: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
17: What?
19: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Συνεχίζουμε εδώ πάντα συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5. Μπήκαμε στο τελευταίο 30 λεπτό της εκπομπής. Παρέα ως τις 9 μαζί σας. Δικαιολογημένα θέλω να πιστεύω αναλώσαμε θεματολογία εστιασμένη κυρίως στο ΜΠΑΟΚ, στο μπάσκετ, στην πολύ πολύ μεγάλη μεταγραφή που αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά με τις επίσημες ανακοινώσεις, αυτό εννοώ για να μην παρεξηγηθώ, του Όσμαν από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ. Μιλήσαμε για το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ και το φιλικό παιχνίδι με την Τβέντε, τη φιλική ήταν με σκορ 3-2. Θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε και πολλά περισσότερα λίγο αργότερα για το ρεπορτάζ του Άρη στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ και όχι μόνο. Αλλά τώρα πάμε, επειδή κινούμαστε και σε ρυθμούς Μουντιάλ και μας περιμένουν ακόμα δύο σπουδαία παιχνίδια απόψε, να θυμηθούμε πως η Ισπανία πέτυχε το δεύτερο γκολ και κατάφερε και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης με σκόρερ τον Μερίνο.
1: Ανεβαίνει ο Κουμπαρσί, κάνει και το σούτ ο Κουμπαρσί, δεν μπλόκαρε ο τερματοφύλακας Βελγίου, 2-1 Ισπανία, με τον Νίκο Γουίλιαμς βρίσκει το γκολ από το λάθος που κάνει ο Λάμενς. Έρχεται από τον πάγκο, αν και τραυματίας, και βρίσκει τον γκολ με τον Νίκο Γουίλιαμς, θα κάνει το 2-1. Έλειψε ο τύπο Κουρτουά που βλέπουμε τώρα.
2: Αν και ο Κουρτουά είχε κανένα δυο ασταθείς αποβρούσεις στο παιχνίδι όσο ήταν μέσα, είναι διαφορετικό πράγμα. Ο Μερίνο αποθρώνεται, νομίζω ότι αυτός έχει βάλει το πόδι του, το έχει κλέψει τον γκολ. Μετά το, δεν είναι τρομερό αυτό που γίνεται με τον Μερίνο, έτσι.
0: Ο Μερίνο αποθεώνεται, αυτός πέτυχε τον γκολ, αυτός έδωσε την μεγάλη πρόκριση στην Ισπανία και αντιλαμβάνεστε τώρα πόσο μεγάλο ενδιαφέρον έχουν αυτά τα παιχνίδια και τα απόψινά. Λίγο αργότερα η Αγγλία εναντίον της Νορβηγίας, περιμένουμε και την Αργεντινή. Ας πάρουμε λίγο μια γεύση από το τι περιμένουμε να δούμε. Ο κύριος Μάριος Κουτσιμανής, το φιλοξενούμε συχνά εδώ στο Μετρόπολης και λόγω του Μουντιάλ μας δίνει την ευκαιρία να μας κάνει μια σωστή ποδοσφαιρική προσέγγιση των δεδομένων. Κύριε Κουτσιμανή, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη και καλησπέρα από Ελλάδα. Σας βρίσκω, αν δεν κάνω λάθος, στην Βαρκελόνη, στην Ισπανία. Τι κάνετε?
3: Καλησπέρα, κύριε Καστάνη. Καλησπέρα, εσείς.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Είναι λογικές οι προκρίσεις μέχρι τώρα και της Γαλλίας και της Ισπανίας? Έχουμε τον πρώτο ημιτελικό έτσι όπως έχει διαμορφωθεί ανάμεσα σε δύο ομάδες.
3: Ναι, είναι λογικές. Είναι οι δύο καλύτερες ομάδες μέχρι στιγμή στη διοργάνωση.
0: Mm-hmm. Άρα εδώ από αυτό το ζευγάρι έχει ξεχωρίσει στο μυαλό σας ποια ομάδα είναι το φαβορί ή δεν υπάρχει φαβορί?
3: Λοιπόν, θα έλεγα λίγο υπάρχει δυσκολία για να γίνει πρόβλεψη. Φαβορεί πάλι για να καταλήξουμε ποια από τις δύο ομάδες είναι, πάλι υπάρχει λίγο δυσκολία, γιατί έχουμε μια Ισπανία η οποία είναι η πιο καλά δουλεμένη ομάδα από άποψη κυκλοφορίας της μπάλας, αυτοματισμών και γενικά παιχνίδι τοποθετήσεων. Δεν κινδύνευσε σε κανένα παιχνίδι, όλα τα μάτια θα είχε υποέλεγχο. Σίγουρα δεν έχει πιάσει maximum απόδοση ακόμα. Εγώ θα έλεγα, αν έβαζα μια κλίμακα το 1 στο 10, έχει πιάσει στο 7. Η καλύτερη της απόδοση ήταν με την Αυστρία. Αλλά γενικά έπιασε 7 περίπου, θα έλεγα. Άμα πιάσει 8-9, είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Και από την άλλη, έχουμε τη Γαλλία, η οποία είναι η καλύτερη ομάδα στην επιθετική μετάβαση και γενικά στην αντεπίθεση. Δεν μπορεί να την δώσει χώρο.
0: Mm-hmm.
3: Δηλαδή, δεν μπορεί να βγει πολύ μπροστά, να πιέσει. Δεν μπορεί. Δηλαδή, εδώ πέρα τώρα τι έχουμε? Θα έχουμε μια πολύ ματς τακτικής, γιατί η Ισπανία μάλλον δεν θα αλλάξει το στυλ παιχνιδιού της. Θα πάει να κυριαρχήσει με την μπάλα και να σμπρώξει τη Γαλλία πίσω. Αυτό βολεύει ίσως τη Γαλλία, γιατί η τετράδα της μπροστά είναι πάρα πολύ τουρμπίσια, ας πούμε, θα έλεγα. Θα δούμε πολύ μεγάλο είναι τελικό σε αυτό το ζευγάρι. Κανονικά σε έπρεπε να ήταν ο τελικό, αλλά επειδή ήταν, όπως είπαμε, από την αριστερή πλευρά του πίνακα, αφού τερματίσαν και οι δύο πρώτες, θα έπεφτε μία πάνω στην άλλη. Ναι, δεν υπήρχε καμία έκπληξη από αυτό. Το είχα πει εγώ από την πρώτη φορά που είχα βγει ότι αυτό θα είναι ο ένας ημιτελικός.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Πάμε τώρα και στα δύο παιχνίδια που ακολουθούν. Λίγο αργότερα Αγγλία-Νορβηγία. Εδώ τώρα Χάλαντ εναντίον Κέιν. Η Κέιν εναντίον Χάλαντ, λέω τα πιο 38 ονόματα από κάθε χώρα, έτσι. Και τα ξημερώματα Αργεντινή εναντίον της Ελβετίας, η οποία είναι σφριγγυλή. Μια ομάδα με γρανιτένια άμυνα, αν μου επιτρέπετε.
3: Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσω με το πρώτο παιχνίδι χρονικά. Η Νορβηγία έχει κάνει υπέρβαση που απέκλεισε τη Βραζιλία. Σαφώς είχε κάνει και υπέρβαση στον όμιλο που απέκλεισε την Ιταλία όταν ήταν στον όμιλο για να πάει στο Μουντιάλ. Έχει μια δεκάδα πολύ καλή, αρκετά καλή θα έλεγα, με 7-8 ποδοσφαιριστές που παίζουν στους μεγάλους συγκλώβους και σε μεγάλα πρωταθλήματα, Premier League, Γερμανία, κυρίως αυτά τα δύο πρωταθλήματα. Η Αγγλία αυτό που προβληματίζει είναι ότι είχε δηλώσει ο κύριος Τούχελ ότι θα είναι κυριαρχική, ότι θα παίζει front footed ποδόσφαιρο, δηλαδή αυτή θα έχει τον πρώτο λόγο στο παιχνίδι, δεν το έχει δείξει ακόμα. Ένα σημαντικό στατιστικό, γιατί εγώ και σαν προπονητής και σαν αναλυτής πιστεύω η κυκλοφορία της μπάλας είναι βασικό πλεονέκτημα μιας ομάδος. Πρώτη είναι η Ισπανία αυτή τη στιγμή με 4.075 πάσες,
0: ναι,
3: στη διοργάνωση. 15η είναι η Αγγλία με 2.473. Την περνάει ακόμα και η Αλγερία που είχε και ένα μάτς λιγότερο, καθώς και η Αίγυπτος και η Αμερική και η Ελβετία. Έχει 2.473 μεταβιβάσεις εύστοχες η Αγγλία με 15 σε αυτή τη θέση. Την περνάει και η Νορβηγία φυσικά που έχει 2.532. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι παίζει πολύ άμεσα ή δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Εγώ αυτό που έχω δει από την Αγγλία και με προβληματίζει ότι ακόμα δεν έχει ποδοσφαιρική ταυτότητα με τον κύριο Τούχελ. Δεν ξέρει τι θέλει να κάνει με στο παιχνίδι. Δεν έχει κυριαρχήσει σε κάποιο παιχνίδι. Κερδίζει μεν. Έχει φέρει και μια ισοπαλία με την Γκάνα. Δεν εντυπωσιάζει με το παιχνίδι της. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχει ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, γιατί άφησε Κολ Πάλμερ, ας πούμε, χρειάζεται 176 λεπτά ο Πάλμερ για να βάλει γκολ. Ο Σάκα με διπλάσια παιχνίδια στην Premier League, δηλαδή έχω στατιστικά. Ο Πάλμερ έχει 115 συμμετοχές στην Premier League και χρειάζεται 176 λεπτά, δηλαδή λιγότερο από δύο μάτς, για να βάλει γκολ. Ο Σάκα που έχει παίξει 226 παιχνίδια, σχεδόν τα διπλάσια σχεδόν από τον Κολ Πάλμερ, θέλει 290 λεπτά για να βάλει γκολ. Και άφησε έξω τον Κολ Πάλμερ, άφησε έξω, όπως είπαμε, Mason Greenwood, που έχει δύο πόδια, σαν τον Ντεμπελέ, είναι δύο μοναδικοί ποδοσφαιριστές που σκοράνουν και με τα δύο πόδια. Είχε τρομερή περσινή χρονιά. Ο Greenwood παρεπιπτόντως, αυτοί οι παίκτες που σας λέω είναι 24 χρονών όλοι, και οι τρεις. Ο Greenwood έχει το καλύτερο στατιστικό γκολ ανά μάτς, περνάει και τον Πάλμερ σε όλα τα παιχνίδια του όμως, και Premier League και στη Γαλλία και όπου έχει παίξει. Έχει 152, χρειάζεται 152 λεπτά ο Greenwood για να βάλει γκολ. Και στα παιχνίδια που έπαιξε στην Premier League μόνο, χρειαζόταν 206 λεπτά στην Premier League όταν έπαιζε στη Manchester για να βάλει γκολ. Ο Σάκα που παίζει 226 μάτς χρειάζεται 290 λεπτά. Όταν αφήνεις ποδοσφαιριστές πίσω, Mason Greenwood, Foden, Trent Alexander-Arnold που όταν χρειάζεσαι καλή πάσα από τα back δεν τον έχεις, δεν έχεις Cole Palmer, αυτά κάποια στιγμή θα πάρεις ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Η Αγγλία δεν ξέρω, γιατί έχει δηλώσει ο Τούχελ ότι πάει να βάλει το επόμενο αστέρι στη φανέλα της Εθνικής Αγγλίας. Δεν ξέρω πώς θα το κάνει. Πραγματικά.
0: Ναι.
3: Η Αργεντινή μετά με την
0: Ελβετία. Ελβετία, ναι.
3: Η Ελβετία είναι πολύ η πιο δύσκολη ομάδα που θα αντιμετωπίσει μέχρι τώρα. Η Αργεντινή φαίνεται η πιο κουρασμένη ομάδα, ειδικά το κέντρο της. Εκεί πέρα ο Έντζο Φερνάντες έχει, ας πούμε, αφήσει πνευμόνι στο γήπεδο, θα έλεγα. Είναι πολύ κουρασμένο το κέντρο της, γιατί παίζουν ένα παιχνίδι, παίζουν καλά, δεν παίζουν άσχημα. Και πιεστήκανε πολύ για να γυρίσει το παιχνίδι με την Αίγυπτο, όπως και με το Κάμπο Βέρντε που δύο φορές τους σοφάρισαν. Έχει μεγάλη ψυχική ανθεκτικότητα σαν ομάδα, το έχουμε δει αυτό. Όταν χάνεις δύο πέναλτι και πας κάνεις αυτό, την ανατροπή αυτή εδώ πέρα, γιατί έχει χάσει και στο προηγούμενο παιχνίδι πέναλτι, έχασε και σε αυτό. Τη βάζουν γκολ να γίνει 2-0, ακυρώνεται, ξαναπαίρνει ψυχολογία, την ξαναβάζουν γκολ, γίνεται 0-2, 2-0 που προηγήθηκε η Αίγυπτος και το γυρίζει. Αυτό το παιχνίδι δείχνει ότι έχεις ψυχική ανθεκτικότητα και ότι είσαι winner. Η Αργεντινή πιστεύω κατά μεγάλη πιθανότητα θα πάει τελικό. Δεν ξέρω αν θα πάει η Αγγλία να τη βρει στον ημιτελικό. Αυτά δεν ξέρω. Ο άλλος ημιτελικός θα δούμε πολύ μεγάλο παιχνίδι.
0: Κάνατε τη μία πρόβλεψη, αν θέλετε, και βάσει του νόμου των πιθανότητων. Η Αργεντινή εκτός απρόπτου στον τελικό περνάει την Ελβετία και θα πάει στον τελικό.
3: Δεν είναι εύκολη η Ελβετία.
0: Δεν είναι εύκολη.
3: Γιατί δεν είναι εύκολη.
0: Και
3: καλή απόδοση.
0: Έχουμε το άλλο πολύ.
3: Είναι η Αργεντινή, να μην κρίνουμε.
0: Τον άλλο πολύ μεγάλο ημιτελικό ανάμεσα στην Γαλλία και την Ισπανία. Η Γαλλία είναι υπερπλήρης. Η Ισπανία είναι μια ομάδα που δέχτηκε μόλις ένα γκολ στο Μουντιάλ προχθές με αντίπολο το Βέλγιο. Άρα και εδώ είναι ο βαθμός δυσκολίας, ο δείκτης δυσκολίας είναι πάρα πολύ υψηλός. Θαυμάσια.
3: Ναι.
0: Θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε, κύριε Κουτσουμανή?
3: Όχι, είμαστε χαρούμενοι που υπάρχει Μουντιάλ ακόμα. ελπίζουμε να τελειώσει όσο πιο αργά γίνεται. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε.
0: Και να τελειώσει με ποιότητα, να δούμε ποιότητα, να δούμε καλό, καλύτερο ποδόσφαιρο. Θα μου πείτε τώρα, πολλές φορές η τακτική ή η πίεση που ασκούν οι προπονητές στους παίκτες για το αποτέλεσμα κυριαρχεί. Αλλά να δούμε και λίγο ποδόσφαιρο, καλύτερο ποδόσφαιρο, ποιοτικότερο ποδόσφαιρο, να το ευχαριστηθούμε.
3: Τέλος πάντων. Συμφωνώ μαζί σας, δεν είδαμε πάρα πολύ μεγάλα παιχνίδια.
0: Αλήθεια, αλήθεια είναι. Αλήθεια. Οκ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στον κύριο Μάριο Κουτσιμανή. Τον ακούσατε, δεν χρειάζεται κάτι άλλο να προσθέσουμε.
4: Έκσταση, εξτανώ, εστά με γούστα με λακώμο γιο.
0: Επιστρέφουμε Ελλάδα, επιστρέφουμε Θεσσαλονίκη. Πάμε στο Βασίλη Τομάς τώρα, παρακολουθεί τα πάντα, ελέγχει τα πάντα. Κυριολεκτικά το λέω έτσι, όχι μεταφορικά. Και χωρίς να θέλω να τον κολακέψω, του δίνουμε την καλησπέρα μας. Τι γίνεται, πώς είμαστε?
5: Καλησπέρα Γιώργο, εγώ σε ευχαριστώ πάντως για τα καλά σου λόγια.
0: Δεν είναι υπερβολή, είναι με βάση το ρεπορτάζ, γιατί πάντα μιλάμε και πριν και κάνουμε μια έτσι έρευνα, θα το πω έρευνα αγοράς για τα δεδομένα που επικρατούν, οι στοχεύσεις είναι δεδομένες και είναι πάρα πολύ προσεκτικές. Τώρα, Άρης, υπάρχει κάποια εξέλιξη να ακούσουν κάτι στο για τον ποδοσφαιρικό Άρη οι φίλαθλοι που θα τους κάνει χαρούμενους? Γιατί ο μπασκετικός Άρης τους έχει κάνει χαρούμενος υπό την έννοια της προεργασίας του Σπανούλη, των παικτών που έχουν ήδη προαναγγελθεί και πάει λέγοντας.
5: Συμφωνώ απολύτως. Λοιπόν, στον Άρη ισχύει το no news, good news. Λοιπόν, δεν υπάρχουν νέα, και δεν υπάρχουν νέα όχι γιατί είναι το καλοκαίρι που λέει ο κανόνας, δεν υπάρχουν νέα διότι δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση. Από την διοίκηση δεν υπάρχουν διαρροές και μάλιστα δεν θα υπάρξει και media day στην Πτολεμαΐδα όπου προπονείται η ομάδα στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της. Οπότε αν μπορούσε να προκύψει κάποιο νέο θα ήταν οι τοποθετήσεις του κυρίου Γρηγορίου,
0: ναι,
5: για το τι είδε και για το τι στοχεύει για την νέα αγωνιστική περίοδο.
0: Ναι.
5: Από εκεί και πέρα οι ειδήσεις είναι μόνο ποδοσφαιριστές οι οποίοι εγκαταλείπουν τον Άρη. Έχουμε δύο στην ουσία...
0: Ανησυχείς υπό την έννοια ότι δεν τρέχει ένας σωστός προγραμματισμός που θα έπρεπε να τρέξει?
5: Κοίταξε, για τον Άρη δεν είναι έκπληξη αυτό, διότι το έχουμε δει και τα προηγούμενα χρόνια ότι αρχίζει και συμπληρώνει το ρόστερ συνήθως καθυστερημένα. Και αυτός είναι και ο λόγος που τα προηγούμενα χρόνια ήπιε το πικρό ποτήρι του αποκλεισμού από την Ευρώπη. Βεβαίως φέτος δεν υπάρχει Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι έχει περισσότερο χρόνο στη διάθεσή της η διοίκηση. Θέλω να δω αν θα κερδίσει το στοίχημα της επιθυμίας που έχει ο Γρηγορίου και το έχει δηλώσει πριν η ομάδα φύγει για την Ιταλία, που θα είναι το κύριο μέρος προετοιμασίας με τους φιλικούς αγώνες. Θα έχει καλευτεί το 60% του ρόστερ από τους ποδοσφαιριστές που έχει ως στόχο να αποκτηθούν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τέτοια αίσθηση. Αποκτήθηκε ο Τιάμ, αποκτήθηκε ο Ντιαλό, παρέμεινε κάνοντας χρήση των οψιών που είχε συμβόλαιο του Γιαννιώτας και υπάρχει προφορική συμφωνία με τον Μπασίρου που δεν ήρθε ακόμη στη Θεσσαλονίκη και με τον Ντόμ Ντέλε. Τώρα, το γιατί δεν ήρθε, ξέρεις, οι θεωρίες συνωμοσίας πάντα υπάρχουν. Η εμπειρία λέει ότι δεν ολοκληρώνονται μεταγραφές ή δεν ολοκληρώνονται αποδεσμεύσεις, γιατί υπάρχουν συμβόλαια τα οποία δεν θέλει να τα μεταφέρει την επόμενη αγωνιστική περίοδο ή δεν θέλει να τα πληρώσει η διοίκηση λόγω της σχέσης τιμής συμβολαίου και αγωνιστικής προσφοράς την περίοδο που τελείωσε. Αλλά για να λυθεί κάποιο συμβόλαιο θα πρέπει να υπάρξει μια διαπραγμάτευση οικονομικού επίπεδου, όπως θα πρέπει να υπάρξει και διαπραγμάτευση σε επίπεδο προκαταβολής για να έρθουν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Μπαίνει ένα θέμα ότι ίσως ένας από τους λόγους που καθυστερεί η διοίκηση δεν είναι ότι δεν έχει βρει τους κατάλληλους ποδοσφαιριστές, αλλά δεν έχει αυτή τη στιγμή, το βάζω ως μια θεωρητική προσέγγιση, ότι δεν έχει τα απαιτούμενα οικονομικά εφόδια για να τελειώσει αυτά τα θέματα. Δεν έχει γίνει γνωστό πού βρίσκεται η ιστορία με τον DND, που θα ήταν μια καλή οικονομική ένεση για την ΠΑΕ Άρης.
0: Ναι.
5: Και από εκεί και πέρα όλα αυτά δημιουργούν έναν εφέλωμα, Γιώργο. Το αντιλαμβάνεσαι. Είμαστε στην 11η μέρα του Ιουλίου και η ομάδα σε λίγο, σε δύο εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, θα πάει στην Ιταλία για να κάνει το κομμάτι της προετοιμασίας όπου θα πρέπει να γίνει η σύνθεση της νέας ομάδας. Εάν πάει γυμνή από τους νεαποκτηθέντες, εκτός αν η διοίκηση έχει αποφασίσει να κρατήσει χαμηλά τον πήχη, υπάρχει μία δήλωση που έγινε από την πλευρά του κυρίου Καρυπίδη στον Κυριάκο Θωμαίδη και μεταφέρθηκε πριν από ένα περίπου μήνα στο Μετρόπολης, ότι φέτος θα κάνει break-even, δηλαδή θα ξοδέψει τα χρήματα τα οποία θα εισπράξει. Αυτά βέβαια τα χρήματα που θα εισπραχθούν δεν είναι λίγα, είναι περίπου 13 εκατομμύρια, έτσι. Ένα ποσό αρκετό για μια ομάδα που έχει καλή οργάνωση σε επίπεδο scouting να ενισχυθεί στα κομμάτια που υποφέρει, έτσι. Γιατί ο Άρης έχει μια βάση παιχτών από την προηγούμενη χρονιά. Αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει περίπου 24 συμβόλαια. Με τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν φύγει, έτσι. Περίπου 24 συμβόλαια. Άρα με 5...
0: Σε αυτούς προσθέτεις και τους νέους που ενδεχομένως θα προωθηθούν.
5: Εκτός
0: είναι οι νεαροί. Ναι.
5: Περσινά συμβόλαια. Αυτά που έχουν μείνει.
0: Okay.
5: Okay. Γιατί έφυγε ο Σαμόρα, έφυγε ο Σούντμπεργκ, ο Τεχέρο και ο Ντούντου είναι εκτός. Ο Πέρεθ επιστρέφει στη Θέλτα. Έχει περίπου 24-23 συμβόλαια. Δεν έχει αξία ένα πάνω, ένα κάτω. Άρα ο Άρης θα μπορούσε με καλό προγραμματισμό να κλείσει τις τρύπες που έχει ως αφορά τα κενά στην βασική εντεκάδα, που πιστεύω ότι με 4-5 μεταγραφές ακόμη εκτός από τον Διαλό και τον Διάμο, ο οποίος είναι ένας πιτσιρικάς ο οποίος προέρχεται από μια χρονιά παραμονή στις υποδομές, νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι αξιόλογο, γιατί ο Άρης δεν θα κάνει πρωταθλητισμό, έτσι, να είμαστε ρεαλιστές.
0: Okay, okay,
5: ο Άρης θα κυνηγήσει πάλι την πέμπτη θέση. Αυτή είναι η εικόνα. Με μία λέξη, νεφέλωμα όσον αφορά την νέα αγωνιστική περίοδο για την ομάδα του Άρη.
0: Σε ευχαριστώ γιατί έβαλες και τίτλο στο όλα όσα είπες, για να γίνει ακόμα περισσότερο αντιληπτό από όλους τους φίλους ακροατές όλο αυτό το story. Ευχαριστούμε θερμά τον Βασίλη Μάστορα. Την καλησπέρα μας. Πάμε αμέσως ρεπορτάζ μπάσκετ Άρη. Σας προειδιάζω για μια είδηση επί του πιεστηρίου σε λίγο για τον Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Είδηση επί του πιστηρίου. Πάμε τώρα, πάρει Τρικαλιώτη στην γραμμή 2. Έλα, φίλε, τι κάνεις, πώς είσαι, καλησπέρα για τον μπάσκετ του Άρη.
6: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Γεια σου, παλικάρι.
6: Καλά, ελπίζω και εσύ να είσαι καλά.
0: Να είσαι γερός, είμαστε καλά.
6: Λοιπόν, ο Άρης βρίσκεται στην τελική ευθεία σχηματοποίησης του ρόστερ του, αλλά είναι σε μια φάση ουσιαστικά αναμονής. Mm-hmm. Περιμένει να δει τι γίνεται με συγκεκριμένους παίκτες. Όπως είναι ο Λαρετζάκης, θα κάνει ο Ολυμπιακός δηλαδή με τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, αν τον αποδεσμεύσει, ο Άρης θα κινηθεί άμεσα για να τον ανακοινώσει κιόλας, καθώς έχει συμφωνήσει όλα μαζί του. Ο Ολυμπιακός ήδη έχει προβεί σε ανανέωση με τον Κώστα Παπανικολάου, ένας Έλληνας δηλαδή έκλεισε. Περιμένει να δει τι θα γίνει με τον Ντόρση και τον Γόκαπ, είναι καυτά ζητήματα για τον Ολυμπιακό και αφορούν άμεσα τον Άρη για την υπόθεση Λαρετζάκη όπως προανέφερε. Ο Ολυμπιακός κινήθηκε για το Φιόνι και για τον Μπλότα, οπότε ενδιαφέρουν και αυτά άμεσα τον Άρη για να δει πώς θα πάει το συγκεκριμένο θέμα. Αντίστοιχη περίπτωση του Θανάση Αντετοκούμπο, ο οποίος εφόσον δεν βρει κάτι του NBA, που πολύ δύσκολο θα το κάνει αυτό, τότε θα επιστρέψει στην Ευρώπη. Ο Άρης είναι το νούμερο ένα φαβορί για να τον αποκτήσει και να τον κάνει δικό του. Και ακόμα μια τέτοια περίπτωση είναι και ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερ, ο οποίος δοκιμάζει την τύχη του στα Summer League του NBA, αν και τουλάχιστον μέχρι χθες δεν τσέκαρα σήμερα, είναι αλήθεια, αν έχει βρει κάποια ομάδα στα Summer League για να δοκιμάσει εκεί τις ικανότητές του και να πείσει ότι αξίζει ένα εγγυημένο συμβόλαιο, όχι απλά συμβόλαιο,
0: ναι,
6: εγγυημένο συμβόλαιο σε ομάδα του NBA, mm, γιατί αν βρει ένα τέτοιο συμβόλαιο,
0: ναι,
6: τότε θα συνεχίσει το NBA. Σε διαφορετική περίπτωση έχει συμφωνήσει με τον Άρη για να είναι παίχτης των κιτινών για την επόμενη σεζόν, τις επόμενες μάλλον δύο σεζόν, με 2 εκατομμύρια μάλιστα ευρώ ετησίως ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερ. Οπότε είναι σε μια κατάσταση αναμονής ο Άρης. Περιμένει να δει και με τον ΟΑΤ τι ακριβώς θα συμβεί. Είχαμε μιλήσει και τις τελευταίες ημέρες στο Μετρόπολης 95,5 πως είναι δύσκολο τώρα, σήμερα που μιλάμε, το να παραμείνει ο Αμίν ΟΑΤ τελικά στον Άρη. 15 Ιουλίου λύγει το EuroLeague out του Γάλλου διεθνή παίχτη.
0: Mm-hmm.
6: Και ουσιαστικά μέχρι τότε ο Άρης θα περιμένει να δει τι θα κάνει ο Γάλλος για να,
0: μάλιστα,
6: κινηθεί ενδεχομένως και στην αγορά και για έναν guard. Αν και ο Άρης είχε διαψεύσει ότι μπορεί να κινηθεί στην περιφέρεια για να πάρει έναν γκάρντ, μπορεί να το κάνει αυτό. περιμένει να τσεκάρει ακόμα λίγο την αγορά, τι συμβαίνει με τον Μωραήτη, τι συμβαίνει ακόμα και με τον Βασίλη Τογιόπουλο.
0: Ωραία.
6: Το έχουν κρύψει και την Όμαυρη τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση, για να κινηθούν και να ενισχύσουν λίγο ακόμα και στην περιφέρειά τους. Οπότε υπάρχουν, οπότε καταλαβαίνει Γιώργο, 3-4 ζητήματα για να ολοκληρώσει το ρόστερ του Άρης και να μπει στη νέα σεζόν γεμάτος.
0: Εντάξει, ωραία. Οτιδήποτε νεότερο υπάρχει και οτιδήποτε θέλεις να μας πεις, επικοινωνούμε και πάλι και θα μας ενημερώσεις, θα ενημερώσεις τους φίλους ακροατές, δηλαδή αναλυτικότατα.
6: Εννοείται.
0: Ευχαριστούμε πάρη Τρικαλιώτη για την ενημέρωση, ευχαριστούμε για όσα μας είπες. Συνεχίζουμε αύριο, έρχεται εδώ στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Γάλλος μέσος Σάντα Μαρία, που έμεινε ελεύθερος από την Βαλένθια. Να πάρουμε μια μικρή γεύση, το νούμερο 8 παρακαλώ πολύ, Σάντα Μαρία.
7: Ça revient sur le côté droit dans les 50. Attention pour Mathis Sabine. Benjamin Bourigeaud. Ah, c'était bien essayé, bien tenté, mais Kurzuma était là. Et ça a été contré, mais le ballon est toujours rennais à la possession. Et le danger est toujours, bien pour le danger est toujours rennais avec Mathis Santamaria, une nouvelle fois à l'offensive. Et cette fois-ci, tire directement Mathis Santamaria. C'est le but! Le but de Mathis Santamaria! Un superbe but dans la lucarne! Dans la lucarne! Gauche d'Alphonse Areola, en tout cas. Magnifique, magnifique but! Superbe tir de Baptiste Santamaria.
0: Αυτός είναι ο Σάντα Μαρία. Ακούσατε μια περιγραφή του Γάλλου συναδέλφου, ο οποίος έδωσε το δικό του έτσι τρόπο, με το δικό του τρόπο περιέγραψε τις κινήσεις στον γκολ του Σάντα Μαρία, ο οποίος έρχεται αύριο, νομίζω στις 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στο αεροδρόμιο Μακεδονία για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Υπάρχει ενημέρωση για το θέμα του

ανεξάρτητα από τον τραυματισμό του Ολιστόν, το ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει και άλλο κεντρικό αμυντικό. Πρέπει να ενισχυθεί, δηλαδή να έρθει ο Χατζηδιάκος, κάποιος άλλος να είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, για να μπορέσει η ομάδα, τουλάχιστον με, ο νέος παίκτης, να ενσωματωθεί στην ομάδα και με προπονήσεις κάποιων ημερών να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί από τον προπονητή. Τώρα, σας χρωστάω την είδηση επί του πιστηρίου για τον Εραστέχνη ΠΑΟΚ και τη μεταφέρω τώρα πριν από την ολοκλήρωση της εκπομπής. Πληροφορούμε ότι την Τετάρτη το μεσημέρι σε κεντρικό ξενοδοχείο, εκεί όπου συνήθως πραγματοποιούνται οι γενικές συνελεύσεις του Εραστέχνη ΠΑΟΚ, θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου στην οποία θα παραστεί ο κύριος Αντώνης Τσαλόπουλος, θα είναι παρόντες ο κύριος Θανάσης Χατζόπουλος, ο κύριος Βασίλης Τριλυράκης, θα είναι και άλλοι επώνυμοι παοξίδες. Με ενημέρωσαν ότι θα είναι και ο κύριος Χάρης Μάλιος, αλλά και ο κύριος Γιάννης Διαμαντίδης. Όλοι αυτοί, με προεξέχοντα τον κύριο Τσαλόπουλο, θα παρουσιάσουν ή αναμένεται να παρουσιάσουν το νέο σχήμα για τον Εραστέχνη για τις εκλογές που θα γίνουν το 2028. Και απομένει ασφαλώς να δούμε τι ακριβώς θα πει ο κύριος Σαλόπουλος, θα πούνε όλοι οι παρευρισκόμενοι εκεί στην συνέντευξη τύπου, γιατί προφανώς τρέχουν οι εξελίξεις στον Εραστέχνη με ένα νέο διοικητικό σχήμα που θα καταθέσει υποψηφιότητα. Προφανώς όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο η πρώτη σκέψη είναι ότι αμφισβητείται εντονότατα η κίνηση ή αμφισβητούνται εντονότατα τα πεπραγμένα της σημερινής διοίκησης που έχει προχωρήσει σε πολλές αστοχίες. Λοιπόν, το αφήνω εδώ, κλείνω εδώ, δεν θα πούμε πολλά ακόμη. Ακολουθεί και άλλη εκπομπή και θα ενημερωθείτε αναλυτικότατα. Ευχαριστώ θερμά το Λευτέρη Χατζηπαντελίδη τα μαζί μας στην ηχοληψία. Ευχαριστώ θερμά τον Θανάση Καζαμπάκα τα μαζί μας στο production. Τον Γιάννη Λελίδη επίσης ήταν μαζί μας στο production και την κυρία Ελένη Παπά ήταν μαζί μας στην γραμματιακή υποστήριξη. Από τον Γιώργο Καστάνη που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλό βράδυ Σαββάτου σε όλες, καλό βράδυ Σαββάτου σε όλους.

0: Η ώρα είναι 9. Η Afroline με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Φρανσίσκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου, καλησπέρα στην Αγία Σοφιά μας, στην κούκλα μας, στην Ελλάδα μας, καλησπέρα και φυσικά στο Μαϊάμι για το παιχνίδι στα μεσάνυχτα Νορβηγία, Αγγλία, καλησπέρα και στο Kansas City 4 ώρα το πρωί όταν θα ροχαλίζει όλη η Ευρώπη, θα παίζουν Αργεντινή και Ελβετία.

0: Μπείτε λίγο στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5, όπως κάνει τώρα και ο αδελφός μου Γιάννης Ολελίδης, τον οποίον καλησπερίζω, είναι στην τεχνική ηγεσία σήμερα ο Γιάννης. Ο Λευτέρης Μωρών, Τολιόπουλος Χατζιπαντελίδης, Νουά Χατζιπαντελίδης, ο οποίος κινδυνεύει φέτος, προσέξτε, ο γίγαντάς μας εδώ, να μην μπορώ να τον αποκαλώ του χρόνου Μωρών Νουά και Τολιόπουλο Χατζιπαντελίδη. Μόνο το Σιάο θα μείνει. Μάλλον. Θα δούμε. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας το καλοκαίρι. Αναμένεται καυτό. Μπείτε λίγο. Πώς? Εδώ κοντεύει να τελειώσει το καλοκαίρι. Σιγά ρε φίλε. Αρχή Ιούλιο είμαστε. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο καλοκαίρι είναι στη χώρα μας. Κάτσε. Και λέω καλοκαίρι γιατί είναι μεταγραφική περίοδος. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ κτλ. Μια μεγάλη καλησπέρα λοιπόν στον Γιάννη Τονελίδη, στον Λευτέρη Χατζιπαντελίδη και στην κούκλα μας την Ελένη Παπά στη γραμματεία. Καλησπέρα σε όλους εσάς. Θέλω να μπείτε στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5 στο Facebook. Σας έχω μια ανάρτηση. Σήμερα είναι η πρώτη φορά κάνω ραδιόφωνο, παιδιά, 27 χρόνια. Γεράσαμε, ρε Γιάννη. Είναι η πρώτη φορά που στα 27 χρόνια κάνω ανάρτηση που αφορά στην καλαθόσφαιρα. Απίστευτο. Αν θα μου το έλεγε κάποιος αυτό πριν από 2 χρόνια, θα τον πλάκωνα στις φάπες, στα γέλια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Επειδή δεν έχω ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, φυσικά και έχω, Γιάννη Λελίδη. Απλά η χθεσινή είδηση που έσκασε σαν βόμβα σε όλη την Ηφείλιο, όχι μόνο στη χώρα μας, ούτε μόνο στην πόλη μας, και έκανε πάταγο. Με ανάγκαση, γιατί ούτε εγώ το πίστευα, αφού να σκεφτείς με το στο διάβασμα, όταν είδα τον Γιάννη τον Πετρίδη μεσάνυχτα να λέει για τη μεταγραφή του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, η πρώτη σκέψη, τον Γιώργο τον Πετρίδη, ναι, η πρώτη σκέψη που μου ήρθε ήταν, είναι Πρωταπριλιά, αυτομάτως έφυγε το θέμα της Πρωταπριλιάς. Τρολάρισμα από τον Γιώργο τον Πετρίδη αποκλείεται. Και μετά, όταν ο Γιώργος άρχισε να κατεβάζει σιγά σιγά το έκτακτοκ του, κατάλαβα ότι πρόκειτο περί όντως αληθινής είδησης. Και τι είδηση τώρα μιλάμε. Ο ΠΑΟΚ δεν πρόσφερε χρήματα απλά για να δελεάσει τον αρχηγό της Τουρκίας και πολυτιμό παίκτη του Παναθηναϊκού. Τον πήρε με συνοπτικές. Τον πήρε με συνοπτικές διαδικασίες από τον Παναθηναϊκό, πληρώνοντας τη ρήτρα του και δίνοντας τα διπλάσια για τον Οσμάν για 3 χρόνια. Μιλάμε τώρα για 11 εκατομμύρια ευρώ για μια τριετία. Εντάξει, είναι όχι απλά άξιο προσοχής, αλλά άξιο θαυμασμού αυτό το περιστατικό, αυτή η εξέλιξη μάλλον. Μπείτε λοιπόν στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Σας έχω το πρωτοσέλιδο, θέλω τοποθετήσεις, ερωτήσεις, απόψεις, σχόλια. Και είναι η πρώτη φορά επίσης σε όλα αυτά τα 27 χρόνια που κάνω ραδιόφωνο που μπαίνω με ένα μπασκετικό θέμα αντί ποδοσφαιρικό, παρά το ότι είχε σήμερα ποδόσφαιρο σε ό,τι αφορά στον ΠΑΟΚ. Ρε Γιάννη, φιλικό ήταν. Και εσύ τι έκανες? Και εσύ τα ίδια έκανες. Με μια ομάδα κατώτερη πολύ από αυτήν που έπαιζα εγώ. Αλλά τα φιλικά είναι φιλικά. Ομολογώ ότι με στενοχώρησε το τρίτο που φάγαμε στις καθυστερήσεις από στατική φάση, αλλά φιλικά είναι. Είχαμε φάει κάποτε. Δεν θυμάμαι, ρε παιδιά, ας μου θυμίσει κάποιος με την Browns Vikings, ήταν τους Γερμανούς, είχαμε φάει 6-7 επιζαγοράκι. Τέλος πάντων, μου το θυμίσει κάποιος. Μπείτε λοιπόν στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Καρφιτσωμένο πάνω-πάνω στο ρετυρέ, είναι το πρωτοσέλιδό μας για σήμερα. Θέλω τοποθετήσεις, ερωτήσεις, απόψεις, σχόλια για οτιδήποτε θελήσετε εσείς. Έχουμε παγκόσμιο κύπελο σε εξέλιξη, το οποίο δυστυχώς φτάνει στο φινάλε του. Δυστυχώς λέω, γιατί έχει προσφέρει ανεπανάληπτες στιγμές, ορισμένες εξ αυτών ανεπανάληπτες σε αρνητικό επίπεδο. Είχα πει 5 πράγματα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, θα πω και κάνα 2 σήμερα. Αλλά είναι παγκόσμιο κύπελο και αυτό το παγκόσμιο κύπελο εξητάρει τους πάντες, ακόμη και ορισμένα θηλυκά, γιατί είναι παγκόσμιο κύπελο. Και επειδή οι δύο ομάδες μου τα πάνε πολύ καλά, η Ισπανία, όπως είχα πει πριν το Μουντιάλ για να το κατακτήσει, και δεύτερο φαβορή η Γαλλία, μία από αυτές θα είναι στον τελικό. Και πιστεύω να είναι η Γαλλία και να το σηκώσει κιόλας. Γιατί Πάμε για Γαλλία-Ισπανία ημιτελικό και θα δούμε ποιος θα είναι ο άλλος ημιτελικός μετά τα σημερινά παιχνίδια. Πιθανολογώ και ελπίζω να είναι μεγάλο μάτς Αγγλία-Αργεντινή, να θυμηθούμε όλοι εκείνο το χέρι του Θεού του Μαραντόνα, να πάρουν μια απάντηση οι Αργεντίνοι που είναι και πολύ κουρασμένοι εδώ που τα λέμε, δηλαδή μεσοεπιθετικά και αμυντικά, γιατί όχι. Έχουν πολλά θέματα οι Αργεντίνοι, έχουν παίξει επίπονα παιχνίδια, παράταση έχουν, υπερβάλλει αυτούς για να μπορέσουν οι παίκτες αυτοί να καταφέρουν να φτάσουν μέχρι τώρα εδώ. Έχουν μια δύσκολη ομάδα μπροστά τους βέβαια, την Ελβετία, ωστόσο κουτσά στραβά 90 λεπτό και πάει λέγοντα. Τι? Δεν σ' ακούω, αγάπη. Η Ελβετία θα περάσει. Χτες μου έλεγαν ότι θα περνούσε, εν πάση περιπτώσει δεν πέρασαν αυτοί που ήθελαν, περνούσαν το Βέλγιο, αλλά πιο Βέλγιο, εδώ που τα λέμε τώρα, τέλος πάντων. Το πάλεψε το Βέλγιο, αλλά η διαφορά ήταν εμφανής μεταξύ Ισπανών και Βέλγων. Και οι Ελβετοί δεν αντιμετώπισαν κανένα μέχρι τώρα, ρε Γιάννη. Δηλαδή, θα μου πεις τώρα η Αργεντινή έβγαλε κάποιο πρόσωπο. Όχι, έχει το Μέση. Όλοι οι άλλοι εκτός του Μέση, όταν πιάνουν την μπάλα, ψάχνουν το Μέση γιατί δεν ξέρουν τι να την κάνουν. Είναι άμπαλοι κοινό, θα έλεγα. Απλά είναι πολύ, πώς να το πω, είναι σκυλιά του πολέμου όταν μπαίνουν στο χορτάρι, και αυτό αποδείχθηκε και στο προηγούμενο παιχνίδι με την Αίγυπτο. Γιατί όταν δέχεσαι 0-1, 0-2 ακυρώνεται, παίρνεις τα πάνω σου και στο καπάκι δέχεσαι 0-2 και είσαι 15 λεπτά πριν το φινάλε στο 0-2 και γυρίζεις το μάτς ένα τέταρτο με 3-2, αυτό δείχνει ότι το έχεις. Βέβαια τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, έτσι, οπότε θα δούμε. Τώρα θα έλεγα όχι σήμερα με την Ελβετία, αλλά με τους Άγγλους, γιατί πιστεύω οι Άγγλοι κουτσά στραβά κι αυτοί θα περάσουν τους Νορβηγούς, γιατί η Νορβηγία ήταν και λίγο τυχερή με τη Βραζιλία, καθότι οι Βραζιλιάνοι έχασαν το πέναλτι στην αρχή. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτεροι από τους Νορβηγούς, έπαιζαν ως Βραζιλιάνοι, και στο δεύτερο ημίχρονο ως διαμαγείας, αυτός ο Γκασμάς ο προπονητής εκεί που έχουν Αντσελότη, άφησε την ομάδα να παίζει στην άμυνα με αντεπιθέσεις κοντά στους Νορβηγούς. Ήθελε να διασφαλίσει το 0 πίσω, φαίνεται, ο Αντσελότη. Και σου λέει σιγά σιγά με κάποια έκλαμψη του Βινίσιους είτε του Νεϊμάρ που θα βάλω αργότερα, να το πάρουμε το μάτς. Και η Βραζιλία την είδα για πρώτη φορά να παίζει ως μικρή ομάδα και το συχάθηκα. Ομολόγω, σας τα είπα, σας τα έγραψα, αλλά οκ, πέρασε, πέρασε. Βέβαια, επαναλαμβάνω. Τώρα η Νορβηγία έχει να αντιμετωπίσει τους Άγγλους που και αυτοί βγάζουν ψυχή στο γήπεδο. Μπορεί να μην έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά μιας ομάδας που μπορεί να κατακτήσει και να δικαιούται τον τίτλο της κατάκτησης του παγκοσμίου κυπέλου, ωστόσο και αυτοί όπως οι Αργεντίνοι είναι σκυλιά του πολέμου. Τους παραδέχομαι τους Άγγλους και τους Αργεντίνους, διότι δεν έχουν τεχνική κατάρτιση αν βγάλουμε τον Χάρι Κέιν από τη μέση και τον Μέση από την άλλη. Όλοι οι υπόλοιποι είναι να είχαμε να λέγαμε. Αλλά βέβαια ένα παιχνίδι, ένας ημιτελικός ή ένας προημιτελικός σήμερα, μπορεί να κριθεί μέσα από λεπτομέρειες, και έχουμε δει αρκετά παιχνίδια στο παγκόσμιο κύπελο και σε αυτό που διεξάγεται αυτή τη στιγμή να προκύπτει μέσα από ένα λάθος ή μια απρόβλεπτη στιγμή ενός επιθετικού που κάνει το απρόβλεπτο και πετυχαίνει ένα γκολ και να στέλνει τους άλλους όπου βλέπει Γερμανία, βλέπει Ολλανδία και όχι μόνο. Μάνο Χατζάκη, καλησπέρα γιγαντά, τι μου κάνεις?
1: Καλά, μια χαρά, εσύ?
0: Από αυτές που έχουν απομείνει, ποια θες να το σηκώσει? Ποια θες?
1: Ναι, δεν θα πρωτοτυπήσω προς Μέση. Δεν λέω καν Αργεντίνη, λέω για Μέση.
0: Ναι, δεν υπάρχει Αργεντίνη, μόνο Μέση υπάρχει όμως.
1: Ναι. Δηλαδή επισκιάζει μια χώρα ποδοσφαιρική και μια εθνική ομάδα και νομίζω δικαιολογημένα, οπότε
0: ναι.
1: Αυτή είναι η απάντησή μου.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένη δηλαδή. Ναι. Όχι κάτι το τρομακτικό, αλλά αυτή, Μέση.
0: Ποια πιστεύεις ότι θα το κατακτήσει τώρα?
1: Δύσκολο.
0: Δύσκολο, ε.
1: Δύσκολο. Πιο πολύ το τι πιστεύω είναι με την ευχή. Δηλαδή θεωρώ και τη Γαλλία ότι έχει ένα καλό outsider κατά κάποιο τρόπο με βάση το ξεκίνημα του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Ναι.
1: Outsider στα δικά μου τα μάτια.
0: Ναι.
1: Δεν την αποκλείω. Δεν την αποκλείω.
0: Γαλλία, πρώτη φάση, ε.
1: Ναι, με τη λογική του ότι μπορούμε να φτάσουμε και εκεί. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό το βάρος στη Γαλλία,
0: ναι.
1: Και αν ζει με αυτό το να σηκώσουμε Μουντιάλ.
0: Μουντιάλ ρε, είναι δυνατόν.
1: Αλλά, ναι,
0: ειδικά δηλαδή, με τον τρόπο που χάσανε το προηγούμενο, τώρα σου λέει.
1: Ναι, έχει, ναι γι' αυτό λέω. Okay, δεν μπορώ να ξέρω τα ενδότερα. Δεν τους πάω και γενικά τους Γάλλους σαν,
0: ναι,
1: σαν τύπους. Ναι. Γενικά δεν τους πάω.
0: Ναι.
1: Αλλά ποδοσφαιρικά εντάξει. Βγάζουν κάτι που έχουν κάποιες προσωπικότητες. Έχουν ένα εγωιστή Εμπαπέ, ο οποίος. Αυτός ο εγωισμός του μπορεί να βγάλει και σε καλό μια φορά στην καριέρα του, να βγάλει συλλογικά δηλαδή, ναι, όχι ατομικά.
0: Ναι.
1: Πάντως εύχομαι και θα ήθελα να είναι η Αργεντινή αυτή που θα το σηκώσει.
0: Οκ. Έλεγα λίγο πριν, αποκάλεσα τον Λευτέρη Χατζηπαντελίδη, πάντα το κάνω στην εκπομπή, με κάποιους τύπους που γουστάρει πολύ ο Λευτέρης, και τον αποκαλώ Λευτέρη Μωρόν, το Λιόπουλο Νουάσια, ο Χατζηπαντελίδη, γιατί έχει όλες αυτές τις φιγούρες που...
1: Έχεις ενώσει Ισπανία, Αργεντινή και Βενεζουέλα μαζί.
0: Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, διοίκηση, αντιλαμβάνεσαι τώρα...
1: Και λίγο σαπουνόπερα.
0: Σπουδαίες προσωπικότητες βέβαια.
1: Ναι.
0: Και έλεγα λίγο πριν ότι δεν αποκλείεται του χρόνου να απομείνει μόνο Σιάο για να τον αποκαλώ. Μπορεί να βρούμε άλλα αστέρια να τον αποκαλέσω ενδιάμεσα, αλλά Μωρόν, το Λιόπουλος και Νουά, του χρόνου ίσως να μην του κάτσει του Λευτέρη έτσι όπως θα τον αποκαλέσω. Και αρχίζω με το μπάσκετ, έτσι δύο λόγια να μου πεις εσύ για τον μπασκετικό που γουστάρεις και όλα, και να πάμε μετά και στο ποδοσφαιρικό.
1: Για τον το Λιόπουλο, αυτό που καταλάβαινα και επιδερμικά γνώριζα είναι ότι εάν συζητούσε το ενδεχόμενο να φύγει από τον Παναθηναϊκό, το οποίο με αταμάν στον πάγκο δεν ήξερα αν θα συμβεί.
0: Ναι.
1: Τώρα η αλλαγή με τον Ομπράδοβιτς πιθανώς να τον φέρει πιο κοντά ακόμα σε αυτό που δεν είχαμε στο μυαλό μας με το τέλος των τελικών.
0: Ναι.
1: Έτσι, με το,
0: ναι,
1: που τέλειωσαν οι τελικοί δηλαδή.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται ότι ο Τολιόπουλος ως πρώτη επιλογή στο ενδεχόμενο αποχώρηση είχε τον Άρη.
0: Ναι.
1: Για διάφορους
0: λόγους. Γιατί ενδιαφέρθηκε ο Άρης βασικά, έτσι.
1: Ναι, έχει περάσει το ενδιαφέρον του στυλ ότι εάν γίνει,
0: ναι,
1: κάτι, εμείς,
0: ναι,
1: θα πάμε.
0: Ναι.
1: Δεν πήγαμε, θα πάμε.
0: Ναι.
1: Τώρα, με όλα αυτά που συμβαίνουν από χθες, με όσα έγιναν με Όσμαν, ΠΑΟΚ, που προφανώς και έχουν δημιουργήσει μια τεράστια κατάσταση καινούρια στο ελληνικό μπάσκετ.
0: Βέβαια.
1: Δεν θα μου κάνει εντύπωση να κινηθεί που ακούγεται δηλαδή για τον το Λιόπουλο και ο ΠΑΟΚ. Αλλά έχω την αίσθηση, μόνο ως αίσθηση μπορώ να το περάσω και όχι ως κάτι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Δεν έχω ούτε βεβαιότητα, ούτε πληροφορία, ούτε τίποτα.
0: Λίγο Γιώργος ο Πετρίδης θα μας ενημερώσει λίγο αργότερα.
1: Ναι, ότι ο Τολιόπουλος, εντάξει, έχει ένα σχετικό feeling με τον Άρη,
0: ναι,
1: αλλά απ' την άλλη υπάρχει και ο Λαρετζάκης.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να χωρέσει. Και ίσως στον ΠΑΟΚ, με Καλάθη και Τολιόπουλο, το δουν λίγο διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: ναι,
1: αλλά, ναι, γενικά νομίζω ότι έχουμε να δούμε πράγματα που αυτά δεν τα πιστεύαμε ότι θα τα δούμε μπροστά μας, και όμως,
0: σωστά,
1: έχουμε αρχίσει και τα βλέπουμε και δυσκολευόμαστε, περνάνε ώρες και ακόμα δεν έχουμε καταλάβει.
0: Και ενδιαφερόμαστε και πολύ περισσότερο και για τον μπάσκετ πλέον, έτσι.
1: Ναι,
0: το...
1: εντάξει, το συζητάμε.
0: Είναι, τώρα, η καθημερινότητά μας εμπλουτίζεται, αλίμονο.
1: Είναι σαν να έρχεται μια εταιρεία επίπεδου, ενώ παγκόσμιο,
0: ναι,
1: μπραντ ας πούμε, και να ανοίγει κάτι στην Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι είναι. Μόνο, ναι, που δεν έχει γίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Κατά τα άλλα, δημιουργείται μια νέα πραγματικότητα, παράλληλη πραγματικότητα για,
0: ναι,
1: την ακρίβεια.
0: Όντως.
1: Και αυτό απορροφά ενέργεια και από το μπάσκετ και από το σύνομα του ποδόσφαιρου. Και αυτό το βλέπουμε, νομίζω το βλέπουμε γενικά και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, όντως.
1: Δηλαδή, αυτά που γίνονται στο μπάσκετ, καλώς ή κακώς μπαίνουν σε μια σύγκριση. Δεν είμαι συμφωνός καθόλου με αυτή τη λογική, αλλά δεν μπορείς να μην δώσεις ένα τόνο παραπάνω στις κινήσεις που κάνουν και οι δύο ομάδες στην πορτοκαλί θέα, έτσι όπως τη λέγανε και παλιά.
0: Ωραία, ωραία. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το καλοκαίρι και κυρίως ο χειμώνας που ακολουθεί.
1: Αλλά για τον Λευτέρη, τον,
0: ναι,
1: Χατζηπαντελίδη, το θέμα του Λιόπουλου έχει ένα ερωτηματικό, μπορεί να έχει και δεύτερο. Για τον Μωρόν μέχρι στιγμής φαίνεται ότι μάλλον θα μπορέσει να συνεχίσει να τον αποκαλείς Μωρόν.
0: Α.
1: Όχι, μέχρι τώρα δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ναι, ναι,
1: τίποτα
0: το ότι ισχύει, το ότι. Ναι, ναι, ό,τι περισχύει,
1: ναι,
0: μέχρι τώρα.
1: Δεν, δηλαδή δεν φαίνεται ούτε διαθέσει αυτή τη στιγμή αποχώρησης του Μωρόν. Έτσι, σε μια εβδομάδα από σήμερα, μπορεί σε 5 μέρες να πούμε άλλα πράγματα. Αλλά μέχρι στιγμής ούτε στον ορίζοντα τον κοντινό υπάρχει.
0: Λες και με κάτι. Το Γρηγορίου να πάρει ακόμη περισσότερο τα πάνω του, όπως την πρώτη χρονιά, ας πούμε, πώς το βλέπεις?
1: Ο Γρηγορίου δεν πιστεύω ότι θα τον εμπιστευτώ μωρόν.
0: Α, λες, ε. Εντάξει, μπορεί να βγάλει και άλλο πρόσωπο στην προετοιμασία, ποτέ δεν ξέρουμε.
1: Θα στο συνδέσω με αυτό που γίνεται μέχρι τώρα στην προετοιμασία, που είναι πολύ πρώιμο, αλλά δεν είμαι και τόσο πεπισμένος γενικά για το...
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να πει καλά πράγματα τελευταία σε δημόσιο, ας πούμε, λόγο του, αλλά δεν πείθει. Ποιον άλλο παίκτη είπες? Είπες το Λιόπουλο.
0: Είπα και το Νουά που μου είπαν τα παιδιά έξω. Νουά. Υπάρχει ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για Νουά.
1: Εντάξει, από τη στιγμή που πληρώσει buy-out EuroLeague,
0: ναι,
1: οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να τον αποκτήσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και για τον Ολυμπιακό δεν θα μου φανεί καθόλου παράξενο να, και με τη λογική του salary cap δηλαδή, να,
0: ναι,
1: ρίξει κάπως τον οικονομικό του προϋπολογισμό και να πάει σε κάτι φθηνότερο, αλλά πολύ καλό και δοκιμάσμενο.
0: Ναι,
1: γιατί
0: βέβαια,
1: είναι παίκτης Ευρωλίγκας. Πάντως τον Άρη, ο κόσμος εννοώ, η αίσθηση που υπάρχει στον κόσμο είναι ότι θα θέλαν να δουν ομάδα με Νουά.
0: Σωστά, αλίμονο.
1: Καταλαβαίνω ότι η υπόθεση δεν είναι εύκολη, τραβάει σε μάκρος. Ακούγεται ότι την ερχόμενη εβδομάδα, αργά ή γρήγορα δηλαδή, θα τελειώσει έτσι ή αλλιώς, αλλά όλα είναι μέσα στο παιχνίδι και για τον, Νουά.
0: Ναι.
1: Πάντως μωρόν θα τον αποκαλείς τον Λευτέρη για ένα διάστημα. Λοιπόν, στο θέμα τώρα του Ισπανού και του Γρηγορίου.
0: Ναι.
1: Αυτό που βγήκε χθες με την προπόνηση του Άρη, το σημερινό μισό ρεπό, το είδαμε και αυτό σε αριανή πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ενώ υπάρχει διπλή προπόνηση και ενώ η ομάδα έχει τρεις μέρες, ας πούμε, στην Πτολεμαϊδα, στο πρώτο στάδιο προετοιμασίας, δίνεις ρεπό. Συνήθως ρεπό ξέρουμε ότι οι προπονητές δίνουν στο τέλος του δευτέρου σταδίου για να πούνε ένα μπράβο και να πούνε τα λέμε σε μία μέρα.
0: Ναι, ξεκουραστείτε λίγο.
1: Μισή. Εντάξει, ναι, τώρα ότι δίνει ρεπό ο Γρηγορίου στο ξεκίνημα, αυτό εμένα μου ηχεί κάπως. Και έχω κάθε λόγο να το λέω αυτό,
0: ναι,
1: διότι καταλαβαίνω ότι φόρτωσε τους ποδοσφαιριστές του σε μεγάλο βαθμό.
0: Ναι.
1: Μέχρι χθες, ξαναλέω.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το ρεπό λοιπόν έχει το μισό ρεπό, γιατί έγινε απογευματινή προπόνηση, έχει βαθύτερο νόημα. Άρα το πώς θα διαχειριστεί ο Γρηγορίου τους παίκτες είναι ένα θεματάκι. Ήδη πήρε κάποια μηνύματα ο προπονητής του Άρη. Αλλά με βάση αυτές τις εντάσεις τις οποίες τις δούλεψε για να βγουν και στο τέλος της προηγούμενης αγωνιστικής σεζόν, κοντά στα play-off δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι σε εκείνο το κομμάτι, το χρονικό, έβγαλε αποτέλεσμα ο Άρης. Αλλά έβγαλε με παίκτες όπως ο Καντεβέρε, ο Κουαμέ, ο Γιαννιώτας, ο Πέρεθ, με αυτούς τους παίκτες. Η ένταση, σε αυτό που λέμε και θα το λέμε πολλές φορές ακόμα, στο κομμάτι έντασης Άρη και Μωρών, ο Μωρών δεν έχει θέση.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Σε κάτι διαφορετικό στυλ παίξηματος μπορεί να έχει όσο χώρο και χρόνο θα φανταζόταν ο Μωρών. Αλλά σε αυτό που θέλει να φτιάξει ο Γρηγορίου και έτσι βγαίνει προς τα έξω, δεν βλέπω ότι ο Μωρών θα αλλάξει τον ποδοσφαιρικό του χαρακτήρα στα 32 του χρόνια.
0: Ναι. Ωραία.
1: Άρα δεν βλέπω πως ο Μωρών κολλάει με αυτό που διεκδικεί να περάσει στους παίκτες του Γρηγορίου.
0: Ναι. Εντάξει, έχουμε δρόμο ακόμα. Δεν βιάζεται.
1: Δεν είναι τρόπο, Μιχάλη. Δεν είναι ταμπού να πεις ότι ο Μωρόν δεν θα παίξει τον Άρη. Δεν είναι κάποια ιερία γελάδα.
0: Ξέρεις, ειλικρινά δεν το περίμενα να το ακούσω αυτό. Μετά τις δύο πρώτες του χρονιές.
1: Να πούμε για τον Μωρόν, επειδή δηλαδή. Και τι έγινε. Αν ήθελε να παίξει τον Άρη, θα παίζει και πέρσι. Θα το πω πολύ απλά. Αλλά έχει ο Άρης παίκτες για να αντικαταστήσουν τον Μωρόν.
0: Όχι, δεν αναφέρομαι στους παίκτες που μπορεί να τον αντικαταστήσουν. Αναφέρομαι σε αυτόν, στον παίκτη Μωρόν των δύο πρώτων ετών, που δεν περίμενα ποτέ να ακούσω.
1: Εάν το γυρίσει ο Μωρόν αυτό το.
0: Είναι στα χέρια του, λες, στα πόδια του.
1: Στα χέρια του, αλλά ξαναλέω, τακτικά, ναι, και παικτικά, ναι, δεν είναι ο Μωρόν αυτό. Δεν θα, δηλαδή γνωρίζουν όλοι ότι δεν θα πρεσάρει, δεν θα τρέξει, δεν θα σκυλιάσει μπροστά. Πρέπει ο Άρης να παίζει για τον Μωρόν.
0: Ναι.
1: Ενώ με Καντεβέρε και Κουαμέ, για παράδειγμα, υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση στο παιχνίδι του Άρη συνολικά. Δεν λέω ότι ο Μωρόν τον βγάζω από την ενδεκάδα. Το βγάζω από την ενδεκάδα με τη λογική ότι ο Γρηγορίου θέλει να παίξει αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό θέλει να παίξει. Καταλαβαίνεις, με αυτή την ένα δεν φτιάχνει.
2: Το καταλαβαίνω γιατί έχω, έχω και εντύπωση από τον Λουτσέσκου που πάντα ήθελε από τον Φόρτου να συμμετάσχει στο παιχνίδι, να μαρκάρει, να τρέχει. Και καταλαβαίνω απόλυτα τι λες.
1: Θα το έχει παραπάνω αυτό ο ΠΑΟΚ από ό,τι το είχε με τον Λουτσέσκου.
2: Ναι.
1: Επομένως, βλέπεις το ποδόσφαιρο πηγαίνει εκεί. Μιχάλη, δεν είναι κάτι το οποίο. Δηλαδή, ο 10, ο παίκτης το 10 και ο Φόρ που περιμένει για να εκτελέσει, αυτό το κομμάτι αρχίζει και εξαϊλώνεται σταδιακά.
2: Δεν μου λες. Επειδή εσύ παρακολουθείς από κοντά κάθε παίκτη στα παιχνίδια. Και έχουμε και 2 λεπτά, 2,5 ακόμη. Okay. Μόνο μία απάντηση θέλω στο αν νομίζεις ότι ο Μωρόν μπορεί να παίξει το ρόλο που θέλει ο Γρηγορίου, δηλαδή τον έχει ικανό να μαρκάρει, να τρέξει, να συμμετάσχει στο παιχνίδι έτσι όπως το θέλει ο προπονητής.
1: Τον έχω ικανό να γίνει αυτό εάν πάρει τον Μανού Γκαρθία και μπορούμε να δούμε, γιατί είναι κάτι που.
2: Συνδυασμούς.
1: Το μέτρο που το είχαμε σημειώσει πριν από 2 μήνες για τον Μανού Γκαρθία.
2: Okay.
1: Λοιπόν, είναι το θέμα του, το είχαμε πει και μαζί, ανοιχτό. Παραμένει ορθά ανοιχτό το ζήτημα της επιστροφής του Μανού Γκαρθία. Ίσως με αυτόν ο Μωρό να έχει διαφορετικό. Και πάλι μπορεί να κάνει την έκπληξη και να μας κλείσει το στόμα με αυτό που θα δούμε από τον Μωρό. Δεν το ξέρω.
2: Να ακόμα, τον πιάσει ο εγωισμός, λες.
1: Αλλά είναι διαφορετικό σωματότυπο, διαφορετικά φυσικά. Χαρίσματα και τεχνικά. Γι' αυτό το εστιάζω πολύ στον Κουάμε. Και άλλωστε και ο Καντεβέρε και ο Κουάμε όταν ήρθανε σε αυτή την κατεύθυνση της πίεσης από τον τερματοφύλακα.
2: Σωστά.
1: Γι' αυτό.
2: Σωστά.
1: Κατά τα άλλα, εκκρεμεί η απόκτηση στόπερ που ο Άρης κάνει μπρος πίσω με τον Μάγνουσον. Δηλαδή, εκεί που φαίνεται ότι δεν θα πάει για Μάγνουσον, τελικά μετά λες ότι πηγαίνει, μετά μπορεί να μην πάει. Εν πάση περιπτώσει είναι μέσα στις επιλογές των ανθρώπων του Άρη, δεν έχει κλειδώσει το θέμα αυτό και μετά θα υπάρξει αναζήτηση και για αριστερό μπακ που δεν έχεις κανέναν και για δεξιό μπακ γιατί φεύγει ο Τεχέρο. Επίσης σου είχα πει ότι ο Ντούντου θα φύγει, ο Ντούντου φεύγει.
2: Ναι, σωστά.
1: Αυτά
2: ωραία.
1: Είναι λίγο πολύ τα πράγματα στον Άρη. Κάτι άλλο σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχει. Πιστεύω ότι στις επόμενες 4-5-6 μέρες και μετά θα αρχίσει η κανονική κινητικότητα με τα γραφικά στον Άρη.
2: Ναι.
1: Πρέπει να περιμένουμε ίσως περίπου 4-5 ημέρες.
2: Ναι, okay. Κοντός ψαλμός αλληλούια που λένε και οι αρχαίοι Έλληνες, έλεγαν οι αρχαίοι μόνο Έλληνες πρόγονοι.
1: Σωστό.
2: Ευχαριστώ, μάνα μου.
1: Και εγώ.
2: Ευχαριστώ, καλά, ευχαριστώ καλά. Για την ενημέρωση. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η ώρα είναι 9:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Μετροπολής!
8: Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
11: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Ακούτε την εκπομπή X-Files. Μπείτε λίγο στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολη 95,5. Για πρώτη φορά στα 27 χρόνια που κάνω ραδιόφωνο, έχω αναφορά πρωτοσέλιδο στο μπάσκετ. Γιώργο Πετρίδη. Το περίμενες αυτό ποτέ από εμένα? Καλησπέρα.
1: Δεν έπρεπε.
0: Έβεβαια. Χτες που έκανες το έκτακτο μεσάνυχτα, μόλις βγήκες και είπες κάτι τέτοιο, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, λέω μήπως είναι πρωταπριλιά, έφυγε κατευθείαν από το μυαλό μου και λέω να τρολάρει ο Γιώργος Πετρίδης, αποκλείεται.
1: Πρωταπριλιά ήταν όταν ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ τον Kevin Porter Jr.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Αλλά το εντάξει, πρώτο πράγμα, αυτό ήταν που μου ήρθε στο μυαλό, ομολογώ. Λέω να τρολάρει, αποκλείεται, ειδικά μεσάνυχτα, άρα στέκει. Και άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή και έμεινα άφωνος, κυριολεκτικά.
1: Εντάξει, και έγινε κακό χαμός χθες. Βγάλαμε έκτακτο και στο, μια έκτακτη που μπήκε στο Μετρόπολης TV, στο YouTube.
0: Βέβαια.
1: Και εντάξει, εκεί, όχι μόνο σε εμάς, και παντού όπου υπήρχαν αναφορές στον Όσμαν, αποτυπώθηκε η τρέλα του. Και σήμερα ακόμη βεβαίως το ίδιο ισχύει.
0: Έτσι είναι.
1: Η τρέλα, γιατί ακριβώς όπως το περιγράφεις εσύ, ήταν ανέκδοτο ή ξέρω εγώ πλάκα, νομίζω ότι έτσι το αντιμετώπιζαν σε πρώτη φάση οι περισσότεροι.
0: Ναι.
1: Και μόλις κατάλαβαν ότι όχι μόνο πλάκα δεν είναι, αλλά είναι τελειωμένο. Ναι. Εντάξει, ήταν δύσκολο να το χωνέψεις. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Στο επίπεδο της αξίας του παίκτη, έτσι, το ότι έρχεται από το επίπεδο από το οποίο έρχεται, το ότι είναι ακόμη σε μια πάρα πολύ παραγωγική ηλικία του, αλλά και στο επίπεδο το οικονομικό. Ο Μιχάλη δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν τέτοιο.
0: Αλίμονο.
1: Και για να είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω να έχει υπάρξει ανάλογη μεταγραφή γενικά στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Και το λέω με μεταγραφή, είναι με την έννοια που σημαίνει η λέξη μεταγραφή.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή πληρώνω την ομάδα στην οποία ανήκει ο παίκτης και παίρνω τον παίκτη. Έκανε σωστή επισήμανση ο Γιώργος Καθάνης νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Γιατί λέμε για τα 2 στον Παναθηναϊκό, 9 στον Όσμαν, αλλά δεν τελειώνει εκεί το deal, γιατί η κατάσταση στην Ελλάδα, έτσι, σε σχέση με την νομοθεσία, επιβαρύνει τις ομάδες.
0: Βεβαίως.
1: Εδώ μιλάμε τώρα για το ποσό των 9 εκατομμυρίων, είναι σχεδόν άλλα 2 εκατομμύρια η εφορία.
0: Σωστά.
1: Άρα 13.
0: Σωστά. Μιλάμε τώρα ένα νούμερο, δεν μπορούσε να το σκεφτεί κανείς.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Εκτός πραγματικότητα. Σίγουρα πολύ μακριά από την πραγματικότητα του μπασκετικού ΠΑΟΚ για πολλές δεκαετίες.
0: Βεβαίως.
1: Για όλη την ιστορία του, για να μας
0: και είναι και βάση αυτή η είδηση, η εξέλιξη για τα επόμενα χρόνια, δηλαδή και για παίκτες που θα πλησιάσει ο ΠΑΟΚ το επόμενο διάστημα, όποιο και είναι αυτό.
1: Ξεκάθαρα, και αυτή είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος, γιατί νομίζω πια, Μιχάλη, δεν χρειάζεται ο ΠΑΟΚ να πηγαίνοντας σε κάποιον παίκτη ή σε κάποιον ατζέντη να του παρουσιάζει το ποιος είναι. Νομίζω ότι πλέον όλη η αγορά της Ευρώπης σίγουρα, αλλά κάνει σημαντικά βήματα και
0: πέρα
1: από αυτήν.
0: Βέβαια.
1: Ξέρει πια ποιος είναι ο ΠΑΟΚ. Με τον Όσμαν, με τον Καλάθι και με τον Τρικέρι, βέβαια, το έκανε σαφές.
0: Ναι. Από ό,τι φαίνεται, δεν κλείνει το ρόστερ που έλειπε ένα τριάρι που θυμάσαι που λέγαμε ότι...
1: Ναι, το τριάρι.
0: Μπράβο, το τριάρι.
1: Εγώ πάντα έλεγα ότι, και θα το πω ακόμη και αν φέρει κι άλλους δύο παίκτες στο ΠΑΟΚ, ότι ποτέ δεν μιλες ποτέ και ποτέ δεν ξέρεις, γιατί
0: σωστά.
1: Είπαμε ότι και οι ανάγκες μιας ομάδας μπορούν να αλλάξουν.
0: Σωστά.
1: Και η εικόνα, ας πούμε, για παράδειγμα τώρα φέρω, το λέω, της προετοιμασίας μπορεί να εμφανίσει και κάποια άλλη ανάγκη.
0: Ναι.
1: Και η αγορά μπορεί να παρουσιάσει μια τέτοια ευκαιρία.
0: Σωστά.
1: Την οποία να μην μπορείς να την προσπεράσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, είναι προφανές ότι, για να αρχίσουμε από αυτό, ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στο να τελειώσει το θέμα του Βασίλη Τολιόπουλου.
0: Ναι. Είναι πολύ κοντά, είπες.
1: Ναι, είναι πολύ κοντά. Στην ουσία έχει συμφωνήσει με τον Τολιόπουλο.
0: Ο Παναθηναϊκός τι ρόλο βαράει σε αυτό το θέμα τώρα?
1: Ο Παναθηναϊκός έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Είναι μια κατάσταση ανάλογη αυτής του Όσμαν. Έχει συμβόλαιο ο Τολιόπουλος.
0: Άρα πρέπει να πληρώσεις και ομάδα.
1: Σε πρώτη φάση θα πρέπει να συνενέσει ο Παναθηναϊκός αυτό, ναι. Να συμφωνεί σε αυτό.
0: Βέβαια.
1: Για να φτάσει ο ΠΑΟΚ να πληρώσει τον Παναθηναϊκό για τον Όσμαν, έπρεπε να αποφασίσει ο Παναθηναϊκός ότι τελικά θα τον αφήσει να φύγει.
0: Ναι, αλλά όπως έγινε και με τον Όσμαν, πιθανολογώ, Γιώργο, ότι εφόσον ο παίκτης θέλει να φύγει, όπως είπε και Ο Γιαννακόπουλος, δύσκολο να τον κρατάς.
1: Ότι δείχνει τη φιλοσοφία του Παναθηναϊκού σε μια τέτοια κατάσταση. Αλλά
0: βέβαια.
1: Η διαφορά των δύο περιπτώσεων έχει να κάνει με το ελληνικό διαβατήριο του Λιόπουλου. Δηλαδή είναι τόσο απλή υπόθεση. Όχι πως ήταν απλή υπόθεση να πει το ναι για τον Όσμαν. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα εδώ πέρα μπαίνει και αυτός ο παράγοντα αυτή η κουβέντα και στην εξίσωση. Δηλαδή, okay, αφήνει τον Λιόπουλο, αλλά κάποιος πρέπει να γεμίσει τη θέση των Ελλήνων. Γιατί
0: ναι.
1: Αυτός ο κανόνας του 6-6, δηλαδή 6 Έλληνες, 6 ξένοι στη 12 ενός αγώνα,
0: ναι.
1: Υπάρχει.
0: Ναι.
1: Και κατά τα φαινόμενα δεν θα αλλάξει. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι άμεσα σε αυτό. Οπότε ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και όλες οι ομάδες, όσο ουσιανείς και αν έχουν οικονομικά, εξακολουθούν να έχουν την ανάγκη να έχουν στο ρόστερ τους τουλάχιστον 7, θα πω εγώ, Έλληνες,
0: ναι.
1: Αν είναι καλυμμένοι.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως και να το κάνουμε, εφόσον υπάρχει αυτή η συμφωνία, γιατί ουσιαστικά περί αυτού πρόκειται, και με τον ΠΑΟΚ δηλαδή να έχει πείσει τον Τολιόπουλο, με τον Τολιόπουλο να έχει πειστεί και με το ρόλο του προφανώς, και με, που θα είναι πολύ μεγαλύτερος προφανώς τον ΠΑΟΚ από ότι στον Παναθηναϊκό.
0: Σωστά.
1: Και με το οικονομικό κομμάτι, τώρα δεν ξέρω, περιμένουμε να δούμε, όχι αν, αλλά πότε θα συνενέσει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, ξέρεις τι, δεν θέλω να είμαι απόλυτος, γιατί αυτά μπορεί να αλλάξουν από τη μια
0: σωστά.
1: μέρα στην άλλη. Δηλαδή, το έχουμε πει,
0: το λες και πολύ καλά κάνεις και το λες.
1: Ναι,
0: σωστά.
1: Γιατί αυτά αλλάζουν. Δεν μπορεί σήμερα να το κουβεντιάζουμε έτσι και αύριο να υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Αλλά φαίνεται να είναι μια κατάσταση που έχει προχωρήσει αρκετά. Δεν έχει τελειώσει, αλλά έχει προχωρήσει πάρα
0: ωραίο.
1: Πολύ.
0: Θέμα Ντόρσεϊ υπάρχει στον ΠΑΟΚ. Υπάρχει.
1: Τώρα, κοίταξε τώρα, δεν είναι μια άλλη κατάσταση. Έτσι, ο Ντόρσεϊ έχει συν ένα στο συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Έχει μια οψιόν, όπως και ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Πάσχετες, νομίζω ότι είναι λίγο πολύ γνωστό εκεί το καθεστώς, ότι έχει ένα συμβόλαιο που θεωρεί ο Ντόρσεϊ ότι δεν ανταποκρίνεται πια το συμβόλαιο αυτό στην αξία του, στην προσφορά του και στην κατάσταση που υπάρχει,
0: ναι,
1: στην αγορά. Οπότε ζήτησε περισσότερα.
0: Ναι.
1: Δεν φαίνεται να τα βρίσκει με τον Ολυμπιακό. Και δεν ξέρω αν το πρόσκεισε στην παρουσίαση που έγινε προχθές από την ΚΑΕ Ολυμπιακός με μια μεγάλη χορηγία της ΚΑΕ. Το είπε ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, πώς το πω, κάπως ομά, γιατί και με τον Walkup τα έχουν στον Ολυμπιακό και με τον Dorsey τα έχουν στον Ολυμπιακό. Ότι ξέρεις, όταν ένας παίκτης που έχει συμβόλαιο δεν κάνει μια καλή χρονιά, δεν υπάρχει πρόβλημα, παίρνει κανονικά τα λεφτά του.
0: Σωστός.
1: Αλλά όταν μια ομάδα πάει καλά, οι παίκτες ήταν περισσότερα χρήματα.
0: Σωστός.
1: Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Καλά το ανέφερε και έτσι πρέπει να είναι.
1: Τώρα για τον ΠΑΟΚ, ναι. Τι ισχύει για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, αυτό το νόημα έχουμε τα συμβόλαια. Βέβαια, μιλάμε για μια ελεύθερη αγορά.
0: Ναι.
1: Αν δεν μου δίνεις εσύ αυτά που θέλω και τα αξίζω ή και μπορώ να τα βρω,
0: ναι,
1: θα πάω να τα βρω.
0: Σωστό όλο. Και αυτό.
1: Τώρα για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, μπορεί θεωρητικά, επειδή τώρα από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ένα τέτοιο mega deal με τον,
0: ναι,
1: με τον Όσμαν, δείχνει ικανός να κάνει τα πάντα.
0: Σωστό εντάξει, αυτό.
1: Νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε πια. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι
0: θα πάει να πάρει τους πάντες.
1: Ό,τι γίνεται. Ό,τι γίνεται, ναι.
0: Ενδεχομένως,
1: θέλω δεδομένο να του προτάθηκε. Μπορεί και να ρώτησε. Αλλά μιλάμε για μια πιο δύσκολη κατάσταση, σίγουρα.
0: Ναι.
1: Μια πιο δύσκολη περίπτωση. Δεν μπορώ να το αποκλείσω, αλλά τι να σου πω, δεν προκύπτει κάτι.
0: Είναι και το ρόστερ του σε αυτή τη θέση καλυμμένο, έτσι δεν είναι.
1: Μα καλυμμένο δείχνει και χωρίς το Λιόπουλο.
0: Σωστό και αυτό.
1: Σωστό
0: και αυτό.
1: Για τον ΠΑΟΚ. Έτσι,
0: σωστό και αυτό. Κάνεις updating με λίγα λόγια.
1: Ναι, μπορεί να το πεις έτσι. Μπορεί να το πεις έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα βέβαια, αν αυτή η κίνηση με την οποία κάνεις ένα upgrade με τον Τολιόπουλο, ας πούμε, ή οποιονδήποτε άλλο, σημαίνει ότι θα αλλάξει και κάτι, έτσι, γιατί εντάξει, καλό είναι να κάνεις upgrade, αλλά αν έχεις και, ξέρω εγώ, 7-8 guard, δημιουργείται ένα πρόβλημα.
0: Σαφώς. Σαφώς. Και μουρμούρα και μέσα στα αποδυτήρια λίγο.
1: Εντάξει, προφανώς είναι θέμα προς διαχείριση μετά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν φτάσει στο σημείο ο ΠΑΟΚ να το τελειώσει τώρα, λόγω του Τολιόπουλου και το Τόρση, θα το τελειώσει του Τολιόπουλου, φαντάζομαι θα αποφασίσει και αναλόγως για το τι θα κάνει, ας πούμε, με κάποιον που μπορεί, ξέρω εγώ, να δοθεί ενδεχομένως και δανεικός.
0: Να πάει δανεικός. Ναι.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Ωραία. Αν πες ότι έρχεται, δεν έρχεται ο Τολιόπουλος, μόνο αν παρουσιαστεί κάτι το εξωφρενικό μπορείς. Μια πολύ καλή περίπτωση που μπορεί να συνενέσει και ο Τρινκέρι, εν πάση περιπτώσει. Γιατί το ρόστο του ΠΑΟΚ πλέον είναι πλήρες, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Μόνο updating σε εξαιρετική περίπτωση μιλάμε τώρα.
1: Το πλήρες και αυτό σχετικό είναι. Εντάξει, και ακόμη και ποια μπορεί να θεωρηθεί η καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Να πούμε οι New York Knicks που πήραν το πρωτάθλημα στο NBA.
0: Σωστό, σωστό.
1: Δεν μπορούν να χαρακτηριστούν. Πάντα θα
0: έχει περιθώριο
1: για να κάνει κάτι παραπάνω, να βελτιώσει την ποιότητά σου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, υπάρχει κουβέντα για το αν ο Πάουκ μπορεί να βάλει κάτι ακόμα σε στον forward. Το 3-4 ενδεχομένως, 4-3, μπορεί και όχι. Ακούγεται έντονα ότι μπορεί να υπάρξει και κάτι από το Las Vegas, γιατί εκεί είναι ο Γιώργος Σιάρας, αθλητικός διευθυντής, και παρακολουθεί το Summer League του NBA. Μπορεί αυτό βαρύτε να λέει και κάτι.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει.
0: Έχεις δρόμο ακόμα με λίγα λόγια.
1: Ναι, ακριβώς αυτό θα έλεγα. Ακόμη είμαστε στο πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου.
0: Ωραία.
1: Έχει ακόμα ο ΠΑΟΚ ένα μήνα για να αρχίσει προετοιμασία.
0: Δύο λόγια για Άρη, δύο λόγια για Ρακλή, ό,τι έχεις έτσι που τρέχει επικαιρότητα, αν υπάρχει κάτι, γιατί από ό,τι κατάλαβα.
1: Νομίζω για τον, όχι, για τον Ηρακλή αλήθεια δεν υπάρχει. Ναι. Είναι αυτό το ντόμινο, θα έλεγα, που περιμένει στην αγορά, γιατί περιμένει το Μωραΐτη, και αν ο Παναθηναϊκός τελικά συνενέσει το να φύγει ο Τολιόπουλος,
0: μάλλον κρατά Μωραΐτη.
1: Το πιθανότερο είναι να κρατήσει το Μωραΐτη.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι.
1: Εκεί θα αλλάξει το πράγμα για τον Ηρακλή, που περιμένει αυτή την κατάσταση. Μπορεί να κάνει και να γίνει κάτι άλλο, να πάρει κάποιον άλλον, όπως για παράδειγμα τον Μπαζίνα. Αλλά
0: ναι, θα σε ρωτούσα γι' αυτό. Αν είναι όπως το λες, εσύ.
1: Εντάξει, είναι ένα σενάριο τώρα. Δεν,
0: okay, okay.
1: Είναι η προέκταση μιας κατάστασης που
0: σωστά.
1: Περιμένουμε την κατάσταση πρώτα για να δούμε μετά.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, για τον Άρη είναι το θέμα του Νουά, νομίζω, αυτό που ξεχωρίζει αυτές τις
0: εταιρείες. Αληθεύει ότι μπορεί να ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός.
1: Υπήρξε ένα σενάριο ότι μπήκε σε μια διαδικασία να το ψάξει ο Ολυμπιακός, ο οποίος ψάχνει να παίξει. Ας το πούμε ως αντι-Πίτερς, έτσι, για να
0: σταθεί
1: δίπλα μετά το πίσω από τον.
0: Τελικά αυτός πήγε Αρμάνι, πήρε ένα κάρο λεφτά, Γιώργο.
1: Πήγε στη Μιλάνο, ναι, γιατί ήθελε και ένα μεγαλύτερο ρόλο από αυτόν που είχε στον Ολυμπιακό. Οκ, κατανοητό αν αναρωτηθεί κανείς τι Final Four έκανε, έτσι, ο Πίτερς.
0: Βέβαια.
1: Καταπληκτικές εμφανίσεις.
0: Βέβαια.
1: Οπότε υπήρξε ένα σενάριο. Το συμβόλαιο του Νουά στον Άρη έχει EuroLeague out, Μιχάλη. Δηλαδή για μια ομάδα Ευρωλίγκας, αν
0: ναι,
1: μπορεί
0: ναι.
1: να το κάνει δικό του.
0: Ναι.
1: Μας έλεγε και χθες στο Ball Date, στο Metropolis TV, ο Πάρης Τρυγαλιώτης, ότι γενικά οι σχέσεις του Άρη με τον Νουά δεν είναι πια οι σχέσεις που είχαν οι δύο πλευρές πριν από λίγο καιρό. Γιατί και η περίοδος στην οποία έχει υπογράψει τριετή επέκταση δεν είναι και πολύ μακριά. Παρ' όλα αυτά από τότε φαίνεται να έχουν αλλάξει πολλά για τις σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών, έτσι, και από τη μία και από την άλλη.
0: Μάλιστα.
1: Ας πούμε ότι έχουν συχρανθεί.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Μοιάζει να είναι το πιο πιθανό σενάριο να φύγει. Αλλά και πάλι μια επιφύλαξη θα την κρατήσει. Ο Άρης πάντως σε κάθε περίπτωση έχει κάνει έτσι και κινήσεις και θα κάνει κι άλλες. Οπότε με ή χωρίς τον Νουά θα το προχωρήσει.
0: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
1: Να είσαι καλά, Μιχάλη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Αυτά από Γιώργο Πετρίδη. Μπείτε στο πρωτοσέλιδο που σας έχω σήμερα στο Facebook της εκπομπής. Τοποθετήσεις, ερωτήσεις, απόψεις, σχόλια, πώς σας φάνηκε αυτή η κίνηση. Εγώ ειλικρινά δεν περίμενα ποτέ κάτι τέτοιο, γιατί μιλάμε για έναν παίκτη πακέτο ολόκληρο. Δεν είναι μόνο ότι είναι από τους πολυτιμότερους παίκτες του Παναθηναϊκού που χτυπάει η Ευρωλίγκα κάθε χρόνο, είναι και αρχηγός της Τουρκίας. Και για εξαιρετικό άτομο, από ό,τι μου είπαν οι Αθηναίοι το πρωί. Και είναι ότι ο ΠΑΟΚ πήγε και τον πήρε, πληρώνοντας ομάδα και πληρώνοντας περισσότερα χρήματα από ό,τι ο Παναθηναϊκός για αυτόν, και σε μια ηλικία στα 31 του, έτσι, μην τρελαθούμε κιόλας. Δεν είναι καν στα 36, 37, 38. Οπότε, όντως, είναι μια εξέλιξη που συζητιέται παντού. Και πολύ καλά κάνει, γιατί χρειαζόμαστε από ΠΑΟΚ και Άρη και Ηρακλή να γίνονται τέτοιες κινήσεις, να μπορέσουμε λίγο να πάρουμε και τα πάνω μας σε αυτή την πόλη, γιατί όλο το μπάσκετ είχε χαθεί πολλά χρόνια τώρα από τις δύο ομάδες των Αθηνών, συν την ΑΕΚ που έπαιζε πάντα τον τριτεύοντα ρόλο. Για να δω αν έχουμε κάτι από το στοίχημα που ρωτάνε εδώ τα παιδιά. Τελευταία τελικά, παιδιά, είναι Τρόμσο Βαλερέγκα 4-0. Μια χαρά βγήκε ο Άσος εδώ. Και λίγο νωρίτερα Εργκρίτε Χάκεν 4-3, τρομερή έκπληξη εδώ σε ένα ντέρμπιο που η Εργκρίτε, προσέξτε, έκανε μια πολύ μεγάλη έκπληξη στην κυριολεξία. Δεν είχε, παιδιά, η Εργκρίτε νίκη στην έδρα της, είχε 0-2-3 και ντερμπάκι είχε να νικήσει από τότε που είχα εγώ μαλλιά στο πρωτάθλημα, όχι σε ντέρμπι. Και πάει Χάκεν που ήταν αίτητη εκτός έδρας και τρώει 4 γκολ από τους γκασμάδες της Εργκρίτε Βέβαια, εγώ έχασα το παρολί μου. Αυτοί έχασαν τα αυγά και τα πασκάλια. Και μάλιστα σε ένα εκπληκτικό παιχνίδι, γιατί προσέξτε, είχαμε 1-0 οι Ερυκρίτες στο 5, ανατροπή στο ημίχρονο 12-41 το Χάκεν, δεύτερο ημίχρονο 2-2 στο 70 οι Ερυκρίτες, 3-2 στο 75, ισοφαρίζει η Χάκεν στο 77 και εκεί που έλεγα τώρα θα τους πάρουμε σβάρνα, έρχεται ένας τύπος που το λένε Νοά, Λευτέρη Χατζηπαντελίδη, στο 87ο λεπτό να του καεί το βίντεο και το πλυντήριο πιάτων και κάνει το 4-3. Αυτά έχει το ποδόσφαιρο, γι' αυτό και αγαπιέται από όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ, φίλε Γιώργο. Επαναλαμβάνω, μπείτε λίγο στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Θέλω τοποθετήσεις, ερωτήσεις, απόψεις, σχόλια. Σας έχω το πρωτοσέλιδο καρφιτσωμένο πάνω-πάνω στο ρετυρέ. Όποιος θέλει μήνυμα στην SMS-χέρα μας 955 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301. 955 και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54301. Να δω αν έχω κάτι που τρέχει σε ιδιαίτερη φάση από τα δεξιά και αριστερά που δεν βλέπω. Θα έχουμε και τον καθηγητή μας, φίλε Γιώργο, μην ανησυχείς. Σε κάνα... πήγε 10 παρά 10, εσύ Γιάννη. Τι λέω, ρε φίλε. Θα έχουμε σε πολύ λίγο τον Δημήτρη τον Καλαϊτζή. Μπορείς να του πεις, Ελένη μου, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε με τον Δημήτρη, τον Καλαϊτζή, το φίλο μου, για να δω κι εγώ αν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο και από πολιτικοκοινωνικο-οικονομικά θέματα, γιατί λίγο πριν έρθει ο καθηγητής μας, έχουμε επιλέξει καμιά 15 θέματα εδώ, αλλά να δούμε πώς θα πάει η δουλειά, γιατί η μέρα είναι γεμάτη ειδήσεις, εν πάση περιπτώσει. Λίγο να δω αν υπάρχει κάτι το σοβαρό σε πρώτη φάση. Όχι, τι όχι. Ας τα πούμε αυτά αργότερα με τον καθηγητή μας.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Ακούτε X-Files. Ακούτε παράλληλα και Δημήτρη Καλαϊτζή. Καλησπέρα, Γίγαντα.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα στου φίλου ακροατέ του Μετρόπολη 95 και 5.
0: Πώς πάμε, ρε, Γίγαντα?
1: Εμείς καλά πάμε. Η Θεσσαλονίκη δεν πάει καλά.
0: Γιατί, ρε, φίλε?
1: Έχουν βαλθεί να μας κάψουν. Δεν βλέπεις? Και σήμερα έχει μεγάλη φωτιά στο περιβολάκι.
0: Ναι, ναι. Είχες το μήνυμα στο σπίτι μου, στο κινητό μου, τρεις φορές.
1: Είχε μεγάλη φωτιά, τεράστια φωτιά.
0: Ναι.
1: Αφού ήρθε μήνυμα οι κάτοικοι του περιβολακίου να μετακινηθούν στο γήπεδο.
0: Τι
1: να
0: λες?
1: Να γεννώσουν όλη την περιοχή, ναι, ναι.
0: Πώς πάει?
1: Είναι σε ύφεση, εντάξει, μια χαρά. Ευτυχώς προλάβανε τα δυσάρεστα.
0: Μπράβο.
1: Αλλά έχουν βάλει, δηλαδή, κάθε μέρα στη Θεσσαλονίκη έχουμε από μία φωτιά. Δεν ξέρω πόσο θα συνεχιστεί και ακόμα έχουμε Ιούλιο. Δεν έχει βγει ο Ιούλιος. Έχουμε και Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έχει παραγίνει το κακό.
0: Ναι. Και έχουμε ακόμα Ιούλιο και Αύγουστο, καλά το λες.
1: Ναι, εντάξει, τώρα λέμε οι φωτιές από σημειαρίσματα από αμάξια, το ένα το άλλο. Δηλαδή, τι άλλο θα ακούσουμε τώρα?
0: Ναι.
1: Πρέπει να πάρουν μέτρα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Τι μέτρα να πάρεις, ρε φίλε? Τι είπες, Γιάννη? Α, τι μέτρα να πάρεις, ρε φίλε?
1: Δεν υπάρχει φύλαξη, δεν γίνεται αυτό.
0: Πώς να γίνει φύλαξη, όταν πάει ο άλλος ο γκασμάς και να μην πω τώρα. Πετά ένα τσιγάρο έξω από το αυτοκίνητο. Τι φύλαξη να κάνεις, δηλαδή, Δημήτρη? Πάει ο άλλος και κάνει συγκόλληση, λέει.
1: Σε κάποιες περιοχές που έχει δάση και αυτά και πέφτει.
0: Και περίχνουν κάποια, φεύγουν κάποια drones, κάνουν μια περιπολία. Τι να κάνεις, ρε εσύ? Δεν είναι εύκολο, δηλαδή.
1: Αλλά μέσα στο γύρο θεατές κάθε καλοκαίρι.
0: Τι, και η Ισπανία τα ίδια. Έχει η Γαλλία τα ίδια. Έχει η Αμερική τα ίδια. Έχει που λες ότι είναι και, εν πάση περιπτώσει, πιο οργανωμένη. Πώς να τα βάλεις με τη φύση και με τον κάθε μπούφο?
1: Εντάξει, δεν είναι τώρα αυτό τη φύση. Αυτό είναι ανθρώπινο.
0: Πώς θα το αντιμετωπίσεις αυτό, πες
1: μου? Να βρεθεί τρόπος.
0: Να παρακολουθείς όλα τα αυτοκίνητα να πετάει όλο το τσιγάρο.
1: Δεν λέω αυτό, αλλά πρέπει να γίνει κάτι. Δηλαδή, τώρα αυτό, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, το φετινό καλοκαίρι έχει ξεφύγει η κατάσταση.
0: Ναι. Ναι. Τι να πούν και τα παιδιά στην Εύβοια, ρε φίλε, κάθε χρόνο. Τι τραβάν και εκείνοι. Και στη Ρόδο προχθές είχε πάλι φωτιά.
1: Κάθε μέρα έχει. Σε κάθε διαφορετική πόλη, περιοχή έχει νησί, έχει φωτιά.
0: Εσύ, ο Τζέιντεν Άνταμς της Αφρικής, της Νότιας Αφρικής, στο τέλος αυτοκτόνησε. Δεν το είχα δει αυτό.
1: Λέει, έπασε από κατάθλιψη, αυτό ήθελα να σας πω. Και πρέπει να αυτοκτόνησε. 25 χρονών, δυστυχώς. Βασικώς για να αντικατάσταση στη Νότια Αφρική φέτος στο Μουντιάλ. Και λίγες μέρες μετά που επέστρεψε η Νότια Αφρική στη βάση της, ο παίκτης, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοκτόνησε. 25 χρονών. Και σκέψου, κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό, είχε χάσει τη γιαγιά του.
0: Όχι, δεν το θυμάμαι.
1: Ήταν να γυρίσει πίσω, τελικά έμεινε, επέστρεψε τελικά και έφυγε αυτός από τη ζωή.
0: Χριστέ και Κύριε. Τι λέρε, τι γίνεται, ρε? Το κοριτσάκι χθες, το 15 χρονών με τον μπαμπά του πήγε.
1: Τώρα το τι έγινε εκεί, δεν ξέρω. Ο πατέρας καταγγέλει άλλα. Τώρα το τι έγινε, το θέμα δεν γυρνάει το κοριτσάκι. Και άλλο να έγινε.
0: Βέβαια,
1: δεν γυρνάει ψυχολογικά.
0: Βέβαια,
1: πίσω.
0: Αυτό είναι το θέμα. 15 χρονών κοριτσάκι, ρε. Πώς το βλέπεις το Μουντιάλ?
1: Πώς το βλέπω το Μουντιάλ, μακάρι να το πάρει Γαλλία.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει, θα πληρωθούμε κιόλας. Η πλάκα είναι ότι εγώ είμαι λίγο ευνοημένος τώρα, γιατί έχω βάλει Γαλλία να το κατακτήσει και έχω και την Ισπανία σε δεύτερο πλάνο.
1: Μια χαρά
0: πληρωθεί. Άρα είμαι στον τελικό.
1: Μια χαρά.
0: Στον τελικό είμαι.
1: Εγώ θέλω το γλυκό να δέσει σήμερα να αποκλειστεί και η Αργεντινή, με αυτό μετά το, ναι, το σκάνδαλο με την Αίγυπτο. Εντάξει, τέτοιο μπρόξιμο.
0: Γιατί είναι σκάνδαλο?
1: Τέτοιο μπρόξιμο.
0: Γιατί είναι σκάνδαλο? Κάτσε. Πού το βρήκε το μπρόξιμο?
1: Πόσα φάουλ πήρε η Αργεντινή που δεν
0: είναι αυτό?
1: Τι άλλο αυτό? Εγώ θα σα πω την πιο χαρακτηριστική φάση. Είναι 0-1 η Αίγυπτο στο πρώτο ημίχρονο, ναι, και στην τελευταία φάση του ημιχρόνου πάνω στη γραμμή δεν δίνει καθαρό φάουλ για να γίνει το 0-2.
0: Δεν το είχα προσέξει αυτό.
1: Το γκολ τη Αιγύπτου που ήταν καιρό είναι φάουλ.
0: Φάουλ είναι, ρε. Πάτημα, ρε. Έλα, ρε τώρα. Πάτημα ανατροπή. Δηλαδή, άμα το δίνει στην ομάδα σου, εσένα τι θα έκανε?
1: Για μένα φέτος του πρόχνουν υπερβολικά την Αργεντινή να κάνει το back to back.
0: Εγώ πιστεύω ότι την Αργεντινή την έσπρωχναν στο προηγούμενο Μουντιάλ.
1: Όχι, αυτό που βλέπω.
0: Τώρα το μοναδικό σμπρόξιμο που είδαν ότι έπρεπε να φάει κόκκινο μέσα στο πρώτο παιχνίδι.
1: Εννοεί την Αλγερία. Όχι, ναι, κόκκινη απλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για μένα, α πούμε, όσα Μουντιάλ βλέπω από το 2002 μέχρι σήμερα, είναι το δεύτερο χειρότερο Μουντιάλ σε διαιτησία μετά το 2002.
0: Συμφωνώ σε ό,τι αφορά στη διαιτησία. Είναι απαράδεκτη. Αλλά για την Αργεντινή, εντάξει, μπορεί και να μην το πρόσεξα, να σου πω την αλήθεια. Γιατί σε τέτοια μάτια εγώ βλέπω το μάτς.
1: Για τα δικά μου μάτια δεν αρέσει αυτό στον κόσμο, γιατί όλοι συμπαθούν το Μέση. Η Αργεντινή μπορεί να κάνει
0: αυτό
1: το 2-2. Να το πάρει ο Μέση και να αποχαιρετήσει.
0: Αν το βλέπει αυτό, τελείωσε. Αλλά το. Και άμα πάει και του χρόνου. Το σμπρόξιμο και του χρόνου δεν γίνεται.
1: Εγώ τώρα μιλάω για 2026.
0: Εντάξει, το πήρε, φτάνει.
1: Να πάει τελικός ξανά Γαλλία-Αργεντινή, να το πάρει η Γαλλία και να...
0: Το έβαλε στην τροπιοθήκη. Τώρα το δικαιούται η Γαλλία σύμφωνα και με τα όσα έγιναν στο προηγούμενο. Που είχε και την ποιότητα και στο προηγούμενο και τώρα.
1: Είναι καλύτερη ομάδα.
0: Ε, βέβαια, δεν το συζητάμε.
1: Καλύτερες μονάδες.
0: Αλλά ένα μάτσι είναι, ρε φίλε. Να μπορεί εννοείται να σου κάτσει.
1: Όλα μπορεί να γίνουν.
0: Ναι. Ε, βέβαια. Η Γαλλία, η Ισπανία, χθες είδες.
1: Στο Γαλλία, Αργεντινή, δεν θυμάσαι 2022.
0: Στο
1: 3-3.
0: Πώς δεν θυμάμαι.
1: Ο άλλος δεν κάνει την μπάσα.
0: Πώς δεν
1: θυμάμαι. Απλώνει τα πόδια ο Μαρτίνες. Το βγάζει.
0: Κολομουανή. Πώς δεν θυμάμαι. Τι βλέπεις τώρα έτσι στο Νορβηγία-Αγγλία.
1: Θέλω να περάσει στην Νορβηγία, θα συνεχίσει το θαύμα.
0: Θα σας φάω ζωντανού, εγώ κοκκινολέμης.
1: Άσε να συνεχίσει το θαύμα. Θα είναι ωραίο να
0: γράψει. Δεν λέω όχι. Αλλά εγώ θέλω να δω το Αγγλία-Αργεντινή να αποκλείσει ο Άγγλος τον Αργεντινό με χέρι του Θεού.
1: Θα το πάρει η Αργεντινή, άμα πάει Αγγλία-Αργεντινή.
0: Δεν πιστεύω.
1: Η Άγγλοι είναι loser. Μια
0: όχι,
1: ζωή.
0: Όχι, δεν το πιστεύω. Θα σου πω γιατί. Είναι κουρασμένη η Αργεντινή, φίλε. Βαριά ομάδα, κουρασμένη ομάδα.
1: Δέχεται εύκολα γκολ.
0: Άστο, αυτό δεν το συζητάω, εντάξει, οκ. Αλλά είναι και ένα Μέση που αυτό είναι στα 40 του. Όλοι οι άλλοι, το κέντρο της Αργεντινής είναι.
1: Κάτσε να περάσει και σήμερα. Γιατί τον Ελβετό και στον περίμενε. Ναι, να
0: κουτσά στραβά, ρε φίλε.
1: Με Κολομβία θα πόνταρε ένα ευρώ, θα περάσει Ελβετία.
0: Εντάξει, ήταν δύσκολο μάτσα.
1: Να, όλοι λέγανε.
0: Η Κολομβία δεν είναι Βραζιλία και Αργεντινή.
1: Έχει δει άνθρωποι τι γράφανε φέτος κάποιοι. Ναι, η Κολομβία πάει τελικό, ημιτελικό.
0: Α, εγώ μα το είχα πει ότι.
1: Ναι, εγώ άλλο εσύ τι λε.
0: Ακόμα και για Ολλανδία και για Γερμανία και Βραζιλία σου είχα πει. Εντάξει, άστο είναι. Φαίνεται το πράγμα. Δηλαδή είναι Ισπανία, Γαλλία. Αγγλία!
1: Η Άγγλοι είναι loser. Άμα πάει τελικό Αγγλία.
0: Εγώ
1: Αργεντινή.
0: Πιστεύω ότι του καταπιεί του Αργεντίνου. Και σήμερα του Νορβηγού πιστεύω ότι ούτε καν εύκολα ή δύσκολα. Θα το πάνε στα μέτρα του και θα το πάρουν οι Νορβηγοί.
1: Και η Αγγλία όμω βασίζεται σε δύο παίκτε όμω. Μπέλιγχαμ και Κέιν που έχουν όλα τα γκολ τη ομάδα.
0: Έχει και Σακά, έχει και τον αριστερά τον Ξανθούλη. Όχι, τον Ξανθούλη.
1: Τον Ράις.
0: Όχι ρε, τον Κοντόρε αριστερά που κάνει πολύ ωραίος παίχτης.
1: Τώρα δεν μου έρχεται.
0: Τον Τζόρνταν, όχι Τζόρνταν. Τέλος πάντων.
1: Δεν πειράζει.
0: Της Νιουκάστλ.
1: Τώρα και εμένα δεν μου έρχεται.
0: Τέλος πάντων. Έχει

0: περίμενα πολύ καλύτερα.
1: Δεν ήταν φοβισμένο, δεν μπορούσε, ρε φίλε.
0: Ή δεν μπορούσε, εντάξει.
1: Γαλλία είναι πλήρη σε όλες τις γραμμές. Κάνει και τις αλλαγές της και
0: έχει προπονητή παρόλο που δεν σ' αρέσει ο Ντεσάμπ.
1: Εντάξει τώρα, δεν είναι. Έχει παιχταράδες ο Ντεσάμπ, ρε φίλε. Αλλά και τι αλλαγές κάνει, πες μου. Δηλαδή, βγάζει το Ντουέ και βάζει τον Μπαρκολά, α πούμε. Και βάζει, βγάζει τον Εμπαπέ όταν έχει τελειώσει το μάτς και βάζει τον Ματετά, α πούμε. Δηλαδή, δεν έχει. Τι να κάνει, ρε φίλε, αφού έχει και πάγκο.
0: Έχει πάγκο, εννοείται, αλλά για μένα είναι πετυχημένο.
1: Οι παίκτες του παίζουν μπάλα. Σκέψου τώρα να πάει κανένας καλός προπονητής εκεί.
0: Όχι, καλός προπονητής είναι ο Ντεσάμπ, δεν γίνεται να μιλήσει.
1: Εντάξει τώρα.
0: 18 το πήρε, το 22 του πήγε τελικό.
1: Μα έχει
0: το
1: 98
0: ήταν στην Γαλλία.
1: Έχει υλικό, ρε φίλε.
0: Εννοείται πως έχει υλικό, αλλά βάζει και το
1: δεν είπα ότι είναι κακός προπονητής, αλλά. Εντάξει τώρα. Για μένα, άμα είχε κλοπ η Γαλλία, θα τα έχει σαρώσει όλα εδώ και 10 χρόνια και θα συνέχιζε να τα σαρώνει.
0: Εντάξει.
1: Τώρα εσύ να τον πάρει τον κλοπ, δεν έχει παίξει ο καημένο.
0: Α, δούμε και αυτό. Μεγάλο στοίχημα.
1: Κάτι άλλο έχει δυνατό, εντυπωσιακό.
0: Δεν προλαβαίνουμε, έχουμε διάλειμμα.
1: Άντε, φύγει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Καλή ενημέρωση να μα δίνει. Metrosport.gr, παιδιά. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο. Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι. Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματικό.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδο στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ακούτε X-Files. Τον Γκόρντον αναφερόμουν λίγο πριν, της Newcastle. Πολύ ωραίος παίκτης. Τον πήραμε εμείς της Μπαρσελόνα. Από τη Newcastle φέτος θα είναι πλέον στην Μπαρσελόνα. Έκανε 111 παιχνίδια με την Newcastle. Είχε πετύχει 24 τέρματα μέσα σε 3 χρόνια. Πολύ καλός παίκτης. Θα μας βοηθήσει στην Βαρκελόνη. Να δω αν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Όχι προς το παρόν, okay. Σε λίγο θα έχουμε τον καθηγητή μας για μία ωρίτσα. Πιθανή σύνδεση θέλει ο Κώστας από Αγγλία. Θα στη δώσω σε πολύ λίγο. Πίκφορντ κάτω από τα δοκάρια. Spence, Κόνσα, Γκέι και O'Reilly. Με ενημερώνει εδώ ο Γιώργος Ομάντζιος, metrosport.gr. Rice, Anderson. Σάκα δεξιά, Gordon αριστερά, Bellingham πίσω από τον Harry Kane. Μια χαρά είναι. Έχω τοποθετηθεί και στο betshow.com. Πολύ ωραία παιχνίδια, δυστυχώς. Έβαλαν και τα δύο παιχνίδια αργά, κυρίως το παιχνίδι της Αργεντινής. Όχι αργά, ξημερώματα. Καθηγητά μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
0: 4 η ώρα το πρωί, είναι δυνατό να πάντως πάρουμε ένα τηλέφωνο να το βάλουν λίγο πιο πριν?
1: Εντάξει, αυτά είναι απίστευτα. Εντάξει, αναγνωρίζουμε την διαφορά ώρας.
0: Βέβαια.
1: Αλλά είναι απαγορευτικό, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τώρα 4 ώρες τα μεσάνυχτα.
0: Ναι.
1: Παραπίδε να κοιμηθείς. Να πάει μέχρι τις 6, ας πούμε. Έτσι.
0: Ναι, σωστά.
1: Τέλος πάντων, ας ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή, αδερφέ, με εσωτερική συντριβή για την Άννα Μαρία.
0: Σωστά.
1: Να είναι ελαφρύ το χώμα, τι να πω, δηλαδή, κορίτσι 15 χρονών.
0: 15 χρονών, παιδάκι, το λέγαμε πριν.
1: Είμαι συντετριμμένος, μόλις το είδα, ήταν σαν μαχαιριά για όλα τα παιδιά του κόσμου. Αν θέλω να του ειδικεύσω, δεν ξέρω αν κάποια κακιά μαγεία μας κατατρέχει.
0: Ελάτε.
1: Κάποτε πρέπει να αναπνεύσουμε κι εμείς και να χαρούμε για την φετινή χρονιά. Έχουμε πληρώσει βαρύ φόρο.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Δηλαδή απώλειες απίστευτες.
0: Σωστά.
1: Τι να κάνουμε, αυτή είναι η ζωή. Να πω κουράγιο, δεν έχω να πω τίποτα στους γονείς, γιατί όλη σου η ζωή καταστρέφεται.
0: Βέβαια. Αυτό δεν μπορείς να το...
1: Άννα Μαρία, θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας.
0: Ναι.
1: Μαζί με τα άλλα παιδιά που φύγαν.
0: Ναι, και είναι
1: θα
0: πολλά.
1: Θα δείτε για πάντα. Έτσι, όταν ακούμε το «Η πόλη της σιωπής»,
0: σωστά,
1: θα είστε μαζί μας.
0: Να βάλουμε την πόλη της σιωπής, Γιάννη Λελίδη, στο κλείσιμο εκπομπής, αγορίνα. Ευχαριστώ. Καθηγητά μου, πριν σε περάσω στο Μουντιάλ, στην επικαιρότητα, πες μου δύο λόγια σε ό,τι αφορά στην παρέτησή σου μετά την επιστολή του Ερασιτέχνη, γιατί είναι ένα θέμα πολύ σπουδαίο αυτό στην επικαιρότητα. Πες μου δύο λόγια για αυτή την παρέτησή σου.
1: Ό,τι πω θα είναι στο πλαίσιο της ενότητας.
0: Αλίμονο.
1: Και απλά να αναφέρω ότι μετά την ανάρτηση της σχετικής επιστολής του με εκλογέντος Διοικητικού Συμβουλίου του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ,
0: ναι,
1: υπέβαλα την παρέτησή μου ως μέλος του τμήματος Βόλεϊ, γιατί απλά αρνούμαι να συμμετάσχω, Μιχάλη μου, σε μια εσωτερική αντιπαράθεση, να μην χρησιμοποιήσω βαρύτερη έκφραση,
0: ναι,
1: και σε ένα διχασμό που αφορά την αγαπημένη μου ομάδα. Ίσως κάποιοι σύνδεσμοι να σκέφτονται πιο όρημα από πολλούς.
0: Ναι.
1: Με βάση το ότι ανακοινώθηκε μετέπειτα από κάποιους συνδέσμους της ομάδας μας.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα πανέμορφο ταξίδι, φτάσαμε μέχρι τον τελικό, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόωρα, αλλά παρόλα αυτά αισθάνομαι μόνο ευγνωμοσύνη για την τιμή που μου έγινε να υπηρετήσω τον ΠΑΟΚ και φιλία για τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκα. Εύχομαι τέλος ολόψυχα καλή επιτυχία στην νέα διοίκηση του ΑΣΥΓΜΑ και στις διοικήσεις της ΠΑΕ και της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Πάνω απ' όλα εύχομαι κάθε επιτυχία στον ίδιο τον ΠΑΟΚ, γιατί τα πρόσωπα αλλάζουν, οι διχασμοί κάποτε φεύγουν.
0: Φωστά.
1: Αλλά ο ΠΑΟΚ παραμένει πάνω απ' όλους μας. Αυτά μόνο έχω να πω. Δεν
0: υπάρχει,
1: θέλω να πω τίποτα άλλο.
0: Υπάρχει πιθανότητα να βρεθεί λύση στο πρόβλημα στην εξίσωση αυτή?
1: Αν ήταν μαθηματικά θα σου απαντούσα. Αφορά...
0: Γι' αυτό στο έφερα έτσι μαθηματικά, στα πλάγια.
1: Αφορά ανθρώπους τους οποίους δεν γνωρίζω, Μιχάλη μου, αλλά να πω κάτι ίσως όσο περνά τα χρόνια να γίνομαι πιο ευσυγκίνητος. Θυμάμαι τη σκηνή του Βέγκου, όταν πήγε να πάρει, ας πούμε, το νεκρό εγγόνι του στο Ψυχή Βαθιά, όταν γύρισε και αποστόμωσε τον ταξιάρχο λέγοντάς του: δεν είναι πόλεμος αυτός που μας βρήκε. Εντάξει, δεν είναι πόλεμος για τον ΠΑΟΚ,
0: ναι.
1: Είναι αντιπαράθεση,
0: διαμάχη, πούμε, ναι.
1: Και διχασμός,
0: ναι.
1: Είναι διχασμός, δεν διστάζω να πω τη λέξη, ναι. Από κάποιους φανατικούς, δεν είναι πόλεμος, είναι ντροπή. Έλληνες να το φάκαν Έλληνες, μιλούσε για τον εμφύλιο. Εγώ ναι. Θα έλεγα ΠΑΟΚτσίδες να βρίζουν ή να απαξιώνουν ΠΑΟΚτσίδες. Σε αυτό το κλίμα δεν μπορώ να συνεχίσω να συμμετέχω, γιατί πληγώνομαι ψυχικά και γιατί θυμάμαι ότι όσες φορές ήμασταν ως ΠΑΟΚ ενωμένοι, μεγαλουργήσαμε. Όσες φορές ιστορικά ήμασταν διχασμένοι, τα αποτελέσματα ήταν καταστροφικά. Εύχομαι και προσεύχομαι όλο αυτό το κλίμα να αναστραφεί, και μόνο ευχές και προσευχές μπορώ να κάνω.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορώ να συνεχίσω να συμμετέχω σε τέτοιου είδους διαδικασίες οι οποίες επιτείνουν το διχασμό και δεν οδηγούν πουθενά τελικά.
0: Ναι. Ναι.
1: Δεν θα ήθελα να πω τίποτα άλλο.
0: Ας ελπίσουμε να βρεθεί η χρυσή τομή, όπως λένε οι Έλληνες εδώ και χρόνια.
1: Το ευχόμαστε και το προσευχόμαστε, Μιχάλη.
0: Ναι. Σε μουντιάλ φάση πώς είσαι, πώς τα έχεις δει?
1: Κοίταξε, υπάρχει μια μορφή σταθερής αξίας σαν το παλιό κρασί που λέγεται Μέση.
0: Ναι.
1: Μέχρι στιγμής είναι μετριότατος ο Γιαμάλ.
0: Ναι.
1: Και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι αυτοί που μεταδίδουν τους αγώνες εξαιρουμένου του εξαιρετικού Σπυρόπουλου, κατά ναι. την άποψή μου πάντα,
0: ναι.
1: δεν ξέρω αν έχουν κλωτσίσει μπάλα στη ζωή τους. Δεν θέλω να τους προσβάλλω, αλλά θα έλεγα ότι δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος καταρχάς από την αναμετάδοση των αγώνων, έτσι, τηλεοπτικά.
0: Okay.
1: Δεν ζητάω να είναι κάποιος Διακογιάννης, για όνομα του. Είναι έντονη η απουσία του κύριου Τσόχου. Δηλαδή όταν τελειώνει το αγώνας, ο Γιαμάλ δεν έχει περάσει ούτε μία φορά τον Νούνο Μέντες.
0: Ναι.
1: Ο οποίος τον εκμυδένισε, δεν το
0: ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, δεν ξέρω αν το είδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όταν ο Ρονάλντο ήταν απογοητευτικός, δεν μπορώ να ακούω διθυράμβους, ας πούμε. Βρες την αλήθεια και πες απλά, ομολόγησε ότι γιατί η Ισπανία έχει πρόβλημα, Μιχάλη.
0: Και χθες δεν ήταν καλός ο Γιαμάλ. Πολύ κακός.
1: Ήταν στον προηγούμενο αγώνα κάκιστος,
0: ναι.
1: με την Πορτογαλία,
0: ναι.
1: και χθες ήταν μετριότατος, έτσι.
0: Πολύ, πολύ, τίποτα δεν του βγήκε.
1: Ακριβώς. Τίποτα. Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα? Η Ισπανία από αριστερά έχει τον Κουκουρέγια, ο οποίος Κουκουρέγια ανασταλτικά είναι κοντά στο 9 πάντα, είναι πολύ καλός.
0: Ναι.
1: Επιθετικά είναι 0.
0: Ναι.
1: Γιατί ο άνθρωπος δίνει την μπάλα στα 6 μέτρα και δεν κάνει τίποτα άλλο, δεν μπορεί να κάνει.
0: Ναι.
1: Εάν δεν παίξει και η δεξιά πλευρά με τον Γιαμάλ, αυτή τη Γαλλία δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει.
0: Αριστερά βέβαια είχε πρόβλημα η Ισπανία από τη στιγμή που τραυματίστηκε ο Νίκο Ουίλιαμς, που είναι σπουδαίος παίκτης, χτες μπήκε για λίγο.
1: Το γνωρίζω, το
0: ναι.
1: γνωρίζω.
0: Απλά ήταν τραυματίας το παιδί, οκ. Okay.
1: Απλά δεν ξέρω αν έχεις παρατηρήσει, σε σχέση με τα προηγούμενα Μουντιάλ, βέβαια των δικών μου καιρών να πω, δεν δέχομαι από ένα ποδοσφαιριστή αξίας που συμμετέχει στο Μουντιάλ, γιατί συχνότητα είναι τεράστια.
0: Ναι.
1: Να σουτάρει λίγο έξω από την περιοχή και να σκοτώνει μπεκάτσες. Δηλαδή
0: ναι,
1: το βλέπω συνέχεια αυτό.
0: Ναι.
1: Βλέπω την ταχυδύναμη, βλέπω το ποδόσφαιρο άλλαξε. Αλλά εκεί υπάρχει μια υστέρηση. Από τερματοφύλακες πραγματικά εντυπωσιάστηκα από κάποιους. Αλλά να παρατηρήσω ένα στοιχείο. Ελάχιστοι είναι αυτοί που μπλοκάρουν την μπάλα. Δηλαδή αυτό που έγινε χθες ήταν αυτοκτονία. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, αλλά όταν
0: συμφωνώ.
1: Ένας θερματοφύλακας από τα 35-37 μέτρα και κρεμάς μια ομάδα και μια εθνική ολόκληρη, δεν ξέρω το παιδί πώς αισθάνεται.
0: 23 χρονών παίζει στη Manchester United από τη στιγμή που βγαίνει ο Κουρτουά και μπαίνει ένας 23χρονος, λες όχ, ήρθε η στιγμή
1: ναι,
0: του
1: και
0: όχ.
1: Τη στιγμή είπα ότι καταρχάς το παιδί, δεν ξέρω, μπορεί να έπεσα και έξω. Το είδα και μορφολογικά, ας πούμε, ήταν αγχωμένο. Το
0: φαινότανε.
1: Έπαιζε, ας πούμε, με την Ισπανία. Εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον στην ημιτελική φάση και στον τελικό. Καλά, εντάξει, περιμένουμε τώρα τη ματσάρα, έτσι, ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία.
0: Ναι, ρε, εσύ.
1: Εάν τυχόν ο Γιαμάλ είναι αυτός που είναι, δεν δίνω καμία τύχη στην Ισπανία. Εάν ο Γιαμάλ είναι ο Γιαμάλ που όλοι γνωρίσαμε και όλοι ξέρουμε, τότε θα είναι ένα παιχνίδι με τεράστιο ενδιαφέρον.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμος και ο Williams ώστε να έχει αυτές τις δύο σφαίρες δεξιά-αριστερά. Δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμος για 90 λεπτό.
1: Ναι, γιατί αριστερά υπάρχει, ας πούμε, το βλέπεις και εσύ, υπάρχει μια δισκαμψία. Δηλαδή πάνε να κάνουν υπεραριθμία συνέχεια για να βγάλουν μια γιώμα.
0: Βέβαια.
1: Εν πάση όμως περιπτώσει, υπάρχουν και άλλες ομάδες. Φέτος η Αγγλία είναι η πρώτη φορά που μου αρέσει πολύ.
0: Ναι, καλή είναι.
1: Και δεν ξέρω τι θα γίνει με την Νορβηγία, την οποία τη συμπαθώ ιδιαίτερα.
0: Ναι.
1: Και με τους απρόβλεπτους Ελβετούς, δεν ξέρω. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχουμε κάποια θεαματική έκπληξη. Δεν είμαι καλός στις προβλέψεις, το γνωρίζεις αυτό ποδοσφαιρικά.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Και περιμένω απλά και στεναχωριέμαι που θα χάσω σήμερα την Αργεντινή, γιατί εντάξει, εφόσον δεν παίζει σκουάντρα τζούρα, υποστηρίζω την Αργεντινή.
0: Αν έχεις αν μπορείς να το γράψεις το παιχνίδι και να σηκωθείς το πρωί με τον καφέ να το παρακολουθήσεις από την αρχή χωρίς να ξέρεις το αποτέλεσμα, είναι το καλύτερο σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις.
1: Αύριο έχω εκπομπή ώρα 12, δεν μπορώ να έρθω ξενυχτισμένος.
0: Ναι, σωστά.
1: Απευθύνομαι στους ακροατές, μιλάμε για ζητήματα ιδιαίτερα σοβαρά.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
0: Ναι, σωστό, και αυτό είναι και Κυριακή αύριο, σωστά. Ναι. Πάμε σιγά σιγά στα θέματά μας. Πιάσουμε λίγο έτσι να δώσει μια ενημέρωση για τα μέτωπα. Γιατί ο κόσμος πάντα ανυπομονεί, γιατί ξέρει ότι έχεις σωστή ενημέρωση. Οπότε πάμε λίγο να δούμε εξελίξεις σε ό,τι αφορά στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτοί συνεχίζουν μια εγώ, μια εσύ, μια μαζί και μια χώρια.
1: Με ένα τρελό βάλς, ας πούμε.
0: Φοβερό. Είναι φοβερό. Και πρόσεξε. Τώρα, μόλις πριν διάβασα μια δήλωση του Χαμεϊνί, του γιου, ο οποίος είπε το εξής. Η εκδίκηση είναι το αίτημα του έθνους μας και πρέπει οπωσδήποτε να υλοποιηθεί.
1: Ναι.
0: Πάμε για χειρότερα δηλαδή τώρα.
1: Κοίταξε, ήταν ένας υπενιγμός ότι μην είστε τόσο σίγουροι ότι δεν έχουμε πυρηνικά. Το μήνυμα που λαμβάνω εγώ αυτή.
0: Καθηγητά, δώσε μου ένα λεπτό, γιατί έχουμε Δημήτρη Καλαϊτζή. Κάτι θα έγινε εδώ, Δημήτρη μου.
2: Καλησπέρα και πάλι. Έχουμε ένα ακόμα δυσάρεστο.
0: Χθες
2: είχαμε την απόλυση 15χρονη Άννα Μαρία που ήταν από το τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ. Τώρα έβγαλε πριν από 5 λεπτά ανακοίνωση ο ΑΣΥΜΑ ΠΑΟΚ. Εκφράζει, λέει, τη βαθύτητα τη θλίψη του, λέει, και την απώλεια του Στάθη Λαλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 25 ετών. Έπειτα από γενναία και πολιτή μάχη με την ΕΠΑΡΑ την Όσο. Αυτό το παιδί ξεκίνησε στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα.
0: Τι λες, ρε φίλε.
1: Θα Χριστέ μου, τι να πω, ρε Παναγία μου.
0: 25 χρονών. Πω,
2: δεν θα σάρξει η είδηση μετά την άλλη.
1: Τι να πω, δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια.
0: Η ανακοίνωση βγήκε από τον ΑΣ.
2: Μόλις τώρα, γι' αυτό βγήκα.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα θα την ανεβάσουμε στο metro.gr.
0: Ναι. Απίστευτα πράγματα. Οκ, Δημήτρη, ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Τι γίνεται εσύ? Το ένα πίσω από το άλλο, μόλις λέμε έφυγε το παιδί, έρχεται άλλο τώρα για να φύγει. Δηλαδή, τι γίνεται εδώ?
1: Τι γίνεται? Δεν ξέρω, ειλικρινά.
0: Πάμε να ρίξουμε ένα ευχέλαιο σε όλα τα τμήματα.
1: Ξέρω που πάει το μυαλό πολλών, αλλά ως επιστήμον θα πρέπει να πω κάτι σημαντικό, ότι Βλέπεις εδώ, φταίνε και τα μέσα ενημέρωσης. Λοιπόν, Βρετανός ογκολόγος και ανοσολόγος, ο Ντάλσεϊ, ο Άγκους, είπε ότι οι εμβολιασμοί mRNA συνιστούν το έγκλημα του αιώνα. Γεννούν τουρμποκαρκίνους κλπ. Πρόσεξε. Θέλω να είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός, διότι η στατιστική στην ιατρική έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Το αν υπάρχει συσχέτιση σχετικά με κακοήθειες και αυτού του τύπου τα εμβόλια που χρησιμοποιήθηκαν επαναληπτικά για τον COVID, θα προκύψει ως πόρισμα, Μιχάλη μου, μετά από 8-10 χρόνια.
0: Ναι.
1: Θεωρώ πρόωρο, ως μαθηματικός και ως άνθρωπος που ασχολήθηκε με ποιοτική και ποσοτική ανάλυση δεδομένων, μια τέτοια δήλωση. Σε πρόσφατη λοιπόν κατάθεσή του ανέφερε ότι παρατήρησε σε δικούς του ασθενείς υποτροπές ή επιθετικότερες μορφές κακοήθειας μετά από επαναληπτικές δόσεις. Αυτό όμως δεν αποτελεί απόδειξη αιτιατότητος ακόμα. Έτσι, στην κατάθεση αυτή, η οποία είναι ελλιπής, δεν παρουσιάζεται συγκεκριμένος αριθμός ασθενών, ομάδα ελέγχου ανεμβολίαστων, καθυστερημένες διαγνώσεις λόγω πανδημίας. Τώρα, τι δείχνουν τα μέχρι σήμερα δεδομένα, στατιστικά δηλαδή, από άποψη μαθηματικών, γιατί με ρώτησες.
0: Σε γενικό επίπεδο ή μόνο του Dalglish τώρα του ενλόγου?
1: Όχι, σε γενικό επίπεδο.
0: Okay.
1: Ο όρος τούρμπο κακοήθεια δεν αποτελεί αναγνωρισμένη ιατρική ογκολογική διάγνωση.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει επίσημος ιστολογικός ή μοριακός ορισμός του, ούτε συγκεκριμένα διαγνωστικά κριτήρια. Χρησιμοποιείται κυρίως δημοσιογραφικά και στα μέσα ενημέρωσης ή για ιδιαίτερα προχωρημένους καρκίνους.
0: Σύγχρονη ορολογία μάλλον, ε.
1: Μπράβο. Ε. Τώρα, εντάξει, μια νεολεξία αποτελεί.
0: Ναι.
1: Τώρα, το προβληματικότερο σημείο είναι ότι συνιστά την άμεση απαγόρευση όλων των εμβολίων mRNA. Αυτή η γενίκευση δεν είναι λογική, γιατί το mRNA είναι τεχνολογική πλατφόρμα και δεν είναι ενιαίο φάρμακο. Διαφορετικά τέτοιου είδους προϊόντα έχουν διαφορετικό μόριο, διαφορετική δοσολογία, λιπηδικό φορέα και θεραπευτικό στόχο. Η έντιμη τελική εκτίμηση ήταν να δικαιούται να εκφράζει ανησυχίες για πιθανή συσχέτιση και να ζητά επισταμένη έρευνα.
0: Ναι.
1: Επομένως,
0: και λογικό.
1: Από την άλλη, να πω το εξής. Δεν μπορούμε να είμαστε σήμερα με βάση τα στατιστικά δεδομένα ούτε στο ένα άκρο ούτε στο άλλο. Διότι από την άλλη, η απουσία απόδειξης δεν είναι απόδειξη απουσίας.
0: Ναι, φυσικά, φυσικά.
1: Εντάξει. Άρα λοιπόν ο μοναδικός επιστημονικός δρόμος που μας απομένει είναι το να εξαγάγουμε την τελική συσχέτιση ή μη συσχέτιση μετά την πάροδο 5-7 ετών.
0: Ναι, αυτή η συσχέτιση παίζει πολύ ρόλο και η έρευνα μέσα σε βάθος χρόνου. Καλά το ανέφερες στην αρχή.
1: Ναι, ακριβώς.
0: 7-8 χρόνια είπες.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, βέβαια, το λιγότερο.
1: Από την άλλη, αυτοί οι οποίοι είναι στην άλλη πλευρά του λόφου θα μου πούνε τότε, κύριε καθηγητά, απαντήστε μας και στο ερώτημα, κάτω από ποιες συνθήκες χρονικά εγκρίνεται η χρήση ενός εμβολίου.
0: Μετά από έρευνα ετών.
1: Δεν έχω να απαντήσω τίποτα, έχουν απόλυτο δίκαιο.
0: Ναι,
1: διότι
0: ναι.
1: Αυτή η μεθοδολογία εφαρμόστηκε χθες. Χωρίς μελέτες, υπό την πίεση του χρόνου, από τη διόγκωση και την παραπληροφόρηση, διότι εντάξει, τώρα αυτό το οποίο είχαν πει τα μέσα ενημέρωση ότι συνέβη στο Πέργαμο, ας πούμε, ήταν ταινία επιστημονικής φαντασίας, έτσι, στην Ιταλία. Επομένως είναι θεμητή η συζήτηση, είναι θεμητή η αναζήτηση συσχέτισης, Αλλά δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο μέχρι να περιμένουμε. Να περιμένουμε τα επιστημονικά πορίσματα και αν προκύψει συσχέτιση, τότε ναι, πρόκειται για μαζικό έγκλημα.
0: Εδώ απλά διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Εσύ δεν ήσουν ποτέ κόντρα στα εμβόλια. Ήσουν κόντρα στο mRNA ή στη καλά στην δυνατότητα να έρθει στην Ελλάδα μας όλα τα εμβόλια ώστε ο πολίτης να επιλέξει.
1: Ήμουν εναντίον της μονοπωλιακής αυτής καταστάσεως.
0: Μπράβο, αυτό δεν το συζητάμε.
1: Δεν μπορεί να με υποχρεώσει.
0: Έτσι, έτσι.
1: Για τα δικά μου παιδιά, εγώ ήμουν στο εξωτερικό, έκανα τον Κινέζικο.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχαν τέτοιου είδους παρενέργειες.
0: Ναι.
1: Να εφαρμόσω αυτή την μεθοδολογία αντί της δοκιμασμένης από τον προηγούμενο αιώνα, δηλαδή της μεθοδολογίας η οποία είχε εφαρμοστεί για τη φυματίωση κλπ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είμαι και θα είμαι εναντίον αυτής της μονοπωλιακής καταστάσης.
0: Της αποκλειστικότητας, ναι.
1: Και οπωσδήποτε διατηρώ κάποιες υποψίες ότι εκεί παίχτηκε και ένας πολύ μεγάλος τζόγος.
0: Μάλιστα.
1: Για το τελευταίο που είπα, δεν μπορώ να αποποιηθώ αυτή την άποψη, διότι ο οποιοδήποτε πατέρας ή οποιαδήποτε μάνα έχει κάθε αναφέρετο δικαίωμα να πει ότι αυτή τη μεθοδολογία εγώ ή το παιδί μου δεν την έκρινα.
0: Ναι. Θα έπρεπε δηλαδή, μπορεί να επιλέξει, απλά είναι τα πράγματα.
1: Δεν είναι δυνατόν την ώρα που μας λέτε ότι το εμβόλιο είναι ακίνδυνο, εσείς να πηγαίνετε τα παιδιά σας στο Βελιγράδι για να κάνουν το ρωσικό, διότι συνέβη πολλές φορές και αυτό από δημόσιους άντρες, και να βγαίνετε φανατισμένα και να μας κατηγορείτε για ψεκασμένους. Εδώ είναι μια νοσηρή κατάσταση.
0: Σωστά.
1: Και μια κατάσταση η οποία δεν γνωρίζω αν είναι εντός νόμου. Διότι ένα εμβόλιο για να εφαρμοστεί σε ένα πληθυσμό απαιτείται ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δοκιμών.
0: Ναι.
1: Και ελάχιστα με πείθει ο ισχυρισμός ότι η πίεση ήταν τεράστια και ο κίνδυνος ήταν τεράστιος. Όχι, δεν με πείθει αυτό. Δηλαδή ο κίνδυνος είναι τεράστιος. Πέρασαν κάποιοι άνθρωποι προκεχωρημένης ηλικίας COVID. Δεν ήταν καταληκτική η νόσος για αυτούς. Εάν αποδειχθεί ωστόσο συσχέτιση ανάμεσα στην καρκινογένεση, δημιουργία επιθετικών καρκίνων είτε του αίματος είτε συμπαγών όγκων σε σχέση με αυτού του τύπου το εμβόλιο, τότε νομίζω ότι θα συμφωνήσω με τον Άγγλο ογκολόγο.
0: Εδώ τώρα που λες για τον Νταλγκλής, τον κύριο αυτό, γιατί αναφέρεται σε νέους και παιδιά, γιατί παίζει ρόλο η ηλικία νέων παιδιών και δεν βάζει όλες τις ηλικίες μέσα?
1: Ναι, βέβαια, διότι κατά κανόνα, διότι η χημεία των όγκων, δεν είμαι ογκολόγος βέβαια, αλλά από τα ελάχιστα που γνωρίζω, αν έχουμε κάποιον ογκολόγο να με διαψεύσει, οι κακοήθειες κατά κανόνα έχουν ραγδαία εξέλιξη στα νέα άτομα λόγω της κυταρικής λειτουργίας.
0: Το ότι δεν έχουν ιδιαίτερη άμυνα.
1: Έχεις ακούσει πολλές φορές ο απλός λαός να λέει τι συμβαίνει, έχει πρόβλημα στον προστάτη. Πόσο χρονών είναι, 92, εντάξει θα ζήσει 10 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Σε ένα νέο συνήθως η κακοήθεια έχει ραγδαία εξέλιξη.
0: Μα γιατί δεν έχει την αντίσταση, την άμυνα, την απαραίτητη.
1: Ναι, διότι είναι θέμα καθαρά
0: κυταρικό.
1: Κυταρικής λειτουργίας.
0: Μάλιστα, μάλιστα, εντυπωσιακό αυτό. Θα πάω σε διάλειμμα να πιάσουμε λίγο μετά, να κλείσουμε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τη δήλωση αυτή του γιου του Χαμενεΐ. Δεν θα τους σχολιάσεις, γιατί μου προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση μετά τις αγκαλιές, τα φιλιά, τις συμφωνίες, υπογράφουμε, δεν υπογράφουμε. Χτυπήματα ξανά στο... και πάει λέγοντας.
1: Σου μπαίνω, μου μπαίνεις και παίζουμε τένις.
0: Μπράβο, ναι. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε το δεύτερο σετ.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπόλης!
4: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, καθηγητά μου. Πες μου ένα σχόλιο για αυτό που μόλις σου ανέφερα για τη δήλωση του Χαμενεϊ. Πριν από λίγο βγήκε αυτό. Γραπτή δήλωση, μάλιστα.
1: Πρωτού το σχολιάσω αυτό, να πω το εξής.
0: Ναι.
1: Για να είμαι σωστός απέναντι στις δύο αντίθετες απόψεις. Πέρα από τη δημιουργία καρκινογενέσεων που αποτελεί ένα ερωτηματικό, οι γνωστές σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως μυοκαρδίτιδα και περικαρδίτιδα, κυρίως σε νεαρά παιδιά, έχουν αναγνωριστεί επίσημα και αναγράφονται στις πληροφορίες των ίδιων των προϊόντων, έτσι, για να μην τρελαθούμε.
0: Τώρα, λέει ο Γιάννης Ορελίδης, αναγράφονται.
1: Ναι, βέβαια. Mm. Έχουν αναγνωριστεί επίσημα και αναγράφονται στις πληροφορίες των προϊόντων, σαν επιθύμητες κινδύνους.
0: Ναι.
1: Επίσης, θα πρέπει να αναφέρω ότι υπάρχει μια μεγάλη κορεατική μελέτη του 2025, η οποία έχει καταλήξει καταρχάς, με συγχωρείς, αρχικά,
0: ναι,
1: το καταρχάς σημαίνει,
0: ναι,
1: άλλο,
0: ναι,
1: και εντόπισε στατιστικές συσχετήσεις μεταξύ των εμβολίων αυτού του τύπου και ορισμένων διαγνώσεων καρκίνου μέσα σε ένα χρόνο. Η μελέτη ωστόσο αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί και απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση. Επομένως, υπάρχουν ενδείξεις που δημιουργούν καθήκον περαιτέρω έρευνας. Για να είμαι δίκαιος, έτσι, θα πρέπει να αναφέρω την αλήθεια, γιατί η αλήθεια, Μιχάλη μου, πάντα έχει ένα χρώμα, δεν έχει πέντε.
0: Ναι, σαφώς.
1: Έτσι. Τώρα, αναφορικά με τη δήλωση του Ιρανού αξιωματούχου.
0: Κάτσε να στη διαβάσω όλη.
1: Ναι, ναι.
0: Οριζόμαστε να εκδικηθούμε το αίμα του μάρτυρα ηγέτη και όλων των μαρτύρων αυτών των δύο πολέμων. Αυτά που γράφει ο Μοσδαμπά Χαμενεϊ. Αυτή η εκδίκηση είναι η βούληση του έθνους μας και πρέπει αναπόφευκτα να λάβει χώρα. Και μάλιστα στο άρθρο αναφέρει ότι ο Μοσδαμπά Χαμενεϊ ανέλαβε καθήκοντα το Μάρτιο, αλλά από τότε δεν έχει εμφανιστεί έκτοτε δημοσίως. Αυτή είναι γραπτή δήλωση, δεν υπάρχει ούτε ηχητικό ούτε βίντεο.
1: Μάλιστα. Αυτή είναι μια έκκληση του Ιρανού αξιωματούχου και αφήνει δύο υπονοούμενα. Και μπορεί κανείς να το μεταφράσει με διτή σημασία. Η πρώτη οπτική γωνία είναι ότι είμαστε αποφασισμένοι να πολεμήσουμε μέχρι το τέλος.
0: Ναι.
1: Το πυραυλικό οπλοστάσιο του Ιράν δεν επλήγει σε βαθμό που να το καταστήσει ανενεργό.
0: Ναι.
1: Το Ιράν διατηρεί, ενισχύει το πυραυλικό του όλο το σύστημα, το συγκρότημα, διάσπαρτο και θα έλεγα στο απειρόβλητο με την έννοια των υπόγειων εγκαταστάσεων. Η άλλη οπτική γωνία είναι το τεράστιο ερωτηματικό ότι δεν ξέρουμε πού έχει φτάσει το πυρηνικό του πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Και εδώ ανακύπτει ένα τεράστιο και μακάβριο ερώτημα, στο οποίο ουδής μπορεί να απαντήσει αξιόπιστα. Κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος.
0: Εξού και ανησυχία του Νετανιάχου και όχι μόνο.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, ακόμα και σε ένα θεωρητικό τέτοιο φιαλτικό σενάριο,
0: ναι,
1: έχουμε πει και άλλη φορά ότι μέσω της δυνατότητας ανταπόδοσης, συνήθως σε μια πυρηνική θεωρητικά τουλάχιστον αναμέτρηση, λαμβάνεις υπόψη σου την έκταση, την πυκνότητα του πληθυσμού, τη γεωγραφία. Στην περίπτωση λοιπόν μια τέτοια θεωρητικό, επαναλαμβάνω, το σενάριο και από την καρδιά όλων απευκταίω, το Ισραήλ θα σβήσει το χάρτη.
0: Ναι.
1: Διότι είναι μια πολύ μικρή χώρα.
0: Πυκνοκατοικημένη,
1: με τα αστικά της κέντρα το ένα κοντά στο άλλο.
0: Ναι.
1: Από την άλλη έχουμε μια αχανή χώρα με ιδιαίτερα ορεινή γεωμορφία.
0: Ναι.
1: Όπου ούτε οι απειλές του Τραμπ ότι αν προσπαθήσετε να με δολοφονήσετε, χίλιοι πύραυλοι θα βρίσουν από το χάρτη.
0: Αυτό στο έχω το επόμενο ερώτημα.
1: Αυτό μπορούμε να το δούμε εν πλήρη ψυχραιμία και να πούμε γιατί αποτελεί υπερβολή.
0: Εδώ Ο Ντόναλντ Τραμπ, να πούμε στον κόσμο που δεν είναι και ενήμερος, κατηγόρησε την Ισλαμική Δημοκρατία ότι θέλει να τον δολοφονήσει και βγήκε και είπε ότι αν επιχειρήσετε να με δολοφονήσετε, καμιά χιλιαριά πυράβλους θα σας αποτελειώσουν. Πάλι τα ίδια άρχισε.
1: Ναι, εντάξει. Ίσως να αγνοεί και ορισμένα στρατιωτικά δεδομένα. Αυτό δεν είναι κάτι για το οποίο πρώτης θα μπορεί να κατηγορηθεί, διότι δεν υποχρεούται, δεν υπήρξε στρατιωτικός, έτσι.
0: Ναι, αλλά οι στρατιωτικοί του σύμβουλοι και υπεύθυνοι επί του θέματος ξέρουν ότι δεν μπορεί να τους σβήσει εύκολα το χάρτη. Τους Ιρανούς με χίλιους πυράβλους.
1: Το ζήτημα ακριβώς, το ζήτημα είναι ότι στο Πεντάγωνο, Μιχάλη μου, και εκεί υπάρχει διχασμός, όχι μόνο στον ΠΑΟΚ.
0: Λογικό.
1: Από τη μία πλευρά έχουμε τα γεράκια του Πεντάγωνου.
0: Λογικό.
1: Και από την άλλη έχουμε τους όποιους λογικούς ανθρώπους προσπάθησαν εκ προημίου να τον ενημερώσουν ότι είναι ατελέσφορη μια επίθεση, ναι, κατά του Ιράν, και του εξήγησαν, του εξέθεσαν όλους τους λόγους και τις αιτίες.
0: Ναι.
1: Δεν εισακούστησαν και αυτή τη στιγμή το γόητρο των ΗΠΑ, το στρατιωτικό, έχει δεχθεί ένα πάρα πολύ ισχυρό πλήγμα, όχι γιατί ιτήθηκε στο πεδίο, αλλά γιατί δεν πέτυχε τους στρατηγικούς στόχους. Και αυτό είναι ξεκάθαρο, έτσι.
0: Ναι.
1: Αναφορικά τώρα με αυτό που με ρώτησες, οι τελευταίες εξελίξεις, Μιχάλη μου, δείχνουν ότι η κρίση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν έχει εισέλθει σε μια νέα ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση και η προσωρινή οικειοχηρία έχει ουσιαστικά καταρρεύσει. Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων, επικαλούμενος ως αιτία τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων και τη συνεχιζόμενη απειλή στην περιοχή του Περσικού Γόλφου. Η Τεχεράνη ανταπέδωσε πλήττοντας σφοδρότατα αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κατάρ, Κουβέιτ και Ιορδανία. Και βέβαια ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσημα πλέον ότι η εκεχηρία τέλος.
0: Εδώ πριν από μία ώρα προέκυψε ότι το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ, τις ΗΠΑ ευθέως για κατάφορη παραβίαση του μνημονίου μετά από τις πρόσφατες επιθέσεις και σημειώνει μάλιστα το Ιράν ότι η Τεχεράνη παραμένει δεσμευμένη αρκεί οι ΗΠΑ να συμμορφώνουν με τις δικές τους υποχρεώσεις. Κάτι το οποίο συμβαίνει προς το παρόν.
1: Ναι, ουσιαστικά η αποδοχή των όρων της εγκεχηρίας από την πλευρά των ΗΠΑ ήταν ταπεινωτική.
0: Ναι.
1: Ναι. Δηλαδή παρουσίαζε ως νικητή
0: το
1: έμεσο το Ιράν.
0: Ναι, ναι.
1: Και καταλαβαίνεις ότι η εσωτερική πολιτική πίεση την οποία δέχεται και η οποία ασκείται προς το πρόσωπο του Προέδρου είναι τεράστια. Δηλαδή στείλαμε εκεί στρατεύματα, στείλαμε το στόλο, δαπανίσαμε ποσά απίστευτα. Αποτέλεσμα?
0: Ναι.
1: Και αυτή είναι μια εύλογη ερώτηση την οποία υποβάλλει μια ολόκληρη κοινωνία η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα ζωτικότατα όπως το στεγαστικό. Οι άστεγοι στις ΗΠΑ πολλαπλασιάζονται με γεωμετρικούς ρυθμούς και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, το τραπεζικό, το αμερικάνικο, είναι στα πρόθυρα του ολέθρου.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, το μεγαλύτερο σημείο κινδύνου είναι τα στενά του Ορμούζ.
0: Βέβαια.
1: Που παράλληλα είναι και το βασικό διαπραγματευτικό και στρατηγικό όπλο πίεσης του Ιράν. Για να κλείσω το θέμα, αν με ρωτούσες τη δική μου εκτίμηση, θα σου έλεγα ότι το Ιράν συνεχίζει να διαθέτει σημαντική δυνατότητα πληγμάτων εναντίον αμερικανικών βάσεων.
0: Αντέχει και αντέχει για τα καλά, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Και ο κίνδυνος ενός πιθανού λανθασμένου υπολογισμού έχει αυξηθεί αισθητά. Ένα πλήγμα με μεγάλες απώλειες σε αμερικανικές ή συμμαχικές δυνάμεις θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια γενικευμένη πλέον σύγκρουση αναπόφευκτα.
0: Αν βάλεις και το Ισραήλ στη μέση που απειλείται και από Τούρκους και Ιρανούς.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Παϊντε.
1: Εντάξει. Τώρα κοίταξε, το απειλείται με τους Τούρκους εννοείς φραστικά.
0: Ναι, πάντα, γιατί... πάντα.
1: Θα το δούμε αυτό, τι προέκυψε μετά την επίσκεψη του Τραμπ στην Τουρκία, το δούμε αργότερα.
0: Και τα F-35 γιατί κόσμος ρωτάει
1: και όλα. Για τους κινητήρες του νέου μαχητικού του ΚΑΝ,
0: ναι,
1: μπορούμε να τα δούμε αργότερα, αφού πρώτα πούμε τρεις κουβέντες μόνο για την Ουκρανία.
0: Ναι, και οπωσδήποτε ο κόσμος ζητά ενημέρωση, γιατί λες και δεν υπάρχει πόλεμος εκεί πλέον. Κάτι γίνεται εκεί.
1: Έχουμε συνηθίσει το μακάβριο και το θανατηφόρο.
0: Μάλιστα.
1: Θα ρίσει και έχουμε υποστεί από νεύρωση.
0: Μάλιστα, κάπως
1: η γενική εικόνα είναι ότι η Ρωσία έχει επιβραδύνει στο Χερσαίο μέτωπο, αλλά κλιμακώνει θεαματικά τον αεροπορικό και μπαλιστικό πόλεμο κατά Ουκρανικών πόλεων. Η Ουκρανία, απ' την άλλη, δυσκολεύεται να προστατεύσει το Κίεβο από βαλιστικά πλήγματα.
0: Oh.
1: Και έχει αποφασίσει να προκαλέσει σοβαρή φθορά στη ρωσική ενεργειακή και πετρελαϊκή υποδομή. Το πρόβλημα με τους βαλιστικούς πυράβλους τους ρωσικούς είναι τεράστιο για την Ουκρανία. Να σου αναφέρω χαρακτηριστικά, αν θυμάμαι καλά τους αριθμούς, σε μία μόνο επιδρομή εκτοξεύτηκαν, σύμφωνα με την Ουκρανική πολεμική αεροπορία, 351 ντρόνς και 68 πύραυλοι βαλιστικοί. Επομένως, εκεί η κατάσταση συνεχίζεται όπως έχει, με έναν πόλεμο τακτικής και με ελιγμούς των ρωσικών στρατευμάτων, τα οποία άλλοτε με αστραπιές ενέργειες και άλλοτε αργά αλλά σταθερά παίρνουν τη μία πόλη μετά την άλλη, ανοίγοντας νέες στρατηγικές διόδους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή Κωνσταντινόφκα, Ποκρόφσκ, Λίμαν, Σλοβιάνσκ, Κραματόρσκ κλπ. Συνεχίζουν και πιέζουν για ολική κατάληψη στην Κωνσταντινόφκα και όλο το προηγούμενο άξονα που ανέφερα. Αυτές είναι οι δικές μου εκτιμήσεις και αν θέλεις να με ρωτήσεις, γιατί με ρωτούν πολλοί ακροατές αν τελικός στόχος είναι το Κίεβο,
0: φυσικά
1: δεν είναι το Κίεβο.
0: Φυσικά και θα σε ρωτούσα, αλλά μέχρι να φτάσεις στο Κίεβο τα γύρω-γύρω πρέπει να τα... όχι να τα... να αποκλείσει το Κίεβο, εν πάση περιπτώσει.
1: Έρχεται για τον αμυνόμενο, ο οποίος καταραίει, ένα σημείο ολικής κατάρρευσης.
0: Μάλιστα.
1: Τότε ο ρυθμός προέλασης πλέον γίνεται ραγδαίος για τις δυνάμεις οι οποίες επιτίθενται, έτσι.
0: Βέβαια. Συγγνώμη τώρα, λίγο να σε ρωτήσω κάτι έτσι που μου ήρθε στο μυαλό. Ο ανεφοδιασμός σε όλα τα επίπεδα, πώς γίνεται στους Ρώσους, πού προελάβουν, δηλαδή. Πώς βρίσκουν έτσι εφόδια, είτε μιλάμε για όπλα, είτε για φαγητό, είτε για γενικά.
1: Μιχάλη μου, από τη στιγμή που έχουν ήδη προχωρήσει το 25-27% υπολογίζουμε της Ουκρανικής επικράτειας, αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι ο ανεφοδιασμός
0: από την Ουκρανία και μόνο βγαίνει.
1: Μπορεί να γίνει σχετικά εύκολα.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Το πρόβλημα του ανεφοδιασμού αφορά αυτόν ο οποίος βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και ο οποίος δεν έχει πλέον διόδους, δηλαδή ο οποίος είναι περικυκλωμένος. Από ναι. Πού να πάρει εφόδια.
0: Ναι, ναι, ναι. Και αντέχουν τα παιδιά ακόμη και ο άλλος στο χαβά του. Τίποτα.
1: Ακριβώς, γιατί πραγματικά θα έλεγα ότι πολεμούν ηρωικότατα οι Ουκρανοί στρατιώτες απέναντι σε μια υπερδύναμη, η οποία εντάξει έχει την επιλογή της χερσαίας ισχύως, αυτή είναι η ρωσική σχολή.
0: Ναι.
1: Δεν είχε ποτέ η Ρωσία το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό σε ισοδύναμο επίπεδο.
0: Ναι.
1: Αλλά είχε πολύ ισχυρές χερσαίες δυνάμεις και βέβαια, όπως έχω προαναφέρει και άλλες φορές, έχει προχωρήσει μαζί άλλωστε με την Κίνα σε επίπεδα πολύ πιο μπροστά της ΗΠΑ στο πυραυλικό βαλιστικό πρόγραμμα.
0: Ναι, ναι.
1: Και κάποια στιγμή, όταν δεν θα έχει μείνει τίποτα από πολλές πόλεις, δεν ξέρω αν αυτός ο άνθρωπος τελικά αποφασίσει ότι είναι πλέον ατελέσφορο να στέλνει ανθρώπους στο θάνατο.
0: Αυτός το αποφασίζει ή πάνω από αυτόν?
1: Όσο η Δύση συνεχίζει,
0: ναι,
1: αυτήν την τακτική,
0: η χείρα βοηθείας,
1: διότι στη σύνοδο του ΝΑΤΟ αποφασίστηκε να συνεχιστεί η παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, καταλαβαίνεις και εσύ ότι παίζει το παιχνίδι μέχρι το τέλος.
0: Ναι,
1: εάν
0: ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: το τέλος
0: ναι.
1: είναι να χαθεί η μισή Ουκρανία, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Ναι.
1: Διότι ο άνθρωπος, άνθρωποι ξέρεις όταν φεύγουν πλέον από ένα επίπεδο, Μιχάλη, ίσως χρήζουν και κάποιες εξετάσεις ψυχιατρικής. Δηλαδή το να μαθαίνεις ως ηγέτης ενός κράτους ότι σήμερα χάθηκαν
0: βέβαια. Κάθε
1: 10.000
0: μέρα.
1: Ουκρανοί στρατιώτες.
0: Κάθε μέρα χάνονται.
1: Και να συνεχίζεις τον πόλεμο, έναν πόλεμο ο οποίος δεν έχει λόγο να συνεχίσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τότε δεν ξέρω, πάμε πλέον σε ατραπούς έξω από κάθε σφαίρα λογικής.
0: Ναι, ναι. Ας φύγουμε λίγο από τους πολέμους. Γάζα, τίποτα, Ισραήλ, έχουμε κάτι, κάτι ή όχι?
1: Αποσπασματικά έχουμε βομβαρδισμούς της Ισραηλινής αεροπορίας, των αρμάτων μάχης που έχουν κάνει, που προελάβουν, έχουν σταθεροποιήσει τη θέση τους. Εντάξει, εκεί το ισοζύγιο ισχύως είναι συντηρητικά υπέρ του Ισραήλ.
0: Σαφώς.
1: Και θα έλεγε κανείς ότι υπάρχει μια συσχέτιση μεταξύ των 2,5 πολέμων. Δηλαδή, εντάξει, στη Γάζα ο πόλεμος μπορεί να μην είναι της εμβέλειας που
0: ναι.
1: έχει το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο ναι. ο πόλεμος Ιράν-ΗΠΑ. Αλλά και εκεί μιλάμε για ανθρώπινες ζωές.
0: Βέβαια, λίμωνο.
1: Εκεί η κατάσταση βρίσκεται σε συσχέτιση. Όταν έχεις την απειλή που λέγεται Ιράν και δεν έχεις απαντήσει σε ερωτήματα τεράστιας σημασίας για το πόσο προχώρησε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, οι κινήσεις σου πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές, διότι όσο βομβαρδίζεις κλιμακώνεις σε σχέση και με τη σχέση σου με το Ιράν. Επομένως, εκεί μάλλον θα πούμε ότι η κατάσταση τελεί εν αναμονή από την πλευρά του Ισραήλ, και από την άλλη πλευρά υπάρχει ο ανένδοτος αγώνας της Χεζμπολά, όπου εκεί δεν θα βρούμε ποτέ ειρήνευση, γιατί έχουμε πει ότι αποτελούν αυτές τις σχέσεις μηδενικού αθροίσματος. Δεν υπάρχει επίπεδο συνεννόησης. Μόνο μια επιβολή μέσω ειρήνης, μέσω των μεγάλων δυνάμεων, οι οποίες μεγάλες δυνάμεις σου υπαχορεύουν βάλς τρελό, χωρίς ρυθμό, χωρίς βήματα. Δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο.
0: Ναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Θα ήθελα επίσης, αν μου επιτρέπεις,
0: παρακαλώ, αλλή μόνο,
1: να αναφέρω και ένα ζήτημα το οποίο προέκυψε, το είδα χθες. Είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Περίπου 100, 99 για την ακρίβεια, Γάλλοι επιστήμονες.
0: Ναι, ναι. Συναγερμός για το κλίμα.
1: Κινδύνου για την κλιματική αλλαγή.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι το ζήτημα το έχουμε εξαντλήσει αναλυτικότατα. Το σύντομο συμπέρασμα είναι ότι το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής είναι υπαρκτό, να απαντήσουμε για τους ακροατές, και τεκμηριώνεται από πολλές ανεξάρτητες επιστημονικές μετρήσεις. Εκεί όμως που υπάρχει σοβαρότατη συζήτηση δεν είναι τόσο το αν συμβαίνει, αλλά πόσο γρήγορα εξελίσσεται, πόσο σοβαρές θα είναι οι επικείμενες συνέπειες, οι αναμενόμενες, και ποιες πολιτικές είναι πιο αποτελεσματικές ή πιο δικαιολογημένες. Σε δημοσίευμα που αναφέρει ότι 99 Γάλλοι επιστήμονες ζητούν νομοθεσία έκτακτης ανάγκης.
0: Νομοθεσία έκτακτης ανάγκης, νομοθεσία, το έχουν πάει ψηλά το...
1: Α, το έχεις δει και εσύ το άρθρο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Αυτό αποτελεί πολιτική πρόταση και όχι επιστημονικό συμπέρασμα.
0: Σαφώς.
1: Είναι σημαντικό να τα διαχωρίσουμε αυτά τα δύο.
0: Μάλλον το πάνε στο αναγκαστικό και καλά να γίνει μέσω νομοθεσίας. Γιατί
1: άρα
0: σου λέει
1: λοιπόν,
0: αλλιώς δεν βρίσκουμε άκρη.
1: Και μυρίζεσαι κάποια δις τα οποία θα...
0: Εννοείται.
1: Θα λάβουν κάποιος επιδότηση.
0: Εννοείται.
1: Διότι όπως έχουμε αναφέρει, η ανθρωπότητα βρέθηκε πάρα πολλές φορές σε μεγαλύτερες μέσες πλανητικές θερμοκρασίες.
0: Ναι.
1: Και οι προβλέψεις για αφανισμό, όπως είχαμε πει τότε,
0: ναι, ναι, ναι,
1: στην εκπομπή μας των πιγκουίνων και των πολικών αρκούδων,
0: ναι,
1: παρέμεινε ο όνειρο θερινής νυχτός.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι, η σημερινή ρυθμή αλλαγής είναι τόσο μεγάλη ώστε να απαιτούνται μέτρα έκτακτης ανάγκης Άλλοι επιστήμονες, οι πιο λίγοι, συμφωνούν στο ναι. Κατά την προσωπική μου εκτίμηση, γιατί έχω ιστορικά στατιστικά δεδομένα για το όλο ζήτημα, το όλο ζήτημα παρουσιάζεται διογκωμένο και κάθε ακραίο καιρικό φαινόμενο ως απόδειξη επικείμενης καταστροφής. Άλλα μέσα το υποβαθμίζουν ή αρνούνται πλήρως την ύπαρξή του.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σταθώ και πάλι στη μέση. Υπάρχει πρόβλημα θέρμανσης, όχι υπερθέρμανσης του
0: ναι.
1: πλανήτη.
0: Έχει διαφορά.
1: Αυτό αποτελεί βεβαιότητα.
0: Ναι.
1: Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μελετηθεί με πολύ σοβαρή στατιστική, στην οποία θα εμπλακούν και ιστορικά στατιστικά δεδομένα, διότι το ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, άντα ας αποδεχθώ τον όρο, μια υπερθέρμανση του πλανήτη, δεν σημαίνει ότι έρχεται το τέλος του κόσμου, δηλαδή να μην τρελαθούμε τελείως, έχουμε ήδη τρελαθεί. Η αύξηση θερμοκρασίας επομένως υπάρχει. Η ανθρώπινη δραστηριότητα συμβάλλει, δεν μπορούμε να υπολογίσουμε το βαθμό επί της 100, αλλά πολλές δημόσιες προβλέψεις χρησιμοποιούν βραματικότατη γλώσσα που υπερβαίνει όσα δείχνουν τα μέχρι τούδε επιστημονικά.
0: Κλασικά η υπερβολή παίζει πάντα σε τέτοια
1: ακριβώς.
0: θέματα.
1: Με άλλα λόγια, ναι στο πρόβλημα, αλλά όχι στην ολική καταστροφή.
0: Ναι.
1: Η φύση ανθίσταται, καλή. Έχει τεράστια ενδελέχεια στο να αντιστέκεται στην καταστροφή. Η ανθρωπότητα προσαρμόζεται καλύτερα από όσο νομίζουν κάποιοι. Η γεωργία βελτιώνεται. Οι υποδομές γίνονται πιο ανθεκτικές.
0: Ναι.
1: Τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης ως ζωές. Και η τεχνολογία επιτρέπει καλύτερη διαχείριση των φυσικών κινδύνων. Βέβαια παντού εκτός από την Ελλάδα, εντάξει. Εκεί είμαστε παράδειγμα προς αποφυγή στις φυσικές καταστροφές. Όπου θα πρέπει να κάνουμε λιτανίες ή να πάμε στο γειτονικό ναό να προσευχηθούμε.
0: Τώρα που είπες να προσευχηθούμε, δώσε μου ένα λεπτό γιατί έχω πάλι Δημήτρη Καλαϊτζή στο στούντιο. Ελπίζω.
2: Καλησπέρα και πάλι. Δεν έχουμε ευτυχώς θάνατο.
0: Ωραία. Πάλι
2: έχουμε
0: καλά.
2: Ανάρτηση στα social media από τον Αντώνη Τσαλόπουλου. Μετά την ανακοίνωση του ΑΣ. Έχει ανάρτηση που. Να την διαβάσουμε λίγο στον αέρα, να ακούσει λίγο ο κόσμος.
0: Βεβαίως.
2: Καλησπέρα, αγαπητοί συνοπαδοί. Μετά την πιο αφιλεγόμενη χρονιά που έχουμε περάσει ως σύλλογος, με τραγικές απώλειες συνοπαδών μας, με διχόνοια μεταξύ των τμήματων και του κόσμου μας, με κακούς χειρισμούς του ΑΣ, ο οποίος αντί να ενώσει και να φροντίσει να προασπίσει τα συμφέροντά του, κατάφερε να εκθέσει το σύλλογο σε όλη την Ελλάδα. Αυτά είναι πάντα του κύριου Τσαλόπουλου,
0: ναι, ναι.
2: Τονίζω. Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, όπως προς τη διεκδίκηση του χρήσματος στις επόμενες εκλογές του ΑΣ. Ήρθε η ώρα ο ΑΣ ΠΑΟΚ να αλλάξει επίπεδο, να είναι ανοιχτό σε όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ και να πάψει να είναι εξαρτωμένος από συμφέροντα. Ο σκοπός αυτού του σχήματος είναι να συμμετέχουν στο επόμενο ΔΣ του ΑΣ ΠΑΟΚ, μέλη τα οποία με ανιδιοτέλεια θα φροντίσουν ώστε το σωματείο να εξυγιανθεί, όπου υπάρχουν παθογένειες, να εξυγχρονιστεί, να είναι ανοιχτό προς όλους τους φιλάθλους και τα μέλη του ΔΣ να λειτουργούν πάντα προς το συμφέρον του σωματείου, χωρίς εξαρτήσεις και ίδια συμφέροντα. Το σωματείο μπορεί να μπορεί, συγγνώμη, απρόσκοπτα να κάνει πρωταθλητισμό σε όλα τα τμήματά του και να μην δημιουργούν εμπόδια στην ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, λειτουργώντας ενωτικά και προασπίζοντας τα συμφέροντα του ΑΣ ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ για πρώτη φορά στην ιστορία του έχει στα δύο μεγαλύτερα τμήματά του μεγαλομετόχους πολύ ισχυρούς και αντί να χαιρόμαστε και να βλέπουμε τα τμήματά του να προοδεύουν, ο κόσμος έχει χωριστεί σε στρατόπεδα. Μεγάλη ευθύνη γι' αυτό έχουν και οι λάθος χειρισμοί που έγιναν από τον ΑΣ ΠΑΟΚ, ο οποίος έπρεπε να κρατήσει ουδέτερη στάση και να προασπίσει τα συμφέροντά του, ρίχνοντας γέφυρες που ενώνουν και όχι νερό στο μήλο της διχόνοιας. Για το λόγο αυτού του εγχειρήματος, θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace.
0: Τετάρτη 15 Ιουλίου.
2: Αυτή είναι η ανάρτηση του Αντώνη Τσαλόπουλου.
0: Ναι, ναι. Συνέντευξη τύπου. Okay. Έχει αναρτηθεί αυτό σε λιγάκι, θα αναρτηθεί στο.
2: Μόλις γύρω από τον κύριο Τσαλόπουλο, σε λίγο
0: σε
2: λίγο θα
0: το
2: πάμε και
0: στο μέτρο.gr γιατί λέει πολλά ο κύριο Τσαλόπουλο. Okay, ναι, ευχαριστώ Δημήτρη.
2: Αχνές, λέει πολλά.
0: Ναι, ναι. Καθηγητά μου, έχουμε 2,5 λεπτά που θες να τα αφιερώσει. Ένα σχόλιο εδώ, ένα σχόλιο δικό σου για να κλείσουμε.
1: Όχι,
0: σήμερα.
1: Εντάξει, κρατάω τις τελευταίες δηλώσεις του κύριου Τσαλόπουλου, τον οποίο εκτιμώ. οτιδήποτε συμβάλλει στην ενότητα μέσα στον ΠΑΟΚ και στον μηδενισμό αυτού του κλίματος του διχαστικού, με βρίσκει απόλυτα, όχι απλά σύμφωνο,
0: ναι,
1: με βρίσκει πάρα πολύ χαρούμενο.
0: Αντιληπτό.
1: Έτσι, εύχομαι να βρεθεί αυτή η λύση. Εγώ δεν θα αποδώσω ευθύνες ούτε σε σχηματισμούς, ούτε σε πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Διότι, ξέρεις, για να καταλήξει μια συνισταμένη και ακέραια άποψη, θα πρέπει να ακουστούν όλες οι πλευρές. Αλλά αυτή την ώρα δεν είναι η ώρα για συζητήσεις. Είναι η ώρα να ακούσουμε αυτό που απέτησε ο κόσμος του ΠΑΟΚ μέσω των συνδέσμων του. Σταματήστε πια τη διχόνοια και πάμε όλοι σε μια ενότητα για το καλό του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Αυτό κρατάω και χαίρομαι ιδιαίτερα.
0: Να χαρώ. Θα τα πούμε και αύριο.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εύχομαι να μην ξαναζήσουμε τέτοια Σαββατοκύριακα.
0: Ναι, φοβερά πράγματα. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Τα λέμε και αύριο. Υγεία να έχουμε. Ευχαριστώ πολύ τον Αθανάσιο Κωνσταντινίδη, τον καθηγητή μας. Για τον φίλο τον Κώστα θα του πω πως κατέβηκε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πρέπει να είναι 1-0 απέναντι στην Grasshopper. Πάμε με Πένια κάτω από τα δοκάρια.

ποιος, ο Τετέι. Ο υπέροχος Τετέι παρεπιπτόντως. Λοιπόν, σε ένα διάλειμμα που θέλει εδώ οπωσδήποτε ο Γιάννης ο Λελίδης, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με

0: Η ώρα είναι 11. Οι σκέψεις βίνουν, η μέρα τελειώνει και αρχίζει το όνειρο με στρώμα Afroline, με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
3: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τακούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο. Υποθέτω θα έχουμε και Κωνσταντίνο Πετρωτό, λίγο αργότερα και Γιώργο Ζαΐρη. Και βλέπω γενικά ότι αυτή η είδηση του

0: της απόκτησης του Οσμάν από τον ΠΑΟΚ έχει προκαλέσει λίγο ανησυχία σε κάποιους. Διαβάζω κάποια μηνύματα από το Facebook, τα οποία δεν ξέρω τώρα εσείς αν τα βλέπετε. Εγώ είχα 7 μηνύματα, 1-2 που φάνηκαν καθαρά, αλλά 7 μηνύματα κρυμμένα. Τα επανέφερα, αλλά δεν ξέρω αν εσείς τα διαβάζετε. Πάση περιπτώσει. Δέσποινα Δημήτρης λέει, μάθατε και τον μπάσκετ τρομάρα σας. Λέει η Δέσποινα Δημήτρης. Γι' αυτό λέω ανησυχία, μάθατε λέει και τον μπάσκετ τρομάρα σας. Εγώ δεν λέω ότι έχω μάθει τον μπάσκετ. Εγώ λέω ότι μου αρέσουν αυτές οι εξελίξεις. Εσύ τι ομάδα είσαι, Δέσποινα Δημήτρη? Για να μπορέσουμε έτσι να ξέρουμε με ποιον μιλάμε κιόλας. Νάνση Μπαρμπέλους λέει, καλησπέρα, εμένα στο κινητό που χρησιμοποιώ δεν μου έρχονται alerts. Ενώ μου έρχονται στη συσκευή που έχω μόνο για gaming, χωρίς sim. Πώς γίνεται αυτό? Είμαι με μία ώρα ύπνο και θέλω να δω τα μάτς του Μουντιάλ. Είμαι στον τρίτο καφέ. Κάνω κάθε μισή ώρα ντουζ. Νάνση μου, αξίζει να τα δεις. Αλλά αν δεν μπορείς και δεν αντέξεις, είναι αν μπορείς, γράψε το και το πρωί μόλις σηκωθείς το βλέπεις. Χωρίς να δεις το αποτέλεσμα βέβαια, για να σου έχει έτσι και την ένταση, την ομορφιά της στιγμής. Ο Εμίλιος Μουρ λέει, ο Εμίλιος Μουρ, δείτε τι μου έχει γράψει. Όχ, γύρισμα στο μπασκετάκι τώρα. Άρε Ηλιόπουλε, τι τους έχει κάνει. Λέει ο Εμίλιος Μουρ, που υποθέτω είναι φίλος της ΑΕΚ, που επειδή ο Ηλιόπουλος πήρε ένα πρωτάθλημα, νομίζει αυτός ότι μας έχει κάνει κάτι ο Ηλιόπουλος.
1: Ρε φίλε, πήγαινε κρύψου λίγο γιατί... Ναι.
0: Ο Γιώργος Καρβελάκης λέει, καλησπέρα αγαπητέ Μιχάλη από το Ελσίνκι, με την άχρηστη πληροφορία της ημέρας, και έχει τη φωτογραφία, είναι τρομερό. Άντρας προσποιούνταν ότι είναι ο Χριστιάνο Ρονάλντο και πήγε με πάνω από 1040 άντρες.
1: Και έχει τη φωτογραφία. Τώρα θεόφοβο.
0: Γεια σου ρε Γεώργια, τα φιλιά μου στο Ελσίνκι. Ο Δημήτρης Μπόκα λέει, και φέτος που το μπάσκετ αρχίζει να έχει ενδιαφέρον, τα τηλεοπτικά δικαιώματα τα πήρε ο Sky. Και εκεί που τα είχαμε μαζέψει όλα σε μια συνδρομή με Κοσμοτέ και Νόβα, άντε πάλι να πληρώσεις κι άλλη συνδρομή για το κανάλι του Αλαφούζου. Δημήτρη Μπόκα, σου δίνω ένα δίκιο σε ό,τι αφορά σε αυτά που λες, αλλά υπάρχει περίπτωση να πληρώνω εγώ για να βλέπω μπάσκετ? Πιστεύω ότι στο Sky, στο ανοιχτό κανάλι θα είναι, έτσι δεν είναι? Ή άντε στο υβριδικό να τα βλέπεις σε YouTube. Ή στο υβριδικό είτε σε YouTube. Έχεις ενημέρωση εσύ ότι θα είναι επιπληρωμή με συνδρομή? Δεν το πιστεύω, φίλε. Αυτό μας έλειπε. Και κακώς βέβαια η ΕΡΤ δεν πλήρωσε ό,τι έπρεπε για να έχει την πρώτη εθνική μας κατηγορία στο μπάσκετ. Μιλάμε τώρα για τρομερά πράγματα. Πάμε λίγο στον Κωνσταντίνο τον Πετρωτό. Κωνσταντίνε μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Μιχάλη.
0: Τι μου κάνεις, φίλε?
2: Σοκρατές, να σου δώσω μια είδηση καταρχάς.
0: Παρακαλώ.
2: Γιατί πριν από λίγη ώρα ο κύριος Αντώνης Τσαλόπουλος και ένα σχήμα παοξίδων στο οποίο είναι μέσα και
0: το ο... Το αναφέραμε, μπήκε ο Δημήτρης. Μπήκε ο Δημήτρης εδώ, ο Καλαϊτζής μας, διάβασε την ανακοίνωση.
2: Ωραία, την ανακοίνωσε.
0: Μπράβο. Δώσε ένα σχόλιο για να αρχίσουμε και από εκεί.
2: Κοίταξε, το σχόλιο είναι ότι υπάρχει μια ξεκάθαρη κριτική στην ίν διοίκηση του Εραστέχνη, ναι, πάνω στο κομμάτι του πώς χειρίστηκε τη σχέση με την ΠΑΕ και την ΚΑΕ. Ναι. Και θεωρεί ότι έπρεπε να τηρήσει μια ουδέτερη στάση και να βοηθήσει με τον τρόπο τους να γίνει η επένδυση από τους δύο ισχυρούς μεγαλομετόχους, τον Ιβάν Σαββίδη στην ΠΑΕ και τον Τέλη Μιστακίδη στην ΚΑΕ, για να αναπτυχθούν τα δύο επαγγελματικά τμήματα του Συλλόγου και αυτό να βοηθήσει να μεγαλώσει ο Σύλλογος.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη κριτική, ευθεία κριτική απέναντι στην νυν διοίκηση του Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Απλά να πω μόνο, επειδή έτσι πώς στήθεται και μιλάει για νέο σχήμα στη διοίκηση του Εραστέχνη ΠΑΟΚ, αυτό δεν παραπέμπει μόνο σε εκλογές στο χρόνο που είναι προγραμματισμένες να γίνουν, δηλαδή το 2028,
0: ναι,
2: το αφήνει γενικότερα, δηλαδή μπορεί να φέρει και μια πρόταση μομφής.
0: Μάλιστα, έτσι, να το... έχουμε νωρίτερα εκλογές δηλαδή.
2: Ναι, γιατί δεν αναφέρει για το χρόνο των εκλογών, είναι αυτό άλλωστε εξηγεί και το γεγονός ότι τώρα γίνεται, ενώ έχουμε
0: σωστά
2: μπροστά μας δύο χρόνια για τις εκλογές.
0: Σωστά,
2: και
0: σωστά.
2: Απλά να θυμίσω και να προσθέσω ότι αυτή η κίνηση έρχεται σε συνέχεια της παρουσίας και του κυρίου Τσαλόπουλου και όλων αυτών των επώνυμων παοξίδων που αναφέρονται και στην ανακοίνωση,
0: ναι,
2: στην πρόσφατη γενική συνέλευση του Ερασιτέχνη, τότε που παρόμοια στάση και τοποθέτηση είχε κάνει ο κύριος Τσαλόπουλος και φάνηκε, και το είχαμε πει τότε, ότι κάνει μια εμφάνιση υποψήφιου προέδρου για τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Αυτό που φάνηκε εκείνο το βράδυ, πάλι στον Grand Hotel, στο ξενοδοχείο ήταν, σήμερα σχηματοποιείται επίσημα ως μια πρόταση για τη νέα ημέρα στον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό είναι το σχόλιο το δικό μου, έτσι.
0: Βλέπεις να είναι ορατό το ενδεχόμενο να έχουμε περισσότερα μέλη σύμφωνα με όλα όσα θέλει και ο κύριος Τσαλόπουλος και οι υπόλοιποι του ΠΑΟΚ?
2: Κοίταξε, έχουν γίνει εγγραφές μελών.
0: Ναι, αλλά όχι στον βαθμό.
2: Ναι, το σίγουρο είναι ότι ανοίγει το πράγμα, Μιχάλη. Ανοίγει το πράγμα και δεν ξέρω, αυτό που είναι η δική μου απορία είναι αυτή τη στιγμή ο Θανάσης Κατσαρής πώς τοποθετείται απέναντι στα πράγματα και ποια είναι η δύναμη σε μια διοίκηση όπως η τωρινή, στην οποία ο ίδιος ηγούνταν τόσα χρόνια, αλλά δεν ξέρω αν εξακολουθεί να έχει την πρόσβαση αυτή, αν θέλει, την επιρροή σε αυτή τη διοίκηση. Ναι. Αυτό είναι κάτι νομίζω το οποίο θα απαντηθεί από τις πράξεις στο επόμενο διάστημα. Γιατί, ο Θανάσης Κατσαρής ήταν αυτός που έφερε όλους αυτούς τους ανθρώπους στον Ερασιτέχνη. Χωρώντας όμως και πλέον μη έχοντας θεσμικό ρόλο, δεν ξέρω ποια είναι η επιρροή του σε όλα αυτά τα μέλη. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πορεία. Και θα δούμε και αν προκύψουν και άλλες υποψηφιότητες, γιατί και αυτό είναι ένα ερώτημα.
0: Σωστό.
2: Έτσι,
0: τη συνέντευξη της Τετάρτης δηλαδή την αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Αναμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σίγουρα πρέπει να το πούμε αυτό, έτσι, γιατί είναι καλό να λέμε τα πράγματα όπως έχουν.
0: Ναι.
2: Ένα σωματείο όπως είναι ο ΠΑΟΚ πρέπει να προσελκύει στο να το διοικήσουν παράγοντες οι οποίοι έχουν μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα.
0: Αλίμονο.
2: Και οι συγκεκριμένοι παράγοντες έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα.
0: Αλίμονο.
2: Δεν είναι απλά άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν στον ΠΑΟΚ χωρίς να έχουν αποδείξει άλλα πράγματα στον επαγγελματικό στίβο. Είναι σημαντικό αυτό. Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι είναι σημαντική αυτή η κίνηση. Σίγουρα έχει κάποιο ρεύμα. Εγώ το κατάλαβα και εκείνο το βράδυ. Το πόσο μεγάλο είναι αυτό το ρεύμα θα φανεί. Γενικώς ανοίγει το πράγμα στον Ερασιτέχνη.
0: Ναι.
2: Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι.
0: Μακάρι. Και μακάρι και όχι το 2028 όπως είπες λίγο πριν. Το ενδεχόμενο ίσως να είναι ορατό και να γίνει νωρίτερα.
2: Ναι, ίσως να δημιουργηθεί μια τάση η οποία θα οδηγήσει σε μια νέα διοίκηση που θα εκφράζει όλες τις τάσεις
0: σωστά,
2: του ΠΑΟΚ.
0: Σωστά.
2: Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ένα μεγάλο σωματείο με πολλές τάσεις και πλέον βλέπεις και με δύο ισχυρούς επιχειρηματίες και μάλιστα με τον κύριο Μιστακίδη που είναι και ο πιο πρόσφατος να είναι πλέον το κεντρικό πρόσωπο εδώ
0: βέβαια,
2: και ένα 24ωρο με τις κινήσεις που έκανε στο μπάσκετ.
0: Βέβαια. Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι που με ρωτούν πολλοί φίλοι μου εδώ και μέρες. Και στο θέτω το ερώτημα γιατί εγώ δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό, εσύ είσαι μέσα στα πράγματα. Mm-hmm. Είναι δυνατόν να αρχίσει το πρωτάθλημα στην καλαθόσφαιρα με αυτή την κόντρα Ερασιτέχνη ΚΑΕ από τη στιγμή που ο Ερασιτέχνης πρέπει να παίξει στο παλατάκι και με το σήμα του ΠΑΟΚ? Πώς το βλέπεις όλο αυτό?
2: Να παίξει η ομάδα μπάσκετ. Κοίταξε, αυτά τα ορίζει ο νόμος καταρχάς.
0: Βέβαια.
2: Ο νόμος λέει 10% επί των εισιτηρίων και 15% για τη χρήση του σήματος.
0: Μπράβο.
2: Άρα υπάρχει μια διαδικασία. Το θέμα είναι να.
0: Αυτή είναι η αναγκαστική διαδικασία, λες.
2: Είναι η αναγκαστική διαδικασία.
0: Μπράβο.
2: Υπάρχει δηλαδή ένα σύμφωνο συμβίωσης,
0: μπράβο,
2: αν μπορώ να το ονομάσω έτσι, με έναν αστερίσκο να δούμε πώς θα λυθεί το θέμα της εξασφάλισης ενός παραχωρητηρίου, το οποίο πρέπει να μπει στο φάκελο της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.
0: Μάλιστα.
2: Έχω την αίσθηση, γιατί κακά τα πράγματα, Μιχάλη, όταν ο λαός βγαίνει δημόσια. Και στην περίπτωση του λαού εδώ είναι η σύνδεση του ΠΑΟ και λένε ότι εμείς θέλουμε να υπάρχει συνεννόηση. Νομίζω ότι αυτονόητα οδηγούν τους ανθρώπους στο Ερασιτέχνη, οι οποίοι μάλλον εισπράττουν μια δυσαρέσκεια για την κίνησή τους να βγάλουν αυτή την ανοιχτή επιστολή, η οποία δεν άρεσε την πλειοψηφία του κόσμου του ΠΑΟ και δεν άρεσε γιατί ξεπέρασε μια λογική του τα ενίκο μη ενδύμο. Δηλαδή αυτό που δεν άρεσε στους πολλούς παοξίδες.
0: Όπως είχε γίνει και στο ποδόσφαιρο, εν πάση περιπτώσει.
2: Έτσι, δεν τους άρεσε που πολλά πράγματα τα οποία ήταν σε συζήτηση μεταξύ ΚΑΕ και Ερασιτέχνη.
0: Ναι, βγήκαν στη φόρα.
2: Βγήκαν φόρα παρτίδα, τα πήραν οι αεξίδες, τα πήραν οι αργιανοί, τα πήραν οι Ολυμπιακοί και τα κάναν φύλλα και φτερό. Αυτό στον κόσμο δεν αρέσει.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι η λογική της οικογένειας. Έτσι. Νομίζω ότι αυτή λοιπόν η στάση των οργανωμένων υπαγορεύει και σε μια αλλαγή στάσης της νυν διοίκησης του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ να επικρατήσει λογική, να αφήσουν το τμήμα μπάσκετ να προχωρήσει την επένδυσή του που είναι πάρα πολύ μεγάλη και βλέπεις ότι ο κ. Μιστακίδης φαίνεται ξεκάθαρα ότι θέλει να αφήσει το αποτύπωμά του,
0: ναι.
2: Και στην πορεία με τη λογική και με ηρεμία και χωρίς τοξικότητα ούτε με κινήσεις που να μειώνουν έναν επενδυτή ο οποίος δείχνει στην πράξη ποιος είναι, να προχωρήσει και να πάνε σε μια συμφωνία η οποία θα βοηθήσει και το νέο γήπεδο να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ, που πρέπει να έχει μια ομάδα μεγάλη σαν τον ΠΑΟΚ, και γενικότερα ο σύλλογος να αποκομίσει όλα αυτά τα ωφέλη τα οποία έρχονται από μια ισχυρή ομάδα μπάσκετ ή ποδοσφαίρου. Γιατί αυτά τα δύο τμήματα είναι που φέρουν και τα έσοδα τα πολλά στην, στον ερασιτέχνη.
0: Βέβαια. Είσαι θετικός στο ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή πριν την έναρξη
2: κάνει την πρώτα. Έστω και αναγκαστικά και με την παρέμβαση του κόσμου θα βρεθεί.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάει να παίξει αλλού. Δεν θα το επιτρέψει ο κόσμος, εγώ νομίζω.
0: Σωστά.
2: Και δεν είμαι ούτε απειλητικός, ούτε τον ΠΑΟΚ.
0: Όχι, η φυσιολογική ροή είναι. Ναι.
2: Είναι η κοινή λογική.
0: Ναι.
2: Μακριά από μένα αυτά.
0: Σωστά.
2: Εγώ δεν το παριστάνω αυτά. Εγώ λέω, βλέπω την κοινή λογική που επικρατεί στον ΠΑΟΚΣΥΔΙΚΟ κόσμο.
0: Ναι, σωστά. Δώσε δύο λόγια για την μεταγραφική βόμβα αυτή που έσκασε χθες στο μπάσκετ για να πάμε και στο ποδόσφαιρο.
2: Κοίταξε, για να το πούμε ποδοσφαιρικούς όρους, γιατί είμαστε ποδοσφαιρικοί, είναι σαν να πάει ο ΠΑΟΚ να παίρνει ένα παίχτη από τη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ναι.
2: Αυτό το επίπεδο είναι ο Οσμάν.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είναι σαν να πάω να παίρνω εγώ το Βαλβέρδε, ας
0: πούμε. Ναι.
2: Και να το φέρνω στον ΠΑΟΚ. Έτσι.
0: Ναι.
2: Είναι δήλωση προθέσεων, δήλωση ξεκάθαρη του κ. Μιστακίδη. Πού θέλει να πάει το τμήμα μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Είναι μεγάλη υπόθεση το τον έπεισε τον Οσμάν να αφήσει τον Παναθηναϊκό που καταλάβαμε όλοι μας.
0: Της Γυρολίγκα,
2: Ναι, εγώ άκουσα ρεπορτάζ από μεγάλο αθηναϊκό ραδιόφωνο,
0: ναι.
2: Αθλητικό, το οποίο βγήκε ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού και έδωσε την είδηση. Και αυτοί που ήταν παρουσιαστές σοκαρίστηκαν, δεν το περίμεναν.
0: Ναι.
2: Το να καταφέρνεις να παίρνεις ένα παίκτη από τον Παναθηναϊκό που με βάση και το ρεπορτάζ που άκουσα. Ο Παναθηναϊκός ήθελε να τον κρατήσει,
0: ναι,
2: αλλά
0: βέβαια.
2: Ο Παναθηναϊκός έδινε 1,7 και ο ΠΑΟΚ του δίνει κατά μέσο όρο ετησίως 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Σωστά.
2: Γιατί η συμφωνία είναι 2,5 εκατομμύρια την πρώτη χρονιά, 3 τη δεύτερη, 3,5 εκατομμύρια ευρώ την τρίτη.
0: Σωστά.
2: Όταν λοιπόν κάνεις τέτοια μεταγραφή και δίνεις το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει δοθεί ποτέ σε επαγγελματία.
0: Πληρώνοντας και την ομάδα.
2: Στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη. Mm. Πληρώνοντας κιόλας, κάνοντας μεταγραφή. Νομίζω αυτό είναι η ξεκάθαρη δήλωση προθέσεων. Και σίγουρα ταρακούνησε τους πάντες. Εγώ πρώτη φορά είδα, το είπα και προηγουμένως, δεν έχω πρόβλημα, δεν είναι διαφήμιση. Το πρώτο θέμα, για παράδειγμα, που είναι το πρώτο site της επισκεψιμότητας στην Ελλάδα, που δεν ασχολείται πολύ με τα αθλητικά, είδα σήμερα να κάνει live για τη μεταγραφή του Όσμαν.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό κάτι σημαίνει.
0: Μάλιστα.
2: Κάτι
0: εννοείται.
2: Δείχνει.
0: Εννοείται.
2: Έτσι. Κάτι δείχνει για το τι προκαλεί αυτή η κίνηση, η οποία έχει αναστατώσει, νομίζω, ολόκληρη την μπασκετική Ευρώπη, γιατί καταλαβαίνετε ένα μεγάλο εισαγωγικά παίκτη. Επενδυτής έρχεται στο άθλημα που μπορεί να αλλάξει όλα τα δεδομένα.
0: Και όπως είπε ο Γιώργος ο Πετρίδης, πολύ σωστά, δεν είναι 3x3,9 συν 2 Παναθηναϊκός 11, είναι και 2 εκατομμύρια στην εφορία. Γιατί και αυτά εκατομμύρια είναι, δεν είναι στραγάλια.
2: Συν μισό εκατομμύριο στον ατζέντη του παίκτη.
0: Φοβερά πράγματα.
2: Έτσι.
0: Μάλιστα. Okay.
2: Οι μεγάλες μεταγραφές γίνονται και με καλές συμφωνίες με τους ατζέντες.
0: Σωστό.
2: Άμα μπει κάποιος στο Netflix και δει ντοκιμαντέρ για μεταγραφές παικτών,
0: ναι.
2: Θα καταλάβει
0: έχεις
2: τι
0: απόλυτο
2: παίζουν,
0: δίκιο.
2: Ρόλο παίζουν οι ατζέντες.
0: Ειδικά έτσι. Εκεί στο NBA το τι γίνεται και το τι παίζεται είναι φοβερά πράγματα.
2: Ναι.
0: Οπότε αρχίζει και η Ευρώπη τώρα.
2: Αν ο ατζέντης έχει το κίνητρο,
0: έτσι.
2: Θα σου βρει τη λύση και θα την κάνει μεταγραφή.
0: Έτσι, έχεις απόλυτο δίκιο. Πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ. Δύο λόγια για το φιλικό και μετά πάμε και στα υπόλοιπα.
2: Κοίταξε, το φιλικό μας έδωσε την εικόνα του ΠΑΟΚ. Έχουμε δει και καλύτερα ματς, βέβαια. Έτσι, τα δύο πρώτα ήταν καλύτερα.
0: Ναι.
2: Αλλά η συνολική εικόνα του ΠΑΟΚ είναι ότι από τη μέση και μπροστά είναι σε καλή κατάσταση ο ΠΑΟΚ. Έχει την ποιότητα, έχει τη δύναμη πυρός που είναι Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς που ακόμη βέβαια δεν έχει πάρει μπρος. Τάισον, ο Χατσίδης που δεν έπαιξε σήμερα, ο Γερεμέγεφ με το Μύθου. Έχει μια ποιότητα. Βγάζει πράγματα ο Ζαφίρης βέβαια από πίσω που είναι. Φέτος νομίζω θα είναι πολύ κομβική μονάδα, αλλά από το κέντρο και πίσω Μιχάλη υπάρχει πρόβλημα. Και μεγαλώνει το πρόβλημα από τη στιγμή που χτύπησε και ο Λουστόντο, που η ενημέρωση είναι ότι είναι πρώτη για μυϊκό πρόβλημα στο δικέφαλο και τη Δευτέρα θα ξέρουμε ακριβώς.
0: Ευτυχώς δηλαδή.
2: Έχει. Βέβαια είδαμε μπαταρισμένο το γόνατό του τώρα, δεν ξέρω αν ήταν εκείνη τη στιγμή οι ενοχλήσεις. Ναι. Πάντως το ότι είναι στο δικέφαλο και μυϊκό το θέμα λίγο μας καθησυχάει.
0: Ναι, ευτυχώς.
2: Δεν ξέρεις πόσες μέρες θα χρειαστεί και πόσο έτοιμος θα είναι. Στο πρώτο μάτς. Εγώ λέω ότι αυτή η κατάσταση και αυτό που έγινε επηρεάζει και τις μεταγραφικές προτεραιότητες του ΠΑΟΚ τις άμεσες.
0: Ναι.
2: Για μένα η υπόθεση Χατζηδιάκου ή όποιο άλλο στόπερα, αν πούμε ότι υπάρχει κάποιος άλλος, πρέπει να γίνει χθες.
0: Ναι.
2: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή ότι αύριο πρέπει να βγει η είδηση ότι ο ΠΑΟΚ έκλεισε στόπερ για να αισθάνεται λίγο πιο ήρεμα και ο προπονητής, ο οποίος για κάποιο λόγο που δεν ξέρουμε, ενώ έτσι συνηθίζεται και έτσι είναι το σωστό. Στο τέλος του σημερινού φιλικού που ήταν για το τελευταίο και θα μπορούσε να μας κάνει μια σούμα, δεν έκανε δηλώσεις.
0: Ναι.
2: Και αυτό νομίζω αφήνει με κενά την ενημέρωση του κόσμου.
0: Εγώ είδα την έκφρασή του όταν χτύπησε ο Λουστόντο.
2: Ναι, πήγε και κάποιος και στον πάγκο ήταν
0: μπράβο. Ιδιαίτερα ανήσυχος για να μην πω εκνευρισμένος.
2: Ναι.
0: Αλίμονο.
2: Θέλει μεταγραφές, είναι ξεκάθαρο, του λείπουν παίκτες. Υπάρχει και θέμα με κάποιους παίκτες. Δηλαδή ο Καμαρά δεν είναι εξάρι. Είναι οχταροδεκάρι και μπορεί να παίξει καλά πίσω από το φόρο. όταν πάει να παίξει πίσω για να καλύψει, είναι κακός ανασταλτικά.
1: Και επικίνδυνος. Έως και επικίνδυνος.
2: Δηλαδή το καλό του Καμαρά είναι να έρθει από πίσω να βάζει γκολ.
1: Ναι.
2: Αυτός είναι ο Καμαρά. Πρέπει να έχει δύο χάφ από πίσω, να κάνουν την ανασταλτική δουλειά και να βγαίνει αυτός μπροστά. Δεν ξέρω πώς μπορεί να καλυφθεί. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει έναν παίκτη ο οποίος είναι, πατάει πολύ γερά τον Ζαφίρη και είναι πολύ κομβικό ο Σανταμαρία που θα έρθει αύριο το απόγευμα 6 και 4 να είναι σε καλή κατάσταση, να μπει από την αρχή δυνατά,
1: ναι,
2: για να μπορέσει, να μπορέσει το παιδί αυτό να παίξει.
1: Να προπονηθεί και αν μπορεί. Ναι, ναι, να προπονηθεί και αν μπορεί.
2: Να μπει αλλαγή στο πρώτο μάτς.
1: Σωστά.
2: Για να τον έχει στο δεύτερο έτοιμο.
1: Σωστά. Είναι δύσκολο σκηνικό. Εγώ απλά θέλω να πω ότι σε ένα φιλικό και μάλιστα με αλλαγές και μάλιστα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα δεν είναι εύκολο να βγάλουμε συμπεράσματα. Οπότε ας τα αφήσουμε αυτό για τον προπονητή, οκ. Okay.
2: Πήγε να περάσει ο ΠΑΟΚ, να προκριθεί.
1: Μου άρεσε ο Μπανταούλας, ο Μπανταούλας πάλι, Κωνσταντίνε. Θέλω να σχόλιο
2: ναι,
1: για τον μικρό.
2: Καλά είχε ο Μπανταούλας. Καλά. Αλλά στην πρώτη φάση, για να μην κάνουν και όλα αυτά τα παιδιά, μην τους πάρει μπάλα μιας κριτικής,
1: ναι,
2: που θα είναι άδικη, πρέπει ο ΠΑΟΚ να διασφαλίσει ότι θα είναι σε league stage ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
1: Σαφώς, σαφώς.
2: Το καλό θα είναι να είναι στο Europa League. Αν δεν μπορεί να είναι στο Europa League, minimum πρέπει να είναι στο Conference League.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ
2: είναι η βάση του ΠΑΟΚ.
1: Στο λέω από τώρα και ας εκτεθώ, εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ εύκολα ή δύσκολα θα την περάσει την Δυνάμο και μετά πάμε για το δεύτερο μάτς.
2: Ναι, ναι, πρέπει να κάνει δύο προκρίσεις στις τρεις τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό είναι.
1: Ναι, ναι. Μετά το δεύτερο παιχνίδι για το Europa θα είναι όλα τα λεφτά για μένα.
2: Αυτό.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ Κωνσταντινό. Ευχαριστώ πολύ. Τελικά αποτελέσματα στην Αργεντινή, τον 9 στη δεύτερη κατηγορία. Εστουδιάντες Κασέρος Μήτρε Σαντιάγκο Εστέρο 3-0. Μπράβο. Ατλέτικο Ραφαέλα Ντεπορτίβο Μαϊπού 1-3. Μας την έφεραν εδώ οι Μαϊπουδίστες. Λοσάντες Θιουδάδε Μπολίβαρ 3-1. Ντεπορτίβο Μωρόν Ντεπορτίβο Μαντρί 2-2 από 0-0 ημίχρονο. All Boys Almirante Brown 1-1. San Miguel Ferro Carril 0-1. Εδώ δεν μπορέσαμε να ισοφαρίσουμε, να πάρουμε και αυτό το χ δυστυχώς από την San Miguel. San Telmo Chaco Forever 1-3. Και Tristan Suarez Nueva Chicago 1-0. Όλα αυτά τελικά. Ο Παναθηναϊκός νίξε τελικά την Grasshopper 3-0 με τον γκολ του Γιάγκουσιτς το πρώτο ημίχρονο. 1-0, 48 λέει εδώ, γιατί πρώτο ημίχρονο δεν το είχε βάλει, μου φαίνεται. Τέλος πάντων, στο 70 λεπτό ο Ζαρουρί το 2-0 και στο 88 ο Ταμπόρδα έκανε το 3-0. 3-0 τελικό. Ναι, πρώτο ημίχρονο 0-0. Καλά το είχα δει εγώ. Τέλος πάντων, οκ. Και 3-0 τελικό. Επίσης για την Ουρουγουάη, την πανέμορφη Ουρουγουάη, Ντανούμπιο Νασιονάλ Μοντεβιδέο 0-0. Δημήτρης Καλαϊτζής, ο οποίος μπήκε και πάλι φουριόζος στο στούντιο. Δημήτρη μου, το έχεις σήμερα εσύ.
3: Όλες οι ειδήσεις έχουν βγει τώρα πριν φύγουμε.
1: Να χαρώ εγώ το φίλο.
3: Καλό είναι να βγαίνουν οι ειδήσεις. Ναι,
1: καλό είναι να έχουμε άτομα σαν και σένα που ενημερώνεις έγκαιρα. Για δώσε.
3: Καλά. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Metrosport.gr και του Γιάννη Τσερβίνη, ο Ερακλής κινείται δυναμικά για την απόκτηση 25χρονου Αμερικανού στόπερ που έπαιζε στο MLS και αντιμετώπισε και τον Λιονέλ Μέση τη διετία 2023-2025.
1: Έλα ρε φίλε, κάνα εικονάκι του Λάλα.
3: Λέγεται ο παίκτης Αμέτ Κόρτσα, είναι 25 ετών, δεξής στόπερ, έχει γεννηθεί στην Αμερική, αλλά έχει κερδίσει και από Αλβανία.
1: Να χαρώ το φίλο μου. Νόμιζα θα έβγαζες κανένα Λάλα, τον θυμάσαι τον Λάλα, δεν τον πέτυχες. Παλιά χρόνια αυτά, είναι εμείς μεγάλοι μόνο.
3: Πολύ παλιά.
1: Ναι. Όχι τόσο μεγάλη εμείς, αλλά τέλος πάντων. Ναι,
3: γιατί... Μέχρι πρώτη ενός έπαιζε στην Κροατία και στην Ντουμπράβα, ενώ έχει περάσει και από την Γκόρτσα και την Δυναμό Ζάγκρεπ, και από τη Σόλα στην Αμερική. Έχει παραστάσει παρόλο που είναι 25 ετών. Θα δοκιμαστεί το Βάλτερ Ματσάρι στην Τολεμαϊδα που αναχωρεί αύριο ομάδα.
1: Θα δοκιμαστεί.
3: Ναι, αύριο αναχωρεί ομάδα στην Τολεμαϊδα που θα πραγματοποιήσει το πρώτο στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας.
1: Ναι.
3: Θα περάσει το μικροσκόπιο του Ιταλού του τεχνικού και αν πείσει με τις ικανότητές του θα αποκτηθεί για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής.
1: Ωραίο. Καλύτερα έτσι για να μπορέσει να το δει ο προπονητής.
3: Παράλληλα, πέρα του Αμέτ Κόρτσα,
1: ναι,
3: από το μικροσκόπιο του Βάλτερ Ματσάρι θα περάσει και ο γνωστός Στέφανο Κάκα.
1: Ο Στέφανο Κάκα.
3: Ναι, που έπαιζε Ρώμα, Σαμπντόρια.
1: Και θα περάσει από το.
3: Και Ουντινέζε. Εντάξει, να σου πω λίγο, είναι 36 ετών. Τα τελευταία χρόνια έχει πτωτική πορεία. Και τελευταίο σταθμό στην καρδιά του ήταν Ραβένα.
1: Μάλιστα.
3: Δεν είναι ο Πέσπερ από το 15.
1: Εννοείται.
3: Αλλά έχει βάρη βιογραφικότητα και να λέμε 36 χρονών επιθετικό.
1: Εμπειρία. Αν είναι σε καλή κατάσταση.
3: Σίγουρα.
1: Ναι.
3: Όλα αυτά θα κρίνει το τεχνικό επιτελείο.
1: Ωραίο αυτό. Να μπορεί να δοκιμάζει παίχτες και να πει κύριε μου κάνει, κύριε δεν μου κάνει. Πολύ ωραίο αντί να έρθει εδώ να υπογράψει και μετά να έχει άλλα. Μάλιστα. Ελπίζω να μην συμβεί κανένα πρόοπτο για να μπορέσει να πας και σπίτι.
3: Για όλες τις ομάδες έχουμε πει κάτι. Τώρα μένει ένα για τον Άρη να βγει βραδινό και είμαστε μια χαρά.
1: Λες, πα, δεν το πιστεύω αυτό. 11 και μισή φτάνει, ρε φίλε. Okay.
3: Για να βγει κάτι τώρα για Άρη για βράδυ, μόνο θα είναι μπάσκετ. Τώρα ποδόσφαιρο.
1: Σωστά, σωστά, σωστά.
0: Και πάλι δύσκολο είναι τέτοια ώρα.
3: Μην το λες.
0: Λες.
3: Σε
0: έχω έτοιμο.
3: Μην απαντήσει ο Άρης τώρα.
0: Ποιος θα κάνει το μάτσο το βράδυ, είναι ο Νορβηγία-Αγγλία.
3: Ο Γιώργος Μάντζιος.
0: Όχι, το Γιώργο μου. Και να έχει καμιά παράταση, τίποτα πέναλτι.
3: Δεν πειράζει.
0: Με το που τελειώνει η Νορβηγία θα πάει Αργεντινή.
3: Εγώ δεν ξεχνάω με το Μάντζιο το 18 στο Μουντιάλ. Ναι. Είναι τότε και ο Χάρης ο Δημαράς εδώ πέρα.
0: Ναι, Χάρης.
3: Εγώ και ο Μάντζιος ήμασταν, μην πω τη λέξη, Χάρη.
0: Ναι.
3: Χαριτολογώντας.
0: Ναι.
3: Γιατί ήταν τα νοκάουτ από τους 16 και μετά. Και ποιοι μέναν στο τέλος, εγώ, ο Χάρης και ο Μάντζιος. Και λέγω ο Χάρης κάθε φορά, μην πάει κανένα μας παράτηση.
0: Και όλο
3: πήγαιναν όλα.
0: 100% αναμενόμενο. Ευχαριστώ πολύ, ρε φίλε.
3: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, καλή βάρδια. Ευχαριστώ και τον Γιάννη τον Τζερβίνη, βέβαια, για την ενημέρωση. Από εκεί και πέρα, αυτά ήταν όλα τελικά που σας ανέφερα. Και παιχνίδια σε εξέλιξη υπάρχουν μόνο τρία. Και να σας πω την αλήθεια, είναι από το κύπελο της Χιλής τα δύο. Deportes Magallanes, Audax Italiano 0-0, 61 λεπτό. Και Παλαιστίνο Deportes Santa Cruz 1-1, 61 λεπτό. Και ένα παιχνίδι που έχουμε για τον ησημερινό, Ρούνα Independiente del Valle 0-3 στο 55 λεπτό. Μεσάνυχτα θα έχουμε το παιχνίδι της Νορβηγίας με της Αγγλίας. Να φύγω εγώ να πάω να το δω κατευθείαν, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι των Άγγλων. Θέλω να πετύχουν οι Άγγλοι τους Αργεντίνους για να φύγει εκείνη που δεν πρόκειται να φύγει όταν σου παίρνουν το παγκόσμιο κύπελο με ένα χέρι. Κρίμα που δεν είχε βάρα από τότε, δεν το σκέφτηκαν τότε, αλλά τέλος πάντων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω πολύ να δω αυτό το παιχνίδι Αργεντινή-Αγγλία. Θα γίνει η σφαγή του Δράμαλη. Μάλλον η σφαγή του Μέση. Τέλος πάντων. Αλλά είναι φοβερό ματς. Σκυλιά εναντίον λύκων. Πολύ ματσάρα θα είναι αυτή. Και περιμένω φυσικά να περάσει και η Αγγλία, να περάσει και η Αργεντινή. Κουτσά στραβά και οι δύο πιστεύω θα περάσουν. Τώρα, επίσης, 12 τα μεσάνυχτα θα αρχίσει το παιχνίδι της Montevideo Wanderers με την Progresso. Εδώ θέλουμε άσο. Από τη Montevideo Wanderers. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά πρέπει να τον πάρουμε. Και από εκεί και πέρα το παιχνίδι της Αργεντινής με τους Ελβετούς. 4 ώρα το πρωί. Εντάξει, υπάρχει αυτή η διαφορά ώρας στις Υπήρους. Τι να κάνουμε. Δυστυχώς θα πρέπει να ικανοποιηθούν και άλλα άτομα εκτός από εμάς τους Ευρωπαίους. Τώρα, να δω αν έχουμε. Η Λεωφόρος είχε αρκετά άτομα από ό,τι είχα δει πριν. Και δεν είναι μόνο ο κύριος Τσαλόπουλος, φίλε Κωνσταντίνη, είναι και ο κύριος Χατζόπουλος και ο κύριος Τριλυράκης. Υπάρχουν άτομα δυνατά εκεί, οπότε την Δετάρτη περιμένουμε αυτή τη συνέντευξη, γιατί υποθέτω θα βγει πολύ πράγμα από εκεί, φίλε. Έτσι, λοιπόν, λίγο ακόμη να δω για το Facebook από τον φίλο μου τον Τάσο τον Επιτροπάκη. Καλησπέρα φίλοι μου από πολύ παθιέβεια. Βάρδια έως τις 6 το πρωί. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Τάσος φύλακας, πιστοποιημένος εθελοντής δασοπυρόσβεσης Καρίστου. Γεια σου, φίλε μου Τάσο, καλή βάρδια να έχεις. Απλά θέλω να κάνω μια ανανέωση να δω αν είχαμε κάτι, γιατί επαναλαμβάνω, αυτή η είδηση του Οσμάν στον ΠΑΟΚ έβγαλε πολύ μεγάλη ανησυχία στην Αθήνα. Το αφήνω έτσι προς το παρόν στην Αθήνα. Ένα λεπτάκι να δω αν έχουμε κάτι ακόμη από εκεί, για να μην το χάσω. Έχουμε και άλλα. Να δω αν αυτά είναι κρυμμένα ή όχι, γιατί είναι πολλά. Και να μην τα χάσω για τον φίλο μου τον Γιώργο τον Σκαρβελάκη, που έχει και την Οδύσσια, έβγαλε και την Οδύσσια του Παυλίδη του Απόστολου. Γεια σου Γιώργο μου. Να είσαι καλά, αδελφέ μου. Και την καλησπέρα μου και στον Σάββα τον Γκαλιανίδη. Ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος λέει: ξέρεις κάτι ρε φίλε, όταν εσείς ηρωνεύεστε και κάνετε δίθεν καζούρα σε άλλους, έτσι θα πρέπει να δέχεστε και την καζούρα από άλλους. Η αλαζονία δεν έκανε κανό σε κανέναν. Γιάννη Παπαδόπουλε, σε μένα αναφέρεσαι? Ηρωνεύτηκα ποτέ εγώ κάποιον? Απάντησέ μου παρακαλώ, γιατί αν εσύ έχεις ακούσει από εμένα οποιαδήποτε ειρωνία, ακόμα και υποψία ειρωνίας, θέλω να μου την καταθέσεις. Μιλάς τώρα με εμένα, δεν ξέρω με τους υπόλοιπους, με τα υπόλοιπα παιδιά. Αναφέρσου σε μένα και πες μου πού ειρωνεύτηκα εγώ και ποιον, για να δω τι θα απαντήσεις. Ο Τσίπρας ο Αλέξης τι μου γράφει? Καλή κίνηση, θα τον περάσετε τον κολοσσό της Ρόδου φέτος. Τσίπρα Αλέξη, φοβερός Αλέξης Τσίπρας. Πες μου και εσύ τι ομάδα είσαι, για να ξέρω έτσι πώς να σε αντιμετωπίζω κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ρε φίλε. Εντάξει, γιατί Εύκολα λέμε κάτι, αλλά να καταθέσουμε και το παδικό μας. Μιας και γράφεις αυτά που γράφεις, γράψε και δίπλα φίλος της ΑΕΚ, ξέρω εγώ, έτσι. Εσύ τι λες, να περάσω τον κολοσσό της Ρόδου ή όχι? Αν θες βάζουμε και ένα σχηματάκι όποτε θες, ας πούμε. Λέω τώρα. Ήταν η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Σύμφωνα με δύο φίλους. Ο φίλος ο Μάκης ο Δροσινός λέει Οκτώβριο του 27 είναι οι εκλογές, ρε Πετρωτέ. Δεν ξέρω, εγώ από αυτά του Εραστέχνη δεν τα έχω πολύ καλά, γι' αυτό και είναι ο Κωνσταντίνος ο Πετρωτός εδώ. Τέλος Οκτώβρη, τέλος χρόνου 27 με 28 δεν έχει και μεγάλη διαφορά. Το θέμα είναι να γίνει, αν μπορεί να γίνει τέλος του 26. Σε 2-3 μήνες, αν μπορεί να γίνει αυτό, να βγει ένα κίνημα ώστε να προωθήσουμε αυτή την ενέργεια, γιατί ο Εραστέχνης πρέπει να έχει χιλιάδες μέλη. Σε οποιοδήποτε και αν είναι, οποιοδήποτε και αν είναι το σωματείο αυτό. Από τον ΠΑΟΚ μέχρι και το τελευταίο σωματείο στη χώρα. Πρέπει να έχει πολλά μέλη. Γιατί αλλιώς χαΐρι δεν μπορείς να δεις. Αυτά σε πρώτη φάση. Διάλειμμα και επιστρέφουμε για Γιώργο Ζαΐρι και για να κλείσουμε εκπομπή σιγά σιγά.
4: Η ώρα είναι 11:30. Ο μήνας χρειάζεται δροσιά, οικονομία και άνεση με ένα νέο κλιματιστικό Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Μετρόπολης!
7: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11:30.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Δυστυχώς το αγαπημένο μου κομμάτι είναι το πρώτο μου κομμάτι αυτό με το Παοκτσάκι, το Ρόρι Γκάλαχερ. Ευχαριστώ τον Γιάννη Τωρελίδη που το έβαλε, γιατί είχα καιρό να το ακούσω. Αλλά εδώ είναι ενημερωτική εκπομπή, δεν είναι μουσικό ραδιόφωνο, εν πάση περιπτώσει, οπότε αναγκαστικά το κόβω. Για τον φίλο τον Κωνσταντίνο, η συνέντευξη τύπου είναι την Τετάρτη στις 7 στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace. Συνυπογράφουν αυτήν την ανακοίνωση, προσέξτε, Αντώνης Τσαλόπουλος, Αθανάσιος Χατζόπουλος, Βασίλης Τριλιράκης, Κωνσταντίνος Τεργίου, Μιχάλης Γιαννήρης, Χάρης Μάλιος, Θοδωρής Φουντούκας, Γιάννης Διαμαντίδης, Μάνος Ασλανίδης, Μιχαήλ Κούσογλου, Ηλίας Ναλμπάντης. Τετάρτη θα έχουμε πολλά να ακούσουμε. 7 η ώρα, επαναλαμβάνω, αυτή η συνέντευξη τύπου στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace. Περιμένω Γιώργο Ζαΐρη για τα υπόλοιπα τα του ΠΑΟΚ, να το ρωτήσω και κάνα δυο μπασχετικά, να δω πού πάει ο Γιώργος Ζαΐρης. Και σας έχω και μία δήλωση που διάβασα το απόγευμα και μου προξένησε εντύπωση. Αφορά σε μία δήλωση του πρώην υπουργού, του δηλωμένου φίλου του Ολυμπιακού, του κυρίου Ανδρέα Λοβέρδου, φίλος του Ολυμπιακού επαναλαμβάνω. Προσέξτε τι ανήρτησε. Ο Τζέντι Οσμάν στον ΠΑΟΚ. Ζήλεψα γιατί ήταν ο παίκτης που θα ήθελα στον Ολυμπιακό. Δεν γράφω όμως γι' αυτό. Γράφω γιατί αυτή η μεταγραφή δεν είναι μόνο αγωνιστική. Είναι μια γενικότερη δήλωση του Προέδρου της ΚΑΕΠΑΟΚ πως είναι εδώ και ήλθε για να μείνει. Στα σπορ αλλά και στην εν γέννη κοινωνική ζωή της χώρας. Έτσι άλλωστε εξηγείται πως σε σοβαρά πολιτικά site καταχωρήθηκε στις ειδήσεις και όχι απλά στις αθλητικές ειδήσεις. Καλά λέω εγώ πως υπάρχει ένα ωραίο κύμα στη χώρα μετά και από αυτή την εξέλιξη χθεσινή. Σίγουρα υπάρχει μια ομορφιά που διαγράφεται έπειτα από τις κινήσεις Άρη και ΠΑΟΚ. Μακάρι να μπορούσε και ο Ηρακλής και η ΑΕΚ να ανεβάσουν κάπως τα στάνταρ, ώστε να έχουμε τουλάχιστον 6 ομάδες. Δεν μιλάω για χτύπημα σε ό,τι αφορά στο πρωτάθλημα απέναντι στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, αυτό δεν γίνεται. Ούτε του χρόνου, υποθέτω, σχεδόν είμαι σίγουρος, ούτε του παραχρόνου. Ωστόσο, μετά από 2-3 χρόνια θα έχουμε έτσι ένα ωραίο θέμα. Έχω την αίσθηση. Αλλά για να χτυπήσει πρωτάθλημα από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό χρειάζονται πολλά ψωμιά ακόμη. Αυτό το λέω για κάποιους φίλους που άρχισαν ήδη να βαράνε και να με ρωτάνε για πρωτάθλημα, πώς το βλέπεις και τέτοια. Δεν είμαι μπασκετικός ρε παιδιά, αλλά όταν ο ένας έχει 70-80 εκατομμύρια budget, βλέπει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ Άρης έχουν 10-15 να σε πω εγώ, 20 να σε πω εγώ, η διάρκεια μέσα σε μια χρονιά μπορεί να αντιληφθεί οποιοδήποτε σε τι επίπεδο μπορεί να φτάσουν οι υπόλοιπες ομάδες εκτός Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Περιμένω Γιώργο Ζαΐρη γιατί πάμε παρά 20 και θέλω ενημέρωση. Να δεν έχω κάτι από 1-3 η Ρούνα με την Independiente Del Valle στο πανέμορφο Εκουαδόρ το 66ο λεπτό. Deportes Magallanes Audax 0-1 στο 74ο λεπτό, στο 64ο έγινε το 0-1. Πάει για διπλό η Audax στο κύπελο και 1-1 παραμένει το Παλαιστίνο Deportes Santa Cruz.

Γιάννη Λελίδη, κάτι που ήθελες να ακούσεις πριν από αρκετά χρόνια, το ακούς τώρα εν πάση περιπτώσει. Ταυτοποιήθηκαν οι τρεις για την επίθεση με τους τρεις νεκρούς της Μαρφίν. Ταυτοποιήθηκαν οι τρεις, Γιάννη Λελίδη. Δεν έχουμε ακόμη Γιώργο Ζαΐρη. Ελπίζω κάποια στιγμή να έχουμε τον Γιώργο Ζαΐρη για να μάθουμε τα πάντα σε ό,τι αφορά εκεί στην Ολλανδία για τα του ΠΑΟΚ. Αν έχει προκύψει κάτι τελευταίο, η ευχάριστη είδηση που προέκυψε σε ό,τι αφορά στον Ελουστόντο είναι ένα μυϊκό πρόβλημα. Περισσότερα θα μάθουμε αύριο. Πάντως είναι καλό αυτό το ότι είναι μυϊκό, δεν βγήκε κάτι πολύ βαρύ όπως είχε προκύψει δυστυχώς με τον νεαρό τον Σαρί. Οπότε έχουμε ακόμα ιστορία εδώ με τον Ελουστόντο, θα ήταν κρίμα άλλωστε να είχε προκύψει κάτι και με τον Ισπανό, ο οποίος μόλις ήρθε στην Ελλάδα μας, δεν είναι δυνατόν να έχουμε τέτοια ιστορία. Οπότε, για το φίλε Κώστα, τα είπα για Νορβηγία-Αγγλία, τα είπα και για Γαλλία, για Αργεντινή-Ελβετία. Τώρα, ό,τι προκύψει φίλε, εδώ τώρα τα πάντα είναι πιθανά.

Ο φίλος ο Δημήτρης Πόκα επανέρχεται στο τοίχο του Facebook και βέβαια θα έχουμε και άλλη πλατφόρμα. Ο Αλαφούζος την ετοιμάζει. Το Sport FM TV έχει αποκτήσει ήδη τα δικαιώματα του μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, το κύπελλο Ελλάδα, στην Super League 2 και τα δικαιώματα του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή. Τώρα ετοιμάζεται να πάρει και πολλά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, καθώς και το Champions League. Τι λέει ρε Δημήτρη, ο Αλαφούζος όλα αυτά. Μπράβο, το Champions League κιόλας. Αλλά αυτή είναι άσχημη είδηση για τον κόσμο. Πολύ καλά το ανέφερες λίγο πριν, διότι δεν είναι δυνατόν να πληρώνουμε και να βρήκαμε μια φόρμουλα να έχουμε και τα δύο συνδρομητικά κανάλια και τώρα να μας βγαίνει ένα τρίτο στη μέση. Δεν γίνονται αυτά. Ο Νίκος ο Καλκάνης, καλησπέρα από το Μόναχο. Αν και ο Ολυμπιακός, χαίρομαι που παίρνουν καλούς και οι ομάδες στη Θεσσαλονίκη. Μπράβο, Νίκο. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα και θα το ήθελα πολύ αυτό, όπως είπα και για τον Ηρακλή και για την ΑΕΚ, να ανεβάσουν λίγο αν μπορούν το μπάτζετ τους, ώστε να έχουμε ένα πρωτάθλημα. Κάτσε καλά, ρε φίλε, από το επόμενο χρόνο και μετά. Αν και επαναλαμβάνω, για να χτυπήσει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει περίπτωση μία στο εκατομμύριο την επόμενη χρονιά, ίσως ούτε και τη μεθεπόμενη. Δείχνει διάθεση ο κ. Μιστακίδης βέβαια, αλλά από εκεί και πέρα έχουν πολλά να γίνουν ακόμα σε μια ομάδα για να μπορέσει να χτυπήσει ένα πρωτάθλημα σε ό,τι αφορά στα δύο αυτά σωματεία, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, την καλαθόσφαιρα, τα οποία κυριαρχούν στην Ευρώπη, πόσο μάλλον δε την χώρα μας. Στην Χιλή έχουμε το Παλαιστίνο Ντεπόρτ Σάντα Κρούζ 2-1 πλέον, 78 λεπτό, παραμένει το 0-1 της Αουντάξ Ιταλιάνο. Ρούνα Ιντεπεντιέντε Ντελβάζε 1-3 στο Εκουαδόρ και αργότερα στα μεσάνυχτα θα έχουμε Μοντεβιδέο Wanderers Progresso, θέλουμε άσο, και έχουμε και το Νορβηγία-Αγγλία, θέλουμε διπλό. Χ αμαλάχη στην κανονική διάρκεια, δεν έχω πρόβλημα, και χ ημίχρονο διπλό τελικό 1-1, 1-2 σκορ, κάπου εκεί βλέπω το παιχνίδι για τον φίλο τον Αλεξάνδρο.

0: Είναι παρά 20 για ένα τέταρτο, ανοίγω γραμμές. Δεν μπορώ να βρω τον Γιώργο τον Ζαΐρ, δεν μπορώ να τον βρει ο φίλος μου ο Δημήτρης. Οκ, okay. Ήταν ένα ραντεβού, αλλά περνάει στην άκρη. 90-90-90 για ένα τέταρτο. Όσο μπορούμε να μιλήσουμε περισσότερα παιδιά, να έχουμε μια συζήτηση, να περάσει όμορφα και ωραία η ώρα. Γιατί τα θέματα που έχω εγώ θέλω να τα συζητήσω, τα υπόλοιπα που δεν τα ανέφερα εδώ με τον καθηγητή μας αύριο. 4 με 6 θα είμαι εδώ, 6 με 7 θα είμαι με τον Κυριάκο τον Ισκεντερίδη. Ο Κυριάκος θα συνεχίσει άλλες 3 ώρες μετά επιστροφή, οπότε θα είσαστε καλυμμένοι. 90-90-90 για οποιοδήποτε θέμα θελήσετε εσείς. Παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσείς.
1: Έλα, ο Θοδωρής είμαι.
0: Γεια σου ρε γίγαντα.
1: Τι κάνεις.
0: Μια χαρά είμαι, εσύ πώς πας.
1: Άμπρα, μια χαρά, δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Έτσι σε θέλω.
1: Ποιες ομάδες παίζουν μετά τις 12.
0: 12 η ώρα Νορβηγία, Αγγλία.
1: Ναι.
0: Και στις 4 Αργεντινή, Ελβετία.
1: Εύκολα, τα πιάσουμε αυτά.
0: Θα τα πιάσουμε, θα τα πιάσουμε. Τι θα πιάσουμε, δεν ξέρω.
1: Μετά είναι ο Βρανάς.
0: Μετά είναι ο Κωνσταντίνος, βέβαια. Ένα δίωρο.
1: Έχει να ακούσει από μένα.
0: Oh.
1: Αυτό να ακούω.
0: Oh.
1: Παρηγοριά τον έχω.
0: Βέβαια, φίλε μου.
1: Όλα καλά, οικογένεια.
0: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά προς το παρόν.
1: Εγώ καλά είμαι.
0: Έτσι σε θέλω, καλώς, δυνατό.
1: Καλό Σαββατόβραδο.
0: Τα φιλιά μετά μου, να προσέχεις.
1: Μετά να πάμε στα μπουζούκια.
0: Να προσέχεις.
1: Γεια. Αυτό με μπέστηκα.
0: Να χαρώ το φίλο μου, bye. 90-90-90 για κάνα τέταρτο, ούτε τέταρτο, ένα δεκάλεπτο.

0: Καλησπέρα.
1: Έλα Μιχαλιό.
0: Καλώς το να.
1: Θέλω να πω κάτι, φίλε.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, θέλω να πω στον κύριο Σαββίδη, τον κύριο Ιωάννη Σαββίδη, όποιοι τον αποδομούνε, να μην τον σαφίσει μέχρι το υπόλοιπο της ζωής να μπούσει τούμπα ξανά. Γιατί το μεσημέρι στεναχωρέθηκα πάρα πολύ.
0: Το μεσημέρι?
1: Το απόγευμα, ναι. Από έναν συγκεκριμένο δημοσιογράφο.
0: Οκ, μην αναφέρεις ονόματα.
1: Δεν αναφέρω το όνομα.
0: Okay.
1: Αλλά έφτασε χολή. Κύριε Ιβάν, κύριε Ιωάννη Σαββίδη, μην τον αφήσει να πατήσει το υπόλοιπο της ζωής του ξανά και του πάθω τον άνθρωπο. Άντε να τα...
0: Εντάξει, αυτά υπάρχουν αδελφέ, μη μασάς, αυτά τα έχουν οι μεγαλομέτωχοι στο ποδόσφαιρο σε όλες τις ομάδες. Καλά κάνεις και αναφέρεις κάποια θέματα, αλλά μέχρι εκεί, οκ. Επειδή δεν θέλω να ξεφύγεις, άστο καλύτερα. Πιέσαι ένα ουισκάκι με 10 φουντούκια και 2 αμύγδαλα και σε μια χαρά. 90-90-90, πάμε, έχουμε ένα δεκάλεπτο περίπου. Σοκαριστική έρευνα ενός δημοσιογράφου Γάλλου, Ρωμέν Μολινά το όνομά του, που αφορά στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο, με καταγγελίες για ξέπλυμα χρήματος, υπεξαίρεση, πλαστά έγγραφα και σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων. Wow. Μάλιστα, ο Γάλλος δημοσιογράφος. Κάτσε να πάω λίγο στο φίλο για να μην τον αφήσω να περιμένει. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
2: Γεια σου αδερφέ μου. Για... Ρε, τι θα γίνει με το Λιόπουλο, ρε.
0: Το Λιόπουλο.
2: Θα τον πάρουμε αυτόν. Να...
0: Θα φανεί μέσα στην εβδομάδα, φίλε.
2: Θα τελείως όλα τα πάω και να σταματήσουμε να βλέπουμε μπάλα, να βλέπουμε μόνο μπάσκετ. Δηλαδή. Τι θα γίνει φέτος.
0: Δεν ξέρουμε τι από το βλέπουμε, φίλε.
2: Ρε γαμό, το είχαμε μια Κυριακή τώρα, δεσμεύουμε και τα Σάββατα.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Γιατί μεσοβδόμαδα με μπάσκετ, ποδόσφαιρο, κύπελα, Ευρώπη και τα λοιπά, που τα βάζεις τα μεσοβδόμαδα.
2: Θα χωρίσουμε όλοι, ρε, θα χωρίσουμε, το καταλαβαίνεις, ρε. Θα μας κυνηγάνε, ρε.
0: Καλό είναι αυτό. Είσαι ωραίος.
2: Άντε πάω κάρα.
0: Τα φιλιά μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Μιχάλη.
0: Καλώς τον, καλώς τον. Καλώς τον.
3: Έλα, έλα, μ' ακούς.
0: Σ' ακούω πεντακάθαρα.
3: Τι κάνεις, φίλε?
0: Ελσίνκι.
3: Ναι, ναι.
0: Έλα ρε φίλε, δεν έχω βάλει ακουστικά και γι' αυτό δεν κατάλαβα από την αρχή τη φωνή. Πώς πας?
3: Μια χαρά, πήρα να σου πω μια καλησπέρα.
0: Καλά έκανες.
3: Ήμουνα πριν 2 εβδομάδες στη Θεσσαλονίκη για διακοπές.
0: Α, ωραίος.
3: Καλά ήτανε.
0: Μπράβο.
3: Καλά ήταν, ωραία πέρασα.
0: Τελείωσαν οι διακοπές σου ή θα έρθεις και Αύγουστο καθόλου?
3: Στην Αθήνα.
0: Αθήνα, ε. Εντάξει.
3: Ναι, ναι, να δω οικογένεια και φίλους.
0: Καλά θα κάνεις, καλά θα κάνεις.
3: Καλά είναι. Εδώ, σ' ακούμε. Περιμένουμε, θα δούμε τώρα την Αγγλία με την Νορβηγία.
0: Τι ώρα είναι πάνω τώρα?
3: Ίδια ώρα με την Ελλάδα.
0: Α, ίδια έχουμε. Εντάξει, μάλλον δεν θα προλάβεις την Αργεντινή.
3: Την Αργεντινή, όχι, θα κοιμάμαι εκεί.
0: Ναι, ναι, θα ροχαλίζεις όπως και εγώ. 100%. Δεν μου λες το φιλικό του Ολυμπιακού, το είδες, πέρασε καθολική, όχι?
3: Δεν το είδα, όχι.
0: Όχι, εντάξει, οκ.
3: Ναι, ναι.
0: Okay.
3: Ωραία. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, τα φιλιά μου στο Ελσίνκι και στις Ελσικούντες. Δική μου λέξη είναι αυτή. Ο Γάλλος δημοσιογράφος, λοιπόν, παιδιά, προσέξτε, καταγγέλει ότι η Αργεντίνικη Ομοσπονδία βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο σκανδάλων και ερευνών, ακόμη και από το FBI, αλλά απολάμβανε κάλυψη από την FIFA. Οχο. La mafia de foot Argentine. Το άρθρο, ο τίτλος του άρθρου του Ρωμέν Μολινά. Μάλιστα, φοβερά πράγματα. Έλα, κάνα 5 λεπτό έχουμε ακόμα. 90-90-90, παιδιά. Η Αγγλία κατεβαίνει με Pickford, Κόνσα, Stones, Γκουέχι, Ράιλ, Ράις, Άντερσον, Μαντουέκε, Γκόρντον, Μπέλιχαμ και Κέιν. Μάλιστα. Η Νορβηγία με Νίλαντ, Ρίερσον, Άγερ, Λισάρκερ, Χάγκεμ, Βέλφε, Μπέργε, Μπέργ, Οντεγκάρτ, Σέλντερουπ, Σόρλοτ και Χάλαντ. Που δεν είναι Χάλαντ. Βγήκε ο ίδιος, είπε το όνομά του στην παρουσίαση των παιχτών της Εθνικής Νορβηγίας και είπε κάτι Χόιλντ, Χάλαντ και κάτι τέτοια. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Μιχαλάρα μου.
0: Καλώς το να. Λίγο πιο δυνατά μόνο.
4: Καλησπέρα, Μιχαλάρα μου, Ντερβίση μου.
0: Με hands free μιλάς?
4: Όχι, δεν μιλάω, δεν έχω hands free. Όχι, όχι. Απλώς λίγο να χαμηλώσει το ραδιόφωνο.
0: Τι τηλέφωνο είναι αυτό που έχεις, ρε φίλε? Πέτα το, πάρε κανένα καινούριο.
4: Πάλι.
0: Έλα.
4: Όχι, άμα το δεις θα φάει τα βλαμάρα.
0: Άμα.
4: Το χειρότερο από του Βαραβά του φίλου μου είναι, να ξέρεις.
0: Χειρότερο του Βαραβά.
4: Χειρότερο του Βαραβά είναι, αμέ.
0: Πούλα το, ρε φίλε.
4: Όχι, ρε, είμαι συναισθηματικά δεμένος.
0: Κράτα το να το βλέπεις, όχι να μιλάς όμως.
4: Καλά, Ντερβίση μου. Απλώς είναι αφής. Και είναι πολύ μικρό, ρε, και το βάζεις και στην κολόσκοπη και μπροστά παντού μπαίνει. Είναι πολύ βολικό, ρε φίλε.
0: Ναι, αλλά άμα δεν ακούν οι άλλοι, δεν είναι βολικό, ρε φίλε.
4: Εκτές, δεν έχω και ίντερνετ, οπότε θέλω να έχω το πιο μικρό κινητό. Γι' αυτό το λόγο δεν το κάνω από τσικουνιά.
0: Μάλιστα.
4: Δεν το κάνω. Απλώς πήρα και εγώ να δώσω το παρόν μου, να ακουστούμε κιόλας, να σε τιμήσουμε, ρε Μιχαλάρα, Ντερβίση μου, για τον κοινοκρατή που σε είπε ότι όσου δεν κάνει κλείνει φιλαράκι, είσαι offside. Ο Μιχαλάρα είναι πιο πεντακάθαρο.
0: Όχι, μη μασάς, μη μασάς, εντάξει. Θα είναι κάτι οπαδικό, θα το έχει με εμένα. Όχι, οπαδικό επίπεδο. Τους
4: λέω εγώ κι άντως από τη γωνία έρχομαι. Τους βάζουν, είναι βαλτί από όλους αυμούς, ρε, άντε το είπα. Από άλλους αυμούς, γιατί είμαστε πρώτοι, ρε φλαράκι.
0: Έλα, φιλιά, φιλιά, μη μασάς, μη μασάς. Ευχαριστώ για το νούμερο, καλησπέρα, καλησπέρα. Για τον Χάλαντ, παιδιά, όλοι τον λέμε Χάλαντ, αλλά δεν είναι Χάλαντ. Και κακώς δεν κράτησα το site εκεί όπου το αναφέρει, να το έδινα στο Γιάννη Τολελίδη. Να το βγάζαμε το ηχητικό με το όνομά του. Χάλαντ πάντως δεν το λένε το φίλο μας τον Χάλαντ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

Είπαμε θα βάλουμε. Ποιο είπαμε θα βάλουμε, Γιάννη? Τρία λεπτά είναι. Εντάξει, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, όπως είπα και στο Γιάννη Τωρελίδη πριν, αλλά ήταν στην ενδοεπικοινωνία, ταυτοποιήθηκαν οι τρεις για τον εμπρισμό με τους τρεις νεκρούς του Μάρφιν. Το περίμενε ο Γιάννης Τωρελίδης εδώ και κάτι χρόνια. Τι δεν πιστεύεις, από τους έπιασαν, ρε φίλε, τελείωσε. Τρία άτομα. Εντάξει τώρα, αφού και για να φτάσουν εκεί έχουν τα στοιχεία, ρε φίλε. Εγώ παραξενεύτηκα μια άλλη είδηση που ήθελα να πάρω τον φίλο μου τον εισαγγελέα. Τον εισαγγελέα λέω, τον δικαστή. Γιατί διάβασα μια είδηση ότι οι δύο αστυνομικοί που είχαν βιάσει μια κοπελιά 19 ετών στην Ομόνια. Άσε μην τσατιστώ και πάλι βραδιάτικα. Ναι. Είναι ελεύθεροι προς το παρόν. Είναι ελεύθεροι προς το παρόν. Αυτό να σου πω την αλήθεια μου προξένησε εντύπωση. Ή είναι ελεύθεροι ή ότι είναι έξω με περιοριστικούς όρους, κάτι τέτοιο προς το παρόν. Και διάβασα μόνο τον τίτλο και έφυγα για τη τσατίστηκα και λέω άστο τώρα. Τέλος πάντων. Πάντως προφυλακίστηκαν οι δύο αστυνομικοί που συνελήφθησαν μετά το σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου του παιδιού στο Άργος. Τουλάχιστον είναι και αυτό κάτι. Έλα, 90-90-90. Κάνα δύο τηλεφωνήματα γρήγορα, τα παίρνουμε για άποψη. Κοιμάστε ή είστε έξω? Έξω είστε, μάλλον, οκ. Okay. Ή τρώτε και δεν θέλετε να μιλήσετε με το στόμα γεμάτο. Πάμε. Έχουμε ακόμα ένα-δύο τηλεφωνήματα στα γρήγορα. 90-90-90.

Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αλό, αλό, Μπραζίλ. Καλησπέρα. Δεν πειράζει, όχι άλλα πλέον. Εντάξει, έχουμε φτάσει προς το τέλος. Ήθελα να δω εδώ το κανάλι του κυρίου Μαρινάκη, αν είχε κάποια άλλη είδηση από αυτού για τη Μαρφίν. Γιατί από εκεί βγήκε το ότι οι κάμερες και καλά δεν ήταν τότε στην ευχέρεια των παιδιών. 16 χρόνια υλικό. Ήταν όμως εκεί το υλικό, φίλε Γιάννη Λίδη. Δεν είναι συγκλονιστικό αυτό? Και πριν σας αφήσω εγώ σιγά σιγά, να πω ψάξτε την τελευταία φωτογράφηση της Κλέλιας Ανδριολάτου. Δεν θέλω να σας πω τίποτα άλλο, μόνο σας λέω αυτό. Οπότε για τον φίλο τον Κώστα Λέωβεν, Ολυμπιακός ήρθε 1-1. Είχε προηγηθεί ο Ολυμπιακός 0-1 με τον Αντρέ Λουίς. Και λίγο πριν το τέλος η Λέωβεν ισοφάρισε σε 1-1. Τελικό 1-1 η Λέωβεν. Αυτά, πάω σε... Πάνω εδώ τον αγώνα. Ο Γιάννης Οδελίδης έχει επιληφθεί του θέματος που λέγαμε για τα παιδιά. Τα δικοχαμένα που έχουν φύγει. Μακάρι να μην φύγει κανένα ακόμη. Θα τα πούμε αύριο. 4 με 6 μόνοι μας, 6 με 7 με Κυριάκο Ισκεντερίδη, ακολουθεί Κωνσταντίνος Βρανάς, The Great, για το επόμενο 2 ώρο από εμένα και τον Γιάννη Τωριλίδη. Να έχετε μια υπέροχη συνέχεια, bye bye.

0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
1: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τακούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.

Έλα, καλησπέρα, καλημερούδια. Εδώ είμαστε και εμείς, στα 4 λεπτάκια μετά τις 12. Εδώ είναι και ο Χάλαντ. 0-0 ο Χάλαντ. Τώρα ξεκίνησε ο Χάλαντ. Είμαστε τρίτο λεπτό. Νορβηγία, Αγγλία, 0-0. Λοιπόν, για κάτσε εδώ να σας βρω κιόλας. Να ανοίξουμε τα κοιτάπια τα τελευταία. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε κι εμείς. Πάμε. Πού πάμε τώρα και πώς πάμε, θα μου πεις, τέτοια μέρα.

Λοιπόν, στα λίγα μετά τις 12 είμαστε στις πρώτες στιγμές της 12ης Ιουλίου. Τι μας κρύβουν. Καλή Κυριακούλα να έχουμε. Καλό διοράκι να έχουμε επίσης. Πάντα από το Hoplin Τίμιο. Και πάμε και απόψε με τις διαθέσεις πολύ πολύ χαλαρές. Τόσο χαλαρές που μπορεί να πιάσουμε και κανένα θέμα σήμερα. Θα αφήσουμε με τον αυτόματο εντελώς να πάει να μιλήσουν τα μάτια και οι μουσικές μετά. Έτσι κι αλλιώς η μισή θα μου είστε στο Χάλαντ και η άλλη μισή στα μπαρς και στα κλαμπς. Τέτοια μέρα, τέτοια ώρα. Αν τέτοια κάνετε και μετά πέφτει το κέρατο σύννεφο εκεί πέρα εν μέσω Μουνδιάλ. Αυτό πλάκα πλάκα αλήθεια είναι. Τα ακούγατε κι εσείς, εγώ τα ακούγα συνέχεια όταν ήμουν πιο μικρός. Ότι όποτε είχε Μουντιάλ και Euro και τέτοια, ότι πάει το κέρατο σύννεφα. Αλήθεια είναι αυτό? Ή αστικός μύθος άραγες? Δεν ξέρω αν έχει επιβεβαιωθεί από κάπου. Κάνουμε κανένα ρεπορτάζ πλάκα πλάκα. Άμα έχει καμιά έρευνα σχετική κτλ. Έσπα. Και για το άλλο πρέπει να κάνουμε, όχι έρευνα, για το άλλο πρέπει να το κάνουμε quiz. Γιατί λέμε το κέρατο κέρατο? Αυτό το είχα δει κάποτε. Δεν θυμάμαι να το έχουμε πει στην εκπομπή. Δεν πρέπει να το έχουμε πει. Έτσι, να το και το κουιζάκι με το καλημέρα. Γιατί όταν κάποιος απατά λέμε ότι έριξε κέρατο, ή γιατί όταν κάποιον τον απατούν λέμε ότι έφαγε κέρατο, ρε παιδί μου? Ότι λέμε ότι είναι κέρατάς. Γιατί? Το έχουμε? Απαντήστε και κερδίστε πλούσια δώρα. Λοιπόν, μέχρι να απαντήσετε για να διεκδικήσετε τα μεγάλα δώρα της εκπομπής, κάτσα δούμε λίγο τι γίνεται μετά της ημέρας μία ψηλή. Ο Χάλαντ πάντα 0-0. Α, επικοινωνία δεν δόκαμε, ας δοκούμε. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Για ό,τι θέλετε, εκεί με το φυλάδιο των κλιματιστικών, που πάντως και το φυλάδιο το ίδιο μια χαρά αέρα κάνει. Και 9.55 κενό το μήνυμα 54.301. Λοιπόν, αν είστε εδώ, ρίχτε κανένα θεματούδι. Να δούμε λίγο πώς και τι. Αν δεν είστε εδώ, ντροπή και όνειδος. Έτσι σε το χαρακτήριζα. Γιατί δε και συγγνώμη και ποιος είναι αυτός ο Χάλαντ στην τελική? Τι παραπάνω έχει από εμάς, ας πούμε. 0-0 ο Χάλαντ πάντως παραμένει. Λοιπόν, και χρόνια πολλά που λέμε στην Βερονίκη. Χρόνια πολλά στη Βερονίκη. Από επετείους έχει την ημέρα καταπολέμησης. Ημέρα καταπολέμησης αμοθίελας, αλλά και ανεμοθίελας. Βέβαια, άμα δείτε καμία αμοθίελα ή καμία ανεμοθίελα, έτσι, να την καταπολεμήσετε όπως ποτέ άλλοτε, γιατί το έχει και ημέρα. Λοιπόν, τι άλλο έχει ημέρα? Και Διεθνής ημέρα ελπίδας είναι, λέει. Ελπίδας όταν λέμε όχι της τραγουδίστριας, της άλλης. Αυτής που πεθαίνει τελευταία υποτίθεται, αλλά τελικά δεν πεθαίνει ποτέ μάλλον. Μεγάλη κουβέντα κι αυτή. Κάτσε να σου πω και πώς το λέει εδώ. Η καθιέρωση της Διεθνούς ημέρας ελπίδας είναι, λέει, πέρα από συμβολική πράξη και ένα παγκόσμιο κάλεσμα. Και τι άλλο είναι? Και μία έκκληση προς τα κράτη και τους οργανισμούς και τους πολίτες να δημιουργήσουν όλοι μαζί τις συνθήκες εκείνες όπου η ελπίδα μπορεί, θα μπορέσει να ριζώσει και να ανθίσει. Τα ακούτε? Οι προσπάθειες μπορεί να περιλαμβάνουν εκστρατείες ενημέρωσης για την ελπίδα, ναι. Δράσεις ευαισθητοποίησης, προγράμματα κοινωνικής ενδυνάμωσης, πράξεις καλοσύνης, προώθηση, λέει, της συγχώρεσης, της συμφιλίωσης. Κατάλαβες? Τιμήστε, λέει, εδώ πέρα τη μέρα της ελπίδας με ουσιαστικές δράσεις. Πολύ καλά τα λέει. Οπότε αφήστε εκεί πέρα το Χάλαντ και το Γκέιν και ελάτε εδώ να δούμε πώς θα δράσουμε για να τιμήσουμε και την ημέρα της ελπίδας, εντάξει? Μπράβο το σας σήμερα, πολύ καλά τα λέει. Υιοθετούμε. Πάμε και στα γεγονότα της ημέρας να δούμε αν έχουμε να υιοθετήσουμε τίποτα και από εκεί μεριά. Α, με πάσα μουσικοχορευτική ξεκινάμε.
Τέτοια μέρα, λέει, το 1962 είχαμε Rolling Stones να δίνουν την πρώτη συναυλία σε ένα κλαμπάκι του Λονδίνου. Rolling Stones, εντάξει. Μπορεί να βάλουμε και τέτοια. Λοιπόν, πάμε 1967. Εδώ έχουμε, λέει, τη Χούντα του Γιώργαρου να αφαιρεί την ελληνική ηθαγένεια από 480 Έλληνες πολίτες και μέσα σε αυτούς ήτο και η Μελίνα Μερκούρη, έτσι, η οποία είχε και αντιδικτατορική δράση, ως γνωστόν. Πάμε 1991. Εδώ, λέει, κερδίζαμε τους μεσογειακούς αγώνες ως εθνική ποδοσφαίρου. Νικούσαμε στο ΆΚΑ την Τουρκία με 3-1. Μάλιστα. Να τέτοια κάνουμε και χαλάμε τα ήρεμα νερά. Οπότε έγινε αυτό το 91. Το 91. Πάμε και 98. 1998. Εδώ έχουμε πάλι ποδόσφαιρο. Έχουμε την Εθνική Γαλλίας να ρίχνει 3 τεμάχια στη Βραζιλία και να κατακτά το Μουντιάλ, έτσι, για πρώτη φορά στην ιστορία της. Το 98, έτσι. Ναι, ομαδάρα τότε, με Ζιντάν στα καλύτερά του κλπ. Ζιντάν δεν ήταν τότε, ή η Πλατινή. 98, Ζιντάν. Ναι, είχε βάλει και τα γκολ μου, ωραία, αφού είχε βάλει και τα με 2 γκολ από τα 3. Πρέπει να τα είχε βάλει αυτά με κεφαλιές κιόλας. Αυτός ήταν ο τελικός, αν θυμάστε, που λογικά το θυμάστε, που είχε πάθει την κρίση ο Ρονάλντο. Λίγο πριν το μάτς που τον είχαν πιάσει κάτι σπασμί, κάτι δεν ξέρω τι. Σπαρταρούσε εκεί πέρα στο κρεβάτι, λέει, και στο ξενοδοχείο, τα λέμε, το κρεβάτι του ξενοδοχείου. Λίγες ώρες πριν το μάτς έγινε αυτό, πριν το τελικό. Και μετά όταν έπαιξε, βέβαια όταν είχαν βγει οι αρχικές ενδεκάδες δεν τον είχαν μέσα. Τελικά τον βάλαν να παίξει τελευταία στιγμή, βέβαια ήταν εντάξει. Έπαιξε και ήταν σαν να μην παίζει, όπως και η Βραζιλία ολόκληρη. Και μετά είχε γίνει θέμα μεγάλο. Είχε φτάσει μέχρι το κοινοβούλιο της Βραζιλίας. Στο στόχαστρο είχε μπει ο προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας, οι γιατροί, ξέρω εγώ, που τον άφησαν να παίξει κλπ. Και ο παίκτης ο ίδιος δεν θυμότανε καν τι είχε συμβεί. Όταν το ρώτησαν, λένε, δεν ξέρω, εμένα μου είπανε, ξέρω εγώ, τι έχει γίνει. Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα. Το μόνο που έχω, έτσι, που αισθάνομαι, είναι ότι πονάει όλο μου το σώμα. Έτσι είχε πει τότε. Τον πιάσαν κάτι σπασμί, κάτι τι διάλογο ήταν, ποιος ξέρει. Ξαφνικά στο ξεκάρφο, το μιλάμε τότε, ήταν 21-22 χρονών. Ρονάλντο, το φαινόμενο. Ίσως ο καλύτερος φορ που πέρασε ποτέ. Από τα γήπεδα του κόσμου, ίσως. Λέω, βάζω το ίσως γιατί αν δεν είχε τους τραυματισμούς που τον κράτησαν πίσω, εκεί μπορεί, ναι. Εκεί δεν θα χρειάζονταν καν το ίσως. Βασικά, αν ήταν υγιής, μπορεί να. Όχι για center for, μπορεί να μιλούσαμε και για τον καλύτερο παίχτη όλων των εποχών γενικότερα. Έτσι, για ποδοσφαιριστή δηλαδή γενικότερα, όχι απλά για for. Πλάκα-πλάκα τώρα που βλέπω το Χάλαντ, που είναι στο 0-0 ακόμα. Ωραίο γκαλοπάκι θα ήταν αυτό. Ποιον από τους δύο θα προτιμούσατε στην ομάδα σας ως center for? Ή και ποιον θεωρείτε τον καλύτερο φόρο όλων των εποχών? Άμα θέλουμε να τα ανοίξουμε λίγο τώρα, έτσι, είναι Ρονάλντο σίγουρα. Και το Χάλαν θα το βάζαμε σίγουρα μέσα. Ποιον άλλο θα βάζαμε? Βαν Μπάστεν θα βάζαμε. Ιμπραήμοβιτς θα βάζαμε. Έχει. Ποιο θα βγάζαμε πρώτο? Χάλαντ, Ιμπραήμοβιτς, Βαν Μπάστεν, Ρονάλντο, Τόργελε. Ωραία, τα βλέπουμε και αυτά. Τον Κέιν δεν τον βάζω στη λίστα, καλός είναι ο Χάρη, αλλά μην το παραμπιμπίπ κιόλας. Λοιπόν, παρεπιπτόντος, Κέιν Χάλαντ 0-0 παραμένει, είμαστε με αυτά και με τα άλλα στο 13ο λεπτό. Και μετά κατά τις 4 έρχεται και ο Μέση για να αντιμετωπίσει την Ελβετία. Τι είναι αυτό? Αμάν, η κάμερα δείχνει μια μαύρη. Woke agenda. Να το. Προωθούν τη woke agenda πάλι, αδέρφια. Διαδώστε. Έδειξε μια μαύρη. Ποια ήταν η Σερένα Γουίλιαμς? Κάποια ήταν. Λοιπόν, τι μας έμεινε? Καιρούλης. 34.
34 και δίνει ο Μάστορας με φουλ ήλιο. Από 25 μέχρι 34. Και μετά από ό,τι βλέπω από Δευτέρα, περίπου έτσι θα είναι λίγο τσιμπημένο. Δηλαδή έχει εδώ και 35 αράκια, έχει και 36 αράκια. Να τα και τα ευχάριστα. Μάλιστα, αυτά και με τον καιρό. Το ματσάκι πάντα στο 0-0. Λοιπόν, 9.55 κενό το μήνυμα, αποστολή 54-301, Μετρόπολη 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Κάτσε λίγο να δω, κύριο Ζούκεμπερκ, τι διαθέσεις έχει, αν μας τα δείχνει ή αν μας τα κρύβει. Άρα Ζούκεμπερκ τώρα θέλει εδώ διαδικασίες πάλι, μια ώρα, τι πράγμα είσαι. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τη βρούμε την άκρη, τι να κάνουμε, θα κάνουμε πατέντες πάλι. Λοιπόν, έλα, έλα τέλειο, έχουμε και δουλειές, άντε μια ώρα. Μπήκες, μπήκε επιτέλους. Λοιπόν, για να δούμε τώρα πώς θα μας κρύβει. Μας κρύβει ο μπαγάσας, 1, 2, 3. Έτσι το έλεγε, πώς μιλάω σαν αυτόν στην ταινία που ήταν ο κριτικός κινηματογράφου, δεν έλεγε? Που είχε ένα ντοκιμαντέρ κάποτε παλιά, θυμάστε, που έλεγε μία ταινία. Λοιπόν, κάτσε τι να κάνουμε μέχρι να τα εμφανίσουμε εδώ. Λοιπόν, ναι, ωραία. Να το σκιο Μπέκαμ. Αλλού τρέχει ο λογισμός του. Κοιτάει το υπερπέραν. Ένα κόρνερ η Αγγλία, κάτσε να το δούμε λίγο και έρχομαι μηνύματα. 16ο λεπτό είναι. Κακοχτυπημένο χαμηλά, διώχνουν οι Νορβηγοί σχετικά εύκολα. Οι οποίοι Νορβηγοί βρίσκονται παρεπιπτόντως, πριν έρθω στα μηνύματα, αν πάμε να πούμε για το ranking, ας πούμε έτσι, το ranking της UEFA, το ξέρετε το ranking έτσι, με στην Καλλιράχη το έχουμε μάθει από 7 χρονών το ranking. Είναι οι Νορβηγοί στην 31η θέση λέει του ranking και οι Άγγλοι είναι στην 4η. Και αν πάμε χρηματιστηριακή αξία, οι Άγγλοι είναι στο 1,36 δις, οι Νορβηγοί είναι στα 590 εκατομμυριάκια. Και αν πάμε στις χρηματιστηριακές αξίες των μεγάλων στάρ, ο Χάλαντ είναι στα 200 εκατομμυριάκια και ο Χέρι Κέιν είναι στα 60. Χάλαντ είναι πρώτος έτσι, μαζί με τον Γιαμάλ δηλαδή. Είναι η πρώτη στην λίστα εκεί πέρα σε επίπεδο χρηματιστηριακής αξίας. Αυτός και ο Γιαμάλ από 200 εκατομμυρία και έκαστος. Εντάξει, τώρα που λέμε για Χάλαντ, δεν ξέρω, τη φλασιά είναι πολύ, έχει πολύ έτσι ρεύμα τελευταία, πιστεύω το έχετε καταλάβει. Ειδικά τώρα με τα social εκεί πέρα, με τα αυτά έτσι όπως τα κάνει, όπως περπατάει, όπως τρέχει, όπως τρώει κλπ. Και έβλεπα στο Περού, μόνο λέει, μόνο μέσα στο 2026, 468 αμορά πήραν το όνομά του. Τα βαφτίσανε. Με το όνομα του Χάλαντ. Λοιπόν, έτσι που λέτε. Και ενώ οι Άγγλοι έχουν περισσότερο την μπάλα στην κατοχή. Μια άλλη μια προσπάθεια με τον Μπέλιχαμ εδώ, αλλάζει το παιχνίδι. 18ο λεπτό είναι, πάντα στο 0-0. Plug out. Προϊστορία, αν ενδιαφέρει, 12 ματσάκια έχουν δώσει οι δύο. Αγγλία έχει 7 νίκες, η Νορβηγία έχει 2 και 3 παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα. Τελευταίο ματσάκι ήταν φιλικό, το 2-14, είχε κερδίσει η Αγγλία 1-0. Και τελευταία νίκη των Νορβηγών ήταν παλιά, το 94, σε προκριματικά Μουντιάλ, 2-0. Λοιπόν, πάλι οι Άγγλοι έχουν την μπάλα. Ψιλογέρνει το γήπεδο. Αλλά εντάξει, είναι και τακτική προφανώς.
Του δίνουν την μπάλα οι Νορβηγοί για να βγάλουν κανέναν εφηδιασμό, ποιο ξέρει. Λοιπόν, για να δούμε λίγο μια προσπάθεια εδώ από αριστερά και πάλι. Το γυρίζουν, το ξαναγυρίζουν. Σέντρα, καλή ήταν, αλλά η κεφαλιά δεν. Ο Μπέλιχαμ ήταν, δεν την έπιασε καλά την κεφαλιά. Η μπάλα περνάει out. Ήταν στο ύψος του πέναλτι περίπου. Αν την έπιανε όπως ήθελε γεμάτα, θα ήταν πάρα πολύ καλή ευκαιρία για την Αγγλία. Τέλος πάντων, δεν την έπιασε γεμάτα. Πάμε παρακάτω.

0: Λοιπόν, παρακάτω έχει εκείνη τα μηνύματα που λέγαμε, αλλά τελικά δεν είδαμε. Πρώτη καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα μάλλον. Είναι από τον Άγγελο Παοκάρα, ρε, τελεία και παύλα. Παοκάρα, πώς φάνηκε η Παοκάρα. Παοκάρα, εκεί κάτι εξελίξεις η Παοκάρα. Εκεί με τους ερασιτέχνηδες, πώς λέει ο Μπέος, οικογενειάρχηδες. Ναι, με τους ερασιτέχνηδες. Κάτσε να δεις τι γέλια θα έχουμε τα επόμενα διαστήματα. Λοιπόν, με το εμφυλίο πολεμικό κλίμα που υπάρχει. Καλημέρες και στον Γιώργο από το Ελσίνκι. Τι είναι αυτό, πρωτοσέλιδο? Γιατί ο Τραμπ συχαίνεται το Μητσοτάκη. Οπα. Δεν του δώκε σημασία στη σύνοδο, ούτε καλημέρα του είπε. Μάλιστα. Καλησπέρες έχουμε και από τον Χάρη, από την ασπρόμαυρη οδό Μακεδονίας. Πάω κλείσε. Ο Γιάννης, φανταστικό, λέει, το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ σήμερα. ΠΑΟΚ σε αγαπώ, ΠΑΟΚ είσαι ο ένας. Γκολάρα τέτοια σε φιλικό δεν έβαλε κανένας. Να τους, να και άλλη ταινία του Νόλαν. Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο σε νέα έκδοση. Το ανεβάζει ο Τέο. Ωραίο. Κι άλλοι, πόσες ταινίες έχει βγάλει αυτός ο Νόλαν. Μετά, Κλεοπάτρα. Μετά την Οδύσσια έρχεται και η Κλεοπάτρα. Να έρθει, αλλά να είμαστε λίγο μακριά, γιατί από ό,τι βλέπω μπορεί να μας φάει κιόλας αυτή. Αν μας δει εκεί πέρα κατά λάθος. Ωραία Κλεοπάτρα. Ο Ιορδάνης, το καλύτερο σε... Α, ναι. Το καλύτερο σέντερφορ ήταν ο Γκέσιος, λέει, του Ηρακλή. Γατάκια. Ένα πέναλτι δεν πήρε στην καριέρα του. Ναι, πόσα γκολ να βάλει ο Γκέσιος. Λοιπόν, και η Νάνση ανεβάζει, α, το μια ταινία που είπα πριν, αν το έλεγε και ο Σεφερλής, ε. Ωραία ήταν εκείνα, πετυχημένα. Κρύα, αλλά πετυχημένα. Ανεβάζει εδώ το... Ναι, το μια ταινία. Ποια ταινία, κάτσε το βάλουμε λες. Είμαστε και χαλαρά σήμερα. Για να μου θα είναι ο ήχος καλός.
1: Στην ταινία που βρίσκεται στο νούμερο 1.
2: Συγγνώμη, μήπως μπορείτε να πατήσετε το 4.
1: Να πατήσω το 4.
2: Ναι.
1: Δηλαδή λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να σηκώσω το πόδι μου τόσο ψηλά.
2: Σωστά.
1: Δηλαδή εσείς γιατί δεν μπορείτε να το πατήσετε μόνο σας?
2: Όχι, εγώ φτάνω μέχρι το 2.
1: Πατήστε 2 φορές το 2.
2: Σωστά.
1: Δηλαδή, εσείς είστε ο ελοχρωματιστής, δηλαδή, της γειτονιάς μας.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία. Δηλαδή, μπορώ να έχω ένα τηλέφωνο σας, γιατί, δηλαδή, μπορεί να σας χρειαστώ, δηλαδή, σύντομα.
2: Το τηλέφωνο το έχει ο κατάλογος.
1: Α, ωραία. Και το όνομά σας, δηλαδή, θα το έχει και αυτό ο κατάλογος δίπλα στο τηλέφωνο.
2: Ακριβώς. Αμάν.
1: Δηλαδή, αμάν, δηλαδή, τι έγινε. Μάλλον πρέπει, δηλαδή, να σταμάτησε το ασανσέρ.
2: Βοήθεια.
1: Βοήθεια.
2: Βοήθεια.
1: Βοήθεια.
2: Βοήθεια.
1: Βοήθεια.
2: Βοήθεια.
1: Βοήθεια. Δηλαδή, ξέρετε κάτι, έτσι όπως φωνάζουμε βοήθεια, δεν πρόκειται να μας ακούσει κανείς. Μάλλον θα πρέπει, δηλαδή, να φωνάξουμε και δύο μαζί ταυτόχρονα. Ένα, δύο, τρία.
2: Ταυτόχρονα.
1: Ταυτόχρονα.
3: Ένας βλάκας και μισός.
4: Ταυτόχρονα.
3: Μία μισή ταινία με πολύ βλακία.
0: Τα θυμήθηκες αυτά, Ερνάς. Τώρα συζητώ, βλέπω. Ένας βλάκας και μισός λέγεται, ο ένας είναι ο Νάνος. Μία ταινία. Μάλιστα. Ωραία και η κρυάδα. Του Σεφερλή. Λοιπόν, εντάξει. Αυτά με τα πρώτα μηνύματα. Τι, για ούφο δεν στείλατε κανένα σήμερα. Γιατί έτσι. Σήμερα είχαμε και εξελίξεις. Τίποτα. Δεν είδατε τα νέα, τα βίντεο. Είχαμε νέα βίντεο. Το Πεντάγωνο δημοσίευσε νέα βίντεο. Πάλι μυστηριώδη αντικείμενα λέει διάφορα, αλλά κάτι συγκεκριμένο όχι. Και είπε και ο επικεφαλής της NASA, τι είπε χθες να δεις, ότι ίσως υπάρχει, λέει, η ζωή παντού εκεί έξω. Όχι εκεί έξω, παντού εκεί έξω. Έχουμε, λέει, εικόνες από UFO που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Να τα και τα πιο ευχάριστα. Λοιπόν, τώρα, επικαιρότητα να πάμε. Πού να πάμε, ή να το πάμε, λες, τελείως χαλαρά σήμερα. Θα αφήσουμε έτσι πολύ πολύ χαλαρά και τσιριμπίμ και τσιριμπόμ. Μέρα που είναι όσο βλέπουμε το Χάλαντ εδώ με τον Γκέιν. Λοιπόν, το βλέπουμε. Ο Χάλαντ με τον Γκέιν είναι... Cooling break έχουμε, τι έχουμε εκεί. Στο 0-0 πάντως παραμένει, ό,τι και αν έχουμε. Ναι, έχουμε... Τους μαζέψαν εκεί πέρα για να δροσιστούν πάλι. 25ο λεπτό παραμένει το 0-0. Νορβηγία, Αγγλία 0-0. Έτσι και 4 η ώρα είπαμε θα έχουμε την Αργεντινή με την Ελβετία.

Κοιτάω λίγο πριν πάμε διάλειμμα, μπας και έχει τίποτα της τελευταίας στιγμής. Προσπαθώ λέει πάλι να ανοίξω το διάβλο επικοινωνίας εκεί πέρα ο Τραμπ με το Ιράν. Τα υπόλοιπα λίγο πολύ αυτά που ξέραμε. Μάλλον ναι. Εντάξει, και για το θέμα του Ελουστόντο του ΠΑΟΚ, έτσι, που υπήρχε έτσι ένα κοψοχόλιασμα γιατί δεν υπάρχουν και στόπερ διαθέσιμα. Δεν ξέρει τώρα κανένας ακόμα, ας πούμε, το μέγεθος, αλλά φαίνεται ότι τα χειρότερα τα έχει γλιτώσει, γιατί εντάξει, έπιανε το γόνατο όπως τα είδατε και είχε πραγματικά έπεσε στο έδαφος και άσχημα, δηλαδή φάνηκε ότι το γόνατο πήρε μια κλίση περίεργη και όλοι είπαμε από μέσα ένα μεγάλο όχ, αλλά από ό,τι φαίνεται τελικά δεν είναι γόνατο, έχει μια μυϊκή ενόχληση από το τράνταγμα, ποιος ξέρει τι. Α, δούμε τώρα αν θα μείνει έξω και πόσο. Πάντως, εντάξει, και το μάτσο ευρωπαϊκό σε 10 μέρες είναι ουσιαστικά, πόσο είναι δεν θυμάμαι. Για να δούμε. Μήπως επισπευστεί η κατάσταση με το Χατζηδιάκο. Γενικά λένε ότι αυτή τη βδομάδα θα τρέξουν αρκετά. Για να δούμε. Πάλι με Taylor Half, δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα με τον ΠΑΟΚ. Κάθε χρόνο. Λοιπόν, οκ, δεν έχει τίποτα ειδησιογραφία καινούργιο, οπότε κάποια θεματούδια που έχουμε κρατημένα μπορεί να τα θέσουμε, μπορεί και να μην τα θέσουμε, ανάλογα με τις διαθέσεις. Ας πάμε τώρα σε ένα πρώτο διάλειμμα εδώ πέρα. Ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε. Πριν από αυτό να πούμε ότι στο 28ο λεπτό έχουμε φτάσει, ξεκίνησε και πάλι το match και το 0-0 παραμένει. Οπότε 9.55 και ενώ το μήνυμά σας για ό,τι θέλετε 54-301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Πάμε διαλυματούδι νούμερο 1. Επανερχόμεθα για να δούμε λίγο πώς θα το προχωρήσουμε μέχρι τις 2.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα Κούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου, με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έλα και πάλι πίσω το παιχνίδι πάντα στο 0-0. Έχουμε φτάσει πλέον 31ο λεπτό. Τώρα, το Όργελε, ψηφίζεις. Παναγιώτης ψηφίζει το Όργελε. Ναι βρε, Χάλαντ ή τέτοιο. Χάλαντ, Ρονάλντο το φαινόμενο ή κάποιος άλλος. Ποιος θα μπορούσε να είναι το καλύτερο center for που έχουμε έτσι να θυμόμαστε. Και τι άλλο είπαμε πριν, όπως το ξεκινήσαμε. Α, για το τέτοιο που λένε για το Μουντιάλ, ότι όποτε έχει Μουντιάλ το κέρατο πάει σύννεφο. Αυτό λέει, το κοιτούσα λίγο από περιέργεια, επειδή ξέρω θα έχουμε τρομερή θεματολογία σήμερα τέτοια μέρα. Κάτσε να δω λίγο αυτά. Αυτό λέει πώς βγήκε η έννοια, ρε παιδί μου, του πώς συνδέθηκε το κέρατο με την απιστία. Τι σημαίνει όταν λέμε ότι κάποιος είναι κερατάς. Εδώ έχουμε, λέει, την επικρατέστερη εκδοχή. Δεν το έχουμε δέσει κόμπο, αλλά από ό,τι φαίνεται, πώς βγήκε αυτό. Βγήκε επειδή κάποια στιγμή, λέει, τον 10ο αιώνα τώρα μιλάμε, τόσο παλιά, ο Μιχαήλ Ψελός, διανοούμενος της εποχής, είχε έτσι μια θεωρία. Είχε πει τη θεωρία ότι τα αρσενικά ζώα που διαθέτουν κέρατα δεν είναι μονογαμικά, σε αντίθεση με άλλα ζώα. Και επειδή τέλος πάντων έκανε τη διαπίστωση αυτή, τη θεωρία αυτή, ήρθε και ταυτίστηκε σιγά σιγά το κέρατο με την απιστία. Έτσι το πήρανε, παιδί μου, και το κάνανε, βγάλανε το σλόγκαν αυτό, τη φράση αυτή. Και μάλιστα τα παλιά χρόνια, λέει, σε κάποια κράτη ευρωπαϊκά, τα οποία δεν έψεξα παραπάνω τώρα να βρω ποια είναι, στους απατημένους άντρες κάτι είχαν και φορούσαν εκεί πέρα, κάτι, καν καπέλο που είχε κέρατα, κάτι τέτοιο, λέει, και τους βάζανε, το φοράνε για να τους διαπομπεύουν. Εκεί οι τοπικές κοινωνίες, παλιά παλιά τώρα, μιλάμε πολύ παλιά. Και τέλος πάντων αυτό, και έχει και άλλη μια εκδοχή για το πώς βγήκε η έννοια του κέρατου, με τους λόγω των στρατιωτών που λείπανε στον πόλεμο και ξεσκέπευσε το κέρατο λόγω της απουσίας και κάτι τέτοια. Αλλά το επικρατέστερο είναι το πρώτο, με το Μιχαήλ Ψελό. Το μάθαμε και αυτό. Με το Μουντιάλ δεν μάθαμε τι γίνεται τελικά, άμα είναι αλήθεια ή άμα είναι αστικός μύθος. Τι λέει η πολύχρονη πείρα σας. Εντάξει, θυμάμαι τώρα χθες σε κάποια φάση, είδα και το τελευταίο μήνυμα εδώ πέρα από την Άνση που ανήκει στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, από ό,τι μας έχει πει. Θυμήθηκα χθες που πιάσαμε λίγο και λόγω ανάρτησης τη μαύρη Ελένη του Νόλαν, που μου ανεβάσατε εδώ και τις καινούργιες ταινίες του Νόλαν. Πήγαμε μια ψηλή και από τη Woke Agenda, αλλά από τη Woke Agenda σε σχέση με τους μαύρους, με το ρατσισμό και τα λοιπά, λόγω Ελένης, έτσι. Βέβαια κάποιοι το πήγατε και λίγο παραπέρα, ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες και τα λοιπά, και ήρθε λίγο η κουβέντα και πιάσαμε τι είναι, ας πούμε, φυσιολογικό και τι όχι. Τώρα θα μου πεις τη φλασιά έφαγες και το θυμήθηκες αυτό. Από το κέρατο το θυμήθηκα. Να σου πω τι εννοώ. Χθες τέλος πάντων πάνω στην κουβέντα, το ξεκινήσαμε εκεί πέρα από την Ελένη την μαύρη, και πήγε η κουβέντα και σε αυτό. Έλεγα εγώ, ας πούμε, ότι κατά τη γνώμη μου το πρόβλημα δεν είναι αυτοί που ενοχλούνται, δεν ενοχλούνται τόσο πολύ επειδή νιώθουν ότι παραποιείται, ξέρω εγώ, έτσι, παραποιούνται τα γραπτά του Όμηρου, η μυθολογία κλπ. Αλλά περισσότερο γιατί νιώθουν ότι μέσα από την μαύρη Ελένη προωθείται η woke agenda, έτσι, τα κλασικά αυτά πλέον που έχουν γίνει καραμέλα. Γκολ. Ω, Νορβηγία. Κάτσε να δούμε όμως για το διαιτή, το βλέπω σκεπτικό. Νορβηγία 1-0. Πανηγυρίζουν εδώ πέρα. Δεν πρόλαβα να δω ποιος έβαλε τον γκολ. Αν κρίνουν από τις φάτσες εδώ πέρα των παικτών και των φιλάθλων, δεν πρέπει να υπάρχει κάτι που να εκκρεμεί, έτσι, αλλά το διαιτή τον είδε λίγο σκεπτικό, σαν να κοιτούσε, σαν να περίμενε λίγο. Μήπως είναι η επιβεβαίωση η τυπική, για να δούμε λίγο. Λοιπόν, από αριστερά ήταν η Νορβηγή, ο Γκολάρα, το ήθελε. Δεν ξέρω, επειδή δεν φαίνεται ήταν και ο τερματοφύλακας μπροστά. Α, από εδώ θα φανεί καλύτερα. Πρέπει να το θέλω σκύλος, πω, πω, πολύ ωραίο. Ήταν από πλάγια, έκανε ένα σουτ το οποίο με πρώτη έτσι, εικόνα έμοιαζε λίγο και προσπάθεια για σέντρα, που να βγει και σουτ, αλλά τελικά σουτ ήταν. Πάρα πολύ ωραίο, πέρασε πάνω από τον τερματοφύλακα, σχεδόν στο παράθυρο, στην άλλη γωνία και 1-0 η Νορβηγία. Ρε το Χάλαντ, λες? Ο διαιτής εντωμεταξύ ακόμα περιμένει, τον βλέπω προβληματισμένο. Γιατί προβληματίζεσαι εσύ, καλέ? Για δούμε, η μπάλα μπήκε στη σέντρα πάντως. Πάλι λέει περιμένετε. Α, όχι, εντάξει, ξεκινήστε λέει, ξεκίνησαν, άρα μετράει. Άρα 1-0 η Νορβηγία όντως. Τι λέγαμε τώρα? Κάτι λέγαμε και κόλλησα με το γκολ. Α ναι, λέγαμε τώρα που είπαμε για το κέρατο. Και είδα και την Άνση εδώ που είναι της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και μας στέλνει διάφορα μηνύματα κατά καιρούς και τα συζητάμε. Ναι, και χθες τέλος πάντων πήγε η κουβέντα λίγο και σε αυτά με αφορμή την Ελένη και μέσα σε αυτά που συζητήσαμε πήγε η κουβέντα και στο τι τελικά είναι το φυσιολογικό, ρε παιδί μου, και τι όχι. Επειδή κάποιοι το πήγανε και στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Και οι περισσότεροι, όπως συμβαίνει πάντα βέβαια, θεωρούν φυσιολογικό αυτό που ο άνθρωπος όρισε ως φυσιολογικό. Εγώ δεν ξέρω αν με ρωτήσετε, δηλαδή το τι πραγματικά είναι φυσιολογικό τελικά και τι όχι, από τη στιγμή που κάποια πράγματα τα αποφασίζει ουσιαστικά η φύση, είτε η φύση είτε η φύση του ανθρώπου, πραγματικά δεν ξέρω ποιο είναι το φυσιολογικό. Γιατί είναι άλλο τι ορίζουμε εμείς ως φυσιολογικό και άλλο τι ορίζει η φύση. Και τώρα το σκέφτομαι αυτό τώρα που λέω. Μου ήρθε επειδή είδα τώρα πλάκα-πλάκα που λέγαμε για το Μουντιάλ και ότι λένε για το κέρατο ότι γίνεται χαμός και τα λοιπά, και έψαξα λίγο έτσι να βρω, αφού είμαστε και χαλαρά σήμερα λόγω μέρας, πώς βγήκε η έννοια του κεράτου, έτσι, πώς το κέρατο συνδέεται με την απιστία. Και σκέφτομαι αυτό τώρα, έτσι, μου ήρθε η κουβέντα φλασιά, επειδή είδα και την Άνση και θυμήθηκα αυτά που λέγαμε και λέω τώρα, μου ήρθε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, ότι χθες, ας πούμε, που συζητούσαμε ποιο τελικά είναι το φυσιολογικό και το κάναμε με αφορμή, ξέρω εγώ, τους γκέι ή οτιδήποτε, πώς το βάλατε εσείς, γιατί εγώ για την Ελένη είπα μόνο χθες. Αλλά τέλος πάντων σκέφτομαι τώρα το εξής, ότι μεγαλύτερο παράδειγμα τελικά από το πόσο σχετικό είναι το φυσιολογικό δεν υπάρχει από το κέρατο. Από το κέρατο, από τις σχέσεις των ανθρώπων. Έτσι, σχέσεις των ανθρώπων στις οποίες το κέρατο πάει σύννεφο. Εδώ τώρα τι είναι φυσιολογικό, ας πούμε, τώρα να ρωτιέμαι. Έτσι, την έχουμε ξανακάνει την κουβέντα αυτή παλιότερα. Να ζούμε τη ζωή μας με ένα σύντροφο και μόνο, είναι όντως φυσιολογικό αυτό? Ή μήπως είναι απλά αυτό που ορίσαμε εμείς ως φυσιολογικό? Ποιο το φυσιολογικό τελικά? Αυτό που μας έμαθαν στο σχολείο, που μου στείλε και ένας ακροατής με μήνυμα νωρίτερα. Αυτό που μας έμαθαν, ξέρω εγώ, στην εκκλησία. Αυτό που μας έμαθαν στο σπίτι. Ή αυτό που θέλει η ψυχούλα? Θυμίζω ότι ο άνθρωπος είναι πολυγαμικό, ναι. Λοιπόν, οπότε η κουβέντα τώρα δεν είναι, ξέρετε, είναι σε σχέση με τα πρέπει, πάει πάλι. Τα περιβόητα πρέπει. Τα οποία, okay, εγώ δεν τα πάω και πολύ καλά, είναι η αλήθεια. Βασικά, όχι, δεν το είπα σωστά, γιατί με τα πρέπει που θεωρώ ότι είναι σωστά, τα πάω μια χαρά. Είμαι των κανόνων. Έτσι, αλλά με τα πρέπει που στερούνται λογικής, κατά τη γνώμη μου, όχι, εκεί δεν τα πάω καθόλου καλά. Και ακόμα και αν με εκφράζουν, ξέρετε, δηλαδή εμένα, ας πούμε, επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει, η μονογαμία με εκφράζει πάρα πολύ σαν στάση ζωής. Αλλά και πάλι καταλαβαίνω ότι δεν είναι ότι με εκφράζει επί της ουσίας, επειδή, ρε παιδί μου, είναι αυτό που νιώθω. Είναι ότι επειδή έτσι προγραμματίστηκα. Δηλαδή το μέσα μου δεν θέλει αυτό το πράγμα. Έτσι, υπάρχει δηλαδή ένας παραλογισμός εδώ πέρα. Υπάρχει ένα χακάρισμα που λέω και εγώ καμιά φορά του εγκεφάλου. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα και αυτή. Έτσι, δεν την παρουσιάζουμε δηλαδή μονογαμία, δεν παρουσιάζεται ως, ας πούμε, απλά ως επιλογή. Παρουσιάζεται ότι αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι η φυσική κατάληξη της αγάπης. Έτσι δεν είναι, ότι είναι η ανώτερη μορφή δέσμευσης, ότι είναι, ξέρω εγώ, ηθική υποχρέωση από κάποια στιγμή και μετά. Ναι, αλλά από πού και ως πού, από πού και ως πού, δηλαδή ποιος γράφει πού, ποιο βιβλίο γράφει ότι ο άνθρωπος μπορεί να σταματά να επιθυμεί. Ή πρέπει να σταματήσει να επιθυμεί, θέλει, δεν θέλει. Τέσμα, δεν βαρύς. Δεν ξέρω αν αυτά γίνονται μέσα από κοινωνικά συμβόλαια. Λοιπόν, πάω να δω αν έχουμε κανένα μήνυμα ακόμα. Αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμούλα χαλαρά σήμερα, εδώ θα είμαστε. 9.55 κενό το μήνυμα 54.301, Μετρόπολης 95.5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Και σε ένα λεπτάκι δύο ποιος θέλει μπορεί να τηλεφωνήσει, αν έχει καμία καλησπέρα, καλημέρα περισσευούμενη, κάνα σχόλιο εδώ πέρα για το Χάλαντ. Χάλαντ ή Ρονάλντο βρε τελικά. Ποιος είναι το καλύτερο? Στο Ρονάλντο το θυμηθήκαμε γιατί σαν σήμερα είπαμε ήταν ο τελικός που τον πήρε η Γαλλία, αλλά αυτός είχε πάθει τη ζημιά πριν από τον τελικό που ξαφνικά άρχισε να σπαρταράει σαν το ψάρι. Ποιος ξέρει τι είχε πάθει. Λοιπόν, καλησπέρες Παναγιώτης εδώ. Τώρα κάποια είναι link, δεν μπορώ να τα ανοίξω. Πέτρος εδώ την καλησπέρα του, την Νάνση την είδαμε. Για τα μεταγραφικά τα γνωστά είναι λίγο πολύ, απλά οριστικοποιήθηκε αυτό του Τάχα, από ό,τι βγαίνει τουλάχιστον από εξωτερικό, έρχεται από εβδομάδα. Λοιπόν, θα τα δούμε και από Δευτέρα καλύτερα. Λοιπόν, okay, αυτά, κάνω το refresh σε λίγο, τι άλλο έχει έρθει. Ή έρθει εδώ, ήμασταν να το διαβάσουμε. Πάμε να ανοίξουμε καμία γραμμούλα, αν θέλει να περάσει καμία ψυχή τώρα έτσι χαλαρά σήμερα. Άνευ θεματολογίας. Και να δούμε και τι μουσικούλες θα βάλουμε μετά. Λοιπόν, όποιος θέλει, αν θέλει, ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο 2310-90-90-90. Κάτσα να δούμε λίγο. Περιμένετε λίγο, έρχομαι γραμμές. Χάλαντ βγαίνει από δεξιά. Έχει έναν μπροστά του. Πάει να τον περάσει, τον περνάει, σουτάρει, αλλά διώχνει η αμυντική της Αγγλίας, λήξη συναγερμού, παραμένει το 1-0 για την Νορβηγία. Λοιπόν, 2310-90-90-90, κάτσα κοτσάρου, κάνα δυο που βλέπω πήρατε ήδη. Και εδώ είμαστε, παρακολουθούμε το ματσάκι και παρέα. Παρακαλώ, ναι.
1: Κώστα μου.
0: Νάτος.
1: Αγόρι μου.
0: Έλα. Στα δικά σου νερά πήγαμε.
1: Βλέπουμε το ματς και μας ερεθίζεις. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Και είσαι και...
0: Να πηγαίνω τείχο-τείχο άμα είναι.
1: Δηλαδή εντάξει τώρα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να βλέπουμε ποδόσφαιρο και να μας ερεθίζεις με αυτά που λες.
0: Το ξαναλες, θα με κάνεις να πηγαίνω τείχο-τείχο.
1: Τέλος πάντων.
0: Πες.
1: Δηλαδή η Ρονάλντο ή το χάος, ε.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Τι έχετε πάθει δηλαδή όλοι με τον Ρονάλντο, δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Κάτσε ρε παιδάκι, μα δεν είχε τους τραυματισμούς, δηλαδή δεν θα ήταν... Μπορεί και με διαφορά ο καλύτερος, τουλάχιστον center for, να μην πω ποδοσφαιριστής γενικά.
1: Ναι, δεν σ' άκουσα να λες ούτε Μαραντόνα ούτε George Best.
0: Ρε, για center for μιλήσαμε, από το Χάλαντ πιαστήκαμε, για center for.
1: Center for τι?
0: Το Μαραντόνα center for το βάζουμε.
1: Όλα round παίκτες ήταν και ο ένας και ο άλλος, δηλαδή όπου ήταν.
0: Καλά.
1: Μόνο τερματοφύλακα δεν μπορούσες να τον βάλεις.
0: Εγώ ψήφισα Τόργκελε, τέλος.
1: Τόργκελε.
0: Βέβαια.
1: Άλλο παλτό.
0: Δεν υιοθετούμε.
1: Γιατί δεν είπες Τζόλακ?
0: Τζόλακ. Καλή περίπτωση. Για πες.
1: Εντάξει, γι' αυτό ας πούμε ρε παιδί μου περισσότερο. Για το... Εγώ ψηφίζω George Best.
0: Εγώ θέλω να μην πεις το άλλο. Γιατί εσύ που μου έστειλες και μήνυμα πριν σε σχέση με την κουβέντα εδώ περί φυσιολογικού και όχι. Και το σκέφτηκα πραγματικά σου λέω όταν διάβαζα το μήνυμα. Αυτό το ότι... πώς?
1: Ήτανε λάθος αυτά που σου έγραψα.
0: Καλά, εγώ σου είπα ότι δεν συμφωνώ, αλλά αυτό το ότι ουσιαστικά τώρα επειδή είπαμε για το κέρατο, έτσι, λόγω Μουντιάλ που κάναμε την πλάκα. Αυτό το ότι.
1: Τώρα με το
0: μας έχουν ορίσει να είμαστε, ρε παιδί μου, μονογαμικοί. Έτσι, γιατί μου έγραψε, ας πούμε, αν είναι σωστά αυτά που μαθαίνουμε στο σχολείο ή όχι. Αυτό που μας έχουν μάθει ότι πρέπει να είμαστε μονογαμικοί. Γιατί μου λέγες για περί φυσιολογικού και όχι. Θεωρείς ότι είναι φυσιολογικό? Είναι ο άνθρωπος ένα μονογαμικό? Είναι φυσιολογικό όλο αυτό?
1: Επί προσωπικού, για μένα ναι, είναι φυσιολογικό. Αλλά το ότι αν είναι πολυγαμικό ο άνθρωπος, ο άντρας ή η γυναίκα, δεν μπορώ να το εξετάσω εγώ.
0: Αυτό είναι ήδη έχει εξεταστεί. Δεν περιμένει κανείς να το εξετάσω εγώ ή εσύ. Η επιστήμη έχει αποφανθεί σε αυτό.
1: Εγώ είμαι μονογαμικός και για να μπορέσω να, ας πούμε, να πάω με άλλη γυναίκα ή να κάνω κάτι άλλο, πρέπει να χωρίσω πρώτα από τη σχέση μου.
0: Ναι, αλλά εντάξει τώρα, μην κρίνεις από τον εαυτό σου. Εξαιρέσεις υπάρχουν πάντα.
1: Ένα-ένα η Αγγλία.
0: Ναι, μπέλιχαμε.
1: Θα λέω όλα.
0: Ποιον υποστηρίζουμε?
1: Θέλω την Αγγλία και μάλιστα θέλω να περάσει και φυσικά η Αργεντινή για να γίνει...
0: Μάλιστα. 45 λεπτό, έτσι. Μπέλιχαμ τον γκολ, 1-1. Τι άλλο έχουμε για να προχωρήσουμε, έχουμε τίποτα άλλο?
1: Έχουμε και κάτι άλλο. Αυτό
0: πες το.
1: Για το κέρατο. Δηλαδή τώρα περιμένουν, ας πούμε, ρε παιδί μου, πότε ο άντρας θα δει ένα μάτς για να τον κερατώσει. Τις άλλες περιπτώσεις δεν κερατώνει. Δεν κερατώνει.
0: Όχι, δεν περιμένει αυτό, αλλά λένε, ρε παιδί μου, ότι...
1: Μην τρελαθούμε τώρα, ρε.
0: Όχι, περίμενε. Λένε, ας πούμε. Και εγώ έχω και εγώ φίλες που εκείνη την εποχή που μπορεί να έχει ένα μουντιάλ, ένα γιούρο, μπορεί να είναι λίγο πιο θυμωμένες γιατί νιώθουν ότι ο άντρας παραμελεί. Κατάλαβες και τις βγαίνει εκδικητικά.
1: Θα σε κερατώσει. Δεν πά να κάνεις ό,τι θέλεις. Να χτυπηθείς.
0: Δεν κατάλαβες. Η γυναίκα κερατώνει τον άντρα στα μουντιάλ κυρίως.
1: Εννοείται.
0: Θα μου πεις με ποιον τον κερατώνει, με άντρα δεν τον κερατώνει, αλλά ναι, okay.
1: Μπορεί να είναι λοιπόν, και καλύτερος ο φίλος.
0: Εντάξει. Ευχαριστώ, πρέπει να προχωρήσουμε. Να είσαι καλά.
1: Στον Ολέο Ταύρος και σε σένα.
0: Σκέψου αυτό που είπαμε και το συζητάμε μια άλλη μέρα. Γεια. Περί φυσιολογικού. Χθες πιάσαμε ΛΟΑΤΚΙ και τέτοια. Λόγω γόκα τζέντας και μαύρης Ελένης. Πήγε η κουβέντα εκεί. Και πιάσαμε κουβέντα περί φυσιολογικού. Σκεφτείτε λίγο αν αυτό, ας πούμε. Ποιο είναι τελικά το φυσιολογικό. Αν είναι αυτό που. Έρχομαι στον επόμενο. Εάν είναι αυτό που ορίζουμε ως φυσιολογικό ή αυτό που μπορεί να νιώθουμε. Γιατί εν προκειμένου ο άνθρωπος είναι. Πολυγαμικών. Αυτό είναι, δεν χωράει κουβέντα. Έχει αποφανθεί η επιστήμη. Και όμως, έτσι η κοινωνία τον σμπρώχνει να λειτουργεί σαν να είναι μονογαμικό. Περί φυσιολογικού και ορθού τώρα, που λέγαμε ποιο είναι το φυσιολογικό τελικά. Άμα είναι αυτό που μας ορίζουν ή αυτό που τέλος πάντων λέει η φύση. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα.
2: Είμαι από νομό Πέλης, γηγενής Μακεδόνα.
0: Ναι.
2: Είμαι το παιδί που με λέει Ανκόπ. Ένας κύριος, Αγκόπ, αλλά εγώ είμαι γηγενής Μακεδόνες, χιλιάδες χρόνια, νομό Πέλης, εδώ γεννήθηκε ο Μεγαλέξανδρος. Από πατέρα, μάνα, παππούδες, προπαππούδες, δεν έχω έρθει από πουθενά. Εδώ γεννήθηκα, δεν έχω καμία σχέση με τα Σκόπια.
0: Ωραία, αυτά τώρα όμως γιατί τα λέμε, έχουμε κάτι πάνω σε αυτό που πρέπει να συζητήσουμε.
2: Κοπέλα,
0: Πώς?
2: Το βρήκα κοπέλα μία 46 χρονών, είναι, αλλά είναι κάπα κάπα. Όπου θα πηγαίνει η κοπέλα για στο κουτσούμπα θα πηγαίνει και αυτός. Αυτός που ακουμπάει το μάγουλο στο ακουστικό.
0: Α, μάλιστα. Του βρήκαμε κουκουετζού.
2: 46.
0: Όπα, 2-1 η Αγγλία. Όχι, offside. Ο Χέρι Κέιν, αλλά το ακυρώνει. Ναι, για πείτε για να προχωρήσουμε, γιατί το βλέπω πολύ ενδιαφέρον το θέμα.
2: Κάπα κάπα και θα πηγαίνει στις συγκεντρώσεις του Κουτσούμπα.
0: Μάλιστα. Καλή περίπτωση. Θα το μεταφέρουμε. Να είστε καλά.
2: Δεν ξέρω τι ηλικία έχει. Δεν μας είπε το όνομά του.
0: Θα μας δώσει πλήρες βιογραφικό τώρα άμα ακούει.
2: Λένε Θοδωρή, άμα θέλει τον Ήρο και τα αφημί, το ναι. Άμκα, το όνομά μου.
0: Ναι, εντάξει. Όχι, το ε9 της υποψήφιας θέλουμε. Έγινε, να είστε καλά. Καλημέρα. Χαίρετε.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
3: Το φυσιολογικό ποιο είναι, Κωνσταντίνε μου, η φύση τι είπε, για τη διόνυση του είδους είναι, του γένους είναι η συνέβρεση ερωτική και στους ανθρώπους και στα ζώα που και πέρα. Όποιος θέλει να είναι πολυγαμικός, κανείς δεν τον απογορεύει, ή πολυγαμική. Εκτός γάμου όμως, γιατί όταν κάνεις ένα γάμο και κάνεις παιδιά, οφείλεις να σέβεσαι και τη μητέρα των παιδιών σου και τον πατέρα των παιδιών σου. Και τον επέλεξε.
0: Αυτά όλα τώρα που μου λες τόση ώρα, τα έχει πει η φύση.
3: Η φύση τη συνέβρεση, σου είπα, των ανθρώπων και των ζώων, την έχει κάνει μόνο ναι. Για την τεκνοποίηση. Μόνο για
0: ναι, αυτό μας το έχει πει η φύση.
3: Ορίστε.
0: Αυτό μας το έχει πει η φύση.
3: Ναι, η φύση, αυτό.
0: Και η τεκνοποίηση, okay, ας πούμε ότι είναι έτσι, ας πούμε έτσι για την οικονομία της κουβέντας. Η μονογαμία που κολλάει εδώ.
3: Ποια μονογαμία? Ποιος το είπε ότι είναι υποχρεωμένος ένας να είναι μονογαμικός? Μπορεί να αλλάζει παρτενέρ όποτε θέλει, είτε άνδρας είτε γυναίκα.
0: Ενώ έχει σχέση, δηλαδή, μέσα στην ίδια τη σχέση.
3: Όχι, βέβαια.
0: Α, μονογαμικό σημαίνει αυτό. Να είσαι με έναν άνθρωπο μια συγκεκριμένη στιγμή. Όχι να φεύγεις από αυτόν και να πηγαίνεις σε άλλον.
3: Ας μείνει μόνος του, ας κάνει τη μία μετά την άλλη τη σχέση και να είναι ευτυχισμένος. Κανείς δεν του λέει να, είναι, να κάνει γάμο, να μπει σε μια σχέση, να κάνει παιδιά. Γιατί τα παιδιά δεν φτιάχνει τίποτα, ξέρεις. Και από εκεί πέρα θα μου πεις υπάρχουν και τα διαζύγια. Πολύ ωραία. Πάντοτε το παιδί μένει πληγωμένο στα διαζύγια. Πολύ περισσότερο, Κωνσταντίνα, από τα ορφανά παιδιά μένει πληγωμένο. Ναι. Γιατί ορφανά δεν μου το πήρε ο Θεός. Εγώ το όρισα αυτό το πράγμα. Αν όμως ήταν, δηλαδή χώριζαν οι γονείς, έχω ακούσει πράγματα, άκουσα ένα παιδί που μου είπε γιατί πήρε τον δικό μου άνδρα και δεν πήρε τον πατέρα μου. Και του λέω, αγόρι μου, τι είναι αυτά που μου λες. Γιατί λέει, μας ξεφτύλισε. Κατάλαβες τώρα. Mm-hmm. Και μιλάμε για 21 χρονών παιδί, όχι για παιδάκι. Ναι. Που ήταν ουσιαστικά όριμο παιδί. Αυτό. Και προτιμούσε δηλαδή να μην φύγει ο δικός μου άνδρας, να φύγει ο πατέρας του, γιατί τους ξεφύλισε. Και εγώ σοκαρίστηκα βέβαια. Γιατί για μένα ο πατέρας μου ήταν πρότυπο, ήταν η μεγάλη μου αγάπη ο πατέρας μου. Και από εκεί πέρα, κανείς δεν απαγορεύει τον άνθρωπο να είναι πολυγαμικός.
0: Ναι, αλλά το λέμε και τώρα δεύτερη φορά. Πολυγαμικός τι εννοούμε, όχι να χωρίσει από κάποιον και να πάει σε κάποιον άλλον.
3: Κοίτα, να πηγαίνει όπου θέλει, με όποιον θέλει και με όποια θέλει. Αλλά και αυτό εδώ τη έρευνα που έγινε ότι στο Μουντιάλ, οι γυναίκες, γιατί οι γυναίκες.
0: Α, δεν ξέρω αν έχει γίνει έρευνα, δεν είδα εγώ κάτι τέτοιο. Απλά κυκλοφορεί ότι.
3: Ναι. Καλά τώρα, το τι κυκλοφορούν, άστι τώρα.
0: Ναι, δεν ξέρω τι ισχύει, δεν είπα ότι ισχύει.
3: Αλίμονο, μια γυναίκα θα πάει με τις φίλες της, θα πάει να πιει ένα καφέ ή θα μαζευτούν όλοι στο σπίτι, θα είναι χωριστά οι γυναίκες, θα κάνουν χαβαλέ, θα είναι οι άνδρες χωριστά, θα κάνουν χαβαλέ. Πού ακούστηκαν αυτά μέσα στην κοινωνία ότι γίνονται? Δηλαδή με το που βλέπει ο άνδρας ποδόσφαιρο, η γυναίκα τρέχει με άλλον, μα και τι με άλλον άνδρας είναι εκείνος άλλος. Δεν θα βλέπει και εκείνος ποδόσφαιρο.
0: Δεν είναι απαραίτητο να βλέπει και εκείνος ποδόσφαιρο.
3: Εντάξει.
0: Εγώ να σου κάνω μια ερώτηση πραγματικά. Επειδή μαζί τα έχουμε συζητήσει, ξέρω λίγο πολύ τις απόψεις για τα θέματα αυτά. Μία ερώτηση πραγματικά και προχωράμε. Ωραία, οι κοινωνίες, ας πούμε, την καταδικάζουν την απιστία, έτσι, αφού πήγε η κουβέντα εκεί στο κέρατο. Το ξεκινήσαμε από την πλάκα, αλλά αφού πάει σοβαρά. Η κοινωνία την καταδικάζει την απιστία.
3: Φυσικά.
0: Ωραία. Γιατί, πώς το εξηγούμε όμως τελικά, ότι ενώ την καταδικάζει, παράγει συνεχώς άπιστους που είναι όλο και περισσότεροι μέσα στα χρόνια? Ή δεν το δεχόμαστε και αυτό?
3: Άκου, κάποτε ήταν ποινικοποιημένη η μοιχεία.
0: Γι' αυτό το λόγο?
3: Ναι. Γιατί είχε από μέσα του το κουσούρι, πώς θα γίνει.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει. Αλλά τι, τότε, ας πούμε, μεγαλώνουν, πολλαπλασιάζονται οι άπιστοι επειδή βγήκε ο νόμος από τη μέση?
3: Όχι γι' αυτό το λόγο.
0: Άρα, είναι... από τη στιγμή που οι κοινωνίες το καταδικάζουν, γιατί υπάρχει τέτοια έξαρση, ας πούμε, στο φαινόμενο?
3: Γρήγορες και κακές επιλογές για συντρόφους, τους οποίους πιστεύουν ότι θα είναι πάντα μαζί. Δεν γνωρίζονται καλά.
0: Ναι.
3: Πρέπει τα ζευγάρια να διαθέτουν χρόνο για να γνωριστούν, να συζήσουν, να δούνε ο ένας με τον άλλο αν ταιριάζουν και ύστερα να προχωρήσουν σε γάμο. Δεν είναι γιορτή ο γάμος. Κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
3: Το να πάμε να ξοδευτούν οι γονείς, να χορέψουμε, να κάνουμε. Ενώ δεν έχουμε. Εγώ βλέπω από φίλες, φίλων παιδιά που χωρίζουν μετά από τρεις μήνες και ενώ έχουν συζήσει. Αυτά είναι επιπόλαια πράγματα για μένα. Θεωρώ ότι ο επιπόλαιος άνθρωπος θα φτάσει σε ακραίες καταστάσεις, Κωνσταντίνε.
0: Ναι. Δεν βλέπεις δηλαδή θέμα ασυμβίβαστου με την ίδια μας τη φύση? Το ξεκινάς και το τελειώνεις στις κακές επιλογές ή στις δύσκολες συνθήκες της ζωής και σε όλα αυτά.
3: Δεν το βλέπω, γιατί να σου πω κάτι.
0: Ναι.
3: Όταν βρίσκεσαι με έναν άνθρωπο, τον μπορείς, τον επιθυμείς, σου αρέσει το πνεύμα του, σου αρέσει ο τρόπος που ζει, ο τρόπος που σου συμπεριφέρεται. Που και πέρα τι άλλο να ψάχνεις?
0: Για πόσο καιρό αυτό?
3: Για πολύ καιρό. Αλλά κοίτα, είναι δύσκολο το παιχνίδι της
0: βίωσης. Ναι.
3: Και για τον άνδρα και για τη γυναίκα χρειάζονται πολλά πράγματα. Δεν μπορούμε να βρούμε τον εαυτό μας έτσι, να φουσκώνουμε μια κοιλιά ο άνδρας ή η γυναίκα να παραμελεί τον εαυτό.
0: Ωραία.
3: Πρέπει να είμαστε πάντοτε ποθητοί ο ένας για τον άλλο. Όπως ξεκινήσαμε όταν γνωριστήκαμε. Έτσι.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, κύριε Λιδία.
3: Καλά,
0: να είσαι καλά. Καλό είναι, τα συζητάμε εδώ. Εντάξει, κάποια πράγματα μπορεί να μην έχουμε ίδιες απόψεις, αλλά αυτό είναι ακόμα πιο καλό, εφόσον ανταλλάσσουμε τις απόψεις με σεβασμό, γιατί παίρνουμε και αφορμές για κουβέντα, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Και 58. Έλα, φίλε, και εσύ, καλημέρα. Ναι. Ωχ, μας έπεσες. Τι να κάνω τώρα, να ανοίξω άλλη μία. Και 58 είναι, πάμε και 59. Άστο να πάμε διάλειμμα. Σε 30 δεύτερα να πάμε να ρίξω το διάλειμμα και με το που γυρίσουμε να ανοίξουμε και πάλι γραμμές, αν θέλετε. Εντάξει. 54. Όχι, εσύ που έπεσες. 54-301 Μετρόπολης 95 και 5. Κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Το μάτς είναι στο ημίχρονο. Είπαμε και πριν, έτσι. Είχαμε τον γκολ του Κέιν. Άρα είμαστε Νορβηγία-Αγγλία 1-1 ημιχρόνιο. Και κατά τις 4 μετά θα έχουμε και τον Μέση. Να δούμε τι θα κάνει και αυτός, έτσι, κόντρα στην Ελβετία. Λοιπόν, τα μηνύματα τα βλέπω με το που γυρίσουμε, για να προλάβω να τα επανεμφανίσω ότι έχει έρθει τώρα στο διάλειμμα. 9.55 κενό, 54.301, Μετρόπολης 95 και 5. Πάμε ένα διαλυματάκι τσακ-πατ και γυρίζουμε. Και αν θέλετε καμία μουσικούλα για τα τελειώματα, αν έχετε καμία ιδέα καλή, μου λέτε, έτσι. Δεν ξέρω αν έχει κάποια πάσα το σαν σήμερα, δεν θυμάμαι, να το δούμε λίγο. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα Κούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Καλημέρα, τέλος πάντων. Α, και Rolling Stones, μωρένα, που είπα δεν έχει. Έχει πάσα για τα τελειώματα. Τώρα βλέπουμε. Αν θέλετε κάτι άλλο, βάζουμε και κάτι άλλο. Λοιπόν, ημίχρονο είμαστε. Περιμένουμε σε λίγο την έναρξη του Δευτέρου. Στο 1-1. Νορβηγία-Αγγλία. Και πάμε να δούμε λίγο κάνα μήνυμα στα πεταχτά. Και αν έμεινε κάνα ιστερόγραφο, μπορούμε να ανοίξουμε και πάλι γράμμουλες έτσι. Χαλαρά, χαλαρά σήμερα. Νίκο, εσύ είσαι που είχες πάρει και προχθές τηλέφωνο που το είχες αναφέρει και στον αέρα. Το είδα και εγώ, το πέτυχα. 11 η ώρα έξω από το Δημαρχείο Πηλίας. Ναι, έχει μία, μέσα σε όλα έχει μία διαμαρτυρία, λέει σήμερα. Για τις αγέλες, για τα σκυλιά που έχουν. Υπάρχουν κάποιες αγέλες, ρε παιδί μου, ειδικά σε Τούμπα και Πηλία και Καλαμαριά, αν θυμάμαι καλά. Έχουν υπάρξει ζητήματα επιθέσεων και τα λοιπά, με βάση τις μαρτυρίες τουλάχιστον. Φαίνεται ότι υπάρχουν περιστατικά που δεν είναι και λίγα. Είχε πάρει και ένας φίλος προχθές, έλεγε που θα πάει αυτή η δουλειά. Τώρα, ναι, 11 η ώρα σήμερα, λέει, στο Δημαρχείο Πηλέας, τέλος πάντων, να μαζευτούν κάποιοι εκεί απ' έξω για να απαιτήσουν να αναλάβουν δράση οι Δήμοι. Εν προκειμένου, ο Δήμος Πηλέας. Τα έχω πετύχει και εγώ, δεν ξέρω τώρα αν είναι η ίδια γέλη. Τα έχω πετύχει και εγώ. Σε μένα, δύο φορές που τα πέτυχα, γιατί μένω εδώ κοντά, Πηλέα, Τούμπα, σύνορα, δεν μου βγάλανε επιθετικότητα, να πω την αλήθεια. Τη μία ήμουν, ρε παιδί μου, και με τα πόδια, ας πούμε. Πέρασαν από δίπλα, τίποτα. Εντάξει, δεν υπήρχε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, οκ, okay, ναι. Καλησπέρες και στον. Όχι, τον Δημήτρη. Ο Νίκος. Τι γίνεται, βάλεσαι πανταχώθεν, γιατί. Για πάρτι μας υποφέρεις. Γιατί. Κάθομαι, λέει, εις το τιμημένο παγκάκιον της παραλίας και βάλουμε πανταχώθεν. Α, κουνούπια, ακρίδες χοροπηδούν. Νυχτερίδες κάνουν χαμηλές πτήσεις. Μόνο οι κορκόδηλες λείπουν. National Geographic έγινε η παραλία μας. Και εσύ γιατί είσαι στην παραλία. Μάλιστα. Ακρίδες, έχει βράδυ ακρίδες. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Χάσαμε, λέει, την αξιοπρέπεια δυστυχώς και γίναμε πιόνια. Αλλά δεν λέει γιατί ακριβώς το αναφέρει. Παραπάνω, τι λέει, έρχονται και άλλοι εξωγήινοι από τις καινούργιες εκλογές. Αλήθεια. Ο Γιώργος εδώ θέλει τραγούδι, το πλοκάμι του Καρχαρία. Ο Κώστας λέει, τι θα γίνει, θα μας πεις τίποτα για τα νέα βίντεο με τα UFO που βγήκαν. Τρώμε τα νύχια μας από αγωνία. Πάντως, λέει, και η NASA λαού λαού το πάει για να κάνει αποκαλύψεις. Η NASA δεν θα κάνει τίποτα αν δεν πάρει την άδειά μας πρώτα. Δεν είναι όριμη η κατάσταση ακόμα. Να περιμένει να της πεις. Δεν θα το κρίνει αυτή πότε θα κάνει αποκαλύψεις. Μάλιστα. Αλλά βάλουμε το καλύτερο με πίθηκο παρά με άντρα νύθηκο. Επειδή λέμε για τέτοια πράγματα. Αυτό καμιά μέρα που θα είμαστε έτσι καθημερινοί, που θα είναι λίγο πιο. Θα σηκώνει και λίγο προβληματισμό. Γιατί από την πλάκα το ξεκινήσαμε λόγω Μουντιάλ, ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, μια, ξέρεις, στην περιραίωση ατμόσφαιρα. Ότι όταν υπάρχουν τέτοιες διοργανώσεις, το κέρατο, ας πούμε. Ναι. Έχει μία άνθηση, θα λέγαμε. Αλλά δεν ξέρω αν ισχύει. Δεν είδα κάποια έρευνα που είπε η κυρία Λιδία πριν. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι. Α, είναι αυτά που ακούμε από μικρή. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι, ξέρεις, εγώ έχω μεγάλο ζήτημα με το. Με κάποια πρέπει, με τα οποία, ρε παιδί μου, έχουμε μεγαλώσει έτσι με αυτά. Και έχουμε μεγαλώσει με έναν τρόπο που. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με το να συμφωνώ, να διαφωνεί κάποιος μαζί μου σε ένα θέμα. Έτσι, εμένα το θέμα μου είναι ότι πολλές φορές, επειδή μεγαλώνουμε μέσα σε κάποια πρέπει, έτσι μας τα μπολιάζουν, δηλαδή μας τα φυτεύουν, δεν μπορούμε να δούμε οτιδήποτε διαφορετικό. Και από εκεί πέρα να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε.
Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, τώρα αυτό που κουβέντα στην κουβέντα που

είπαμε και πριν με την ακροάτρια, ότι ναι, όντως καλά το είπε, οι κοινωνίες την απιστία την καταδικάζουν, αυτό είναι έτσι. Αλλά το θέμα είναι γιατί παράγουν συνέχεια άπιστους. Περί κεράτου ο λόγος τώρα. Που είπαμε και πώς βγήκε το, η έννοια του κεράτου, Μην το ξαναπούμε, αν το πούμε, το πούμε στο τέλος πάλι. Λοιπόν, κατάλαβες, δηλαδή, εγώ ας πούμε δέχομαι ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες παγίδες, ειδικά τώρα τη σήμερα ημέρα, με τους αριθμούς ζωής, με τα προβλήματα τα αυξημένα, με επιλογές ανεύθυνες που είπε και η κυρία Λιδία πριν, εύκολα ας πούμε μπορεί να πάρουμε αποφάσεις χωρίς να τα ζυγίσουμε κάποια πράγματα και μοιραία αυτά βγαίνουν και επηρεάζουν τη σχέση, ναι. Αλλά είναι μόνο αυτά? Είναι δυνατόν να, ενώ ας πούμε και η επιστήμη έχει αποφανθεί ότι ο άνθρωπος είναι ένα ον πολυγαμικό, να μην έχουμε στην εξίσωση και το ασυμβίβαστο με την ίδια μας τη φύση? Και άμα βάλουμε και την απιστία του μυαλού, εκεί να δεις. Τέσμα. Είναι και αυτή η μορφή απιστίας, έτσι. Δεν ξέρω, εγώ έχω την εντύπωση τώρα για αυτό το θέμα μόνο γενικότερα. Και πολλές φορές έχουμε διαφωνίες εδώ πέρα, γιατί ξέρεις, εγώ είμαι, ρε παιδί, είμαι ένας άνθρωπος που δεν είμαι του στυλ ότι, ξέρεις, πάνω και αυτοί, ότι είναι συνέχεια στην κόντρα, συνέχεια στην αντίθεση. Ό,τι τους πούνε, ό,τι δούνε, ό,τι μάθουνε, όχι, θέμα από την απέναντι. Όχι, δεν είμαι έτσι εγώ. Αλλά δεν μπορώ να πάρω και τίποτα δεδομένο μόνο και μόνο επειδή θα μου το πούνε. Έτσι, επειδή θα μου το φυτέψουν στο μυαλό όταν είμαι μικρός. Εντάξει, έχω πει πολλές φορές, κάποια στιγμή, και πιστεύω αυτή είναι η διαδικασία η σωστή, τουλάχιστον εγώ αυτήν έχω ακολουθήσει όσο μπορώ, γιατί δεν είναι και πολύ εύκολο. Όταν κάποια στιγμή μεγαλώνεις, γίνεσαι 30-35, ξέρω εγώ, και νιώθεις ότι έχεις οριμάσει, έχεις καταλάβει τον κόσμο, έχεις καταλάβει τη ζωή σου, το παιχνίδι που λέει και το τραγούδι, κάποια στιγμή πρέπει να βρεις έναν τρόπο και να πετάξεις όλα αυτά που έχεις μέσα σου, όλα αυτά που σου έχουν μάθει. Και μετά ένα προς ένα, με τα καινούργια μυαλά, έτσι, αυτά τα μυαλά του έμπειρου πλέον στη ζωή, να αρχίσεις να τα αξιολογείς όλα, μα όλα, από το μηδέν. Και από εκεί πέρα, ό,τι θες κρατάς, ό,τι θες πετάς. Εντάξει, εμένα αυτή είναι η φιλοσοφία ζωής. Δεν είναι βέβαια εύκολο να το κάνεις. Έτσι, δεν σημαίνει ότι εγώ τα έχω καταφέρει απόλυτα αυτά. Αλλά νομίζω ότι επειδή ακριβώς δεν είναι μια φιλοσοφία ζωής που, ξέρεις, ακολουθείτε, ρε παιδί μου, από αρκετούς, νομίζω ότι αυτός είναι και ένας λόγος που, ξέρεις, καμιά φορά υπάρχουν κάποιες πλάνες του τύπου ότι ακόμα και για την επιθυμία τώρα που λέγαμε, ξέρω εγώ, με αφορμή εδώ τα θέματα αυτά, ότι η επιθυμία, ξέρω εγώ, πρέπει να υπακούει σε κανόνες. Μπορεί να υπακούσει η επιθυμία σε κανόνες? Και αν τελικά το κάνει, είναι επιθυμία, πώς από τώρα, είναι πραγματικά, ας πούμε, υπακοή κανονική, έτσι, ή μπορεί να υπάρχει ευτυχία μέσα από μια τέτοια υπακοή, δεν ξέρω. Εγώ έχω την εντύπωση για όλα τα θέματα, για πολλά από τα θέματα που συζητάμε κατά καιρούς, ότι ως άνθρωποι, επειδή ακριβώς μαθαίνουμε, έτσι, από τότε που αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε τον κόσμο από μικροί, ότι είμαστε πολύ πρόθυμοι να δεχτούμε να χακάρουν τον εγκέφαλό μας, να μας περάσουν κάποια πράγματα, δηλαδή, που τα οποία θα τα θεωρούμε ότι αυτά είναι και βάσει αυτών θα πρέπει να πορευόμαστε, έτσι. Είναι αυτά τα πρέπει, τα ατελείωτα, τα οποία βέβαια, και να μην κοροϊδευόμαστε κιόλας, ενώ τα δεχόμαστε από τη μία, από την άλλη δεν τα ακολουθούμε κιόλας πολύ πολύ. Εντάξει, πολλές φορές δηλαδή υποκρινόμαστε κιόλας, κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας με αυτά τα πρέπει. Αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, δεν βαριέσαι. Τα συζητήσουμε καμιά μέρα και καλύτερα. Έτσι, η ερώτηση είναι κάποια στιγμή να τα ανοίξουμε και λίγο πιο καλά, ότι ναι, ρε παιδί μου, αφού πήγε η κουβέντα εκεί, ότι η κοινωνία την καταδικάζει την απιστία, υποτίθεται. Από την άλλη όμως, η ίδια η κοινωνία παράγει συνεχώς άπιστους ανθρώπους. Δεν λέμε για θρησκείες σήμερα, μην μπερδευτούμε πάλι με κανέναν. Έτσι, λέμε για το θέμα των σχέσεων, επειδή στην αρχή πήγε κουβέντα λίγο και είπαμε για το Μουντιάλ. Ότι έχει Μουντιάλ εδώ πέρα και λέγεται ότι σε τέτοιες περιόδους το κέρατο, ξέρω εγώ, χτυπάει κόκκινο τάχα.
Δεν ξέρω αν ισχύει. Έβαργες. Λοιπόν, αυτά. Τώρα, από τραγουδάκια. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι που θέλετε να βάλουμε για τα τελειώματα. Έχει, είπαμε, Rolling Stones, τελευταίο μισάρο. Να κάνουμε και μια μουσικοθεραπεία ωραία. Όσο θα παρακολουθούμε τα τελευταία λεπτά του αγώνα, ο οποίος είναι στο 1-1. Παραμένει 1-1 η Νορβηγία με την Αγγλία, 41 το λεπτό. Λοιπόν, καλησπέρες και στα υπόλοιπα τα παλικάρια.

0: Ωραία, αυτά. Λοιπόν, τώρα. Εντάξει, από ειδησιογραφία έχει κάποια, δεν πέρασαμε θεματολογία σήμερα, δεν πειράζει. Άστο έτσι με τον αυτόματο και βλέποντας και κάνοντας. Και από Δευτέρα τα λέμε. Βλέπω και τα καλύτερα νησιά του κόσμου βγήκανε. Έχουμε τρία, λέει, στη λίστα. Μήλος πρώτο, όταν λέμε πρώτο, στο νούμερο 20 του κόσμου. Πρώτο ελληνικό. Κρήτη και Πάρος. Τα δούμε μετά. Λοιπόν, αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή και πάλι μέχρι και 25 προς και μισή. Αν έχει μείνει κανένα αριστερόγραφο, αν δεν είστε εκεί πέρα να βλέπετε το Χάλαντ. Εδώ είμαι, θα βλέπω. Βγήκανε και τα νέα στοιχεία για το πόσα ξοδεύουν οι χώρες για την αμυντική βιομηχανία. Στρατιωτικές δαπάνες κτλ. Στο 3% είμαστε. Στο όριο. Να, θα τα δούμε και αυτά. Λοιπόν, ανοίγουμε και πάλι τηλεφωνικό κέντρο. Αν θέλει κανείς να περάσει για οτιδήποτε. 23 10 90 90 90. 9.55 κενό το μήνυμά σας, αποστολή 54301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Έχω και κάτι ερευνούλες κρατημένες για αυτά. Δεν ξέρω αν τα έχω πρόχειρα μαζί μου. Α, ναι, για τα ποσοστά απιστίας στις διάφορες χώρες. Α, τα βρω, τα πούμε κάποια στιγμή. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, έρχομαι γραμμή. Σήμερα, ας πούμε, που μπορεί να υπάρχει αυτό το κοινωνικό πρότυπο που ξέρουμε, με τη μονογαμία κτλ., κάποτε υπήρχαν άλλα κοινωνικά πρότυπα. Έτσι, γίνονται κύκλοι δηλαδή, δεν είναι κάτι που είναι αυτό είναι και τελείωσε. Και δεν είναι, ας πούμε τώρα, ξέρεις τι βλέπω. Πρώτη, λέει, χώρα σε απιστία η Ταϊλάνδη, ποσοστό 51%, αλλά, αυτό είναι τώρα, το ξέρετε ότι εκεί είναι ανεκτό να έχεις πέρα από τον επίσημο σύντροφο και δεύτερο. Κάτσε να σου πω πώς λέγεται. Έρχομαι γράμμες. Πώς προφέρεται αυτό τώρα. Μία νόη. Μικρή σύζυγος σημαίνει αυτό. Είναι μία πρακτική που είναι, ρε παιδί μου, ότι πέρα από τη σύζυγο την κανονική μπορείς να έχεις και την εναλλακτική, ξέρω εγώ, τη δεύτερη. Ναι, εγώ το πιστεύω αυτό και δεν μ' αρέσει που το λέω, γιατί δεν είμαι έτσι στη ζωή μου, ειλικρινά. Αλλά δεν είμαι έτσι. Δεν είμαι έτσι γιατί έτσι μου μάθανε, έτσι έμαθα. Αλλά το πιστεύω ότι ο άνθρωπος για να είναι ευχαριστημένος πραγματικά, έτσι πρέπει να έχει σύντροφο, πρέπει να έχει και ερωμένο ερωμένη. Για να είναι καλυμμένος πραγματικά και σε βάθος χρόνου. Όχι είτε και καλά κρυφά από τον σύντροφο, μπορεί να είναι και μοντέλο Ταϊλάνδης. Όλη πόλη μια παρέα. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα, παρακαλώ. Ορίστε. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο. Ναι. Ναι, καλημέρα. Έλα.
1: Ακούγομαι.
0: Χάλια.
1: Χάλια,
0: Φώναξε άρα, λίγο πάμε. Και πέσω στα γρήγορα, έλα.
1: Πήρα, είμαι ντεφορμέ, πήρα να σε ψηθώ να έχεις καλό ρεπό. Κάνε κανένα μια βουτσάκια για μας. Κι άμα μπορείς κράτα με τη γραμμούλα, είμαι στον δρόμο να σ' ακούω, δεν έχω ραδιόφωνο, ρεπωστή μου.
0: Καλά. Δεφορμέ, γιατί, τι έπαθε, στεναχωρέθηκες από κάτι? Δεν μας ακούει μάλλον. Καλά, εντάξει, έγινε. Καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Έλα, φιλαράκο, γεια.
2: Εγώ είμαι Κώστα.
0: Ναι, γεια σου, γεια σου.
2: Γεια σας, Δημήτρης από Φραγκφούρτη.
0: Ναι, Δημήτρη.
2: Θα σου έλεγα για την, σε θέμα θρησκείας, ότι είναι αμαρτία, αλλά το γλίτωσες, γιατί δεν είπες ότι δεν λες μόνο για τη θρησκεία ότι είναι αμαρτία, ας πούμε.
0: Κάτσε λίγο, με μπέρδεψες τώρα, τι εννοείς?
2: Γιατί την απιστία.
0: Α, ότι η απιστία είναι αμαρτία.
2: Αμαρτία είναι αμαρτία, αλλά είναι και νομικά, ας πούμε, τέτοιο.
0: Αφού αποποινικοποιήθηκε.
2: Ναι, αλλά άμα πάει μετά και καταλήξει ένα ζευγάρι σε διαζύγιο, είναι εις βάρος του ανδρός ή της γυναικός.
0: Καλά, ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ποινικοποιείται η μοιχεία.
2: Ναι, εντάξει.
0: Ναι.
2: Ήθελα να πω ότι είναι αυτό, νομίζω, το είχα διαβάσει κιόλας, ότι είναι θέμα κατάκτησης σε αρχόγεννα αντανακλαστικά που έχουμε σαν άνδρες. Γιατί δεν είναι και λίγα τα παραδείγματα που μπορούμε να δούμε, ας πούμε, σε διάσημα πρόσωπα που έχουν, ας πούμε, όμορφες γυναίκες, φανταζόμαστε ότι έχουν ωραία ζωή Και δηλαδή βλέπεις τον άλλο να έχει μια θεά, θα λέγαμε, ο ναι. σύντροφο και την απατάει με μια όχι τόσο εμφανίσιμη γυναίκα. Υπάρχουν τέτοια.
0: Ναι, εντάξει. Τέτοια θα πολλά. Πάει με αυτόν που του καλύπτει τα κένα. Δεν είναι απαραίτητο να είναι η εμφάνιση αυτό που του λείπει.
2: Ναι, ναι, αυτό ήταν να σου πω. Δεν είναι θέμα κενό. Είναι θέμα κατάκτησης που έχουμε ως αρχαίγωνα αντανακλαστικά εμείς οι άνδρες.
0: Γιατί όμως το βάζεις σε επίπεδο ανδρών, το ξέρεις ότι τα ποστά απιστίας έχουν πλησιάσει πάρα πολύ οι γυναίκες?
2: Όχι.
0: Είμαστε πάρα πολύ κοντά πλέον. Δεν είναι όπως τα παλιά χρόνια που.
2: Ναι. Ναι, μπορεί.
0: Όπα, 2-1 η Νορβηγία. 2-1, 55 λεπτό.
2: Ο Χαλάντ.
0: Δεν ξέρω, δεν το πρόλαβα ποιος το βάλε. Βλέπω τα πανηγύρια τώρα. Θα το δω στο replay. Για πες.
2: Έλα, ρε. Βάλε Χάλαντ να πληρωθούμε.
0: Όχι, όχι, άλλος το βάλε. Δεν πειράζει. Για πες, για να προχωρήσουμε.
2: Να σου πω, αυτό είχα διαβάσει ότι είναι θέμα σχετικά κατάκτησης, για ότι ο άνδρας κατακτάει κάτι και όπως να το κάνουμε το ξένο και αμαρτία, δηλαδή αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε πάντα έχει έτσι ένα spice.
0: Εντάξει, ναι, το απαγορευμένο τραβάει τον άνθρωπο, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Όπως και το...
0: Από εκεί και πέρα όμως η φύση του ανθρώπου τελικά, για να καταλήξουμε κάπου, ποια είναι? Η κοινωνία μας θέλει μονογαμικούς. Η φύση του ανθρώπου ποια είναι?
2: Να βάσουμε και να ψάξουμε σε πολλά χρόνια πριν. Όπως αυτός που σου είπα.
0: Όχι ρε παιδί μου, εσύ από τον εαυτό σου, οι φίλοι σου, οποιοδήποτε. Τι θεωρείς, δηλαδή με τον εαυτό σου. Ο άνθρωπος είναι όν πολυγαμικό ή μονογαμικό? Εσύ τι καταλαβαίνεις, τι νιώθεις? Δεν λέμε αν πηγαίνεις με άλλες. Έτσι, λέμε ποια είναι η επιθυμία, το μέσα μας.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτά που έχουμε μάθει και αυτά που έχουμε γνωρίσει, νομίζω ότι είμαστε κλεισμένοι, θα μπορούσα να πω, στην οικογένεια και με αυτό το πρότυπο και το στόχο να κάνουμε οικογένεια.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι το πρέπει. Αυτό που λες είναι το πρέπει. Εγώ δεν λέω το πρέπει, εγώ λέω τη φύση μας. Αν δεν υπήρχαν αυτά τα πρέπει...
2: Μπορεί να ήταν διαφορετικά. Ναι. Από εκεί και πέρα τώρα αυτό που είπες για Ταϊλάνδη, νομίζω ότι στην Ελλάδα δεν θα άντεχε και θα ήθελε κάποιος και δεύτερη και τρίτη γυναίκα στο σπίτι.
0: Εντάξει, στον ευρύ πληθυσμό πιθανώς όχι, γιατί είμαστε και μια χώρα συντηρητική. Ναι. Αλλά να ξέρεις ότι οι νέοι, το έχουμε πει πολλές φορές και όχι μόνο οι νέοι, υπάρχει και να προχωρήσουμε πρέπει, υπάρχει μια τάση, αυτό που λέμε περί ανταλλαγής συντρόφων, πλέον είναι τάση που διοργανώνονται και κρουαζιέρες, υπάρχουν και μαγαζιά, υπάρχουν και είναι μια πολύ αυξανόμενη τάση, αλλά κυρίως οι νέοι το έχουν ρίξει πολύ πλέον στις πολυσυντροφικές σχέσεις. Είναι αυτό που λες με την Ταϊλάνδη, που λες ότι εδώ δεν στέκεται, τα ποσοστά είναι πολύ αυξανόμενα σε όλο τον κόσμο και αρχίζει και πιάνει και την Ελλάδα. Μια μέρα μπορούμε να τα πιάσουμε λίγο, να τα κουβεντιάσουμε καλύτερα και αυτά αν θέλετε. Σε ευχαριστώ πολύ, έτσι, τα λέμε.
2: Εγώ, Κώστα, ναι.
0: Γεια σου, Φιλαράκο, καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά περί, καταρχάς υπάρχει. Αν θέλετε για να βοηθήσω λίγο να τα βρείτε, γιατί τώρα δεν προλάβουμε μάλλον, χτυπήστε λίγο το φαινόμενο ερωτική αναρχία. Να δείτε τι γίνεται και γιατί γίνεται. Εντάξει. Και πολυσυντροφικές σχέσεις και μπλα μπλα μπλα μπλα. Παρακαλώ, ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
0: Καλώς τον.
3: Κωνσταντίνε, είναι περίεργο, αλλά όταν θέλουμε να ζήσουμε κάτι, να βιώσουμε, όπως λέγεται, υπάρχουν πάντα δύο τρόποι. Δύο τρόποι είναι σε όλα τα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Υπάρχει δυτότητα και επιλογή. Διαλέγει κανείς.
0: Δυνατότητα είπες. Δυνατότητα είπες στην αρχή, τη λέξη.
3: Πώς?
0: Η λέξη ποια ήταν, επιλογή, και η άλλη ποια, δυνατότητα.
3: Δυτότητα.
0: Α, δυτότητα.
3: Δυτότητα. Χωρίζονται πάντα σε δύο δρόμους τα πράγματα. Και διαλέγεις το ένα το μονοπάτι ή το άλλο μονοπάτι. Πάντα όταν έχουμε να πάρουμε μια απόφαση, υπάρχει αυτή η δυτότητα. Και πολλές φορές στη δυτότητα αυτή φαίνεται καθαρά ότι δημιουργείται ο εύκολος δρόμος και ο πιο έτσι ζόρικος διαδρομή. Τέλος πάντων, εκείνο είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αντιλαμβανόμαστε ό,τι υπάρχει γύρω μας, είτε με τον εγκέφαλο, με το νου, σαν όργανο, είτε με την καρδιά, με την αισθαντικότητα, όχι τη διέστηση, ναι, όχι ναι. ότι ξέρεις κάτι μου είσαι έτσι, με την αισθαντικότητα, δηλαδή νιώθω και ξέρω αυτό που νιώθω είναι έτσι, χωρίς να βάλει το νου του κανείς και να ψάξει αν είναι έτσι σε αυτό το βάζει μεζούρα δηλαδή και συγκρίνει και λέει ότι αυτό είναι έτσι αλλιώς σύμφωνα με αυτά που ξέρω. Άρα θα είναι και αυτό το αποτέλεσμα. Ουσιαστικά είναι η τεχνική, η τέχνη, ό,τι είναι τεχνικό, είναι δημιούργημα του ανθρώπου. Μέσα από την τεχνική μπορείς να έχεις πολύ πολύ ιδιαίτερα αποτελέσματα, να είναι και πάρα πολύ όμορφα αυτά που θα ζήσει κανείς. Αλλά όταν βγάλει την τεχνική και ζήσει το άμεσο, αυτό που υπάρχει έξω από το μυαλό, γι' αυτό το λένε από καρδιάς, εκεί πέρα η αμεσότητα αυτή δίνει κάτι πολύ διαφορετικό. Α, το δώσω με ένα απλό παράδειγμα. Υπάρχει η τέχνη της τοξοβολίας που λέγεται, αυτό το κάνουν στην Ανατολή πολύ συχνά. Βάζει ο άλλος στα μάτια του ένα μαντίλι, παίρνει το τόξο και με το τόξο και το βέλος βρίσκει κέντρο χωρίς να βλέπει. Αυτό έχει την αμεσότητα, δεν έχει τεχνική. Όταν βγάζεις όμως και προσπαθείς μόνο με τον τρόπο του πώς θα πετάξεις το βέλος, εκεί πέρα έχει τεχνική. Ο τρόπος λοιπόν του να νιώθουμε άμεσα δεν έχει σωστό ή λάθος, είναι με ένα περίεργο τρόπο όλα σωστά για μας, για αυτό που είμαστε εμείς. Και επειδή όλο αυτό που είπες πριν για το αν είσαι πιστός ή άπιστος, όσο και αν φαίνεται περίεργο, είναι όχι για τον άλλον, αλλά για εμάς. Δηλαδή, όσο είμαστε πιστοί σε αυτό που είμαστε φτιαγμένοι, είναι όλα σωστά τοποθετημένα. Αν κάνουμε και λοξοδρομήσουμε, τότε μας πηγαίνουν όλα στραβά. Βλέπεις ότι...
0: Ναι, αλλά για αυτό που λες, που εγώ συμφωνώ, μπορεί να παίζει κάπου ρόλο το πώς έχουμε δομήσει την κατάσταση. Γιατί έχουμε φτιάξει μια κοινωνία που είναι βασισμένη ακριβώς εκεί πάνω που λες. Οπότε όταν παραστρατείς, μοιραία έρχονται και κάποια πράγματα και δυσκολεύουν λίγο τη ζωή σου, ξέρω εγώ, έτσι δεν είναι.
3: Δεν ξέρω.
0: Από ηθικές αξίες που νιώθεις ότι τα διαβολάκια ότι έχουν μπει μέσα σου, μέχρι πρακτικά προβλήματα που σε πιέζουν γιατί παραστράτησες, μέχρι αν τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά, πολύ πιο ελεύθερα, θα πήγαιναν και ανάποδα όπως το λες.
3: Ναι, γιατί ουσιαστικά δεν είναι το περιβάλλον. Είμαστε εμείς. Δηλαδή, δεν ξέρω, μας ακούν τώρα, το πρωί ξυπνάμε και μπορεί να σκοντάψουμε πάνω σε κάτι που κάθε μέρα περνάμε από εκεί. Να θέλουμε να βάλουμε νερό ή κάτι άλλο και να μας στραβώνει. Και να πηγαίνει όλο στραβά. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι η στιγμή που μας δείχνει ότι δεν είμαστε στη σωστή απόφαση για μας.
0: Δεν βλέπεις αυθυποβολή σε αυτό, ε?
3: Λάθος δρόμο. Αλλιώς έρχονται και κάθονται όλα. Δηλαδή άμα θα δεις κάποιον...
0: Αχ, πρέπει να προχωρήσουμε, τον έχουμε τσιτώσει πολύ τον επόμενο.
3: Ναι. Κλείνω με αυτό. Ότι όσο μπορούμε να συντονιστούμε, γιατί όλα είναι συντονισμός, είναι μήκος κύματος, κατά τη γνώμη μου, όσο μπορούμε να συντονιστούμε στο μέσα μας, τόσο πιο εύκολα μπορούμε να ζήσουμε ό,τι και αν είναι αυτό, γιατί είναι για μας.
0: Καλημέρα. Ακυρώθηκε και τον γκολ, χαμπάρι δεν πήρα. Κάνω εδώ χίλια πράγματα. Ήταν 2-1, είπαμε, το έχει πάρει πίσω, άρα είμαστε στο 1-1. Νορβηγία, Αγγλία, 1-1, 64ο λεπτό. Πού είμαστε, είπεσες. Παρακαλώ, ναι. Καλημέρα.
4: Κώστα, εγώ είμαι.
0: Ορίστε, καλημέρα.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι, γεια σου.
4: Πρώτον, να πω τέλος πάντων την καλημέρα μου και καλή Κυριακή σε όλους.
0: Επίσης.
4: Και κάτι, ρε παιδί μου, που να πω ότι εγώ μόνο το βλέπω ή κάνω λάθος. Κάποτε, όχι κάποτε, λέμε ο έμαστρος ουρανός, έτσι. Ο έμαστρος ουρανός, με τα αστέρια που έχει.
0: Ναι.
4: Φαινόταν η μικρή και μεγάλη Άρκτος πολύ καθαρά. Η φεγγαράδα ήταν πολύ δυνατή, το φεγγάρι. Και τώρα, για να μην τα πολυλογώ, τέλος πάντων, το φεγγάρι νομίζω ότι οι λιγοστές είναι οι φορές που το βλέπω εγώ, μπορεί να κάνω λάθος μόνο. Αλλά δεν βλέπω, ρε φίλε, να πούμε, τώρα να μου πεις πλαγίες, λέω, δεν βλέπω τα αστέρια που βλέπαμε παλιά. Γεμάτος ο ουρανός με αστέρια.
0: Ποσότητα εννοείς ή φωτεινότητα?
4: Φωτεινότητα, ποσότητα. Βλέπω ουρανό, γιατί εντάξει, βγαίνω στον μπαλκόνι και καπνίζομαι, ρε παιδί μου, και τη νύχτα, τέλος πάμε, βλέπουμε. Έχω πολύ καιρό να δω αστέρια, άστρα, στον ουρανό.
0: Το μυαλό σου πάει κάπου, αν όντως είναι έτσι, γιατί είναι έτσι αυτό που λες, ισχύει? Και εγώ θυμάμαι πιτσιρικάς, πήγαινα σε κάτι παραλία στα καλοκαίρια, ξάπλωνα στην άμμο, ξέρω εγώ, και πάνω μου δεν προλάβαινα να μετράω αστέρια.
4: Άγω.
0: Δεν υπάρχει αυτό τώρα, αλλά γιατί πάει το μυαλό κάπου?
4: Πού να πάει το μυαλό, δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω τι να πω.
0: Εγώ αυτό που ξέρω, χωρίς να έχω ψάξει όλες τις αιτίες, αλλά σίγουρα ένας από τους λόγους είναι ότι πλέον έχουμε ατμοσφαιρική ρήπανση. Άλλος λόγος είναι ότι έχουμε, πώς λέγεται αυτό το πράγμα τώρα, να δεις, κάτσε γιατί πνίγηκα κιόλας λίγο. Λοιπόν, το ότι πλέον τα φώτα είναι πολύ περισσότερα στις πόλεις και λοιπά, άρα αυτό δυσκολεύει. Έτσι, κάποια αστέρια μπορεί να φαίνονταν έστω και αχνά, τώρα μπορεί να μην φαίνονται. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι λόγοι που έχει η αύξηση του τεχνητού φωτισμού, κατάλαβες. Η ρήπανση πάρα πολύ βασικό, και πιθανώς να υπάρχουν και άλλοι λόγοι που μπορούμε να το ψάξουμε για να το δούμε. Πάντως έχει βάση αυτό που λες, ισχύει?
4: Ναι, φίλε, να πούμε, κοίταξε τώρα. Εγώ από μέρες ήθελα να πάρω τηλέφωνο να το πω, αλλά λέω τώρα θα κάτσω να τα πω. Θα πάμε να με κοροϊδεύει ο κόσμος.
0: Όχι, ρε, άμα αναρωτιέσαι κάτι, ποιος να σε κοροϊδέψει?
4: Ναι,
0: το θέμα είναι να μην λέμε, μην το παίζουμε ξερόλες και κατάλαβες τώρα, χωρίς να έχουμε ιδέα τι συμβαίνει. Άμα έχεις μια απορία, ποιος θα σε κοροϊδέψει? Ευκαιρία να μάθουμε κι εγώ τώρα. Θα το ψάξω τώρα που μου το είπες, να δούμε. Σίγουρα ξέρω για αυτά τα δύο και πρέπει να έχει άλλους δύο-τρεις λόγους.
4: Ναι. Μα ούτε ένα, ρε φίλε, ούτε ένα. Παλιά βλέπαμε τη μεγάλη άρτο, τη μικρή άρτο, φαινόταν πεντακάθαρα.
0: Καλά, όχι έτσι μωρά. Αυτά φαίνονται. Εγώ από τον μπαλκόνι μου συνέχεια τα βλέπω. Επειδή τα έχω και φάτσα δηλαδή. Τέλος πάντων, εντάξει, ναι. Αλλά έχουν μειωθεί και η φωτεινότητα, ναι, και κάποια μπορεί να μην φαίνονται, όντως, έχεις δίκιο σε αυτό.
4: Λοιπόν, καλό ξημέρωμα.
0: Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα. Τον έχουμε διαλύσει τον πλανήτη, από εκεί ξεκινάμε πολλά. Ναι. Έπεσες. Έλα και σε φίλε, μπες από το παράθυρο στα πέταχτα. Έλα, γιατί είμαστε και 28. Πες τα και εσύ να βάλουμε και κάνα τραγουδάκι σιγά σιγά. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Ναι, γεια σας.
5: Εγώ ακούμε.
0: Καλημέρα, γεια.
5: Εγώ.
0: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, μια καλημέρα σε όλους. Σε ακούω πολλά χρόνια, εννοείται. Απλώς είναι η δεύτερη φορά που παίρνω. Μπορεί να είναι. Λοιπόν, θέλω να σε πω για δύο πράγματα. Ένα για το φυσιολογικό ή όχι. Διάξεις που μην το σωθέ. Για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Ρώτησα ένα παιδί από περιέργεια. Να δω τι λέει τα παιδιά. Ήταν 8-9 χρονών. Λέω, ποιοι κάνουν παιδί? Η μαμά και ο μπαμπάς. Αφυσικό ή φυσιολογικό? Εγώ στη βιολογική μου δεν είναι το φυσιολογικό. Άρα εδώ βιολογικά σταματάει η ανθρωπότητα χωρίς άντρα και γυναίκα. Μόνο με άντρες ή μόνο με γυναίκες σταματάει η ανθρωπότητα. Άρα αυτό είναι φυσιολογικό. Άντρες και γυναίκα κάνουν αρσενικό και θεμικό. Και τα ζώα. Αρσενικό και θεμικό κάνουν. Άρα αυτό είναι φυσιολογικό. Το άλλο όλα είναι παραθύση. Δικαίωμα του καθένα να κάνει τι θέλει. Αλλά αυτό που θέλεις εσύ, το πάθος σου, το βίντεο σου, ό,τι και να είναι, όπως και να το ονομάζεις, δεν μπορεί το δικό σου μυαλό να είναι φυσιολογικό και όλοι οι άλλοι να είναι λάθος. Κάνε ό,τι θέλεις στο κρεβάτι σου, στη ζωή σου, αλλά μην το παρουσιάζεις αυτό που έχεις στο μυαλό σου, ότι είναι κάτι φυσιολογικό. Εκείνοι που το λένε, όχι μόνο εγώ, 10 εκατομμύρια Έλληνες. Γιατί κάνε ό,τι θέλεις, το ξαναγνωρίζω, είναι υπέρ της ελευθερίας. Αλλά το φυσιολογικό είναι αρσενικό και θετικό κάνουν παιδί. Καλός ή κακός. Και το δεύτερο, μ' ακούς?
0: Ναι, σε ακούω πολύ καθαρά.
5: Ναι, ναι, και το δεύτερο. Αυτό που είπες, ας πούμε, για το κλίμα. Για το κλίμα πάντα είχε ζέστη. Πάντα είχε ζέστη. Πάντα είχε ανεβοκατέβασμα ο καιρός. Εγώ δεν μεγάλωσα με 3 μήνες χιόνι. Ήταν αφύσικο, Όχι. Τι θα λέγατε με τώρα, έχει κρύο. Το καλοκαίρι έχει ζέστη. Έτσι είναι χιόνι, το καλοκαίρι κάνει ζέστη. Το παράσουν δεν έχει χιόνι το καλοκαίρι. Γιατί έχει 40 βαθμούς. 43 βαθμούς είχαμε. Δεν ονομάζανε τότε, α πούμε, καύσιμα. Τότε.
0: Το χειμώνα φοράς χοντρομπουφάν πλέον.
5: Το
0: χειμώνα φοράς χοντρομπουφάν. Ανάβεις το καλοριφέρο σου, το άναβες.
5: Όχι.
0: Βλέπεις τι κάνεις. Παίρνεις τώρα κάτι που βολεύει αυτό που έχεις στο κεφάλι σου. Ότι ζέστη είχαμε πάντα, αλλά δεν κοιτάς τη μέση θερμοκρασία. Γιατί η μέση θερμοκρασία είναι το πρόβλημα. Ναι. Το ότι πλέον δεν κάνει καλά-καλά χειμώνα.
5: Ναι.
0: Και αυτό που λες ότι πάντα συνέβαινε, αν το ψάξεις λίγο θα δεις ότι αυτά που έχουν γίνει τώρα σε 70-80 χρόνια, τότε όταν ξαναγίνονταν, γιατί όντως υπήρχαν και άλλες φορές κλιματικές αλλαγές, ήθελαν εκατοντάδες ή και εκατομμύρια χρόνια. Σε 70 και 80 δεν έχουν γίνει ποτέ αυτά όλα που συμβαίνουν τώρα. Με τη στάθμη της θάλασσας, με την αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών, έτσι, τις μέσες θερμοκρασίας κτλ. Ποτέ δεν έγιναν όλα αυτά σε 70 και 80 χρόνια. Ποτέ των ποτών.
5: Ναι, και που το πάω. Ότι λέμε μέσα, ένας είναι χωρίς πόδια, χωρίς χέρια. Αλλά όσο έχει να φάει τρεις μέρες, όσο έχει να φάει, κρυώνει το χειμώνα, τον νοιάζει η κλιματική αλλαγή. Άλλα μας το έχουν.
0: Μα δεν θα έχει να φάει ένα παραπάνω. Εσύ τώρα δεν ξέρεις, δεν έχεις καταλάβει ότι ένας από τους λόγους που έχουν ανέβει οι τιμές είναι και αυτός. Δεν το έχεις καταλάβει ότι η παραγωγή δυσκολεύεται και είναι ένας από τους λόγους που ήδη ανεβαίνουν οι τιμές και σε 10 χρόνια, 15 θα πούμε το Δεσπότη Παναγιώτη.
5: Άκουσε με λίγο πρώτα. Δεν μου λες, όταν φύγαν οι Γερμανοί, κάτσαν τα πάντα. Δεν είχαν εμφύλιο. Ήταν όλα καμένα. Πώς επιβιώσανε, ξέρεις. Να φτύσει στην Ελλάδα, γίνει ηλιά. Τώρα μπορεί κάτι να φυτέψει, σου λέει, θα φυτέψουμε με ένα στρέμμα. Δεν έχουμε γεωργία, μας απαγορεύουν να φυτέψουμε. Μας απαγορεύουν να έχουμε. Γιατί η Ελλάδα δεν θα τεινάσει ποτέ. Αφήστε μας ελεύθερους. Δεν είναι ελεύθεροι.
0: Μάλιστα.
5: Παράγουμε λάδι.
0: Ωραία, πώς το κλείνουμε, γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα, είναι και 32.
5: Γιατί δεν έχουμε λάδι. Έχουμε λάδι. Έχουμε ιδέες. Ναι, αφήστε να κρατήσουμε. Να αυτό μεγαλώσαμε. Εμείς θα ανακαλύψουμε τη μια. Και μου λέτε, ναι, το λάδι είχε ανεβεί γιατί σου κρανίχει πόλεμο. Γιατί η κλιματική αλλαγή, ποια κλιματική αλλαγή, η Ελλάδα κλιματική αλλαγή, άφησε να φυτέψει την Ελλάδα, να δεις. Και εδώ στην άνθρωπο, που είναι τώρα, αν φυτέψει την Ελλάδα, θα βγει. Δεν μας αφήνουνε. Και μου λένε η κλιματική αλλαγή, έχει στην Ουκρανία πόλεμο, λέει, και ανέβηκε και η ζάχαρη. Γιατί μην κλείσατε εδώ την ζάχαρη δική μας. Τι με λέτε, ρε, Κωστά, εγώ αυτή την προπαγάνδα και δικαιολογίες, εγώ τις κρατάμε. Είναι απλά με εσύ.
0: Πρέπει να πάμε διάλειμμα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πες τη φράση για σήμερα, σε παρακαλώ, και τα ξαναλέμε όποτε θες.
5: Στην Κύπρο και έχει το φίλο στην Ελλάδα. Γιατί, κλιματική αλλαγή, η Ουκρανία που έχει πόλεμο.
0: Ευχαριστώ, πρέπει να πάμε διάλειμμα. Τρεις φορές το είπαμε, έτσι. Πέρασαμε 3 λεπτά από το διάλειμμα. Καλημέρα. Τα λέμε τα υπόλοιπα την άλλη φορά. Να είσαι καλά. Έλα, πάμε ένα διάλειμμα. Γυρίζουμε να παρακολουθήσουμε το παιχνίδι, ότι έμεινε 1-1, είναι στο 73ο λεπτό. Θα βάλουμε τραγουδάκια, στείλατε βλέπω και Rolling Stones, οπότε θα βάλουμε τέτοια. Πάμε λίγο έτσι μπαμ μπαμ και γυρίζουμε καμιά στροφούλα να δούμε τι έχει και η ημέρα και πώς θα τελειώσει και το μάτσα. Πάμε στα πεταχτά. Γυρίζουμε, αν θέλετε τίποτα από Rolling Stones ή τίποτα σχετικό μου λέτε, ναι.
6: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
7: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τακούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου, με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, έλα, πάμε και για τελευταίο 20 λεπτάκι. Τελευταίο 20 λεπτάκι. Με το δοκάρι εδώ. Τώρα είναι αυτό, η replay από πριν, κάτσα να δω λίγο. Ένα δοκάρι δείχνει σε slow motion, δεν ξέρω αν έγινε τώρα ή αν ήταν προηγουμένη φάση. Ένα-ένα πάντως παραμένει. Κάνω και χίλια πράγματα εδώ, δεν μπορώ να βλέπω καρφωμένος το μάτς. Νορβηγία-Αγγλία 1-1. Είμαστε πλέον στο 77ο λεπτό. Και μετά 3 η ώρα είπαμε Αργεντινή με την Ελβετία. Τώρα, λοιπόν, εντάξει, καλά τα είπαμε. Από Δευτέρα θα τα πούμε και καλύτερα.

Ξέρετε ότι κατά καιρούς όταν μιλάμε, και εγώ τέλος πάντων, όχι μόνο πάνω στη συζήτηση, και εγώ ο τρόπος ας πούμε, που μπορεί να περνάω κάποια θέματα, βλέπετε ότι κατά καιρούς και συχνά αναφέρω κάποια στοιχεία. Θα είναι έρευνα, θα είναι οτιδήποτε, και αναφέρω κάποια στοιχεία. Θα μπορούσα το ίδιο πράγμα να το πω και να φανεί ότι είναι δικό μου, ρε παιδί μου, να βρω, ξέρω εγώ, μια έρευνα που βγάζει κάτι, και από το να πω 30% αυτό, 60% αυτό, 58% το άλλο, να πάρω τα συμπεράσματα και να κάνω εγώ έτσι ένα πρόλογο, να πω εγώ πιστεύω ότι αυτό, αυτό και αυτό. Ένας βασικός λόγος που προσπαθώ να κάνω αναφορά σε πηγές, πέρα από το ότι δεν μ' αρέσει να φαίνομαι ξερόλας, είναι ότι θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι καλό είναι να προσπαθούμε να διανθίζουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή το μυαλό μας δημιουργεί εικόνες, έτσι βγάζει συμπεράσματα. Είναι καλό πριν βγάλουμε τα οριστικά συμπεράσματα να ψάχνουμε έστω και στοιχειοδός κάποια πράγματα. Δεν υπάρχει πλέον δικαιολογία με το διαδίκτυο, τεχνητές νοημοσύνες κτλ. Δεν υπάρχει δικαιολογία να πεις δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω κτλ. Εγώ κάποτε για να βρω κάποια θέματα, ας πούμε, το τι ισχύει σε κάποια θέματα, μπορεί να ψάχνα μία ώρα και μία μισή, ξέρω εγώ, στο διαδίκτυο και να μην τα έβρισκα και αυτά που ήθελα. Έτσι, αλλά τώρα είναι πάρα πολύ εύκολο. Επαναλαμβάνω, δεν σημαίνει ότι ό,τι βρίσκουμε είναι σωστό, αλλά σίγουρα είναι ένα επιπλέον ερέθισμα. Εντάξει, δεν, ας πούμε, παράδειγμα τώρα για την κλιματική αλλαγή που αναφέρθηκε και νωρίτερα. Δεν μπορεί μετά από τόσο καιρό να υπάρχει ακόμα αυτό το επιχείρημα ότι πάντα η γη έκανε κύκλους. Εντάξει, δεν μπορεί, ρε παιδί μου. Δηλαδή πάντα βλέπεις σε όλα τα θέματα βγαίνει κάτι. Εν τω μεταξύ υπάρχει και αυτή η κασέτα, ξέρεις, δηλαδή βγαίνει κάτι και πάντα υπάρχει τα επιχειρήματα, είναι copy-paste, ακούει κάποιος κάτι και το λέει μετά. Λοιπόν, νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο χρήσιμο για όλους στοιχειοδός κάποια ζητήματα να προσπαθούμε λίγο να τα ψάχνουμε. Αν δεν έχουμε τη διάθεση, το χρόνο, τη δυνατότητα, τουλάχιστον καλό είναι να τα βάζουμε, ξέρεις, και με μια μορφή λίγο, πώς είπε ο φίλος πριν για τα αστέρια, έτσι, ότι διαπιστώνω αυτό το πράγμα, ισχύει, δεν ισχύει, πού οφείλεται. Okay, είναι πολύ πιο χρήσιμο, γιατί όταν κάτι το λες και θεωρείς ότι αυτό είναι και τελείωσε, και το λες και με τη σιγουριά, ας πούμε, ότι ξέρεις τι λες, μετά ακόμα και αν κάποιος διαφωνεί, μπορεί απλά να αγνοήσει, ξέρω εγώ, να μην βγει, ξέρω εγώ, στο τηλέφωνο μετά για να βάλει τη δική του διάσταση ή να διορθώσει κάτι που ξέρει ότι είναι λάθος. Ενώ αν το πεις με έναν τρόπο λίγο έτσι ταπεινό, βάλεις ένα ερωτηματικό για παράδειγμα, και γενικά μιλάς με έναν τρόπο κάθετο, εκεί είναι πολύ πιο εύκολο να ακουστεί και κάτι διαφορετικό επάνω σε αυτό που μπήκε στην κουβέντα. Εντάξει, οπότε τώρα αυτό το γενικό που πιστεύω καταλαβαίνετε γιατί το λέω. Τι να πω τώρα, καλό θα ήταν να προσπαθήσουμε λίγο έτσι να το βάζαμε στον προσωπικό μας μηχανισμό όσο γίνεται. Και βέβαια, εντάξει, και το ψάξιμο, ναι μεν, αλλά έτσι, και ψάξιμο, πιο ψάξιμο όμως. Γιατί υπάρχουν ψαξίματα και ψαξίματα. Υπάρχει, ας πούμε, η λογική ότι εγώ, ξέρεις, μου έχει κολλήσει, ας πούμε, ότι έχει γίνει αυτό το πράγμα, έτσι, έχει γίνει κάτι κακό. Αλλά επειδή εμένα οι πηγές μου είναι συγκεκριμένες, είναι 1, 2, 3, 5, και επειδή και οι αλγόριθμοι είναι τέτοιοι που βλέπουν τι προτιμώ και βγάζουν αυτό που προτιμώ να βλέπω, ουσιαστικά γυρίζω γύρω από την ουρά μου, έτσι. Όλα τα συμπεράσματα δηλαδή είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Α, κλιματική αλλαγή, ξέρω εγώ, έτσι. Άμα εγώ έχω στο Facebook 50 σελίδες που είναι αντί, θα μου βγουν 100 άρθρα που θα είναι αντί. Κατάλαβες, οπότε έχει μεγάλη αξία να ψάχνουμε λίγο και την άλλη πλευρά, μετά να προσπαθούμε να αξιολογούμε και να συγκρίνουμε. Αυτό. Για όλα τα θέματα, τώρα με αφορμή. Λοιπόν, 1-1 παραμένει η Νορβηγία. Τώρα, επειδή βλέπω κάποιοι βαράτε, είναι ήδη παρατέταρτο. Έχουν ζητήσει και κάποια τραγούδια εδώ πέρα μέσα από μηνύματα, οπότε να βολευτούμε με αυτά, ναι. Έτσι κι αλλιώς ένα θα προλάβουμε να ακούσουμε ολόκληρο, ξέρω εγώ, το πόλι 2.
Εντάξει, γραμμούλες θα λέμε από Δευτέρα καλύτερα. Τα περισσότερα.

Λοιπόν, τώρα χρόνο δεν έχουμε. Θα βάλω ένα τραγούδι από Rolling Stones από αυτά που ζητήσατε. Βλέπω ήδη 3-4 είναι. Ωραία, και ένα από αυτά το βάλουμε τελευταίο. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι έχει η μέρα. Και έρχομαι και στα τελευταία μηνύματα. Αν έχετε κάτι συμπληρωματικό, 54-301, Μετρόπολη 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση. Έτσι, γραμμούλες και πάλι από Δευτέρα. 10 λεπτάκια μας μείναν, ένα τετάρτο το πολύ. Λοιπόν, 12 Ιουλίου. Ενώ ο Χάλαντ είναι στο 1-1 με τον Γκέιν. Η Βερονίκη γιορτάζει, είπαμε. Η μέρα καταπολέμησης, λέει, της αμοθύελας και της ανεμοθύελας. Έτσι, άμα δείτε καμία ανεμοθύελα εκεί πέρα, αμοθύελα, καταπολεμήστε την. Η μέρα της ελπίδας. Ωραία, και με αυτό εκπομπή ολόκληρη μπορούμε να βγάλουμε κανονικά. Η μέρα της ελπίδας. Έλεγε ο Γεωργίου κάποτε, να μην πω πώς την έλεγε την ελπίδα. Η να, η ελπίδα. Όντως μεγάλη μπιπ η ελπίδα. Όσο καλή είναι η μπαγάσικη, άλλο τόσο και περισσότερο κακή μπορεί να είναι, όταν δεν ξέρεις πού να βάλεις την κόκκινη γραμμή και ζεις με αυτή. Λοιπόν, πάμε σαν σήμερα, σαν χίλια... Α, Rolling Stones επειδή είπαμε, και ακούμε έτσι μερικά τραγουδάκια, θα ακούσουμε μάλλον. 1962 ήταν που δίναν την πρώτη συναυλία σε ένα κλαμπάκι εκεί πέρα του Λονδίνου, λέει. Οπότε από εκεί πιαστήκαμε. Λοιπόν, για τη Χούντα που αφαίρεσε την Ιθαγένεια από τη Μερκούρη, το είπαμε, το 67. Σαν σήμερα η Εθνική κατακτούσε τους Μεσογειακούς Αγώνες στο ποδόσφαιρο, μιλάμε τώρα, η ποδοσφαιρική Εθνική. Το χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς, κερδίζαμε την Τουρκία 3-1 στο ΟΑΚΑ. Η Γαλλία κέρδιζε την Βραζιλία 3-0, κατακτούσε το πρώτο μουντιάλ της ιστορίας της, είπαμε και στην αρχή. Ήταν εκείνο το μάτς, αν θυμάστε, που με τα δύο γκολ του Ζιντάν με κεφαλιά. Και που ο Ρονάλντο είχε πάθει τη ζημιά πριν από το παιχνίδι και τον είχαν πιάσει κάτι εκεί πέρα κρίσης, τώρα επιληπτικές, ήταν σπαρταρούς σαν το ψάρι πάντως. Και τελικά έπαιξε, αλλά έπαιξε και ήταν σαν να μην έπαιξε. Είχε γίνει μετά μεγάλο σούσουρο τέλος πάντων και μεγάλη στην Βραζιλία και μεγάλη φασαρία. Λοιπόν, αυτά μετά της ημέρας, καιρούλης ρεπετησιών 34. Με μπόλικο ήλιο. Μέχρι 34 από 25. Δευτέρα βλέπω 35, Τρίτη επίσης, όχι, Τρίτη 36. Τέλος πάντων, κάπου εκεί θα είμαι. Α, Τετάρτη 35. Εκεί θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα. Το λύσαμε και αυτό. Νορβηγία-Αγγλία 1-1 παραμένει 8-27 λεπτό. Και αυτά.

Αγγλία είπαμε είναι η τέταρτη καλύτερη ομάδα στο ranking της UEFA. Η Νορβηγία είναι στο νούμερο 31. Αν ενδιαφέρει χρηματιστηριακή αξία, 1,36 δις οι Άγγλοι, 590 εκατομμύρια η Νορβηγή. Και αν πάμε στα αστέρια τα μεγάλα εδώ πέρα, πόσο τους βγάλαμε, 200 εκατομμύρια ο Χάλαντ, 60 ο Κέιν. Και ο Χάλαντ μάλιστα είναι και νούμερο 1 έτσι στην λίστα με τις χρηματιστηριακές αξίες. Είναι μαζί με το Γιαμάλ οι δύο πρώτοι με 200 εκατομμύρια έκαστος. Κάτσε να βάλουμε τίποτα Rolling Stones γιατί δεν προλάβουμε. Τρία τραγουδάκια βλέπω εδώ. Πάμε το πρώτο για το Βαγγέλη. Ό,τι προλάβουμε έτσι, στροφούλες τώρα λίγες. Και τελευταίο που μαντεύεται πιστεύω ποιο θα μπει. Αυτό που είχε πέσει, που έγινε η αιτία για να πέσει το ξύλο της Αρκούδος. Τη θυμάστε, μην την πω την ιστορία, την έχουμε ξαναπεί. Πραγματικά ψάξτε να βρείτε τι έγινε στη συναυλία των Rolling Stones λίγο πριν έρθει η Χούντα. Που ο Μικ Τζάκερ σε κάποια φάση είχε ένα κόκκινο λουλούδι και νόμιζαν οι αστυνομικοί ότι περνάει κομμουνιστικά μηνύματα. Και το σκηνικό που έγινε με το Satisfaction, που νόμιζαν οι αστυνομικοί ότι φώναζε ο κόσμος, το τραγουδούσε και νόμιζε ότι έλεγε ο κόσμος θα σας φάξουμε ή κάτι τέτοιο. Ναι, αληθινό παιδιά, έχει μαρτυρίες δηλαδή και επώνυμες από Μαστοράκη και άλλους που ήταν εκεί. Μπείτε να δείτε τι έχει γίνει, τι ξύλο έχει πέσει. Με και ο Μικ Τζάκερ τον κάνανε μπλε μαρέ και αυτόν και το μάνατζέρ του και είχε γίνει, μιλάμε, πρέπει να κατέβασαν τους γενικούς, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να κατέβασαν το γενικό για να ελέγχθει η κατάσταση, για να μπορέσουν να σταματήσουν να φεύγουν τα μπουνίδια και τα κλωτσίδια και οι καρέκλες και τα τασάκια. Λοιπόν, πάμε λίγες στροφές, έλα.

Λοιπόν, έλα, πήραμε μια τζούρα του μπαργκέλια του Βαγγέλη. Για πάμε να δούμε λίγο και τα τελευταία μηνύματα σιγά σιγά για να φεύγουμε. Ήσυχα ήσυχα όπως ήρθαμε. Και τα περισσότερα από Δευτέρα.

Ωραία. Λοιπόν, άντε Ριζούκη, είμαστε στον... Είμαστε στον... τον Κώστα πρέπει να τον είδαμε. Ο Δημήτρης είναι που θέλει αυτό που έπεσε μόλις τώρα, το Άντζι, για την οποία Άντζι κυκλοφορούσαν κάτι διάφορα, ποια μπορεί να είναι, αλλά δεν νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε ποτέ κάτι. Λοιπόν, τι λες παραπάνω, παρακάτω? Εγώ λέω να πάψουμε να σκεφτόμαστε έτσι σαν μικρά παιδιά, αλλά δεν ξέρω τι εννοεί και μάλλον δεν καταλαβαίνει και κανένας. Άμα θες την άλλη φορά, λίγο πιο συγκεκριμένα για να καταλάβουμε τι εννοείς. Α, νάτι και η Μαρία, και η Μαρία Άντζη ήθελε. Καλησπέρα, καλημέρες, λέει. Το βγάλαμε και αυτό το Σαββατόβραδο. Κλείνουμε με Άντζη, λέω εγώ. Καλό ξημέρωμα. Δεν κλείνουμε με Άντζη γιατί έβαλα άλλο. Αλλά πάρτε λίγες στροφές αφού το ζητήσατε και δύο. Και μετά βάζουμε και το τελευταίο και το τυχερό.

Λοιπόν, Δημήτρη, που έστειλες και το τραγούδι, κάνε μου λίγο μια χάρη, γιατί καμιά φορά δυσκολεύομαι να βρω τα υπόλοιπα. Μη στέλνουμε πολλά μηνύματα κάθε φορά. Εντάξει, ένα-δύο μηνύματα αν είναι. Okay. Γιατί και δεν μπορούμε να διαβάζουμε πόση ώρα μηνύματα στην εκπομπή και να προλαβαίνουμε λίγο με μια σειρά να βλέπουμε και τον αλλονόν. Okay. Επειδή βλέπω έχει στείλει 6-7. Έτσι, τα ζουμερά. Ας περιορίσουμε στα ζουμερά κάθε φορά. Ένα το πολύ, δύο αν χρειαστεί. Λοιπόν, καλημέρα και στον Γιάννη. Τι είναι αυτό, αν θα φέρει κανένα εννιάρι της προκοπής ο Ιβάν, για θα πάμε άπατη. Ένας φίλος ρωτάει. Ο μύθος στα 77 λεπτά που έπαιξε σήμερα δεν ακούμπησε μπάλα. Έλα βρε με τους χαρακτηρισμούς. Σταμάτα, είναι και... Κοίταξε, τώρα θα είσαι διπλά προσεκτικός από εδώ και πέρα. Κάποιοι που δεν είναι πολύ μοιημένοι δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται και τι έρχεται. Τώρα που θα έχουμε και τις εξελίξεις των Εραστέχνη με Χατζόπουλο, Τσαλόπουλο, Τριλυράκι και τους λοιπούς, έτσι τώρα θέλει διπλή προσοχή από εδώ και πέρα. Εντάξει, γιατί άλλους εμφυλίους δεν αντέχει ο ΠΑΟΚ. Έτσι, και πάει και φουλ για άλλους εμφυλίους.

Λοιπόν, κλείνω και τάπια, έτσι. Το 56 είναι, να βάλουμε και το τελευταίο. Το μάτς είναι, παραμένει στο 1-1. 93ο λεπτό πλέον, μένουν και άλλα 4. Άλλα 4 παίζει για τις καθυστερήσεις. Και οι κράμπες ρέουν right through. Δεν έχουμε παιχνίδι τώρα, έχουμε κράμπες.

Πέθανε, βλέπω, και ο 20χρονος που είχε πυροβοληθεί από αστυνομικούς μετά την καταδίωξη, που πιάσανε δύο αστυνομικούς που τους μπουζουριάσανε. Κατέληξε τελικά το παιδάκι. Παιδάκι, 20 χρονών τέλος πάντων. Ο νέος. Μάλιστα. Και άλλα τρία πρόσωπα εκεί πέρα στην υπόθεση της Μαρφίν. Μπαίνουν και αυτά στο κάδρο εκεί πέρα για τις φωνικές επιθέσεις του 2010. Για τη φωνική επίθεση. Λοιπόν, κλείνουμε με το Satisfaction που λέγαμε, που δεν λέγεται έτσι κανονικά. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την παρέα. Καλό υπόλοιπο βραδιάς. Δευτέρα και πάλι εδώ κατά τις 11, αν είστε κι εσείς. Τα ξαναλέμε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, μπες goldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα Κούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου, με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr. GR.